0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
6: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
7: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Ανοίγουν σήμερα τα σχολεία της Επικράτειας με τον καθιερωμένο αγιασμό, σημαίνοντας και επίσημα την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2026-2027. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρευρεθεί στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα παρευρεθεί στις 9 στον αγιασμό του 34ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Για θανατηφόρα έκθεση κατηγορούνται οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Οι δύο γιατροί συνελήφθησαν χθες το απόγευμα και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Την ίδια ώρα η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες κατά από τις οποίες ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η νεκροψία στη Σωρότου. Την άποψη ότι δεν μετανιώνει για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, παρά τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε παράλληλα τις εκτιμήσεις ότι μέρος των υποστηρικτών του έχει απογοητευτεί ή έχει χάσει το ηθικό του εξαιτίας του πολέμου. Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε σύραγγες που είχε κατασκευάσει η Χεζμπολά κάτω από τα στρατηγικής σημασίας υψώματα Αλί Αλ-Τάχερ στο νότιο Λίβανο. Χωρίς τις αισθήσεις του, απεγκλωβίστηκε άνδρας ηλικίας 60 ετών που καταπλακώθηκε χθες βράδυ από τρακτέρ στο αμπελόφυτο Μεσσηνίας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού του 60χρονου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Νέα νυχτερινή ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά σε πολυκατοικία 9 ορόφων σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Στο Νέο Δελχή βρίσκεται ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εν ώψη της συνόδου κορυφής των BRICS, στην ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι σε Μέση Ανατολή αλλά και Ουκρανία σύμφωνα με ρωσικά πρακτορία ειδήσεων. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στη Νέα Υόρκη. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο θα αρχίσει με την καθιερωμένη ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων. Κατά τη διάρκεια της τελετής θα τηρηθεί 6 φορές ενός λεπτού σιγή. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά της χώρας. Για σήμερα, βόρειοι άνεμοι, έως 4 μποφόρ στο Αιγαίο, μικρή άνοδος θα σημειώσει η θερμοκρασία. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
2: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass, δίπλα σας από το 1990, Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς, την Motor Mass, 210-2469-038.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga,
8: έτσι.
9: Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
9: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Για δράση είσαι έτοιμος?
13: Με Armyland, ναι!
12: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
13: Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
14: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
15: Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohalvupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
16: Αγαπάμε Ελλάδα.
17: Στηρίζουμε Ελλάδα.
16: Για όλους τους προορισμούς μας.
17: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
16: LANISADV.gr.
17: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές απογειώνουν κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
6: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Με πρωταγωνιστές τους δύο Αργεντινούς μεσοεπιθετικούς του Σαντίνο Αντίνο και Βισέντε Ταμπόρδα, ο Παναθηναϊκός ζορίστηκε πολύ απέναντι στην Κηφισιά. Τελικά πήρε την νίκη με 3-1 στο ΆΚΑ σε εξαναβολής παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Πραγματοποίησε έτσι το 3-3 και έπιασε τον Πανετολικό στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Κάγκου από ασίς του Αντίνο στο 53, ο Ταμπόρδα με πέναλτι στο 81 και ο Ραστόντερ στο 90-1 σημείωσαν τα γκολ των Πράσινων. Ισοφάρισε στο 74 ο Θοδωρίδης για την Κηφισιά που είχε μείνει με 10 παίκτες. Από το 63ο λεπτό. Δείξαμε την ποιότητά μας, πρέπει να βελτιώσουμε ορισμένα πράγματα, αλλά είμαι ικανοποιημένος, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Παράλληλα, πρόταση η οποία μπορεί να αλλάξει σημαντικά τις οικονομικές ισορροπίες στην Super League έβαλε στο τραπέζι ο Γιάννης Αλαφούζος. Στο χθεσινό διοικητικό συμβούλιο της Λίγκας, ο πρόεδρος της οργανώτιας αρχής παρουσίασε ένα μοντέλο για τη διαχείριση των χρημάτων που προκύπτουν από τη φορολογία του στοιχήματος, με βασικό στόχο την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση των μικρομεσαίων ΠΑΕ. Μειώθηκε από 3 σε 1 αγωνιστικές η ποινή του ΦΟΡ του Παναθηναϊκού Σύριλ Ντέσσερς στην Επιτροπή Εφέσεων. Με ξεκάθαρους αγωνιστικούς στόχους για τη νέα σεζόν και με το βλέμμα στραμμένο τόσο στις εγχώριες όσο και στην ευρωπαϊκή πορεία, ο Ολυμπιακός παρουσίασε το νέο του τεχνικό επιτελείο. Ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Ευάγγελος Μαρινάκης, βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της ομάδας και παρουσίασε τον νέο προπονητή Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, καθώς και τους Αντώνιο Κορδόν και Τζέφρι Μονκάδα. Είμαι εδώ για σας, όλοι μαζί να δουλέψουμε σκληρά για να πετύχουμε τους στόχους μας. Τα υπόλοιπα στο γήπεδο, τα πρώτα λόγια του νέου Βάσκου τεχνικού. Απέλαυσα κάθε στιγμή, φεύγω περήφανος, τόνισε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που μετά από 3 χρόνια απεχώρησε από τους Ερυθρόλευκους. Οι ανακοινώσεις αγωμένουν για την επέκταση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Λούκα Γιώβιτς. Στην 16η θέση της βαθμολογίας του Champions League βρίσκεται η Ένωση. Ο Σιμών Μπανζά θα είναι αυτός που θα συμπληρώσει την γραμμή κρούσης του ΠΑΟΚ. Ο 30χρονος Γάλλος Φόρ, με καταγωγή από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, θα μετακομίσει στην Τούμπα δανεικός από την Αλ Τζαζίρα. Αυτό που διαπιστώσαμε στη συνάντησή μας με την ηγεσία της ΣΕΚΕΔ είναι πως δικαιώθηκε απόλυτα η θέση μας. Απορούμε και σήμερα πως είναι αποδεκτά τέτοια λάθη, τόνισε ο υπεύθυνος επικοινωνίας του δικεφάλου του Βορρά, Γιώργος Κουβεντίδης, μετά την επίσκεψη των Ασπρόμαυρων στο VAR Center στο Μαρούσι. Άστερας Άκτορ και Άρης αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδας. Οι Αρκάδες προηγήθηκαν με τον Μακέντα στο 60, με τους Θεσσαλονικείς να σοφαρίζουν στο 68 με τον Μωρό. Ο Χρήστος Ιέλης συμμετείχε κανονικά στην χθεσινή προπόνηση του Όφη εν ώψη της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό στο Φάλιρο. Ατομικό πρόγραμμα έκαναν η Σέκα και η Μαρινάκη στην Κρήτη. Βρίσκεται για λογαριασμό της ομάδας του Χρήστου Κόντι ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, ο οποίος θα πραγματοποιήσει σήμερα την πρώτη προπόνηση. Ο Λεβαδιακός συμφώνησε με τη ΣΤΕΑΟ Βουκουρεστίου για το δανεισμό του 23χρονου μεσοδοτικού Οκτάβιαν Ποπέσκου, σύμφωνα με μέσο από τη Ρουμανία. Στην Κύπρο βρίσκεται η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού εν όψη των δύο φιλικών αναμετρήσεων με Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι Τελ Αβίβ. Εκτός από την αποστολή των Πειραιωτών έμεινε ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος υποβλήθηκε σε μικρή επέμβαση αφαίρεσης κίστης από το Μύρο. Νέο πρόβλημα στην ΑΕΚ μετά τον Ντέρικ Γουίλιαμς και ο Αμερικανός φόργοτ Λάντερς Νόλεϊ τέθηκε νοκάουτ για το αυριανό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό για το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026. Με τον Τάσο Δουβίκα να σκοράρει στο 38, η Κόμο συνέτριψε 4-1 τη Λειψία στην παρθενική της εμφάνιση στο Champions League. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1, Ειντχόφεν Σαχτάρ Ντόνετσκ 1-1, Μάιντερ Γιουνάιτεντ Σαν Μπαμπακού 4-0, Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμτ 5-0 και Σλάβια Πράγας Λαντς 2-3. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
7: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Η 10η Σεπτεμβρίου είναι η μέρα που άλλαξε τις ζωές μας. Η τρομοκρατική επίθεση στους δίδυμους πύργους άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Με πρόσχημα την πάταξη της τρομοκρατίας μπήκαμε όλοι μας στο τεράστιο σπίτι του Big Brother. Οι δρόμοι, τα δημόσια κτίρια, οι επιχειρήσεις, τα σπίτια γέμισαν με κάμερες. Έπειτα ήρθαν και τα έξυπνα κινητά. Μέσω αυτών καταγράφεται η παρουσία μας σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Όχι μόνο με εντοπισμό από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, αλλά και με το GPS κάθε συσκευής. Μην προσπερνάμε και τις κατά καιρούς πληροφορίες ότι τα κινητά καταγράφουν ακόμα και τις συνομιλίες μας. Όχι τις τηλεφωνικές, αλλά αυτές που κάνουμε με τους συγγενείς μας και με τους φίλους μας. Κάποιοι βέβαια θεωρούν την καταγραφή μας ακόμα και σενάριο συνωμοσιολογίας. Αλλά αλήθεια, ποιος μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά ότι πρόκειται για θεωρίες συνωμοσίας? Σήμερα πάντως στην Ελλάδα έχουμε την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Με λιγότερους μαθητές στα δημοτικά εξαιτίας της υπογενετικότητας. Με νέα βιβλία. Ενδεχομένως διαφορετικά σε κάθε σχολείο. Η έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς συνδυάζεται με τα λυπηρά ευρήματα του PIS25 που δείχνει ότι η παιδεία στην Ελλάδα έχει πάρει την κάτω βόλτα. Οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών είναι οι χειρότερες στην ιστορία. Η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο του ΟΣΑ και στα 4 πεδία που είναι διαθέσιμα στην παρούσα φάση. Ειδικά στην επίλυση προβλημάτων σε ψηφιακά περιβάλλοντα, η οποία αξιολογήθηκε για πρώτη φορά το 2025, η χώρα μας κατατάσσεται στην 47η θέση μεταξύ 91 χωρών. Ο ένας στους δύο μαθητές δεν διαθέτει ούτε το βασικό επίπεδο εγγραμματισμού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, το 40,9% των μαθητών στις φυσικές επιστήμες, το 43,8% στην κατανόηση κειμένου και το 49,5% στα μαθηματικά ολοκληρώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς να έχουν φτάσει στο βασικό επίπεδο. Δίχως να έχουν τα εφόδια γνώσεις που απαιτούνται για να ανταποκρίνονται σε στοιχειώδεις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής. Το τρομερό της υπόθεσης είναι ότι το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις διαπιστώσεις, αλλά δεν μας είπε τι θα πράξει για να βελτιώσει την εκπαίδευση των παιδιών. Αίσθηση προκαλεί και η αφωνία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Τα λόγια του Γιώργου Παπαχρήστου στο στίγμα της εφημερίδας «Τα Νέα» είναι γροθιά στο στομάχι. Το θέμα έχει τίτλο «Η σιωπή των καθηγητών» και το διαβάζω αυτολεξί. Έψαχνα εχθές εδώ και εκεί να βρω κάπου μία αντίδραση της ΟΛΜΕ, της Ομοσπονδίας των Καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης, για αυτά τα ντροπιαστικά νέα που ήρθαν με τα αποτελέσματα του Διεθνούς Διαγωνισμού PISA και δεν βρήκα πουθενά. Ίσως μου διέφυγε εμένα ή ίσως την αφήνουν να σιτέψει μερικές ημέρες ακόμα, ώστε όταν την εκδώσουν να μην θυμάται κανείς πια ότι ένας στους δύο Έλληνες μαθητές που αποφυτούν από τα σχολεία της χώρας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις μετά την αποφύτησή του, ότι τα 18χρονα της χώρας δεν είναι σε θέση να κάνουν πολλαπλασιασμό και διαίρεση και ότι 4 στους 10 μαθητές επίσης δεν κατανοούν αυτά που διαβάζουν σε ένα κείμενο. Πρόκειται για παιδιά που δίδαξαν καθηγητές της ΟΛΜΕ, οι οποίοι σκίζονται για τη λευτεριά στην Παλαιστίνη και για τους δοκιμαζόμενους μετανάστες από το Αφγανιστάν και την Αφρική, αλλά όπως αποδεικνύεται, αρκετοί από αυτούς δεν δίνουν δεκάρα να είναι στοιχειωδώς επαρκή στο σπουδαίο έργο που έχουν αναλάβει να διδάσκουν τα παιδιά. Και ύστερα από αυτό της PISA καταλαβαίνουμε όλοι πολύ καλά γιατί αρνούνται επί χρόνια να περάσουν από αξιολόγηση. Οι μισοί θα έβγαιναν αγράμματοι σαν τους μαθητές τους. Την τροπή έγραψε ο Παπαχρήστος. Διαφωνεί κάποιος? Εγώ πάντως απόλυτα ταυτίζομαι μαζί του. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Περιμένω τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, στο Viber του σταθμού

0: Με τον Μανώλη Κοτάκη κάνουμε πάντα ενδιαφέρουσες συζητήσεις και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά. Με τον αναλυτικό λόγο του φροντίζει να δίνει τροφή για κάθε σκέψη, σε κάθε τηλεθεατή και κάθε ακροάτη. Μιλάω άλλωστε απλά και κατανοητά, μιλάει και αυτός απλά και κατανοητά με παραδείγματα που ενισχύουν την επιχειρηματολογία του. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε μαζί του για τον απόϊχο της ΔΕΘ αλλά και συνολικά για τις εξελίξεις στη χώρα. Καλή σας ημέρα κύριε Κοτάκη.
1: Καλημέρα κυρία Πολύζου, καλημέρα σε όλους και όλες.
0: Κύριε Κοτάκη, αρχικά θα σας ευχηθώ χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σας και έπειτα θα σας ζητήσω να μου κάνετε μία αποτίμηση όσων έχουν συμβεί έως τώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχει κερδίσει κάποιος τις εντυπώσεις ή όλα εξελίχθηκαν, θεωρείτε, όπως τα περιμέναμε?
1: Ευχαριστώ για τις ευχές σας. Κλασικά εικονογραφημένα. Δηλαδή η κυβέρνηση παροχές. Οι οποίες είναι υλοποιήσιμες κάποιες από αυτές τώρα, η αντιπολίτευση, οι υποσχέσεις, από τάξιμο κανείς δεν έπαθε σε αυτή τη χώρα. Δεν νομίζω ότι έχουμε εντυπωσιαστεί όσοι παρακολουθούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ιδιαίτερα από κάτι από όσα ελέγξαν ή υπόθηκαν από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως.
0: Μάλιστα. Διακρίνατε εσείς, κύριε Κοτάκη, κάποιον φόβο του Κυριάκου Μητσοτάκη για την επικείμενη αυτή ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά? Και αν ναι, φυσικά, τι πλήγμα μπορεί να επιφέρει στη Νέα Δημοκρατία? Και θέτω το ερώτημα αυτό, διότι διάβασα και ένα άρθρο σας για όσους διαγράφηκαν από την παράταξη και έπειτα ίδρυσαν κόμματα που τις έκαναν ζημιά.
1: Κοιτάξτε τώρα, ο Πρωθυπουργός δεν ξέρω αν φοβάται ή δεν φοβάται, είναι πραγματιστής πάντως. Και γνωρίζει άριστα ότι αν τυχόν ιδρυθεί κόμμα από τον κύριο Σαμαρά, έχει ένα θέμα. Ήταν άλλωστε η πρώτη φορά από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως που εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση προσωπική κατά του κυρίου Σαμαρά με την περίφημη φράση ότι ο πρώην Πρωθυπουργός έχει την τεχνογνωσία για να κάνει κακό στην παράταξη. Μέχρι τότε ήταν φιλολογικά τα σχόλια και του ιδίου αλλά και της και των κυβερνητικών στελεχών για το ενδεχόμενο αυτό, από την αλλαγή της ρητορίας και της φρασιολογίας, προφανώς και προκύπτει μια ανησυχία για τις εκλογικές επιδόσεις ενός τέτοιου κόμματος, η κάθος του οποίου προφανώς θα ψαλιδίσει πάρα πολύ, τα ούτως ή άλλως με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή περιορισμένα, περιθώρια της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία στις πρώτες κάλπες.
0: Υποθέτουμε, κύριε Κοτάκη, ότι θα πάρει μπάλα και τα άλλα κόμματα που είναι πιο δεξιά, σωστά? Θα χάσουν δηλαδή με βάση τις δημοσκοπήσεις, βέβαια, με την ίδρυση του κόμματος του κύριου Σαμαρά.
1: Ουσιαστικά τώρα σε αυτές τις εκλογές θα έχουμε, εφόσον προχωρήσει ο κύριος Σαμαράς, κάτι ιδιόρυθμο. Ένα νυν και δύο πρώην, δηλαδή τρεις πρωθυπουργούς

0: να είναι σε αντιπαράθεση για την διεκδίκηση της ψήφου του ελληνικού λαού. Από όσο θυμάμαι στα πολιτικά μας χρονικά, δεν θυμάμαι να έχουν συγκρουστεί τρεις νυν και πρώην πρωθυπουργοί ταυτοχρόνως σε εκλογικές κάλπες.
1: Μάλιστα. Από την επομένη λοιπόν της εμφάνισής του στη ΔΕΘ, κύριε Κοτάκη, ο Πρωθυπουργός επιδόθηκε σε ταξίδια για την ενίσχυση φυσικά του ρόλου που καλείται να παίξει η χώρα στην Ανατολική Μεσόγειο. Βγήκε κάτι, πιστεύετε, από την επίσκεψη στο El Alamein και στο Παρίσι?
0: Κοιτάξτε, είναι πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Με την Αίγυπτο εκκρεμεί η ολοκλήρωση της οριοθέτησης για την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Έχουν κάνει μερική οριοθέτηση το 2020. Και θα ήταν φταίο προφανώς να ολοκληρώσουμε την οριοθέτηση για λόγους εθνικού συμφέροντος. Σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσε η Ελλάδα να επεκτείνει τα φορικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια νοτίως της Κρήτης, εφόσον βεβαίως γνώριζε εκ των προτέρων ότι θα είχε και την συνένεση, τη διπλωματική στήριξη της Αιγύπτου. Γίνεται αυτή η συζήτηση αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό το οποίο σας λέω αυτή τη στιγμή δεν περιβάλλεται από κάποιες δημόσιες δηλώσεις για να γνωρίζουμε αν πράγματι θα συμβεί ή θα αποτελέσει ένα πυροτέχνημα στο δρόμο προς τις εκλογές. Εύχομαι το πρώτο.
1: Μάλιστα. Αλήθεια, κύριε Κοτάκη, γιατί έμεινε έξω όμως από την διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής στην Αίγυπτο η Ιερά Μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά?
0: Γιατί στο παραπέντε χάλασε η συμφωνία. Οι μοναχοί εκεί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι θα κληθούν να υπογράψουν την απώλεια της κυριότητας της Μονής επί κοιμηλίων, επί θρησκευτικών μνημείων και να την αντικαταστήσουν από μια αόριστο νομή και κατοχή, η οποία δήθεν τους εξασφαλίζει στο διενεκέ, στο θρησκευτικό και λατρευτικό χαρακτήρα της Μονής. Ωστόσο, με αυτές τις διατυπώσεις, ανά πάσα στιγμή μπορεί η επόμενη Αιγυπτιακή κυβέρνηση να τους πετάξει έξω και να μετατρέψει την Ιερά Μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά σε μουσείο. Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η αντίδραση μέσα στην αδελφότητα, νομίζω ότι η συμφωνία δεν προχωράει αυτή τη στιγμή. Ούτως ή άλλως αυτά τα οποία ζητάνε οι Αιγύπτιοι απέχουν πάρα πολύ από το πρώτο σχέδιο της συμφωνίας πριν από ένα χρόνο, το οποίο αναγνώρισε την κυριότητα της Μονής, η οποία βασίζεται και σε Ισλαμικά έγγραφα.
1: Μάλιστα, στο πρωτοσέλιδο της εστίας, κύριε Κοτάκη, υπήρξε ρεπορτάζ για απειλές του Ιμπραήμ Καλίν στο Μέγαρο Μαξίμου. Υπήρξε αντίδραση από την κυβέρνηση, θέλω να μου πείτε, ρωτώ, διότι δεν υπέπεσε κάτι στην αντίληψή μου. Μπορεί και να μου διέφυγε, κύριε Κοτάκη, αλλά θέλω να σας θέσω το ερώτημα για να απαντήσετε.
0: Σε ό,τι αφορά αυτό που μου λέτε τώρα, όχι, δεν υπήρχε αντίδραση, γιατί η κυβέρνηση δεν έχει επιβεβαιώσει ότι έγινε αυτή η συνάντηση. Ο Υπουργός των Εξωτερικών ρωτήθηκε προχθές, μίλησε για επαφή του κυρίου Καλίν με τον αρχηγό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, αλλά δεν είπε τίποτα για τον Πρωθυπουργό. Έχω την εντύπωση ότι η διαρροή της πληροφορίας, ανεξαρτήτως των μέσων που μεταδόθηκε, έγινε από την άλλη πλευρά, ότι έγινε αυτή η συνάντηση, για να μας εκθέσει. Και βεβαίως το ρεπορτάζ της εστίας βασίζεται σε δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου για τις απειλές. Γιατί εμείς δεν μπορούμε ούτως ή άλλως να έχουμε ρεπορτάζ υπό την έννοια ότι έχει κλειστά τα χαρτιά της κυβέρνησης, αλλά ο τουρκικός τύπος αποκάλυψε ότι η Χουργέντ, νομίζω, ότι η γενής Αφάκ, συγγνώμη, ότι ο κύριος Καλίν, στενός συνεργάτης του Ερντογάν, προειδοποίησε τον Πρωθυπουργό μέσα στο γραφείο του ότι δεν θα ανεχθεί τελεσμένα στο Αιγαίο.
1: Είναι πολύ σοβαρό αυτό όμως, κύριε Κοτάκη, σωστά, και το έχουν προσπεράσει.
0: Τι να κάνουμε, ο καθένας έκαστο σε φόη τάχθη. Κύριε Πολύζου, δηλαδή εμείς αποκαλύπτουμε την αλήθεια ή πράγματα τα οποία φτάνουν ως πληροφορίες σε εμάς. Από εκεί και πέρα στον καθένα είναι να αξιολογήσει. Εγώ δεν είδα και την αντιπολίτευση, τον κύριο Τσίπρα για παράδειγμα, ή και άλλους να θίγουν τέτοια ζητήματα ή να πιέζουν την κυβέρνηση. Έτσι. Γιατί βλέπετε ότι ακούγονται και διάφορα πολύ ωραία σενάρια, τα οποία αν τα έλεγες πριν από μερικά χρόνια θα έπεφτε κάποιος από την καρέκλα του, ακόμα και για κυβερνητική σύμπραξη Μητσοτάκη-Τσίπρα, μετεκλογική.
1: Και με άλλα κόμματα όμως, κύριε Κοτάκη, έχουν ακούστη, δεν είναι μόνο με την Ελλάς. Και με κοινοβουλευτικά κόμματα επίσης.
0: Βεβαίως, αλλά το πιο αδιανόητο είναι αυτό.
1: Το αδιανόητο είναι, κύριε Κοτάκη, γιατί το λέω αυτό. Το λέω αυτό μισό λεπτό, κύριε Κοτάκη, γιατί το λέω, διότι όταν είσαι κοινοβουλευτικό κόμμα και είσαι δεξιός και κόπτεσαι για τα εθνικά θέματα και διαβάζεις την εστία και βλέπεις ότι υπάρχουν απειλές στο Μέγαρο Μαξίμου από τον κύριο Καλίν και δεν παρεμβαίνεις και δεν γίνεται συζήτηση, κάτι σημαίνει.
0: Προφανώς, αν εννοείται άλλα κόμματα τα οποία σιωπούν, εννοείται δεξιά, αλλά σωστά. Εγώ λέω ότι ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Τσίπρα, είμαστε από τον κύριο Τσίπρα, ήταν ο δαίμονας υποτίθεται, ο άνθρωπος που δημιούργησε τα capital controls, που κατεστρέφει την οικονομία, που είπε ψέματα, που τα έκανε όλα. Το να ακούμε λοιπόν συζητήσεις σήμερα θεωρητικές, οι οποίες μάλιστα υποστηρίζονται και από δημοσιογράφους του Sky, ότι γίνονται αυτές οι συζητήσεις και μόνο για αυτό το επίπεδο, ότι γίνεται συζήτηση για μετεκλογική σύμπραξη των δύο κομμάτων, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι κάτι που μας ξεπερνάει, κύριε Πολύση.
1: Μάλιστα. Κύριε Κοντάκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφτεί επίσης το Καστελόριζο. Θεωρείτε εσείς ότι είναι επίσκεψη ουσίας ή κάποιος λεονταρισμός, θα πω, όπως αναφέρει το πρώτο θέμα της εστίας την προηγούμενη Κυριακή?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Καλά κάνει ο Πρωθυπουργός και πάει στο Καστελόριζο. Σε αυτά τα θέματα δεν υπάρχει ζήτημα αντιπολίτευσης. Κάνουμε συμπολίτευση στη χώρα. Και καθυστερημένα πάει, θα έλεγα. Έχει πάρα πολύ καιρό να πάει, από όσο θυμάμαι. Κάνει άριστα, γιατί από τη στιγμή που είναι απέναντι οι Τούρκοι και βγάζουν χάρτες θαλασσίων πάρκων, οι οποίοι καταπίνουν, αποκόπτουν το Καστελόριζο, αλλάζουν στα Marine Time την ορολογία του Καστελορίζου κτλ. Και υπάρχει μια τέτοια εκστρατεία. Καλά κάνει ο Πρωθυπουργός και πηγαίνει, σας λέω. Πάει με καθυστέρηση, αλλά τώρα δεν είναι ώρα, εν πάση περιπτώσει, για να γκρινιάζουμε για όλα. Επί αυτού του θέματος σας λέω ότι είναι σωστό.
1: Μάλιστα. Σωστό θα ήταν, βέβαια, κύριε Κοτάκη, να πάρει θέση και για τις παραβιάσεις που γίνονται συνεχώς από τους Τούρκους προς την Ελλάδα και πάρα πολλά άλλα θέματα, υποθέτω.
0: Α, κοιτάξτε, σωστή θέση θα ήταν να πει ότι είναι στον αέρα η διακήρυξη ειρήνης και φιλίας, την οποία έχει υπογράψει και την οποία σκίζουν κάθε μέρα κομματάκι-κομματάκι οι Τούρκοι. Αυτή θα ήταν σωστή θέση.
1: Μάλιστα. Αλήθεια τώρα, πόσο επιζήμιο είναι το ξέπλυμα της Τουρκίας στη διεθνή κοινότητα και ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Κοτάκη?
0: Θα σας πω μια απλή και κατανοητή σκέψη. Πώς θα πας να πεις στους Ευρωπαίους επιχειρήματα ότι η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, όταν τους λες επί τρία ολόκληρα χρόνια ότι όλα καλά και όλα ωραία και εσείς μάλλον είναι παρέα, που λέει και το τραγούδι. Δηλαδή ότι μια χαρά τα πάμε με τους Τούρκους. Οι άνθρωποι λοιπόν, όταν λες ότι είμαστε τα πρώτα φιλαράκια και έριξα τη σφίση μετά από τρία χρόνια ότι δεν είμαστε τα πρώτα φιλαράκια, τώρα έχουμε πρόβλημα. Όπως αντιλαμβάνεστε, επειδή έχουν και τα δικά τους συμφέροντα, θα σου πούνε τι είναι αυτά που μας λες. Μας παραπλανάς τρία χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Και βεβαίως δεν είναι αθώοι. Δεν είναι αθώοι. Γιατί και αυτοί αγοράζουν και πουλάνε όπλα στον Ερντογάν, έχουν δοσοληψίες. Οπότε τι κάνουν, αξιοποιούν αυτό το τριετές ξέπλυμα για να σου πούν τώρα το θυμήθηκες. Εμείς τώρα κάνουμε δουλειές μαζί του. Μην μας ζητάς τα ρέστα.
1: Μάλιστα. Κύριε Κοτάκη, άφησα για το τέλος δύο ερωτήματα. Ποια κόμματα βλέπετε εντός κοινοβουλίου και εκτός?
0: Α, είναι πάρα πολύ νωρίς για να πούμε κάτι τέτοιο. Έχουμε 8 μήνες. Νομίζω αυτή η Βουλή είναι ακορντεόν. Όσο εύκολα κλείνει, τόσο εύκολα ανοίγει. Θα είναι μια μεγάλη πολυκομματική Βουλή.
1: Μάλιστα. Άφησα λοιπόν για το τέλος τη σημαντική ερώτηση. Θέλω να μου πείτε τι συναισθήματα σας δημιουργούν τα ευρήματα για την παιδεία μας για το PISA 25.
0: Τι συναισθήματα προκαλούν στον Πρωθυπουργό, θα έλεγα. Υπό την έννοια ότι εάν διακηρυγμένος στόχος της Νέας Δημοκρατίας ήταν η αριστεία και ήταν σε αντίθεση με το ΣΥΡΙΖΑ και τους υπουργούς παιδείας του που έλεγαν τότε η αριστεία είναι ρετσινιά, τότε τα αποτελέσματα αυτής της εκπαιδευτικής πολιτικής εκ του αποτελέσματος είναι αποτυχημένα. Άρα το ζήτημα δεν είναι η δική μου η δική σας άποψη, αλλά το γεγονός ότι μετά από 7 χρόνια Νέας Δημοκρατίας, τα Ελληνόπουλα με βάση την PISA δεν μπορούν να κάνουν 4 στα 10 σωστή κατανόηση ενός κειμένου και τα μισά δεν ξέρουν μαθηματικά. Αν είναι υπερήφανη η κυβέρνηση για την εκπαιδευτική αυτή πολιτική, να βγει και να το πει.
1: Αυτό ακριβώς είπα και στην εισαγωγή μου, κύριε Κοτάκη.
0: Βλέπετε.
1: Το τρομερό είναι ότι δεν υπάρχει καμία παρέμβαση από το αρμόδιο Υπουργείο για όλα αυτά τα θέματα. Δηλαδή, το Υπουργείο Παιδείας παίρνει θέση και αναφέρει τα ποσοστά ή τα θέματα που υπάρχουν, αλλά δεν λέει ποια είναι η λύση του προβλήματος.
0: Εδώ, ακόμα την ώρα που μιλάμε, σήμερα ανοίγουν τα σχολεία. Δεν έχουν διοριστεί αναπληρωτές. Θέλει του μηνός θα τελειώσουν, θα διοριστούν και συζητάμε γι' αυτό. Αυτή η ρευστότητα να ανοίγουν τα σχολεία και να πηγαίνουν καθηγητές υποπροθεσμία κτλ. Δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλη χώρα.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο, κύριε Κοτάκη, και να κλείσουμε.
0: Να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε και πάλι την ευκαιρία να αναπτύξουμε ωραίους συλλογισμούς και ωραίες σκέψεις.
1: Να είστε καλά, αφού γκραζόμαστε βέβαια από εσάς που γράφετε στην Εστία, αλλά και στη Θεσσαλονίκη και στη Δημοκρατία, κύριε Κοτάκη. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πολιτή. Καλημέρα. Γεια σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
6: Lanis ADV, η ελληνική διαφημιστική.
7: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Η ασπίδα του Αχιλλέα έχει ενοχλήσει ιδιαίτερα την Άγκυρα, η οποία συνεχίζει να προκαλεί με απειλές αλλά και με την απέτηση για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών στο Αιγαίο. Επίσης, η Ελλάδα ενίσχυσε τη δύναμή της στη θάλασσα με την απόκτηση ακόμα 2 φρεγατών, αυτή τη φορά όμως από την Ιταλία. Για την κατάσταση των ένοπλων δυνάμεων, και όχι μόνο, θα συζητήσουμε με τον Παναγιώτη Παστουσέα, επίτιμο υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και αντινάβαρχο εν αποστρατεία. Καλή σας ημέρα, κύριε Παστουσέα.
1: Καλημέρα.
0: Ναύαρχε, τι σημαίνει η απόκτηση της ασπίδας του Αχιλλέα που τόσο πολύ ενοχλεί τους Τούρκους?
1: Κοιτάξτε, είναι μια προσπάθεια να διασφαλιστεί αμυντικά του Αιγαίου, αλλά σε συνεργασία.
0: Κύριε Παστουσέα, μπορείτε λίγο να μείνετε σε κάποιο σημείο, γιατί σας ακούμε με διακοπές και καλό είναι να ακούσουμε όλη την απάντησή σας.
1: Ναι, θα προσπαθήσω.
0: Αλλάξουμε σημείο ίσως.
1: Η ασπίδα του Αχιλλέα είναι ένα στόλος ο οποίος θα προστατεύσει, είναι ένα αμυντικό σύστημα το οποίο θα προστατεύσει και το Αιγαίο, αλλά σε συνεργασία με τα αμυντικά συστήματα της Ελλάδος, της Κύπρου, αλλά και τη διασύνδεση με τα αμυντικά συστήματα του Ισραήλ, θα παρέχει μία ασπίδα που θα επεκτείνεται το Αιγαίο μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό λοιπόν είναι σε ένα ανάγχωμα στις επεκρατικές βλέψεις των Τούρκων. Γι' αυτό λοιπόν είναι μία κίνηση η οποία έχει δημιουργήσει όλο αυτό τον εκνευρισμό στην Τουρκία. Και νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα, ότι από τη στιγμή που η Ελλάδα περνάει στην πολιτική αυτή και δεν συνεχίζει την πολιτική του κατεβασμού, νομίζω ότι δημιουργεί έντονα προβλήματα ή εν πάση περιπτώσει δημιουργεί εμπόδια στις επεκτατικές βλέπεις των Τούρκων. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι είναι ένα αμυντικό σύστημα και όχι επιθετικό, το οποίο λειτουργεί εναντίον των βλέψεων των Τούρκων. Αυτό λοιπόν είναι που εκνευρίζει την Τουρκία.
0: Μας είπατε είναι αμυντικό και όχι επιθετικό. Καλό θα ήταν να έχουμε και επιθετικό.
1: Κοιτάξτε, επιθετικά όπλα εμείς αμυνόμαστε, δεν θέλουμε να καταλάβουμε καμία χώρα, ούτε να επιτεθούμε, ούτε αφιζητούμε τα κυριαρχικά δικαιώματα ή την κυριαρχία καμιάς χώρας, αλλά δεν θα επιτρέψουμε να αφιζητηθεί η κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Επομένως, αυτά τα συστήματα είναι συστήματα τα οποία είναι αμυντικά, είναι αντιπυραυλικά και αντιπυραυλικά, δηλαδή θα λειτουργεί ως ένα συνδεδεμένο σύστημα με πολλούς αισθητήρες που θα λαμβάνει πληροφορίες από τα ραντάρ και θα συνδέεται με όλα τα όπλα, τα αντιεροπορικά και όχι μόνο αυτά που θα πάρουμε από το Ισραήλ, αλλά θα διασυνδέεται και με τις φρεγάτες και με τα αεροσκάφη μας. Επομένως θα έχουμε μια συνολική εικόνα όλου του πεδίου και όλα τα όπλα διασυνδεδεμένα. Επομένως είναι αμυντικό σύστημα. Δεν αποτελεί απειλή για κανέναν εκτός από αυτούς οι οποίοι θέλουν να μας επιτεθούν. Δηλαδή είναι σαν διασφαλίζεται το σπίτι σας. Δηλαδή θωρακίζεται τις εισόδους του σπιτιού σας, θωρακίζεται την περίμετρο του σπιτιού σας και διασφαλίζεται τα δικαιώματά σας. Αυτό γιατί αποτελεί πρόβλημα για την Τουρκία, δεδομένου ότι δεν απειλούμε κανέναν, εκτός αν η Τουρκία έχει βλέψεις εναντίον μας.
0: Βέβαια, να πούμε, Ναύαρχε, ότι θα μπορούσαμε να διασφαλίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και με το να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια που το επιτρέπει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.
1: Συμφωνώ. Και το πρώτο βήμα, κοιτάξτε, εμείς ακολουθούμε μέχρι τώρα τη μέτρηση των χωρικών μας υδάτων από τη φυσική ακτογραμμή. Ενώ όλα τα κράτη του κόσμου, ακόμη και η Τουρκία, τα μετράει από τις ευθείες γραμμές βάσεως και αφού κλείνει τους κόρπους. Δηλαδή εμείς ως πρώτο βήμα θα μπορούσαμε να κάνουμε τη μέτρηση των χωρικών μας υδάτων από τις ευθείες γραμμές βάσεως, οι οποίες αυξάνουν κατά ένα μικρό ποσοστό αυξάνουν τα χωρικά μας ύδατα. Αυτά είναι ως πρώτο βήμα. Ούτε αυτό έχουμε κάνει. Συμφωνώ με την αύξηση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια. Δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα ούτε με την ΑΟΣ, δηλαδή τι να μοιράσουμε εάν τα χωρικά μας ύδατα στο Αιγαίο ήταν στα 12 μίλια. Δεν απομένει κάτι να μοιράσουμε και εν πάση περιπτώσει θα είμαστε και μεγαλόψει και θα του δώσουμε και ένα μεγαλύτερο ποσοστό. Επίσης, αν είχαμε χωρικά ύδατα 12 μίλια νοτίως της Κάρσου ή της Κρήτης, δεν θα μπορούσε το τουρκολιβικό μνημόνιο να έχει βάση. Διότι, εάν προσέξετε, οι ευθείες γραμμές που ξεκινούν από την Τουρκία και καταλήγουν σε αυτή την περιοχή που δηλώνει η Τούρκη ότι είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο, φάνονται στα 6 μίλια από την Κάρσου. Επομένως, εάν ήταν 12 μίλια, δεν θα υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Επομένως, ήδη έχουμε τελειώσει, έχουμε καθυστερήσει. Εάν το είχαμε αυτό εγκαίρως, είχαμε αυξήσει τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα, νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως η Τουρκία έχει τα δικά της φυσικές θεωρίες περί διεθνούς δικαίου, τους δικούς της προβληματισμούς. Και εν πάση περιπτώσει, αφού κάνει κινήσεις τέτοιες, δηλαδή δημιουργεί ας πούμε ένταση με τα θαλάσσια πάρκα, με το τουρκολιβικό μνημόνιο, με τον επερχόμενο νομοσχέδιο την Γαλάζια Πατρίδα, και εμείς πρέπει κάτι να κάνουμε για να νιώσει ότι αυτά που κάνει τις κοστίζει. Επομένως, είτε η αύξηση των 12 μιλίων νοτίως της Κρήτης και της 12 νήσου, είτε οι ευθείες γραμμές βάσεως, είτε απειλή για αύξηση των 12 μιλίων μέσα στο Αιγαίο, νομίζω ότι πρέπει να γίνει για να τις κοστίσει αυτή η αμετροέπεια και η ελαζονία που εμφανίζει σε ό,τι έχει να κάνει με την Ελλάδα.
0: Προφανώς, Ναύαρχε, και να πάω παρακάτω, τα κάνουν όλα αυτά γιατί μπορούν και τα κάνουν και ως Ελλάδα, ως χώρα, το επιτρέπουμε προφανώς. Όταν ειδικά μας απειλούν κάθε τρεις και λίγο, μας παραβιάζουν τα χωρικά μας ύδατα και κανένας δεν μιλάει, Ναύαρχε. Λοιπόν, θέλω τώρα να μου πείτε, κύριε Παστουσέα, αν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό για να καταστήσει ενεργές και σε απόλυτη ετοιμότητα φυσικά όλες τις φρεγάτες που αποκτά το πολεμικό ναυτικό. Και γιατί το ρωτώ, διότι θυμάμαι ρεπορτάζ την τελευταία διετία που μιλούν για μειωμένο ενδιαφέρον των νέων να εισαχθούν στις στρατιωτικές σχολές συνολικά.
1: Ναι, νομίζω ότι έχετε δίκιο, απόλυτα δίκιο. Δώσαμε βάση, βέβαια είχαμε τα μνημόνια μέχρι το 2017, 2018, 2019, 2020. Δώσαμε βάση λοιπόν στους εξοπλισμούς και δεν δώσαμε μεγάλη σημασία στο έμψυχο δυναμικό το οποίο χειρίζεται αυτά τα συστήματα, αυτά τα όπλα και που είναι πια πολύ λογά. Επομένως θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην προσέλκυση προσωπικού με διάφορους τρόπους και με το οικονομικό, διότι φαντάζεστε ένας κυβερνήτης φρεγάτας ο οποίος 250 ή 280 το χρόνο ταξιδεύει και υπό συνθήκες σκληρές, μισθός του να είναι, εάν αυτό στο εμπορικό που θα είχε μεγαλύτερη τις ανέσεις, θα μπορούσε να πάρει τριπλάσιο ή τετραπλάσιο το μισθό.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, βλέπετε ότι θα πρέπει να εξισορροπηθεί και αυτό ώστε να προσελκύσει το προσωπικό υψηλού επίπεδου στις ένοπλες και για το πολεμικό ναυτικό σας μιλάω τώρα που το ξέρω, αλλά και στο ηθικό κομμάτι. Δηλαδή θα πρέπει αυτός που προσέρχεται στις ένοπλες δυνάμεις να νιώθει ότι η πολιτεία τον προσέχει. Δηλαδή το έχει εξασφαλίσει ένα οίκημα το οποίο θα μπορεί να στεγάσει την οικογένειά του όταν μετακινείται κάθε 2, 3, 4 χρόνια σε όλη την Ελλάδα. Επομένως είναι πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν για να ξαναπροσελκύσουμε ικανό και προσωπικό το οποίο θα χειρίζεται αυτά τα όπλα. Και είναι βασικός το προσωπικό. Είναι βασικό, το έμψυχο δυναμικό είναι βασικό, διότι αν έχεις ένα φορολογικό σύστημα το οποίο δεν μπορεί να το χειριστείς, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναύαρχε, παρακαλώ πολύ αν μπορούμε λίγο να αλλάξουμε σημείο, γιατί είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας λέτε, αλλά σας ακούμε με διακοπές.
1: Ναι, ναι. Αλλά...
0: μια προσπάθεια για να κλείσουμε και
1: ναι,
0: μία.
1: Ναι, αλλάζω σημείο, αλλά ξέρετε αυτή η περιοχή.
0: Είναι δύσκολο, το κατανοώ. Κλείνοντας
1: τώρα,
0: λοιπόν, λίγο καλύτερα νομίζω. Να κλείσουμε λοιπόν, Ναύαρχε, και το... ναι, με ένα κρίσιμο ερώτημα για εμένα. Θέλω λοιπόν να μας πείτε αν βοηθούν κάπου όλα αυτά τα σύγχρονα πλοία και γενικά τα όπλα που αποκτάμε. Και γιατί το ρωτώ, διότι στα Ήμια είχαμε ανάλογη ισχύ, αλλά η πολιτική βούληση ήταν εντελώς διαφορετική από εκείνη των αξιωματικών.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε και αυτό που μας έφερε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή δεν αρκεί να έχεις, για να κάνεις την αποτροπή, δεν αρκεί να έχεις πολύ καλά όπλα ή πολύ καλά εκπαιδευμένο προσωπικό, αλλά θα πρέπει να έχεις πείσει τον αντίπαλο ότι αυτά θα τα χρησιμοποιήσεις όταν αυτό υπερβεί τις κόκκινες γραμμές σου. Αυτό λοιπόν εδώ και δεκαετίες δεν το έχουμε κατορθώσει να πείσουμε ότι είναι και πολιτική μας βούληση να χρησιμοποιηθούν. Επομένως πρέπει να τους δώσουμε μια εικόνα, να τους πείσουμε, να δώσουμε μια παράσταση ότι εμείς έχουμε και τα όπλα αλλά και την βούληση, δηλαδή οι κυβερνήσεις της Ελλάδος, δεν πρέπει να δώσουν μια, να πείσουν τον αντίπαλό μας, εν πάση περιπτώσει το γείτονά μας, ότι εμείς, αν υπερβείτε αυτές τις κόκκινες γραμμές, εμείς θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δύναμη που έχουμε. Μέχρι τώρα δεν το έχουμε καταφέρει να πείσουμε. Επομένως, από όλη αυτή την εξίσωση λείπει η πολιτική βούληση, που ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα πρέπει να καταλάβουν και οι κυβερνώντες στην Ελλάδα ότι θα πρέπει να δείξουν και πολιτική βούληση στη χρησιμοποίηση όσον αυτό απαιτηθεί.
0: Μάλιστα, και με αυτό να κλείσουμε, Ναύαρχε. Ανανεώνουμε φυσικά το ραντεβού μας, γιατί τα εθνικά θέματα είναι πολύ σημαντικά και είναι πάντα στην πρώτη γραμμή της συζήτησης. Και να σας ακούσουμε φυσικά την επόμενη φορά λίγο καλύτερα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Η Κοσμότε, η Κοσμότε.
0: Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Αν και είναι πολύ νωρίς για να αποτυπωθούν δημοσκοπικά οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, η έρευνα της GPO αύξησε το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας κατά 2 μονάδες. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε και για τις παροχές της κυβέρνησης, αλλά και για όλα τα θέματα της επικαιρότητας με τον καθηγητή καρδιολογίας, αλλά και βουλευτή ΣΑΜΟ με τη Νέα Δημοκρατία, Χριστόδουλο Στεφανάδη. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα κυρία Βολίζου και στους ακροατές μας. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς κύριε καθηγητά, κύριε Στεφανάδη, θέλω λοιπόν να μας πείτε πώς κρίνετε την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και σε δεύτερο χρόνο θέλω να μας πείτε αν θεωρείτε ότι είναι επαρκείς αυτές οι παροχές που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και θέτω το ερώτημα διότι εξακολουθούν και αμφισβητούνται από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και από αρκετά θα πω μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Σχετικά με το δεύτερο που είπατε ότι αμφισβητούνται, είχαμε μάθει μέχρι τώρα, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, κυρία Πολίζου, να γίνεται μία άμυλα παροχών. Παροχών από τους διαφόρους πολιτικούς σχηματισμούς, χωρίς αντίκρισμα πολλές φορές, και εκ του αποτελέσματος αυτές όλες οι παροχές δεν υλοποιούνται. Εδώ πέρα έχουμε μία κυβέρνηση, ένα πρωθυπουργό, παρουσίασε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα το οποίο είναι εφικτό και το οποίο προφανώς θα υλοποιηθεί. Υπάρχει κριτική γιατί όχι από τώρα, μιλάω για τις συντάξεις, για τους μισθούς και τα επιδόματα και διάφορες φορολογικές ελαφρύσεις και γιατί από του χρόνου και για τον επόμενο χρόνο. Επαναλαμβάνω αυτό, το εκλαμβάνω ως πολύ θετικό και υπεύθυνο. Υπό την έννοια ότι είναι κοστολογημένο και είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί. Τώρα βέβαια μπορεί ορισμένες κοινωνικές ομάδες να μην είναι πολύ ευχαριστημένες τα ποσά να είναι περιορισμένα. Αλλά θέλω να τονίσω ότι για πρώτη φορά χορηγούνται 2 δισεκατομμύρια, 200 εκατομμύρια από το περίσσευμα, επαναλαμβάνω, και όχι θεωρητικά χρήματα που προέρχονται από λεφτόδεντρα όπως έχουμε δει στο παρελθόν, προς το λαό, προς διάφορες κοινωνικές ομάδες. Νομίζω εγκατακλείδη ότι ήταν πολύ θετική η παρουσία και παρουσία σε μέτρα τα οποία είναι εφαρμόσιμα. Και θα το δούμε βέβαια στην πράξη. Σε αντίθεση με την αντιπολίτευση που ακούμε διάφορες κουβέντες οι οποίες φαίνεται δεν έχουν κοστολογηθεί, γιατί δεν μπορώ να δεχθώ ότι μέτρα τα οποία η κυβέρνηση, μιλάω για την Ελλάς, τα κοστολογεί στα 17 εκατομμύρια ή και μέχρι και 40 άκουσα δισεκατομμύρια και ο πρόεδρος της Ελλάς να λέει ότι αναφέρεται σε μέτρα 6 δισεκατομμύρων. Αυτό το τεράστιο χάσμα όσον αφορά την κοστολόγηση πρέπει επασπιστώσει να ξεκαθαρίσει. Και το ξεκαθάρισμα θα γίνει είτε από την Ειδική Επιτροπή που θα το ελέγξει είτε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Δεν μπορεί ο λαός να ακούει τέτοιες τεράστιες διαφορές όσον αφορά τα κόστη.
0: Μάλιστα, κύριε Στεφανάδη, να πω όμως ότι άκουσα τον εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς να λέει ότι δεν έχει καμία σχέση ο αριθμός, τα 40 δις που έβγαλε η κυβέρνηση με τον αριθμό που έχουν κοστολογήσει το οικονομικό πρόγραμμα γενικά της Ελλάς. Απλά θα ήθελα να το πω. Και όσον αφορά για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, εχθές είχα καλεσμένο και τον κύριο Δημοσχάκη, ο οποίος μου είπε και ενισχύω αυτό που λέτε με βάση αυτά που μας είπε ο κύριος Δημοσχάκης, ότι δεν υποσχέθηκε απλά για να υποσχεθεί ότι θα κάνει, έδωσε αυτά που μπορεί ώστε να μπορέσει να κρατήσει και το λόγο του και τις υποσχέσεις του. Αυτό για επισήμανση.
1: Αυτό ακριβώς όπως είπατε. Είναι κάτι το οποίο είναι εφαρμόσιμο. Δηλαδή η κυβέρνηση μιλάει για μέτρα τα οποία αρχίζει να εφαρμόζει από τώρα μέχρι το 2030, η αντιπολίτευση μιλάει για ένα πλαίσιο ευδαιμονίας που υπόσχεται και το οποίο αν λάβει κανείς το παρελθόν της διακυβέρνησης με άλλο μανδύα του Ελλάς δεν εφαρμόστηκαν αυτά απέναντίας.
0: Ήρθανε
1: τράπεζες, πασχετός και όλα τα άλλα τα οποία δεν είναι καλό να τα θυμόμαστε, είναι τραυματικές εμπειρίες.
0: Μάλιστα, η διαφορά από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ, που σημαίνει ότι δίνει στην κυβέρνηση σχετικό αέρα, αλλά η αυτοδυναμία, κύριε Στεφανάδη, απέχει με βάση βέβαια τις δημοσκοπήσεις πάντα. Μπορεί, θέλω να μου πείτε, να ανακόψει την πορεία προς την τρίτη θητεία της σημερινής κυβέρνησης ο Αντώνης Σαμαράς? Ποια είναι η άποψή σας?
1: Ξέρετε, σίγουρα η αυτοδυναμία με τις παρούσες συνθήκες και με την αποτύπωση που δίνουν η φωτογραφία της στιγμής επαναλαμβάνω, το δημοσκοπήσεων, δεν φαίνεται ότι είναι σαν ορατός στόχος ρεαλιστικός. Απ' την άλλη πλευρά, η δημιουργία νέων πολιτικών σχηματισμών, γιατί ξέρετε, για να δημιουργηθεί ένας πολιτικός νέος σχηματισμός, πρέπει να βρει ανάλογο χώρο. Χώρο που αναφέρομαι βέβαια στο εκλεκτορικό σώμα. Δεν μπορεί να γίνει εκ του μηδενός για να έχει τύχη. Προφανώς υπάρχει ανάλογος χώρος που έχει αναγγελθεί, έχει αναλυθεί για δημιουργία και νέων πολιτικών σχηματισμών, μεταξύ των οποίων και του κυρίου Σαμαρά.
0: Μάλιστα, κύριε Στεφανάδη, τις τελευταίες ημέρες οι Τούρκοι αυξάνουν την ένταση των προκλήσεών τους. Σας ανησυχεί η συμπεριφορά τους αυτή? Και θέτω το ερώτημα σε εσάς, διότι προέρχεστε από τη Σάμο, η οποία βρίσκεται απέναντι από τα παράλια της Μικράς Ασίας.
1: Όπως είπατε, η Σάμος είναι το πλησιέστερο ελληνικό νησί, ευρωπαϊκό νησί, στη Μικρά Ασία. Η σημαία που κυματίζει απέναντι από το Πυθαγόριο είναι ορατή με το μάτι. Τη βλέπει κανείς στα 1200 μέτρα, καταλάβατε. Είναι μια απόσταση που πολυβώντας κανείς μπορεί να τη διανύσει. Επομένως υπάρχει μια αυξημένη ευαισθησία όσον αφορά το τι διαμείβεται, τι λέγεται απέναντι. Σίγουρα οι Τούρκοι, η πολιτική των Τούρκων έχει μια διαχρονικότητα και αυτό είναι καλό για τους Τούρκους, δεν είναι καλό για μας. Ενώ απέναντίας εμείς, ενδεχομένως, δυστυχώς, πολλές φορές έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση που πλησιάζει αντιπαραθέσεις πολιτικές που δεν είναι καλό για την εθνική στρατηγική. Η διαχρονικότητα της πολιτικής στον Τούρκο ξεπερνάει και τον Ερντογάν και τους άλλους ηγέτες και περιμένει ανάλογες συνθήκες για να εκδηλωθεί αυτή η επιθετικότητα. Προκειμένου τώρα, πράγματι, βλέποντας ότι η Ελλάδα αναπτύσσει ισχυρές συμμαχίες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια είναι βασικός παράγων, είναι το Ισραήλ, είναι η Αίγυπτος και η Τουρκία βέβαια αντιδρά. Πιστεύοντας, όχι πιστεύοντας, με το πρόσχημα ότι περικυκλώνεται, ότι περικλείεται από δυνάμεις εχθρικές και κυρίως από το Ισραήλ, με μοκλό την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει μια εξωτερική πολιτική σταθερή, που εδώ βέβαια όλα τα κόμματα περίπου στο γιατρικό άξονα συμφωνούν και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Και από την άλλη πλευρά, οι εξοπλισμοί της χώρας νομίζω ενοχλούν τους γείτονες.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάθε περίπτωση υπάρχει υποψυχία, ειδικά για τα νησιά που είπατε. Ο πληθυσμός εκεί είναι αμυγός ελληνικός. Δηλαδή, είναι αστείο να λέμε, κυρία Πολύζου, ότι θα καταλάβει νησιά η Τουρκία που δεν έχει ούτε έναν Τούρκο επάνω. Η Σάμος δεν έχει ούτε έναν τζαμί. Δεν έχει ένα Τούρκο άτομο εκεί πάνω. Επομένως, τι να καταλάβει. Εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση τα νησιά στέκουν καλά και στα σύνορα και φυλάσσουν την Ελλάδα και την ελληνική ιστορία και το ελληνικό Αιγαίο.
0: Κύριε Στεφανάδη, φτάνουμε προς το τέλος της συζήτησης. Πολύ σύντομα θα ήθελα να μου πείτε, γιατί είναι ένα θέμα που συζητιέται πολύ, ποια είναι η κατάσταση με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στη Σάμο.
1: Η κατάσταση δεν είναι ευχάριστη. Υπό ποια έννοια? Στη Σάμο δημιουργήθηκε ξανά μια μεγάλη δομή. Μια δομή η οποία έχει χωρητικότητα πάνω από 5.000, αυτό δεν ήταν, ήταν ένα λάθος το οποίο εμπεριστώσει έγινε. Και για βέβαια αυτή κατά καιρούς έχει ένα πληθυσμό που αυξάνει και μειώνεται. Αυτή τη στιγμή ευτυχώς είναι σε 1.200 άτομα περίπου. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι οι μεταφορές. Οι μεταφορές που γίνονται από την Κρήτη. Και ξέρετε γιατί είναι πρόβλημα. Η Κρήτη είναι ένα μεγάλο μέρος, δέχεται τώρα μια μεγάλη ροή, αυξημένη ροή προσφύγων. Και υπάρχει αντίδραση από περιοχές εκεί, ειδικά από το Ηράκλειο, να μην γίνει δομή. Αυτό δεν είναι ανεκτό. Η Σάμος, με το εθνικό της καθήκον, με ένα πληθυσμό ο οποίος έχει συνέστηση του εθνικού βάρους και του κοινωνικού και του ανθρωπιστικού, δέχθηκε να γίνει δομή. Αλλά δεν θα δεχθεί να γίνει δομή αυτή μια αποθήκη, νέα αποθήκη ανθρώπων που προέρχονται από άλλες περιοχές που αντιδρούν στο καθήκον τους να συμμετάσχουν σε αυτή την εθνική κρίση που λέγεται μεταναστευτικό. Αυτή εκεί είναι η κατάσταση.
0: Ελπίζουμε να εισακουστείτε κιόλας προς τον κύριο Πλεύρη, κύριε καθηγητά, ώστε να λύσουν το πρόβλημα αυτό, το οποίο θεωρείτε ότι είναι λάθος, για να γίνει σωστό. Όταν αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει λάθος, το διορθώνουμε, υποθέτω, κύριε καθηγητά.
1: Τα έχουμε συζητήσει με τον κύριο Πλεύρη, το δέχεται, είναι μια ανάγκη σας, λέω, εθνική, η μεταναστευτική ροή από την Αφρική προκειμένου και από την Τουρκία. Δεν μπορεί όμως να είναι εμπασχετώσει το μέρος το οποίο θα δέχεται λόγω ανοχής και όχι ανοχής του πληθυσμού από αδυναμία ή από φοβία, από πίστη και στα ανθρωπιστικά ιδεώδια αλλά και στα εθνικά, στην εθνική ανάγκη.
0: Μάλιστα.
1: Και εδώ πρέπει να συνδράμουν όλες οι περιοχές. Και η Κρήτη, επαναλαμβάνω.
0: Μάλιστα. Θα τα ξανασυζητήσουμε, βέβαια, κύριε καθηγητά. Κύριε Στεφανάδη, κλείνοντας, πολύ σύντομα θα ήθελα να σας ρωτήσω και θα ήθελα και την επιστημονική σας γνώση. Μπορεί, θέλω να μου πείτε, να γίνει πλασμαφαίρεση σε ένα μικρό ιατρείο σαν και αυτό στο οποίο πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης?
1: Η απάντηση είναι όχι. Δεν μπορούν αυτές οι πράξεις, οι προωθημένες θεραπευτικές διαδικασίες που έχουν ορισμένες ενδείξεις, ξεκάθαρες, δεν μπορούν να γίνονται σε ιδιωτικά ιατρεία. Από την άλλη πλευρά, στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα του τι συνέβη, ποια ήταν η ένδειξη, η διαδικασία αυτά. Γιατί δυστυχώς προτρέπομαι, όπως πάντα, υπάρχει μια ανησυχία και από τα ΜΜΕ και από τους πολίτες να προτρέξουν για τα γεγονότα. Θα γίνει ιατροδικαστική έκθεση, θα φανεί τι έγινε, καταρχήν ποια ήταν η ένδειξη για να προβεί σε αυτή τη διαδικασία ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Από εκεί ξεκινάμε. Και μετά το τι έγινε, αν έγιναν σωστά, αν έγιναν λάθη. Αλλά στο ερώτημά σας, αν στα ιδιωτικά ιατρία, όσο εξοπλισμένα και να είναι, αν μπορεί να γίνει πλασμαφαίρεση, η απάντηση είναι όχι.
0: Πάντως,
1: χρειάζεται
0: κύριε...
1: ένα κέντρο οργανωμένο.
0: Πάντως, κύριε καθηγητά, το σημαντικό αυτό που λέτε είναι το βασικό, ότι ό,τι και να έχει ένας ασθενής, είτε είναι καταξιωμένος επώνυμος, είτε είναι της διπλανής πόρτας, όταν απαγορεύεται, υποθέτω, όπως είπατε και εσείς, να γίνει μια τέτοια ιατρική πράξη σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, άρα μιλάμε για μια παράνομη πράξη αρχικά.
1: Ναι, ξέρετε, η απαγόρευση, κυρία Πολύζου, δεν είναι νομική διαδικασία. Δηλαδή, στο ιατρείο μου εγώ μπορεί να κάνω διαδικασίες διαγνωστικές, αλλά κυρίως θεραπευτικές, που κάθε φορά δεν χρειάζεται πιστοποίηση. Εδώ μπαίνει η συνείδηση του γιατρού, ο όρκος του γιατρού και βέβαια εκ του αποτελέσματος φαίνεται, γιατί το ιατρείο δεν λειτουργήσε χθες, από ό,τι ακούω και από τα ΜΜΕ, υπήρχε μια διαδικασία διαχρονική με προώθηση διαφήμισης, η οποία δεν συνάδει με την επιστημονική γνώση για την αντιγύραση, για την νέα νεότητα και ούτω καθεξής. Αυτά τα πράγματα θέλουν έλεγχο, ένα κεντρικό έλεγχο και από το κράτος και από τους ιατρικούς συλλόγους. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να δούμε τα πραγματικά γεγονότα, αρχίζοντας από την ένδειξη και από τη διαδικασία που εξελίχθηκε και από τη δυνατότητα αυτό που την έκανα να γίνει αυτή η διαδικασία.
0: Μάλιστα, κύριε καθηγητά, κύριε Στεφανάδη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Πάντα μας διαφωτίζετε σε όλα τα θέματα που σας θέτουμε. Να είστε καλά. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα.
1: Και εσείς, κύριε Πολύζου, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Γεια
1: ευχαριστώ.
0: Σας.
1: Καλή δύναμη.
0: Και κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Εύχομαι να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Πρώτο Θεός, θα είμαστε Δευτέρα στις 9 εδώ, στον Ελλάδα FM 94,3. Δεν αλλάζετε συχνότητα, παραμένετε κοντά μας. Ακολουθεί η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πούρναρα. Τον Πάνο Πούρναρα και τον Γιώργο Γεωργιάδη. Να έχετε μια καλή ημέρα. Γεια σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
8: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
9: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
8: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Ανοίγουν σήμερα τα σχολεία της επικράτειας με τον καθιερωμένο αγιασμό, σημαίνοντας και επίσημα την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραβρίσκεται στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, βρίσκεται στον αγιασμό του 34ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Για θανατηφόρα έκθεση κατηγορούνται οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Οι δύο γιατροί συνελήφθησαν χθες το απόγευμα και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Την ίδια ώρα η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η νεκροψία στη σωρό του. Την άποψη ότι δεν μετανιώνει για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, παρά τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η σύγκρουση της ενδιάμεσης εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε παράλληλα τις εκτιμήσεις ότι μέρος των υποστηρικτών του έχει απογοητευτεί ή έχει χάσει το ηθικό του εξαιτίας του πολέμου. Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε σύραγγες που είχε κατασκευάσει η Χεζμπολά κάτω από τα στρατηγική σημασία υψώματα Αλί Αλ-Τάχερ στο νότιο Λίβανο. Χωρίς τις αισθήσεις του, απεγκλωβίστηκε άνδρας ηλικίας 60 ετών που καταπλακώθηκε χθες βράδυ από τρακτέρ στο αμπελόφυτο Μεσσηνίας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Νέα νυχτερινή ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά σε πολυκατοικία 9 ορόφων σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Στο Νέο Δελχή βρίσκεται ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εν όψη της συνόδου κορυφής των BRICS στην ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στην Μέση Ανατολή και την Ουκρανία σύμφωνα με ρωσικά πρακτορία ειδήσεων. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στη Νέα Υόρκη. Η τελετή του Εθνικού Μνημείου θα αρχίσει με την καθιερωμένη ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων, ενώ κατά τη διάρκεια της τελετής θα τηρηθεί 6 φορές ενός λεπτού σιγή. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά, βόρειοι άνεμοι έως 4 μποφόρ στο Αιγαίο, μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Μπουρναρά. Καλημέρα σε όλες και σε όλους, με υπομονή και όσο και να το κοροϊδεύουμε, αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους ήρωες του Κηφισού και όχι μόνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όποιον μας ακούτε, είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στον 94,3. Ξεκινάει η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα. Γιατί να το κοροϊδεύουν, σε κοροϊδεύουν κάποιοι που
0: δεν με κοροϊδεύουν. Δηλαδή πλέον έχει πάψει να είναι αστείο. Είναι τέτοια ταλαιπωρία στου δρόμου που έχει πάψει να. Δηλαδή το αστείο δεν ξέρω αν χαλαρώνει ή εκνευρίζει πια.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αρκετή κίνηση στου δρόμου, τουλάχιστον στου κεντρικού άξονε. Σήμερα είναι και η μέρα όπου ξεκινάνε τα σχολεία.
0: Είναι μεγάλη μέρα σήμερα. Ναι. Είναι πολύ μεγάλη μέρα σήμερα. Για την Αμερική είναι 11 Σεπτέμβρη. Ναι. Είναι μεγάλη μέρα. Για μας είναι το ότι ο Πρωθυπουργός έμαθε που ήταν Ανολιώσα.
1: Ναι, σήμερα βρίσκεται.
0: Έμαθε που είναι.
1: Ναι, βρίσκεται σε σχολείο των Ανολιωσίων. Τι εννοείς έμαθε που.
0: Γιατί ήξερε που είναι.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά εσύ πώς είσαι σίγουρος ότι δεν ήξερε.
0: Δεν ήξερε που είναι.
1: Το δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιωσίων. Εκεί είναι.
0: Άρα ο Πρωθυπουργός μας έμαθε που ήταν Ανολιώσα. Να τα λες καλά.
1: Ναι, έχει ένα γιώτα.
0: Άστο αυτό τώρα. Για πάμε να ρωτήσουμε. Εδώ δίπλα μας είναι.
1: Ξέρω, μωρέ.
0: Αυτό το ξέρει κανένα, το λέει κανένα.
1: Ανολιώσα.
0: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός έμαθε που είναι. Μεγάλη μέρα για τα παιδιά, μεγάλη μέρα για τους γονείς. Οι γονείς ξέρεις γιατί.
1: Γιατί ξεφορτώνουν τα παιδιά.
0: Με την τσάντα στο νόμο.
1: Ξεφορτώνουν τα παιδιά.
0: Μεγάλη μέρα για τα πρωτάκια όσα έχουμε.
1: Ναι.
0: Μεγάλη μέρα για δασκάλους και καθηγητές που όσους πάνε και δεν έχουν φροντίσει να διορθώσουν το δημογραφικό και να έχουμε πρωτάκια από τις επόμενες χρονιές.
1: Ναι.
0: Μεγάλη μέρα για το Καστελόριζο.
1: Ναι, τα πηγαίνεις τώρα όλα μαζί.
0: Είπα, είναι μεγάλη μέρα. Για ποιους λόγους λέω. Μεγάλη μέρα.
1: Λοιπόν, να μείνουμε λίγο στην έναρξη της σχολικής χρονιάς. Αρχικά να.
0: Καλή αρχή, να παιδιά. Ευχηθώ, καλή αρχή. Δάσκαλοι, καλή αρχή.
1: Ναι.
0: Γονείς, όλοι καλή αρχή.
1: Τα μαθήματα ξεκινούν επίσημα στις 14 Σεπτεμβρίου. Να πω ότι είναι περίπου 1,3, λίγο λιγότερο από 1,3 εκατομμύρια οι μαθητές όλων των βαθμίδων, από νήπια μέχρι νηπιαγωγεία μέχρι λύκεια. Στις προσλήψεις τώρα, συνολικά στην πρώτη φάση που ολοκληρώθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου, είναι πάνω από 29.000, κοντά στις 30.000 οι αναπληρωτές οι οποίοι έχουν προσληφθεί, ενώ θα υπάρξει και μια δεύτερη φάση μέσα του Σεπτέμβρη, όπου αναμένεται περίπου 6.000 αναπληρωτές να μπουν στα σχολεία.
0: Και πάλι θα λείπουν.
1: Και πάλι θα λείπουν, ναι.
0: Και πάλι θα είναι έγκυες.
1: Ναι, όχι σύμφωνα με την κυρία Βούλτεψη, ήταν έγκυος.
0: Και πάλι
1: ναι.
0: Λοιπόν, δηλαδή, ενώ αντιδώσουμε συγχαρητήρια ότι λύνουν το δημογραφικό και θα έχουμε πρωτάκια από του χρόνου, του παραχρόνου κτλ. Θα έχουμε, γιατί οι δασκάλες το έχουν φροντίσει και οι δάσκαλοι και ό,τι άλλο είναι. Εμείς διαμαρτυρόμαστε.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω καλή αρχή. Α, μην το ξεχάσω. Κάτω τα χέρια από το Φλωρίδη.
1: Ο κύριος Σολέδης δεν φεύγει. Ο κύριος Σολέδης είναι υπουργός δικαιοσύνης και
0: κάτω τα χέρια. Μέχρι ο Μαρινάκης τώρα πήγε και πήρε αποστάσεις.
1: Πήρε αποστάσεις ο κύριος Μαρινάκης
0: από το Φλωρίδη. Καθαρές.
1: Αυτή η εκπομπή είναι η μόνη εκπομπή που θα μείνει που δεν θα πάρει καμία απόσταση από τον κύριο Φλωρίδη.
0: από τις θέσεις του κυρίου Φλωρίδη. Είναι πολύ. Δηλαδή, ο κύριος Τσουκαλάς, δηλαδή, αν είναι δυνατόν, Πασόκος Πασόκο.
1: Ναι. Πασόκος αλλά, για Πασόκο τώρα. Να του φεκάει Πασόκο.
0: Και ο Μαρινάκης, εντάξει, Πασόκο, αλλά στο ίδιο κόμμα.

0: το Σάββατο, ναι. Δεν ήταν διαμαρτυρία.
1: Εντάξει, στα ψηλά πέρασε όμως.
0: Άλλο στα μίντια.
1: Και εγώ πέρασε, λέω.
0: Γιατί
1: εγώ...
0: ήταν μπροστά ο πρωθυπουργός που μας έκανε.
1: Εγώ δεν λέω μόνο από μια κοινωνική ομάδα.
0: Δεν
1: κάτι
0: ήταν μία,
1: σε κάτι
0: ήταν πολλή, ήταν πολλή.
1: Εγώ λέω πώς ήταν τύπου.
0: Ήταν εργάτες, αγρότες, κοινοτρόφοι.
1: Πώς ήταν τύπου αγανακτισμένοι στο Σύνταγμα. Αυτό έχει πάψει να υπάρχει. Δηλαδή, πιο παλιά υπήρχαν μια πορεία, μια διαμαρτυρία, πάντα γινόταν κάτι. Πλέον δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Τι εννοείς εκεί τότε που θυμόμαι τον Κατρούγκαλο Μεσαγιονάρη του Στούμι, ας πούμε, που ήταν έξω από τη Βουλή
1: τότε,
0: και διαμαρτυρόταν. Όχι μόνο διαμαρτυρόταν.
1: Ήταν ο κ. Κατρούγκαλο Μεσαγιονάρη.
0: Και παίξε από τη Βουλή, ναι. Σανδάλια, ξέρω εγώ ότι ήταν
1: αυτό. Άλλο με σανδάλια.
0: Πάντως,
1: το σανδάλι είναι άλλο πράγμα. Τώρα.
0: Εκεί που λέγανε.
1: Το σανδάλι εκπέμπει έναν ερωτισμό τώρα.
0: Που ήταν το σύνθημά μας Go Back Merkel.
1: Ναι.
0: Το βασικό μας σύνθημα.
1: Go Back και όλη τη.
0: Εκεί με τα
1: νομεκλατούρα. Τις νομεκλατούρες.
0: Με τα νταούλια που παίζαμε, ναι, και ολίρες. Ναι. Δεν θυμάμαι και πολλά τα χρόνια.
1: Δεν είχαν ξεκινήσει τότε ακόμα τα νταούλια. Τότε είχαμε πει ότι θα τα βαρέσουμε. Δεν είχαν ξεκινήσει.
0: Α, δεν τα είχαμε.
1: Αρχίσαμε να τα βαράμε μετά.
0: Είναι και πολλά τα χρόνια. Και αν περάσει και η ηλικία, αρχίζει η μνήμη και πέφτει. Πάντω εκεί το κουστούμι με κάτι από σαγιονάρε, σανδάλια, δεν θυμάμαι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, όσον αφορά τα βιβλία, έχει ξεκινήσει η διανομή στα βιβλία στα σχολεία. Πιθανές κάποιες τοπικές καθυστερήσεις. Στα κενά τώρα των εκπαιδευτικών υπάρχουν κάποιες ειδικότητες όπου θα υπάρχουν κάποια κενά. Πάντως, η εκτίμηση της ΟΛΜΕ είναι ότι θα υπάρξουν 10.000 κενά. Αυτό λέει η ΟΛΜΕ. Και να πω ότι έχουμε και την έναρξη του νέου μέτρου, δεν ξέρω αν είναι σωστή η χρήση της λέξης, είναι το Εθνικό Πολιτήριο, όπου ξεκινάει σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας.
0: Το παίρνουμε με το Εθνικό Ύμνο, δηλαδή.
1: Ορίστε, ναι, όταν το παίρνεις πρέπει να κάθεσαι και προσοχή και να βαράει ο Εθνικός Ύμνος.
0: Είχαμε χθες και γιατί το παίρνεις τα ψηλά, δεν μπορώ να καταλάβω. Είχαμε πολλά κόμματα μαζεμένα που μου είπαν. Εγώ έμεινα στην Καριστιανού.
1: Ναι, κυρία Καριστιανού, χθες ήταν στη ΔΕΘ. Για πες μου.
0: Δόγμα ενεργητικής αποτροπής και ανταπόδοσης, είπε.
1: Ναι, αυτό εξήγησε το μου λίγο για να το καταλάβω.
0: Το κατάλαβα εγώ.
1: Α, ούτε το κατάλαβες.
0: Δεν ξέρω, κύριε Καριστιανού, το κατάλαβα.
1: Για ξαναπες να τον παιδώσω λίγο.
0: Δόγμα ενεργητικής αποτροπής και ανταπόδοσης.
1: Ενεργητική.
0: Εγώ το άκουσα, το έγραψα κατευθείαν.
1: Ενεργητικής αποτροπής και
0: ανταπόδοσης.
1: Α, ναι, το καταλαβαίνω. Ότι αναφέρεται στην Τουρκία, φαντάζομαι, ότι να έχουμε ένα δόγμα, δηλαδή ένα εθνικό πλαίσιο, μια εθνική στρατηγική, ανεξαρτήτως κόμματος κυβέρνησης.
0: Μάλιστα.
1: Όπου. Ξαναπες το, πώς το πες.
0: Και ανταπόδοσης.
1: Το ανταπόδοσης είναι να μην αφήνουμε τίποτα αναπάντητο.
0: Α, όχι ανταποδοτικά δώρα, να μας δώσουν ένα δώρο, να ανταποδώσουμε εμείς ένα δώρο.
1: Δεν νομίζω. Κοίτα, στις επισκέψεις που γίνονται.
0: Κυρία Καριστιανού, αν δεν το έχετε καταλάβει, ένα τηλέφωνο στον Μπουρνερά θα σου το εξηγήσει.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Σε μένα το εξήγησε. Γιατί εγώ το σημείωσα, αλλά ξέρεις.
1: Κοίτα, εγώ είμαι πολύ καλό σε αυτά.
0: Ναι, έμεινε και με ανοιχτό το στόμα όταν το είπε.
1: Εσύ, κυρία Καριστιανού.
0: Εγώ. Το άκουσα και λέω, κοίτα τι είπα.
1: Κοίτα να δεις
0: τι
1: τώρα.
0: Είπε.
1: Κοίτα τώρα λες δεν αξίζει μια ψήφο τώρα αυτό.
0: Εννοείται.
1: Σήμερα στην ΔΕΘ έχουμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Στο μεσημέρι στη μία, αν δεν κάνω λάθος, στη μία πρέπει να είναι, ή μία ή δύο κάπου εκεί, έχουμε την συνέντευξη τύπου του κυρίου Παπά, του Νίκου του Παπά. Και το απόγευμα στις 7 είναι η ομιλία της Ρένας Δούρου, που είναι η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Εμείς.
0: Θα λίγο μάθουμε τίποτα πιο νωρίς.
1: Θα ρωτήσουμε εμείς
0: τίποτα,
1: λίγο μετά τις 11 στην πολιτική μας συζήτηση, 11 και κάτι, θα έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Μελίδη.
0: Θα μας πει τίποτα.
1: Θα μας πει, γιατί να μας πει.
0: Γιατί από αυτά που θα πει το βράδυ, θα μας πει τίποτα.
1: Θα τον ρωτήσουμε. Θα δούμε.
0: Λες να μας πει.
1: Θα τον ρωτήσουμε. Τι να σου πει.
0: Εμείς θα τον ρωτήσουμε, αυτό θα μας πει.
1: Δεν ξέρω. Κύριε Μελίδη, επειδή μας ακούει, στείλτε μου ένα μήνυμα τώρα να το ξέρω.
0: Βγείτε πιο νωρίς, θα είμαστε σίγουροι.
1: Να βγει πιο νωρίς ο κύριος Μελίδης να μας πει τι θα πει στην κανονική συνέντευξή του μετά τις 11.
0: Ναι. Ναι. Γιατί δεν θα βγει η κυρία Δούρου να μας πει τι θα πει μετά στην συνέντευξή του ο κύριος Παπάς.
1: Και αυτό θα μπορούσε.
0: Γιατί να το κάνουν, το κάνουν αυτοί και να το κάνουμε κι εμείς.
1: Σωστό. Το Σαββατοκύριακο έχει την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδουλάκης. Βρίσκεται από σήμερα στη Θεσσαλονίκη, κάνει κάτι περιοδίες. Είπαμε ότι είναι και σε ένα σχολείο για τον αγιασμό σήμερα, στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.
0: Λοιπόν, παιδιά, σήμερα και αυτό το Σαββατοκύριακο και μετά τις βαλίτσες, τα καλάθια, τα δισεκατομμύρια και ειλικρινά

0: όλοι το 30-31, γιατί φαντάζομαι αυτό θα πει και ο κύριος Ανδρουλάκης, το 30-31 θα είμαστε καλά.
1: Το 30-31 θα είμαστε καλά.
0: Ναι, γιατί ο κύριος Τσίπρας έτσι με υποσχετική είπε μέχρι το 30-31 εγώ θα τα έχω κάνει όλα.
1: Ναι.
0: Ο πρωθυπουργός είπε με υποσχετική ότι το 30-31 εγώ θα τα έχω κάνει όλα.
1: Ναι.
0: Θα το πει και ο Ανδρουλάκης αυτό, οπότε κάντε υπομονή μέχρι το 30-31 και θα τα έχουν κάνει όλα.
1: Χθες,
0: δεν ξέρω, λέω, υποθέτω ότι θα πει και ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Χθες σε αυτήν εδώ την εκπομπή είχαμε την κυρία Κουφονικολάκου, την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, η οποία είπε ότι υπάρχει μια πρωθυπουργική αισιοδοξία, η οποία όμως δεν συνάδει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν τη συμμερίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το 2029 ο ρυθμός ανάπτυξης θα έχει πέσει στο 1,3%. Και το είδα γιατί έχει αναδημοσιευτεί η δήλωση που έκανε χθες και από κάποια site.
0: Κοίταξε, να σου πω. Από εδώ τα άκουσα.
1: Από εδώ, ναι.
0: Κοίταξε. Η κυρία Κουφονικολάκου απάντησε σε όλα.
1: Ναι.
0: Αυτό που δεν απάντησε ήταν τι θα γίνει με τους παλιούς. Γιατί ναι, οι νέοι πέφτουν από γκάφα σε γκάφα, λένε ότι θένε, δεν μπορούμε να τους μαζέψουμε. Πώς θα τους μαζεύουμε? Από την αρχή αρχίζουμε και μαζεύουμε τους νέους.
1: Ναι. Έχω να σου πω ρεπορτάζ γι' αυτό.
0: Για Αξιόγλου ή για Ελλιόπουλου?
1: Για όλους έχω. Ναι, αυτοί θα είναι υποψήφιοι βουλευτές κατά πάσα πιθανότητα.
0: Ο Ζαχαριάρα δεν έχει ακουστεί ακόμα.
1: Ναι, στο βόρειο τομέα.
0: Δεν έχει ακουστεί
1: κατά. Δεν έχει
0: κουμπώσει ακόμα.
1: Okay.
0: Η Αξιόγλου όμως και ο Ελλιόπουλο φαίνεται να είναι οι πρώτοι.
1: Ναι.
0: Για λέγε. Για τα άλλα που δεν ξέρω εγώ, αυτά τα ξέρω.
1: Δεν θέλω να σου πω ονόματα. Θα σου πω γιατί δεν βγαίνουν ακόμα οι παλαιοί.
0: Γιατί δεν βγαίνουν ακόμα οι παλαιοί? Για να τελειώσουν οι γκάφες οι καινούργιοι και μετά τους διώξουν.
1: Όχι.
0: Πόσες γκάφες να κάνετε στις τρεις και έγεσαι?
1: Υπάρχει στρατηγική στην Αμαλία. Γιατί δεν βγαίνουν?
0: Γιατί η Αμαλία τι λέει?
1: Η Αμαλία είναι μια φίλη μου.
0: Ναι, εντάξει, για πες στρατηγική της Αμαλίας.
1: Η οποία λέει, παραδέχεται η Αμαλία ότι έχουν υπάρξει γκάφες.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν θέλει να βγάλει τους παλαιούς και πιο έμπειρους που θα είναι υποψήφιοι βουλευτές.
0: Μην κάνουν και αυτοί γκάφες.
1: Όχι, γιατί θα παραδεχτεί στην ουσία
0: ότι
1: έχουν κάνει γκάφες και ότι το εγχείρημα των νέων προσώπων πέφτει στο κενό. Άρα δεν θέλει να το κάνει και θέλει να το κρατήσει ακόμα. Αυτή είναι η εξήγηση που μου έδωσε η Αμαλία εμένα.
0: Στις πόσες γκάφες καίγονται?
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Κάτσε, περίμενε, γιατί όταν κάνει γκάφα κάποιο νέο παιδί και πει κάτι λάθος, εντάξει, οκ, το καταλαβαίνω, όλοι όσοι μιλάμε πολύ θα κάνουμε και σαρδάμ και λάθη κτλ.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν είναι ο τομέας σου, δηλαδή έχεις χρηστεί τομεάρχης.
1: Ναι, του κόμματος δηλαδή.
0: Καλά, του κόμματος, κύριε Υπουργέ, αλλά κύριε Αρχηγέ είναι αυτό.
1: Αναπληρωτής τομέα, μήπως γι' αυτό είναι αναπληρωτής τομεάρχης?
0: Ναι, αλλά τομεάρχης.
1: Αναπληρωτής.
0: Ναι, αλλά το με άρχισε εκεί, στο θέμα σου. Κάτι το οποίο δεν το έχεις διαβάσει, έχει συμβάλει στο να γραφτεί, έχει συμβάλει το τι θα ποθεί. Δηλαδή είσαι εκεί στην οργάνωση. Δεν στο δώσα να το διαβάσεις.
1: Ναι.
0: Και έκανες λάθος. Δηλαδή, αν αυτό που εσύ κάθεσαι στο ίδιο τραπέζι και έφτιαξες με τους υπολείπους, δεν το ξέρεις να το πεις, είναι ο τομέας σου, έτσι. Δεν είναι απλή γκάφα.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν είναι απλή γκάφα.
1: Συμφωνώ. Εγώ σου έδωσα την εξήγηση η οποία διαρρέει ότι
0: τώρα,
1: αν βγάλουμε μπροστά τους πιο έμπειρους, θα φανεί ότι κάναμε λάθος με τους νέους. Εμείς θέλουμε να το στηρίξουμε το εγχείρημα.
0: Γιατί τι να φανεί, πόσο παραπάνω να φανεί?
1: Εντάξει. Σου λέω τώρα εγώ τι.
0: Ποιος δεν το έχει καταλάβει? Παιδιά, 69-39-943-943, καταλάβατε καμιά γκάφα? Τίποτα 80χρονες οι οποίοι κρύβουν τα δαχτυλίδια. Μας έβαλε και το τραγούδι, αλλά δεν ήξερα ποιον ήθελα να ειρωνευτεί. Τον παπά, το δικό του, τον εαυτό του, το επιτελείο του, ποιον είναι? Γιατί 80 χρονών γυναίκες λένε κρύβουμε. Το είπε και η Βάσια αυτό, έτσι.
1: Το είπε και η Βάσια Αναστασίου αυτό. Ναι.
0: Το είπε και η Βάσια.
1: Ναι, ναι, ναι. Το είπε η γιαγιά της.
0: 80 χρονών γυναίκες κρύβουν τα κοσμήματα, ναι, λέει, μας τα πάρει. Και είπαμε εμείς εδώ σε αυτή την εκπομπή τηλέφωνο. Γεια σας, είμαι ο Τσίπρας. Βγάλετε, ναι, τα κοσμήματα στο
1: βαλκόνι
0: να τα φορολογήσω.
1: Εγώ ξαναείπα ότι η γιαγιά της Βάσιας παραδέχτηκε ότι θα βγει πρώτος ο Τσίπρας. Γιατί αν δεν βγει πρώτος δεν μπορεί να το εφαρμόσει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Κυριάκος Μητσοτάκης
0: Καστελόριζο,
1: την Κυριακή θα είναι στο Καστελόριζο. Το Σάββατο.
0: Με Κυρανάκη.
1: Θα σου πω και ένα άλλο όνομα που θα είναι μαζί.
0: Για λέγε.
1: Το Σάββατο θα είναι στη Στρογγύλη, στην Ισίδα Στρογγύλη, η οποία είναι απέναντι, κοντά από την Μεγίστη, και θα επισκεφτεί και την Ισίδα της Ρο. Και δεν ξέρω αν είναι ο κύριος Κυρανάκης, αλλά αυτό που ξέρω θα είναι ο πρόεδρος της Βουλής μαζί με τον κύριο Κακελαμάνης. Ο κύριος Νικήτας Κακελαμάνης θα είναι μαζί στην περιοδία μαζί με τον πρωθυπουργό και είναι και ένα μήνυμα μια σκιανίκη και στη λαϊκή δεξιά.
0: Την πέμπτη αντιπρόεδρο θα την πάρουν.
1: την πέμπτη αντιπρόεδρο. Δεν υπάρχει πέμπτη αντιπρόεδρο.
0: Γιατί, δεν βάλαμε.
1: Δεν υφίσταται πέμπτη αντιπρόεδρο.
0: Α, δεν την πάρουμε.
1: Ήθελαμε την κυρία Κρήτα, αλλά δεν την ψηφίσαμε.
0: Α, δεν θα πάρουν πέμπτη αντιπρόεδρο. Θα πάρουν μόνο τον πρόεδρο.
1: Θα πάρουν μόνο τον πρόεδρο.
0: Πέμπτη αντιπρόεδρο δεν την πάρουν μαζί.
1: Όχι, όχι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, είναι μεγάλη μέρα σήμερα, είπαμε. Η μεγάλη μέρα σήμερα είναι για την Αμερική αυτό που είναι. Για μας είναι ότι καλή αρχή στα παιδιά μας, καλή αρχή, καλή και να σου πω τα κανονικά παιδιά πάνω, δεν θέλουν να πάνε σχολείο.
1: Εντάξει, προφανώς.
0: Αυτά τα παιδιά που θέλουν να πάνε σχολείο και λένε τι ωραία που αρχίζουμε.
1: Εντάξει,
0: και καλά,
1: ναι,
0: που είναι.
1: Καλή αρχή λέμε όλοι οι υπόλοιποι, αλλά καλή... όταν είσαι παιδί και πας σχολείο, βαριέσαι να πας σχολείο, προφανώς.
0: Είναι μεγάλη μέρα Καστελόριζο και είναι μεγάλη μέρα Μεγανήσι.
1: Είναι και μεγάλη μέρα να Μεγανήσι, ναι.
0: Γιατί κληρώνουμε σήμερα, Μεγανήσι. Ναι. Άρα είναι πολύ μεγάλη μέρα σήμερα.
1: Πολύ μεγάλη μέρα. Λοιπόν, 69-39.
0: Πόσο χρόνο είναι.
1: Ποιος.
0: Η μεγάλη μέρα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Πόσο χρόνο είναι.
1: Εγώ δεν είμαι, είμαι μεσήλικας ούτε καν 35 όπως έλεγε στην ταινία. Στο 69-39-943-943 στέλνετε τα μηνύματα στην καλημέρα, στα σχόλιά σας. Κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε και κυρίως στέλνετε τη λέξη Μεγανήσι και το ονοματεπώνυμό σας, μπαίνετε στην κλήρωση. Στα τελευταία λεπτά, εκεί στο τελευταίο ημίωρο θα κληρώσουμε το
0: δώρο. Ναι, το γνωστό, το θα πάρει το χαρτάκι που είναι, θα το περάσει ψηφιακά σε μένα, κάπως έτσι.
1: Η γνωστή διαδικασία. Τέσσερις ημέρες, τρεις διανεκτερεύσεις. Θες να πεις κάτι για το Μεγανήσι?
0: Με τα φαγητού.
1: Με τα φαγητού.
0: Και όποιος μπήκε δίτερος περίδας θα καταλάβει πού θα πάει και πώς θα περάσει. Λοιπόν, έχω βαρεθεί λίγο, πραγματικά έχω βαρεθεί και απορώ γιατί και οι πολιτικοί ασχολούνται, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς την Καρνεάδου την ξέραν αυτό το μαγαζί.
1: Και α, πώς, το Πολωνάκι λες.
0: Και πώς, και, ναι, όχι την οδό, το μαγαζί, την οδό την ξέρουμε όλοι. Και το μαγαζί ξέραν. Δηλαδή, τι γίνεται, ξαφνικά, καταρχάς γίναμε όλοι ειδικοί σε κάτι που δεν ξέραμε. Μάθετε ακριβώς τι είναι αυτό πριν αρχίσετε να λέτε τι είναι και γιατί πάει κάποιος και γιατί το ζητάει και γιατί δεν γίνεται στο δημόσιο. Μάλλον γίνεται, αλλά γιατί δεν πάνε.
1: Σωστό.
0: Ότι γίνεται, γίνεται, προς Θεού. Εκεί γίνεται κανονικά, εκεί γίνονται κανονικά όλα. Αλλά εσείς που μιλάτε και πολιτικοί και έχετε άποψη, ξαφνικά θυμηθήκατε. Φυσικά μην τον ακούγατε κιόλας. Αλλά τον θυμηθήκατε γιατί κάποιο λόγο σας βολεύει. Το μαγαζί δεν το ξέρατε. Κάποιοι από εσάς δηλαδή που κάνετε και δηλώσεις δεν το ξέρατε το μαγαζί. Δεν ξέρατε ότι υπάρχει. Λάτε τώρα.
1: Την καλημέρα μας στον Χρήστο, την καλημέρα μας στον Τάσο. Καλημέρα Πάμφωτο, καλημέρα σας λέει ο Πάμφωτο. Δυσκολεύομαι με τη νέα ώρα, αλλά επιμένω. Αν θέλετε, ενημερώστε τους γονείς να προσέχουν τι τροφές δίνουν στα παιδιά. Έρευνα 2026 από τις οργανώσεις Rethink Animals. Ναι. Σε 27 ελληνικές μονάδες, στο Τολοακαρνανία, Τρίκαλα κλπ. Κατέγραψε σοβαρά περιστατικά κακομεταχείρισης συμπεριλαμβανομένης της απόρριψης νεκρών ζώων σε ανοιχτούς λάκους, ζώων με ανοιχτές πληγές και προβλημάτων διαχείρισης αποβλήτων. Αρμόδιος Υπουργός κ. Σχοινάς, ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαλυματάκι και πάμε στο πρώτο μας διαλυματάκι πραγματικά με δόγμα ενεργητικής αποτροπής και ανταπόδοσης.
1: Ναι.
0: Γιατί αμέσως μετά...
1: Να είμαστε, δηλαδή, να αποτρέψουμε τον κίνδυνο ενεργητικά, δηλαδή με στένος, ενεργητικά, όχι...
0: Μα διά, μας βλέπατε, εγώ χτυπιέμαι τώρα.
1: Ναι, το...
0: με τις ενέργειες.
1: Ενεργητικά.
0: Μου έχει βγάλει την ενέργεια που είναι ανάς.
1: Ναι, ενεργητική, πώς το πες?
0: Έχει βγάλει, μου έχει βγάλει όλη την ενέργεια.
1: Όχι, πώς το πες τη φράση?
0: Δόγμα δεν την είπα εγώ.
1: Ναι, ρε παιδάκι, μου πάμε τώρα. Γιατί
0: δόγμα ενεργητικής αποτροπής και ανταπόδοση.
1: Και ανταπόδοση. Και να ανταποδώσουμε όμως το κακό που πάει να γίνει. Αυτό σημαίνει. Αυτό είπε η κυρία Καριστιανό. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό. Συνεχίζετε να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας.
0: Αμέσως μετά θα σας πω και για δημοσκοπήσεις που έρχονται. Γιατί συζήτησα με έναν δημοσκόπο εχθές αργά τη νύχτα.
1: Υπάρχει κάποια τεράστια διαφορά από αυτά που μπορεί να ξέρουμε?
0: Υπάρχουν διαφορές, ναι.
1: Σε ποιο κόμμα?
0: Μετά.
1: Στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο ή στο τέταρτο?
0: Έτσι δεν κάνουμε μετά. Περιμένετε τις διαφημίσεις να έρθουμε μετά να σας κάνουμε τη μεγάλη έκπληξη. Μικρές είναι διαφορές.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκαμ.
3: Μην είναι άνθρωπος.
4: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
9: Έλληνες, ένας λαός γεμάτος ψυχή,
10: υπερηφάνεια,
9: ανθρωπιά,
10: τόλμη,
9: πολιτισμό,
10: ιστορία,
9: φιλοξενία,
10: παράδοση.
9: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
11: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα πάνω, καλημέρα σε όλες και όλους. Η παιδιά, κίνηση δεν αντέχεται πια. Η ταλαιπωρία είναι μεγάλη, καταλαβαίνουμε, γιατί ξέρετε, τώρα μπήκαμε κι εμείς και μετά από εδώ θα βγούμε και το ίδια πράγματα θα φάμε. Λοιπόν, πάνω.
1: Ναι.
0: Οι αναποφάσεις που είχαν μειωθεί όταν κατέβηκε Τσίπρας, Κάρι Τσίπρας.
1: Τώρα έχει αυξηθεί κατά 3 μονάδες.
0: Αυξήθηκαν οι.
1: Ναι, κατά 3-4 μονάδες. Τόσο δεν είναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Η Νέα Δημοκρατία γράφει το 3.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ο Τσίπρας έπεσε. Έναν 1,5-2 ανάλογα την αυτή. Το Πασόκ κάπου στο 1-1,5 ανέβηκε από αυτό που είχε τον πριν τη ΔΕΔ και περιμένει να δει διαφορά από εβδομάδα μετά την ομιλία.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα okay. Σε συζητήσεις δικό μας παιδιών του Πασόκ, του ότι επέμεινε, να μου πεις τη Νέα Δημοκρατία δικά μας παιδιά δεν είναι, και του Τσίπρα δικά μας παιδιά, όλοι δικά μας παιδιά είναι. Λοιπόν, οι συζητήσεις που κάνανε μεταξύ τους ήταν το ότι αν τσιμπήσαμε χωρίς να μιλήσουμε, όταν θα μιλήσουμε κιόλα.
1: Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό.
0: Γιατί, συγγνώμη.
1: Δεν ισχύει αυτό.
0: Γιατί δεν ισχύει.
1: Μα δεν όχι τον Αδουλάκη. Κανένας δεν νομίζω ότι πειράζει τόσο πολύ η ΔΕΘ. Δηλαδή ότι θα πάει κάποιος με 25 και ανακοίνωσε ότι θα έχει κάτι.
0: Πατροπαράδοτα.
1: Έχει τελειώσει αυτό.
0: Κάθε κυβέρνηση που πάει στη ΔΕΘ, πατροπαράδοτα, μετά τη ΔΕΘ τσιμπάει λίγο για λίγο διάστημα στις δημοσκοπήσεις. Πατροπαράδοτα. Έξω από ανέκαθεν πάντα.
1: Ναι, λίγο για λίγο διάστημα.
0: Ναι. Εδώ αυτό, λοιπόν, αν τσιμπήσαμε σε λέει χωρίς να μιλήσουμε,
1: μάλιστα,
0: λίγο και τσιμπήσουμε κι άλλο λίγο, λίγο παραπάνω.
1: Κούτσου, τον περάσουμε τον Τσίπρα.
0: Ξεφουσκώνει κι αυτός.
1: Ναι.
0: Σιγά σιγά, γιατί αυτός μίλησε και ξεφούσκωσε.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε το 60% δεν τον πίστεψαν και είπαν ότι δεν εφαρμόζεται κιόλας.
1: Ναι.
0: 63-68, κάπου εκεί μέσα ήταν στις ερωτήσεις. Σου λέει ξεφουσκώνει αυτός. Φουσκώνουμε εμείς, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Μάλιστα. Θέλω να σου πω ένα.
0: Σε εμφάνιση Σαμαρά, βέβαια,
1: ναι,
0: η κυρία Καριστιανού που ήταν κάποια στιγμή 13, πόσο ήταν.
1: Ήταν, έχει πάρει.
0: Δεύτερο κόμμα, τρίτο κόμμα. Με εμφάνιση Σαμαρά.
1: Η Καριστιανού δεν μπαίνει βουλή.
0: Μπαίνει, δεν μπαίνει.
1: Ναι, είναι στο 3%.
0: Πάντως, ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αλλάξει. Έχει
1: 1,1.
0: Μπετόν.
1: Πόσο, 1,1?
0: Και λίγο, άντε λίγο παραπάνω. 1,3, 1,4. Άντε να πάει ένα μπετόν όμως. Αρμένει σταθερό.
1: Ναι. Εντάξει, άμα ενωθεί, κατέβει στις εκλογές με τη Νέα Αριστερά, μπορεί να πλησιάσουν. Εντάξει, θα μου πεις δύσκολο και πάλι, αλλά άμα κάνουν μια συμφωνία, μπορεί να πλησιάσουν. Να ξέρεις ποιος είναι υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Ο κύριος Κουβέλης, ο Φώτης Κουβέλης, ο οποίος νομίζω ότι σήμερα δεν είμαι, θα ρωτήσουμε τον κύριο Μελίδη. Κάτι μου είπαν ότι μπορεί να υπάρξει μήνυμα μέσω βίντεο από τον κύριο Κουβέλη.
0: Αυτό μικρή μεγάλη βίντεο.
1: Υπάρχει και πριν πάμε στις εφημερίδες, μια και είπες τώρα για δημοσκοπήσεις και το Πασόκ που θέλει να περάσει τον Τσίπρα και θεωρείται ότι ο Τσίπρας ξεφουσκώνει. Υπάρχει κάτι θεωρητικά που ο Τσίπρας μπορεί να το θεωρεί ατού, δεν ξέρω αν θα είναι ή όχι, αλλά εγώ θα το παραθέσω. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων ως προς τα στελέχη πρώτης γραμμής. Ποια είναι η διαφορά? Αυτοί που θα εκλεγούν βουλευτές στο ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή είναι ήδη στην πρώτη γραμμή και είναι ήδη αυτοί που βγαίνουν σε όλα τα μίντια. Στην Ελλάς, αυτοί που θα εκλεγούν.
0: Είναι αυτοί που έβγαιναν μέχρι χτες.
1: Πολλοί ακόμα δεν έχουν βγει στο στήμα.
0: Είναι αυτοί που έβγαιναν μέχρι χτες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πολλοί δεν βγαίνουν τώρα.
1: Υπάρχουν ονόματα που θέλει ο Τσίπρας να τους ρίξει και καλά όταν τους ρίξει και κάνουν τη δική τους καμπάνια, όπου εκεί θα πάρει ξανά ποσοστό.
0: Δεν έχουν κουμπώσει ακόμα όλα όμως. Υπάρχουν ονόματα τα οποία τα ξέρεις, δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό. Δεν έχουν κουμπώσει ακόμα 100%.
1: Δεν αντιλέγω για τα ονόματα.
0: Εγώ
1: λέω για εντακτική, λέω. Δεν λέω για τα ονόματα.
0: Η βάση θα είναι το Πασόκ είναι θεσμικό κόμμα, σου λέει. Είμαστε αυτοί θα κατέβουμε, θα κάνουμε και τις μεταγραφές μας, θα τις κλείσουμε. Πότε θα τις κλείσουν? Ο Ναύαρχος πότε, ο Κερκυραίος πότε, ναι, κύριε Κασιμάτη πότε. Δηλαδή να τις κλείσουν, αφού είναι, ναι, θεσμικό κόμμα. Θα κλείσουμε, λέει, και τις μεταγραφές και θα κατέχουμε. Αυτοί είμαστε.
1: Ναι.
0: Ο Τσίπρας, όντως έχεις δίκιο, πάει με εκπλήξεις. Πρώτα απ' όλα θα βγάλει αυτούς που ήταν μέχρι εχθές μπροστάριδες, αλλά ήταν με άλλο κόμμα.
1: Ναι.
0: Και όχι με ένα κόμμα, με πολλά κόμματα.
1: Το ξέρουμε πια από ποιο κόμμα είναι, εντάξει.
0: Ναι,
1: δεν είναι κρυφό δηλαδή.
0: Δεν είναι ένα.
1: Ναι, εντάξει. Κυρίως το ένα είναι.
0: Η κυρία Αχτσιόγλου δεν είχε φύγει καιρό από εκεί.
1: Εντάξει, από το ένα έχουν προέλθει. Από το ένα, όμως,
0: από το ένα έχει προέλθει ο κύριο Τσίπρα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Αλλά το κλείσε, τι πάει αυτό.
1: Ναι, okay.
0: Λοιπόν, ο κύριο Τσίπρα θα βγάλει πρώτα απ' όλα αυτού που ήταν. Και ναι, τώρα λέει δεν είναι οι ίδιοι και αυτοί, κάνουν rebranding όλοι.
1: Ναι. Και θα βγάλει και κάποιους άλλους που δεν ήταν πουθενά.
0: Και έχει, ναι, και κάποιους συγκεκριμένους που έχει συζητήσει, με κάποιους είναι πολύ κοντά, με κάποιους είναι στις συζητήσεις ακόμα που θα είναι καινούργιοι στο.
1: Ναι.
0: Ψιλοκαινούργιοι στο κουρμπέτι.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν σου λέει, εγώ θα βάλω πρώτα μπροστά αυτούς που σαν και εμένα κάνανε rebranding.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κάνανε ακριβώς ό,τι έκανε ο αρχηγός.
1: Σωστό.
0: Παρετήθηκαν, παρέδωσαν την έδρα, φύγανε από την εμπροστοφυλακή. Και μετά θα κάνουν rebranding.
1: Σωστό.
0: Θα έχουν αλλάξει και αυτοί σαν τον Τσίπρα.
1: Δεν ξέρω αν θα έχουν αλλάξει. Φαντάζομαι, εντάξει, θα έχουν μια ρητορική που θα εφαρμόζουν με τον Τσίπρα. Δεν μπορεί να λένε κάτι διαφορετικό.
0: Γιατί άμα λένε κάτι διαφορετικό και σβήνεσαι από τις υπογραφές εκεί και ξεχνάμε ποιος έγραψε το μανιφέστο και φεύγεις και τελείως και δεν μας κάνεις κιόλας γιατί δεν λες αυτά που λέμε εμείς.
1: Πάντως, για να το ολοκληρώσουμε, εγώ δεν στέκομαι στα ονόματα. Αυτά καθ' αυτά. Απλά το λέω σαν τακτική ότι τι θεωρεί δηλαδή ο Τσίπρας, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει 10-15 στελέχη πρώτης γραμμής, έχουν βγει, αυτοί είναι, δεν έχει κάτι άλλο.
0: Και το είναι ξεκάθαρο.
1: Εγώ έχω 10-15 ονόματα πρώτης γραμμής που θα τα βγάλω στην πορεία διαδρομής. Οπότε εκεί θα υπάρξει περαιτέρω
0: συζήτηση. Η κυρία Αχτσιόγλου θα βγει ως καινούργια πρώτης γραμμής.
1: Ρε παιδάκι μου, θα σου φέρει σταυρούς όμως.
0: Ο κύριος Ηλιόπουλος θα βγει.
1: Θα φέρει σταυρούς.
0: Όλοι θα φέρουν σταυρούς. Αν θα βγει καινούριο.
1: Δεν είναι το θέμα καινούριο. Ο
0: Σταυρός Ζαχαριάδης όταν φτάσει θα πει γεια σας, καλώ να τον γνωρίσουμε.
1: Κύριε Γεροβασίλη.
0: Καλά, άστε κύριε Βασίλη. Δηλαδή, αυτοί θα είναι οι καινούργοι. Δεν θα είναι καινούργοι, παιδιά. Όπως και ο Τσίπρας δεν είναι καινούργιος. Απλά όλοι μαζί θα έχουν κάνει αντίστοιχο rebranding. Έτσι θα το λέτε και στο χωριό σας. Λοιπόν, 69-39-943-943, μεγάλη μέρα σήμερα. Γιατί ακόμα λέμε καλή συνέχεια καλοκαιριού. Μην ακούσω κανέναν, όπως λέμε, να λέει καλό χειμώνα. Ας βρέξει και λίγο την Κυριακή, θα περάσει, θα ξανάρθουν οι ζέστες.
1: Καταρχάς, δεν υφίσταται και ο χειμώνας. Είναι φθινόπωρο.
0: Μάλιστα. Στα χαρτιά.
1: Εντάξει.
0: Καλοκαίρι είναι. Γιώργο, δεν έχει στείλει αν είναι ηλιόλουστο, βροχερό, πιονισμένο το ήλιο ακόμα. Απορώ. Λοιπόν, Μεγανήσι, Εσπερίδες, πραγματικά θα το δείτε, είναι καταπληκτικό. Με πισίνα, με τη θέα του, με το εστιατόριό του, με τα δωμάτια του φυσικά που είναι υπέροχα. Είναι το καλύτερο του νησιού, οι Εσπερίδες. 4 μέρες τρίτη ανοιχτερεύσεις με τα φαγητού, ένα δείπνο ή ένα γεύμα ή ένα δείπνο, το πούμε και σωστά με τη σειρά που πρέπει να είναι. 69-39-943-943. Βοηθήστε με, παιδιά, γιατί είναι το μοναδικό δώρο που πήγα για ρεπορτάζ. Εγώ μας το δώσω ο Δήμαρχος, ο κ. Κατοπόδης, θα τον έχουμε το τέλος εκπομπής για να το δώσουμε σε εσάς. Βοηθήστε με, γιατί αυτό που κανόνισα εγώ. Ο κυβερνητικός που κανόνισε τα άλλα, τα έλεγε. Αυτό το ξεχνάει συνέχεια.
1: Τελείωσες. Τα είπες όλα αυτά με μία ανάσα.
0: Με καμία. Είναι αυτό που λένε, με την καμία.
1: Με την καμία. Πάμε στα πρωτοσέλιδα, πάμε να δούμε τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες. Ξεκινάμε την εφημερίδα Καθημερινή, το σχέδιο για τον άγνωστο στρατιώτη. Η σκοτεινή αγορά της τεχνητής ευεξίας συνελήφθησαν οι δύο γιατροί. Η μονομάχη των Νέα Δημοκρατία Πασόκ Ελλάς στα κανάλια. Και συναγερμός για την απειλή από την ανεξέλεγκτη AI.
0: Το είδες αυτό τον ερευνητή που παραιτήθηκε και είπε ότι σε 10 χρόνια θα είναι απειλή για τον άνθρωπο, γιατί ήδη σχεδιάζουν να μην ασχολείται μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη άνθρωπος. Να δημιουργεί τα πάντα μόνη της.
1: Ναι.
0: Το είδες έτσι.
1: Το είδα, ναι.
0: Επίσης, είδες ανακοίνωση.
1: Δεν νομίζω ότι είναι πολύ μακριά την πραγματικότητα.
0: Ανάρτηση Ούρσουλας, είδες.
1: Δεν είδα. Τι. Είδα όμως το όπως ανάρτηση, είδα άλλη ανάρτηση και πες για την ανάρτηση Ούρσουλα, να σου πω εγώ μετά.
0: Ότι τώρα η Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Θα αλλάξει τα πράγματα και τα social δεν θα είναι για παιδιά.
1: Α, ναι, αυτό το είδα. Αυτό έχω και σε αυτό ρεπορτάζ, να σου πω. Ποιος πήρε τηλέφωνο την Ούρσουλα να το.
0: Ο Μητσοτάκης.
1: Όχι, ο Μητσοτάκης. Αλλά είσαι κοντά. Ο Μακρόν. Μπορώ να το πω.
0: Ο Μακρόν το έχει χάσει το παιχνίδι αυτό, γιατί το συμβούλιο εκεί το έβγαλε, δεν το έβγαλε νόμιμο. Δεν μπορεί να το κάνει η Γαλλία αυτό.
1: Ναι, ναι. Πήρε ο Μακρόν τηλέφωνο την Ούρσουλα και τη είπε ότι πρέπει ευρωπαϊκά να υπάρξει ένα κανονισμό, μια οδηγία. Εντάξει, γι' αυτό πήρε την Ούρσουλα.
0: Άμα δεν περνάει νομικά, δηλαδή για αντισυνταγματικό παραδείγματος χάρη να το πω στη χώρα, πώς θα περάσει επειδή το λέει η Ευρώπη.
1: Εγώ ξέρω
0: την πήρε ο Μητσοτάκης. Εμείς το κάναμε πρώτοι. Ναι. Εμείς το ανακοινώσαμε πρώτοι. Εμείς είμαστε μπροστάρτε. Την πήρε ο Μητσοτάκης και λέει: άμα θέλετε να γίνετε καλή, σαν και εμάς, κάντε το κι εσείς. Και έκανε και κάτι τέτοια την ώρα που την έπαιρνε.
1: Καλά, έγινε και στην Αυστραλία.
0: Πώς το λένε το. Στην Ευρώπη μιλάμε πρώτα.
1: Εντάξει.
0: Πώς το λένε.
1: Ποιο παιδάκι.
0: Αυτό που έκανε ο Πρωθυπουργός.
1: Δεν καταλαβαίνω τι λες.
0: Αυτό που κάνουν κάτι.
1: Το 69, 67.
0: Αυτό πώς το λένε, έτσι το έκανε ο Πρωθυπουργός όταν πήρε την Ούρσουλα.
1: Μάλιστα.
0: Και η Ούρσουλα είδε το βίντεο αυτό την ώρα που
1: πήρε. Βιντεοκλήση ήταν.
0: Ναι, πίστηκε από τον Πρωθυπουργό με αυτή την κίνηση και προχώρησε.
1: Μάλιστα.
0: Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, έτσι.
1: Ποιο θα είναι.
0: Κανένα.
1: Κανένα, εντάξει. Έχουμε και μία ανάρτηση. Είδες ανάρτηση κυρίου Λαζαρίδη. Δεν την είδες την ανάρτηση αυτή όμως. Εκεί χάνεις τα καλά.
0: Δεν χάνω τα καλά. Μένω στην Ούρσουλα εγώ και χάνω τώρα.
1: Μα ο κύριος Λαζαρίδης, ο οποίος βάλει κατά του Υπουργού Άμυνας, του κυρίου Δένδια, και του διευθυντή του γραφείου του.
0: Γιατί.
1: Ή του Υπουργού. Είναι ο κύριος Δημήτρης Περδίκης, είναι ο διευθυντής του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Λέει ότι χθες, πρόσεξε, λέει, χθες 11 και 39 επικοινώνησα τηλεφωνικά μαζί του. Δεν το σήκωσε. Την ίδια στιγμή του απέστειλα SMS να επικοινωνήσει μαζί μου, καθώς ήθελα να συνεργαστούμε, μιας και την άλλη εβδομάδα είμαι εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας σε δύο κυρώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μέχρι αυτή τη στιγμή που κάνω την ανάρτηση, ο κύριος Περδίκης δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου. Να τον χαίρεται ο κύριος Δένδιας. Εκνευρίστηκε ο κύριος Ζαρίδης, που ο διευθυντής του γραφείου του Υπουργείου του κυρίου Δένδια δεν του σηκώνει τηλέφωνο.
0: Και γιατί, αφού είναι ωραίος, γιατί δεν τον παίρνει.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Αφού είναι ωραίος, δεν παίρνει τις ώρες τηλέφωνο. Από ζήλια. Μήπως, ωραίος.
1: Άμα γινόταν βιντεοκλήση και έβλεπε ότι είναι ωραίος, όμως εκεί θα το σηκώνει.
0: Εκεί είναι που δεν θα το έκανε. Γιατί είναι η ζήλια, είναι καθαρή ζήλια αυτό. Μετά το μορφωμένο είναι και ωραίος.
1: Συνεχίζουμε τις εφημερίδες. Η εφημερίδα Τα Νέα, επιστολή συναγερμός, λήψη η ασφάλεια στα τρένα, τι αποκαλύπτει η εσωτερική αλληλογραφία που φέρνουν στη δημοσιότητα Τα Νέα για τα συστήματα σηματοδότησης τηλεδιοίκησης στον άξονα Λιανοκλάδη, Δομοκός, Δομοκός Λάρισα και η Νόη τη Θωρέα. Εφημερίδα απογευματινή, μπέρδεψε την διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό, το λεφτόδεντρο για Τα Νέα θα ανατομέα, στον Τσίπρα να φαίνεται, και από κάτω η Αμάλ φέρνει τα γλυπτά του Παρθενώνα στο επίκεντρο.

0: Η εφημερίδα των συντακτών, κακοπληρωμένη, εξουθενωμένη και φευγάτη, μισθή πολύ χαμηλότερη των ευρωπαϊκών, σχολική διαρροή εκπαιδευτικών λόγων δυσμενών εργασιακών συνθήκων, γυρασμένος εκπαιδευτικός πληθυσμός.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Θες να γίνεις δάσκαλος. Τελειώνεις το πανεπιστήμιο σου, παίρνεις το πτυχίο σου και μετά βάζεις μέσο για να σε διορίσουν.
0: Γιατί, με μέσο γίνεται.
1: Εντάξει.
0: Δεν έχει καταργηθεί αυτό.
1: Πότε. Ο κ. Γεωργιάδης τι είπε, δεν θυμάμαι. Ο Άδωνης.
0: Α, ναι. Σύμφωνα με τον Υπουργό, ναι.
1: Ό,τι ναι, είπε. Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν θα πάρω. Θες ό,τι είπε ο Υπουργός. Ναι. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς είναι όλο το χαρτοφυλακείο. Και όταν μπαίνεις, πριν μπεις, δεν ξέρεις τι μισθό θα πάρεις.
0: Ξέρεις.
1: Όταν μπαίνεις, γιατί διαμαρτύρεις ότι είναι χαμηλός.
0: Εντάξει, είναι με την ίδια λογική που οι εποχικοί πυροσβέστες ξέρουν ότι είναι εποχικοί και όταν τελειώνει η σύμβασή τους διαμαρτύρονται γιατί δεν είναι μόνιμοι.
1: Και δεν διαμαρτύρονται, θέλουν και οι άλλοι να γίνουν μόνιμοι. Ναι. Σου λένε να μην δουλεύουμε τόσο πολύ. Κάτσε, από τη στιγμή που μπαίνεις κάπου και ζητάς να μπεις κάπου και περιμένεις την ώρα σου, περιμένεις το πότε, βάζεις μέσο. Δεν ξέρω τι είπε ο Υπουργός, αν υπάρχει μέσο.
0: Ναι.
1: Ό,τι είπε ο Υπουργός. Εγώ δεν ξέρω από αυτά. Και μπαίνεις, αλλά πριν μπεις, ξέρεις τους μισθούς.
0: Προφανώς.
1: Εντάξει, η διαμαρτυρία για το κομμάτι που λέγεται ενίκεια, η διαμαρτυρία το να φτιάξουν σπίτια στα νησιά για να φιλοξενούν γιατρούς και δασκάλους και αστυνομικούς και ό,τι άλλο, οι διαμαρτυρίες για όλα αυτά τις κατανοητές, αλλά για το μισθό πριν μπεις ξέρεις ποιος είναι, γιατί σήμερα μπαίνεις και αύριο διαμαρτύρεις, μάλλον σήμερα διαμαρτύρεις για το μισθό που ξέρεις πριν μπεις.
0: Ναι, με μια διαφορά ότι όταν περνούν οι δάσκαλοι καθηγητές στο πανεπιστήμιο,
1: όταν... Βλέπεις τις σφαίρες που τρώω γι' αυτό και μπορώ και σηκώνομαι.
0: Αυτές είναι οι λεγόμενες σφαίρες. Όταν λοιπόν...
1: Περαστικά, έτσι είπε ο κ. Τσίπρας.
0: Ναι, ναι, ναι, και καλή υπομονή στο αφεντικό. Όταν λοιπόν περνούν τα παιδιά με τις πανελλαδικές στο πανεπιστήμιο για δάσκαλο, στο παιδαγωγικό δηλαδή, ή για καθηγητές, δεν ξέρω αν σκέφτονται απαραίτητα την οικονομική διάσταση.
1: Μετά,
0: γιατί
1: βέβαια,
0: στα 18 σου, θα σου πω. Γιατί
1: μετά,
0: στα
1: 15,
0: θα σου πω. Γιατί στα 18 σου πηγαίνει με αυτό που σου αρέσει, με αυτό που σου κάνει κλικ.
1: Μετά αργότερα.
0: Το μετά όμω.
1: Ναι, τι είναι το μετά.
0: Έχει μπει το νερό στα βλάκια. Δηλαδή έχει γίνει ήδη, έχει πάρει πτυχίο παιδαγωγού, παιδαγωγικό ή καθηγητή και αναγκαστικά πρέπει να ακολουθήσει.
1: Τη λύγει σου βλάκια.
0: Ναι.
1: Τη λύγει σου βλάκια.
0: Και εκεί προκύπτει εκεί προκύπτει το οικονομικό. Δηλαδή το σκέφτεσαι μετά το οικονομικό, εκεί που διαμαρτύρεσαι.
1: Ναι, την ώρα που μπαίνει μέσα και λες εγώ θα βάλω το όνομά μου για να μπορώ να γίνω δάσκαλο, να γίνω αναπληρωτή.
0: Τι άλλη επιλογή έχει όμως.
1: Ωραία,
0: αυτό λέω.
1: Ωραία, την ώρα που μπαίνει και λες θα πάω εκεί.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Το ξέρεις, αλλά τι άλλη επιλογή έχεις.
1: Ξέρεις πόσοι άνθρωποι έχουν πτυχία για οτιδήποτε και κάνουν άλλη δουλειά.
0: Α, αυτό, οκ. Αυτό, άρα λες να αλλάξουν επαγγελματική προοπτική.
1: Να δούνε και κάποια στιγμή, κυρία Κεραμέως, μην μου λέτε ότι αλλάξατε υπουργείο, δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα, με εσάς έχουν μείνει. Μια προοπτική στα παιδιά μας, να τους λέμε τι δουλειά μπορούν να κάνουν, ποιες είναι οι καινούργιες δουλειές που θα υπάρχουν στο μέλλον, να τους δίνουμε μια πληροφόρηση, ξέρετε. Μετά τους πίνακες.
0: Υποτίθεται στα σχολεία πρέπει να υπάρχει επαγγελματικός προσανατολισμός. Και για τις νέες δουλειές, ναι, και για τις δουλειές του μέλλοντος.
1: Μετά τους πίνακες που τους πληρώσαμε και τους έχουμε στα σχολεία. Μήπως, όπως το είπες, επαγγελματικός.
0: Επαγγελματικός προσανατολισμός λέγεται.
1: Τα λέει ο Μπουρναράς αυτά. Ναι. Και σε παρακαλώ πολύ, συνέχισε τις εφημερίδες, γιατί εγώ θα συνεχίσω να λέω για την Κεραμέως. Stars will fall and time will bend. Λοιπόν, θα διακόψουμε τις εφημερίδες, ναι, πάλι με βάζει στη θέση μου ο Μπουρναράς.
0: Ως κλασικός διακοψίας, γιατί έχουμε τηλεφωνική γραμμή και δεν είναι σωστό ως οικοδεσπότες, κύριε Γεωργιάδη, μιας και το παιχτές αυτή την λέξη, σε έναν ακροατή.
1: Όχι, συγγνώμη, δεν το είπα σε έναν ακροατή.
0: Γενικότερα, εγώ, με αφορμή το είπες.
1: Με αφορμή δήλωσα ότι σε αυτή την εκπομπή μην περιμένετε να γίνει τζόγος για το τζόγο. Mm. Οι καλεσμένοι μας, όπως και η κυρία Κουφανικολάκου που ήταν εδώ καλεσμένη μας εχθές, έχει τον απόλυτο σεβασμό. Οι ερωτήσεις γίνονται που είναι δικές μας και δικές σας, γιατί κάνουμε ανάρτηση όταν είναι ποιος πολιτικός θα είναι, αν θέλετε να κάνετε και εσείς ερωτήσεις. Και από εκεί και πέρα, ο καθής δίνει σε αυτή την εκπομπή την απάντησή του και εσείς θα κρίνετε αυτήν. Τζόγος για τον τζόγο, για γραμματικότητα, για να έτσι να γίνεται δίθεν κάτι, σε αυτή την εκπομπή μην τον περιμένετε.
0: Λοιπόν, τι έχουμε
1: κερνάω,
0: τώρα.
1: Κερνάω.
0: Τι κερνάς?
1: Κουλούρι Θεσσαλονίκης.
0: Μ' αρέσει το κουλούρι Θεσσαλονίκης.
1: Σα αρέσει το κουλούρι Θεσσαλονίκης.
0: Μ' αρέσει. Ναι.
1: Ωραία, γιατί πάμε. Πάμε και στο. Πιο ειδικό δεν υπάρχει. Δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι κουλούρια Θεσσαλονίκης, όχι μόνο. Η κυρία Κουκουμέρκα, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
1: Και πρόεδρος των Φουρναρέων της Ελλάδας.
2: Ναι, ναι, της Ελλάδας.
1: Της Ελλάδας.
2: Ομοσπονδίας Αρτοπίων Ελλάδος.
1: Μάλιστα.
2: Είναι όλα...
1: Καινούργια, καινούργια, δηλαδή τώρα τον Οκτώβριο-Νοέμβριο πότε ήταν?
2: Ήταν τον Οκτώβριο, ναι. Τώρα τον Οκτώβριο θα κλείσουμε την πρώτη χρονιά.
1: Και είναι και η πρώτη μας μαζί συνέντευξη. Καλή μας αρχή, λοιπόν. Πρώτα απ' όλα, στείλτε κουλούρια Θεσσαλονίκης, γιατί έχουμε μέσον. Και όπως δεν ξέρω τι είπε ο Υπουργός, κύριε Υπουργέ, να περνάει το μέσον. Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά τώρα.
2: Μακάρι να είναι το μόνο μέσο που θα χρειαστείτε αυτό, γιατί αν χρειαστείτε κάτι άλλο δεν σας βλέπω καλά. Αυτό είναι το εύκολο.
1: Πάμε στα εύκολα πρώτα και βλέπουμε στα δύσκολα. Λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, εδώ στην Αθήνα ο ένας φούρνος μετά τον άλλον κλείνει. Εγώ που μένω κέντρο Αθήνας και μιλάω για φούρνους οι οποίοι ήταν 30 χρόνια, 40 χρόνια, 50 χρόνια. Κάποιος ήταν από προπάπου παππού και έφτασε και σήμερα έκλεισε. Οι ερωτήσεις που κάνω είναι: δεν γίνεται πρώτον με τα έξοδα, δεύτερον με τη φορολόγηση και τρίτον με τις εισαγωγές οι οποίες φέρνουν και το βαφτίζουν φούρνο και ψωμί. Τώρα σας ακούω.
2: Μέσα σε μια πρόταση τα είπατε όλα. Θα είπατε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αρτοπία την τελευταία πενταετία και είχε ως αποτέλεσμα να κλείσουν 1500 φούρνοι. Θέλω να πω, για να καταλάβουμε γιατί ακριβώς μιλάμε, γιατί κάποιος λέει, αντάξει παιδί μου, κλείνει ένας φούρνος, κλείνει και ένα εμπορικό κατάστημα, κλείνει και ένα mini market. Φούρνοι δεν είχαν κλείσει ούτε στον πόλεμο. Η λογική ήταν ότι ακόμα και κάποιος που συνταξιοδοτεί το μαγαζί περνούσε σε άλλα χέρια και συνέχισε τη λειτουργία του. Τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι ακριβώς όλα τα ψωμιά τα οποία ψήνονται σε υπεραγορές είναι κατρυψυγμένα και τέτοια. Δυστυχώς έχουν και αυτά την ένδειξη φούρνος, γιατί τους δόθηκε η δυνατότητα με το τρίτο μνημόνιο να λέγονται φούρνοι. Και έτσι γίνεται μια παραπλάνηση στον καταναλωτή, γιατί ξέρετε κάτι, ποιοτικά υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ του φρέσκου ψωμιού και του κατρυψυγμένου ψωμιού. Όμως όταν το ψωμί ψήνεται, είτε έχει παραχθεί εκείνη την ώρα, όπως γίνεται σε κάθε βιοτεχνικό αρτοπείο, είτε είναι ακατρυψυγμένο ψωμί που έχει παραχθεί 6 μήνες πριν και περιμένει σε μια κατάσταση να αρσιστεί, η μυρωδιά είναι η ίδια. Και εκεί ο καταναλωτής παραπλανάται. Το δεύτερο κομμάτι είναι η ενέργεια. Τα δικά μας, οι δικές μας επιχειρήσεις είναι ενεργοβόρες. Βλέπουμε ότι το ενεργειακό σκαμπανέβασμα δεν έχει τέλος. Αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι έχουμε αύξηση. Τώρα, τις μέρες που διανύουμε, γύρω στο 50% στο ηλεκτρικό ρεύμα, έχουμε 40% στο αέριο. Για το πετρέλαιο κίνηση δεν θα μιλήσω σήμερα στη Θεσσαλονίκη, είναι στα 2,16. Όλο αυτό λοιπόν είναι ένα μείγμα, το οποίο το μέσο αρτοπείο από εκεί που ήθελε 2.000 ευρώ ένα λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος το μήνα, αυτή τη στιγμή θέλει 4 με 4,5. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι, όπως λένε λαϊκά, δεν βγαίνουν τα κουκιά. Μάλιστα. Δεν μπορεί να αρτοποδήσει το αρτοπείο.
0: Κυρία λοιπόν, ναι. Ολοκληρώστε.
2: Ζητάμε δύο πράγματα την πολιτεία. Το ένα είναι η επιστροφή του ονόματος φούρνος και το ζητάμε 11 χρόνια, γιατί ήταν μνημονιακός νόμος και έχουμε βγει από τα μνημόνια. Και το δεύτερο είναι ότι η ενεργειακή κρίση δείχνει για όλες τις επιχειρήσεις, όχι μόνο για τα αρτοπεία, ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος να ενεργοποιείται όταν τα πράγματα πηγαίνουν προς τα πάνω.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, θα λέγεται επιδότηση αυτό, θα λέγεται να δοθεί δυνατότητα σε κάποιους από εμάς που έχουν ιδιώκει τα καταστήματα, προγράμματα για φωτοβολταϊκά. Θα πρέπει να επέμβει η πολιτεία θες. Βλέπουμε όλοι, γίνεται, θα το πω πολύ ομά, γίνεται σκοτωμός στις τιμές και στο ρεύμα και στο αέριο και στο πετρέλαιο. Και θα κλείσουν και άλλα αρτοπία. Και ξέρετε, όταν κλείνει ένα αρτοπείο, πέρα από το γεγονός της ανεργίας στην οποία αναγκαστικά πηγαίνουν και οι ιδιοκτήτες του αρτοπείου αλλά και οι συνεργάτες που δουλεύουν μέσα σε αυτό, κλείνει και μια οικονομική μονάδα, γιατί σε κάθε γειτονιά γύρω από το φούρνο αναπτύσσεται μια εμπορική δραστηριότητα. Και βέβαια το σίγουρο είναι.
1: Και ένα κομμάτι της παράδοσης, κυρία Πρόεδρε. Και ένα κομμάτι της παράδοσης. Γιατί εγώ σας μίλησα για φούρνους που ήταν από προπάπου σε παππού και έφτασε στο παιδί που
2: πέρα
1: το πήρε.
2: Από προϊόν αυτό καθεαυτό είναι και παράδοση, είναι και πολιτισμός. Και βέβαια η αγορά είναι ελεύθερη. Εμείς το επικροτούμε αυτό,
1: ναι,
2: αλλά
1: να
2: θα πρέπει να γνωρίζει αν το ψωμί που τρώει, ασχέτως αν γράφει φούρνος από πάνω, είναι κατρυψυγμένο.
1: Μία απλή ερώτηση. Κάποτε οι φούρνοι, όπως είπατε κι εσείς, πουλάγανε ψωμί. Όταν πουλάνε ψωμί τα σούπερ μάρκετ, σε λίγο θα μπορούν να πουλάνε ψωμί και τα φαρμακεία, δηλαδή σε λίγο θα μπορούν να πουλάνε και τα περίπτερα. Αυτό πώς το αφήσατε και πώς ξέφυγε?
2: Ακούστε λίγο, σε μια ελεύθερη αγορά έχει τη δυνατότητα σύνομα, γιατί το ψωμί στα σούπερ μάρκετ και έξω από το οποίο πρέπει να είναι συσκευασμένο όπως και είναι, διάσταση. Να μπορούν καταστήματα όπως οι υπεραγορές, δεν νομίζω ότι θα φτάσει στα φαρμακεία, δεν έχουν ανάγκη τα φαρμακεία το ψωμί.
1: Και καταλαβαίνετε πώς το είπα, δεν είναι ότι θα φτάσει στα φαρμακεία ούτε στα περίπτερα. Αλλά...
2: υπάρχει μια διαφοροποίηση. Το κακό είναι ότι αυτή τη στιγμή η αγορά του ψωμιού δεν είναι ελεύθερη, αλλά είναι άναρχη. Και θα σας πω μια παγκόσμια πρωτοτυπία, παγκόσμια όμως, συμβαίνει μόνο στη χώρα μας. Κυκλοφορεί στο σούπερ μάρκετ ψωμί, που είναι κομμένο σε φέτες, που έχει διάρκεια 20 ημερών και διαφημίζεται ως φρέσκο. Αυτά λοιπόν όλα τα οποία μπερδεύουν τον καταναλωτή. Θα πρέπει να μπει ένα πλαίσιο για να τα ξεκαθαρίσει απόλυτα. Το δεύτερο επίσης σημαντικό κομμάτι είναι ότι αυτή τη στιγμή, γιατί τιμοληψίες κάνουμε σχεδόν κάθε μήνα στα νομοσπονδία, το ψωμί στο σούπερ μάρκετ, πέραν από κάποιους κράχτες που διαφημίζονται, είναι σημαντικά ακριβότερο από το ψωμί που είναι στο αρτοπείο. Για την ποιότητα, τα έχουμε πει ήδη, αντιλαμβάνεται κανείς πόση διαφορά μπορεί να έχει ένα φρέσκο προϊόν που παράγεται καθημερινά με ένα προϊόν που μπορεί να έχει παραχθεί 6 και 8 και 10 μήνες πριν.
0: Μάλιστα. Κυρία Πρόεδρε, ακούσατε κάτι από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ που να σας ικανοποιεί ή κάτι άλλο από κάποιον άλλο πολιτικό αρχηγό?
1: Τον κύριο Τσίπρα, δηλαδή, αν περιμένετε κάτι και σήμερα από τον κύριο, αύριο από τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Θα σας πω κάτι. Ακούσαμε κάποια πράγματα τα οποία ό,τι είναι ελαφαντικό επί της υγρής είναι βοηθητικό. Δυστυχώς δεν ακούσαμε κάτι άμεσο. Η αγορά, όλη η αγορά σε αυτή την κατάσταση που είναι σήμερα, αυτό που θέλει δεν είναι να πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι 500 ευρώ το 2027. Θέλει να πάρουν 500 ευρώ το 2026 οι δημόσιοι υπάλληλοι. Γιατί αλλιώς δεν θα κινηθεί με την γενική ακρίβεια η οποία υπάρχει. Δεν ακούσαμε κάτι άμεσο. Το 5% της προκαταβολής είναι σταγόνα στον ωκεανό. Και όσον αφορά το μισθολογικό κόστος, το οποίο έρχεται και επιβαρύνει τις επιχειρήσεις, είμαστε απόλυτα σύμφωνοι με αυτό. Θα θέλαμε ο βασικός να μην γίνει μόνο 1.000, να γίνει και 1.200 ευρώ. Όμως αντιλαμβάνεται κανείς ότι θα πρέπει αυτό να οδηγεί και σε ασφαλιστικές μειώσεις για τις επιχειρήσεις, αλλά και σε φορολογικές. Κάτι το οποίο δεν γίνεται, γιατί το 0,5% της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών είναι κάτι λιγότερο από 5 ευρώ κατά άτομο. Αντιλαμβάνεται κάτι.
1: Μία τελευταία ερώτηση που θέλω να σας κάνω για να κλείσουμε με αυτό και συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά πάμε υποχρεωτικά στο διάλειμμά μας και λίγο σύντομα. Φούρνοι καινούργοι ανοίγουν?
2: Όχι. Φούρνοι με τη λογική αυτή της βιοτεχνικής αρτοπίας δεν ανοίγουν. Ανοίγουν κάποια πιο μικρά καταστήματα, θα τα βλέπετε πιο έντονα στην Αθήνα. Στην περιφέρεια δεν έχει φτάσει ακόμα αυτή η μόδα. Τα οποία λέγονται micro bakery, που εκεί υπάρχει ένα κομμάτι ψωμιών τα οποία έχουν πολύ πιο υψηλή τιμή και αρτοσκευασμάτων πολύ πιο εξειδικευμένο. Φούρνοι δεν ανοίγουν, είναι πολύ μεγάλη επένδυση για να ασχοληθεί κάποιος με κάτι το οποίο, όπως φαίνεται, δεν θα έχει κέρδος.
1: Κύριε Πρόεδρε, ελπίζω να μην γίνεται να έχουμε να σας θυμόμαστε, αλλά να τρώμε φρέσκο ψωμάκι και την υπόλοιπη ζωή μας. Σας ευχαριστούμε
2: και
1: πολύ.
2: Εγώ το ελπίζω να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή σας
0: ευχαριστούμε,
1: μέρα.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλή μέρα και στην όμορφη Θεσσαλονίκη που τώρα σας θυμούνται όλοι. Τώρα είστε μπροστά.
0: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο διάλειμμά μας. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.
1: Ημιχρόνιο.
0: Έχουμε και αθλητικές ειδήσεις.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
5: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotte. Labotte. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotte στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotte.gr. Labotte. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Με πρωταγωνιστές τους δύο Αργεντινούς μεσοεπιθετικούς τους, Αντίνο και Βισέντε Ταμπόρδα, ο Παναθηναϊκός ζορίστηκε πολύ απέναντι στην Κηφισιά, αλλά τελικά πήρε την νίκη με 3-1 στο ΆΚΑ σε εξαναβολής παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Πραγματοποίησε έτσι το 3-3 και έπιασε τον Πανετολικό στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Κάγκου από ασίστ του Αντίνο στο 53, ο Ταμπόρδα με πέναλτι στο 81 και ο Ραστόντερ στο 90-1 σημείωσαν τα γκολ των Πράσινων. Ισοφάρισε το 74 ο Θοδωρίδης για την Κηφισιά που είχε μείνει με 10 παίκτες από το 63. Δείξαμε την ποιότητά μας, πρέπει να βελτιώσουμε ορισμένα πράγματα, αλλά είμαι ικανοποιημένος, δήλωσε ο Τζέικομπ Νίστρουμ. Παράλληλα, πρόταση η οποία μπορεί να αλλάξει σημαντικά τις οικονομικές ισορροπίες της Super League έβαλε στο τραπέζι ο Γιάννης Αλαφούζος. Στο χθεσινό διοικητικό συμβούλιο της Λίγκας, ο πρόεδρος της οργανώτριας αρχής παρουσίασε ένα μοντέλο για διαχείριση των χρημάτων που προκύπτουν από τη φορολογία του στοιχήματος, με βασικό στόχο την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση των μικρομεσαίων ΠΑΕ. Με ξεκάθαρους αγωνιστικούς στόχους για τη νέα σεζόν και με το βλέμμα στραμμένο τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στην ευρωπαϊκή πορεία, ο Ολυμπιακός παρουσίασε το νέο του τεχνικό επιτελείο. Ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Ευάγγελος Μαρινάκης, βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της ομάδας και παρουσίασε τον νέο προπονητή Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, καθώς και τους Αντώνιο Κορδόν και Τζέφρι Μονκάδα. Είμαστε εδώ για εσάς, είμαι εδώ για εσάς όλοι μαζί να δουλέψουμε σκληρά για να πετύχουμε τους στόχους μας. Τα υπόλοιπα στο γήπεδο, τα πρώτα λόγια του νέου Βάσκου τεχνικού. Απόλαυσα κάθε στιγμή, φεύγω περήφανος, τόνισε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που μετά από 3 χρόνια απεχώρησε από τους Ερυθρόλευκους. Οι ανακοινώσεις απομένουν για την επέκταση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Λούκα Γιώβιτς. Στην 16η θέση της βαθμολογίας του Champions League βρίσκεται ο δικέφαλος. Ο Σιμών Μπανζά θα είναι αυτός που θα συμπληρώσει τη γραμμή κρούσης του ΠΑΟΚ. Ο 30χρονος Γάλλος Φορ, με καταγωγή από την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, θα μετακομίσει στην Τούμπα δανεικός από την Αλ Τζαζίρα. Αυτό που διαπιστώσαμε στη συνάντησή μας με την ηγεσία της ΚΕΔ είναι πως δικαιώθηκε απόλυτα η θέση μας. Απορούμε και σήμερα πως είναι αποδεκτά τέτοια λάθη, τόνισε ο υπεύθυνος επικοινωνίας των Ασπρόμαυρων Γιώργος Κουβεντίδης μετά την επίσκεψη των Ασπρόμαυρων στο VAR Center στο Μαρούσι. Αστέρας Άκτορ και Άρης αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης για την πρώτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι Αρκάδες προηγήθηκαν με τον Μακέντα στο 60, με τους Θεσσαλονικείς να ισοφαρίζουν στο 68 με τον Μωρόν. Ο ΟΦΗ επισημοποίησε την μεταγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνη. Ο 29χρονος Έλληνας επιθετικός υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους Κρητικούς. Ο Λεβαδιακός συμφώνησε με την Στεάουα Βουκουρεστίου για τον δανεισμό του 23χρονου μεσοεπιθετικού Οκτάβιαν Ποπέσκου, σύμφωνα με μέσο από τη Ρουμανία. Στην Κύπρο βρίσκεται η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού εν ώψη των δύο φιλικών αναμετρήσεων με Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι Τελαβίβ. Εκτός από την αποστολή των Πειραιωτών έμεινε ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος υποβλήθηκε σε μικρή επέμβαση αφαίρεσης κύστης από το Μύρο. Νέο πρόβλημα στην ΑΕΚ μετά τον Ντέρικ Γουίλιαμς και ο Αμερικανός φόργοτ Λάντερ Νόλεϊ τέθηκε νοκάουτ για το αυριανό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό για το δεύτερο International Tournament στην Ρόδο για το 2026. με τον Τάσο. Δουβίκα να σκοράρει στο 38, η Κόμο συνέτρεψε 4-1 τη Λειψία στην παρθενική της εμφάνιση στο Champions League. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1, Ετχόφεν Σαχτάρ Ντόνετσκ 1-1, Μάιστερ United Σαμπάμπακου 4-0, Μπάγερν Μονάχου Μπόντο Γκλιντ 5-0, Σλάβια Πράγα Λαντ 2-3. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερο ημιχρόνιο. Κύριε Πάνο, ακούσαμε την πρόεδρο των Αρτοπιών. Νομίζω ότι τα φουρναρά, οι φούρνοι, τα φουρναράδικα, στη γειτονιά δεν είναι.
1: Τι εννοεί στη γειτονιά?
0: Είναι και στη γειτονιά. Είναι.
1: Στις γειτονιές είναι, ναι.
0: Άρα είναι ο στόχος μας να κλείσουν και αυτά, γιατί είναι.
1: Μάλιστα.
0: Αφού μπορούμε να έχουμε μια χαρά κινέζικο ψωμί.
1: Κινέζικο ψωμί.
0: Και φτηνότερο. Και τώρα που είπα φτηνότερο.
1: Γιατί να μην προτιμήσουμε δηλαδή αυτό που είναι στο φούρνο?
0: Γιατί είναι φτηνότερο.
1: Ποιο?
0: Το κινέζικο.
1: Καλά, εντάξει. Πόσο φτηνότερο είναι?
0: Πάει, πήγε.
1: Αλλά είναι, αυτό είναι ποιοτικότερο όμως.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Α, δεν έχει σημασία.
0: Εδώ ολόκληρη η Ευρώπη λέει θα πάρουμε φτηνά πράγματα από την.
1: Από τη Λατινική Αμερική.
0: Και μα, δεν έχουν ποιότητα. Ενώ εμάς μας υποχρεώνεται για τη δίθεν ποιότητα. Δεν πειράζει, είναι φτηνότερα. Δεν θέλετε φτηνότερα? Αυτό δεν μας το είπε και Έλληνας υπουργός.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και ας πω τώρα που είπα φτηνότερα, πριν πάμε και κλείσουμε με τις εφημερίδες. Μπορεί να μου εξηγήσει τώρα το γουγκλάρισμα. Μπορεί να μου
1: το γουγκλάρισε, τι ναι. Λέξη είναι αυτή, τι φρασιολογία είναι?
0: Από σένα μαθαίνω.
1: Ναι.
0: Παλιά.
1: Συνέχισε.
0: Αλλιώ τώρα θα έλεγα το ρώτησα το Α1. Ναι. Το ΑΙΟΤΑ. Πώ θα
1: το AI.
0: Ναι, αυτό. Κοίταγα τις τιμές της βενζίνης. Μέσα στη τιμή βενζίνης.
1: Δύο κάτι.
0: Ναι, το βαρέλι είχε 110.
1: Ναι.
0: Είναι ένα κλικ ακριβότερες από όταν το βαρέλι είχε 120.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Να πέφτει δηλαδή το βαρέλι, αλλά να ανεβαίνει η εγχώρια τιμή, εννοείς.
0: Δηλαδή είναι, όταν ναι, είχε 120 ήταν πιο φτηνό, λίγο πιο κάτω ναι. Η Αγγλία, το βενζινάδικο. Τώρα που είναι 110 είναι λίγο πιο πάνω. Ή ακόμα θα πάει πιο πάνω, οπότε εντάξει θα είμαστε. Πώς γίνεται όταν είναι 120 το βαρέλι να είναι λίγο πιο φθηνά και όταν είναι 110 το βαρέλι να είναι λίγο πιο ακριβά?
1: Τι να σου πω.
0: Πάμε να κλείσουμε εφημερίδες.
1: Πάμε να κλείσουμε τις εφημερίδες. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Ριζοσπάστης. Λέει: υπάρχει άλλος δρόμος για το λαό. Με πιο δυνατό κουκουέ, ομιλία Κουτσούμπα στην ΕΔΕΘ. Σε μεγάλη συγκέντρωση στο Βελίδιο μίλησε χθες βράδυ ο Γενικός Γραμματέας του κουκουέ. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Όλα τα σοζ για το νέο εξοικονομό οδηγός για ιδιοκτήτες ακινήτων και οι γκρίζες ζώνες. Στις ολιστικές θεραπείες, σοκ από τις αποκαλύψεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και από κάτω στο τραπέζι αύξηση πάνω από 50% στο επίδομα θέρμανσης. Θα ξαναέχουμε επίδομα θέρμανσης? Είναι στη σκαριά.
0: Τι θα έχουμε δηλαδή, pass? Εννοείται ότι θα έχουμε.
1: Ότι θα έχουμε pass, ναι.
0: Εννοείται ότι θα
1: έχουμε. Fuel.
0: Δεν ξέρω για fuel, θα δούμε με ποιο τρόπο θα βοηθήσουμε την.
1: Θα υπάρχει κάτι αντίστοιχο όμως, θεωρώ.
0: Κάτι θα υπάρχει, κάτι θα υπάρχει.
1: Η εφημερίδα Μανιφέστο λέει ψέματα, όμως όπως αναπνέει και έγγραφα φωτιά για το κρυμμένο και ακοστολόγητο πρόγραμμα του 2023. Η εφημερίδα Εσπρέσο, δόκτωρ αίμα και άμμος για κακούργημα το ζεύγος γιατρών του Μαζονάκη, κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση του 54χρονου Σταρ.
0: Ο υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων, αλλά αυτό είναι ψηλωδικό του, λέει τώρα θα κάνει νομοθετική ρύθμιση για τις κλινικές αυτές ατυχίες μακροβιότητας ή ό,τι άλλο κάνεις με το αίμα εκεί.
1: Νομοθετική ρύθμιση, η οποία τώρα, θα λέει τι.
0: Τώρα ακριβώς θα κάτσουμε, το δούμε. Αλλά είπε, τώρα θα το αλλάξουμε.
1: Μάλιστα. Τύπος Θεσσαλονίκης, νέα δεδομένα στην αγορά κινήτων. Με το σπίτι μου 3, γιατί οι μεσίτες φοβούνται νέα πίεση στις τιμές πώλησης κατοικιών. Ζητείτε επανεξέταση του φόρου μεταβίβασης 15% για αγορές από φυσικά πρόσωπα.

0: Να πω για το σπίτι μου 3, μια και είναι το πρωτοσέλιδο.
1: Πες του, να σου ποια είναι, κάτι που ναι,
0: η είδηση, ποια είναι για το σπίτι μου 3, αυτά που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης. Λέει: διευρύνεται η πρόσβαση σε φθηνότερη χρηματοδότηση για αγορά κατοικίας. Αυτό δεν λέει.
1: Ναι, όπως πήγε καλά το σπίτι μου 1, πήγε καλά αυτό. Το σπίτι μου 2, πάει καλά το σπίτι μου 3.
0: Υπάρχει το θετικό ότι ναι, μπορούν περισσότεροι άνθρωποι να διεκδικήσουν σπίτι. Υπάρχει όμως ένας αστερίσκος, ένα αρνητικό, το οποίο τι λέει. Ότι αν αυξάνεις την ζήτηση χωρίς να αυξάνεις ταυτόχρονα και την προσφορά, αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε περαιτέρω αύξηση των ενοικίων.
1: Αυτό τώρα μιλάς, τώρα πας για δύσκολο να κάνουμε προσταφαιρέσεις. Κάτσε, ποιον θα βάλουμε να κάνουμε αυτές τις προσταφαιρέσεις. Λοιπόν, γι' αυτό που με ρώτησες πριν, ναι, για το θέμα του πετρελαίου, ο Παπασταύρο, ο υπουργός,
0: ο υπουργός ενέργειας.
1: Ναι, πριν από λίγο δήλωσε μεταξύ άλλων ότι στηρίζουμε την κοινωνία, δεν αφήνουμε κανέναν πίσω, παρακολουθούμε τις εξελίξεις και έχουμε αποδείξει ότι και στο παρελθόν έχουμε επέμβει.
0: Σωστό.
1: Πας.
0: Ναι. Άρα πας, ναι.
1: Άρα πας. Μα και ο λόγος που κράτησε τα 170 πόσα κράτησε πίσω
0: στην πάντα.
1: Στην πάντα,
0: ναι,
1: στην
0: καβάτζα που λέμε.
1: Δεν είναι για να τα βάλει στο παιδί το νεογέννητο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι να αποταμίευσε γι' αυτό. Είναι να αποταμίευσε για να έχει να δώσει αν χρειαστεί δύσκολος χειμώνας. Γιατί μετά το δύσκολο χειμώνα θα έρθουν ακόμη πιο δύσκολες εκλογές.
0: Εφημερίδα Κόντρα, έμπλεξαν τα καλώδια στις συναντήσεις του Παρισίου. Ο Μακρόν και η εταιρεία που ανέλαβε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης απαιτούν από τον Μητσοτάκη να ζητήσει άδεια από την Τουρκία. Εφημερίδα Ο Λόγος, πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Επιστροφή στη σχολεία με αλλαγές. Αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη. Μητσοτάκης από Athens Life Tech Park.
1: Λοιπόν, να πάρω τη θέση του Πουρναρά, να γίνω εγώ διακοψίας.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτά τα κάνεις εσύ συνήθως διακοψία.
0: Εντάξει, είμαι καλός.
1: Αλλά με όποιον καθίσεις, ξέρεις, στραβώ, αληθορίζεις.
0: Ναι, μια και ξεκινούν και τα σχολεία σήμερα.
1: Να διακόψουμε από την δουλειά του, γιατί σήμερα είναι η δουλειά του, του κυρίου Μελίδη, να τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Μελίδη.
2: Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε από Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα.
1: Και εμείς πριν λίγο ήμασταν με την πρόεδρο των Φουρναραίων που είναι στη Θεσσαλονίκη, αλλά μας έκοψε την όρεξη ότι δεν θα τρώμε πολύ για πολύ καιρό ακόμα, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, κουλούρι Θεσσαλονίκη.

0: τα ούφε. Έχουμε διαπλανητικές.
1: Στέλνουμε αστροναύτη στο διάστημα.
0: Στις 20 του μήνα όμως την Κυριακή, την άλλη Κυριακή,
1: ναι.
0: Έχουμε, είπαμε στο στούντιο, ιδιαίτερη μέρα με, ναι, αυτά τα θέματα.
1: Ναι.
0: Και δίνουμε και προσκλήσεις, έτσι.
2: Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Να μας καλέσετε.
0: Είστε καλεσμένος και δίνουμε και δίνουμε και προσκλήσεις για να εξηγήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Θα σας πω μετά πάλι που, πώς και γιατί. Λοιπόν, ωραία, πάμε στα δικά μας θέματα. Ας πατήσουμε στον πλανήτη Γη. Ας μπούμε σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Είναι η μέρα σας σήμερα. Η πρώτη ερώτηση είναι, θα μάθουμε κάτι πριν το πείτε επισήμως το απόγευμα?
2: Θα σας πω ότι τώρα στη μία η ώρα, στη συνέντευξη τύπου, ο Νίκος ο Παπάς θα κάνει μία πλήρη ανάλυση των προγραμματικών θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ, όπου θα έχουμε και αυτή την πολύ σύγχρονη και καινούργια πρόταση που διαφέρει από τα υπόλοιπα κόμματα και της αντιπολίτευσης και της συμπολίτευσης προφανώς, και αφορά το ιδιωτικό χρέος από τη μία πλευρά και το πώς μπορεί να επιληθεί άμεσα, αυτό ξαναλέω, με έναν πολύ σύγχρονο και τεχνοκρατικά επαρκή τρόπο, άμεσα εφαρμόσιμο από την επόμενη μέρα. Και βέβαια και αυτό το οποίο το έχουμε ήδη προλογίσει κάποιες ημέρες τώρα, τη μετατροπή του ΕΦΚΑ, λέμε, σε ένα ουσιαστικά αναπτυξιακό και επενδυτικό ταμείο, το οποίο θα μπορέσει να πάει τον ΕΦΚΑ στην επόμενη μέρα και να μην υπάρχει αυτή η ανησυχία ιδιάχυτη που υπάρχει όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια, που λέμε πώς θα μπορεί να χρηματοδοτεί το ΕΦΚΑ εφόσον υπάρχει υπογεννητικότητα, εφόσον είναι λιγότεροι όσοι εργάζονται από αυτούς.
0: Υπήρχε, κύριε Μελίδη, συγγνώμη, υπήρχε. Τώρα οι δασκάλες έχουν φροντίσει, είναι όλες έγκυες και έχουν φροντίσει να λύσουν αυτό το πρόβλημα, γιατί θέλουν να έχουν παιδιά μπροστά τους, οπότε αφού δεν έχουν άλλα, κάνουν μόνες τους.
2: Εγώ αυτό που ξέρω πάντως.
0: Μα γιατί γελάτε, κύριε, γιατί γελάτε?
2: Έτσι. Είστε. Θυμίζει αυτή τη φωνή όπως την κάνατε ακριβώς, κάτι τέτοια έλεγε κάποτε, και τελικά 8 χρόνια τώρα έχουμε τον ίδιο πρωθυπουργό. Θα το ξαναπώ πάντως, επειδή ακούσαμε και τα μέτρα που ανακοίνωσαν οι ίδιοι στη Δέσποινα από μερικές ημέρες. Είναι σαν να ζουν σε έναν άλλο πλανήτη, σε ένα παράλληλο σύμπαν, κάπου που πάνε όλα καλά. Εμείς λοιπόν, για να επιστρέψουμε την κουβέντα στο ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα θα εξηγήσουμε στους πολίτες αφενός για ποιο λόγο πρέπει να μας ξανακούσει και να μας ξαναεμπιστευτεί. Και βάζω και ένα disclaimer εδώ, προφανώς αντιλαμβανόμαστε ότι λόγω όλων των γεγονότων, των πολλών τελευταίων ετών, ο χώρος μας πέρασε πολλά, τα έχουμε συζητήσει και στην εκπομπή σας όλο το προηγούμενο διάστημα. Εμείς λέμε όμως και ζητάμε τον ελληνικό λαό και από αυτούς που μας ακούν και από τους πολίτες να δώσουν μια ευκαιρία ξανά στον ΣΥΡΙΖΑ, στον τωρινό ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που έχει μάθει από τα λάθη του, που έχει αντιληφθεί και που έσφαρα αλλά και που είχε κάποια πολύ πετυχημένα στοιχεία και ως κυβέρνηση και ως προγραμματικές θέσεις, και να έρθουν ξανά κοντά μας. Γιατί? Γιατί όπως βλέπετε και από τις δημοσκοπήσεις όλες και αυτές οι καινούργιες που βγήκαν, εξακολουθεί να υπάρχει αυτό που συχνά λέω στην εκπομπή σας. Κανένας δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή, κανένα κόμμα, κανένα σχήμα να μπορεί να περάσει τη Νέα Δημοκρατία σε ποσοστό στις εκλογές. Πρέπει λοιπόν να το πάρουμε
0: και
2: όλοι αλλιώς.
0: Και εσάς όμως εκεί στο 1,5 μάξιμου σας δίνει.
2: Κοιτάξτε, ακούστε, επειδή ήταν η interview πριν από μερικές ημέρες, μας είχε κοντά στο 3. Βγαίνει τώρα ξαφνικά η GPO. Εγώ να το πω, με τις δημοσκοπήσεις κανείς μας δεν τις αμφισβητεί, αλλά δεν αντιλαμβανόμαστε
1: αλλά
2: το
1: δεν αρέσει σημείο. Και σε κανέναν.
2: Όχι, να πούμε κάτι, βγαίνει και κάνει δημοσκόπηση ενώ έχει μιλήσει 1,5 κόμμα στη ΔΕΘ. Και βγαίνει και κάνει δημοσκόπηση για τη ΔΕΘ. Αυτό νομίζω ότι που μας ακούν μπορούν να αντιληφθούν. Αν ευνοεί κάποιους οι οποίοι μπορεί να βιάστηκαν να πάνε στη ΔΕΘ και νωρίτερα από το κανονικό, ή αν η επιχείρηση αυτή ήταν για κάτι άλλο.
1: Μάλιστα.
2: Νομίζω πάντως ότι το να βγαίνει μια δημοσκόπηση ενώ δεν έχει μιλήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει μιλήσει το ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν μιλήσει ένα σωρό κόμματα, και να μετράει το πώς πήγαν τα κόμματα στη ΔΕΘ.
1: Μάλιστα.
2: Νομίζω
1: το είπε και το ΠΑΣΟΚ αυτό.
0: Ναι, αλλά εσείς μετά από τόσα χρόνια θητείας με Τσίπρα, δεν μάθατε να κάνετε άλλη μέρα τη δήλωσή σας, τις δηλώσεις και άλλη μέρα τη συνέντευξη τύπου για να έχετε δύο μέρες, οπότε να κερδίσετε κάτι παραπάνω? Τόσα χρόνια μαθήματα σας έκανε.
2: Νομίζω ότι όταν ο κύριος Τσίπρας έχει δηλώσει εδώ και κάποιο καιρό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο, κατά κάποιο τρόπο έχει περάσει και ο ίδιος το αντισύριζα μέτωπο, το οποίο κάποτε κατήγγειλε. Μιλώ πάντα με γνώμονα αυτά που έχουν γίνει και δημόσιες δηλώσεις, έτσι δεν λέω κάτι καινούριο.
1: Κύριε Μελίδη, στα σημερινά, σήμερα κυρία Δούρου στην ομιλία της, τι περιμένουμε να ακούσουμε? Θα ακούσουμε κάτι.
0: Ξεκινήσαμε τον κύριο Παπά, πείτε μας
1: προτάσεις, μια κυβερνητική πρόταση, ή απλά θα μείνει σε μια καταγγελία της κυβερνητικής πολιτικής ή όποιου άλλου?
2: Ακούσετε και καλά κάνετε και μου λέτε και για τη Ρένα Τιδούρου, γιατί εμείς την έκφραση της συλλογικής ηγεσίας την εννοούμε στην πράξη. Θυμίζω ότι αυτή την εβδομάδα ο κύριος Πολάκης σήκωσε ξανά το θέμα της Νοβάρτης. Εδώ στη ΔΕΘ ο Νίκος ο Παπάς
0: κάνει. Δεν είναι εκεί όμως, δεν θα είναι πάνω.
2: Να σας πω, έχουμε πει κάτι και αν θυμάστε το είχαμε πει και στη δικιά σας εκπομπή. Όταν λέμε συλλογική ηγεσία, δεν εννοούμε ότι κάνουν όλοι τα ίδια.

0: Ταυτόχρονα μαζί αυτό, ξέρετε, θα ήταν και λίγο άτομο και θα οδηγούσε και σε αποτελεσματικά γεγονότα από ένα σημείο και μετά. Έχει γίνει ένας καταμερισμός βάσει των διαθεσιμοτήτων και του χρόνου που έχει ο καθένας στη διάθεσή του αναλόγως των αναγκών που έχει το κόμμα. Είμαστε στην καλύτερη δυνατή διάταξη μάχης αυτή τη στιγμή. Να πω όμως, επειδή πολύ σωστά με ρωτήσατε για τι θα πει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά την όποια δημοσκοπική περιγραφή του κατά καιρούς, δεν έχει πάψει να είναι ένα κόμμα το οποίο έχει κυβερνητική διάσταση, έχει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό, αλλά διαφέρει ουσιοδός από τις προτάσεις αυτή τη στιγμή που έχει κάνει και η Νέα Δημοκρατία και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα για το πώς βλέπουν τη δημοσιονομική, για παράδειγμα, κατάσταση στη χώρα. Εμείς το έχουμε πει εδώ και αρκετές ημέρες, θεωρούμε ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Υπάρχουν τα μέτρα DRM που δεν έχει κανείς ασχοληθεί με αυτό, δεν έχει κανείς ασχοληθεί με το πώς μπορεί να δημιουργηθεί δηλαδή έξτρα δημοσιονομικός χώρος με έκτακτα μέτρα που προβλέπονται κανονικότατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κάνουν και άλλες χώρες. Είναι μια μεγάλη οικονομική συζήτηση. Ένα μέρος αυτό θα το κάνουμε σήμερα στην συνέντευξη τύπου. Από εκεί μετά, βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπώντας την ανανεωτική και ριζοσπαστική αριστερά, προφανώς το πρόγραμμά του έχει και πολλά στοιχεία που αφορούν την ταυτοδική του ουσιαστικά πολιτική πρόταση. Όμως θα ξαναπώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, έχει κάνει μια πλήρη επανεκκίνηση και θεωρούμε ότι θα είμαστε απολύτως χρήσιμοι στην επόμενη μέρα και στη χώρα μας, αλλά και στο να δημιουργηθεί μια λύση που θα δώσει κυβερνητική απάντηση για την επόμενη μέρα, γιατί όπως είπα πριν από τις δημοσκοπήσεις βλέπετε ότι τα πράγματα δεν είναι αυτή τη στιγμή εύκολα για κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης.
1: Μάλιστα. Για να σας αποδεσμεύσουμε σιγά σιγά, γιατί ξέρουμε ότι έχετε πίεση χρόνου.
2: Ναι. Και καταρχάς ευχαριστούμε που διακόψατε, ναι, για να μας δώσετε και την πληροφορία.
1: Αυτό το χρήσιμο που είπατε τώρα, θα μπορούσε ΣΥΡΙΖΑ να είναι χρήσιμο και μετεκλογικά σε μια κυβερνητική πολιτική.
2: Εμείς έχουμε συνεργασία, για να το πω εγώ έτσι.
0: Μετά τις εκλογές, προφανώς θα πρέπει να γίνει μια προγραμματική, σοβαρή συζήτηση με όσους.
2: Είστε ανοιχτοί εσείς ή είστε σαν τους άλλους που λένε όχι και δεν μπορώ. Εσείς είστε ανοιχτοί σε συνεργασίες. Αυτή είναι η βασική ερώτηση.
0: Το προεκλογικό σκέλος αυτού του πράγματος το εξαντλήσαμε εμείς εδώ και ένα χρόνο για τις συνεργασίες. Μετεκλογικά θεωρούμε ότι αφού όλα τα κόμματα καταγράψουν τα ποσοστά τους, πρέπει προφανώς να γίνει μια συζήτηση επί, ξαναλέω, προγραμματικών όμως θέσεων, πολύ σαφών δηλαδή θέσεων, πάνω δηλαδή σε προγράμματα και σε προτάσεις και όχι σε συγκολήσεις ή προσωπικές επιδιώξεις διαφόρων.
2: Μάλιστα. Περιμένουμε με αγωνία λοιπόν και για το προσωπικό χρέος αλλά και για τις προτάσεις του ΕΦΚΑ.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ελπίζω να μας ακούσετε στη διάθεσή σας πάντα να σας ενημερώσουμε και την άλλη εβδομάδα για όλα όσα είπαμε.
1: Ωραία. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μελίδη.
0: Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Γεια σας.
1: Ήταν ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Δημήτρης Μελίδης από την Θεσσαλονίκη. Υπενθυμίζω, τώρα το μεσημέρι έχει συνέντευξη τύπου ο Νίκος Παπάς.
2: Και μετά,
1: και μετά το απόγευμα στις 7 είναι η ομιλία, η κεντρική ομιλία της κυρίας Δούρου.
2: Ανήκει ο Τσίπρας στο μέτωπο κατά του ΣΥΡΙΖΑ? Δεν το πιστεύω αυτό.
1: Κοίτα, θα σου πω.
2: Μάλλον μας είπε ψέμα. Δηλαδή αποκλείεται ο Τσίπρας να ανήκει στο μέτωπο κατά του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Περίμενε, θα σου πω.
2: Περιμένω με αγωνία. Γιατί γελάτε, κύριε?
1: Ο κύριος Μελίδης τώρα στην τελευταία ερώτηση είπε ότι μετεκλογικά ανάλογα θα το δούμε.
2: Ένας που είπε την αλήθεια μέχρι τώρα.
1: Σωστό.
2: Γιατί όλοι λένε εμείς όχι με κανέναν.
1: Δεν διαφωνώ.
2: Πάμε παρακάτω.
1: Το μετεκλογικά όμως, ποια κόμματα μπορεί να υπάρξουν για να είναι στην εργασία?
2: Αυτά να δούμε. Ποια θα μπουν στη Βουλή, τι θα πει ο λαός, αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι, εντάξει. Okay, όποια υπάρχουν.
1: Ποιο θα είναι το κύριο που μπορεί να δημιουργήσει η κυβέρνηση?
2: Το πρώτο. Ποιο είναι πρώτο?
1: Το πρώτο.
2: Ναι. Ναι.
1: Άντε και το δεύτερο. Πολύ.
2: Δύσκολα.
1: Δύσκολα.
2: Με αυτού του δεύτερου,
1: το πρώτο, άντε και το δεύτερο.
2: Χωρίς το πρώτο, δύσκολα.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά είπε, είμαστε ανοιχτοί και το έχουμε πει πρώτοι με συνδιασυνεργασίες και να τα βάλουμε κάτω, να είμαστε... Λοιπόν, εγώ πάντως λέω ότι, ορίστε, ο κύριος Φλωρίδης έδωσε το βήμα. Βρείτε τα για να μην έχουμε κυβερνησία.
1: Και για να ολοκληρώσουμε τις εφημερίδες.
2: Άντε να ολοκληρώσουμε. Αυτές δεν είναι ολοκληρώσεις.
1: Αυτό. Άλλες φορές το κάνουμε.
2: Τσακ μπαμ
1: τώρα, αφού είσαι διακοψίας. Και επειδή,
2: έχω πάρει από
1: επειδή είμαστε στην εφημερίδα Εστία και έχουμε μείνει, έχει πρωτοσέλιδο τον κύριο Φλωρίδη. Γι' αυτό. Σε διακόψα.
2: Κάτσε, περίμενε. Δεν την έχω δει. Η αλήθεια είναι ότι τώρα θα. Για λέγε.
1: Οι λεγεωνάροι βλάπτουν σοβαρά τη Νέα Δημοκρατία. Εκνευρισμός στο Μαξίμου από τις απειλές Φλωρίδη για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία. Αποστάσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
2: Αυτά που λέμε εμείς τα λέει τώρα. Και έχει και φωτογραφία μεγάλη ή μικρή.
1: Μικρή. Έχει τον κύριο Φλωρίδη. Ναι.
2: Λοιπόν, αφήστε τον κύριο Φλωρίδη κάτω. Εντάξει. Άντε εκεί πέρα, δηλαδή. Από οι νεοδημοκράτες που είναι μαζί σας, οι πασοξίδες που είναι και αυτοί μαζί σας πάλι. Δηλαδή.
1: Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Η τεχνητή νοημοσύνη θα σκοτώσει όλους τους ανθρώπους πεθαίνοντας με προσωπικό αριθμό. Time's a thief with secret. Η εφημερίδα Πολίτικα λέει πως η Ελλάδα χτίζει ψηφιακό στόλο, στρατηγική αναβάθμιση του πολεμικού ναυτικού, αλλάζουν ριζικά ισορροπίες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο μετά τον Κίμωνα, πότε βάζουν πλώρη για τις θάλασσές μας, τρεις ακόμα μπελάρα. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Λέει...
2: Τόσες πολλές φρεγάτες χωράει το Αιγαίο.
1: Γιατί να μην χωράει.
2: Δεν ρωτάει, είναι πολλές.
1: Χωράει.
2: Τρεις από εδώ, δύο από εκεί, μία παραπέρα, κάτι που είχαμε.
1: Δικό μας είναι το Αιγαίο, όσες φρεγάτες θέλουμε βάζουμε.
2: Γιατί ρωτήσαμε απέναντι.
1: Αυτό είναι, δεν ρωτάμε, όσες θέλουμε βάζουμε.
2: Α, όσες θέλουμε, δεν ρωτάμε.
1: Εθνική κυριαρχία λέγεται.
2: Μάλιστα.
1: Νέα στοιχεία, κόλαφος.
2: Δόγμα ενεργητικής αποτροπής και ανταπόδοσης.
1: Αυτό.
2: Μάλιστα.
1: Νέα στοιχεία κόλαφος για το κτίριο Κουφάρι της ΔΥΠΑ. Ταραχή μετά την αποκάλυψη της Δημοκρατίας με οριστολογίες, ανακρίβειες και παραμύθια. Απάντηση διοικήτρια Γιαννούλα Χορμόβα. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star, η οποία λέει είχε ξαναπεθάνει, σε εισαγωγικά το έχει, πριν από λίγες ημέρες. Ανατριχιαστική αποκάλυψη ανατρέπει τα δεδομένα στο θάνατο του Γιώργου Μαζουνάκη. Κατέρευσε, λέει, σε εστιατόριο της Κηφισιάς από υπερβολική δόση κοκαίνης, φύλλο και φτερό από εισαγγελής και ιατρικό σύλλογο, το μοιραίο ιατρείο.
2: Πάντως η αστυνομία είπε ότι στο σπίτι δεν βρήκε τίποτα.
1: Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Δεν το είδα, αλλά ναι, σε πιστεύω για να το λες.
2: Δεν βρήκε τίποτα, ναι. Λέει.
1: Αυτά με τις εφημερίδες. Σήμερα γιορτάζει ο Ευάνθης και ο Εφρόσινος. Χρόνια πολλά σε όλους εκεί έξω. Ευάνθη δεν ξέρω, Εφρόσινο ξέρω πολλούς, ναι.
2: Εφρόσινο ξέρεις πολλούς.
1: Ξέρω πολλούς, ναι.
2: Πολύ κόσμο ξέρεις τελικά. Μήπως να κατέβεις για πολιτικό. Μήπως, τώρα που έχεις και το know-how.
1: Τώρα που έχω το know-how.
2: Ναι. Μπορείς να μιλάς. Κοίταξε, το know-how ποιο είναι. Να κάνεις γκάφες.
1: Ναι.
2: Να κάνεις σαρδάμ.
1: Ναι. Αυτό είναι το know-how ενός καλού πολιτικού.
2: Να μην ξέρεις ακριβώς. Τι έχεις οργανώσει.
1: Δημιουργική ασάφεια το λέμε αυτό.
2: Ναι,
1: να έχεις μια δημιουργική ασάφεια.
2: Ναι. Ακριβώς, κάπως έτσι. Και να είσαι νέος μεσόκοπος.
1: Αυτό το έχω.
2: Ωραία, όλα αυτά. Όλα τα έχεις. Όλα τα έχεις. Μπορείς να κατέβεις για πολιτική. Εμείς θα σε ψηφίσουμε. Και που μου το είπες τώρα, δηλαδή, όταν θα κατέβουν οι παλιοί, τι θα τους κάνει τους νέους.
1: Στην Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Μα και οι νέοι θα παραμείνουν. Θα είναι,
2: πού?
1: Θα είναι και αυτοί.
2: Δηλαδή, σοβαρολογείς.
1: Όσοι είναι τώρα που βγαίνουν στα μίντια, που είναι οι περισσότεροι είναι αναπληρωτές εκπρόσωποι, είναι πέντε ονόματα
2: αναπληρωτές. Θα παραμείνουν αναπληρωτές.
1: Θα είναι υποψήφοι βουλευτές.
2: Αναπληρωτές δηλαδή, μπροστά θα είναι άλλοι.
1: Θα είναι υποψήφοι βουλευτές, εγώ αυτό λέω.
2: Μάλιστα.
1: Απλά ανάλογα τις έδρες που παίρνει σε κάθε περιφέρεια, θα υπάρχουν και άλλα ονόματα δυνατά. Αυτό λέω. Δηλαδή δεν ξέρω αν κάποιος που βγαίνει τώρα στα μίντια έχει κατοχυρωμένη θέση.
2: Ναι.
1: Αυτό λέω. Δηλαδή, γιατί θα έχει ανταγωνισμό. Εκεί, θα έχει εκεί, ένα, δύο, τρία ονόματα δυνατά.
2: Εκεί λοιπόν, πηγαίνοντας και στο τελευταίο μας διάλειμμα, να πω: μάλλον θα υπερισχύσει το παλιό σενάριο.
1: Καλά, προφανώς.
2: Στο συγκεκριμένο.
1: Προφανώς, ναι.
2: Λοιπόν, εσείς 69-39-943-943, κάνα 10 λεπτάκια ακόμα. Μεγανήσι, Εσπερίδες, το καλύτερο του νησιού, με τη πισίνα του, με το εστιατόριό του. Τέσσερις μέρες, τρεις διανυκτερεύει, με τη θέα του. Μπείτε να το δείτε. Δηλαδή, δεν φεύγεις από την πισίνα εύκολα. Εσπερίδες, μπείτε να το δείτε. 69-39-943-943, κάνα 10 λεπτάκι παρά 20 περίπου θα κλείσει, θα κουμπώσει. Θα κουμπώσει.
1: Τι γλώσσα μιλάς, δεν έχω καταλάβει. Κάνα 10 λεπτάκι κάπου εκεί, θα κουμπώσει παρά ήμπτε. Προσπαθώ να καταλάβω τι λες. Μιλάς σαν την κυρία, πώς την είπες τη φράση, ξαναπέστη.
2: Δόγμα ενεργητικής αποτροπής και ανταπόδοσης.
1: Αυτό.
2: Προσπαθώ να φύγω μακριά από αυτές τις λέξεις και από τις δικές σου, ναι. Για να προσεγγίσω
1: και
2: τον ήδη, κόσμο να καταλαβαίνουμε.
1: Και ήδη το κύμα της πολιτικής με επιρροής έχει ξεκινήσει. Γιατί στέλνει εδώ ο Σπύρος και λέει: παιδιά, καλημέρα, καλό φθινόπωρο. Ίσως. Εγώ τον Μπουρναρά θα τον ψήφιζα γιατί έχει θέσεις. Έχει ξεκινήσει το κύμα ήδη.
2: Καλή αρχή και εγώ θα τον ψήφισα. Τη θέση που κάθετε δεν ξέρω γιατί.
1: Είμαστε
2: δεν
1: δύο, είμαστε ήδη τρεις. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι και επανερχόμαστε.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Από πού επιστρέψαμε τώρα, θα πει ο κύριος Γιατίδης.
1: Γιατί όπως λέει
0: εγώ δεν
1: ο Σπύρος, έχει θέσεις. Εγώ δεν έχει μόνο θέσεις, έχει και θέσεις την οποία θέσεις. Δεν αφήνει με τίποτα.
0: Δεν σηκώνομαι στα γυαλίματα. Εγώ το έχω ξαναπεί. Το έχω ξαναπεί ότι δεν σηκώνομαι από τη θέση μου, γιατί σε αυτή τη δουλειά και σε αυτή τη ζωή, άμα σηκωθεί από τη θέση σου, μπορεί να την πάρει άλλο. Και εγώ δεν τη αναφήνω.
1: Φάει καμιά σφαίρα, βρε παιδί μου. Τι είναι, μια σφαίρα είναι. Και αυτή και παρατφάτη και πέσει χάμω.
0: Και τι μετά να λένε καλό κουράγιο στο αφεντικό.
1: Καλό κουράγιο στο αφεντικό. Καλά, πριν το πούνε όμως το καλό κουράγιο στο αφεντικό, θα λένε σίγουρα περαστικά.
0: Περαστικά σε μένα.
1: Περαστικά σε σένα. Ναι, αλλά μετά.
0: Ναι. Ποιο με πιάνει μετά.
1: Ποιο με πιάνει, ναι. Οπότε δεν έχει θέσεις.
0: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα και στον Φώτη που μας στέλνουν εδώ την καλημέρα τους.
1: Κωνσταντίνος Μεγανήσι, Φώτης Μεγανήσι, Γιώργος Μεγανήσι, Μανώλης.
0: Μανώλης.
1: Μανώλη,
0: τι λέει ο Μανώλης?
1: Μεγανήσι.
0: Α, μόνο αυτό.
1: Ναι, εντάξει. Και ο Μανώλης Μεγανήσι. Μανώλη, πραγματικά εύχομαι να κερδίσεις το Μεγανήσι. Αλλά πριν κερδίσεις το Μεγανήσι, θέλω να μου κάνεις μια μεγάλη χάρη. Να κανονίσουμε να έρθει μια μέρα στο στούντιο.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Να τον δω, το Μανώλη να έρθει μια μέρα στο στούντιο.
0: Α, να έρθει, όχι να βγει στον αέρα, γιατί στον αέρα δεν μπορούμε. Αυτά που γράφουμε, αυτά που γράφει δεν μπορεί.
1: Αυτά που γράφει.
0: Θα μας κρίσουν την εκπομπή.
1: Ναι, μια μέρα εδώ στο στούντιο, έτσι. Να δω το Μανώλη από κοντά. Λοιπόν, και στη Γιάννα για το Μεγανήσι, και στον Ηλία για το Μεγανήσι, και στην Έλενα για το Μεγανήσι, και στην Εμμανουέλα για το Μεγανήσι. Παιδιά, βοηθήστε, γιατί εδώ ο κυβερνητικός έδωσε πολλά ταξίδια. Αυτό το Μεγανήσι το έδωσα εγώ, γιατί πήγα για ρεπορτάζ και ο δήμαρχος μου το έδωσε για να σας το δώσω.
0: Ναι.
1: Διότι εμείς εδώ κρατάμε τις υποσχέσεις μας και τις κρατάμε όχι με υποσχετικές. Φέτος για φέτος. Φέτος για φέτος.
0: Ναι.
1: Τα ταξίδια τα δώσαμε φέτος.
0: Αλήθεια αυτό. Δεν είπαμε παράδειγμα ταξίδι του 2028, τα Χριστούγεννα του 2027.
1: Το 30.
0: Παράδειγμα.
1: Λοιπόν, όλοι εσείς μαζεύτε τα καλάθια, τις βαλίτσες, διότι ξεκινήσαμε με τον κύριο Τσίπρα με υποσχετική το 30 θα είμαστε καλά και πλούσιοι. Συνεχίσαμε με τον Πρωθυπουργό το 30 θα είμαστε καλά και πλούσιοι. Περιμένουμε τώρα το Σαββατοκύριακο και τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Δίνει 13η σύνταξη ο Ανδρουλάκης.
1: Το 30?
0: Όχι, τι δίνει, την εξαγγέλει.
1: Ναι, το 30 θα την δώσει.
0: Δεν ξέρω.
1: Όλοι εξαγγελίες κάνανε. Πότε θα τα δώσουν είναι.
0: Καλά, ως αντιπολίτευση δεν μπορεί να τα δώσει, αλλά θα το εξαγγείλει.
1: Ναι, και ο Τσίπρας εξαγγελίες έκανε. Ναι, αν ναι. Εγώ γίνω, το 30 θα γίνεται πλούσιο.
0: Ναι, λέω, ως αντιπολίτευση δεν μπορεί.
1: Ο Μητσοτάκης είπε το τώρα εγώ που είμαι το 30 θα γίνεται πλούσιο.
0: Καλά και ο Μητσοτάκης δεν είπε για τώρα αυτά τα επιδόματα που δίνει.
1: Το 30 είπε.
0: Ναι, είπε και για του χρόνου τα Χριστούγεννα. Λέει, άμα ξαναβγώ δηλαδή, του χρόνου θα σα τα δώσω.
1: Αυτό σου είπα. Ο ένας λέει, άμα γίνω το 30, ο άλλος λέει, εγώ τώρα που είμαι το 30, άμα πει και ο τρίτος, τώρα που θα βγω και εγώ το 30, τι θα γίνει το 30.
0: Υπάρχει ένα αισιόδοξο μήνυμα όμως.
1: Για το 30.
0: Ότι το 30 θα είμαστε μια χώρα σε ακμή.
1: Ακούσαμε τους φουρναρέους, έχουμε ακούσει τους βενζινάδες, έχουμε ακούσει όλους τους επαγγελματίες εδώ σε αυτή την εκπομπή. Και μέχρι το 30, η μισή από αυτούς δεν ξέρουν αν θα υπάρχουν. Εντάξει, οι μισοί από αυτούς δεν ξέρουν αν θα υπάρχουν. Άρα το ότι θα γίνουν πλούσιοι χωρίς να υπάρχουν το 30, εντάξει, λαϊκίζουμε, αλλά μερικές φορές δεν είναι λαϊκισμός αυτό. Κλείνουν τα μαγαζιά, παιδιά.
0: Και ο Σπύρος που λέει κάτι σχετικό με το άμα, κοίτα που έχουμε φτάσει. Αμάν με το άμα. Λοιπόν, πού πάμε τώρα.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι μεγάλη μέρα.
0: Άντε πάλι.
1: Είναι μεγάλη μέρα για τους Αμερικανούς εκεί πέρα που θυμούνται αυτά που τότε.
0: 11 Σεπτεμβρίου, δίδυμη πύργη, τρομοκρατικό χτύπημα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι μεγάλη μέρα, πολύ μεγάλη μέρα, διότι ανοίγουν τα σχολεία. Ανοίξαν τα σχολεία.
0: Κάνανε
1: τον αγιασμό τους, πήγαν τα παιδάκια μας εκεί, ξεκίνησαν οι δάσκαλοι.
0: Είχαμε και το μήνυμα του Μητσοτάκη από το δεύτερο σχολείο, δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων, που παρευρέθηκε.
1: Τρίτο μεγάλο γεγονός είναι το ότι έμαθε που τα λιώσα ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, και είπε ότι.
1: Αυτό και αν είναι σημαντικό.
0: Είπε άντε και του χρόνου με ακόμα περισσότερα ανακοινισμένα σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια.
1: Όχι, τα λιώσα πάλι.
0: Τι για το γιο τελειώσει.
1: Δεύτερη βαρέα και ανθυγινά, δεν θα πιστεύω να πα τελειώσει απέναντι του χρόνου.
0: Να πάει του χρόνου.
1: Ναι, όχι, τα μάθε τώρα.
0: Ως πρωθυπουργός θα πάει του χρόνου όμως.
1: Όπως πάει.
0: Όπως πάει.
1: Όπως πάει. Λοιπόν, τρίτον, η Ούρσουλα είπε ότι τώρα τα παιδιά τελείωσε. Τελείωσε.
0: Τέλος τα social media.
1: Για τους ανήλικους. Ναι. Τώρα που του είπε η Ούρσουλα, παιδιά, νομίζω έχετε την απόλυτη. Ο Μητσοτάκης την πήρε τηλέφωνο.
0: Ο Μακρόν την πήρε τηλέφωνο.
1: Ο Μητσοτάκης την πήρε.
0: Ο Μακρόν την πήρε.
1: Καλά, εντάξει. Ο Μητσοτάκης και τη έκανε, πώς το λένε αυτό που έκανε στο βίντεο. Από το βίντεο την έπεισε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και είναι μεγάλη ημέρα γιατί σήμερα, παιδιά, κληρώνεται το Μεγανήσι. Εσπερίδες, πανέμορφο, δείτε το. Όσοι το είδατε, το είδατε. Αυτοί που ψηφίσατε, που είναι, είστε πάρα πολύ.
0: Όσοι δεν το είδατε, χάσατε.
1: Όσοι δεν το είδατε, χάσατε. Είστε πάρα πολύ. Αλλά πριν το κληρώσουμε, που σε λίγο θα γίνει και η κλήρωση, σταματήστε να στέλνετε μηνύματα. Είμαστε μέχρι εδώ. Πάμε Μεγανήσι. Κύριος Κατοπόδης, ο Δήμαρχος, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Η αλήθεια είναι.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πώς να είναι εδώ με το ταλαιπωρείο πουρναράς.
0: Αυτό.
1: Εδώ, αυτό. Ταλαιπωρεί συνέχεια. Λοιπόν, η αλήθεια είναι.
2: Μια λύση υπάρχει. Να έρθει το Μεγανήσι μόνο.
0: Αυτό, ναι. Συμφωνούμε. Τα έχουμε πει πριν από εσάς, κύριε Κατοπόδη.
1: Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμέναμε. Υπήρξε πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση για το διαγωνισμό που εσείς μας δώσατε για να δώσουμε στον κόσμο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το Μεγανήσι. Δηλαδή δεν περίμενα ότι θα ήταν τόσο μεγάλη. Επίσης, όπως δεν περίμενα ότι θα ήταν τόσο μεγάλη και επισκεψιμότητα φέτος που μίλησα με επιχειρηματίες του νησιού.
2: Ναι, κοιτάξτε, όπως σας έχω ξαναπεί, το Μεγανήσι είναι ένας πόλος έλξης και κυρίως ελκύει ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να έρθουν να ξεκουραστούν, να διάσουν το μυαλό τους και να χαλαρώσουν. Οπότε προσελκύουμε τέτοιο κόσμο, οικογένειες κυρίως, αλλά και ανθρώπους, όπως σας είπα, ζευγάρια, τα οποία θέλουν να έρθουν να ξεκουραστούν και να χαλαρώσουν.
1: Καλά, έχετε και τα μπαράκια να πιούμε και κανένα ποτάκι, έχετε και το καλό φαγητό εκεί, οπότε δεν είναι ότι άμα θέλουμε να διασκεδάσουμε, το έχουμε και αυτό.
2: Ναι, το έχουμε και αυτό, αλλά πάνε μέτρων άριστον. Δεν έχουμε το χαμό που έχουν τα άλλα νησιά.
1: Καλά, δεν θα πάμε και στη Μύκονο.
2: Χαλαρώνουμε ήρεμα εδώ. Διασκεδάζουμε ήρεμα, μάλλον.
1: Λοιπόν, έγινε ο αγιασμός.
2: Ο αγιασμός έγινε, ναι, το πρωί. Έγινε ο αγιασμός στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό.
1: Πόσα παιδιά έχετε εκεί, θυμάμαι.
2: Ναι, λοιπόν, νηπιαγωγείο και δημοτικό είναι 30 παιδιά. Φέτος το ευτύχημα είναι ότι αυξήθηκε ο αριθμός των παιδιών στον νηπιαγωγείο και αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα. Είναι και μια επιβράβευση για την προσπάθεια που κάνει η Δημοτική Αρχή ώστε να κρατήσει κόσμο εδώ, κρατώντας τους γονείς.
1: Υπάρχουν, κύριε Δήμαρχε, εκεί δουλειά στο χειμώνα?
2: Υπάρχει το χειμώνα, κοιτάξτε, το χειμώνα ως επιτοπλίστων η εργασία περιορίζεται στην οικοδομή. Βέβαια, όπως είδατε και έχετε δει και εσείς, η ανοικοδόμηση στο Μεγανήσι είναι πάρα πολύ μεγάλη, απασχολεί πάρα πολύ, πάρα πολύ κόσμο, με αποτέλεσμα να υπάρχει δουλειά και το χειμώνα. Εμείς από πλευράς Δήμου προσπαθούμε να εντάξουμε στο δυναμικό μας νέους ανθρώπους, νέες οικογένειες που με παιδιά, και εδώ έχουμε πετύχει ως ένα βαθμό, με αποτέλεσμα να βλέπουμε και μια αύξηση των μαθητών στο νηπιαγωγείο και στο νηπιαγωγείο κυρίως φέτος, αλλά και παραμονή των παιδιών στο δημοτικό. Και το γυμνάσιο Λύκειο, το οποίο αριθμεί, μάλλον γυμνάσιο και ηλικιακής τάξης, πρώτη δευτέρα Λυκείου. Τρίτη Λυκείου τα παιδιά φεύγουν από το Μεγανήσι και πάνε η Λευκάδα ή κάπου αλλού. Και εκεί αριθμεί έχουμε περίπου 20 παιδιά.
1: Μάλιστα, ναι.
2: Όχι, περίπου 21 παιδιά.
1: Να ρωτήσω γιατί φεύγουν στην τρίτη ηλικίου, γιατί θέλουν φροντιστήρια, γιατί δεν υπάρχουν
2: φροντιστήρια. Ναι, γιατί κοιτάξτε, δεν προβλέπεται βάση κανονισμού και του Υπουργείου Παιδείας να υπάρχει μια τάξη με δύο παιδιά. Οπότε δεν μπορούν να προετοιμαστούν κατάλληλα δύο παιδιά, γιατί δεν υπάρχουν και ανάλογοι καθηγητές για τα μαθήματα αυτά. Οπότε εκεί τα παιδιά αυτά φεύγουν και όπως σας είπα πάνε η Λευκάδα και από αλλού.
1: Από δασκάλες πώς είμαστε, κύριε Δήμαρχε? Είμαστε εντάξει, μας λείπει κάτι?
2: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το καλοκαίρι μας επισκέφθηκε η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη. Της έθεσα τα προβλήματα των κενών και ομολογώ ότι φέτος ξεκίνησαν τα σχολεία με πληρότητα σε εκπαιδευτικούς. Λείπει μόνο μια θέση αγγλικών στο δημοτικό. και μια θέση γαλλικών στο γυμνάσιο Λύκειο, που εκεί έχει καλυφθεί η θέση αυτά. Απλά η κυρία, εκεί η καθηγήτρια έχει πάρει άδεια. Άρα είναι μετά από χρόνια η πρώτη φορά που πραγματικά είμαστε, ξεκινάμε δυνατά, ξεκινάμε με κάλυψη όλων των κενών. Και γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ζαχαράκη, η οποία άκουσε το αίτημά μου και ανταποκρίθηκε άμεσα.
1: Μάλιστα. Ωραία, κύριε Δήμαρχε, και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για το δώρο που μας δώσατε να δώσουμε στους ακροατές μας. Η ανταπόκριση ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη.
2: Ευχαριστώ και εγώ και σας περιμένω όλους για μια συνέντευξη από κοντά.
1: Μια συνέντευξη. Ωραία. Πάλι από κοντά, αλλά χειμώνα, και κανονίστε όταν θα φτάσω, εγώ θα έρθω, να έχει αποκλεισμό στην επιστροφή. Να παίρνω το τηλέφωνο και να λέω: εγώ θα ήθελα να γυρίσω, αλλά δεν μπορώ.
2: Γιώργο, δεν θα έρθει μόνο εσύ, θα έρθουν και συνεργάτες. Μπορώ να βλέπω μόνο εσένα.
1: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε,
2: θα βρει και τον συναδελφό σου.
1: Κύριε, και ποιο θα κάνει εκπομπή? Κάποιο πρέπει να μείνει στην καρέκλα του. Δεν είναι. Ο Μπρουναράς έχει τη θέση του.
2: Λοιπόν, εντάξει, λοιπόν, εγώ σα περιμένω πάντω ευπρόσδεκτοι όποτε θέλετε, καλοκαίρι, χειμώνα, όποτε θέλετε.
1: Κύριε Δήμαρχε, σα ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σα για το νησί.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ.
2: Καλά, καλημέρα. Γεια σα, Γιάννη.

0: Παρασκευή, ε. Έχετε σουκού.
1: Ναι. Και από Κυριακή έρχονται και βροχές. Φθινοπωριάζει λίγο.
0: Έχω πρόταση για αύριο.
1: Για Σάββατο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πέστε μου.
0: Στις 8.30 ώρα το βράδυ στο θέατρο Βέμπο της Βούλας. Είναι λίγο. Είναι στο παλιό Μπο. Όποιος το ξέρει. Ακριβώς δίπλα στο παλιό Μπο. Λόρνα, η τραγουδίστρια του Μίμη του Πλέσσα. Με την Τηγανούρια έχουν μια συναυλία. Η μουσική είναι γυναίκα.
1: Ωραίο.
0: Θα πας? Εγώ θα πάω.
1: Μπορεί.
0: Ανοιχτή, ελεύθερη είσοδος.
1: Το κατάλαβα, ναι.

0: Λοιπόν, και πηγαίνοντας έτσι από νωρίς έτσι προς το τέλος και περιμένοντας να σου δώσουν το χαρτάκι.
1: Να πάρουμε το χαρτάκι, ναι.
0: Παιδιά, το χαρτάκι του Πρωτανά. Αφού του δίνετε χαρτάκι. Ας τον καινούργιο προπονητή του Ολυμπιακού χαρτάκι θα δίνουν.
1: Δεν ξέρω γιατί δίνανε στον παλιό.
0: Μάλλον ξέρω εγώ.
1: Αφού αυτό πώς το λες. Πού το ξέρεις.
0: Γιατί τον διώξανε.
1: Και αυτό τι σημαίνει.
0: Άρα το χαρτάκι που πήρε δεν το χρησιμοποίησε και τον διώξανε.
1: Μάλιστα.
0: Από τι άλλο, ναι. Πώς αλλιώς διώχνουν οι Έλληνες πρόεδρες προπονητές. Και τώρα μην μείνουν μόνο στον Ολυμπιακό. Όλοι οι Έλληνες πρόεδροι. Θυμάσαι ποιος είναι πρόεδρος της Λιβερπούλ?
1: Όχι, δεν είναι γνωστά τα ονόματα σε τέτοιες ομάδες.
0: Θυμάσαι ποιος είναι πρόεδρος Manchester City?
1: Όχι, δεν είναι γνωστά.
0: Μήπως ξέρεις ποιος είναι πρόεδρος της τελευταίας ομάδας της Β' Εθνικής εδώ στην Ελλάδα? Ξέρεις ποιος είναι πρόεδρος?
1: Εδώ ξέρουμε πολλά.
0: Άρα λοιπόν οι πρόεδροι πώς απολύουν προπονητές στην Ελλάδα? Δεν παίρνουν το χαρτάκι ή δεν το χρησιμοποιούν σωστά και απολύονται.
1: Λέω μια δήλωση εδώ του Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, που λέει δεν πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες.
0: Ναι, βρε, αυτή η δήλωση που έγινε χτες που λέει ότι στις 2 μήνες πρέπει να έχεις βρει δουλειά.
1: Ναι. Κοίτα, αυτό είναι πολύ μικρό το διάστημα από το 2 μήνες.
0: Γιατί?
1: Τι γιατί?
0: Αφού η κυβέρνηση αυτή έχει δουλειές.
1: Θεωρητικά όμως το να μην είσαι σε ένα μόνιμο επίδομα ανεργίας έχει μια βάση. Δηλαδή τι λέει? Ότι άμα χρηματοδοτήσει για να κάθεσαι είναι αντιεργατικό.
0: Ας ξεκινήσουμε να μας πει ο Μαρινάκης, αυτοί οι άνθρωποι που πάνε και δουλεύουν και πάνε και δουλεύουν 7 μήνες. Το να βρουν δουλειά τώρα για 2, 3, 4, πόσο θα τους μένει, 5, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή τους 3, 4, 5 μήνες εποχιακοί που τους υπόλοιπους το καλοκαίρι δουλεύουν και το χειμώνα δεν βρίσκουν δουλειά, γιατί ποιος θα τους πάρει για 4-5 μήνες? Γιατί αν βρουν δουλειά μόνιμη στο διάστημα, έχουμε που έχουμε, δεν βρίσκουμε ανθρώπους να δουλέψουν στα νησιά μας και όχι μόνο. Τι θα γίνει αν τους πει ότι ξέρετε κάτι, από τους 5 μήνες που κάθεστε, τους 2 θα πάρετε λεπτά, τους άλλους δεν πειράζει, ας πεινάσετε. Αυτό μας το εξήγησε ο εκπρόσωπος. Δηλαδή αυτό το έλαβε υπόψη του, ότι υπάρχουν και ιδιαιτερότητες. Γενικά ναι, να παίρνεις λεφτά και να κάθεσαι δεν είναι καλό. Όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, γενικά τα επιδόματα δεν είναι καλά.
1: Και γι' αυτό τα έχει καταργήσει από το 2019.
0: Μαζί με τον νόμο Κατρούγκαλου.
1: Και μαζί και με τον Ένφια.
0: Εμείς διαμαρτυρόμαστε για πράγματα που έχουν καταργηθεί. Βεβαίως, η κυρία Κοπονικολάκου είναι το δεύτερο που το θυμήθηκα τώρα που το είπαμε. Γιατί το πρώτο το θυμόμουν, το είχα σημειώσει. Είναι το δεύτερο που δεν απάντησε όταν τη ρώτησα. Το νόμο Κατρούγκαλου θα το καταργήσετε?
1: Ναι.
0: Ή θεωρείτε κι εσείς ότι έχει καταργηθεί από το 19? Δεν απάντησε.
1: Ναι. Αυτό πάντως είναι μια τακτική που είπες πριν για όσους είναι σεζόν, για παράδειγμα, παιδιά που δουλεύουν σεζόν. Πηγαίνουν Μάη, πότε ξεκινάει η σεζόν, φεύγουν Οκτώβρη και μετά είναι ταμείο ενεργείας μέχρι να ξαναπάνε σεζόν. Εκεί δεν είναι 2 μήνες, είναι 5-6 μήνες.
0: Ναι, και τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους? Γιατί αν βρουν μόνιμη δουλειά και δεν ξαναπάνε για σεζόν, θα δείτε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Ναι. Δεν βρίσκουν ήδη οι επιχειρηματίες. Τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, τα πιτσόμπαρα, τα μπαρ γενικώ, τα καφέ. Δεν βρίσκουν ήδη κόσμο για δουλειά. Αν λοιπόν κόψουμε και αυτούς, γιατί θα τους πούμε δουλεύτε 7 μήνες και μετά θα πεινάσετε, γιατί εμείς 2 μήνες δίνουμε. Ο κ. Μαρινάκης το σκέφτηκε αυτό. Επειδή δεν άκουσα όλη τη συνέντευξη και επειδή δεν θέλω να μείνω, μπορεί και να το δικαιολογεί, να λέει όχι για όλους, για κάποιους. Οπότε κρατάω μια. Ότι δεν ξέρω, δεν άκουσα όλη τη συνέντευξη. Λοιπόν. Διαβάζω ψηφιακά, η Έλενα σε 147, με τηλέφωνο που λύγει σε 147, γιατί θα κατηγορηθώ από διάφορες εφημερίδες και διάφορες ότι έχω προσωπικό νούμερο. Προσωπικό αριθμό. Προσωπικό αριθμό. Ναι. Που λύγει το τηλέφωνο της 147, είναι αυτή που θα πάει στο Μεγανής.
1: Έλενα, να περάσεις ωραία και ξέρεις τι θα πει, φωτογραφίες.
0: Από το τραπέζι, από το ξενοδοχείο, ναι. από τις παραλίες, τι θέλουμε κι εμείς, φάτε μάτια ψάρια.
1: Ναι.
0: Θα επικοινωνήσουμε αμέσως μετά το πέρας της εκπομπής μαζί σου για να σου πούμε το πού, πώς και γιατί.

0: Τώρα, αυτά που όλα ξεκινάνε στο πέρας της εκπομπής είναι ή για να μας δώσουν τροφή για αύριο ή για να μην τους έχουμε live και πούμε τίποτα εκείνη την ώρα.
1: Για πες τι έχει ξεκινήσει.
0: Δεν ασχοληθήκαμε
1: καθόλου με Αντώνη Σαμαρά σήμερα, αλλά πάμε.
0: Γιατί τι να ασχοληθούμε, τι να πούμε.
1: Όχι, πάμε. Ρε,
0: τι ναι. Να πούμε, έρχεται ο Σαμαρά.
1: Για πες τι έχει γίνει.
0: Όχι,
1: έρχεται. Ακόμα... Ο κύριος Πανάκης, ο υφυπουργός Ιστορικών, είπε χθες ότι δεν νομίζω ότι θα κάνει κόμμα ο Σαμαρά.
0: Κι άλλα έχει πει ο κύριος Πανάκης, αλλά δεν νομίζω ότι τα έκανε.
1: Α, δεν πέφτει μέσα ο κύριος Πανάκης. Δεν είναι καλό. Τι προβλέψει δεν είναι καλό.
0: Δεν έπεσε μέσα στου κωδικού, στον νέο κωδικό τη αυτοδιοίκηση. Που είναι και δουλειά του. Θα πέσει το αν θα κατέβει ο Σαμαρά ή όχι. Αλλά αυτό δεν είναι θέμα. Έτοιμο είναι ο Σαμαρά. Φτιάχνονται τα γραφεία.
1: Αλήθεια είναι αυτό, εκεί στο Κολωνάκι γίνονται εργασίες, είναι τα γραφεία του κύριου, άμα δηλαδή δείτε...
0: Δεν θα πάει τις πρώτες
1: να βαράνε τα σφυριά.
0: Ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Ορίστε.
0: Δεν θα πάει τις πρώτες μέρες ο πρώην πρωθυπουργός στα γραφεία. Θα πάνε τι? Πρώτες συνεργάτες.
1: Γιατί είναι απαραίτητο να πάει ο Σαμαράς.
0: Κανονικά είναι να πάει, αλλά δεν θα πάει τις πρώτες μέρες, θα πάει λίγο αργότερα.
1: Εντάξει, και οι συνεργάτες το ίδιο πράγμα. Να πάει, πάει ο ανταυτού δηλαδή θα πάει.
0: Μπορεί να πάει και σε στη μέρα της ανακοίνωσης ή μια μέρα πριν.
1: Ο ανταυτού δηλαδή θα πάει.
0: Ποιος έχει φάει σφαίρες.
1: Δεν έχει έναν ανταυτού ο κύριος
0: Σαμαράς.
1: Δεν
0: ξέρω αν έχει κάποιες σφαίρες.
1: Ούτε εγώ ξέρω, αλλά θα έχει έναν ανταυτού.
0: Δεν ξέρω. Πρόσωπο έχει, γραφείο τύπου έχει, αλλά εγώ δεν ξέρω αν πάει κάποιος που έχει φάει σφαίρα.
1: Αυτό δεν το ξέρω εγώ. Για πες τώρα με το πέρας της εκπομπής, τι γίνεται, ποιες ειδήσεις.
0: Τώρα θα πάει τώρα ο παπάς του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έχουμε παπά του Τσίπρα, έχουμε παπά του ΠΑΣΟΚ.
1: Και έχουμε και τους αρχιμανδρίτες της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ακριβώς. Έτσι, για να, όλοι έχουμε κάτι τέτοιο. Για να προσελκύσουμε τους ψήφους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα μιλήσει στη μία.
1: Ναι.
0: Περιμένει 12 να τελειώσει η εκπομπή για να μιλήσει μετά. Τα συμβούλια, τα υπουργικά, οι πρωινοί καφέδες.
1: Γίνονται ακριβώς μετά την εκπομπή.
0: Γίνονται ακριβώς μετά την εκπομπή. Ή δεν θέλουν να είμαστε live.
1: Ο πρωινός γιατί... καφές γίνεται πολύ νωρίς. Τα συμβούλια.
0: Τα συμβούλια. Ναι, ο πρωινός καφές γίνεται πιο νωρίς.
1: Είπες και πρωινός.
0: Ναι,
1: ο πρωινός γίνεται 7 το πρωί, 8 στα γραφεία.
0: Ναι, το παίρνω πίσω το πρωινός καφές. Χωρίς ρούλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ό,τι
1: αλλά γίνεται... με καφετζού.
0: Καφετζού έχουμε εμείς, δεν έχουν αυτοί.
1: Εμάς ποιος μας δίνει τις πληροφορίες?
0: Η καφετζού που έχουμε.
1: Η καφετζού.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε και καμία καφετζού μέσα από τους καφέδες ή όχι?
0: Όχι, όχι.
1: Α, όχι.
0: Όχι. Παλιά τη διώξανε.
1: Εντάξει.
0: Και μάλιστα η καφετζού ήταν άντρας.
1: Τώρα τι άντρας, τι γυναίκα.
0: Λοιπόν, έχει κανονίσει η κυβερνητική, έχει κανονίσει τίποτα να ξεκινήσουμε και να δώσουμε και κανένα άλλο ταξίδι.
1: Να δώσουμε άλλο δώρο. Σήμερα έχουμε 11 Σεπτεμβρίου, να το σκεφτώ λίγο του Σαββατοκύριακου. Είναι Παρασκευή σήμερα, τελευταία μέρα τη εβδομάδα. Να το σκεφτώ λίγο του Σαββατοκύριακου και από Δευτέρα.
0: Τι εννοεί, ότι δεν θα βρει ανδρουλάκι Σαββατοκύριακο και θα σκέφτεσαι το δώρο? Αυτό εννοεί.
1: Μπορεί να τα κάνω και τα δύο ταυτόχρονα με μεγάλη επιτυχία.
0: Να, αυτά ζηλεύω. Αυτά ζηλεύω από του μεσόκοπου. Εγώ ένα από τα δύο μπορώ. Τι ώρα ομιλεί ο Ανδρουλάκης και τι ώρα δίνει η συνέντευξη?
1: Ναι, να το δω γιατί δεν τις ξέρω τις ώρες, να σου πω την αλήθεια. Ξέρω πλέον τις Σαββατοκύριακο, απλά επειδή δεν ήταν της ημέρας, δεν έχω δει τις ώρες.
0: Λέω
1: αλλά...
0: της ημέρας, Αντωνάκη. Να, πάλι,
1: ναι, επειδή πάλι, δεν είναι της σημερινής ημέρας, γι' αυτό το λέω. Δεν έχω δει, αλλά θα το δω και θα ενημερώσω τώρα.

0: Πάντως, παιδιά, δεν θα μείνουμε απραγή. Αυτό είναι δέσμευση, κύριε Πουρναρά. Θα. Κύριε Πουρναρά,
1: ναι, είναι ναι, ναι,
0: θα,
1: ακούω.
0: Θα δώσουμε και άλλα ταξίδια. Θα. Μέχρι το 30. Δηλαδή, μέχρι το 30 θα ξαναταξιδέψετε από εμάς. Καλά το λέω. Έχω ακολουθήσει την τακτική των μεγάλων κομμάτων που
1: καλά
0: έχουν
1: το
0: πας,
1: καλά
0: τώρα.
1: Το πας. Λοιπόν, να ενημερώσω
0: για τον... δηλαδή μέχρι το 30 θα ξαναπάτε κατά ταξίδι.
1: Να σε ενημερώσω για τον Ανδρουλάκη. Αύριο Σάββατο μιλάει στη ΔΕΘ στις 7 στο Βελίδη, στο συνεδριακό κέντρο. Θα παρουσιάσει και το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Μεταξύ άλλων θα πει και για δέκατη επαναφορά 13ης σύνταξης, αλλά όχι... Μόνο μιας, με ένα δικό του τρόπο.
0: Και τη 14, είναι χρυσουσιά το 13.
1: Ισχύει αυτό.
0: Γιατί δεν πάει και το 14.
1: Ναι, να το δούμε.
0: Για πάμε για μετά. Και την άλλη μέρα
1: και την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι είναι η συνέντευξη τύπου.
0: Μάλιστα. Οπότε, παιδιά, δεν πιστεύω να έχει κανένα ντέρμπι το Σάββατο απόγευμα.
1: Μα δεν μας νοιάζει, αφού είναι το μεσημέρι. Α, το Σάββατο απόγευμα.
0: Και δουν όλοι το ντέρμπι.
1: Καλά.
0: Ποιος είναι μετά?
1: Εδώ.
0: Κατσατσός.
1: Κατσανιούς.
0: Κατσανιούς. Ναι. Να τον ρωτήσουμε, μην είχε ένα ντέρμπι σε 7 η ώρα και μετά, άμα πούμε ότι δεν είχε θεαματικότητα και αγραμματικότητα, έφταιγε το ντέρμπι.
1: Ναι. Δικαιολογούνται όλα.
0: Μα γι' αυτό να το ρωτήσουμε, να το μάθουμε.
1: Το θέμα είναι, αν δεν έχει ντέρμπι και δεν έχει αγραμματικότητα, τι θα σκαρφιστούμε να πούμε.
0: Κάτι δεν θα βρούμε.
1: Κάτι θα βρούμε. Να το σκεφτώ το Σαββατοκύριακο αυτό. Να το πω Δευτέρα.
0: Αν είσαι εδώ τη Δευτέρα, γιατί είναι Θεού, 112, ναι. Μπίμπι,
1: Donald Trump, Donald Trump επιτρέποντος.
0: Ο οποίος αυτό τον πόλεμο θα τον πάει μετά τις εκλογές, θα τον σταματήσει μετά τις εκλογές. Τις ενδιάμεσες, το έχει δηλώσει.
1: Ναι, είναι, υπάρχουν μέχρι. Οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχουμε στις 27 Οκτωβρίου έχουμε και εκλογές στο Ισραήλ.
0: Ναι. Τώρα, πώς θα βρίσκουν αυτοί οι μεταξύ τους, ο ένας θέλει να πάει σε εκλογές με πόλεμο και ο άλλος θέλει να πάει σε εκλογές χωρίς πόλεμο, πώς θα τα βρουν μεταξύ, κάτι θα καταφέρουν. Αυτοί οι φιλαράκια είναι, θα τα βρουν μεταξύ. Λοιπόν, παιδιά.
1: Ολοκληρώνουμε.
0: Λοιπόν, είναι μεγάλη μέρα σήμερα για την Αμερική, για αυτό που έγινε τότε. Είναι μεγάλη μέρα σήμερα.
1: Για την Έλενα.
0: Για την Έλενα που θα πάει στο Μεγανήσι. Είναι μεγάλη μέρα σήμερα διότι ο Πρωθυπουργός ανακάλυψε που είναι τα λιώσα. Ναι. Είναι μεγάλη μέρα σήμερα διότι εμείς φεύγουμε και πάμε Σαββατοκύριακο.
1: Ναι. Να περάσετε όμορφα, καλό Σαββατοκύριακο. Από Κυριακή είπαμε ότι ξεκινούν
0: βροχές.
1: Λίγο βροχές, ναι, πέφτει η θερμοκρασία και άλλο. Έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία, δεν έχει τόση ζέστη. Αλλά είναι φθινοπορεινός ο καιρός από την άλλη εβδομάδα.
0: Παιδιά μου, καλή αρχή, όλα καλά και από Δευτέρα δυνατά και πάμε σχολείο. Όλοι το βαριόμασταν και όσοι είναι κανονικοί νομίζω θα συνεχίσουν να το βαριούνται. Αλλά τα αποτελέσματα στην πορεία είναι διαφορετικά. Να είστε καλά, να προσέχετε και υπομονή στους δρόμους.
1: Γεια χαρά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Και έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
11: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Πρωτοκοδούν σήμερα στα σχολεία της επικράτειας, σημαίνοντας και επίσημα την έναρξη της σχολικής χρονιάς και του χρόνου με ακόμα περισσότερα ανακοινισμένα σχολεία. Σε ολόκληρη την επικράτεια, το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιωσίων. Απροσδιορίστη χαρακτηρίζεται η αιτία θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με την νεκροψία που ολοκληρώθηκε. Για θανατηφόρα έκθεση κατηγορούνται οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο τραγουδιστής. Οι δύο γιατροί συνελήφθησαν εχθές το απόγευμα και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Την ίδια ώρα, η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή. Την άποψη ότι δεν μετανιώνει για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξή του στο Fox News. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε παράλληλα τις εκτιμήσεις ότι μέρος των υποστηρικτών του έχει απογοητευτεί ή έχει χάσει το ηθικό του εξαιτίας του πολέμου. Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε σύραγγες που είχε κατασκευάσει η Χεζμπολά κάτω από τα στρατηγική σημασία υψώματα Αλί Αλ Τάχερ στο Νότιο Λίβανο. Νέα νυχτερινή ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά σε πολυκατοικία 9 ορόφων, σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Στο Νέο Δελχή, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, εν ώψη της συνόδου κορυφής των BRICS, την ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορία ειδήσεων. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001 στη Νέα Υόρκη. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά της χώρας για σήμερα. Βόρεια, άνε μείως 4 μπουφόρ στο Αιγαίο, μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Νίκος Κατάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα του Ιντερβέτινα Sports στους 94,3. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και ακούτε την εκπομπή Sports News. Την εκπομπή η οποία σας παρουσιάζει το μενού της αθλητικής επικαιρότητας. Μιας που το Sports News από κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή είναι κιόλας και η πρώτη εκπομπή του αθλητικού προγράμματος του σταθμού από τις 12 έως τη 1 κάθε μέρα. Εννοείται πως η εκπομπή είναι βασισμένη πάνω στις κυριότερες ειδήσεις και όπως πάντα στη 1 η ώρα ακολουθεί το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 με τη Ζέτα Θοδωρακοπούλου, όπου θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε όλες τις ειδήσεις για όλες τις ομάδες από όλα τα σπορ από όλες τις χώρες. Είμαστε στον απόϊχο δύο αναμετρήσεων, ενός για το πρωτάθλημα και ενός για το κύπελο, αλλά είχαμε και κάποιους αγώνες για την πρώτη αγωνιστική του Champions League, τους τελευταίους μάλλον αγώνες της πρεμιέρας του Champions League, καθώς θυμίζουμε ότι από τότε που άλλαξε το format η UEFA στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις δεν είναι πλέον τρίτες και τετάρτες οι αγώνες της πρεμιέρας μόνο του Champions League, είναι τρίτες, τετάρτες και πέμπτες.

Έχουμε πραγματάκια να πούμε. Θα κάνουμε και αναφορά στο βόλεϊ, όπου σήμερα έχουμε και την εθνική μας ομάδα να αντιμετωπίζει την Τσεχία. Θα μιλήσουμε και στη συνέχεια για αυτό. Θα ξεκινήσουμε με το πιο πρόσφατο σχετικά γεγονός όσον αφορά τους αγώνες, καθώς έχουμε διάφορες ειδήσεις να πούμε. Θα ξεκινήσουμε με το Παναθηναϊκός Κηφισιά και μετά θα πάμε στο Αστέρας Άκτορ Άρης στην Τρίπολη για το κύπελο Ελλάδας. Λοιπόν, τώρα, για όποιον θέλει να στείλει κάποιο μήνυμα σε αυτή τη μία ώρα που έχουμε, μπορεί να στείλει στο 6939-943-943 το Viber του Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3 για να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής η Ανδριάννα Πούγιου και στην εκφώνηση των δελτίων πολιτικών και αθλητικών ειδήσεων ο ένας και μοναδικός Πάνος Πουρναράς.

Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Θα ξεκινήσουμε από τους αγώνες με το που είχαν το ελληνικό ενδιαφέρον. Θα ξεκινήσουμε από τον Παναθηναϊκό με την Κηφισιά. Εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Καθώς θυμίζουμε ότι το Τριφύλι είχε ζητήσει, είχε κάνει αίτημα αναβολής της αναμέτρησης της πρεμιέρας του πρωταθλήματος με την Κηφισιά λόγω του αγώνα στην Τσεχία εναντίον της Χράντα της Κράλοβε για τα play-off του Conference League. Οπότε δεν είχαμε το Παναθηναϊκός Κηφισιά στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, δηλαδή στο πρώτο Σαββατοκύριακο δηλαδή του πρωταθλήματος και πρώτο τελευταίο του Αυγούστου, καθώς ξεκίνησε 22 Αυγούστου το φετινό πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά η ημερομηνία διεξαγωγής βρέθηκε πολύ γρήγορα και έγινε και το παιχνίδι σχετικά γρήγορα, καθώς θυμόμαστε ότι πέρσι είχαμε πάλι αναβολή την πρώτη αγωνιστική, αλλά ο αγώνας έγινε Μάρτιο και μιλάω πάλι για τον Παναθηναϊκό που είχε αναβάλει τον αγώνα της πρώτης αγωνιστικής με τον Όφη γιατί είχε ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Samsung Sports στη Samsunda για τα προκριματικά, για τα play-off του Europa League. Και ο αγώνας έτυχε να γίνει Μάρτιο λόγω και των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Αυτή τη φορά ο αγώνας έγινε και πολύ νωρίτερα, ο εξαναβολής αγώνας, και πλέον όλες οι ομάδες έχουν ισάριθμους αγώνες. Έχουν παίξει τρεις φορές και ο Παναθηναϊκός, να πάμε τώρα στα αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-1 της Κηφισιάς, τα γκολ τα οποία σημείωσαν ο Ταμπόρδα έβαλε το δεύτερο γκολ. Τα γκολ σημείωσαν ο Kings Kagwa στο 53ο λεπτό, ο οποίος σημείωσε το πρώτο γκολ με το τριφύλι στο στήθος, και 21 λεπτά αργότερα ο Δημήτρης Θοδωρίδης στην μοναδική φάση της Κηφισιάς στο δεύτερο ημίχρονο, στη μοναδική μεγάλη φάση της Κηφισιάς στο δεύτερο ημίχρονο, εκμεταλλεύτηκε λάθος εκτίμηση του Φαντρόγκελεν, ο οποίος έκανε ένα λανθασμένο κοντρόλ μέσα στην μεγάλη περιοχή του Ινιάκη Πένια. Ο Δημήτρης Θοδωρίδης εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία,

άλλες δύο διαφορετικές όψεις, μπορεί να δει ότι η μπάλα πάει να ακουμπήσει στον αγκώνα του Αντωνίση έπειτα από το σούτ το οποίο πραγματοποίησε ο Βισέντε Νταμπόρδα. Και έπειτα ακουμπάει στον αγκώνα εμένα, αλλά κολλάει. Οπότε είναι μια αμφισβητούμενη φάση. Όπου. Εντάξει, τώρα. Άσχετα αν ήμουν στον αγωνιστικό χώρο, κάτι ήταν περιέγραφο το παιχνίδι. Τη γνώμη μου την είχα πει χθες, γιατί από πρώτη ματιά δεν μου φάνηκε ότι ήταν πέναλτι. Τώρα όμως δεν θα κάτσω να το επεκτείνω, γιατί δεν είναι το θέμα το πέναλτι το οποίο κέρδισε ο Παναθηναϊκός, που ευστόχησε ο Νταμπόρδα για να κάνει το 2-1. Ο Παναθηναϊκός, θα πούμε και γενικά για την εικόνα του αγώνα, και απλά να πούμε για τους, ότι το κερασάκι στη τούρτα το πέτυχε ο Έλμιν Ράστοντερ, ο επιθετικός από τα Σκόπια, ο οποίος σημείωσε το 3-1, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων της αναμέτρησης. Τώρα, όσον αφορά την εικόνα του παιχνιδιού, ο Παναθηναϊκός δεν είχε κάνει καλή αρχή. Και ενώ προσπαθούσε να βγάλει αντεπιθέσεις, προσπαθούσε να δημιουργήσει επιθετικές ενέργειες, η τελική πάσα δεν έβρισκε ποτέ στόχο. Δεν έβρισκε στόχο η τελική πάσα. Είτε ήταν σέντρα από τα δεξιά, από τα αριστερά, είτε ήταν σύρτη, είτε ήταν χαμηλή, είτε ήταν το ένα, ήταν το άλλο. Δεν ήταν αποτελεσματικές οι τελικές πάσες. Και ενώ κάποιες τελικές πάσεις μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα, μπορούσαν να βρουν στόχο, τις εξουδετέρωσε πάρα πολύ ωραία η άμυνα της Κηφισιάς, η οποία σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό, η άμυνα της ομάδας των Βορείων Προαστίων ήταν καταπληκτική. Δεν άφηνε πραγματικά ανάσα, δεν άφηνε τον Παναθηναϊκό να πάρει ανάσα. Και μάλιστα απλά να πούμε ότι πρωταγωνιστής σε αυτή την αμυντική τακτική, δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να πει τακτική, αλλά νομίζω σε αυτό το αμυντικό master plan του Sebastian Leto, αυτό το αμυντικό πλάνο του Sebastian Leto, πρωταγωνιστής ήταν ο Γάλλος στόπερ, ο Clement Zolibois, ο οποίος άσχετα έκανε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο αποβλήθηκε, δέχθηκε δεύτερη κίτρινη, αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Παναθηναϊκός, η Κηφισιά μάλλον να το πω σωστά, τερμάτισε τον αγώνα με 10 παίκτες, με παίκτη λιγότερο. Και αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο εκμεταλλεύτηκε ο Παναθηναϊκός στην συνέχεια, στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί θυμίζουμε ότι το δεύτερο ημίχρονο έχει ξεκινήσει με ένα σουτ του Πόμπο, που ήταν η πρώτη ευκαιρία του δεύτερου ημιχρόνου. Παρ' όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να βρει στο 53ο λεπτό τον γκολ με τον Kings Kagwa, το πρώτο του γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα και το πρώτο του με την φανέλα του Παναθηναϊκού. Και έπειτα από την κόκκινη κάρτα την οποία δέχτηκε ο Ζολιμπουά, είχε τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης ο Παναθηναϊκός, μέχρι το σημείο που έγινε αυτό το μοιραίο σε εκείνη τη φάση λάθος του Φαντρόγκελεν, που έστρωσε την μπάλα στον Δημήτρη Θοδωρίδη, και ο νεαρός Έλληνας επιθετικός, όπου έβαλε και το πρώτο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα, ισοφάρισε για την ομάδα των Βόρειων Προαστίων. Παρ' όλα αυτά, ήταν η δεύτερη φάση της Κηφισιάς στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος, ήταν πολύ καλύτερος, έχασε ευκαιρίες, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο έχασε πολλές ευκαιρίες. Πέτυχε και τρίτο γκολ στις καθυστερήσεις έπειτα από το πέναλτι το οποίο κέρδισε ο Βισέντε Νταμπόρδα και ευστόχησε. Έκανε το 3-1 και εγκατακλείδη σε αυτό το παιχνίδι. Θα ξεκινήσουμε από την πλευρά του τιμένου. Η Κηφισιά έδειξε ένα πολύ καλό πρόσωπο στο πρώτο ημίχρονο. Έδειξε ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο. Και πόσο μάλλον όσον αφορά την αμυντική της λειτουργία. Και θα μπορούσε να πάρει κάτι παραπάνω. Θα μπορούσε να πάρει κάτι παραπάνω αν έπαιζε όπως έπαιζε στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καθαρά πράσινη. Υπήρχε καθαρά πράσινη κυριαρχία στο χορτάρι. Τώρα, για τον Παναθηναϊκό, εν κατακλείδη ο Παναθηναϊκός με μια πολύ καλή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο πάντα, κάνει το 3-3 και μαζί με τον Πανετολικό είναι οι δύο μοναδικές ελληνικές ομάδες στο φετινό πρωτάθλημα
που έχουν.

έχουν 3 νίκες σε ισάριθμους αγώνες και την Κυριακή θα αντιμετωπίσουν η μία την άλλη στο Ολυμπιακό Στάδιο σε ένα ντέρμπι κορυφής. Όποιος κερδίσει από τις δύο ομάδες θα είναι στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος.

Εννοείται πως επικρατεί ικανοποίηση από πλευράς του Τρυφυλλιού και έχουν στραφεί κανονικά. Έχει στραφεί το βλέμμα των Πρασίνων στον Κυριακάτικο αγώνα με τον Πανετολικό στο ΆΚΑ στις 9.30, όπου στην εν λόγω αναμέτρηση επιστρέφει στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ ο Σίριλ Ντέσερς, ο επιθετικός από την Νιγηρία, ο οποίος θυμόμαστε ότι είχε αποβληθεί από τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, από τον ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής. Με τον Σίριλ Ντέσερς, όπου στην αρχή δέχθηκε ποινή τριών αγωνιστικών, εν τέλει η ποινή του να μειώνεται σε μία αγωνιστική, την οποία έχασε ο Σίριλ Ντέσερς με την Κηφισιά. Ήταν το μοναδικό παιχνίδι το οποίο έχασε, οπότε θα είναι κανονικά στην διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ ο Νιγηριανός φορ στην αναμέτρηση με τους Αγρινιώτες. Πάμε λίγο και στο κύπελλο Ελλάδος, εκεί όπου είχαμε την τελευταία αναμέτρηση της δεύτερης εβδομάδας του κυπέλου Ελλάδος, με τον Αστέρα Τρίπολης να φιλοξενεί στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης τον Άρη. Ένας αγώνας όπου βγήκε ισόπαλος 1-1. Αστέρας Τρίπολης, θυμίζουμε ότι είχε ιτηθεί στον προκριματικό γύρο του κυπέλου Ελλάδος από τον Λεβαδιακό, ωστόσο πήρε την θέση του Λεβαδιακού στην League Phase λόγω αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή της Λιβαδιάς, και έτσι έχουμε τον Αστέρα Τρίπολης στο κύπελο Ελλάδος. Ένα παιχνίδι που σχετικά ήταν ισορροπημένο, απόλυτα ισορροπημένο και από τις δύο πλευρές, με τον Άρη να έχει λίγο μία περισσότερη περιοχή από το 68 λεπτό, από το σημείο δηλαδή που βάλε ο Λορέν Μωρόν τον γκολ, και έπειτα με τον Αστέρα Τρίπολης να σκοράρει πρώτος στο 8 λεπτό με τον Σίλβα. Παρ' όλα αυτά ο ποδοσφαιριστής των Αρκάδων ήταν σε θέση offside, οπότε το γκολ ακυρώθηκε, αλλά 52 λεπτά αργότερα είχαμε το γκολ, το οποίο μέτρησε κανονικά από τον Φεντερίκο Μακέντα, με τον Ιταλό να δίνει το προβάδισμα στους Τρυπολιώτες. Παρ' όλα αυτά, όταν ο Άρης κατάφερε να ισοφαρίσει 8 λεπτά μετά, στο 68, έπειτα από τον γκολ το οποίο πέτυχε ο Λορέν Μωρόν, ο Ισπανός επιθετικός της ομάδας της Θεσσαλονίκης, και έπειτα από χαμένες ευκαιρίες και αρκετές προσπάθειες και από τις δύο ομάδες, ο αγώνας έμεινε στην ισοπαλία μέχρι το τέλος. Έμεινε στην ισοπαλία μέχρι το τέλος και ο τελικό αποτέλεσμα το αναφέραμε και προηγουμένως, Αστέρας Τρίπολης Άρης στο 1-1. Αυτά τα ολίγα για τους δύο αγώνες τους οποίους είχαμε, και ήταν σωστό να ξεκινήσουμε από αυτούς, και μέχρι να τελειώσουμε το πρώτο μισάωρο εννοείται πως θα μιλήσουμε και για κάποιες άλλες ειδήσεις όσον αφορά τον χώρο του ποδοσφαίρου. Θα μιλήσουμε λίγο για τον Ολυμπιακό, όπου εχθές το απόγευμα έφτασε στην Ελλάδα ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο νέος προπονητής από την χώρα των Βάσκων, ο οποίος είναι ο αντικαταστάτης του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, και πραγματοποίησε μάλιστα και την πρώτη του προπόνηση το απόγευμα στο προπονητικό κέντρο των Πειραιωτών στο Ρέντι, με τους Πειραιώτες να δίνουν βάση και το 100% της συγκέντρωσής τους στον αγώνα του Σαββάτου με τον Όφη στις 9. Και απλά να πούμε όσον αφορά και τα μεταγραφικά για τον Ολυμπιακό, μέσα από το εξωτερικό αναφέρουν ότι ο Παουλίνιο, επιθετικός της Τολούκα, ηλικίας 33 χρονών, βρίσκεται στα ραντάρ των Ερυθρόλευκων.

Θα συνεχίσουμε με την πρωταθλήτρια Ελλάδος ΑΕΚ, εκεί όπου ο Μάρκο Νίκολιτς θα πραγματοποιήσει μία έως δύο αλλαγές στην αρχική εντεκάδα της Ένωσης στον αγώνα της Κυριακής εναντίον του Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Θυμίζουμε ότι μεσοβδόμαδα ο Δικέφαλος είχε αντιμετωπίσει την ΛΑΣΚ που επικράτησε 1-0 στην Νέα Φιλαδέλφια την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου. Και μάλιστα σε αυτό το παιχνίδι, φανέλα βασικού διεκδικεί ο Καν Κάιρινεν, ο οποίος δεν είχε αγωνιστεί στον αγώνα της Τρίτης με την ΛΑΣΚ Λίντζερ, την πρωταθλήτρια Αυστρίας. Ενώ είμαστε και πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία με τον στην ανακοίνωση, είναι θέμα χρόνου οι ανακοινώσεις για την επέκταση της συνεργασίας του Δικεφάλου με τον Λούκα Γιώβιτς μέχρι το 2029.

Και πόση ώρα έχουμε πάνω, αν μπορείς να μου πεις. Ωραία, έχουμε ένα λεπτό. Με αυτό το ένα λεπτό θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής, των Sports News, λέγοντας για τον ΠΑΟΚ ότι το απόγευμα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 30χρονος επιθετικός από την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ο Σίμων Μπαντζά, για να ολοκληρώσει τον δανεισμό του στον ΠΑΟΚ από την Αλ Τζαζίρα. Να πούμε ότι η συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων περιλαμβάνει και μια οψιόν αγοράς 4 εκατομμυρίων ευρώ, με τους ασπρόμαυρους να δίνουν απόλυτη βάση στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον Άρη την Κυριακή στην Τούμπα. Αυτά, ημίχρονο, επιστρέφουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Για δράση είσαι έτοιμος?
4: Με Arbiland, ναι!
3: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
4: Armiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
5: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
9: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
10: Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
11: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
12: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
13: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
14: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300. Στην Ηλιάδης Auto Group. Η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
16: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα γλυκά νερά Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε εδώ, δεν αργήσαμε. Ήρθαμε για το δεύτερο ημίχρονο της σημερινής εκπομπής Sports News της 11ης Σεπτεμβρίου 2026, της ημέρας που αρχίζουν τα σχολεία, κύριε Πουρναρά. Λοιπόν, στο πρώτο μισάωρο είχαμε μιλήσει για τους αγώνες οποίους είχαμε εχθές και τον αγώνα κυπέλου μεταξύ Αστέρα Τρίπολης και Άρη και του αγώνα του πρωταθλήματος μεταξύ Παναθηναϊκού και της Κηφισιάς στο ΆΚΑ για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Θυμίζουμε ότι η αναμέτρηση ήταν εξαναβολής λόγω του ευρωπαϊκού παιχνιδιού του Παναθηναϊκού με την Χράντετς Κράλοβε για τα play-off του Conference League. Μιλήσαμε και για τα νέα των Big Four. Πάμε λίγο όμως και στους υπόλοιπους, καθώς έχουμε νέα και από τις υπόλοιπες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Πάμε λίγο προς τον Άρη, που είναι και ουσιαστικά και το πιο πρόσφατο, καθώς την Κυριακή αναμένεται στην Θεσσαλονίκη ο διεθνής σκοτσέζος στόπερ Τζον Σούταρ, ο οποίος θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει με τον Άρη συμβόλαιο τριετούς διαρκείας. Δηλαδή, μέχρι το 2029, Τζον Σούταρο, που μάλιστα έχει σκοράρει και 2 γκολ με την Εθνική Σκωτίας σε 25 εμφανίσεις, έπειτα από μια τετραετία στην Rangers.

Από την Θεσσαλονίκη που είχαμε ολοκληρώσει το πρώτο μισάωρο και ξεκινήσαμε το πρώτο μισάωρο, θα ταξιδέψουμε οδικώς πιο κάτω, θα πάμε στην Λιβαδιά, εκεί όπου έχουμε συμφωνία του Λεβαδιακού με την ΣΤΕΑΟΥ Βουκουρεστίου για τον δανεισμό του 23χρονου μέσου επιθετικού Οκτάβιαν Ποπέσκου, σύμφωνα πάντα με τους Ρουμάνους που κάνουν αναφορά για οριστική συμφωνία, όχι μόνο οι Ρουμάνοι, και ελληνικά μέσα αναφέρουν για οριστική συμφωνία των δύο πλευρών. Οκτάβιαν Ποπέσκο, που θα είναι ο δεύτερος Ρουμάνος ο οποίος θα αγωνιστεί, καλώς εχόντων των πραγμάτων πάντα, την φετινή σεζόν με τον Λεβαδιακό, θα είναι μαζί με τον συμπατριώτη του, τον Άντριαν Σουτ. Ενώ θα πάμε και στον Όφι, εκεί όπου είχαμε την επισημοποίηση της μεταγραφής του Τάσου Χατζηγιοβάνη με τον 29χρονο Έλληνα επιθετικό να υπογράφει μονοετές συμβόλαιο με τους Κρητικούς. Σήμερα κιόλας πραγματοποιεί και την πρώτη του προπόνηση με τα ασπρόμαυρα του Ηρακλείου. Μέχρι το 2027 λοιπόν, Τάσου Χατζηγιοβάνης στον Όφι, έπειτα από έναν χρόνο παρουσίας με την Ομόνια Λευκοσίας και την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Κύπρου για την σεζόν 2025-2026.

πάμε και σιγά σιγά στο μπάσκετ. Πάμε και στο μπάσκετ. Γιατί στο μπάσκετ? Καθώς σήμερα έχουμε δύο πολύ πολύ ωραία τουρνουά. Το Ρόδος International Tournament, το οποίο θα δεξαχθεί στην Ρόδο με την συμμετοχή της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, ενώ έχουμε και την συμμετοχή του Ολυμπιακού και του Άρη στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης για το 2026. Η αποστολή του Ολυμπιακού, που βρίσκεται στην Κύπρο, που θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα και την Μακάμπι Τελ Αβίβ, και μάλιστα αυτή τη στιγμή έχουν βγει φωτογραφίες με την επίσκεψη της ομάδας της ΚΑΕ Ολυμπιακός στο Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου, εκεί όπου τους υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, όπου μάλιστα υπάρχει και μια φωτογραφία που ο Γιώργος Μπαρτζόκας δίνει στον κύριο Χριστοδουλίδη δώρο, μια μπλούζα με τις υπογραφές όλων των παικτών, μια μπλούζα του Ολυμπιακού, Champions 2026, ως δώρο στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Και μιας που κάναμε αναφορά στο προεδρικό Μέγαρο, πάμε να πούμε λίγο περισσότερο για το νεόφυτος Χανδριώτης, το τουρνά το οποίο θα διεξαχθεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Σήμερα Παρασκευή έχουμε δύο αγώνες. Στις 6 ώρα έχουμε Άρης Μακάμπι Τελαβίβ και στις 9 έχουμε Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας. Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας που είχαν αντιμετωπίσει η μία την άλλη στον τελικό του διεθνές τουρνουά μπάσκετ στην Κρήτη, όπου επικράτησε ο Ολυμπιακός. Και την Κυριακή στις 4 παρατέταρτο Άρης Ερυθρός Αστέρας και στις 6 Ολυμπιακός Μακάμπι Τελαβίβ. Όλοι αυτοί οι αγώνες, για όποιον θέλει να τους παρακολουθήσει, γιατί εννοείται πως υπάρχει κόσμος που θέλει να παρακολουθήσει αυτούς τους αγώνες, θα μπορέσει να τους παρακολουθήσει ζωντανά και αποκλειστικά στον Sky. Αυτός, ο Sky είναι αυτός ο οποίος έχει τα δικαιώματα της διοργάνωσης, τουλάχιστον της φετινής διοργάνωσης, με τον Ολυμπιακό να μην έχει στην διάθεση του τον Tyreek Jones, ο οποίος υποβλήθηκε σε μικρή επέμβαση αφαίρεσης κύστης από τον δεξιό του μυρό και τρέχει να προλάβει το Super Cup της Euroleague, το οποίο καλώς εχόντων των πραγμάτων θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα. Οπότε αυτά τα δύο είναι τα τελευταία φιλικά των Ερυθρόλευκων πριν την έναρξη της νέας σεζόν, όπου αξίζει να σημειωθεί ότι το Super Cup της Euroleague, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα γίνει στο Abu Dhabi, με την συμμετοχή του Ολυμπιακού, της Real Madrid, της Fenerbahce και της Dubai BC ως γηπεδούχου ομάδας της διοργάνωσης. Τώρα, θα γίνει, δεν θα γίνει το Super Cup? Αυτό δεν το ξέρω, για να το πω. Είναι πολλά τα σενάρια τα οποία παίζουν. Τη μία μέρα λένε ότι δεν θα γίνει, την άλλη μέρα λένε ότι τελικά θα γίνει, λόγω της κατάστασης κιόλας και που επικράτησε στη Μέση Ανατολή. Εγώ θα πω απλά, βλέποντας και κάνοντας, αυτό μόνο. Από την άλλη πλευρά, για τους Θεσσαλονικείς θα απουσιάσουν οι τραυματίες Άνταμ Μοκόκα, Στέλιος Πουγιανίτης, Γιώργος Τανούλης και ο ασθενής Στέβαν Γιώβιτς από τις υπηρεσίες της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη. Αυτά τα ολίγα για το νεόφυτος Χανδριώτης. Ξαναεπαναλαμβάνω τις ομάδες που θα συμμετέχουν: Ολυμπιακός, Άρης, Μακάμπι Τελαβίβ και Ερυθρός Αστέρας. Πάμε λίγο όμως και στο Rhodes International Tournament, το δεύτερο Rhodes International Tournament στη Ρόδο, εκεί όπου έχουμε την συμμετοχή του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και της Σπαρτάκ Σουμπότιτσα από την Σερβία, όπου έχουμε και την ώρα και το θα διεξαχθεί σήμερα η αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός ΑΕΚ είναι η αναμέτρηση. Τυπικά γηπεδούχος είναι ο Παναθηναϊκός στο σημερινό φιλικό, όπου θα έχετε την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε αυτό τον αγώνα στο Action 24, στις 8 η ώρα. Το Action 24, το οποίο έχει πάρει τα δικαιώματα του τουρνουά του International Tournament Rhodes 2026, όπου θα μπορέσετε να δείτε και τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Σπάρτακ Σουμπότιτσα στις 12 Σεπτεμβρίου, δηλαδή αύριο, το Σάββατο στις 7, αλλά και τον αγώνα της Κυριακής της ΑΕΚ με την Σπάρτακ Σουμπότιτσα, με τις απουσίες, όπου, να το πω πιο σωστά, οι παίκτες οι οποίοι δεν θα αγωνιστούν στο τουρνουά και έμειναν στην Αθήνα είναι ο Κώστας Λούκας, ο οποίος δεν είναι ακόμα έτοιμος και ενδέχεται να δώσει τον παρόν την επόμενη εβδομάδα στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, γιατί θυμίζουμε ότι ξεκινάνε οι επίσημες υποχρεώσεις με το Super Cup, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν συμμετέχει στο Super Cup, είναι ο Ολυμπιακός που ξεκινάει τις επίσημες υποχρεώσεις του. Οπότε έχουμε τον Κώστας Λούκα από τον οποίο θα βρίσκεται την επόμενη εβδομάδα στο Παύλος Γιαννακόπουλος. Επίσης δεν υπολογίζονται οι τραυματίες Kendrick Nunn, Nigel Hayes-Davis, Νίκος Ζωργαβόπουλος
και Μουσταφά Φαλ. Ενώ επίσης ο Γιάννης Κουζέλογλου έχει μυϊκό πρόβλημα και δεν ακολούθησε την αποστολή στη Ρόδο. Από την άλλη, για τον δικέφαλο έχουν μείνει εκτός ο Ντέρεκ Ουίλιαμς και ο Λάντερς Νόλεϊ. Ντέρεκ Ουίλιαμς όπου είναι τραυματίας και ο Λάντερς Νόλεϊ είναι τραυματίας. Ενώ την αποστολή ακολούθησε το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ένωσης, ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να το πούμε μεταγραφικό απόκτημα, καθώς επιστρέφει στην ΑΕΚ έπειτα από 7 χρόνια. Και αυτά τα ολίγα για το μπάσκετ, για την Σπυριάρα, για την Καλαθόσφαιρα.

Και τώρα το αγαπημένο μου κομμάτι. Το αγαπημένο μου κομμάτι όπου περισσότερα θα μιλήσουμε, θα πούμε περισσότερα αύριο στην γραμμή εκκίνησης κάθε Σαββατοκύριακο από τις 11 έως, από τις 11 το πρωί έως και τη 1 το μεσημέρι. Θα μιλήσουμε αναλυτικά για τα άλλα σπορ. Θα χτενίσουμε όλα τα νέα από τα άλλα σπορ. Δηλαδή τα σπορ πριν του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ. Εκεί όπου έχουμε δύο σημαντικές διοργανώσεις. Η μία διοργάνωση κάνει τον ντεμπούτο της και στην άλλη έχουμε την συμμετοχή και της εθνικής μας ομάδας. Και για την διοργάνωση που κάνει τον ντεμπούτο της έχουμε και, έχουμε και δύο αθλητές μας όπου συμμετέχουν. Και θα ξεκινήσουμε με τον Στίβο. Καθώς έχουμε Εμμανουήλ Καραλή και Μίλτο Τεντόγλου σε άλμα επικοντό και άλμα εις μήκος αντίστοιχα, να συμμετέχουν στο πρώτο World Athletics Ultimate Championship, που είναι σαν να λέμε τώρα, πώς να σας το πω, επειδή έχει μπει και το ranking στον Στίβο, πώς είναι στο τένις που οι καλύτεροι αθλητές του ranking συν τους νικητές κάθε Grand Slam της εκάστοτε χρονιάς προκρίνονται στα ATP Finals, WTA Finals για τον, σαν να λέμε, τον πρωταθλητή της σεζόν. Έτσι λοιπόν η World Athletics έφτιαξε κάτι παρόμοιο, κάτι παρόμοιο με τα ATP Finals, ωστόσο δεν έχει κάποια σχέση με τα ATP Finals προφανώς. Παρόλα αυτά το World Athletics Ultimate Championship είναι η τελική των τελικών. Την ώρα που βλέπω ένα μήνυμα, μπορώ να δω καλά, που τη στέλνω την καλημέρα μου και, και στη Βιβί και στον Βασίλη. Η Βιβί στέλνει καλή Παρασκευή, με αγάπη και χαρά, αρμονία ζωής, καλημέρα. Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα στην Βιβί και, και ο Βασίλης στέλνει μήνυμα το ποδήλατό του που είναι και πάρα πολύ ωραίο, ένα μαύρο ποδηλατάκι με μια ωραία μαύρη ζάντα και πορτοκαλί, αν μπορώ να δω καλά, χρώμα στην ζάντα του ποδηλάτου του. Να σκάλα Βασίλη, εύχομαι να έχετε όλοι σας μια καλή μέρα, μια πολύ ωραία μέρα εύχομαι να έχετε. Και πάμε να δούμε λίγο World Athletics Championships. Σήμερα το απόγευμα έχουμε τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος αγωνίζεται κανονικά στον αγώνα του άλματος επικοντό, όπου θα αντιμετωπίσει σε μια τελευταία μάχη της φετινής σεζόν τον Αρμάντο Ντουμπλάντης. Στις 9 και 8 θα αγωνιστεί ο Εμμανουήλ Καραλής, 9 και 8 ακριβώς, και αξίζει να σημειωθεί ότι για αυτή την διοργάνωση είναι η διοργάνωση με τα μεγαλύτερα χρηματικά έπαθλα όλων των εποχών στην ιστορία του παγκοσμίου στίβου. Είτε είναι ανοιχτός είτε είναι κλειστός. Περισσότερες λεπτομέρειες θα πούμε αύριο, απλά θα πούμε ότι ο Εμμανουήλ Καραλής αγωνίζεται σήμερα στις 9 και 8, ενώ αύριο θα ακολουθήσει το Σάββατο δηλαδή ο Μίλτος Τεντόγλου στο άλμα εις μήκος, με τον αγώνα του να είναι προγραμματισμένος στις 8:44. Είναι το πρώτο Ultimate Championship της World Athletics και είναι μια διοργάνωση την οποία θα την μεταδώσει η ΕΡΤ2 και σήμερα και αύριο. Ενώ απλά να πούμε, το μόνο που μπορούμε να πούμε τουλάχιστον, γιατί αύριο θα πούμε περισσότερα, είναι ότι αυτή η διοργάνωση θα διεξαχθεί σε 3 ώρα απογευματινά προγράμματα, της Παρασκευής, του Σαββάτου και της Κυριακής. Ενώ πάμε λίγο και στο βόλεϊ, στο βόλεϊ όχι των γυναικών, στο βόλεϊ ανδρών, όπου έχουμε ένα ντεζαβού με τις γυναίκες, καθώς στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, το οποίο διεξάγεται στην Μόντενα της Ιταλίας, η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Τσεχία στις 5-1, Ελλάδα η οποία προέρχεται από το ασημένιο μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες στο Τάραντο της Ιταλίας. Και γι' αυτόν τον λόγο συμμετείχε κιόλας η εθνική μας ομάδα στους μεσογειακούς αγώνες, καθώς είχαν γίνει στην Ιταλία. Η Ελλάδα κληρώθηκε σε όμιλο που διεξάγεται στην Ιταλία, οπότε το θεώρησαν ως μια καλή ευκαιρία για προετοιμασία εκεί στην Γαλανόλευκη.
Ένας αγώνας ο οποίος θα ξεκινήσει, το πρώτο σερβίς είναι στις 5. Θα μπορέσετε να το παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ 2 Sport. Και απλά να πούμε το ντεζαβού είναι ότι η Ελλάδα στις γυναίκες αντιμετώπισε την Τσεχία την πρώτη αγωνιστική. Εννοείται πως ευχόμαστε καλή επιτυχία και στον Μίλτο Δεντόγλου και στον Εμμανουήλ Καράλη στο Στίβο, αλλά εννοείται και πως και σε όλα τα παιδιά της εθνικής ομάδας βόλεϊ ανδρών, μακάρι να φτάσουν ψηλότερα και από τον ουρανό. Ψηλότερα και από τον ουρανό εύχομαι να φτάσει η εθνική ομάδα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Καλή επιτυχία στο σύνολο των διεθνών μας.

Και πάμε να ολοκληρώσουμε με τα διεθνή, όπου θα κάνουμε αναφορά στα χθεσινά αποτελέσματα του Champions League. Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1, PSV Eindhoven Σαχτάρ Ντονιέτσκ 1-1, Κόμο Λιψία 4-1 με το δεύτερο γκολ της ιταλικής ομάδας, να το σημειώνει ο Τάσος Δουβίκας. Manchester United Σαμπά Μπακού 4-0, Bayern Μονάχου Μπόντο Γκλίμτ 5-0 και Σλάβια Πράγας Λανς 2-3. Επειδή είχαμε και τρεις αντιπάλους της ΑΕΚ στην League Face του Champions League, όπου αγωνίστηκαν εχθές, να πούμε ότι οι δύο από τους αντιπάλους της Ένωσης φέρανε ισοπαλία, ενώ η άλλη αντίπαλος επικράτησε. Και επικράτησε με ένα σχετικά ευρύ σκορ. 4-1. Δεν το λες και τεράστιο, αλλά ένα μεγάλο σκορ, μπορεί να πει κανείς.

Και απλά ολοκληρώνουμε τα χθεσινά διεθνή με κάποιους αγώνες από το Μουντιάλ Γυναικών K20, το οποίο διεξάγεται στην Κολομβία, στη φετινή διοργάνωση, αν μπορώ να δω καλά. Στην Πολωνία, στην Κολομβία έχει γίνει η προηγούμενη, όπου έχουμε τα εξής αποτελέσματα από 4 αγώνες. Βόρεια Κορέα, Κωνσταρίκα 4-0. Ισπανία, Νέα Καλλιδονία 11-0. Κίνα, Νιγηρία 0-0. Και Κολομβία, Πορτογαλία στο 0-0. Και μιας που μιλάμε για διεθνή, μιλήσαμε για χθες, αλλά σήμερα που είναι Παρασκευή, έχουμε και πάλι κάποια παιχνιδάκια. Έχουμε τα πρώτα παιχνίδια των μεγάλων πρωταθλημάτων της Ευρώπης και θα τα πούμε, τα πρώτα παιχνίδια των εν λόγω αγωνιστικών. Και θα πάμε στη Γαλλία, όπου έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι ανάμεσα σε Ρεν και Μαρσέι στις 10 παρατέταρτο. Στην Bundesliga, Union Βερολίνου Σάλκε στις 9.30. La Liga, Σεβίλη Βαλένθια στις 10. Και στην Ιταλία, στην Σέρια, Βενέτσια Φιωρεντίνα στις 10 παρατέταρτο είναι οι πρώτες αναμετρήσεις. Ενώ για το Μουντιάλ Γυναικών K20 στις 4 η ώρα έχουμε Αγγλία-Βραζιλία, Τανζανία-Καναδά την ίδια ώρα και στις 7 έχουμε Αργεντινή-Μεξικό και Μπενίν-Πολωνία.

Και απλά να ολοκληρώσουμε αυτή την εκπομπή με μια είδηση από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και την Φόρμουλα 1, εκεί όπου ο Σαρλ Λεκλέρ είναι αμφίβολος για την συμμετοχή του στο Grand Prix της Μαδρίτης, καθώς αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με την όρασή του. Θα δούμε στην πορεία πώς θα είναι. Πάντως αυτό το τρίμερο είναι το Grand Prix στην πρωτεύουσα της Ισπανίας. Και κάπου εδώ το Sports News της 11 Σεπτεμβρίου 2026 έφτασε στο τέλος του. Ήμασταν μία ώρα παρέα μαζί σας. Εννοείται πως το Sports News κάθε μέρα από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή θα είναι κοντά σας από τις 12 έως και τη 1 για να σας βάζει στο κλίμα του αθλητισμού και των αθλητικών γεγονότων. Δημοσιογράφη, επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής ήταν η Αντριάννα Πουγιού, στην εκφώνηση των πολιτικών και αθλητικών δελτίων ειδήσεων ο Πάνος Πουρναράς, στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στην εκπομπή Γραμμή Εκκίνηση, όπου θα πούμε τα πάντα για τα άλλα σπορ. Μείνετε συντονισμένοι! Ακολουθεί το ενημερωτικό μαγκαζίνο με την Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, όπου θα μάθετε τα πάντα για όλα τα σπορ, για όλες τις ομάδες, για όλες τις χώρες. Να είστε καλά! Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους! Γεια χαρά!

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
2: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College. Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Έφτασε λοιπόν μία Παρασκευή. Τι ωραία, αν και έχω να κάνω δουλειά στο Σαββατοκύριακο. Εν πάση περιπτώσει, πάντα οι δουλειές δεν σταματάνε. Πάντως είναι Παρασκευή. Κάτι μας λέει. Λοιπόν, ξεκινά το μαγκαζίνο του Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Θα είμαστε παρεούλα έως τις 2. Θα είμαστε παρεούλα, άρα επικοινωνήστε. 69-39-943-943, 69-39-943-943, το Viber του σταθμού. Εδώ μας στέλνετε ό,τι θέλετε, να σχολιάσετε, να παρατηρήσετε, να κάνετε έτσι κάποιες προσθέσεις σε αυτά που λέμε. Μαζί μας, όπως πάντα, είναι η στοιχηματική εταιρεία Ιντερβέτεν. Λοιπόν, στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι στο πλάι μου ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάσος και η Ανδρία Ναπούλιου. Ξεκινάμε όπως πάντα από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Μετά την χθεσινή νίκη επί της Κηφισιάς, ο Παναθηναϊκός ανέβηκε μετά τον Ιανουάριο του 2024 στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League με 9 βαθμούς. Συγκάτοικός του αυτή τη στιγμή είναι ο Πανετολικός, τον οποίο αποδέχεται την Κυριακή στο Ολυμπιακό Στάδιο, διαθέσιμος θα είναι ο Ντέσσερς, ο οποίος εξέτησε την ποινή του. Παράλληλα, πρόταση η οποία μπορεί να αλλάξει σημαντικά τις οικονομικές ισορροπίες στην Super League έβαλε στο τραπέζι ο Γιάννης Αλαφούζος. Στο χθεσινό διοικητικό συμβούλιο της Λίγκας, ο πρόεδρος της διοργανώτικης αρχής παρουσίασε ένα μοντέλο για τη διαχείριση των χρημάτων που προκύπτουν από την φορολογία του στοιχήματος, με βασικό στόχο την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση των μικρομεσαίων ΠΑΕ. Είναι τόσο έδρασε αναμέτρηση του Σαββάτου με τον Όφη στρέφονται στον Ολυμπιακό. Την πρώτη του προπόνηση πραγματοποίησε ο νέος τεχνικός των Ερυθρολεύκων, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ο 33χρονος επιθετικός της Τολούκα Παουλίνιο βρίσκεται στο ραντάρ των Πειραιωτών. Πριν από μια εβδομάδα είχα από έναν σύλλογο που άλλαξε προπονητή στην Ελλάδα. Τόνισε σε συνέντευξή του στην Αμπόλα ο Σέρτζιο Κονσεϊσάου με τους Πορτογάλους να φωτογραφίζουν τον Ολυμπιακό. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Καϊρίνεν εν ώψη του κυριακάτικου αγώνα της ΑΕΚ με τον Αστεράκτορ στην Τρίπολη. Σε μείως 2 αλλαγές στην ενδεκάδα του δικεφάλου θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Οι ανακοινώσεις απομένουν για την επέκταση της συνεργασίας της Ένωσης με τον Λούκα Γιόβιτς. Το απόγευμα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 30χρονος επιθετικός Σιμών Μπάντζα για να ολοκληρώσει το δανεισμό του στον ΠΑΟΚ από την Αλ Τζαζίρα. Η συμφωνία για τον ποδοσφαιριστή περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς 4 εκατομμύρια ευρώ στο ντέρμπι Θεσσαλονίκης της Κυριακής με τον Άρη στην Τούμπα, δίνουν βάση στους ασπρόμαυρους. Όφη επισημοποίησε τη μεταγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνη. Ο 29χρονος Έλληνας επιθετικός υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους κριτικούς και σήμερα θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση. Την Κυριακή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 29χρονος διεθνής Σκοτσέζος στόπερ Τζον Σούταρ για ιατρικά και υπογραφές με τον Άρη σε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Ο Λεβαδιακός συμφώνησε με τη ΣΤΕΑΟ Βουκουρεστίου για τον δανεισμό του 23χρονου μεσοεπιθετικού Οκτάβιαν Ποπέσκου σύμφωνα με μέσο από τη Ρουμανία. Παναθηναϊκός Άκτορ και ΑΕ κοντράρονται στη Ρόδο στις 8 σε φιλική αναμέτρηση για το τουρνουά που διεξάγεται στη Ρόδο. Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Μουσταφά Φάλ και Ανίς Κουζέλογλου, καθώς και ο ανέτοιμος Κώστας Λούκας δεν βρίσκονται στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Τηλεοπτική κάλυψη από Action 24. Στην Κύπρο βρίσκεται η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού εν ώψη των 2 φιλικών αναμετρήσεων με το Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι Τελαβίβ. Εκτός από την αποστολή των Πειραιωτών έμεινε ο Τάρικ Τζόουνς, ο οποίος υποβλήθηκε σε μικρή επέμβαση αφαίρεσης κύστης από τον Μυρό. Στο βόλεϊ ανδρών η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Τσεχία στις 5 στην πρεμιέρα του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στη Μοντένα της Ιταλίας, τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι πλέον στην κορυφή μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής. Αγωνιζόταν χθες με την Κηφισιά. Έφερε ένα 3-1. Έβαλε την ομάδα στην κορυφή και να ακούσουμε περισσότερο από τον Χρήστο Παπα-Νικολάου. Λοιπόν, Χρήστο, καλό μεσημέρι. Ευτυχή στιγμή, ευτυχές χρονικό σημείο για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι πρώτος τώρα στην βαθμολογία μαζί με τον Πανετολικό, βέβαια, τον οποίο το αστείο είναι ότι συναντώνται μαζί στην επόμενη αγωνιστική.
1: Γεια σου, Ζέτα, καλό μεσημέρι και σαν και στους φίλους ακροατές. Το πιο αστείο, εγώ θα έλεγα, είναι για τον συναδελφό μας, τον Σάκη Βουζδούνη, όπου τώρα θα παίξουμε ντέρμπι κορυφής Παναθηναϊκός Πανετολικός. Εκεί με τη γενέτειρά του.
0: Έχεις τα δίκια σου. Έχεις τα δίκια σου.
1: Πώς τα φέρνει έτσι η ζωή καμιά φορά, ε.
0: Πω, τι θα κάνει ο Σάκης αυτό
1: φοβερό,
0: με απασχολεί.
1: Φοβερό, το συζητούσαμε από χθες το απόγευμα. Εντάξει, καλή και η ομάδα του Γιάννα Αναστασίου και συγχαρητήρια και όλα για την καλή τους πορεία. Εντάξει, για τον Παναθηναϊκό, νομίζω λίγο πολύ έτσι όπως τα λέγαμε. Θα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, το γνωρίζαμε. Με την πολύ μαχητική ομάδα του κύριου Σεμπάστιαν Λέτο, η οποία ομάδα, ενώ έμεινε και με 10 παίκτες, αυτό δεν φάνηκε καθόλου. Δεν ζέταμε στο γήπεδο.
0: Και πολύ καλή άμυνα, έτσι.
1: Βέβαια, πολύ καλή άμυνα. Ήταν πολύ μαχητική από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Άλλο ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός μπαίνει καλύτερα. Μπαίνει αποφασισμένος να πάρει το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν η ομάδα που δημιούργησε τις φάσεις, όμως δεν κατάφερε αυτό με αυτόν τον τρόπο όμως να σκοράρει και να πάει με μια μεγαλύτερη ηρεμία στα αποδυτήρια. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως ανέβασε ακόμα περισσότερο την απόδοσή του. Ήταν ένα ημίχρονο που τα είδαμε όλα. Αμφισβητούμενες φάσεις. Γκολ τα οποία δεν ξέραμε αν
0: ισχύουν. Δεν ξέραμε αν ισχύουν, αν πέρασαν γραμμή ή όχι. Ναι.
1: Και εδώ πρέπει να σταθούμε και στο Goal Line Technology, το οποίο θεωρώ απαραίτητο να υπάρχει κατά την ταπεινή μου άποψη. Έτσι. Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν θα συμβεί σε κάθε παιχνίδι. Είναι μια δύσκολη φάση. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το δούμε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ωστόσο, έστω για αυτές τις λίγες φάσεις, νομίζω είναι χρήσιμο να υπάρχει. Και ας σκεφτούμε τι θα γινόταν αν αυτό, ας πούμε, γινόταν σε ένα ντέρμπι κορυφής προς το τέλος του πρωταθλήματος.
0: Δεν το κουβεντιάζω,
1: που θα μπορούσε να κρίνει περισσότερα πράγματα.
0: Προφανώς, προφανώς. Αλλά και το φοβερό, δηλαδή, λέω τι έγινε τώρα, ήταν αυτή η τεράστια διπλή φάση με δοκάρια του Ταμπόρδα για το 2-0. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Είναι η ίδια φάση ουσιαστικά εκεί που, εντάξει, εντωμεταξύ ο Ταμπόρδα ήταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού στο γήπεδο για ακόμα ένα παιχνίδι.
0: Έβαλε και το πέναλτι, έτσι.
1: Έβαλε και το πέναλτι. Όταν πλέον μετά την χρήση του VAR έδωσε το πέναλτι ο διαιτητής, εντάξει, νομίζω είχε πάρει την μπάλα στην αγκαλιά του από νωρίς, ήθελε με κάποιο τρόπο να σβήσει και το προηγούμενο πέναλτι το οποίο έχασε, το έπιασε ο Παμπλένκα με τον ΠΑΟΚ και κάπως να κατοχυρώσει και αυτή την πολύ καλή έτσι εμφάνιση που έκανε και με ένα γκολ. Το έκανε, σκόραρε, εντάξει, ο Παναθηναϊκός ήταν η καλύτερη ομάδα και φυσικά όμως κατάφερε και αυτή να μπει στο παιχνίδι, να το φέρει στα ίσα, ενώ ήταν και με 10 παίκτες. Εντάξει, νομίζω ήταν ένα παιχνίδι που τα είδαμε όλα. Τώρα η συζήτηση περισσότερη είναι σε σχέση με το πέναλτι το οποίο δόθηκε υπέρ του Παναθηναϊκού. Εδώ νομίζω ότι αξίζει να σημειώσουμε ότι ο κανονισμός λέει ότι σε περίπτωση που η μπάλα έχει κατεύθυνση προς τα δίχτυα, από τη στιγμή που έχει επαφή με το χέρι, δίνεται πέναλτι. Αυτή είναι η οδηγία που έχουν δώσει έτσι, από την UEFA για τέτοιου είδους φάσεις. Και νομίζω ότι ορθά δόθηκε το συγκεκριμένο πέναλτι. Εντάξει, σίγουρα είναι κάτι το οποίο σηκώνει συζήτηση. Έχουμε ακούσει διάφορα από εχθές. Αλλά το θεωρώ άδικο σε ένα παιχνίδι που για άλλη μια φορά ο Παναθηναϊκός ήταν η ομάδα η οποία πρωταγωνίστησε, ήταν η ομάδα η οποία έπρεπε να κερδίσει. Να στεκόμαστε σε μια φάση η οποία, κατά την ταπεινή μου άποψη, πάντα έτσι, γιατί κάθε άποψη είναι σεβαστή, ορθά δόθηκε το πέναλτι βάση και τη οδηγία που έχει δοθεί από την UEFA.
0: Τώρα αυτό που αναφέραμε και στις ειδήσεις και θέλω λίγο να το καταλάβω, αυτές οι οικονομικές ισορροπίες της Super League για τις οποίες το οποίο project έβαλε στο τραπέζι ο Γιάννης Αλαφούζος, τι ακριβώς έγινε στο όδοσο της Λίγκας?
1: Ουσιαστικά αυτό που θέλει ο Γιάννης Αλαφούζος, πλέον σαν πρόεδρος στην ΕΠΟ, είναι να μπορέσουν οι ομάδες που βρίσκονται από τη μέση του βαθμολογικού πίνακα και κάτω, πιο αδύναμες οικονομικά ομάδες, να μπορούν να έχουν και αυτές ένα μεγαλύτερο μερίδιο χρημάτων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, έτσι ώστε να είναι και πιο ανταγωνιστικές. Θεωρεί δηλαδή ο ισχυρός άντρας του ΠΑΕ Παναθηναϊκός ότι με αυτόν τον τρόπο γίνονται οι μικρότερες ομάδες πιο ανταγωνιστικές, έτσι, οικονομικά πιο ανταγωνιστικές, και υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός στο πρωτάθλημα. Οπότε αυτό που είχε προτείνει είναι ένα μέρος των χρημάτων από τα τηλεοπτικά συμβόλαια που παίρνουν το Big Four, δηλαδή Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, ένα μέρος από αυτά τα χρήματα να μπορεί το 20%, αν θυμάμαι καλά, να πηγαίνει και σε αυτές τις ομάδες, έτσι ώστε με αυτόν τον τρόπο να έχουν κάποιους παραπάνω πόρους για να μπορούν και αυτοί να είναι πιο ανταγωνιστικοί για να βλέπουμε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Αυτή είναι η πρόταση την οποία είχε θέσει στο τραπέζι.
0: Οι ομάδες του Big Four πλην του Παναθηναϊκού πώς αντέδρασαν σε αυτό?
1: Έτσι όσο γνωρίζω, ο Ολυμπιακός σε πρώτη φάση ήταν αντίθετος με τη συγκεκριμένη σκέψη. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ νομίζω ότι το είδαν περισσότερο με θετική ματιά. Εντάξει, εδώ να βάλω και μια προσωπική άποψη. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο, να ενισχύονται και οι μικρότερες ομάδες, διότι έχουμε δει παλαιότερα, έτσι, και ομάδες που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να πρέπει να

0: μέσα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Νομίζω πάντως ότι είναι ως προς σωστή κατεύθυνση.
0: Οκ, έχει να σε ευχαριστήσω, Χρήστο, γιατί θα ακούσουμε τώρα τις δηλώσεις Νίστρουπ και Κάγκουα και του Λέτο, βέβαια. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Καλό μεσημέρι.

να ακούσουμε τώρα τις δηλώσεις του Νίστρουπ, ο οποίος μίλησε πολύ έτσι, όντας ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας του.

0: things that we can improve, of course.
1: Η Κηφισιά ήταν ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Ήταν μια ομάδα η οποία έπαιξε με ένταση, έπαιξε με πίεση από την πλευρά μας, όμως είμαι πολύ ικανοποιημένος, διότι από τα πρώτα 10 λεπτά ήδη δείξαμε την δυνατότητά μας, όλα όσα μπορούσαμε να κάνουμε και δείξαμε τη διαφορά ουσιαστικά. Συνεχίσαμε, σκοράραμε και είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Βεβαίως υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν, αλλά είμαι ικανοποιημένος.
2: Θήκε ο ιστοπαθολογικός.
3: Ακούσουμε και τις δηλώσεις του σκόρερ, του Κάγκουα.
4: And the most important, of course, is the win. We are very happy and we keep going like this.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος για το πρώτο γκολ από πολλά που ελπίζω ότι θα συνεχίσουν, θα έρθουν, και είμαστε χαρούμενοι για την νίκη και ελπίζω να συνεχίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί κάνουμε, νομίζω, μια πολύ μεγάλη δουλειά, αλλά βεβαίως ο στόχος μας είναι να κερδίζουμε και να μεγαλώνουμε την ομάδα. Και βεβαίως στόχος μας είναι το πρωτάθλημα. Αν θέλεις το πρωτάθλημα, βεβαίως πρέπει να κερδίζεις όλους τους αγώνες και πιστεύω έτσι καλά να συνεχίσουμε.
3: Και να ακούσουμε τη δήλωσε επίσης στην τηλεόραση του Sky ο Λέτο, ο προπονητής, ο coach της Κηφισιάς.

0: We managed for a big part of the game. We were every time pressing and we tried to press as much as you can, like we normally we try to do.
1: Είναι πολύ σημαντικό για εμάς το πώς αγωνιστήκαμε σήμερα, πώς βρεθήκαμε στον αγωνιστικό χώρο με τον τρόπο που πιέσαμε. Καταφέραμε να ελέγξουμε αρκετά σε πολύ μεγάλο βαθμό τον ρυθμό του αγώνα, με τον τρόπο που πιέσαμε και ασκήσαμε την πίεση πιο ψηλά στις γραμμές στην πλευρά του Παναθηναϊκού. Ήρθε όμως μια φάση, μια κόκκινη κάρτα η οποία προφανώς αλλάζει την κατάσταση. Μια κόκκινη κάρτα η οποία δίνει παραπάνω κίνδυνο και στον Παναθηναϊκό. Ήταν πιο δύσκολο για εμάς προκειμένου από εκεί και πέρα να αγωνιστούμε και προφανώς επηρέασε και το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, κυρίες και κύριοι, ο οποίος βρίσκεται σε μια νέα εποχή. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Κώστα Σαμποθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν χτες η πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού με τον Αλγκουαθίλ, παρόν και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Θέλεις να σταχυολογήσεις κάποια από τα λεγόμενα της χθεσινής απογευματινής προπόνησης?
5: Χθεσινή τώρα είμαστε ήδη... Καλησπέρα καταρχάς, ζέτα μου. Είμαστε ήδη στη δεύτερη προπόνηση.
4: Ναι,
5: σημερινή.
4: Απλά λέω επειδή παρευρέθη ο κύριος Μαρινάκης, ναι, έγινε μια ομιλία, ναι, τον σύστησε τον νέο. Ναι, ήταν
5: αναμενόμενο. Αυτό ήθελε να περάσει το μήνυμα, να συστήσει τον νέο προπονητή και να περάσει το μήνυμα για το τι θέλει από τους ποδοσφαιριστές από εδώ και πέρα. Σαν να ξεκινάει ο Ολυμπιακός στην προετοιμασία από χθες. Αυτό ήταν το μήνυμα που πέρασε.
4: Και μίλησε και με θετικά λόγια βέβαια για τον Χωσέ Λουίς.

0: Μπορούσε,
1: ναι,
0: έτσι,
1: δεν μπορούσε να μην το πει. Άλλωστε, σου είπα και χθες, είναι πολύ φίλοι με τον Ιμανόλ, με την Λίμπαρ. Εδώ και πολλά χρόνια, έστω και αν έχουν 10 χρόνια διαφορά. Είναι 65 ο Μεντιλίμπαρ, 55 ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού. Κοίταξε να δεις τώρα, μέσα σε όλα, περιμένοντας το αυριανό παιχνίδι με τον Όφη, να σου πω ότι έχω ρεπορτάζ για τα 4 νέα πρόσωπα που θα βρίσκονται στο Ρέντι. Δηλαδή τους νέους συνεργάτες του Ιμανόλ.
0: Ναι.
1: Ο ένας είναι ο Ιμπον Πενιαγκαριεκάνο. Όλα τα ονόματα είναι, ας τα να πάνε.
0: Ναι, ναι.
1: Σταθερός συνεργάτης του Αλγουαθίλ. Είναι βάση και οι δύο, 53 χρονών. Είναι ο άνθρωπος της απόλυτης εμπιστοσύνης του, θα είναι το δεξί του χέρι δηλαδή. Αφορά κυρίως, ο ρόλος του αφορά κυρίως την ανάλυση και την τακτική στην προετοιμασία. Και που μελετά και τον αντίπαλο, εντοπίζοντας τα χαρακτηριστικά και τις αδυναμίες του, ενώ η δουλειά του δεν περιορίζεται μόνο σε αυτά. Ο άλλος είναι ο Αρκαΐς Λακάμπρα. Είναι διαφορετική περίπτωση στο επιτελείο. Είναι, η πορεία του είναι συνδεμένη με τους πάγους, αλλά και τις στελέσεις που αφορούν στελέχος και αγωνιστικό σχεδιασμό του συλλόγου. Και αυτός θα είναι ένα από τους στενούς συνεργάτες. Ο Σεντρίκ Τιούς θα είναι αυτός ο τομέας της φυσικής κατάστασης. Εκεί θα ρίξει το μεγάλο βάρος ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού και θα συνεργαστεί μαζί με τον Χρήστο Μαυρίκη, ο οποίος θα είναι ο μοναδικός από τους παλιούς που θα μείνουν.
0: Μάλιστα.
1: Από τους παλιούς που ήταν μαζί με τον Μεντιλίμπαρο. Ο τέταρτος είναι ο Μικέλ Σκάιθαρ, είναι η τέταρτη επιλογή. Θα είναι ο προπονητής των τερματοφυλάκων.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει ότι μας αποχαιρετά ο Παναγιώτης Αγριογιάννης, ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος και προπονητής. Το είδαμε αυτό και με τον Τζολάκη και με άλλους θερματοφύλακες, δούλεψε πολύ και αποχωρεί για να δώσει τη θέση του στο νέο πρόσωπο που επέλεξε ο προπονητής. Τέσσερις διαφορετικοί ρόλοι, μια κοινή φιλοσοφία έτσι και για τα τέσσερα νέα πρόσωπα που, θα είναι, που είναι ήδη στο Ρέντι μαζί με τον Βάσκο τεχνικό των Αλγουαθίλ. Τώρα θα περιμένουμε να δούμε, ζέτα με πολύ ενδιαφέρον, την 11 που θα παρουσιάσει το αυριανό παιχνίδι.
0: Ναι,
1: με τον Όφη. Έτσι. Δεν μπορεί να μην μου ζητήσει να κάνω καμιά πρόβλεψη, γιατί προφανώς δεν έχουμε καμία εικόνα αυτή τη στιγμή το τι έχει στο μυαλό του. Φαντάζομαι ότι την 11 δεν θα τη φτιάξει μόνος του, αν και έχει εικόνα τον Ολυμπιακό, έχει δει βίντεο, όλες αυτές τις μέρες παρακολουθεί συνέχεια τα πάντα. Μαζί με τους συνεργάτες του θα αποφασίσουν ποιοι θα είναι αυτοί οι 11 που θα ξεκινήσουν το παιχνίδι και τους οποίους θέλει να έχει μια καλύτερη εικόνα και πώς μπορούν να ανταποκριθούν απέναντι σε ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι, γιατί δεν είναι εύκολο το παιχνίδι με τον Όφη. Αύριο ο Όφη είναι καλή ομάδα.
0: Ναι.
1: Όπως και η πληροφορία που έχω ότι αύριο το Καρισκάκι θα είναι κατάμεστο.
0: Αυτό, μείνει... ναι, μπορεί να είναι και το όνομα του Αλγουαθίλ ένα κίνητρο να δει
1: προφανώς,
0: ο κόσμος του Ολυμπιακού και... τον νέο προπονητή.
1: Ναι, και τα νέα πρόσωπα που θα είναι πολλά, έτσι, πολλά από τα νέα πρόσωπα θα τα δούμε αύριο. Έχουν απομείνει μόνο 2.800 περίπου εισιτήρια αδιάθετα. Νομίζω θα εξαντληθούν αύριο μέχρι την ώρα του αγώνα. Έτσι το Καρισκάκι αύριο, όπως και την ερχόμενη Τετάρτη, το ευρωπαϊκό παιχνίδι, στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ολυμπιακού, θα είναι γεμάτο, έχουν κυκλοφορήσει ήδη τα εισιτήρια και γίνονται ανάρπαστα μέσω ίντερνετ, μπορεί να τα προμηθευτεί κανείς. Αυτά προσωρινά φαίνεται να έχουμε ηρεμήσει λιγάκι. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω, επειδή ακούγονται διάφορα και γράφονται ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει center court.
0: Αυτό που είπαμε στο δελτίο, Κώστα, δεν ξέρω αν είσαι γνώστης του θέματος. Πριν από μία εβδομάδα είχα πρόταση από έναν σύλλογο που άλλαξε προπονητή στην Ελλάδα. Είπε στην Απόλαιο ο Σέρτζιο Κονσέισαο. Αυτό παίζει.
1: Δεν το ξέρω. Δεν το γνωρίζω. Δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο. Δεν το γνωρίζω. Ότι ο Ολυμπιακός ψαχνόταν για προπονητή εδώ και καιρό είναι γεγονός. Αλλά από ό,τι ξέρω, το ενδιαφέρον ήταν επικεντρωμένο στην Ισπανία. Τώρα αν δεν γινόταν κάτι με τον Αλγουαθίλ ή κάποιον άλλον, μπορεί να πηγαίνει σε αυτή την περίπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Ότι έψαχνε ο Ολυμπιακός προπονητή, δεν είναι είδηση. Αλλά ξέρω ότι όλοι οι επαφές ήταν στην Ισπανία.
0: Μάλιστα. Ωραία, εντάξει.
1: Αυτά, Ζέτα μου.
0: Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή
0: καλό
1: συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, κυρίες και κύριοι, για να ακούσουμε τον Μάριο Ματσάνκο. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Μάρη. Έχουμε το παιχνίδι τώρα με τον Αστεράκτορ στην Τρίπολη. Και όπως αντιλαμβάνεται κανείς και όπως βγήκε τέλος πάντων και από το ρεπορτάζ, φανέλα βασικού διεκδικεί ο Κάιρινεν, έτσι.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Πράγματι, όχι μόνο ο Κάιρινεν, αλλά και ο Αριάγκα και ο Ζουμπκόφ και ο Γκατσίνοβιτς και ο Ζήν είναι από τους ποδοσφαιριστές που διεκδικούν φανέλα βασικού για το κυριακάτικο παιχνίδι 7 η ώρα στην Τρίπολη κοντά στον Αστέρα. Δεν ξέρω αν θα γίνουν όλες αυτές οι μαζεμένες αλλαγές από την αρχή ή κάποιες εξ αυτών. Μπορεί ο Μάρκο Νίκολιτς να βάλει 2-3 ποδοσφαιριστές στο αρχικό σχήμα και στη συνέχεια να περάσει ανάλογα και με την εξέλιξη του παιχνιδιού κάποιους από τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Σίγουρα η ΑΕΚ μετά το παιχνίδι με την Κηφισιά έχει δείξει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Στόχος του Μάρκο Νίκολιτς είναι να μπει η ομάδα στον αγωνιστικό χώρο όπως μπαίνει στα παιχνίδια της Νέας Φιλαδέλφειας, με αυτή την ορμή να σκοράρει γρήγορα όπως έκανε με Ηρακλή, με Λεύσκη, με τον Άρη, ακόμα και με την Ελάσκ που κατάφερε να σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο. Το ίδιο θα προσπαθήσει να πετύχει και κόντρα στον Αστέρα, παρόλο που ο Αστέρας δεν έχει ακόμα νίκη στο πρωτάθλημα. Είχε χθες το μάτς κυπέλου, το παρακολούθησαν οι άνθρωποι της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς και οι συνεργάτες του. Ο Σέρβος τεχνικός έχει κάνει και μια ανάλυση του αντιπάλου, όχι μόνο χθες αλλά και προχθές, μαζί με τους συνεργάτες του, και τα μετέφεραν το τι πρέπει να προσέξουν οι ποδοσφαιριστές του. Και στόχος της ΑΕΚ είναι να φύγει με το τρίποντο από την Αρκαδία.
0: Μάλιστα. Αδιαφυσβήτητα ο Γιώβιτς αποτελεί ένα μεγάλο σύν, ένα μεγάλο κομμάτι
1: όπλο,
0: για την ΑΕΚ, ένα
1: όπλο,
0: ναι, ακριβώς, να κόλλησε το μυαλό μου. Λοιπόν, και θα υπάρξει μια επέκταση της συνεργασίας προφανώς, έτσι.
1: Εντάξει, αυτό που περιμένουμε από την πλευρά της ΑΕΚ είναι η επίσημη ανακοίνωση. Τα έχουν βρει σε όλα, οι δύο πλευρές, θα υπάρξει επέκταση συνεργασίας με τον Γιώβιτς μαζί με τα μπόνους και δικό του προσωπικό ποσοστό να αγγίζει ένα συμβόλαιο που θα φτάνει κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για τον πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Απλά αυτό που περιμένουμε είναι η επισημοποίηση, γιατί πολλοί ρωτάνε και καλά κάνεις που με ρώτησες τι γίνεται και με τον Γιώβιτς, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί αυτή η επέκταση του συμβολέου. Τυπικό είναι το θέμα, πραγματικά.
0: Και είδα τα παιχνίδια, η Φενέρμπαχτσέ με την Ρώμα και η Αϊντχόβεν με τη Σαχτάρ, που η Σαχτάρ είναι και η επόμενη αντίπαλος στο Λονδίνο για την ΑΕΚ. 1-1-1-1.
1: Ναι, είναι μια ομάδα η Σαχτάρ η οποία χρειάζεται προσοχή. Το ξέρουν άπαντες στην ΑΕΚ. Όχι μόνο η Σαχτάρ, αλλά είδαμε και με την Κόμο τι έγινε χθες και πώς νίκησε. Μιλάμε για πάρα πολύ καλές αντιπάλους. 14 Οκτώβρη είναι το επόμενο παιχνίδι της ΑΕΚ στο Λονδίνο. Αυτό είναι το καλό από πλευρά ΑΕΚ, ότι θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ στο Λονδίνο σε ουδέτερη έδρα.
0: Την άλλη Τετάρτη είναι.
1: 14 Οκτώβρη.
0: Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι.
1: 14 ναι. Οκτωβρίου ναι, είναι εκείνο το παιχνίδι. Η ΑΕΚ με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δικαιούται 2.500 εισιτήρια. Αλλά η ζήτηση είναι τέτοια που ενδέχεται να πάρει παραπάνω εισιτήρια. Όπως ζήτηση υπάρχει και για το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Πραγματικά τα 1.400 εισιτήρια που θα πάρει η ΑΕΚ δεν φτάνουν. Ο κόσμος ψάχνει με οποιοδήποτε τρόπο να βρεθεί στο γήπεδο. Ήδη ο Αστέρας, η διοίκηση του Αστέρα έχει ανακοινώσει διάθεση εισιτηρίων μόνο στη θύρα 2 για τον κόσμο του, που είναι το ένα από τα δύο πέταλα, γιατί στη θύρα 4 θα φιλοξενηθούν οι φίλοι της ΑΕΚ. Η θύρα 1, θυμίζω, είναι κλειστή λόγω εργασιών, περίπου χωράει 2.500 κόσμο, αλλά είναι κλειστή. Άρα απομένει η θύρα 3 που είναι τα VIP, είναι η θύρα που είναι πίσω από τους πάγκους. Εκεί ίσως δούμε και άλλον κόσμο της ΑΕΚ. Όλα αυτά τις επόμενες ώρες.
0: Ωραία. Μάριε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ καλό ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, Ζέτα.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ώρα πήγε 1 και 28. Θα κάνουμε break για τις διαφημίσεις μας. Θα επανέλθουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάντα στο πλευρό μας είναι η στοιχηματική εταιρεία Intervete. Και μην ξεχνάτε, παίζεις υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Ραντεβού σε λίγο.
2: Intervete, Ελλάδα Sports.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει
2: Την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε στις και 32. Ακούτε το μαγκαζίνο του Winter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε κανένα μισάωρο ακόμη. Και συνδεόμαστε τώρα για τα σημαντικά διεθνή γεγονότα με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από ένα θέμα που μας καίει και εμάς τους Έλληνες ιδιαίτερα. Τι έγινε με τον Καρέτσα, πήρε εξιτήριο?
1: Ο Καρέτσας όντως πήρε εξιτήριο, είχε λάβει και μήνυμα και μιλήσει τηλεφωνικά και με τον Τζόλι. Mm. Και όπως είπε η μητέρα του, την Κυριακή θα είναι παρόν στο Βέλγιο για να δει τον αγώνα της ομάδας του της Χένκ. Mm. Ενώ ο αθλητικός διευθυντής, ο Μπουκ της Μπορούσια Ντόρτμουντ, λέει: εμείς θα κάνουμε οποιασδήποτε περαιτέρω εξετάσεις για να δούμε από τι προήλθε αυτό το θέμα. Βέβαια, ο γερμανικός τύπος στέκεται και λέει ότι είναι. Έχει προέλθει από αφυδάτωση.
0: Και η μητέρα του αυτό είπε. Και η μητέρα του αυτό είπε.
1: Ναι. Θα δούμε τώρα. Μακάρι να είναι αυτό. Ναι. Γιατί όπως είπαμε, είχε 2 ώρες νωρίτερα. Είχε δημιουργηθεί, είχε παρουσιαστεί μάλλον το ίδιο και σε ένα 17χρονο. Έτσι, στο Youth 19. Που είχε καταρρεύσει και αυτός.
0: Τώρα πρέπει να πούμε. Ναι. Είδα ένα αφιέρωμα της UEFA με δηλώσεις του κυρίου Γκαγκάτση και του κυρίου Γιοβάνοβιτς.
1: Ναι, γιατί όπως είπαμε, 15 του μηνός θα συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA στην Θεσσαλονίκη, όπου εκτός των άλλων θα υπάρξει και ένα αρκετές εκδηλώσεις, 60 αγόρια και γορίτσα θα λάβουν μέρος σε διάφορα μικρά ποδοσφαιρικά τουρνουά. Mm-hmm. Ενώ επίσης θα υπάρξει και ένα παιχνίδι με μεγάλους αστέρες, ο Ζαγοράκης, ο Μασινάς, ο Ασάνοβιτς, mm-hmm. ο Καρεμπέ, mm-hmm. άλλα μεγάλα αστέρια του παρελθόντος, mm-hmm. που ενδεχομένως να πάρουν μέρος και ο πρόεδρος του UEFA Αλεξάνδρου Τσεφερίνη με τον ομολογό του της ΕΠΟ, mm-hmm. τον Μάκη Γκαγκάτση, καθότι συμπληρώνονται 100 χρόνια την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
0: Και είπες, οι δύο πρόεδροι μπορούν να κάνουν και κανένα σουτάκι, έτσι.
1: Έτσι, έτσι, σωστό, σωστό. Και πρέπει να πούμε ότι εκεί θα αποφασιστούν πέραν των άλλων, έτσι, γιατί το επίμαχο θέμα, να επαναλάβουμε, είναι αυτό, ποιον θα προτείνει η UEFA για να διεκδικήσει τις εκλογές απέναντι στον Τζιάνι Φαντίνο, ο οποίος Τζιάνι Φαντίνο και χθες επανέλαβε ότι θα λάβει κανονικά μέρος στη διαδικασία των εκλογών. Και μάλιστα πολλές συνομοσπονδίες της Αφρικής, Γκάνα, Νιγηρία, ήταν τις τελευταίες μέρες όλες παρούσες στη Ζυρίχη, το αρχηγείο της FIFA, και είχαν συνομιλίες με τον Τζιάνι Φαντίνο. Από την πλευρά της UEFA θεωρώ ότι θα υπάρξει μια συμμαχία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, την UEFA δηλαδή, την Βόρεια Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική, την CONCACAF που έχει πρόεδρο τον Βίκτορ Μονταλιάνι, και την Ασία που έχει πρόεδρο τον Μοχάμεντ Αλ Κελιφή, που θεωρώ ότι αυτό θα προτείνει η συμμαχία αυτή για να αντιπαρατεθεί στον Γιάννη Ιφαντίνο στις εκλογές που θα γίνουν 18 Μαρτίου στο Ραμπάτ του Μάροκου. Βεβαίως στην Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA θα υπάρξουν και αποφάσεις που θα γίνει ο τελικός του Champions League 28-29, του Europa, του Conference, οποιασδήποτε διοργανώσεις, και διάφορα άλλα μικρότερης ενδέλειας αποφάσεις. Τώρα πρέπει να πούμε ότι χθες στο παιχνίδι της Σλάβια Πράγας με τη Λανς που δίφθινε ο Έλληνας διαιτητής ο κ. Φωτιάς, η Λανς στο τέλος κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι, να επικρατήσει με 3-2, και αυτό ήταν ένα καλό ξεκίνημα για την Ελλάδα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Τσεχία είναι στην 11η θέση πάντα με 44.725 βαθμούς, και από τις 5 ομάδες που ξεκίνησαν συνεχίζουν οι 4. Η Ελλάδα παραμένει στη 10η θέση με 45.125, δηλαδή έχει απόσταση από τους Τσέχους 500 βαθμούς. Η Ελλάδα, μάλλον όχι, η Ελλάδα έχει 44.212. Με 4 ομάδες να συνεχίσουν από τις 5. Ενώ στη 10η θέση που είναι ο στόχος μας είναι η Πολωνία που έχει 45.125 βαθμούς. Από τις 5 που ξεκίνησα συνεχίζουν οι 2. Αυτό είναι καλό.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε στο παιχνίδι της Φενέρμπαξε με τη Ρώμα που έλεξε 1-1. Οι ποδοσφαιριστές Ρώμας φανέλες είχαν σύνθημα «Κάντε δωρεές, βοηθήστε τον Νεπάλ» για τα θύματα του στα τέλη Αυγούστου εκεί ο σεισμός που έγινε. Λίγο αργότερα, επειδή πέταξαν κάποιοι ανεγκέφαλοι οπαδοί ένα μπουκάλι στον προπονητή της τουρκικής ομάδας, τον Ισμαήλ Καρτάλ, βγήκε και δήλωσε του παρετούμε. Ωστόσο όμως, μετά το τέλος του αγώνα, ο πρόεδρος ομάδας είπε ότι όχι, δεν υπάρχει θέμα παρέτησης. Παραμένει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Τώρα, ένα δημοσίευμα της Ολλανδικής Telegraph κάνει λόγο για τον ιδιοκτήτη και πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, που λέει σε 16 χρόνια που είναι πρόεδρος στον Ολυμπιακό, μετά στη Φενέρμπαξε και στη Ριωάβε, έχει πάρει και έχει απολύσει 15 προπονητές.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα είπαμε ότι χθες πρέπει να πούμε ότι υποβλήθηκε και σε εγχείρηση η οποία πήγε πάρα πολύ καλά και ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας στο Μόναχο, έτσι.
0: Έγινε χθες τελικά. Ναι, νόμιζα προχθές. Okay.
1: Ναι, θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη για να υπάρξουν, να ξεκουραστεί καταρχήν μετά την εγχείρηση και μετά από ένα μήνα περίπου θα ξεκινήσει σιγά σιγά το στάδιο της αποκατάστασης βάσει του αυστηρού πρωτοκόλλου που του έχει συστήσει η διοίκηση της Μπορούσια Ντόρτμουντ.
0: Οπότε αυτό το μήνα είναι μόνο ξεκούραση Θεσσαλονίκη, μόνο έτσι ξεκούραση. Δεν έχει
1: ακριβώς.
0: Κάποιες
1: τώρα,
0: έτσι
1: πρέπει να
0: ασκήσεις.
1: Πούμε ότι στο Παρίσι ξεκίνησε η δίκη για τη ληστεία που είχε γίνει στο σπίτι του Ντοναρούμα, του τρονφύλακα της Manchester City, όπου αυτό είχε γίνει το 2023, τον Μάιο, όπου στο σπίτι του που ήταν με τη σύντροφό του, η οποία ήταν και έγκυος, την Αλέσια Ελεφάντε, ξαφνικά εμφανίστηκαν δύο, ορθοκόπησαν τον Ντοναρούμα, έβγαλαν και μαχαίρι, τράβαγαν και από τα μαλλιά την σύντροφό του, την Αλέσια Ελεφάντε, η οποία έλεγε «Είμαι έγκυος, αφήστε με». Τελικά λοιπόν πήρανε καταρχήν από τον Ντοναρούμα ένα ρολόι Αντεμάρ Πιζέ, μετά πήρανε από την Ελεφάντε ένα καρτιέ ρολόι, κοσμήματα 2.000 ευρώ που βρήκανε, ενώ όταν άνοιξαν το χρηματοκιβώτιο αυτό ήταν άδειο. Στη συνέχεια η αστυνομία τους ταυτοποίησε, τώρα έχει ξεκινήσει η δίκη, πρώτη για έναν 21χρονο Ηλίας Χέρμπους, ο οποίος έχει ήδη 11 καταδίκες, καταλαβαίνουμε γιατί καλό παιδί συζητάμε, και για τον Κιάν Μαμουνί. Οπότε τώρα αναμένεται και μεγαλύτερες ποινές από την γαλλική δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης βέβαια πρέπει να πούμε χθες μετά στην πρώτη παρουσία σε κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση η Κόμο, η ομάδα του Δουδίκα, ο οποίος σκόραρε κιόλας. Η Κόμο συνέδριψε 4-1 τη Λειψία, έκανε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα σε αυτό το φετινό Champions League και αποθεώθηκε. Ενώ μετά από 1033 ημέρες η Manchester United εμφανίστηκε στο Old Trafford, αλλά σε αγώνα του Champions League, έτσι, γιατί στο γήπεδο της παίζει για το πρωτάθλημα. Η οποία United συνέδριψε 4-0 η Σαμπάχ και απ' την άλλη πλευρά η Μπάγερ Μονάχου για 23ο συνεχές παιχνίδι παραμένει αίτητη.
0: Μάνος, ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια, επίσης. Για χαρά.

0: Λοιπόν, Νίκο, σε άκουσα με προσοχή. 12 με 1, έτσι. Καλώς ήσουν, καλά τα είπες. Mm. Να εξειδικεύσουμε την καλοσύνη στον μπάσκετ τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία. Λοιπόν, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, άσχετα αν έχουμε τα φιλικά, θα πούμε σε κάτι το οποίο έγινε σχετικά, είναι σχετικά πρόσφατη είδηση. Καθώς έχουμε ακόμα έναν Έλληνα ο οποίος ταξιδεύει στην Αμερική για το NCAA και αυτός είναι ο 18χρονος σέντερ από τον Προμηθέα Αλέξανδρος Σκληρός, ο οποίος θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν στο Πανεπιστήμιο του Portland State. Mm-hmm. Να θυμίσουμε ότι ήταν ένα από τα βασικά στελέχη της εθνικής ομάδας εφήβων που κατέκτησε την έκτη θέση στο φετινό Ευρωμπάσκετ. Είχε καταφέρει να σκοράρει 5,4 πόντους, να μαζέψει 3,9 rebound και να μαζέψει 2 assist, αλλά είχε και μέσο όρο 1,7 τάπες ανά παιχνίδι σε 22,4 λεπτά. Ξεκινάμε με αυτή την είδηση γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε Έλληνες αθλητές σε ένα τέτοιο επίπεδο, γιατί το NCAA, να πούμε ότι στον κόσμο ότι είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο το παρακολουθεί όλος ο πλανήτης. Όλος ο πλανήτης. Δηλαδή, όταν βλέπεις πρωτάθλημα πανεπιστημίου και πανεπιστημίων, κολεγίων να το μεταδίδει στην Ελλάδα η Nova ή οποιοδήποτε ελληνικό κανάλι, και όχι μόνο η Nova, δηλαδή κάτι γίνεται με αυτή τη διοργάνωση και είναι σημαντικό.
0: Ωραία.
1: Να έχουμε Έλληνες, να έχουμε Ελληνόπουλα.
0: Ακριβώς.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Πάμε τώρα στα φιλικά που λέγαμε, να ξεκινήσουμε στο φιλικό της Ρόδου, με το φιλικό της Ρόδου.
1: Θες να πεις τον ντέρμπι των απουσιών.
0: Αχ, ναι, πω.
1: Θες να πεις τον ντέρμπι των απουσιών.
0: Διαβάζαμε, δεν ξέρω. Μια παράγραφο με ονόματα που δεν μετέχουν.
1: Ετοιμάσου λοιπόν να ακούσεις. Λοιπόν, για όσους σήμερα η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στη Ρόδο στο δεύτερο International Basketball Tournament Rhodes 2026, όπου έχουμε πάρα πολλές απουσίες. Λοιπόν, όποιος μπορεί να σημειώσει, όποιος μπορεί να μετρήσει. Λοιπόν, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Κέντρικ Νάν, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Μουσταφά Φαλ, Νίκο Ρογκαβόπουλο, τραυματίες. Και έχουμε και τον ανέτοιμο Κώστα Σλούκα από τη μια πλευρά.
0: Και Κουζέλογλου.
1: Και ο Κουζέλογλου είναι ο που έχει μυϊκό πρόβλημα, okay. Όντως. Mm-hmm. Και από την άλλη πλευρά, Dragan Sakota δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Δημήτρη Φιόνι, Landers Νόλεϊ, Greg Brown, Derek Williams και Kisson Fizel.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή, δηλαδή μετράμε τη μια πουσία μετά την άλλη σε αυτό το μάτς.
0: Ναι, θα κάτσω πάντως όταν στο action είναι το παιχνίδι. Mm-hmm. Να έρθουμε τώρα στον Ολυμπιακό που σε έδαφος Κυπρίων έχει τέλος πάντων οργανώσει αυτό το τουρνουά.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 σήμερα τον Ερυθρό Αστέρα. Mm-hmm. Αλλά έχουμε και την συμμετοχή του Άρη στο νεόφυτος Χανδριώτης, όπου αντιμετωπίζει την Μακάμπι Τελαβίβ στις 6. Mm-hmm. Να πούμε λίγο όμως για τον Ολυμπιακό ότι το πρωί σήμερα το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου φιλοξενήθηκε από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, στον Προεδρικό Μέγαρο. Υπάρχουν και φωτογραφίες και μάλιστα υπάρχει και μια συγκεκριμένη όπου ο Γιώργος Μπαρτζόκας δίνει αυτόχειρα στον πρόεδρο της Κύπρου μια φανέλα Champions 2026 από την κατάκτηση της EuroLeague, υπογεγραμμένη από όλους τους παίκτες και από τον προπονητή.
0: Όλοι φυσικά θα θέλαμε να την έχουμε πάντως αυτή τη φανέλα. Εντάξει, σημαντικό δώρο. Τώρα, είδα πάντως ότι ο Τάρικ Τζόουνς δεν θα μετάσχει γιατί έκανε μια αφαίρεση στο μυρό, μια αφαίρεση κίστης.
1: Ναι, είναι η μοναδική απουσία του Ολυμπιακού. Ναι. Οπότε, ναι, δεν θα υπάρχει Τάρικ Τζόουνς σε αυτό το τουρνουά. Οπότε, όσοι θέλανε να δουν τον Τάρικ Τζόουνς, όσοι φίλοι μας από τη Μεγαλόνισσα θέλανε να τον δουν, εντάξει, δυστυχώς δεν θα μπορέσουν να τον δουν.
0: Νίκο Κατσάτσο, δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο. Θα έρθει μια στιγμή όμως που θα βγάζουμε τέταρτα με το μπάσκετ. Στο υπόσχομαι, έτσι. Mm. Με την έναρξη της EuroLeague, με τα μεγάλα
1: έχουμε.
0: GBL. Θα έχουμε να λέμε και να μην σταματάμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Ζέτα. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη τώρα, κυρίες και κύριοι, και να ακούσουμε από τον Κωνσταντίνο Τσίψιο τι νέα έχουμε. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι. Καταρχάς, πότε αναμένεται ο Σούταρ?
1: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Μέχρι την Κυριακή τον περιμένουμε τον Σούταρ. Και μάλλον δεν θα είναι ο τελευταίος ποδοσφαιριστής που θα έρθει για τον Άρη. Μέσα σε αυτό το παράθυρο το μεταγραφικό. Πολύ καλή κίνηση με τον Σκοτσέζο παίκτη να είναι εγνωσμένης αξίας, να έχει εμπειρίες και γεμάτες χρονιές τα τελευταία χρόνια. Την Κυριακή θα αναμένουμε να φτάσει, τουλάχιστον είναι η πρώτη ενημέρωση αυτή στη Θεσσαλονίκη, ώστε να προσαρμοστεί, να μπει, να τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες και να υπογράψει το συμβόλαιό του, ώστε να τεθεί στη διάθεση του κ. Γρηγορίου, τουλάχιστον για τα παιχνίδια με Μαρκό και Ηρακλή. Όχι να υπολογίζεται ακριβώς με τη Μαρκό, να είναι διαθέσιμος. Με τον Ηρακλή πιστεύω θα προλάβει να είναι στις επιλογές για την αποστολή.
0: Κάτι άλλο σχετικά με το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ υπάρχει? Δεν ξέρω.
1: Η αλήθεια είναι ότι μετά το χθεσινό ματς με τον Αστέρα Τρίπολης, ο Μιχάλης ο Γρηγορίου μπαίνει σε δεύτερες σκέψεις, κυρίως για το κομμάτι της επίθεσης και για το κομμάτι του διδύμου στα στόπερ, με τον Λορέν Μωρό να δηλώνει βροντερό παρόν και να έχει και έναν ιδιαίτερο πανηγυρισμό που έριξε και τη φανέλα του και να τίθεται στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου, μια πολύ σοβαρή επιλογή για τη θέση του φορ στο γήπεδο της Τούμπας. Έτσι κι αλλιώς έχει καλή προϊστορία ο Μωρόν με τον ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα,
0: ναι, αλλά αρκέστηκε στο 1-1, έτσι δεν είναι η ομάδα, θέλω να πω.
1: Ναι. Δεν άρεσε ο Άρης, δεν προκάλεσε θετικές εντυπώσεις. Αυτό που έγινε μόνο είναι ότι επανήλθε στη συνείδησή μας ο Λορέν Μωρόν ότι υπάρχει και είναι διαθέσιμος. Άλλος ένας που ξεχώρισε ήταν ο Ματάρ Τιάμ, ο οποίος και εκείνος είναι διαθέσιμος για τα στόπερ μέσα στα επόμενα παιχνίδια και μπορεί να τον έχουμε στο μυαλό μας ως μια λύση ανάγκης, μια λύση ενός νεαρού ποδοσφαιριστή, αλλά όχι μόνο αυτές τις θετικές εντυπώσεις, μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά στο αριστερό κομμάτι της άμυνας και να προωθήσει και παιχνίδι από πίσω. Ειδικά στα παιχνίδια στα οποία δεν θα αγωνίζει ο Φαμπιάνο, το έχει ανάγκη αυτό ο Άρης. Απλά είναι το ζήτημα για τον Γρηγορίου πώς, έχοντας πλέον τα πρόσωπα, θα τους κάνει ομάδα και πώς θα επιλέγει την αρχική ενδεκάδα. Άρα για το γήπεδο της Τούμπας έχει πολλές επιλογές, λιγότερες όμως οι λύσεις και συγκεκριμένες για το αρχικό σχήμα. Δηλαδή και Φαμπιάνο και Σούταλο διαθέσιμοι δεν θα έχουν παίξει μαζί και οι δύο για 90 λεπτά. Θα είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί αυτό, αν γίνει το ντέρμπι. Και στην κορυφή της επίθεσης, αν θα πάει με έναν και θέλει ένα γρήγορο παίκτη, υπάρχει διαθέσιμο στο Καντεβέρε. Αν θα πάει με δύο, υπάρχει πλέον διαθέσιμο και ο Μωρόν.
0: Μάλιστα.
1: Είναι συγκεκριμένα η συμπλογή.
0: Θύμισε μου τι ώρα είναι το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, νομίζω είναι 9 το
1: ΠΑΟΚ-Άρης. Ναι, το βράδυ, ναι.
0: Ωραία, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο, Κωνσταντίνε.
1: Από θέμα τραυματισμών δεν υπάρχουν προβλήματα, ο Άρης πηγαίνει πλήρης στο γήπεδο της Τούμπας, δυνατό ντέρμπι. Ντέρμπι όμως που έρχεται μετά από δύο διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα, κυρίως αυτό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και ο Άρης καλείται να βρει αποτέλεσμα, γιατί πλησιάζει και η διακοπή του πρωταθλήματος και πρέπει να έχει την καλύτερη δυνατή συγκομιδή, ώστε να προετοιμαστεί για την επανέναρξη.
0: Σωστά. Σωστά. Έγινε. Κωνσταντίνε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης.

0: Λοιπόν, πάμε να μάθουμε τι γίνεται στον Ηρακλή, να ακούσουμε τον Θωμά Καλέση. Λοιπόν, Θωμά, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Δεν ξέρω.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Ναι, στο Παρθεσσαλικό τα σπουδαία, ναι.
1: Στο Παρθεσσαλικό, ναι. Στις 9 η ώρα το βράδυ. Η πρώτη ουσιαστικά εντός έδρας αναμέτρηση του Ηρακλή από την έναρξη του πρωταθλήματος έρχεται την τέταρτη αγωνιστική. Τυπικά γηπεδούχος βέβαια, γιατί όπως έχουμε πει το Καφτατζόγλιο δεν είναι έτοιμο. Ο Ηρακλής αναγκαστεί να πάει για δεύτερη φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα στο Παρθεσσαλικό. Αυτή τη φορά για να αγωνιστεί ως γηπεδούχος με την ομάδα του Ατρομήτου, μια ομάδα η οποία επίσης ψάχνει βαθμούς στο πρωτάθλημα μέχρι τώρα. Ο Ηρακλής, ο οποίος έχει την ψυχολογία, έχει το momentum, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, μετά την νίκη με τον Αστέρα Τρίπολης, αλλά και την θετική εμφάνιση που αποκόμισε στο παιχνίδι με το Βόλο και τους 4 βαθμούς που έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Θέλει όσο το δυνατόν να μαζέψει περισσότερους βαθμούς μέχρι να πάει στη διακοπή. Μετά το παιχνίδι με τον Άρη στο Κλεάθη της Βικελίδης ακολουθεί 20ήμερη διακοπή και επιστρέφει ο Ηρακλής καλώς εχόντων των πραγμάτων στις 10 Οκτωβρίου για να παίξει με τη Λιβαδιά. Εάν αυτό θα είναι το πρώτο παιχνίδι που θα αγωνιστεί στο Καφτατζόγλιο. Σε αυτό το παιχνίδι είναι ουσιαστικά γηπεδούχος και θα δούμε αν μέχρι τότε θα είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο. Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά, ο Βάλτερ Ματσάρη δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα. Μόνο ο Χρωμάντα δεν είναι σε ετοιμότητα για να αγωνιστεί. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές, περιλαμβανομένου και του Μύρ που απουσίασε από το προηγούμενο παιχνίδι λόγω της αποβολής του στο παιχνίδι με τον Βόλο, είναι στην διάθεση του Ιταλού τεχνικού. Κάποιοι θα μείνουν αναγκαστικά απ' έξω, καθώς στην αποστολή μπορεί να πάρει μόνο συγκεκριμένο αριθμό ποδοσφαιριστών. Θα δούμε ποιοι θα είναι αυτοί. Πάντως, είναι γεγονός ότι ο Ηρακλής ταξιδεύει στο Βόλο για το εντός έδρας παιχνίδι, επαναλαμβάνω, με θετική ψυχολογία.
0: Μεμονωμένοι φίλαθλοι με δικό τους μέσο θα κατέβουν.
1: Όχι, όχι. Δεν ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό γιατί ο Ηρακλής είναι γηπεδούχος, που σημαίνει ότι επιτρέπεται και οργανωμένη μετακίνηση στα εντός έδρας παιχνίδια, όσα δηλαδή είναι. Θεωρείται ότι αγωνίζεται στην έδρα της η ομάδα. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν και φίλαθλοι που έχουν κλείσει. Έχουν κλείσει ήδη θέση για να ταξιδέψουν με τα οργανωμένα.
0: Μάλιστα, και οργανωμένοι λοιπόν. Ωραία, ναι. Είχαμε καμία εξέλιξη με αυτό που είπες και το οποίο είναι πάρα πολύ ζέον σχετικά με την ομάδα των κάτω των 19 και των προβλημάτων με τον Εραστέχνη, καλά λέω. Είχαμε κάποια εξέλιξη?
1: Όχι, δεν είχαμε προς το παρόν κάποια εξέλιξη, είτε θετική είτε αρνητική. Η τελευταία έτσι, που έχει σημειωθεί στο συγκεκριμένο γεγονός είναι η τοποθέτηση του Προέδρου του ΓΣ Ηρακλής, του Μάκη Κυριζίδη, ο οποίος τόνισε ότι ας πει ο πρώην μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ηρακλής τι μας πούλησε και χρειάζεται να του δώσουμε αυτά τα χρήματα, 300.000 ευρώ όπως είναι. Όπως έχουμε πει και χθες, τι μας πούλησε και γιατί χρειάζεται να του καταβάλουμε αυτό το ποσό. Αυτός ο χαρτοπόλεμος που έχει ξεκινήσει μεταξύ του πρώην μεγαλομετόχου της ΠΑΕ και του ΓΣΣΥΓΜΑ έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες ημέρες, βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν έχουμε κάποια στιγμή, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τη δεδομένη κάποια κίνηση καλής θέλησης είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, οπότε το θέμα παραμένει και ενδεχομένως να πάμε στην επόμενη εβδομάδα για να δούμε τι εξέλιξη θα έχει.
0: Μάλιστα. Επόμενη εβδομάδα λοιπόν, μακάρι να τελειώσει θετικά ως προς την ΠΑΕ. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Θωμά. Καλό μεσημέρι,
1: εύχομαι. Γεια χαρά.

0: Πάντω, πάνω Σπουρναρά χαίρεται πάρα πολύ όταν είναι ο Νίκος Κατσάτσος μέσα στο στούντιο. Τον επαναφέραμε γιατί μιλήσαμε διεξοδικά σύμφωνα με τις εξελίξεις που υπάρχουν για τον μπάσκετ. Έχεις όμως να μας πεις και κάποιες ειδησούλες. Ξέρω ότι παρακολουθείς τα πάντα όλα. Οπότε έχουμε λίγο πόλο, λίγο βόλεϊ, λίγο στίβο.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το πόλο, γιατί αυτή η είδηση βγήκε πριν κάνα 20 λεπτό. Ανακοινώθηκε η πόλη που θα διοργανώσει το Final Four σε Champions League ανδρών και γυναικών, και είναι και πολύ κοντά μας αυτή η πόλη. Το Βελιγράδι της Σερβίας. Αυτή θα είναι η πόλη η οποία θα διοργανώσει και θα είναι το εθνικό κολυμβητήριο του Βελιγραδίου, το οποίο θα διοργανώσει το Final Four, που είναι και είναι η έδρα της Νόβι Μπέλγραντ.
0: Είναι οι ελληνικές ομάδες, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Ναι, Ολυμπιακός βασικά.
1: Ολυμπιακός, γιατί εντάξει και ο Παναθηναϊκός είναι στα προκριματικά. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι, επειδή είναι και πρωτάρης στο Champions League σε μια τέτοια φάση, θα πρέπει να διασκήσει ένα μονοπάτι μεγάλο. Μακάρι να τον δούμε.
0: Να τον δούμε. Για συνέχισε.
1: Λοιπόν, αυτά για το πόλο. Είναι ότι θα πούμε περισσότερα αύριο, γιατί θα έχουμε και προκριματικά. Οπότε, πάμε λίγο βόλεϊ. Βόλεϊ, σήμερα έχουμε την πρεμιέρα της εθνικής μας ομάδας εναντίον της Τσεχίας στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το οποίο διεξάγεται σε 4 χώρες. Η Ελλάδα κληρώθηκε στον όμιλο της Ιταλίας, όπου θα διεξαχθεί στην Μόντενα. Ο αγώνας θα γίνει στις 5, θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 και πάμε να δούμε λίγο τους αντιπάλους της εθνικής μας, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και ο πιο εύκολος όμιλος. Θα μπορούσαν να μας τύχουν και καλύτερα. Δηλαδή, όταν υπάρχουν ομάδες όπως η Ελβετία και η Πορτογαλία που μπορείς να τύχεις, εντάξει, είναι λίγο κάπως να τυχαίνεις στον ίδιο όμιλο με Ιταλία, Τσεχία, Σουηδία, Σλοβακία, Σλοβενία. Δηλαδή, ουσιαστικά η Ελλάδα σε αυτόν τον όμιλο χρειάζεται 2 νίκες για να προκριθεί.
0: Ναι.
1: 2 νίκες και μία νίκη υπό προϋποθέσεις με τα σετ, γιατί και τα σετ δίνουν πόντους.
0: Μάλιστα.
1: Στην βαθμολογία.
0: Στιβικό.
1: Στιβικό έχουμε σήμερα και για τις επόμενες 3 μέρες, 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου, Ultimate
0: Εγώ
1: Championship.
0: Εγώ θα δω 9 και 6 Καραλή.
1: 9 και 8.
0: Και 8.
1: 9 και 8 είναι ο Καραλής.
0: Λοιπόν, 8 ξεκινάει από την έρτη μετάδοση, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ θα κάτσω 9.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Ο καθένας ό,τι θέλει. Λοιπόν, Ultimate Athletics Championship από την World Athletics είναι ουσιαστικά το εναρκτήριο event. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιος αγώνας. Είναι σαν να λέμε, ATP Finals, αλλά στο στίβο. Αν μπορέσουμε να τα συνδυάσουμε κάπως αυτά, όπου έχουμε την συμμετοχή Εμμανουήλ Καραλή που αγωνίζεται σήμερα στις 9 και 8 στο επικοντό, και έχουμε και το μήκος αύριο που έχουμε τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος θα αγωνιστεί στις 8:44. Απλά να πούμε, κλείνοντας το μαγκαζίνο, ότι ο νικητής σε όλα τα αγωνίσματα, δεν υπάρχει τώρα ότι τα λεφτά θα δοθούν, το prize money, το χρηματικό έπαθλο θα δοθεί αναλόγως το αγώνισμα. Ο νικητής κάθε αγωνίσματος παίρνει 150.000 ευρώ. Ο δεύτερος 70.000 ή 75.000 και ο τρίτος 40.000. Αυτά.
0: Παμάλ. Νίκο, σε ευχαριστώ. Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε λοιπόν στις 2. Ολοκληρώθηκε κατά αυτόν τον τρόπο το μαγκαζίνο του Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν μαζί μου όλη αυτή την ώρα ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδρία Ραπούλιου. Ανανεώνουμε το ωραίο μας ραντεβού για την Δευτέρα. Θα ξεκουραστώ λίγο, να γεμίσω λίγο μπαταρίες, γιατί 15 τώρα μέρες που δουλεύω είναι λες και έχει περάσει ένα τρίμηνο. Λοιπόν, οπότε θα τα πούμε, να είμαστε καλά την Δευτέρα. Μαζί μας ήταν όπως πάντα η στοιχηματική εταιρεία Intervetten. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη την υποστήριξη. Τώρα θα συνδεθούμε, μάλλον πρώτα έχουμε το δελτίο ειδήσεων, το πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρναρά, και εν συνεχεία θα συνδεθούμε με το Λίμπερο, για την εκπομπή την ωριαία 2 με 3 που αναφέρεται όχι μόνο στα της Θεσσαλονίκης αλλά και σε όλες τις ομάδες και τα γεγονότα στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου όλη αυτή την ώρα. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
3: Μην είναι άνθρωπος.
4: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
9: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
10: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
11: Τι έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
2: Εδώ οι σπουδές πληροφορική σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδαστική έκταση και στην περιοχή Παλαιόκηπος Μυτιλίνης. Πυρκαγιές εξέλιξη και σε Κέρκυρα και Σάμο. Ισχυρές οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και στα δύο μέτωπα. Απροσδιόριστη χαρακτηρίζεται η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με την νεκροψία που ολοκληρώθηκε. Για θανατηφόρα έκθεση κατηγορούνται οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου. Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες κατά από τις οποίες ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή. Εν τω μεταξύ, συγκρότηση επιτροπής που θα καθορίσει πώς θα δουλεύουν τέτοιου είδους κέντρα όπως το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκιο που έπαθε την ανακοπή. Ο Γιώργος Μαζονάκης προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία, σημαίνοντας και επίσημα την έναρξη της σχολικής χρονιάς και του χρόνου με ακόμα περισσότερα ανακοινισμένα σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια, το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιωσίων. Την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη την προσεχή Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου γνωστοποίησε σήμερα η δικηγόρος του. Αναφέρει μάλιστα ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την αποφυλάκησή του θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου και ότι θα κατέβει κανονικά στις προσεχείς εθνικές εκλογές. Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε σύραγγες που είχε κατασκευάσει η Χεζμπολά κάτω από τα στρατηγική σημασία υψώματα Αλί Αλ Τάχερ στο Νότιο Λίβανο. Στο νέο Δελχή βρίσκεται ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εν ώψη της συνόδου κορυφής των BRICS, στην ατζέντα της οποίας βρίσκονται οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή, η Ουκρανία, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορία ειδήσεων. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001 στη Νέα Υόρκη. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά της χώρας. Για σήμερα, βόρεια άνεμη μείωση 5 μποφόρ στο Αιγαίο, μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι στους 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
7: Όταν
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Πολύ ωραία γράφει. Όντως ακούω. Ο Γιώργος δεν πιστεύει.
7: Τι.
8: Κάνει, με κοιτάει και κάνει κρυμάτισα, αλλά λέει τώρα. Ακούω, όντως.
7: Ναι, ναι.
8: Μα ακούς, σαν να λέει, ακούς το ραδιόφωνο. Φίλε Δημήτρη Λιβερπούντλιαν, που στέλνει μήνυμα, καλησπέρα αρχικά. Και λέει καλησπέρα και στο τέταρτο σωματείο του Λονδίνου.
7: Τι είναι ο φίλος.
8: Για εσάς.
7: Για Τσέλσι, λέει.
8: Ναι, αλλά μετά λέει φτιάξε μα στελάρα για το γήπεδο.
7: Κόψτον. Γιώργο, κόψτον. Δεν βγήκε στον αέρα, κόψτον. Τι γίνεται, πώς είμαστε.
8: Όλα καλά, εσύ.
7: Παρασκευούλα σήμερα. Και η Παρασκευούλα γίνεται καλύτερη από τη στιγμή που Σαββατοκύριακο λέει θα χαλάσει ο καιρός, λέει. Θα πέσει η δημοκρασία με βροχές. Μπορεί την Κυριακή να έχουμε βροχή στο Άρισπα. Πού πάω, Κάρι, συγγνώμη.
8: Ένας πολύ γνωστός μου, που μπορεί να είναι και πολύ κοντά μας αυτή τη στιγμή, μου είπε: μια βροχή θα μας σώσει.
7: Αυτό είναι ωραία φράση. Είναι ωραία φράση. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Έχουμε το πρώτο ντέρμπι για φέτος την Κυριακή 9 η ώρα. Εδώ παρέα θα είμαστε ένα κουβάρι και σήμερα μέχρι τις 4 και την Κυριακή στην Τούμπα από νωρίς, από 7.30 ώρα με pre-game εδώ με Γιώργο Ζαγόρα και Κωνσταντίνο Παπαδομανολάκη και εγώ με τον Τζίπτιο εκεί στην Τούμπα. Δεν ξέρω αν θα έχουμε και εκεί συσκλία, θα το φέρουμε μαζί μας.
8: Εγώ του λέω, πρέπει να σε πάρουμε σόκλειστο εδώ πέρα, παιδί μου. Πώς είναι τα εικοπροφία.
7: Δεν κατάλαβα. Τα άλλα, γιατί να μην έχουμε και εμείς ένα ηχολήπτη μαζί μας.
8: Ναι.
7: Δεν κατάλαβα.
8: Ο ένα νικώσει το ηχολήπτη, να τον έχουμε εδώ,
7: ναι,
8: πέρα.
7: Α, μπράβο.
8: Τρία γεύματα, τέτοια κανονικά.
7: Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Έχουμε 6 ώρα σύνδεξη τύπου στην Τούμπα. Πολύ ψωμί.
8: Πώς θα γίνει τώρα εσύ να διεκτηνιστείς εκεί.
7: Πολύ ψωμί.
8: Θα προλάβεις.
7: Θα πρέπει να πάω σπίτι να πάρω τον υπολογιστή και να πάω Τούμπα.
8: Άμα είναι να πάρουμε άδεια από τη σημαία να φύγεις πιο νωρίς.
7: Όχι, εντάξει. Τι είναι, σιγά τώρα.
8: Είσαι πολύ κομμάτο.
7: Δεν μασάμε. Είπαμε εκτός αέρα πιάνε τα μυστικά. Δεν τα λέει στον αέρα.
8: Σας θαυμάζω εσάς τα κομμάτω, γιατί εγώ είμαι από αυτούς που θα στείλω μήνυμα στην ΠΑΕ και θα πω. Σε παρακαλώ πολύ, άλλαξε την ώρα. Γιατί εντάξει, έχουμε να κάνουμε και εκπομπή.
7: Λοιπόν, να πω ότι σήμερα, για όσους το γνωρίζουν, στις 6 ώρα το απόγευμα στην Τούμπα θα παρουσιάσει η πρόοδος του μελετητικού και τεχνικού σχεδιασμού. Εδώ τώρα τι σημαίνει αυτό.
8: Πολύ σημαντικό ένα.
7: Ναι, άκου τώρα εδώ. Η πρόοδος του μελετητικού και τεχνικού σχεδιασμού. Ο τεχνικός σχεδιασμός τι αφορά, δεν μπορεί να αφορά το σχέδιο ποιο θα είναι,
8: ναι,
7: του γηπέδου.
8: Ναι.
7: Άρα ενδεχομένως να έχουμε και κάτι πιο απτό να δούμε τα ματάκια μας.
8: Όχι ενδεχομένως, εγώ πιστεύω θα έχουμε σίγουρα.
7: Γιατί στην παρουσίαση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των εταιριών και των μελετητικών ομάδων που εργάζονται για την Νέα Τούμπα, η οποία έχει το όνομα Φωλιά του Δικέφαλου Αετού. Εντάξει, θα το δουλέψουμε κάπως το όνομα.
8: Επειδή έχετε εκδήλωση.
7: Ναι, τώρα. Γήπεδο, τέσσερις λέξεις, φίλε.
8: Φωλιά. Πιο καλό.
7: Φωλιά, πιο πολύ είσαι.
8: Αφού είσαι αετός, ναι, παιδί μου.
7: Πιο πολύ είσαι.
8: Αετοφωλιά.
7: Μου θυμίζει κανένα.
8: Αετοφωλιά.
7: Φωλιά και μετά μια σκεπαστή με γύρω.

0: σημερινό που θα γίνει. Λέω εγώ.
1: Κοίτα, εγώ ψοφάω τώρα να πάω εκεί, στην Τούμπα στις 6 και να μου βγάλουν τις μακέτες.
0: Ακόμη και μακέτα να σου βγάλουν εκεί διαζώσεις και να μιλάει ένας άνθρωπος, να βάλουν ένα ρε παιδί μου να κάτσει να μιλάει εκεί πέρα μια ώρα, είναι κάτι αυτό.
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Και ειδικά άμα βγει και πει είμαι ο κύριος Τάδε από την εταιρεία, ξέρω εγώ, Populous ή Σάλφο, είναι οι δύο εταιρείες οι οποίες είχαν αναλάβει την Τούμπα, και πει ότι έχουμε κάνει ένα, δύο, τρία πράγματα και παρουσιάζουμε και αυτά εδώ τα έγγραφα και αυτές εδώ τις φωτογραφίες, γιατί ξέρεις, είναι ωραία τα λόγια. Άμα όμως συνοδεύονται και από έργα και από εικόνες. Θα είναι ακόμα καλύτερα και για τον κόσμο. Εμείς θα πάμε εκεί για να μεταφέρουμε στον κόσμο το τι θα υποθεί και τι θα δούμε κι εμείς.
0: Και όχι μεταξύ άλλων κουβέντα και για το γήπεδο.
1: Μόνο για το γήπεδο.
0: Άρα για να βγει κάποιος και να πει: παιδιά, έχω κάτι να σας πω. Ελάτε να δείτε τι 6 ώρα.
1: Όχι. Φαντάζεσαι εκεί που λέγε τις μακέτες να πεταχτεί ο Λύσης και να πήρθα να παρουσιαστώ.
0: Σίγουρα δεν θα έχουμε αυτό το. Σας έφερα 6 ώρα και.
1: Όχι,
0: παιδιά, ακούστε τώρα κάτι καινούριο. Παίζει να κάνουμε και γήπεδο τα επόμενα χρόνια. Και να ακούσει κάτι δηλαδή που το έχει ξανακούσει. Δεν νομίζω. Θα ακούσει κάτι που δεν το έχει ξανακούσει, πιστεύω. Έτσι λέει το δικό μου το σκεπτικό.
1: Κοίτα, καταρχήν να πούμε τα μηνύματά σας 6:45, 2:87 και 3:00 στο Viber. Θα τα διαβάσουμε όλα. Όποτε μπαίνουμε στούντιο εδώ, θα διαβάσουμε όλα. Εκτός από αυτά που πέφτουν πινελίκι. Θα τα φιλτράρουμε. Ναι. Θα φιλτράρουμε αυτά. Θα βάλουμε μπιπ. Ναι. Αλλά σήμερα έχει πολύ ψωμί το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και εν ώψη του ντέρμπι με τον Άρη. Αγωνιστικά και με τη φωλιά του δικεφαλού έτου. Και με τον Μπάνζα, τον Σιμών Μπάνζα που έρχεται τελικά 9:25 το βράδυ από την Κωνσταντινούπολη. Γενικά είναι πολύ γεμάτη μέρα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.
0: Σήμερα έχει το βράδυ.
1: Σήμερα το βράδυ, ναι.
0: Μια χαρά.
1: Το πρωί είπε.
0: Τι ώρα, 9 παρά.
1: 9:25.
0: Ωραία.
1: Κοίτα, 9:25 σημαίνει θα προσγειωθεί. Τώρα το τι ώρα θα βγει.
0: Καλά.
1: Θα τον δούμε, βάλε σε 9.
0: Στο δεύτερο. Θα είμαι ξύπνιο σίγουρα. Αυτό είναι σημαντικό. Okay.
1: το πρωί που πήγαμε και δεν ήρθε.
0: Πάλι καλά. Πηγέ.
1: Καλά. Να ξανασυστηθούμε.
0: Συγγνώμη, ένας χριστιανός δεν βρέθηκε να στείλει ένα μήνυμα. Παιδιά, άκυρο.
1: Πήγαμε εκεί και εκεί ενημερωθήκαμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Κοίτα, έχουμε ζήσει όλα τα ωραία στο αεροδρόμιο. Έχουμε δει παίχτη να έχετε υπογράψει τον ΠΑΟΚ με πακέτο τσιγάρα στην τσέπη. Δεν υπέγραψε βέβαια ποτέ. Δεν λέμε ποιος είναι.
0: αφού δεν υπέγραψε, ας πούμε.
1: Ήρθε με πακέτο τσιγάρα στην τσέπη να υπογράψει. Τον κυνηγούσαμε στο πάρκινγκ.
0: Παλιά ή τώρα.
1: Παλιά, έχει 5 χρόνια, πόσο 4-5 χρόνια. Ναι,
0: ναι. Να το θυμηθώ εγώ.
1: Ναι, και καλό όνομα κιόλας. Καλό όνομα. Δεν είναι,
0: καλή είναι που καπνίζει.
1: Ναι, δεν είναι τώρα δηλαδή, ξέρω εγώ, να είχαμε να λέγαμε. Τέλος πάντων. Yeah. Έχουμε ζήσει τα πάντα. Έχουμε ζήσει να πάμε εκεί, να περιμένουμε τον κόλλε και να έρθει με άλλη πτήση και να ξαναπάμε. Εντάξει, υπάρχουν ωραίες ιστορίες στο αεροδρόμιο, γενικά ωραία. Ένα διαρκείας στο πάρκινγκ πρέπει να βγάλουμε εκεί. Ένα διαρκείας. Ξέρω εγώ, άλλοι ζητάνε, δώσουμε ένα διαρκείας στην 6. Εγώ λέω ένα διαρκείας στο πάρκινγκ του αεροδρομίου. Φέτος 11η μεταγραφή είναι αυτή.
0: Πιστεύω θα έπρεπε να υπάρχει ως επάγγελμα στη Θεσσαλονίκη που είμαστε και με τις μεταγραφές και ραδιοφώνα και τέτοια. Ότι δουλεύω, φίλε, να στέλνω παιδί μου σε ένα δημοσιογράφο, δουλεύω, φίλε, στο αεροδρόμιο. Αν με θέλεις φέτος για σεζόν για να σου βγάζω βίντεο, είμαι δικό σου άνθρωπος.
1: Όχι, εμένα μ' αρέσει να πηγαίνω αυτά τα
0: event. Αρέσει.
1: Τα event, μ' αρέσει, ναι.
0: Δεν το μπορώ καθόλου. Αυτό το περιμένουμε, καθόμαστε όρθιοι και κοιτιόμαστε μέχρι να έρθει και περιμένουμε καμιά ώρα και μετά έρχεται. Έρχεται από την είσοδο του εκεί πέρα, δεν κάνει δηλώσεις. Αυτή είναι η καινούργια μόδα.
1: Δεν κάνει.
0: Και μπαίνει στο βανάκι και εμείς είμαστε. Και τι ήρθαμε, ρε φίλε, να σε βγάλουμε ένα βίντεο την πλάτη σου.
1: Δεν κάνει, όχι δηλώσεις. Κάποτε οι παίκτες κάνανε και δηλώσεις με το που έσκανε.
0: Με το σπανούλι το έπαθα. Δηλαδή περιμέναμε μια ώρα και.
1: Καλά,
0: και μέσα στη ζέστη, μέσα στο τέτοιο και ήρθε τρέχοντας. Μπα, μπήκε μέσα στο βαν. Πού να περάσεις, πού να κάνεις, ό,τι βγάλαμε.
1: Το χειρότερο ήταν με το Ζαφύρι αυτό που έγινε πέρσι. Με το Ζαφύρι.
0: Εσύ ήσουν εκείνος στη φωτογραφία που είναι έξω από το βαν και είναι. Αλλά αλλάζει.
1: Το μόνο που πρόλαβα να δω είναι το Ζαφύρι να βγαίνει, να χαμογελάει, να βλέπει το χαμόγυρο του και δεν τον ξαναείδα μετά. Χάθηκε μέσα στο πλήθος. Τέλος πάντων, έχει πολύ ψωμί σήμερα, γενικά. Mm. Παρασκευούλα πολύ δυνατή. Γεμάτο πρόγραμμα σε αυτό το Κυριακό. Στο κορυφαίο πρόγραμμα της Ευρώπης που είναι η Super League.
0: Ο Ήρα μας παίζει αύριο 9 η ώρα.
1: Αύριο στο Πανθεσσαλικό ο Ηρακλής Ατρόμητος. Πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα στη Super League. Και με νέο προπονητή Ολυμπιακό Σόφι αύριο στις 7 με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Δεν είναι προπονητής. Ναι.
0: Αν παίξει Ολυμπιακό Σοσιεδάδ, τι θα γίνει.
1: Εντάξει, πού να. Είναι στο Europa League, είναι Europa League.
0: Πες ότι ναι, γίνει πάει δύο στο ποδόσφαιρο. Τι θα πάει με κασκόλ Σοσιεδάδ αυτό. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Τέτοια κνησιά δεν έχω δει στη ζωή μου. Και από όσο ξέρω, αυτό έχει κάνει κι άλλα. Και δεν
1: έχει βγει. Ξέρεις ότι. Τα πάμε και χθες βράδυ, αλλά επειδή το ακροτήριο είναι διαφορετικό. Μεσημέρι με πρωί. Δυστυχώς ή ευτυχώς. ότι το μεγαλύτερο που λένε του αλγουαθήλ

0: στην Sociedad ήταν ο Άρης Ελουστόντο. Από τα 331 μάτς στην Sociedad, ο Ελουστόντο έπαιξε 227 με Αλγουαθήλ βασικός. Θα έλεγε κανείς ότι είναι βίσμα του Αλγουαθήλ, ας πούμε. Θα έλεγε κανείς. Θα μπορούσε να το πει κανείς.
1: Είναι αυτόν μόνο από όνομα κόβεται. Ο Αλγουαθήλ. Δηλαδή.
0: Δεν είναι για Γιώργο Μήνο. Γιώργο, αν μας ακούς, εσύ σου δίνω το ελεύθερο να το λες η Μανόλ. Γιατί είδα και ρεπόρτερ Ολυμπιακού να το λένε πλέον η Μανόλ. Σου λέει τώρα.
1: Πιο καλό.
0: Τρέχα γυρευόπλε τώρα Αλγουαθήλ και να είχαμε να λέγαμε. Τώρα πες τον η Μανόλ να τελειώνουμε. Η Μανόλ.
1: Έτσι το λένε και στα χωριά.
0: Δεν πάει λάθος.
1: Και στα χωριά, όπως λέμε, Γιάννης.
0: Ναι, η Μανόλ.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Δύο καινούργια παιδιά. Το Γιωργάκι και το Κουστάκι.
1: Αυτό γίνεται σίγουρα.
0: Και θα βάλεις το Μανουλάκι.
1: Και πολλά-πολλά, μην
0: δουλεύουμε αύριο, φίλε, δουλεύουμε αύριο. Θα πει ο Γρηγορίου, δουλεύουμε αύριο. Διόκο Κώστα σίγουρα στην ενδεκάδα. Σίγουρα στην ενδεκάδα ο Διόκο Κώστα. Βάσει των όσων εισπράττω από το ρεπορτάζ και την εικόνα του Γιάκητς, που δυστυχώς δεν έχουμε οι ίδιοι τα ματάκια μας εκεί. Έχουμε ανθρώπους που εμπιστευόμαστε. Δεν θα μου έκανε εντύπωση να δούμε και βασικό το Γιάκητς. Και επειδή ο διαιτητής, ο Ανδρέα Κολόμπο, είναι και καρτάκιας, σιγουράκι ο Γιάκης για κάρτα. Σιγουράκι τον βλέπω. Και από Άρη βλέπω.
1: Γιατί ο Διόγο Κώστα.
0: Ναι. Και είπαμε, Διόγο Κώστα, είπαμε την περασμένη Παρασκευή. Έτσι. Γκολ και κόκκινη, είπαμε.
1: Ναι.
0: Είπαμε. Μην πείτε ότι δεν τα είπαμε.
1: Αλλά μπαλάφας στυλ.
0: Ναι. Γκολ και, λοκοδάχτυλο. Είμαστε που είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα γενικά.
1: Γιάννη, δεν προλαβαίνουμε να έχουμε καινούριο δεύτερο. Γιατί θα σου βάζα και το σκοτσέζο.
0: Φίλα, θα ήθελα πολύ βασικό σούταρ.
1: Ναι, μαζί και οι δύο. Μέσα στην περιοχή, αγωνιές και τέτοια κεφαλιές.
0: Να γίνουν εκεί ένα κουβάρι, να γίνουν μπάλα.
1: Δεν θα φύγουμε ποτέ.
0: Αλλά κοίτα, καλό παίκτη είναι αυτό. Εγώ δεν. Καλό παίκτη. Όχι, ο σούταρ καλό παίκτη.
1: Ένα μου φάνηκε περίεργο.
0: Καλό παίκτη είναι. Δηλαδή, κάτι σε σχέση με κάτι.
1: Αυτή την κουβέντα ρε Στέλιο με το. Κρυσί, αυτό είναι καλό. Την έχω κάνει από τότε που ανακοινώθηκε το όνομα με 10 άτομα. Και όλοι μου λένε, πώ ήρθε τώρα αυτό εδώ πέρα.
0: Εντάξει, ρε φίλε, ήλιο, θάλασσα εδώ, ξέρω, Χαλκιδική. Κάμε κουνδύνια για να τη βρει και τα λοιπά. Και τέτοια,
1: δεν μου αρέσει εμένα αυτή η μεταγραφή. Είναι πολύ περίεργη μεταγραφή. Είναι τώρα, εσύ Στέλιο, σαν να πηγαίνει ο.
0: Στο μεταξύ, επειδή χθε δεν είχα εικόνα για το σούταρ. Και είδα και ήμουν ο δικό σου που έγραφε για σούταρ και λέω. Λέει το γνωστό το σούταρ τώρα ή κανένα.
1: Κοίτα, ο αδερφός του, και αυτός είναι γνωστός, αλλά παίζει τη Λέστερ αυτός. Αυστραλοσκοτσέζι είναι αυτή, ρε παιδί μου. Και...
0: Σούτα.
1: Ναι, Σάουτα μου έγραψε ένας. Σάουτα. Λέω τι είναι, μα πού είναι αυτός και είναι Σάουτα. Εντάξει, Σκοτσέζι έχουν και αλλιώς τα προφέρουν όλα.
0: Κοίτα, αλλά... κάτι. Okay. Έτσι και ακούσει τον Τέιλορ να μιλάει αγγλικά με τη δική του προφορά, θα λες. Αυτός μιλάει άλλη γλώσσα, ρε φίλε. Δηλαδή, δύο άνθρωπους έχω ακούσει να μιλάνε αγγλικά που δεν είναι Άγγλοι. Και με έχουν αλλάξει τη γνώμη μου για τα αγγλικά.
1: Ο Τέιλορ, ο οποίος βέβαια είναι σε. Δεν ξέρω πώς μιλάει, αλλά σε φάτσα είναι σαν Βόσνιος. Mm-hmm. Δεν έχω δει Σκοτσέζο να είναι έτσι.
0: Όποιος είναι έτσι έμπειρος και έχει ακούσει να μιλάει ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.
1: Ναι.
0: Κλείνει το. Αυτό που βλέπει και λέει άσε, άσε μας ρε φίλε τώρα. Σούταρ. Άρα δεν. Κοίτα, για να ξαναγυρίσουμε στον ΠΑΟΚ.
1: Δεν θα πει ο Σούταρ, όχι.
0: Διόγκο Κώστα σίγουρα βλέπω. Βασικό.
1: Δίπλα.
0: Με Μίχα.
1: Μίχα.
0: Ναι. Βλέπω το πιο πιθανό αυτή τη στιγμή είναι το Γιάκη της Μπεζαφύρη στη μεσαία γραμμή. Αν και επαναλαμβάνω, ο Λύση. Τι να σου πω τώρα. Είναι πιο δύσκολο να βρεις την ενδεκάδα και από γυναίκα η οποία τη φλερτάρουν 5-6 διαφορετική και τη θέλουν και 5-6. Είναι δύσκολο. Ο Λύση ανακοινώνει την ενδεκάδα στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Μία ώρα η ομάδα πριν φύγει από το ξενοδοχείο για το γήπεδο. Είτε είναι Τούμπα είτε είναι εκτός έδρας. Αυτό είναι και καλό και κακό. Ανάλογα τι θα κάνει η ομάδα. Ναι. Άμα δοκάρει και.
1: Αν δοκάρει και, με
0: δοκάρει δοκάρει και έτσι, μέσα, ναι. Είναι πολύ καλό. Αν δοκάρει και έξω. Δεν είναι καλό. Οπότε, κοίτα, προσπαθώ και εγώ σιγά σιγά να αποκρυπτογραφήσω το Λύση. Mm-hmm. Προσπαθώ. Αλλά. Δεδομένου ότι ο Σάντα Μαρία δεν ικανοποιεί, μην πω ότι δεν έχει ακουμπήσει, θα είμαι λίγο κομψός.
1: Περίεργο μου φαίνεται. Εγώ αυτόν τον πιστεύω πάρα πολύ, Σάντα Μαρία.
0: Κοίτα, εγώ το ξαναλέω, το έχουμε συζητήσει και μαζί στον αέρα. Mm-hmm. Του δίνω ένα ελαφρυντικό, ίσως και δύο ελαφρυντικά, από το γεγονός ότι έχει να παίξει 6 μήνες μπάλα. Ναι. Έτσι.
1: Και ότι αλλάζουν και συνέχεια τα πρόσωπα δίπλα του, ρε παιδί.
0: Εγώ του το δίνω, ρε παιδί μου. Είμαι λίγο έτσι γαλαντόμος και του δίνω και ένα διάστημα, έτσι, μια περίοδο χάριτος. Του το δίνω.
1: Εγώ το πιστεύω πολύ.
0: Δεν μπορώ να είμαι πολύ αυστηρός.
1: Δεν μπορεί όλη του η καριέρα να ήταν ψέματα και να είναι η αλήθεια αυτή που βλέπουμε στον ΠΑΟΚ. Πολύ περίεργο μου φαίνεται. Θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο.
0: Κοίτα, του το δίνω, του το δίνω. Έχουμε δώσει χρόνο σε παίκτες που ήρθαν από γεμάτη σεζόν και δεν βλεπόντουσαν τώρα.
1: Ναι.
0: Αλλά επειδή το παιχνίδι με τον Άρη είναι παιχνίδι με τον Άρη και δεν μπορεί να μην είναι ντέρμπι, δεν μπορεί να μην έχει δυνατές μονομαχίες. Και επειδή ο Γιάκης θα κάνει τάκλι και τη γιαγιά του, νομίζω, έτσι όπως τον βλέπω. Ναι. Δηλαδή θα δει άνθρωπο σε αναπηρικό, θα του κάνει τάκλι, δεν υπάρχει περίπτωση. πιστεύω ότι θα τον βάλει το Γιάκης. Και θα γίνει μακελιό με Ντέλε Μπασίρο εκεί στο κέντρο, θα πέσει πολύ κλωτσίδι.
1: Πολύ καλά.
0: Πέσει πολύ κλωτσίδι. Θα πέσει πολύ κλωτσίδι.
1: Δεν φέρνουμε και τη Φραπάρ να είναι
0: μη,
1: η επιβλέπουσα για τις κάρτες.
0: Μη.
1: Γιατί,
0: μπορεί ο Κολόμπο να είναι χειρότερος, περίμενε, κάτσε. Γιατί εμείς πήγαμε στο Ράκα και λέγαμε «Α, ο Τσφάιερ και ο...»
1: Καρτάκια είναι αυτός.
0: Ναι, όχι, λέγαμε «Ο Τσφάιερ και ο Μιούλα και ο Μιούλα και το πέναλτι το έκανε
1: μούχτες». Πώς γίνεται, ρε Στέλιο, οι καλοί που έρχονται να είναι συνέχεια αυτοί που κάνουν τα χειρότερα?
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Δηλαδή τώρα ο άλλος ελίτ και λοιπά και όχι τελικούς.
0: Αν και, να τα λέμε όλα, δεν φταίει ο Τσφάιερ και το πέναλτι. Γιατί και εγώ που το είδα στη ζωντανή ροή του, είπα δεν είναι.
1: Δεν υπάρχει δυναμόμετρο.
0: Έτσι. Ο Τσβάιερ, όταν πήγαν οι παίκτες και ότι την πέσανε, τους είπε ότι δεν είναι όλες οι επαφές πέναλτι.
1: Ναι,
0: αλλά φίλε μου, Τσβάιερ, δεν το είδες στο replay. Το είδες στο ζωντανό.
1: Μάλλον συμφώνησε και ο Βαρίσιος.
0: Ο Βαρίσιος, ο οποίος χθες από την ΚΕΔ είπαν ότι μπορεί να μην. Στον ΠΑΟΚ είπαν ότι μπορεί να μην δει. Είναι πέναλτι, έχετε δίκιο που φωνάζετε.
1: Ναι.
0: Αλλά μπορεί να μην δει το replay που είδατε εσείς.
1: Τι είδα από άλλο μάτς.
0: Και αν θυμάσαι, γίνεται το corner.
1: Ναι.
0: Και σταματάει για ένα-δύο λεπτά ο διαιτητής και μιλάει με τον ΒΑΡ.
1: Ναι.
0: Και εκεί λέω εγώ, βάζω το ευρώ μου, του είπε, αδερφέ, κάναμε μπιμπιπ. Τώρα είδα το replay, είναι πέναλτι, προχώρα, κάνε μούχτη. Γιατί δεν μπορείς να γυρίσεις από το corner πίσω να δώσεις πέναλτι. Θα σε κυνηγάνε μετά του Παναθηναϊκού, προφανώς.
1: Ναι, okay. Ναι.
0: Αλλά ο Κολόμπο θα έχει δουλήσει την Κυριακή, πιστεύω.
1: Καλά, Στέλιο, τι δεν μπορείς. Εδώ έχουμε προ-βάρ, έχουμε δώσει γκολ και το ακυρώσαμε, το πήραμε πίσω. Κάτσε, το λέω αυτό για να πιάσουμε λίγο κοινό ακροατές.
0: Εντάξει, μωρέ, σιγά τώρα. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα παντού.
1: Στην Ελλάδα οι κανόνες είναι για να
0: το. Ο άλλος δείχνει σέντρα, ο Κομίνης. Να είναι καλά που είναι. Υγεία.
1: Τρέχει ο Ποντίκης. Ποντίκη δεν το λέγανε.
0: Ναι, δείχνει σέντρα ο άλλος και μετά λέει: εγώ δεν έδειξε σέντρα και το κάνανε πριν screen από τη μετάδοση τη Νόβα που έδειχνε σέντρα. Τέλος πάντων.
1: Άντε ο Κομίνης χάθηκε, ο Ποντίκης που είναι. Σηκώνει ακόμη σημαίακια.
0: Όχι. Νομίζω σφυρίζει μόνο στα τρένα που έλεγε μια ψυχή πλέον.
1: Γουστάρει ο Γιώργος. Τον ακούω.
0: Γελάει. Γελάει, το αρέσει. Άμα έρθουν από εδώ αυτοί που σφυρίζουν τα τρένα να δεις πώς θα γελάσει. Βλέπω πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Είδα τον Άρη χθες. Τον περίμενα καλύτερο.
1: Είχες υπομονή,
0: Ναι. Έχω επαγγελματική διαστροφή.
1: Δεν έχεις και εσύ φίλους. Δηλαδή,
0: δούλευα και
1: εγώ
0: δηλαδή.
1: Παρακαλούσα να με πει κανένα σε να βγούμε.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com. Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης, επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης, ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης, είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
6: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λίμπερο, ακούτε 107,4. Είναι η εκπομπή Είδα Φως και Μπήκα. Με Κωνσταντίνο Τσίψιο.
1: Και Στέλιο Στεριάδη.
0: Και τον Center for, τον διεθνώς αναγνωρισμένο Χιλιανό Φορ Γιώργο Κισικλίνιο. Ο οποίος είναι στα πλήκτρα.
1: Βεβαίως.
0: Εννοείται. Γιατί αυτά που έχει μπροστά πλήκτρα είναι, ρε φιλέ.
1: Απέχουμε ένα ελαττωματικό λαμπάκι. Ναι. Θα πάμε φυλακή, να ξέρεις.
0: Γιατί.
1: Αυτά που λέγαμε πριν.
0: Α, καλά, εντάξει, ναι, ρε φιλέ. Κοίτα, αυτό είναι. Είναι διπλής που λέει και ένα διπλής. Δηλαδή, ή θα γίνεις υπερ-viral ή θα είσαι.
1: Και όχι τίποτα άλλο. Μα μπούμε τώρα σήμερα, ποιος θα κάνει μετά τον Κυριακή.
0: Αλήθεια είναι αυτό, ναι. Ή μπορεί να πούμε πράγματα την Κυριακή από εκεί που θα είμαστε.
1: Ελπίζω όχι.
0: Ελπίζω όχι. Και να σου πω την αλήθεια. Αφού δεν ξέφυγα με την Μπραν, που πραγματικά μετά.
1: Από εμάς να ξεφύγουμε, όχι. Μην έχουμε...
0: όχι. Όλα καλά, όλα καλά.
1: All is good.
0: Όλα καλά.
1: Κύριε αυτή. Εδώ που λέγεται τις τσάντες.
0: Τώρα.
1: Τα παιδάκια.
0: Έχω το link.
1: Το όχι.
0: Έχω το link.
1: Και τα παιδάκια πιστεύω το βρήκαν μετά.
0: Ναι.
1: Τα βλέπω. Έχω ο ένας δεν μιλάει.
0: Έχω το link, να το στείλω. Έχω το link.
1: Μπράβο, μπράβο. Κάνε άντι με μπλοκ.
0: Τυρινίνη. Ναι. Λοιπόν, τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6945-2-7-3 οκτάρια έχουν μαζευτεί κάμποσα. Θα το διαβάσουμε, εννοείται. Το γεγονός ότι δεν τα έχουμε αναφέρει ακόμα δεν σημαίνει κάτι. Εδώ περιμένω να αυγατήσουν και να το αναφέρουμε. Ερωτήσεις πιθανές για ρεπορτάζ Άρη εδώ στον Κωνσταντίνο.
1: Ναι.
0: Τι έγινε, τι να γίνει στον ΠΑΟΚ.
1: Έχω και εγώ το link τώρα. Έγραψε.
0: Α, μπράβο. Είδες τι ωραία. Εύκολο είναι. Μόνο που υπάρχει ένα πρόβλημα.
1: Τι.
0: Η εστία έχει τραυματοφύλακα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Τι,
1: Κοτάρσκι. Το φετινό Κοτάρσκι ή το
0: προφέρει. Δεν έχω δει. Γνωρίζω πάντως ότι. Έχει φύγει από το τερμα.
1: Έχει φύγει το παιδί.
0: Έχει φύγει το παιδί, ναι. Έχει φύγει. Γελάει ο άλλος. Δεν καταλαβαίνετε. Αυτά είναι κωδικοποιημένα μηνύματα.
1: Σας αρέσει, παιδιά. Περνάτε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε κανένα μήνυμα, θα λες.
1: Πάμε. Δες εσύ, γιατί εγώ δεν μπορώ.
0: Έτσι το είπα. Είναι ερώτηση ευγενίας. Ναι. Ξέρω ότι ο άλλος δεν μπορεί να δει, αλλά θα το πω εγώ. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος λέει: Γεια σας, κύριε Στεριάδη. Όχι, κύριε. Εγώ δεν σε έβρισα.
1: Σέβας.
0: Σέβας. Ναι, γιατί φτάνουμε. Σέβας, σέβας, γιατί φτάνουμε τα δεύτερα άντα.
1: Δεν σου φαίνεται.
0: Τα καβαλάμε.
1: Και δεν θα σου φαίνεται ακόμη περισσότερο.
0: Ναι, ναι. Να έχουμε την υγεία μας. Γιατί με ρεπόρτερ ΠΑΟΚ το Ροξάκι μπήκα στο ρεπορτάζ ΠΑΟΚ με μαλλί το χούρμπλ και θα φύγω με μαλλί.
1: Α, δεν σε βλέπω.
0: Κάτσε, δεν φαίνεται από εδώ τώρα, με βλέπεις από την άλλη.
1: Άμα λαμπειρίσει από πάνω.
0: Ναι. Μπήκα με μαλλί Κυριακού το χούρμπλ και θα φύγω με μαλλί Τέλη Σαβάλλας.
1: Να, ο άλλος λέει, ο Λιβερπούτλιαν, where's the Euro link.
0: Να, δεν ξέρει τι βλέπαμε όμως.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Θα σας ειδοποιήσουμε. Ο Σάκης λέει: Καλησπέρα, παιδιά, και καλή εκπομπή. Θα ήθελα μια εκπομπή τύπου κάθε Παρασκευή βράδυ, εσείς και ένας δεν μπορεί του Ρακλή να παίρνει φωτιά το βράδυ μας, λέει ο Σάκης. Δίνει ιδέες, εσύ, λέγε τέτοια.
1: Στην Αθήνα σκεφτόντουσαν το Fight Club να το πούνε. Ο πρώτος τίτλος ήταν το Εδώ θα γίνει ο τάφος σας, κάπως έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί θα ήταν τρεις, θα ήταν και εκείνος ο εξής, ο ηθοποιός. Πώς το λέγανε, ο Πόντιος. Κατάλαβες τώρα, κατάλαβες.
0: Κοντογιαννίδης.
1: Πώς θα ακολούσε αυτό τώρα, δεν σου πάνε. Αλλά ευτυχώς πριτάνε συλλογική.
0: Καλή ιδέα, ναι. Να βάλουμε και Θωμά Καλέση που θα το βάλουμε στην παρέα μας κάποια φάση.
1: Ναι.
0: Στη δεύτερη ώρα.
1: Ναι.
0: Θα το βάλουμε. Εδώ λέει ένα εκπομπή κάθε Παρασκευή βράδυ. Κοίτα, περίμενε τώρα. Έχουμε. Αυτή την αγωνιστική είναι ΠΑΟΚ Άρης. Okay. Ναι. Την άλλη Άρης Ηρακλής, δεν είναι. Ή όχι. Ή
1: την άλλη, ναι. Την άλλη, ναι. Ορίστε. Πριν τη διακοπή.
0: Πριν τη διακοπή. Καλά, ωραία. Ωραία πράγματα. Καλή ιδέα.
1: Ο μάνατζερ μου έχει ειδοποιηθεί. Όποιο δώσει τα περισσότερα, εγώ κάνω εκπομπή. Δεν έχω θέμα.
0: Καλό. Με link πληρώνεστε, δέχεστε link.
1: Ναι.
0: Πληρωμές.
1: Με ό,τι θέλετε.
0: Γι' αυτό το link που λέγαμε πριν, όχι
1: αυτό. Το άλλο. Και το καινούργιο που μπορεί στο Viber να γράψει, ξέρω εγώ, 10 και στέλνει 10 ευρώ. Εκείνο για αυτά.
0: Το link που λέγαμε, όχι στη τηλεόραση, το link. Το άλλο που μου έλεγε
1: το link. Ναι.
0: Εκείνο, έκανε εκπομπή. Μόνο με πληρώνει με link.
1: Μόνο.
0: Ναι. Λοιπόν, ο φίλος ο Μπιλ λέει, όχι η φωλιά του αετού, γιατί θα το παραφράσουν για χλεβασμό με το η φωλιά του κούκου. Και φαντάζομαι ότι είμαι και ΠΑΟΚ.
1: Καλή ταινία.
0: Ωραία ταινιάρα.
1: Είναι τρομερή ταινία.
0: Masterpiece. Κοίτα, να σου πω κάτι. Όταν θα έρθει η ώρα να γίνει το γήπεδο, βάζω το ευρώ μου ότι θα ονομάζεται κάπως εμπορικά, χορηγικά.
1: Αετοφωλιά, το καλύτερο.
0: Mm. Όχι, ρε. Θα αναγκαζόμαστε να το λέμε κάπως. Ξέρω εγώ, θα λέγεται. Λίμπερο Αρένα. Παραδείγματος χάρη. Mm. Όπως λέγεται κανονικά το γήπεδο του ΣΑΕΚ, λεγόταν ο Παπαρένα. Βέσαι, οι αεξίδες το λέγανε, ξέρω εγώ, πάμε στη Νέα Φιλαδέλφια, ξέρω εγώ.
1: Οι υπόλοιποι το προποζήτη.
0: Ο Παπαρένα και τώρα είναι All Win Arena. Θα υπάρχει εμπορική χορηγική 100%.
1: Θα υπάρχει.
0: Ναι, 100%.
1: Λες να μάθουμε τίποτα σήμερα. Νωρίς είναι ακόμα.
0: Νωρίς είναι, αλλά θα υπάρχει 100%. Δεν υπάρχει. Του Παναθηναϊκού που θα γίνει του Βοτανικού, πώς θα λέγεται. Δεν θα λέγεται κάπως. Θα λέγεται, ξέρω εγώ.
1: Τώρα που πουλάει, γιατί δεν το λέμε ματζέντα. Μου φίλε, δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Ματζέντα, ρε,
1: δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Τι ματζέντα, ρε, φίλε.
1: Νομίζω ότι είναι τέτοιο, γεύση παγωτού.
0: Τι ματζέντα, ρε, φίλε. Δηλαδή.
1: Που είναι χρώμα.
0: Ναι, ρε, φίλε.
1: Αλλά ματζέντα, νομίζω δηλαδή είναι γεύση παγωτού, εγώ.
0: Βάζω κανάλι και αισθάνομαι ότι βλέπω Τρίφωνα Σαμαρά, να πούμε. Τι ματζέντα, ρε, φίλε. Φέτος θα φορτούν τα έντονα χρώματα, κυρίως το ματζέντα. Και βάζει εκεί το άλλο.
1: Φίλος μας,
0: και παίζει το ματζέντα, ξέρω εγώ, ματζέντα Sport 1 και κάνει κοντινό στον προπονητή που λέει.
1: Μου θυμίζει που ήταν, έπαιζε μια διαφήμιση γνωστή σοκολάτα συνέχεια και λέγε τζαντούγια. Και όλη την ώρα πούμε τζαντούγια, τζαντούγια. Τι τζαντούγια.
0: Ο φίλος ο οποίος με το νούμερο που τελειώνει σε 800 έχει πληρώσει για αυτόν τον αριθμό σίγουρα. Καλησπέρα στο φωνικό δίδυμο.
1: Εδώ έχουμε τώρα είναι... 955 στέλνει.
0: Μη. Αδερφέ, να δώσει ραδιόφωνο στέλνει.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, η βελόνα προς τα αριστερά. Καλησπέρα στο φωνικό δίδυμο. Είναι αυτό το έργο μακέτο. Περίμενε, δεν λέει έτσι. Δεν έλεγε ο κύριος Σιμίτης τότε. Συγχωρείτε. Έχει πεθάνει.
1: Σιμίτης, ναι, ναι. Πέρσι.
0: Μην τον αναστήσουμε.
1: Φέτος νομίζω.
0: Είναι μακέτο το έργο. Έλεγε το κάποτε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε την Αμερική. Του Αμερικανού. Ο Νικόλας λέει καλησπέρα και καλή εκπομπή για αρχή. Στέλνει και Κώστα. Το Κώστα το ακούσει ή μόνο το Κωνσταντίνο.
1: Όχι, Κωνσταντίνο.
0: Ναι.
1: Το Κώστα.
0: Άμα σε πει, ξέρω εγώ. Κώστα τι, με τίποτα.
1: Κάνω μια γκριμάτσα έτσι δυσάρεστη και. Ωραία, τι χάνουν αυτοί. Τα δύο δοκάρια. Α, αυτό είναι που έλεγε χθε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πω!
0: Εδώ η παραφή μου φάνηκε ότι πέρασε, να σου πω την αλήθεια. Τέλος πάντων. Σφαγή του μεγάλου Παναθηναϊκού. Εδώ έχει πέρασει.
1: Ω, που έχει περάσει 15 μέτρα, ρε παιδιά. Τι κάνετε.
0: Εδώ ο Φαντρόγκελεν σε μπέκει και σε ευδοκία. Πάρ τον κολακί.
1: Ωραίο.
0: Καλό παίκτη αυτό ο Θεοδωρή. Λοιπόν, ο Νίκο λέει καλησπέρα, πώ θα κάνει μήνυ προετοιμασία ο Πάουκ αφού το λείπουν οι διεθνεί. Πόσοι διεθνεί θα λείπουν, ρε.
1: Πόσοι διεθνεί έχει.
0: Πιο πολύ του πουλήσαμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κοίτα, δεν έχουμε πολλού, δε φίλε. Δεν έχουμε.
1: Αυτού που έχει, εντάξει.
0: Α, Αντρίγια. Ποιον άλλον έχουμε.
1: Του Έλληνου έχει.
0: Του Έλληνου. Ποιο θα καλέσει.
1: Ζαφίρι.
0: Ζαφίρι, ναι, μετά.
1: Χωρί Ζαφίρι. Ποιον άλλον έχει.
0: Ο Γιάννουλη δραματία. Που θα πήγαινε.
1: Μύθου όχι.
0: Μύθου όχι. Μπορεί να πάει στην Ελπίδων. Δεν έχω, δεν θα έχει πολλούς.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ο Άγγελος λέει: Στέλνει τον πουλάμε τον Ελιστόντι ως τον Ολυμπιακό, αν το θέλει ο προπονητής τους. Πολύ άπλες είστε, παιδιά.
1: Και ποιο να πάρει, Ντάνι Γκαρθία, φαντάζεσαι.
0: Πω.
1: Ντάνι Γκαρθία πάλι.
0: Ντάνι Γκαρθία, φίλε.
1: Τώρα ο Ντάνι Γκαρθία. Φήμες θέλουν τον Ντάνι Γκαρθία να πήγε στην προπόνηση σήμερα το πρωί και να ήταν κλειστές οι πόρτες.
0: Πιστεύω ότι του έστειλε μήνυμα, του έστειλε link από το YouTube, γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα. Έστειλε ο Ντάνι Γκαρθία στο Μίντι Λίμπαρ. Λοιπόν, έχει κόψει μόνο τρεις φορές αχίλιο στο ίδιο πόδι, λέει. Ρίσκο η μεταγραφή. Ο φίλος 858. Για ποιον λέμε για τον Μπαρτζά. Παιδιά, άμα έχει κόψει τρεις φορές αχίλιο, δεν μπορούσε να περπατήσει. Μουσουλώντας θα πήγαινε. Αν λέτε για τον Μπαρτζά, παιδιά, δεν έχει κόψει τρεις φορές.
1: Εγώ πάντως έχω να σας ενημερώσω ότι τα μεγάλα όνειρα ξεκινούν από μικρές ηλικίες. Παιδιά 4 έως 14 ετών προπονούνται σε ιδιόκτητα γήπεδα με φυσικό και συνθετικό χλωτάπιτα στο σύγχρονο γυμναστήριο και ανοίγουν δρόμους σε συνεργασία με όλες τις μεγάλες ΠΑΕ. Αν ονειρεύεσαι να γίνεις ο επόμενος σκόρερ, η θέση σου είναι εδώ. Golden Boys Football Academy. Εδώ τα όνειρα γίνονται γκολ. Υπεύθυνος Ακαδημίας Θωμάς Νασλίδης. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2312 957 910 και στο Golden Boys Fa με ελληνικούς χαρακτήρες .gr.
0: Μα είναι καλά, γεια σου Θωμά. Κορυφαίος ο Μανώλης Λίδης.
1: Και ωραίος τύπος.
0: Από τους πιο underrated που λένε και στο χωριό μου ποδοσφαιριστές. Underrated.
1: Ξέρει πολλά κιλά μπάλα και τα βάζε ρε παιδί μου.
0: Εκεί, και την περίοδο Πλατανιά του είχε πάει όλους. Μην πω τι του είχε πάει, δεν μπορώ να το πω στον αέρα τώρα.
1: Ο Θωμάς ο Νασλίδης που μας είχε βάλει και μας γκολ. Και δηλώ ένα αριανό ρε παιδί. Ναι, μου, είναι και το έχει πανηγυρίσει.
0: Είναι εκείνο το παιχνίδι, το αλίστου μνήμη παιχνίδι που βάζει γκολ ο Πλατανιά στα Χανιά.
1: Νομίζω
0: αυτό. Που μπάλα δεν έχει περάσει ποτέ και φεύγει ο Παπαδί Σεντρά. Εκείνο πρέπει να είναι. Που έφυγε ο Σουλάρα, έφυγε, πήγε στον επόμενο καρφί. Εκείνο το παιχνίδι που ήταν 100-0 διαιτησία.
1: Σουλάρα λείπει από του.
0: Φίλε, έχω να διηγηθώ πολλέ ιστορίε που έχουν πει για Σούλη. Μία από τι ιστορίε εντάχει, προοδευτική ΠΑΟΚ. Σουλάρα στην προοδευτική εννοείται, με Αλ Τζάχερ, Αλμανίδη και τα λοιπά, και Ζαΐμ και τέτοια. Ο Πάοκ, καλή ομάδα με ΟΚΑ, Εγκομίτη και τα λοιπά. Φεύγει αντεπίθεση ο Πάοκ να σκοράρει ή 0-2-0-3. Και ο Σουλάρας έχει μια μπάλα στον πάγκο μπροστά και την κλωτσάει μέσα για να σταματήσει το παιχνίδι. Δεν είναι κατάλληλο, εντάξει.
1: Είναι ωραίος. Ο ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Το ποδόσφαιρο που παίζω εγώ και λοιπά. Εντάξει, τεράστιος.
0: Θέλω άνοδο Μαρκό για να δω ο Σουλάρας πήγε στο Περλίκ.
1: Και, αλλά να τον κρατήσετε, μην αρχίσετε τώρα τα γνωστά που γίνονται που δεν είσαι για Super League εσύ και τέτοια και ξαναπέσει η Β' κατηγορία ο Σουλάρας. Γιατί τώρα με ματσάρι, Ηρακλής Μαρκό με Σούλη και ματσάρι στους παγκούς.
0: Έτσι, κοίτα λίγο, δυσκαλυφία πως είναι στον μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, ο φίλος ο Αντώνης λέει 35.000 θέσεις συν 5.000 δυνατότητα επέκτασης. Τι, θα βάλουμε...
1: Ισόμενο δεν είναι.
0: Τροχύλα το θεματογήπεδο.
1: Θα πατάς το κουμπί και θα βγαίνει άλλη μια κερκίδα.
0: Λογικά σήμερα θα έχουμε και ενημέρωση για την χωρητικότητα. Γιατί...
1: πόσο να είναι.
0: Κοίτα λίγο, υπάρχει μια ομίχλη γύρω από τη χωρητικότητα.
1: Μια αχλή μυστηρίου.
0: Ναι, υπάρχει. Θα δούμε. Σίγουρα θα υπάρχει ένα του Noah's Better και για τη χωρητικότητα. Κοίτα τώρα, ειλικρινά. Το 35 είναι πάρα πολύ καλά. Παραπάνω δεν είμαστε. Δεν είμαστε για παραπάνω.
1: Μα δεν χρειάζεται. Χρειάζεται.
0: Αν και πιστεύω ότι όπως και στην ΑΕΚ, επειδή έχω πάει σε όλα τα ΑΕΚ ΠΑΟΚ από τη μέρα που έγινε το γήπεδο μέχρι σήμερα και επειδή έχω και φίλους και συναδέλφους που είναι ΑΕΚ, τα πρώτα 4-5 χρόνια θα πάει ο κάθε επικραμμένος. Okay, στην Τούμπα, στη Νέα Τούμπα.
1: Ναι.
0: Θα πάνε όλοι. Θα πάνε Ζίγκα ακόμα και με τα Σούρμενα να παίζει ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι από εκεί πέρα τι θα γίνει.
1: Ναι.
0: Εκεί θα πάνε όλοι.
1: Πέρα πρέπει να το κρατήσει τον κόσμο ζεστά, να πας καμιά League Face Champions League. Να έχει να γεμίζει μόνο το να πηγαίνει
0: 35
1: μετά.
0: 35.000 και πολύ καλό.
1: Τι πόσο είναι.
0: Έχει 30-32 εκεί είναι.
1: Δεν χρειάζεται παραπάνω.
0: Λοιπόν, από Θεσσαλονίκη Αποστολία. Περήφανη Γαβρίνα, μένω άνω Τούμπα.
1: Αποστολία.
0: Ναι, ευτυχώς δεν είμαι ΠΑΟΚ, είμαι Γαβρίνα. Λέει. Εντάξει, κανείς δεν είναι τέλειος.
1: Εντάξει.
0: Βλέπω φέτος τον ΠΑΟΚ να τερματίζει έκτη θέση. Σιγά μην τερματίσει για 12η Αποστολία. Εντάξει.
1: Το ΠΑΟΚ Β, μάλλον.
0: Αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι, λες.
1: Ναι. Με εκείνο τον παίκτη που είναι 29 χρόνων και παίζει ΠΑΟΚ Β με τη μαλούρα, έτσι, ωραίος.
0: Λεωνιδόπουλος.
1: Όχι, Συφνέος.
0: Συφνέος. Μάρκ Συφνέος.
1: Ωραίος. Παιχνάρα.
0: Δηλαδή. Δεν είναι τα πέναλτι, δηλαδή, αυτό είναι Αποστολία. Τι να κάνουμε, επειδή είναι στο 97 μην το δώσει. Αφού άλλο έκανε χέρι, τι να κάνουμε τώρα. Τέλος πάντων, προχωράμε.
1: Αφού άλλο τελευταία φάση αντί να μαζέψει τα χεράκια του και κάνει το χέρι. Εν τω μεταξύ, επειδή το έβλεπα το μάτσο, έκανα το live δυστυχώς. Και κάνει το χέρι και μετά τα δένει πίσω από την πλάτη του. Αχ, δεν σε είδαμε καθόλου.
0: Θύμισε η Παταούλα που κάνει το χέρι και μετά λέει, όχι, γαμώ.
1: Και μετά λέει, δεν το πιστεύω. Καλά, το είδε αυτό που το έκανα, που ήσουν δίπλα.
0: Ο φίλο ο Σωτήρη λέει, καλησπέρα παιδιά, ποιο είναι το πρόγραμμα του σταθμού. Άλλαξε, ο Σαγόρα σταμάτησε τι κουμπέ. Όχι, δεν σταμάτησε. Την Κυριακή 7.30 ώρα.
1: Άμεσα θα τον ξανακούσετε.
0: Την Κυριακή 7.30 ώρα συντονίσου. Μάλλον κράτατε τη βελόνα εκεί από σήμερα, από τώρα μέχρι την Κυριακή 7.30. Θα ακούσει Γιώργο Ζαγόρα που θα μπει στο στούντιο μαζί με Κωνσταντίνο Παπαδομαρολάκη. Και θα ακούσει εδώ του δύο γραφικού, του δύο ρεπόρτερ να είναι στην Τούμπα και να θέλουν να μεταφέρουν όσο πιο γλαφυρά γίνεται την ατμόσφαιρα του Παοκάρη.
1: Το πρόγραμμα του σταθμού είναι το πρωινό, έχουμε μαγκαζίνο. Μετά έχουμε ενημερωτικό με τον Άρη Πρωτοσάλτε. Μετά έχουμε και μετά Παπαχελάδε. Δηλαδή. Τηλεοπτικό θα το λέγει.
0: Πολύ καλό. Και Πόρτο Σάλτ και μετά και Μπογδάνο θέλω.
1: Ναι.
0: Να γίνουμε μπάλα.
1: Να λέει λοιπόν, για μπαχαλοσαντανίστριες. Και...
0: ο Βασίλης λέει: καλά, ο Σιμίτης είπε και το υπηκό το Πασόκ είναι εδώ δυνομένο ενατό. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε.
1: Εκπληκτικό.
0: Ναι, ρε φίλε. Ο Σιμίτης ήταν. Κοίτα τώρα. Τα χρόνια προ social media τροφή παίρναμε από Θέμο Αναστασιάδη και όλα.
1: Ναι. Και αμάν. Παλιά.
0: Όχι, κυρίως Θεμό, ο οποίος τα βρίσκε, είχε ένα τίμα από πίσω που ήταν όλη μέρα με τα μάτια έτσι, ακουκουβάγια πάνω από τις τηλεοράσεις. Γιατί αυτό για να βγει μια εκπομπή τέτοια πρέπει να είσαι από πάνω. Και τους είχε κάνει όλους.
1: Κάτσε καλά, ήταν ο Θεμό. Άλλη Δημοκίδη, το αγαπημένο μου podcast που πλήρωσα για να τα ακούσω. Δηλαδή τρία parts, από το καθένα από 9,5 ώρα. Εκπληκτικό τέτοιο. Όσοι θέλετε δηλαδή να έχετε κάτι να παίζει σπίτι ή να κοιμάστε ή κάνετε, είναι τέλειο.
0: Εγώ Άρη Δημοκίδη ακούω full.
1: Full
0: και πληρωμένο και απλήρωτο.
1: Ναι. Και τώρα για Γιωτόπουλο, καλό.
0: Ναι, πολύ καλό.
1: Καλό.
0: Κάνει καλό το βράδυ, ναι.
1: Αλλά ο Κώστας Σιμίτης, το καλύτερο που έχει προσφέρει, όχι αυτός, έμεσα μέσω του Γιώργου Γεωργίου, το βίντεο για τον Κλίντον.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν λέγεται στον αέρα.
1: Δηλαδή πιστεύω θα έπρεπε οι ψυχοθεραπευτές να το έχουν αυτό, να λέει ξέρω εγώ πάρε αυτό που είναι το χάπι και
0: πάρε αυτό.
1: Και αυτό το link για το βίντεο και δες το. Ναι, σου φτιάχνει τη μέρα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί.
0: Να σου πω κάτι, ονειρεύομαι μια μέρα ονειρεύομαι να μπορέσω να κάνω ένα ραδιοφωνικό όλα. Να έχω 5 τσακάλια, να ακούνε όλη μέρα τα ραδιόφωνα. Και να κάνουμε εκπομπή.
1: Και να κόβεις από αυτά.
0: Ναι, ρε φίλε, ναι.
1: Καλό αυτό.
0: Φίλε, θα. Μην πω τι θα κάνει τον αέρα. Θα γονιμοποιήσει ο Άρια, να το πω έτσι επιστημονικά.
1: Μπορούμε να το κάνουμε.
0: Γελάει ο άλλο.
1: Φτιάξουμε.
0: Γιατί γελάει ο. Είπα να γονιμοποιήσει ο Άρια, είπα, ρε φίλε. Αστείο του φαίνεται.
1: Άστο, είναι γελαδερό παιδί.
0: Ναι, εντάξει. Καλό είναι αυτό. Καλό το γέλιο,
1: καλό.
0: Φίλε, το όνειρό μου είναι αυτό. Μια εκπομπή, μια εκπομπή με 5-6 τσακάλια από πίσω, τα οποία θα ακούνε ραδιόφωνα, αθλητικά ραδιόφωνα. Μην πάμε στα πολιτικά και το χοντρίνουμε. Και να. Μαργαριτάρια.
1: Απλά εμείς εδώ στο Λιμπρό είμαστε ανοιχτοί στο να λέμε, ξέρω, και για άλλα ραδιόφωνα καλά λόγια. Οι υπόλοιποι θα το πάρουν. Αχ, τώρα γιατί ασχολείστε και.
0: Αν ξεκινήσεις κάτι, θα το κάνουν και άλλοι μετά.
1: Το θέμα είναι να μπορούμε να κόβουμε και από άλλα ραδιόφωνα εκπομπές. Και να μην μας θέλουν συνέχεια μηνύματα καλά με έπαιξες έτσι τώρα γιατί κλπ.
0: Τώρα αυτή την ιδέα ξέρεις που την είπαμε τώρα, ξέρεις τι θα γίνει. Θα τη δεις λίγο σε κανένα άλλο ραδιόφωνο να παίζει, να ξέρεις.
1: Η αποστολή έστειλε ζώδιο.
0: Αποστολή έστειλε ζώδιο.
1: Ζώδιο, να ξέρουμε.
0: Κάνε με άντι με μπλοκ.
1: Εμείς είμαστε και ίδιο. Και εσύ Σκορπιός δεν είσαι.
0: Ναι, ρε.
1: Φίλε,
0: το καλύτερο ζώδιο. Δεν υπάρχει καλύτερο. Δεν υπάρχει καλύτερο.
1: Σκόρπιο ντουο θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Πολύ καλό. Σκόρπιον Κίνγκ.
1: Αυτό σκέφτηκα στην αρχή, αλλά λέω είμαστε δύο.
0: Σκόρπιον Κίνγκ, γιατί είναι δύο.
1: Ναι.
0: Ο Μελ, γεια σου Μελ.
1: Γεια σου, Μελ.
0: Καλησπέρα, Στελάρα, λέει. Όντως πολύ ισχυρή έκπληξη. Την καλησπέρα μου και στον κύριο Τσίπτσιο.
1: Γεια σου, Μελ.
0: Δηλαδή, εγώ Στελάρα, αυτό κυρίω.
1: Δεν πειράζει.
0: Βλέπεις, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Το δέχομαι το σεβασμό, έτσι. Είναι ωραίο.
0: Καλησπέρα, Στελάρα. Γεια σου, Ρεμέλ.
1: Μ' αρέσει. Με εξητάρουν τα μηνύματα που ξεκινάνε. Κύριε Τσίψιο.
0: Κύριε Τσίψιε.
1: Ναι, ναι. Και κύριε Τσίψιε, ναι. Έχουμε αυτό το. Θα πει κάτι σοβαρό. Και μετά συνήθω δεν λένε, αλλά εντάξει.
0: Κύριε Τσίψιο. Μπιμπίπ το σπίτι σου.
1: Ναι.
0: Κοίτα, συνήθω στα inbox που δέχομαι, κύριε Στεργιάδη, βλέπω τι δύο πρωτελέξει. Και μετά λέω εντάξει, θα πει κάτι καλό. Ναι, και μετά.
1: Καλό κόλπο για να το ανοίξει.
0: Ναι, φίλε, αλήθεια είναι αυτό, ναι. Την Κυριακή βλέπει Γιάκη και Κώστα. Ναι, βλέπω Γιάκη και Κώστα, ναι. Διέγο Κώστα σίγουρα, 100%. Μακάρι και Γιάκη.
1: Το έχει το όνομα να είσαι μανούρα, άμα σε λένε Διέγο Κώστα.
0: Ναι, ρε, ναι. Διέγο Κώστα, στην Τζέλση τον χαρήκαμε τουλάχιστον. Χαμηλά την μπάλα, λέει κύριε Τσίψιο, και σα στέλνω ταπεινό την Κυριακή. Μα ο Τσίψιο ο πιο low profile report του Άρη.
1: Ακόμα δεν είπα τίποτα που για το διπλό που ερχόμαστε να πάρουμε.
0: Όπα, νάτος. Πολλούς χαιρετισμούς από Ασπρόβρο Χαλάνδρη. Καλά, το
1: Χαλάνδρη φίλε,
0: είναι ακρεφνώς ασπρόμαυρο.
1: Το Χαλάνδρη ναι. Πιστεύω είναι η περιοχή που μπορεί κανένας να μην ασχολείται με ποδόσφαιρο.
0: Φίλε, τρομερή πλατεία Χαλάνδριου στην εκκλησία. Τρομερή πλατεία, πάρα πολύ ωραία.
1: Δηλαδή, όποτε κατεβαίνω Αθήνα, το Χαλάνδρη είναι το ένα από τα δύο μέρη που σίγουρα επισκέπτομαι.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι
0: πολύ ωραία.
1: Τρομερό.
0: Ξέρεις και από πού έχει βγει το όνομα. Μελέτη, θα σου πω τώρα. Επειδή είμαι. Ναι, το Χαλάνδρη είναι εκεί που χαλάνε οι άνδροι.
1: Όπα ρε.
0: Ξέρεις, εκεί οι άνδρες δεν χαλάνε οι άνδροι.
1: Να στείλω τα χαιρετήματα στον Σπύρο, τον Χρυσικόπουλο, τον συνάδελφο που είναι και εκεί πέρα μέσα στα κοινά και ασχολείται με το Δήμο Χαλανδρίου.
0: Να είναι καλά. Ναι, λοιπόν,
1: κάθε φορά ξέρεις,
0: εντάξει, ρεπορτάζ δεν έχει γιατί χθες την συνάντηση. Λέει, τα ασθενοφόρα και ποιους πήγαν χθες.
1: Α, τα λες.
0: Λέει ο Γιώργος. Α, τα διαβάζουμε, ρε φίλε. Τι. Τα ασθενοφόρα. Εγώ δεν είδα τα ασθενοφόρα, ρε φίλε. Σιγά να μην πήγε και ο Τζορτζ Κλούνεϊ στην εντατική.
1: Έχω εδώ από ένα καλό σου φίλο τον Άκη. Ο οποίος μου λέει. Πείτε, λέει στο διπλανό σας, κύριε Τσίψιο. Κύριε Τσίψιο, ξεκινάει κι αυτός. Πείτε το διπλανό σας να μην νιώθει άσχημα κι αυτός κύριος είναι.
0: Κύριος δεν ήμουνα.
1: Κύριος δεν ήμουνα. Έτσι.
0: Έτσι.
1: Εντάξει. Χθες. Όλα φτιάχνουν. Να ξέρετε. Όλα φτιάχνουν. Μην βγαίνεστε από τα,
0: ναι,
1: από τα φανταχτερά κλικς και τέτοια. Από τα άρθρα.
0: Να σου πω κάτι. Τες παντά το πω. Άστα.
1: Μπράβο. Πριν ήταν φυσιολογική. Και εγώ λέω. Λες να μην το πει.
0: Μια και πιάσαμε το μάτι των Β' ομάδων, λέει το πέναλτι 98 ήταν, αλλά είχε πνίξει ένα πέναλτι υπέρ των Γαύρων, λέει ο φίλος ο Παύλος. Λέει ο φίλος ο Παύλος.
1: Εμένα μου αρέσει αυτός ο. Όχι Παπαμιμίκος, όχι Παπαμακάριος, πώς τα λένε. Παπακανέλος. Του Ολυμπιακού. Που έπαιζε, που ήταν στον Αστέρα χθες και ο άλλος του Ολυμπιακού.
0: Ο
1: Πνευμονίδης.
0: Που είναι στον
1: Ανατρόπιο.
0: Ο Τόνι λέει: Γεια σου, Στέλιο και Κώστα, Αντώνη Πάοκ, York, Κάναντα. Και στο Κάναντα έχουμε φτάσει και από Ελλάδα Ναύπλιο. Παιδιά. Το έχουμε πει ξανά, ναύπλιο.
1: Μιζέρια.
0: Ναύπλιο. Με προορισμό να μείνει μόνιμα.
1: Ναι.
0: Μη σου πω ότι κόβω τώρα στον αέρα. Ναι. Όποιο πάει ναύπλιο, όποιο έχει πάει τώρα και να στείλει μήνυμα τώρα 6-9-45, 2-7 και 3 οκτάρια, προ επίρρωση είναι αυτόν που λέω για το ναύπλιο. Μέσα στο top 3 των πόλων. 2 στην Ελλάδα.
1: 2?
0: Ναι, βγάζω έξω Αθήνα Θεσσαλονίκη.
1: Η άλλη ποια είναι.
0: Ας βάλει ο καθένας ποιο θέλει. Εγώ έχω πει ναύπλιο. Εγώ ναύπλιο, παιδιά. Ναύπλιο. Ναι, θα βάζα μαζί με Καλαμάτα.
1: Καλαμάτα. Ναι. Δεν αρέσει ο κόσμος.
0: Ναύπλιο είναι. Τόνι, άστο τώρα. Έχω πάει 2-3 φορές και έφεγα κλαίγοντας.
1: Καλαμάτα, ο Πρασάσης. Καλαμάτα.
0: Καλαμάτα, φίλε.
1: Καλαμάτα, φίλε. Γουστάρεις Καλαμάτα. Full. Ο κόσμος δεν μ' αρέσει.
0: Εντάξει, γιατί ναι, εδώ πέρα όλοι είμαστε πρωτοστήκες στην Μητρόπολη.
1: Ναι, όπως λένε και ολυμπιακοί επιστήμονες.
0: Ναι, ναι,
1: είμαστε.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
0: Goal!
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μετά τη χθεσινή νίκη επί της Κηφισιάς, ο Παναθηναϊκός ανέβηκε μετά τον Ιανουάριο του 24 στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League με 9 βαθμούς. Συγκατοικός του αυτή τη στιγμή είναι ο Πανετολικός, τον οποίο υποδέχεται την Κυριακή στο ΆΚΑ. Διαθέσιμος θα είναι ο Ντέσσερς που εξέτησε την ποινή του. Στην εντός έδρας αναμέτρηση του Σαββάτου με τον Όφη στρέφονται στον Ολυμπιακό. Την πρώτη προπόνηση πραγματοποίησε χθες ο νέος τεχνικός των Ερυθρόλευκων, η Μανόλ Αλγκουαθίλ. Ο 33χρονος επιθετικός της Τολούκα Παουλίνιο βρίσκεται στα ραντάρ των περιοτών. Πριν από μία εβδομάδα είχα από ένα σύλλογο που άλλαξε προπονητή στην Ελλάδα. Τόνισε στη συνέντευξή του στην Αμπόλα ο Σέρτζιο Κονσεσάο με τους Πορτογάλους να φωτογραφίζουν τον Ολυμπιακό. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Κάιρινεν εν ώψη του Κυριακάτικου αγώνα της ΑΕΚ με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Σε ελάχιστες αλλαγές στην δεκάδα του κεφάλου θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Οι ανακοινώσεις απομένουν για την επέκταση της συνεργασίας της Ένωσης με τον Λούκα Γιώβιτς. Το απόγευμα θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο 30χρονος επιθετικός Σιμών Μπάνζα για να ολοκληρώσει το δανεισμό του στον ΠΑΟΚ από την Αλ Τζαζίρα. Η συμφωνία για τον ποδοσφαιριστή περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Στο ντέρμπι Θεσσαλονίκης με τον Άρη στην Τούμπα την Κυριακή επικεντρώνει το δικέφαλος του Βορρά. Ο ποδοσφαιριστής του Όφη με κάθε επισημότητα είναι ο Τάσος Χατζηγιοβάνης. Ο 29χρονος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους Κρητικούς και σήμερα θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση. Την Κυριακή αναμένεται στην Θεσσαλονίκη ο 29χρονος διεθνής σκοτσέζος στόπερ Τζον Σούταρ ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τους Κίτρινους. Την παραμονή στην πρώτη κατηγορία του Nations League έθεσε ως στόχο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Γνωρίζουμε ότι μας περιμένουν δύσκολοι αγώνες, αλλά θα είμαστε έτοιμοι και θα δώσουμε τα πάντα για να πετύχουμε το στόχο μας, τόνισε στο site της UEFA ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Στο πλαίσιο του τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ ο Άρης κοντράρεται στις 6 με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky. Ποτέ δεν με προσέγγισε κάποιος για να μου πει για ελληνικό διαβατήριο. Δεν ξέρω την κατάσταση. Πολλές φορές τα μίντια λένε πολλά. Αυτή είναι η δουλειά τους. Είτε είναι αλήθεια είτε όχι, τόνισε σε δηλώσεις του στην Νόβα ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Παναθηναϊκός Άκτορ και ΑΕΚ κοντράρονται στην Ρόδο στις 8 σε φιλική αναμέτρηση για το τουρνουά που διεξάγεται στη Ρόδο. Κέντρικ Νάν, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Μουσταφά Φαλ, Γιάννης Κουζέλογλου, καθώς και ο ανέτοιμος Κώστας Λούκας, δεν θα βρίσκονται στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, στους Ντέρικ Βίλιαμς, Λάντερς Νόλεϊ, Δημήτρη Φλιόνι, Κίζολ Φίζελ και Γκρέκ Μπράουν, δεν μπορεί να υπολογίζει ο Ντράγκαν Σάκοντα. Τηλεοπτική κάλυψη από το Action 24. Στο βόλεϊ ανδρών η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Τσεχία στις 5 στην πρεμιέρα του πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Μόντενα της Ιταλίας. Τηλεοπτική κάλυψη από RT2 Sport. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιου και ο Γιώργος Ιωάννου. Ο Πάνος Πουρναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Μαζί τα λέμε και στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943. Να το πούμε άλλη μία. 6939-943-943 είναι το Viber του σταθμού όπου στέλνει τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα.

Ο Παναθηναϊκός λοιπόν χθες επικράτησε 3-1 της Κηφισιάς, έκανε το 3-3 στο πρωτάθλημα και βρίσκεται πλέον στην κορυφή της βαθμολογίας, εκεί όπου συγκατοικεί μαζί με τον Πανετολικό. Θα έχουμε ντέρμπι κορυφή στην Κυριακή στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, με τους πράσινους να υποδέχονται την ομάδα από το Αγρίνιο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε αναβρεθεί στην κορυφή της βαθμολογίας στη Super League από τον Ιανουάριο του 2024, 2,5 χρόνια και κάτι λοιπόν. Ο Παναθηναϊκός ανεβαίνει ξανά στην κορυφή. Να δούμε πόσο θα μείνει εκεί. Αν θα μείνει εκεί, αρχής γενομένης από το παιχνίδι της Κυριακής με τον Πανετολικό. Μάλιστα, ακούσαμε και το σύνθημα χθες που φώναζαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, οι οποίοι ζητάνε το πρωτάθλημα και το κύπελο. Φαίνεται να το πιστεύει όλο και περισσότερο ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Οι πράσινοι ήταν καλοί χθες. Ήταν καλύτεροι, πολύ καλύτεροι από την Κηφισιά και στο πρώτο ημίχρονο, όπου συνεχώς πίεζαν την ομάδα των Βορείων Προαστίων, χωρίς όμως να μπορέσουν να πετύχουν κάποιο γκολ. Κέρδισαν πάρα πολλά κόρνερ, 9 στο σύνολο, στο πρώτο μέρος. Έχασαν ευκαιρίες, όμως είτε ο Ραμίρες είτε η αμυντική της Κηφισιάς, ας πούμε ο Ούγκο Σόουζα, ο οποίος έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, κατάφεραν να μην επιτρέψουν την μπάλα να πάει στην εστία. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός πίεσε με την ατομική ποιότητα του Αντίνο, ο οποίος δημιούργησε το ρήγμα, και με το πολύ ωραίο πλασέ του Κάγκουα, το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ένας ποδοσφαιριστής που, όπως σας είχαμε πει και το προηγούμενο διάστημα, σκοράρει. Αρκεί κάποιος να δει τα νούμερά του με την Χαποέλ Μπερσεβά. Και μάλιστα ο Κάγκουα έχει και κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερο. Έχει παίξει αναλογικά, μα το πάρουμε, περισσότερο σκοράρει όταν παίζει στη θέση 8 παρά όταν παίζει στην θέση 10. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς προκύπτει, αλλά αυτό συμβαίνει στον Κάγκουα. Ο Κάγκουα, τον οποίο τον έχουμε δει ως οχτάρι, όσα παιχνίδια έχει παίξει με τον Παναθηναϊκό, πέτυχε το πρώτο του γκολ και θεωρώ πως θα πετύχει κι άλλα. Στην συνέχεια έμεινε με 10 η Κηφισιά λόγω της αποβολής του Τζολιμπουά, μια σωστή δεύτερη κίτρινη κάρτα. Με τον Λιβάη Γκαρσία πολύ έξυπνα να παίρνει την μπάλα μπροστά και να βάζει το σώμα του με τον αμυντικό της Κηφισιάς να πέφτει πάνω του, να τον γκρεμίζει και να αντικρίζει την δεύτερη κίτρινη κάρτα. Και εκεί που φαίνονταν πως ο Παναθηναϊκός θα πετύχει ένα δεύτερο γκολ και θα καθάριζε εύκολα την χθεσινή αναμέτρηση, ήρθε το λάθος του Φαντρόγγελεν, ο οποίος στην προσπάθειά του να διώξει ουσιαστικά έστρωσε την μπάλα στον Θεοδωρίδη μέσα στην περιοχή. Ο Θεοδωρίδης το εκμεταλλεύτηκε. Έκανε το 1-1 με τον Παναθηναϊκό όμως να απαντάει άμεσα με αυτή την φάση που είχε σηκώσει πάρα πολύ κουβέντα, αυτό το πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο Ταμπόρδα και εκτέλεσε εύστοχα ο Ταμπόρδα. Ένα πέναλτι το οποίο σήκωσε πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, θα μιλήσουμε σε λίγο και γι' αυτό. Και ήρθε και το 3-1 στο πρώτο λεπτό καθυστερήσεων με τον Ραστόντερ, καθώς είχε ανέβει και εκεί φυσικά πιο ψηλά. Στην προσπάθειά της να πιέσει, μήπως καταφέρει να βρει ένα δεύτερο γκολ ισοφάρισης, ο Παναθηναϊκός το εκμεταλλεύτηκε και έκανε το 3-1. Με τον Ραστόντερ, ο οποίος είχε περάσει τον αγωνιστικό χώρο μόλις 6 λεπτά νωρίτερα. Επίσης, αυτό που λέω με τον Παναθηναϊκό είναι ότι όσο περνάνε τα παιχνίδια παίζει και καλύτερο ποδόσφαιρο, και χθες έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Και επίσης βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός πλέον έχει σταθερές. Ο Ιάκωβ Νίστρου, που βασίζεται σε 13-14 ποδοσφαιριστές ουσιαστικά, την 11 την οποία είδαμε χθες, είναι οι 11 ποδοσφαιριστές όπου κατά κύριο λόγο έχει βασιστεί σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν. Ο Ουναΐ, ο οποίος έχει μπει και αυτός στην εξίσωση και θα μπαίνει ακόμη περισσότερο. Δεν γίνεται να έχεις έναν παίκτη σαν τον Ουναΐ και να τον αφήνεις στον πάγκο, νομίζω το καταλαβαίνουμε. Να δούμε όμως πώς θα το κάνει αυτό ο Ιάκωβ Νίστρουπ, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς σημαίνει πως θα πρέπει να είτε να μείνει εκτός ο Λιβάη Γκαρσία, είτε να πάει στα δεξιά ο Λιβάη Γκαρσία και να μείνει ένας εκ των Αντίνο ή Ταμπόρδα εκτός ενδεκάδος. Βέβαια τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά. Ο Παναθηναϊκός παίζει σε τρεις διοργανώσεις: παίζει στο πρωτάθλημα, παίζει στο κύπελο, παίζει και στο Conference League. Οπότε καταλαβαίνουμε πως θα πρέπει να υπάρχει και το σχετικό rotation. Και επίσης μπαίνει στην εξίσωση και ο Λούζα, τον οποίο είδαμε και χθες να αγωνίζεται για μισή ώρα. Το δίδυμο Καμαρά Κάγκουα πηγαίνει όλο και καλύτερα. Ο Κάγκουα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να πει ότι να έχει κάποιο παράπονο από τον ποδοσφαιριστή. Είναι πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ δραστήριος και στο επιθετικό κομμάτι, καθώς μιλάμε για ένα παίκτη όπου είναι στο παιχνίδι του να κουβαλάει την μπάλα, να την προωθεί, να απειλεί, να παίζει κάθετα, αλλά και στο αμυντικό κομμάτι, καθώς το βλέπουμε με τα τρεξίματα που έχει και την ταχύτητα που έχει. Γιατί σε ένα οχτάρι δεν βρίσκεις πολύ συχνά αυτή την ταχύτητα. Καλύπτει ορισμένες φορές και τον Ετιέν Καμαρά, ο οποίος είναι πιο αργός και πιο soft ποδοσφαιριστής. Και ο Παναθηναϊκός βλέπουμε ότι στα τελευταία δύο παιχνίδια, όπως και με τον ΠΑΟΚ, αλλά και χθες με την Κηφισιά, βασίζεται πολύ στην κυκλοφορία της μπάλας και στις άμεσες επιθέσεις τις οποίες κάνει. Δεν κυκλοφορεί πάρα πολύ την μπάλα σε βαθμό κουραστικό.
Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος διαμαρτύρεται και για εκείνη τη φάση, την περίφημη με τα δύο δοκάρια του Ταμπόρδα, θεωρεί πως έχει περάσει μπάλα τη γραμμή. Ομολογουμένως είναι μια πάρα πολύ δύσκολη φάση που στην πραγματικότητα δεν νομίζω ότι κανένας ξέρει αν πέρασε ή δεν πέρασε την μπάλα, η μπάλα από τη γραμμή. Από τη στιγμή που δεν έχουμε ένα replay που να βρίσκεται στην ίδια ευθεία. Να θυμίσω πως για να μετρήσει τον goal πρέπει η μπάλα να περάσει ολόκληρη και επίσης υπάρχει και η εφαπτωμένη της μπάλας, δεν είναι απλά η μπάλα. Δηλαδή μπορεί να βλέπουμε ένα stop καρέ με την μπάλα να φαίνεται μέσα, αλλά στην πραγματικότητα στην ευθεία να βλέπουμε ότι ένα κομματάκι της μπάλας, ας πούμε, βρίσκεται ακόμη πάνω στην γραμμή. Δεν υπάρχει goal line technology, οπότε δεν μπορούσε ο διαιτητής να ξέρει κατευθείαν αν η μπάλα έχει περάσει ή δεν έχει περάσει την γραμμή.

Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη φάση του πέναλτι, γιατί έχει σηκώσει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, να πούμε αρχικά πως αυτό που λέγεται από χθες δεν έχει καμία βάση. Δεν παίζει κανέναν ρόλο αν η μπάλα κατευθύνεται στο τέρμα, αν η μπάλα δηλαδή μπαίνει γκολ ή είναι σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της περιοχής. Θα διαβάσουμε τον κανονισμό, ο οποίος είναι αναρτημένος στο επίσημο site όπου προκύπτουν οι κανονισμοί. Λοιπόν, λέει: παίξιμο της μπάλας με το χέρι για τους σκοπούς του ορισμού των παραπτωμάτων παίξιματος της μπάλας με το χέρι. Το ανώτερο όριο του βραχίωνα θα θεωρείται το κάτω μέρος του μασχάλη. Δεν συνιστά παράβαση κάθε επαφή του χεριού βραχίωνα ενός παίκτη με την μπάλα. Πρόκειται για παράπτωμα όταν ο παίκτης αγγίξει με πρόθεση την μπάλα με το χέρι του βραχίωνα. Για παράδειγμα, κινεί το χέρι προς την μπάλα, αγγίζει την μπάλα με το χέρι, κατά τρόπο που αυτό να καθιστά το σώμα του αφύσικα μεγαλύτερο. Οπότε ουσιαστικά σου λέει ότι υπάρχουν δύο παράμετροι για το αν κάτι είναι χέρι.

Στην μπάλα με το χέρι, ούτε φυσικά μεγαλύτερο κάνει το σώμα του, καθώς βρίσκεται σε φυσική θέση το χέρι του παίκτη της Κηφισιάς. Οπότε θεωρώ πως δεν θα έπρεπε να δοθεί η συγκεκριμένη παράβαση πέναλτι. Αλλά να πούμε ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη φάση. Μια φάση όπου είναι ό,τι και να γινότανε, ό,τι και να δινότανε, θα σήκωνε πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Από εκεί και πέρα, στον Ολυμπιακό. Είχαμε χθες την πρώτη προπόνηση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ με τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι προετοιμάζονται για τον αγώνα του Σαββάτου με τον Όφη στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Θα θυμίσω στις 7 η ώρα είναι προγραμματισμένη η συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Μάλιστα, χθες τελέσχει και ο ετήσιος αγιασμός στο Ρέντι, παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος μάλιστα παρουσίασε και τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού στους ποδοσφαιριστές. Είχαμε και χθες, συνεχιζόντουσαν τα πάρα πολλά δημοσιεύματα και οι δημοσιεύσεις μάλλον, πιο σωστά, για τον Χωσέ Λουίς Μεντιλή, πάρα από ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, είτε νυν είτε πρώην, που συνεργάστηκε. Με τα καλύτερα λόγια φυσικά μίλησαν όλοι. Μάλιστα, υπήρχε και ένα δημοσίευμα του Ποντένσε που παρεξηγήθηκε, θα έλεγα λίγο. Νομίζω ότι δεν το γράφει με κακό τρόπο αυτό ο Πορτογάλος Εξτρέμ, που ανέφερε ότι υπάρχει ένας προπονητής ο οποίος, όταν ένας παίκτης είτε ήταν 18 χρονών είτε ήταν 36 ετών, έχανε ένα τελείωμα ή έκανε ένα κακό τελείωμα, τον έβαζε να κάνει τούμπες σε εισαγωγικά στην προπόνηση. Τώρα, το τι τούμπες ήταν ακριβώς αυτές, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Και μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά πως ένας τερματοφύλακας, ο οποίος, όπως σημείωσε στο τέλος, είναι ο μοναδικός που δεν έχει δεχτεί γκολ αυτή τη στιγμή στην Premier League, προφανώς εννοείται ο Κωνσταντή Τζολάκη, είχε κάνει μια λάθος πάσα όταν είχε προσπαθήσει να παίξει τον μέσο και τον έβαλε να κάνει 10 τούμπες στη μέση της προπόνησης. Νομίζω ότι περισσότερο ήταν λίγο σαν μια ιστορία αυτό και δεν ήταν κάποια μομφή, καθώς προηγουμένως ο Ντανιέλ Ποντένσε είχε γράψει για τον Μεντιλίμπαρ τα καλύτερα λόγια και τον είχε αποχαιρετήσει και ο ίδιος. Έτσι κι αλλιώς, να θυμίσω ότι ήταν στην ομάδα και ο Ποντένσε που κατέκτησε το Conference League, οπότε είχε μεγάλη επιτυχία και με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Να πούμε ότι ο Σέρχιο Κονσεϊσάο έδωσε μια συνέντευξη στην Αμπόλα, όπου ανέφερε ότι πριν μια εβδομάδα είχα από ένα σύλλογο που άλλαξε προπονητή στην Ελλάδα πρόταση. Με τους Πορτογάλους φυσικά να φωτογραφίζουν τον Ολυμπιακό, δεν υπήρχε κάποια άλλη ομάδα που να άλλαξε προπονητή. Είναι λογικό όταν μια ομάδα αλλάζει προπονητή να ψάχνει περιπτώσεις. Οπότε είναι και πιθανό να έψαξε, ας πούμε, ο Ολυμπιακός την περίπτωση του Σέρχιο Κονσεϊσάο με βάση τα όσα είπε ο ίδιος σε συνέντευξή του στην Πορτογαλία.

Να πούμε ότι ο Ιμανόλη Αλγκουαφίλ έφερε μαζί του και τέσσερις συνεργάτες του, μεταξύ των οποίων και ο Αρκάιτς Λακάμπρα, ο οποίος είναι ένας εκ των βοηθών του, ο οποίος είχε συνεργαστεί πριν από 6 χρόνια στην A-Bar με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, οπότε εκεί υπάρχει ένα κοινό σημείο. Επίσης να πούμε ότι έχει φέρει και προπονητή τερματοφυλάκων μαζί ο Ιμανόλη Αλγκουαφίλ, τον Μίκελ Σαϊθάρ. Αυτό σημαίνει πως αυτή τη στιγμή ο Παναγιώτης Αγριογιάννης δεν θα έχει το ρόλο που είχε προηγουμένως, δηλαδή του προπονητή τερματοφυλάκων. Αντιθέτως, ο βοηθός του, ο Μάκης Βενιαμίν, παραμένει βοηθός αυτή τη φορά του Μίκελ Σαϊθάρ. Να δούμε σε τι πόστο και αν θα μείνει ο Παναγιώτης Αγριογιάννης στον Ολυμπιακό. Πιθανολογώ πως θα μείνει, απλά σε διαφορετικό πόστο. Θα το δούμε αυτό τις επόμενες ημέρες. Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ στρέφει την προσοχή της στον αγώνα της Κυριακής με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Ένα δύσκολο παιχνίδι. Ο Αστέρας, ο οποίος ιτήθηκε και από τον Ηρακλή, ο Αστέρας, ο οποίος έχει κάνει κινήσεις αυτό το καλοκαίρι και προσπαθεί να δημιουργήσει κάτι καλό και να μην έχει πάλι τα περσινά όπου κινδύνευσε να υποβιβαστεί στην Super League 2. Ένα δύσκολο παιχνίδι λοιπόν για την Ένωση, όπου ο Μάρκο Νίκολιτς ζητά και την προσοχή προφανώς των ποδοσφαιριστών του. Ενώ από ό,τι φαίνεται είναι και τυπικό το θέμα του Λούκα Γιώβιτς πλέον, όσον αφορά την επέκταση της συνεργασίας με την ΑΕΚ. Για τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ φαίνεται να προχωράει και σε περίπτωση center for, συγκεκριμένα του Σιμών Μπάντζα, 30 ετών, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ανήκει στην Αλ Τζαζίρα, δανεικό με οψιόν αγοράς 4 εκατομμυρίων ευρώ θα τον αποκτήσει ο δικέφαλος του Βορρά. Σήμερα το βράδυ αναμένεται στην Θεσσαλονίκη. Επίσης να πούμε ότι έχουμε φιλικές αναμετρήσεις σήμερα στο μπάσκετ, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα στις 9. Να θυμίσω, οι δύο ομάδες έπαιξαν και πριν από μία εβδομάδα περίπου στην Κρήτη.

0: 6 ώρα ο Άρης παίζει με τη Μακάμπι Τελαβίβ και τα δύο παιχνίδια μπορείτε να τα δείτε από το Sky. Και έχουμε και ελληνικό ντέρμπι, φιλικό πάντα. Παναθηναϊκός εναντίον ΑΕΚ θα κοντραριστούν στη Ρόδο στις 8 η ώρα το απόγευμα. Το Action 24 θα δείξει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Με τις δύο ομάδες θα έχουν πάρα πολλές απουσίες αλλά και καινούργια πρόσωπα. Να πούμε ότι όπως με ενημερώνει εδώ ο Κώστας Σαμοθράκης, ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, τέλος αύριο ο Γιάννης από τον Ολυμπιακό. Οπότε δεν έχουμε κάτι να δούμε στην συνέχεια. Ο Αγριογιάννης δεν θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό. Και όπως πολύ σωστά μου επισημαίνει και δεν το ανέφερα και εγώ νωρίτερα, μόνο ο Μουρίκης, ο γυμναστής, παραμένει από το προηγούμενο επιτελείο. Ο Χρήστος Μουρίκης, ο οποίος θεωρείται ένας από τους κορυφαίους γυμναστές στην Ελλάδα, θα είναι μαζί με τον Σεντρίκ Τιούς, έναν από τους συνεργάτες που έφερε μαζί του ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Είπαμε λοιπόν και για το μπάσκετ. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με τις γραμμές. Είχαμε και Champions League χθες. Θα σχολιάσουμε για αργότερα. Θα δούμε και την αγωνιστική την οποία έχουμε μπροστά μας. Την τέταρτη αγωνιστική. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας 69-39-943-943 το Viber του σταθμού. Για πάμε να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε, δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή. Πάμε στην επόμενη.
1: Είμαι.
0: Καλησπέρα.
1: Θέμη.
0: Γεια σας κύριε Θανάση.
1: Εγώ είμαι.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Εγώ, ο κύριε Θανάση.
0: Ήταν άλλη γραμμή νωρίτερα, κύριε Θανάση, δεν ήσασταν εσείς. Απλά δεν μας ακούει ο φίλος, οπότε πήγαμε
1: εσείς. Εντάξει. Τι γίνεται, καλά.
0: Όλα καλά, εσείς πώς είστε.
1: Καλά. Άκουσε, κόκορας φωνάζει για τον πέναλτι.
0: Φωνάζει ο κόκορας, ε. Διαμαρτύρεται.
1: Πότε ήταν στο 82, ήτανε. Πότε ήτανε.
0: Στο 78-79 γίνεται το πέναλτι, στο 82 εκτελέστηκε. Στο 81 εκτελέστηκε, ναι.
1: Στο 80 λοιπόν ήθελε 10 λεπτά. Δεν είναι ανύπαρκτο πέναλτι λοιπόν, την παραξηγή του φίλου Παναγού. Ήταν ανύπαρκτο και το φέρνει τι είναι.
0: Εντάξει, το ανύπαρκτο είναι σχετικό κύριε Θανάση, ήταν πολύ δύσκολη φάση. Εγώ θεωρώ ότι δεν ήταν, όχι θεωρώ, οι κανονισμοί λένε ότι δεν ήταν πέναλτι.
1: Μόλις το είδα, ήξερα δεν είχε πέναλτι. Δεν είχε πρόθεση ούτε να σηκώσει ούτε τίποτα. Το είχε συνεχάτο χαμηλά ο αγώνας του και χτύπησε εκεί και λέω αυτά δεν δίνουν πέναλτι ούτε πουθενά στον κόσμο. Άρα λοιπόν έχουμε και λέμε ένα πέναλτι ανύπαρκτο, έτσι είναι, στο 80, που από εκεί και πέρα αν δεν το έδινε, δεν ξέρουμε αν είναι Κώστας Κάβας άλλο γκολ. Μην κοιτάς στο τρίτο. Είχε ανοιχτεί λοιπόν τώρα μετά από εκεί πέρα η Κηφισιά και μπήκε το τρίτο. Δεν πιάνεται το τρίτο.
0: Εντάξει, άλλο παιχνίδι προφανώς. Και ο Θανάση, αν δεν δινόταν το πέναλτι, θα ήταν άλλο παιχνίδι. Τώρα το τι θα γινόταν στη συνέχεια δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
1: Εγώ έτσι πιστεύω. Από εκεί πέρα. Πάμε λοιπόν για την τρίτη συνεχόμενο παιχνίδι. Τρεις κόκκινες. Κάθε παιχνίδι.
0: Εντάξει,
1: κόκκινο.
0: Και οι τρεις κόκκινες ήταν σωστές, κύριε Θανάση. Και οι τρεις αποβολές ήταν σωστές.
1: Η πρώτη κίτρινη ήταν η κίτρινη κανονική.
0: Δεν τη θυμάμαι τώρα την πρώτη κίτρινη στο 11 που πήρε.
1: Εγώ δεν το είδα καλά.
0: Δεν θυμάμαι τη φάση καθόλου τώρα, την πρώτη κίτρινη.
1: Θα έχουμε κίτρινες, θα σταμπάρει να μπαίνει ο κάθε διευθυντής και σου λέει εκεί σε κάποιο σημείο θα του δείξω και τη δεύτερη κίτρινη για να παίζει με 10 παίκτες.
0: Κύριε Θανάση, αυτό δεν ισχύει, γιατί στις πρώτες δύο κόκκινες που πήραν οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού ήταν απευθείας κόκκινες κάρτες, δεν σταμπάρει κανένας γιατί κανένα.
1: Απευθείας, ξέρω εγώ, κατάλαβα τι λες, εδώ είναι τα πράγματα ζώρικα. Δεν πρόκειται, θα έχει λογική διευθυντή ο Παναθηναϊκός φέτος. Απίστευτη διευθυνσία για να τον βοηθεί για να πάρει το πρωτάθλημα και γι' αυτό θέλουν αυτοί. Πάνε σε καινούριο κήπεδο και έχουν βάλει τις και δεμένους για να πάρουν το πρωτάθλημα. Αυτό το ανάλυ είναι να πούμε τώρα. Τι να λέμε τώρα να πούμε. Οι κίτρινες θα πέσουν και οι κόκκινες θα βέρτα που λένε. Λοιπόν, εγώ αυτό ξέρω να πω. Κόκκινη πήρε πέναλτι λοιπόν ανύπαρκτο, έγινε το 2-1 και από εκεί πέρα άστα λοιπόν από εκεί πέρα τι έγινε.
0: Κοιτάξτε, το ανύπαρκτο πέναλτι το λέμε όταν είναι μια φάση η οποία είναι. Το βλέπεις δηλαδή με γυμνό μάτι τώρα, εντάξει, ήταν μια δύσκολη φάση, δεν ήταν πέναλτι.
1: Για να αποφάρετε, το είδα, το έβλεπα, σιγά μην είναι πέναλτι αυτό. Και όμως το έδωσε.
0: Μάλιστα.
1: Και όμως το έδωσε. Λοιπόν, σιγά, λες εγώ σαν κύριο δεν είναι εδώ και λέω και τι κάνω, που έχω χίλια παιχνίδια έχω κάτσει πάγους. Χίλια παιχνίδια. Εφηβικά, πρώτη ομάδα και ιστορίες, χρόνια ολόκληρα. Σιγά μην ήταν πέναλτι. Τέλος πάντων, αυτά θα είναι από εδώ και πέρα, Παναγιώτη. Έχει την έδεια της ηγεσίας 100%. Δεν θα αδικηθεί ποτέ. Έτσι εγώ πιστεύω. Πάμε λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Δεν λέω τίποτα. Δεν ξέρω. Εντάξει, θα δούμε και τον προπονητή αύριο. Θα μαζίσει τι μπορεί να κάνει. Και να έχει ένα καλό ξεκίνημα ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, περίεργος αυριανός αγώνας.
1: Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Θα δούμε. Ο Βοήθης αυτός εκτός από τη Ριάς στο Σεβιάλ. Είναι τώρα 55 χρόνια τώρα αυτός ο Βοήθης.
2: Ναι, είναι 55.
1: Ωραία. Δούλεψε 6 χρόνια στη Ριάς.
2: 6,5 χρόνια στη Σοσιεδάδ, ναι.
1: 6,5 χρόνια. Πριν από τη Ριάλ, πού είχε δουλέψει?
2: Ήταν στις μικρότερες ομάδες πάλι της Ριάλ Σοσιεδάδ. Ήταν στην δεύτερη ομάδα. Προηγουμένως είχε αναλάβει και πάλι υπηρεσιακό σε ένα διάστημα την Ριάλ Σοσιεδάδ. Μετά, πριν την αναλάβει δηλαδή για τα 6,5 συνεχόμενα χρόνια. Ήταν στην τρίτη ομάδα της Ριάλ Σοσιεδάδ και πριν στις ακαδημίες και πάλι λέγοντας.
1: Δηλαδή περίπου, ξέρω πάντων, τι να σου πω, πάντων δεν έχει δουλέψει άλλη ομάδα ισπανική μεγάλη, έτσι μικρομεσαία ομάδα.
2: Σε ισπανική
1: όχι. Ομάδα αφανική. Δεν έχει δουλέψει.
2: Στην Αλσαμπά πήγε, στην Σαουδική Αραβία πέρσι, έκατσε 8 μήνες.
1: Προσωπικά, έφυγε με τη Λίμπα, εντάξει, τα έχουμε πει. Το λάθος που έκανε εκεί μας στήριξε πολύ βιώσιμη στο Βόλο που χάσαμε, που δεν έβαλε το Φορτούνι που την είχε βάλει με την Άρισα 90 λεπτά. Εγώ εκεί στεναχωρήθηκα πολύ, πάρα πολύ στεναχωρήθηκα, διότι αυτοί οι δύο βαθμοί δεν αναπληρώνονται έχουν στο πρωτάθλημα. Φέτος θα γίνει χαμός. Ο ένας θα κερδίζει τον άλλον από τις μεγάλες ομάδες. Οι μικρές δηλαδή σχεδίζουν. Είναι δύσκολο να χάνουν βαθμούς, ας πούμε. Και οι δυο βαθμιακοί θα συνεχίσουν. Από εκεί πέρα, εγώ προσωπικά ήθελα να έρθει προπονητής, εγώ προσωπικά ήθελα να έρθει ο Σελαϊδόπουλος που ξέρει την ομάδα, είναι δύο χρόνια προπονητής, δυόμιση όπως είναι στη Ρίο Αβε, η οποία η Ρίο Αβε είναι αλφα-εθνική. Για να καταλάβει την ομάδα αλφα-εθνική, δύο χρόνια ο προπονητής αυτός θα λέει ότι ξέρει από προπονητική. Και μην ξεχνάμε ότι ήταν προπονητής, ο χθες προπονητού όταν ο Ολυμπιακός πήρε το ευρωπαϊκό.
2: Ναι, το Youth League, ναι. Εντάξει, βέβαια για Θανάση είναι πιο βαρύ το βιογραφικό του Ιμανουέλ Ολυμπιαθήλη. Σιλεδόπουλος είναι ένας άνθρωπος που τον ξέρουν και τους ξέρει, αλλά είναι πιο βαρύ το βιογραφικό.
1: Ξέρουν όλα καλά και εκεί πέρα ήταν σχεδόν άμε 2-2,5 χρόνια από όσο είναι και έχει να αντιμετωπίσει κάθε Κυριακή την διάφορες καλές ομάδες της Πορτογαλίας. Είναι αντίπαλο στη Μπενφίκα, τη Σπόρτο, τη Σπόρτικ και όλα αυτά να πούμε. Δεν είναι τώρα προπονητής ο οποίος δεν ξέρει τι γίνεται, ξέρει το Ολυμπιακό, ξέρει τα πάντα. Εγώ ήθελα αυτόν και το είχα πει πριν μήνες τώρα, το είχα πει αυτό. Ναι. Εγώ αυτόν ήθελα.
2: Να τώρα, κλείσουμε αυτό κύριε Θανάση για να πάω στο προδιαφημιστικό διάλειμμα.
1: Εντάξει αγόρι μου,
2: είστε καλά κύριε Θανάση.
1: Υγεία να έχει δέσει καλά και δεν σε όλους τους Ολυμπιακούς.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας, καλή συνέχεια. Πάμε σε διαφημίσεις, σε περίπου 3 λεπτά και επιστρέφουμε.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
9: Έτσι.
10: Μην είναι άνθρωπος.
11: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
10: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικουδί 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
12: Θέλω κι εγώ.
10: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
14: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
15: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Να διαβάσουμε ένα-δυο μηνύματα και στην συνέχεια να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Η Αποστολή Θεσσαλονίκη λέει: Περήφανη Γαβρίνα, θέλω να δώσω φιλιά στον νεόφυτο κύριο Γιώργο, Χάρη Βασίλη και Βασίλη από Μέγαρα. Και στην αδυναμία μου, παλιουρά, κοπές μου, επιτέλους θα μεταδώσει το Σάββατο εσύ τον θρύλο μας, τα χαρώ. Τρελαίνουμε όταν μεταδίδει στην ΑΕΚ, λέει η Αποστολία. Ναι, η Αποστολία, αύριο θα μεταδώσω εγώ τον αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στον Όφη. Παλιουράκο, διάβασε δήλωση υποτένση που είπε για το Μεντιλίμπαρ, τι γινόταν στην προπόνηση. Παλιουράκο, στέλνω μηνύματα στο Λίμπερο και του το φωνάζω καθαρά, πως με άνω τούμπα, λέμε Γαβρίνα. Λέει, του τρελαίνω, λέει η Αποστολή. Είδε παγκόσμιο φαινόμενο σε όλου του αγώνε του Παναθηναϊκού, γιατί πάλι παίζουμε 10 και μόλι του ζωρίσουν παίρνουν και μαϊμού πέναλτι, λέει η Αποστολή. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, το ανέφερα και νωρίτερα. Θεωρώ πω ο Ποντένσε δεν το έγραψε για κακό ή για να πετάξει κάποια μπηχτή στον Μεντιλίμπαρ. Αντιθέτω, ήταν απλά μια ιστορία από αυτέ τι οποίε λένε οι ποδοσφαιριστέ, ρε παιδί μου. Αν ήθελε να πετάξει μπηχτή, δεν νομίζω ότι θα τον αποθέωνε κιόλα σε άλλη του δημοσίευση. Όσον αφορά το δεύτερο κομμάτι, το ανέφερα και νωρίτερα. Οι κόκκινες είναι σωστές και οι τρεις, παιδιά. Οι δύο ήταν απευθείας κόκκινες. Η μία χθες είναι ξεκάθαρη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Από εκεί και πέρα για το πέναλτι ανέφερα την άποψή μου. Με βάση πάντα τους κανονισμούς, έτσι. Ο Αντών λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Κύριε Θανάση, όταν τα παίρνατε εσείς δεν λέγαμε τίποτα, όλα καλά. Τώρα γιατί φωνάζεις, καλησπέρα. Λέει ο Θανάσης, δεν μας χαιρέτησε, λέει ο Αντών. Γεια σου, ρε Αντών, να είσαι καλά, φίλε. Καλό απόγευμα σου εύχομαι. Με το παράπονο σου για τον κύριο Θανάση, να είσαι καλά. Και ο Σπύρος λέει: Κύριε Θανάση, ξέρεις μπάλα και προετοιμάζει για ένα μεγάλο Ολυμπιακό του Σιλαϊδόπουλου αντί τον Βάσκο. Και ο Κόκορας λέει: Θα γελάσει, λέει ο Σπύρος, ο οποίος διαφωνεί με τον κύριο Θανάση. Εντάξει, και εγώ, παιδιά, θεωρώ πως ο Μανουέλ Αλγκουαθίλ είναι καλύτερη περίπτωση από τον Σιλαϊδόπουλο. Ο Σιλαϊδόπουλος είναι μια ειδική περίπτωση, όπου ξέρει πολύ καλά τον Ολυμπιακό. Τον ξέρουν, ανήκει σε ομάδα του γκρουπ του Βαγγέλη Μαρινάκη. Θα ήταν μια πολύ εύκολη περίπτωση. Νομίζω, βέβαια, πως και η περίπτωση του Μανώλα Αργουαθήλ έχει και βαρύτερο βιογραφικό ο Βάσκος τεχνικός, αλλά και θα σήκωνε και κάποιες αντιδράσεις, θεωρώ. Δηλαδή να έφευγε με τη Λίμπαρ για να πάρει ο Ολυμπιακός τον Σιλαϊδόπουλο. Όχι γιατί δεν είναι καλός προπονητής, αλλά γιατί ξέρουμε λίγο πολύ πως λειτουργούμε εδώ στην Ελλάδα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε. Καλά, κύριε Γιώργο, τι κάνετε? Για πείτε.
1: Πόσα χρόνια έχει ο Παναθηναϊκός να σταθεί έστω μια εβδομάδα στην πρώτη θέση?
0: Από τον Ιανουάριο του 2024. Με τον Φατίχ Τερίν τότε στον πάγκο του.
1: Λίγο δεύτερο μετά. Εκεί βλέπω από πανηγύρια. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Δηλαδή με συγχωρεί τώρα. Ξέρεις τι μου συμβαίνει. Α, να πω από ευκαιρία, άντε, καλή αρχή.
0: Τι καλή αρχή, κύριε Γιώργο?
1: Όταν ήταν προπονητής ο Γιωβάνοβιτς,
0: ναι,
1: ο Λεκανουράκης, ο Λεκανουράκης, είχε φτάσει στην πρώτη θέση σχεδόν, με 10 πέναλτι είχαμε λάθος.
0: Είχε κερδίσει αρκετά πέναλτι το Παναθηναϊκός, ναι.
1: Σε άλλο και αρκετά, σε άλλο το λέτε.
0: Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, μη σας πω κάτι που δεν ισχύει, αλλά έχει κερδίσει, ναι.
1: Όχι να το δεις όμως, γιατί δεν μπορεί να το δεις.
0: Να το κοιτάξω.
1: Ναι. Τώρα, σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν μπορούμε τώρα να λέμε τώρα, να δώσουμε καταδικάζεις ένα, δηλαδή με συγχωρείς το χέρι του, το έχει μπροστά στη δουλειά, στο το χέρι του έχει χτυπάει μπάλα. Τι να το κάνει, να το κόψει το χέρι του, να το βγάλει για να πάει μπάλα.
0: Ναι, και εγώ θεωρώ ότι είναι σε φυσική θέση.
1: Ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα, να είμαστε και λίγο λογικοί. Προσπαθεί να διώξει με το πόδι, σηκώνει το πόδι, γιατί υπολογίζει ότι η μπάλα θα πάει στο πόδι, στο γόνατό του, ξέρω εγώ. Να τη διώξει έστω με το πόδι. Και η μπάλα κάνει αυτό το γκέν και πάει, η μπάλα πάει το χέρι του. Δεν πάει ο παίχτης στην μπάλα. Κατάλαβες τι εννοώ?
0: Ναι, καταλαβαίνω δηλαδή, ότι δεν υπάρχει πρόθεση. Την σεζόν 22-23 που ο Παναθηναϊκός ήταν στην πρώτη θέση για πολύ μεγάλο διάστημα, έχει κερδίσει 9 πέναλτι.
1: Έπεσαν κατά ένα πέναλτι.
0: Σε 26 αγωνιστικές. Κάτι περισσότερο από ένα πέναλτι ανά 3 αγωνιστικές.
1: Πράγμα. Ακριβώς. Όχι, λέω, ας πούμε, κάτι θυμήθηκα τώρα για το... λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις ο διαιτητής πάντα φαίνεται. Εγώ μόλις είδα και κοντοστάθηκε, λέω, το έχει δώσει τώρα. Βαβά, τελείωσε, έχει δοθεί πέναλτι. Ποια πέβαια θα ψάξει να βρει τώρα στους άλλους που τρώγανε σουβλάκια εκεί τώρα μέσα. Φαίνεται από την... την ώρα που μιλάει στους παίκτες και στις κυπησιάς και στους διάκους, τον βλέπεις ότι κάτι δεν μου πήγαινε. Λέω να δεις, λέω ότι δεν γλιτώνει, δεν υπάρχει έτσι. Εντάξει τώρα, τι να λέμε τώρα. Θα μου πεις, είναι το πρόβλημα το τελευταίο. Ναι, ρε παιδιά, γιατί να μην το σχολιάζουμε, δηλαδή.
0: Θα το σχολιάσουμε, κύριε Γιώργο, γι' αυτό είμαστε εδώ. Αλλά ομολογουμένως ήταν μια πολύ δύσκολη φάση.
1: Το δύσκολο είναι θέμα.
0: Δεν ήταν δύσκολη φάση συγκεκριμένη, κύριε Γιώργο.
1: Για ποιον?
0: Για τον διαιτητή που είναι αρμόδιος να αποφασίσει.
1: Δύσκολη φάση ήταν για το παίκτη της Κηφισιάς.
0: Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Δεν εξετάζουμε αυτό το κομμάτι τώρα.
1: Τι εξετάζουμε?
0: Ότι αν ήταν δύσκολη απόφαση για το αν θα δοθεί ή όχι πέναλτι.
1: Ο διαιτητής δεν βλέπει τη φάση. Τι είναι δύσκολη φάση? Δηλαδή, συγγνώμη, είχε το χέρι του μακριά από το σώμα. Θα σε ρωτώ να μου πεις. Δεν το βρήκαμε τώρα με τον παραμικρό. Δηλαδή, φυσάει ο αέρας πέναλτι. Αμέσως. Υπέρ του επιτυχαίνου. Σε όλες τις ομάδες λέω. Υπέρ του επιτυχαίνου. Τι είναι, ρε, τι παίζουμε? Πινκ-πονκ. Τι παίζουμε? Τένις. Ο Τσιτσιπάς. Ακουμπάει μπάλα. Αμέσως. Την άλλη γίνεται με το τέτοιο, με τα offside. Όχι, λέει, ο κορδόνι, λέει, ήταν, λέει, στον αέρα του κούνηση. Άσε, μωρέ, φέρνει τώρα. Το έχουμε παρακάνει. Να καταδικάζουμε, εντάξει, να βλέπεις ένα πέναλτι. Πραγματικά, Μάρς, πέναλτι, κανονικό, σηκώνει το χέρι. Αλλά κουκουράγια, κουκουρία, κουκουβάγια, πώς τον λένε, από τον
0: Ισπανιόλο. Ο κουκουρέγια, ο Ισπανιόλος.
1: Ναι, ο Φυκοφωνιάς, λοιπόν, σηκώνει το χέρι, τη διώχνει την μπάλα κανονικά, αλλά δεν είναι πέναλτι. Και αυτό ναι, αλλά στο παραμικρό τώρα, δηλαδή είναι αδικημένη η αμυντική. Γενικά η αμυντική είναι αδικημένη.
0: Εντάξει, στην εποχή του ΒΑΡ όλα δίνονται και λίγο πιο εύκολα, είναι λογικό και επόμενο. Δηλαδή βλέπεις μια επαφή με στην περιοχή όπου παλιά δεν θα δίνονταν πέναλτι, τώρα δίνεται πιο εύκολα.
1: Οι αυστηροί κανονισμοί, τώρα ΒΑΡ, τώρα το ΒΑΡ ποιος το... Να σου πω κάτι. Το ΒΑΡ, ωραία. Για το ΒΑΡ. Ωραία. Εγώ πρέπει να έχω εμπιστοσύνη στους βαρίστες.
0: Καλά, κύριε Γιώργο, okay. Υπάρχει συζήτηση για τη διαιτησία, αλλά δεν έχει καμία σχέση αυτή η συζήτηση με τη συζήτηση που είχαμε πριν το ΒΑΡ, όπου μπορεί, ας πούμε, μια ομάδα να κέρδιζε με ένα goal offside.
1: Για μένα, να σου πω κάτι. Καλύτερα να μην υπήρχε το ΒΑΡ.
0: Τότε θα γινόταν χάμος. Δεν θα μιλάμε για μπάλα, μόνο για διαιτησία θα μιλάγαμε.
1: Είχε γίνει ο δεύτερος παγκόσμιος επειδή δεν υπήρχε το ΒΑΡ και δεν το ξέρω.
0: Πώς, κύριε Γιώργο, τα ξεχάσατε. Πλάκα είναι τώρα. Το τι γινόταν και πριν το ξεχάσατε.
1: Είναι, πέφτουμε στην υπερβολή. Αυτό θέλω να σου πω. Πέφτουμε στην τελειότητα. Στην τελειότητα. Ποια τελειότητα?
0: Η τελειότητα δεν υπάρχει ποτέ. Το θέμα είναι να έχεις ένα αποτέλεσμα όσο το δυνατόν πιο καλό μπορείς. Και πιο αξιόπιστο.
1: Μιλάμε δηλαδή την τελειότητα που δεν πρόκειται να τη βρούμε ποτέ. Και κάνουμε καθοδόκου ό,τι είναι στα χέρια των τέτοιων. Οι διαιτητές καταρχάς, όταν πηγαίνει, βλέπεις τον διαιτητή, κοντοστέχεται και δεν παίρνει την απόφαση τα είναι πέναλτι, πέναλτι, κύριε, τελείωσε, έκανες λάθος, τελείωσε. Όταν βλέπεις αυτό το πράγμα, το υπάρχει και παινέ, και παινέ, ηρεμή τους παίκτες, ηρεμήστε. Τι ηρεμήσε, τι φοβάσαι, τι ηρεμήσε, θα το δω,
0: θα το δω.
1: Αποφασίζει πότε θα το δει και πότε δεν θα το δει.
0: Δεν αποφασίζει, κύριε Γιώργο, όταν είναι ξεκάθαροι κανονισμοί. Όταν ο βαρίστας που υπάρχει εκεί πέρα, κύριε Γιώργο, αφήστε να σας εξηγήσω. Όταν ο βαρίστας που υπάρχει εκεί πέρα λέει στο διαιτητή, θεωρώ ότι έχεις κάνει λάθος, αλλά να το δεις. Τότε πάει ο διαιτητής στο ΒΑΡ.
1: Όταν αποφασίσει ο διαιτητής.
0: Όχι, όταν του πει ο βαρίστας, θεωρώ ότι έχεις κάνει λάθος, έλα να το δεις.
1: Ο στρατηγός, ο βαρίστας, ο αρχηγός,
0: Είμαι αρχηγός, έχει μια θέση και κάποιες συγκεκριμένες αρμοδιότητες.
1: Καλά τον έγραψε την άλλη φορά ο Σιδηρόπουλος το φωτιά, που ήταν μέσα και του λέει, έλα να το δεις, και πάει ο άλλος εκεί, μόλις το βγάλει και τον έγραψε κανονικά. Ναι. Ο Σιδηρόπουλος.
0: Και βέβαια στην ίδια, υπάρχουν και αυτά, αλλά σε αυτή την περίπτωση και ο ίδιος Σιδηρόπουλος είχε πει ότι είχε κάνει λάθος. Αναφέρεται στη φάση του Μπρινιόλη με τον Σουλεϊμάνο τότε. Κύριε Γιώργο, να κλείσουμε αυτό γιατί περνάει ο χρόνος και περιμένουν κι άλλοι.
1: Να κλείσουμε, Ρεφέμι, εντάξει, να κλείσουμε τώρα.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο, καλό απόγευμα. Πάμε επόμενη γράμμα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος. Πάμε σε πολύ λίγο στην επόμενη γραμμή. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Χαίρετε.
2: Μαζί μιλάμε.
0: Μαζί μιλάμε, ναι.
2: Ναι, είμαι ο Μάγκας του Βοτανικού. Έτσι βγαίνω στην Ερασπορ.
0: Καλησπέρα σας.
2: Ναι. Τώρα είμαι εδώ, παρασυρίζω τις παραλίες της Εύβοιας.
0: Μια χαρά σας βρίσκω.
2: Και έπαιρνα και εγώ την εκπομπή σας. Την έπιασα εδώ από τη Χαλκίδα, βέβαια, εγώ.
0: Ναι.
2: Παναθηναϊκός είμαι εγώ.
0: Πολύ καλά κάνετε.
2: Και πας για ένα μαζί, Παναθηναϊκός είμαι. Λοιπόν, δύο λογάκια θα πω, δεν λέω πολλά. Ήθελα να πω με το πέναλτι αυτό, ναι, που έδωσε σε εμάς ο διαιτητής. Εμείς δεν περιμένουμε να κερδίσουμε από τέτοια πέναλτι. Αυτό και δινόταν και δεν δινόταν. Εγώ αν ήμουν διαιτητής δεν θα το δίνα. Γιατί είναι λίγο σφαγιστικό. Μπορεί να μην πάθει να εγώ, αλλά μιλάω τώρα τελείως αμερόληπτα, από άλλη σκοπιά. Δεν έπρεπε να το δώσει αυτό ο διαιτητής. Εμείς θα βρίσκαμε τον τρόπο να βάλουμε 2-3-4 γκολ.
0: Ναι, συμφωνώ. Δηλαδή δεν χρειάζεται ο Παναθηναϊκός αυτό το πέναλτι για να κερδίσει.
2: Μπράβο, έτσι, μπράβο. Είναι πολύ. Και φυσικά ήταν πάρα πολύ δυναμική. Είναι καλή ομάδα, μου άρεσε.
0: Ναι, ήταν καλή ομάδα. Καλή ομάδα. Ναι,
2: πολύ σκληρή ομάδα. Ήμασταν κι εμείς άτυχοι με κάποια δοκάρια. Ο Παναθηναϊκός τώρα συναρμολογείται. Θα έρθει εδώ στη γειτονιά μου, στο Βοτανικό, σιγά-σιγά.
0: Από του χρόνου.
2: Από τον χρόνο, ναι, βλέπω να προσαρμόζεται γιατί είναι και καινούριοι παίχτες. Ξέρει μεταξύ του τώρα, δεν ξέρω.
0: Καινούριοι προπονητές, καινούριοι παίχτες.
2: Ναι.
0: Οπότε, όσο περνάει ο καιρός, μόνο καλύτερα, ναι, νομίζω θα είναι τα πράγματα.
2: Εγώ δεν μιλάω φανατικά, μιλάω έτσι, ξέρεις, αμερόληπτα.
0: Και πολύ καλά κάνεις.
2: Δεν είμαι φανατικός, εγώ είμαι φύλακος. Είμαι οπαδός, αλλά είμαι και φύλακος παράλληλα. Γιατί πρέπει να. Εδώ στα ράδια που μιλάμε, γιατί εγώ μιλάω και στην Ερασπορ, στα ράδια που μιλάμε δίνουμε εξετάσεις. Δεν πρέπει να μιλάμε φανατικά, γιατί μετά δίνουμε, βάζουμε το κόσμο να τσακώνεται, πώς να σου πω.
0: Σωστά, δεν έχεις άδειξη το που λες. Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο αμερόληπτα.
2: Μπράβο. Εγώ λέω για το με τη Λίμπα και με το Ολυμπιακό τώρα.
0: Ναι.
2: Εμένα μου άρεσε σαν προπονητής. Τώρα αυτό που λένε ότι έβαζε και κάναν κάμψες και τέτοια δεν τα πιστεύω.
0: Εντάξει, νομίζω περισσότερο αυτό σε μορφή παιχνιδιού ήταν και περισσότερο ότι σαν ένα κλίμα να υπήρχε έτσι καλό. Όχι κάμψεις, λέει σαν βαρελάκια να το πούμε, ρε παιδί μου, κολοτούμπες λέει.
2: Κατάλαβα, εντάξει. Εγώ αν ήμουν απέξω θα τα έκανα και θα γέλαγα κιόλας.
0: Αυτό, έτσι πιστεύω ότι γινόντουσαν κιόλας. Δεν θεωρώ ότι γινόντουσαν σαν καψόνια.
2: Ναι, ήταν λίγο νευρικός απάνω στη δουλειά του, αλλά εντάξει, αυτά τα άτομα τα μεγάλα είναι λίγο νευρική απάνω στη δουλειά του. Κακώς έφυγε, δεν ξέρω. Ο άνθρωπος πήρε και το κόφερ, πώς το λένε αυτό.
0: Ναι.
2: Καλά το πήγε τον Ολυμπιακό. Ξέρετε, θέλουμε στην πρώτη εθνική κατηγορία να έχουμε σκληρές ομάδες. Και ναι, να σεβόμαστε και τον αντίπαλο. Και αν χειροκροτάμε καμιά φορά και τον αντίπαλο. Γιατί χωρίς αντίπαλο δεν παίζει μπάλα.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός θα πάει να παίξει μόνος του άμα δεν έχει αντίπαλο.
0: Δεν μπορεί να παίξει μόνος του. Μπορεί να παίξει κανένα οικογενειακό διπλό. Αυτό είναι άλλη κουβέντα.
2: Γι' αυτό λοιπόν, όταν πηγαίνουμε στο γήπεδο, να μην βλέπουμε μόνο 11 παίχτες με παροπίδες, να βλέπουμε 22 παίχτες, οι οποίοι ξεκινήσαν το πρωί από το ωραίο το σπιτάκι, αφήσαν τα παιδιά τη γυναίκη και ήρθαν να παίξουν, να μας προσφέρουν θέαμα. Ούτε να τους βρίζουμε, αλλά ούτε και να τους καταδικάζουμε.
0: Έτσι είναι.
2: Τα λέω καλά.
0: Πολύ καλά, θα συμφωνήσω.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, χάρηκα που τα πούμε.
2: Όσο θα είμαι εδώ στη Χαλκίδα θα σας ακούω.
0: Εντάξει. Καλή συνέχεια, εύχομαι και να περνάς όμορφα.
2: Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό απόγευμα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
3: Ονομαζόμαι Μαρία από Κερατσίνη.
0: Γεια σου Μαρία.
3: Στενοχωρέθηκα που έφυγε ο Τελμπιακού, δεν θυμάμαι το όνομά του.
0: Ο Μεντιλίμπαρ.
3: Ναι, στενοχωρέθηκα πάρα πολύ, ήταν καλός παίκτης.
0: Προπονητής.
3: Κρίμα που τον διώξανε. Εγώ είμαι ολυμπιακός στρατιωτικός.
0: Ναι, εντάξει, τώρα ο Μεντιλίμπαρ σίγουρα πολύ πετυχημένος προπονητής. Είχε πάρει όμως την κατηούσα και ο Ολυμπιακός θεωρούσε ότι δεν θα μπορούσε να...
3: Ακούσαμε και τον κύριο Θανάση.
0: Ναι, μιλήσατε με την παραγωγή.
3: Όχι, τώρα θέλω, ήθελα να πω άμα το έχει δώσει το τηλέφωνο μου, δεν μπορώ τώρα να μιλήσω.
0: Ναι, με το που κλείσετε τη γραμμή, πάρτε και πάλι ένα τηλέφωνο την παραγωγή να συνοηθείτε λίγο για να... Να προχωρήσουμε, να σας φέρουμε σε επικοινωνία.
3: Ωραία και είσαι καταπληκτική.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
3: Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Και εγώ χάρηκα που τα είπαμε. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Εύχομαι και επικοινωνήστε με την παραγωγή για να λύσουμε το θέμα με τα τηλέφωνα, εντάξει. Το κλείσε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Έλα, Θεμή.
0: Γεια σου, Γιάννη.
4: Καλησπέρα, τι έγινε.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι.
4: Καλά, το ενημέρωσα και την κοπέλα εκεί, την Αντριάννα. Σας έχω χάσει τα FM, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πιάσω.
0: Α, ναι, κάτι... δεν το... Okay, δηλαδή, θα το κοιτάξω, θα ενημερώσω,
4: θα το κοιτάξω. Είπαμε τώρα, σας μιλάμε και έχω χάσει την εκπομπή γιατί έχω και δίκαρτο εδώ πέρα. Μέχρι να περιμένω. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Περιμένω να βγάλει μια ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός όπως έκανε τα τελευταία χρόνια. Ότι τον αδικεί η διατησία. Γιατί βλέπω στα τρία παιχνίδια αυτά τον πάει φουλ η διατησία και φαίνεται ότι είναι όλα καλά μέχρι στιγμή στο ποτάμι.
0: Εντάξει, παράπονο δεν έχει ο Παναθηναϊκός σίγουρα αυτή τη στιγμή.
4: Δεν έχει, αλλά η πάγια τακτική του ήταν ότι όταν μπορούσε να κερδίσει και πριν το ημίχρονο έβγαζε ανακοίνωση.
0: Υπήρξε, φορές που είχε παράπονο, ναι.
4: Ωραία. Εδώ μιλάμε ότι έχουν καταργήσει και το ΒΑΡ. Και έχουν καταργήσει και τους νόμους. Την προηγούμενη εβδομάδα το ΒΑΡ που το πληρώνουμε κιόλας δεν κάλεσε στο περίπτωση πέναλτι, όπως και εχθές που ο κανονισμός λέει ότι η φυσική θέση του χεριού ή του σώματος δεν έκανε προέκταση. Εγώ δεν είδα καμία προέκταση στο πέναλτι. Είδα κολλημένα χέρια και πόδια.
0: Ναι, δε ούτε εγώ θεωρώ ότι υπήρχε ούτε προέκταση και δεν θεωρώ ότι υπήρχε ούτε πρόθεση.
4: Ο Βαρίστας έκανε τη μεγάλη ανακάλυψη και ίσως το βραβεύσουμε και για τον Ευεργέτη δηλαδή, με το τέλος του πρωταθλήματος. Όπως και ο Τζίλος έκανε το χρέος του πάλι στα αφεντικά του, όπως στο προηγούμενο παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης Άρης, που αλλίωσε μόνο στα αποτελέσματα. Πέναλτι δεν έδωσε, ακύρωνε γκολ. Τι να πω, η διατησία είναι πολύ χάλια φέτος και δεν ακούω και καμία ανακοίνωση δηλαδή από τις ομάδες που βγάζανε πριν ανακοινώσεις.
0: Ναι.
4: Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, μην αρχίζουμε τις ανακοινώσεις. Θα έχει ακόμα πολύ δρόμο το πρωτάθλημα.
4: Όχι, να βγουν να πούνε γιατί κάποια στιγμή άμα γίνει καμία στραβή και η ομάδα τους ίσως θεωρούνται ότι αδικούνται, αυτά γράφονται όμως. Γράφει ιστορία. 3-3 παιχνίδια έχει γίνει, κόκκινη.
0: Καλά, Γιάννη, ποια δεν ήταν κόκκινη.
4: Ωραία. Ποια δεν ήταν κόκκινη. Αυτές οι αμφισβητούμενες φάσεις που συζητήσαμε με τον ΠΑΟΚ και χθες, τι ήταν κανονικές.
0: Αυτά τα συζητήσαμε, τα είπαμε. Αλλά είναι άλλο το ένα κομμάτι, άλλο το άλλο κομμάτι. Μην τα τσουβαλιάζουμε όλα και τα κάνουμε. Οι κόκκινες ήταν και οι τρεις σωστές.
4: Ωραία. Εγώ μένω εδώ όταν λοιπόν βγαίνουν να λένε και για τις άλλες ομάδες και για τα πέτσινα και για τους διαιτητές, πρώτα να θυμούνται αυτά τα παιχνίδια και τα προηγούμενα και μετά να μιλάνε. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός κάνει μια καινούργια αρχή με τον Όφη. Είμαστε αισιόδοξοι με τον καινούργιο προπονητή και πιστεύω ότι θα τα πάμε πάρα πολύ καλά.
0: Θα τα δούμε από αύριο αρχής γενομένης.
4: Ναι, και έχουμε καμία μεταγραφή. Κάτι ακούγεται για Ικάρντι και...
0: ακούστηκε χθες για τον Ικάρντι. Σήμερα ακούγεται ένας άλλος σεντερφόρο, 33χρονος, το Λούκα, ο Παουλίνιο. Θα το δούμε. 4 μέρες μένουν ακόμα, 15 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνονται οι μεταγραφές, οπότε θα το δούμε.
4: Ναι, σου έδωσε και ο φίλος του Αντρέας την ενημέρωση για τον Γάλλο μάλλον και μετά εσύ το επιβεβαίωσες.
0: Ναι, για τον... ναι.
4: Για τη β' ομάδα είναι αυτό.
0: Για τη β' ομάδα. Εντάξει, είχαν γίνει όλα αυτά με το Μεντιλίμπαρο, οπότε προφανώς καταλαβαίνεις ότι είχε περάσει σε δεύτερο κομμάτι. Για τη β' λογικά θα είναι, ναι. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός παίρνει παίχτη από τη γάμα εθνική της Γαλλίας για την Α. 21 ετών είναι, οπότε λογικά πάει για τη β' ομάδα. Τώρα, αν στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ είναι η χρηματιστηριακή του αξία, αν αποδείξει θα παίξει στην Α προφανώς, έτσι, συνδέονται οι δύο ομάδες.
4: Γιατί όχι. Όσο για τον Ποντές, εγώ δεν διάβασα τη δήλωση, δεν έχω γνώμη. Θα τη διαβάσω, ακούω εδώ που που λες εσύ την είπε με ειρωνικό τρόπο.
5: Όχι, όχι, εγώ θεωρώ ότι δεν την είπε με ειρωνικό τρόπο. Παρεξηγήθηκε από πολλούς, εγώ θεωρώ πως δεν την είπε με ειρωνικό τρόπο. Θεωρώ ότι περισσότερο την είπε σαν μια ιστορία, ρε παιδί μου. Πώς λένε οι ποδοσφαιριστές κάποιες ιστοριούλες από την προπόνηση, έγινε αυτό, έγινε το άλλο.
4: Ναι,
5: δεν θεωρώ ότι την είπε με ειρωνικό τρόπο.
4: Αλλά η γνώμη σου μετράει, γι' αυτό σε ρωτάω.
5: Ναι. Εντάξει, δεν είμαι στο μυαλό του Ποντένσε, αλλά θεωρώ ότι άμα ήθελε να ρίξει μπηχτή για το Μεντιλίμπαρ, δεν θα έβγαζε και την. Δεν θα κάνει και δημοσίευση πριν όπου θα έλεγε ότι σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, είσαι θρυλικός, είσαι το ένα, είσαι το άλλο.
4: Εντάξει, Θέμη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
5: Να σε καλά, Γιάννη, να σε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
6: Ακούει το Θέμη.
5: Έλα ρε, Μπιλ.
6: Προηγουμένως ο κύριος Γιάννης, έχεις ακούσει την παροιμία που λέει «Τι κάνεις Γιάννη, κουκιάς παίρνω».
5: Γνωστή παροιμία.
6: Μπράβο. Τι έγινε ξαφνικά για τη διαιτησία, σας έχει κατασφάξει όλους τους Ολυμπιακούς, αυτό και τον Παναθηναϊκό τον ευνοεί. Ό,τι πέναλτι έχει γίνει το έχω πάρει στα ίσια. Εγώ τα παίρνω στα ίσια. Τα παίρνω στα ίσια όταν τα παίρνω. Όταν είναι πέναλτι, είναι πέναλτι. Οι μαϊμουδιές είναι 48 πρωταθλήματα.
5: Εντάξει, μην μπαίνουμε τώρα, Μπιλ. Μπιλ, μιλάμε για μια συγκεκριμένη φάση. Όχι, άκουσε με λίγο. Μιλάμε για μια συγκεκριμένη φάση. Ούτε γενικεύουμε, ούτε μπαίνουμε στις συγκρίσεις. Μιλάμε για μια συγκεκριμένη φάση. Αν ήταν, δεν ήταν πέναλτι. Δεν είπε κανένας ότι ευνοεί το Παναθηναϊκό στη διαιτησία τόσα χρόνια. Προφανώς και όχι.
6: Για να διδαχτεί σε πώς το λένε, σε προπονητικό αυτό, το κάμπινγκ ήταν αυτό το πέναλτι. Το καραπέναλτι. Τα οποία αυτά δεν φαίνονται. Με γυμνό το μάτι, κατάλαβες. Εκείνη η διαφορά με το ΒΑΡ. Κατάλαβες, τον εφώναξα αμέσως, στα ίδια. Γιατί εμένα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού εχθές, πώς τον είπαμε, τον ξεχνάω.
5: Προπονητής.
6: Ο διαιτητής.
5: Μου αποκόλλησε το κεφάλι μου τώρα.
6: Ναι. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος διαιτητής τον πήγαινε τον Παναθηναϊκό, μη σου πω.
5: Ο Ματσούκας,
6: κάτω από την Αμαλιάδα πρέπει να είναι εκεί.
5: Δεν το ξέρω αυτό.
6: Με τον Διονύση.
5: Αλλά το κοιτάξω, σου πω.
6: Λοιπόν, κατάλαβες, τον επήγαινε, μην πω πως τον επήγαινε. Κατάλαβες και λέω η δουλειά, λέω πάει, δεν νομίζω ο Παναθηναϊκός σήμερα να κερδίσει.
5: Εντάξει, υπήρχαν φάσεις και στις δύο πλευρές όπου έδινε λίγο εύκολα τα φάουλ, θες την αλήθεια. Έτσι. Ας πούμε, θυμάμαι μια χαρακτηριστική φάση του Ντεφράι που κλέβει την μπάλα έξω την περιοχή της Κηφισιάς που δίνεται φάουλ.
6: Ναι.
5: Που δεν ήταν φάουλ, παιδί μου, μπάλα βρίσκει ο Ντεφράι.
6: Τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει να ρολάρει και θα δούμε τη διάρκεια με ενδιαφέρει εμένα.
5: Ναι, βελτιώνει το Παναθηναϊκός και χθες ήταν καλός.
6: Να συνεχίσει, βέβαια. Δηλαδή κάνει τις φάσεις, κάνει γκολ, καλά, τρελά πράγματα. Δηλαδή εκεί με τον Ταμπόρδα, το διπλό δοκάρι. Το μεταξύ, κύριε Γιάννη, αναλυτή, για δεν μας είπες για τη φάση που χτυπάει δοκάρι και περνάει μπάλα μέσα. Για δεν μας είπες εκεί τη φάση. Το βάρε εκεί, γιατί δεν φώναξε. Τι να φωνάξει, αφού δεν έχουν και το σύστημα αυτό.
5: Δεν έχουν γκολ, η technology δεν υπάρχει σε εμάς.
6: Δεν υπάρχει. Ναι. Εμείς είμαστε βουνίσκοι, είμαστε κάτω από, πάνω από τα πτυζίρια.
5: Είμαστε άλλοι εμείς.
6: Όταν θα κατεβούμε κάτω στην παραλία θα μας βάλουν και εμάς τέτοιο. Δεν μας είπες τίποτα για τη φάση την καθαρή. Να γίνει αμέσως καπάκι 2-0, τι γινόταν εκεί.
5: 2-0 θα γινόταν. Ναι.
6: Ό,τι το συμφέρει. Δεν μου λες, είναι αλήθεια λοιπόν ο κύριος Μεντιλίμπαρ ότι είπε το μυαλό σας το έχετε στον Παναθηναϊκό, πώς θα κερδίσετε τον Παναθηναϊκό.
5: Όχι, πού το είπε αυτό. Πού το είπε αυτό.
6: Όλα τα μέσα, τα site, όλα μέσα. Οργιάζουμε σήμερα.
5: Δεν το έχω διαβάσει πουθενά αυτό, Μπιλ.
6: Δεν το έχεις διαβάσει. Θα σου στείλω.
5: Για στείλτε στο Viber να το δω.
6: Λοιπόν, θα σου στείλω. Το μυαλό σας είναι πώς θα νικήσετε τον Παναθηναϊκό. Θυμάσαι και έναν Κροάτη. Ποιον είχε ο προπονητή Ολυμπιακός πριν χρόνια που τον έδιωξε πάλι για τέτοιο πράγμα. Πάλι για τέτοιο πράγμα. Βέβαια αυτός το ρίξανε τότε, οι καραπαπάδες και το συνάφι όλο αυτό, το ρίξανε στο ότι... Λέει εσείς τον Ολυμπιακό σκέφτεστε μόνο πώς θα πάρετε το πρωτάθλημα. Λοιπόν, τον είχε διώξει ο Κόκαλης τότε. Λοιπόν, είχε πει
5: ακριβώς... Άρα δεν ήταν ο Καραπαπάς, γιατί ο Καραπαπάς ήταν με Μαρινάκη, δεν ήταν με Κόκαλη.
6: Ναι, ήταν όπως το λένε.
5: Κροάτης.
6: Ο Κόκαλης ήταν τότε.
5: Δεν μου έρχεται τώρα.
6: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Προηγουμένως θα κάνω μια παρέμβαση τώρα.
5: Ναι.
6: Προηγουμένως βγήκε κάποιος που αυτοαποκαλέστη ο Μάγκας από το Γέρακα, πώς το είπε, του Βοτανικού.
5: Ναι.
6: Πώς το είπε?
5: Ναι. Ο Μάγκας του Βοτανικού.
6: Ο Μάγκας του Βοτανικού. Λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσον τώρα, γιατί ο δικός μου, αυτός ο Μάγκας που ξέρω, ο γνήσιος των αμπελοκύπων της Πανόρμου, δεν ξέρω αν το έπαιξε ή αν ήταν του Βοτανικού, γιατί ένα μάγκα που ξέρουμε εμείς που έβγαινε μια ζωή στην Έρα Σπόρα, ας πούμε, ήταν ο μάγκας της Πανόρμου, ο οποίος είναι προσωπικός μου φίλος, μεγάλο όνομα κάποτε της νύχτας, τώρα κοντεύει τα 90, αλλά είναι ακμεότατος και είναι φοβερός άνθρωπος.
5: Ναι.
6: Δεν ξέρω τώρα μήπως έγινε μπέρδεμα εκεί.
5: Όχι, μάγκας του Βοτανικού είπε, δεν είπε για Πανόρμου. Ναι, πάντως, όσον πάνω... αφορά για το Ματσούκα, είναι από την Εψεβίας, οπότε από την Εύβοια είναι ο άνθρωπος.
6: Είναι Εψεβίας. Ναι, καλά, εκεί έχει δηλώσει. Όχι, η καταγωγή λέω, η καταγωγή του.
5: Δεν ξέρω, στην ΕΠΣ πάντως που ανήκει είναι εκεί. Τώρα η καταγωγή δεν ξέρω πού είναι.
6: Γιατί η Ματσουκέ είναι κάτω από Δήμητρα Ματσούκα, είναι όλοι αμαλιαδέοι αυτοί, όλοι εκεί κάτω. Ο Διονύσης που παίρνει τηλέφωνο,
5: ναι.
6: Και πού είναι και πού έχει χαθεί κύριε Διονύση μας. Λοιπόν, να βγει να στο επικυρώσει και να στο... Λοιπόν, εδώ μετά, αύριο ο Ολυμπιακός ξεκινάει λοιπόν η καινούρια θητεία του προπονητή του Μανόλο. Πώς λέγεται.
5: Τι Μανόλ, ναι.
6: Ναι, με ένα δικό σας σωματείο, τον Λόφι, το Ολυμπιακού σωματείο είναι.
5: Είχαμε την ίδια κουβέντα και τις προάλλες, Μπιλ, μην αρχίσουμε πάλι. Πρέπει να πάω διαφημίσεις, φίλε.
6: Κάτι κανονικότατα, το office θα κάτσει κανονικότατα να διεκπαιρεωθεί το θέμα, ας πούμε, να περάσει ο Ολυμπιακός, να κάνει. Γιατί δεν συγκρίνει
5: τώρα. Θα δούμε αύριο ποιος θα βάλει ο Κόντης και θα είμαστε εδώ τη Δευτέρα να το συζητήσουμε.
6: Πήρατε και τον Αν. Φώναζα εγώ και χτυπιόμουν, ρε, πάρτε το παιδί. Πάλι μάγκες ήταν οι Ολυμπιακοί.
5: Για ποιον Νάν λες τώρα.
6: Όχι Νάν, πώς λέγεται ο παιχταράς, ο Αργεντίνος, ο πιτσιρικάς, ο 25ης, του Όφη.
5: Α, ο Νούς λες.
6: Ο Νούς, συγγνώμη.
5: Αυτό γνωστό είναι, Μπιλ. Μπιλ, πρέπει να πάω διαφημίσεις, φίλε.
6: Θα λέμε σε
5: θέση. Θα τα πούμε πάντα. Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Μπουρναρά και επιστρέφουμε.
7: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
8: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Τι έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
11: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
12: Και για αυτούς που κάνουν τους
13: τσάκμπα.
14: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Σκαλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Σκαλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Σκαλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
15: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
16: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
17: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
18: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων, υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
19: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
10: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
13: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστη στο Μαρκόπουλο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Μήνυμα το 112 για την πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένη, στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου Εύβοιας, έλαβαν οι κάτοικοι. Φωτιά έχει ξεσπάσει και σε αγροδασική έκταση και στην περιοχή Παλαιόκηπος Μυτιλίνης. Πυρκαγιές εξέλιξη και σε Κέρκυρα και Σάμο. Προθεσμία για να απολογηθούν την προσοχή Δευτέρα ζήτησε και έλαβε το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για θανατηφόρα. Έκθεση του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, θα ζητήσει η πλευρά της οικογένειας του τραγουδιστή. Εν τω μεταξύ, συγκρότηση επιτροπής που θα καθορίσει πώς θα δουλεύουν τέτοιου είδους κέντρα όπως το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκιο που έπαθε την ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία, σημαίνοντας και επίσημα την έναρξη της σχολικής χρονιάς και του χρόνου, με ακόμα περισσότερα ανακοινισμένα σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια, το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιουσίων. Την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη την προσεχή Τρίτη γνωστοποίησε σήμερα η δικηγόρος του. Αναφέρει μάλιστα ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την αποφυλάκησή του θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου και θα κατέβει κανονικά στις προσεχείς εθνικές εκλογές. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Στον καιρό βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά της χώρας για σήμερα. Βόρειοι άνεμοι ως 4 μποφόρ στο Αιγαίο. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι στους 36 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε λοιπόν για την δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να διαβάσουμε μερικά από τα μηνύματά σας και μετά να πάμε και πάλι στις επόμενες γραμμές. Ο Παναγιώτης λέει: Θέμη, καλησπέρα. Καταλαβαίνω τις ανάγκες του κυρίου Γιώργου και του Βασίλειου τα Μέγαρα, αλλά Θέμη, κουράζουν πολύ. Βγαίνουν σε σένα και βγαίνουν και στην επόμενη εκπομπή. Λένε τα ίδια πράγματα, λέει ο Παναγιώτης. Παναγιώτη, δεν μπορώ να κάνω εγώ κάτι γι' αυτό, φίλε. Δηλαδή, αν κάποιος βγαίνει σε πολλές εκπομπές, νομίζω το καταλαβαίνεις κι εσύ. Να είσαι καλά. Ο Παναγιώτης και ο Τάκης, που μας έστειλαν τα μηνύματα τους νωρίτερα. Όχι, ο Παναγιώτης, όχι ο Τάκης. Ο Παναγιώτης, να πούμε ότι έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα, οπότε όλα είναι καλά. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ πάντως. Ο Bill by Taxi λέει ότι δεν είναι αυτός ο γνήσιος μάγκας του Βοτανικού, ο οποίος είναι προσωπικός μου φίλος, ο κ. Χρήστος από το Γεράκι. Από το Γέρακα, από το Γεράκι λέω, ναι. Ο κ. Χρήστος από το Γέρακα, λέει ο Bill by Taxi. Το είπε και νωρίτερα στον αέρα. Προφανώς απλά είναι πολλοί μάγκες, να είσαι καλά. Πεχτάρα λέει είσαι ο Παλιούρας, μια δημόσια πρόσκληση στον Αναστάση να βγει. Καλή δύναμη, λέει ο Γιώργος. Εγώ είμαι, ναι, στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, στην εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Να σε καλά, Γιώργο. Μια δημόσια πρόσκληση λέει στον Αναστάση να βγει. Ο Αναστάσης είχε πει ότι βγαίνει στις αργίες του, γιατί δεν τον βολεύει η ώρα λόγω του ότι δουλεύει. Οπότε εδώ είμαστε στην επόμενη αργία, ή αν κάποια άλλη μέρα μπορεί. Να τον ακούσουμε. Ο Τάκης λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Σε παρακαλώ, ενημέρωσε τον κύριο Γιώργο ότι καλός ή κακός κανονισμός μετά το χέρι του Ισπανού Κουκουρέγια στο παγκόσμιο κύπελλο, η οποία είναι η εξής. Νέα αυστηρότερη οδηγία για τους διαιτητές. Όταν μια μπάλα πηγαίνει προς τα δίχτυα, σου στο τέρμα και σταματά από το χέρι αμυντικού, το οποίο απλώνεται ή δεν είναι εντελώς κολλημένο στο σώμα, κάνοντας τον όγκο του μεγαλύτερο, θα πρέπει να καταλογίζεται πέναλτι. Επίσης, αν ο διαιτητής έχει την πρόθεση να βιωθεί στο Παναθηναϊκό, θα μέτραγε τον γκολ που η μπάλα πέρασε, δεν πέρασε τη γραμμή και θα τελείωνε εκεί το πράγμα και τέλος μια και όλοι βρήκατε. Με τον καινούργιο Παναθηναϊκό, ένα έχω να σας πω, τον φόβο μας να έχετε, λέει ο Τάκης. Τάκη, τον διάβασα προηγουμένως πάντως στον κανονισμό για το χέρι, το που αναφέρει ξεκάθαρο ότι δίνεται χέρι είτε αν μεγαλώνει ο όγκος του σώματος, είτε αν υπάρχει πρόθεση από τον αμυντικό να βρει την μπάλα με το χέρι. Έτσι, να είσαι καλά. Πάντως, για αυτό που λες, έχεις δίκιο, ότι μετά την φάση με τον Κουκουρέγια στο Euro 2024 είχε δοθεί αυτή η ξεκάθαρη οδηγία. Και προφανώς και τότε του Κουκουρέγια ήταν πέναλτι, το οποίο δεν είχε δοθεί, γιατί μεγάλωνε τον όγκο του σώματος του ποδοσφαιριστή. Ο Μάνος Ταραμόπουλος λέει τον Κατάνετς εννοεί. Σωστά, Μάνο, τη σεζόν 2002-2003, όπου ο Ολυμπιακός είχε τον Κατάνετς και στη συνέχεια έφυγε και ανέλαβε τότε ο Όλεκ Προτάσοφ. Να σε καλά, Μάνος, ευχαριστώ πολύ. Και ο Δημήτρης το έγραψε τον Κατάνετς. Ήταν βέβαια Σλοβαίνος ο Κατάνετς, όχι Κροάτης. Μικρό το κακό, αλλά απλά το αναφέρω. Ευχαριστώ πολύ πάντως και τους δύο. Ο Τόλης 7 λέει: Φίλε, θέμα, αφήνει τα σχόλια στην άκρη για να ακούω μόνο τους φίλους που καταφέρονταν. Με υπερβολικά και αυστηρά σχόλια εναντίον του καλύτερου που έχει προπονήσει η ελληνική ομάδα του Βάσκου Μεντιλίμπαρ. Μαζί με τον Νότο, ο πιο πιστός τερματοφύλακας του Μεντιλίμπαρ, μόνο ο θρύλος στον ραδιοφωνικό αέρα. Έχετε πρόβλημα σήματος. Ναι, το έχουμε διορθώσει το όλοι, να είσαι καλά πάντως. Έχει διορθωθεί, ήταν για λίγο αυτό το πρόβλημα προηγουμένως, από ό,τι με ενημέρωσαν. Όλα καλά τώρα, ευχαριστούμε πολύ πάντως. Εάν συνεχίσει με καλή πορεία ο Παναθηναϊκός, αποκαλυφθούν οι ραδιοφωνικές τσούχτρες, λέει. Θα αφήσουν πολύ δηλητήριο, έχουν ξεκινήσει ήδη, λέει ο Τόλης 7. Μάλιστα, θα το δούμε. Τόλη. Για το Μεντιλίμπαρ τα έχουμε πει, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Ο Τόλης ήταν μεγάλος υποστηριχτής του Μεντιλίμπαρ και ακόμη είναι έτσι. Ο Γιάννης λέει ο Κατάνεξ, έφτιαξα τα FM. Ο προπονητής που λέει ο Βασίλης ήταν ο Κατάνεξ. Μπιλί, τα λέμε όλα εδώ γιατί θυμόμαστε, λέει ο Γιάννης. Ευχαριστώ πολύ και τον Γιάννη. Πάμε στο Σωτήρη, ο οποίος λέει Κατάνεξ Σλοβαίνος για πελήθη. Διότι είπε πως υπάρχει ψύχωση με το πρωτάθλημα και είχε φέρει για μια μεταγραφάρα με το νούμερο 12, Τζόνι Νόβακ. Το μεταγραφάρα, ειρωνικά το λέω, λέει ο Σωτήρης. Προφανώς, Σωτήρη, το διαπιστώσαμε. Να είσαι καλά, Σωτήρη, ευχαριστούμε και εσένα. Και ναι, προφανώς υπήρχε αυτή η δήλωση από τον Κατάνετς, τον Σλοβαίνο, και στην συνέχεια είχε απολυθεί. Τότε που είχε πει ότι υπάρχει ψύχωση για το 7ο συνεχόμενο πρωτάθλημα που ήταν τότε να κατακτήσει ο Ολυμπιακός και εν τέλει τα κατάφερε. Και ο Βασίλης, πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, λέει: Γεια σου, Θέμη. Ακούω, αλλά δεν έχω βγει. Με τον Μπιλ τα λέμε που και που. Λοιπόν, Μπιλ, άσε το θρύλο μας ήσυχο και ασχολήσουμε την ομάδα σου, μιας και πάει μια χαρά μέχρι τώρα. Αλλά φαίνεται ότι φοβάσαι, φίλε. Καλό απόγευμα. Βασίλης, θρύλος από τη Ζαχάρο. Να είσαι καλά, Βασίλη. Καλό απόγευμα σου εύχομαι. Δεν έχω να πω κάτι. Το διάβασα το μήνυμά σου. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Τελείω τόσο γρήγορα, ρε Θέμη, διάβασα ένα μήνυμα ακόμα.
0: Ωραία, πάω και πάλι να διαβάσω, γιατί έχω μερικά ακόμα και πάνε να έχω μας τάξει.
1: Λοιπόν, άκου να δεις. κατάνετ το λένε, γιατί το έκανε δεν κατάνετ. Κατάνετ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο Μπαϊταξάκης δεν του φτάνει και μηνύματα. Λοιπόν, ο άλλος ο κύριος που είπε τώρα για το Μπιλμπαϊτ, για το, πώς το λένε, τον Γιάννη Μπαρμπαγιώργης, ο Μπαρμπαγιώργης είναι μας. Λοιπόν, αλλά ας γίνει και αυτό το παιδί μου τώρα.
2: Χάρη, κάνεις μερικές διακοπές, για προσπάθεις να σταθεροποιηθείς λίγο.
1: Ναι, έλα,
2: ακούγουμε τώρα καλύτερα.
1: Κινητό.
2: Καλύτερα.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κοίτα να δεις, θα πεις εάν υπάρχει άλλη, καμία ομάδα στον κόσμο να έχει πάρει το ρεκόρ να έχει σε κάθε μάτσα αποβολή και πέναλτι. Λοιπόν, κινδυνεύει αυτό το ρεκόρ από κανένα, δεν κινδυνεύει.
2: Δεν το ξέρω, λοιπόν, αυτό το ρεκόρ.
1: Αν παίξω στοίχημα μέχρι τέλος του χρόνου και βάζω σταθερά, ρε παιδί μου, 100 ευρώ το πώς το λένε, και σπάσει αυτό το ρεκόρ τώρα και δεν παίρνει σε κάθε μάτσα πέναλτι και αποβολή, ας υπολογίσει ποιος σου παίζει στοίχημα να μου πει πόσα θα έχω πάρει στο τέλος.
2: Κάντε ρε, εσύ, χάρη να οικονομήσεις, άμα είναι.
1: Άμα είσαι τόσο σίγουρος. Ναι, αλλά δεν παίζω εγώ στοίχημα, τώρα είναι ευκαιρία. Αυτό εδώ τώρα μιλάμε, εντάξει, παπάς, έτσι, προεδρικό διάταγμα. Εντάξει, μιλάμε τώρα, δεν έχει ξαναγίνει αυτό, αλλά φταίδρε Μαρινάκη, φταίδρε Μαρινάκη, μας λέει ο άλλος τώρα και για το γήπεδο του Όφη. Πώς το λένε το γήπεδο του Όφη? Το Παρτινογιάννιο δεν το λένε.
2: Το παλιό, τώρα παίζει το Πακρίτιο, ναι.
1: Τύπος κάνανε Μαρινάκι, ας το κάνω να ξέρω ρε παιδί μου ότι είναι φιλαράκια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τα φιλαράκια θα τα παλιάρω να δούμε. Θα είναι κανείς από όνα, αλλά είναι λάστομα, εντάξει, τα έχουμε πει. Δίνεις δανεικούς, ας τους έξω, φίλε. Ας τα παιδιά, δεν τα αγχώνεις τώρα, θα πάνε να παίξουν αύριο. Να αποδείξουν ότι δεν τους έχει πει, που δεν τους λέει τίποτα ο Μαρινάκης. Μπας περιπτώσει τα έχουμε πει, ξαναπεί και μην κουράζουμε. Όσον αφορά τώρα αυτό το καινούριο την προπονητάρα που πήραμε, δεν ξέρω αν το είδες εκεί το σκετσάκι.
2: Το έχω δει, το έχω δει. Το είπαμε χθες στην εκπομπή, Χαρή. Το είπαμε χθες στην εκπομπή, λέω.
1: Αν το πες εχθές, εντάξει, τότε, συγγνώμη.
2: Μαζί με έναν φιλονομίζω Θοδωρήσαν, ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει το φαντάζεσαι αυτό είναι να λέει. Πάμε θρύλε, όταν σηκώνουμε το UEFA, είναι απίστευτος ο τύπος, έτσι. Λοιπόν, και να μην κουράσω άλλον όλο ξεκινάω την αποστολή να στείλω χαιρετίσματα σε όλους τους Ολυμπιακούς και να μάθω δύο τραγουδάκι. Το ένα είναι το σφαίρο του Καλογιάννη για τα διαιτητικά του Τζαμπαϊκού. Και το δεύτερο είναι το Μωριά για την αποστολή από τη Γαλλία Αγγλόπουλο. Λοιπόν, αυτά και
2: καλή συνέχεια. Να σε καλά, Χάρη, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. 2-12.

0: 2, 15, 59, 43, 69, 39, 9, 43, 9, 43 είναι το Viber. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα στο Viber. Ο Τζόρτζ λέει τι ώρα βγαίνει ο Οικονομάκος. Δεν βγαίνει εδώ ο Οικονομάκος. Τζόρτζ, να σε καλά πάντως. Ο Τόλης 7 λέει σωματοφύλακας, όχι τερματοφύλακας, Εύρε Θέμη. Τερματοφύλακας είπα, ναι, είπα τερματοφύλακας. Διορθώνω το δικό μου λάθος. Σωματοφύλακας, Τόλη, με συγχωρείς. Δεν το κατάλαβα. Ο Αποστόλης λέει είπε στο Μπιλ τι να τον κάνουμε τον Ναν για τον Παναθηναϊκό. Μια χαρά είναι, λέει, όπως το έτσι το Αίγιο. Εντάξει, μπέρδεψε τα ονόματα για ο Μπιλ. Γεια σου, Αποστόλη, από το Αίγιο. Ο Σπύρος λέει καλησπέρα, Θέμη, και καλή εκπομπή. Χαιρετίζοντα του Σύγχαβρου ακροατέ, Γιώργο Μενίδη. Και Τόλη 7, λέει ο Σπύρος. Γεια σου, ρε Σπύρο, να είσαι καλά, φίλε. Από το όμορφο κατάκολο. Ο Παναγιώτης 7 λέει. Το χειρότερο δεν είναι ότι θέλουν να γίνουν χαλίφιδες στη θέση του Χαλίφη. Λέει το χειρότερο είναι η υποκρισία του στο θέμα εξυγίανσης. Φέτος θα παίξει μπάλε αξία τη ΣΑΕ και εναντίον, λέει, τη βρωμιά του Παναθηναϊκού και Ολυμπιακό. Μάλιστα. Ρε Μπιλ και ΣΑΕ, σε 30 χρόνια δύο πρωταθλήματα και ακόμα έχετε κουράγιο. Και αν δεν είχατε τον μπάσκετ. Που και εκεί έχω 4 ευρωπαϊκά, θα είχατε εξαφανιστεί σαν σύλλογο. Έχετε μικρύνει τόσο πολύ που πανηγυρίζετε στις κερκίδες το ποδόσφαιρο, το πρωτάθλημα, στο σκάκι, λέει ο Παναγιώτης 7. Ναι, okay, μεγάλη κουβέντα τώρα. Παναγιώτη, δεν νομίζω ότι θα έχει εξαφανιστεί κανένας Παναθηναϊκός. Στο μπάσκετ, προφανώς, ο Παναθηναϊκός έχει τη μεγαλύτερη ιστορία στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που να το αμφισβητεί αυτό. Στο πρωτάθλημα δεν βιώνουν τα τελευταία χρόνια μια καλή περίοδο. Είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Αλλά όπως και να έχει, ο Παναθηναϊκός έχει μια πολύ γερή οπαδική βάση και φίλαθλη βάση. Οπότε ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος κρατάει και τις ομάδες, έτσι. Ο Γιάννης για τον Κάτανετς λέει, ναι, μεταξύ είναι Κάτανετς, όχι Κάτανετς, που το είπα εγώ νωρίτερα. Κάτανετς, πάμε και σε ένα μήνυμα ακόμα του Κώστα από την Εκάλη και να περάσουμε μετά σε επόμενες γραμμές. Λέει, γεια σου Θέμαρε, πάντα εδώ ακροατής πιστός. Άκουσα πριν λίγο ότι πέρασαν 25 χρόνια από την επίθεση στους δίδυμους πύργους. Πώς περνάει ο καιρός, τότε δεν ήμουν ούτε 40 ετών. Άρε χρόνια, είσαι ο χειρότερος εχθρός. Θερμούς χαιρετισμούς, λέει ο Κώστα από την Εκάλη. Γεια σου, ρε Κώστα από την Εκάλη, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα σου εύχομαι, φίλε. Όντως πέρασαν 25 χρόνια και παίρνανε τα άτιμα, έτσι. Και λέει αυτό που το κουτί γράφει 60 μπατονέτες και όταν πέφτουν στο πάτωμα γίνονται 2.500. Πώς εξηγείτε, μου λέτε. Δεν έχει πια δικό, Κώστα. Πάμε που είναι η γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Θεμή.
0: Ο ίδιος.
1: Ο Bill by Taxi στο έστειλε από τις δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ.
0: Όχι, δεν μου τις έχεις στείλει. Το όνομά σας.
1: Λοιπόν, Παναγιώτης είμαι από την Νέα Πέρα μου.
0: Γεια σας, κύριε Παναγιώτη.
1: Ναι. Αν δεν σου στείλει, πάει να πει ότι είναι ψεύτης, έτσι.
0: Δεν ξέρω αν μπερδεύτηκε ή οτιδήποτε. Πάντως μέχρι στιγμή δεν έχει στείλει.
1: Όχι, δεν μου. Ή τη στέλνει και είναι αληθινός. Ή δεν τη στέλνει και είναι ψεύτη. Δεν έχει μέσα.
0: Δεν θέλω να μπαίνουμε σε χαρακτηρισμούς, αλλά θα το δούμε. Θα το
1: δεν είναι χαρακτηρισμός. Αν κάποιος λέει ψέματα, πώς το να το χαρακτηρίζεις.
0: Μάλιστα. Okay. Για πάμε παρακάτω, κύριε Παναγιώτη.
1: Λοιπόν, και κάτι άλλο. Επειδή είμαι αρκετά μεγάλος,
0: ναι.
1: Υπήρχε ένα, πώς να το πούμε, ένα αφήγημα στο παρελθόν με τον. Με τη Βαλίτσα και τον έναν παίχτη του Παναθηναϊκού, το γονιό, τον θυμάσαι εσύ καθόλου το γονιό.
0: Τον ακούστα, δεν το θυμάμαι, δεν είναι ζούσα τότε, όταν έπαιζε ο γονιός.
1: Ο Ματζαβελάκης λοιπόν όταν ερχόταν 85 έμπαινε μέσα στο γήπεδο με ένα Samsonite και κατά σύμπτωση ο Παναθηναϊκός πάντα κέρδιζε με ένα γκολ του γονιού. Αυτά για το φίλο μας τον Βασίλη, τον ταξιτζή. Εμεί.
0: Ναι.
1: Αυτά, τίποτα άλλο.
0: Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτη. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας, γεια σας. Πάμε επόμενη γράμμη. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, ρε φίλε Θέμη.
0: Έλα, ρε Σάκη.
2: Πόσα γουστάρα που κλαίνουν Ολυμπιακοί, ρε. Δεν μου λες, σ' άκουσα τώρα και λίγο κόσμο να μιλήσω πολύ. Είπες ότι δεν ήταν και πέναλτι.
0: Ναι, δεν ήταν πέναλτι, θεωρώ.
2: Όπω χαρά που έχω πάρει, μπορεί να πάρει άλλα 300. Άλλα 300 θέλω έτσι, γιατί εγώ δεν έχω άποψη. Τουλάχιστον να γλιτώσει το εφετείο. Ο Ολυμπιακός δίνει στο εφετείο για τον πέναλτι, ξέρεις. Έχει πάει 5 χρόνια, είναι στο φετείο.
0: Ποιο φετείο, ρε Σάκη.
2: Έχει κάνει τότε, έχει κάνει προεκτή. Έχει τότε, άμα θυμάσαι, δεν θυμάσαι.
0: Ο για πες, θύμισε μου, να
2: θυμηθώ. Να σου πω το φετείο, ποιο ήταν. Τι μας έλεγε ο κύριος Ολυμπιακού, ο κύριος Σάββας, ο Δωρίδης, ο Σχωρώσαν κιόλας, έλεγε φτιάχτη ομάδα να κερδίζει και τα πέναλτι. Έτσι θα γίνει.
0: Και τη διατησία ήταν η γνωστή φράση. Το εφετείο, τι σχέση έχει.
2: Για το φίλο από την Νέα Πέρα μου πήρε τώρα γιατί πρέπει να κοιτήσει αυτός. Τέλος πάντων, λοιπόν, Θέμη, τρία και πεντάρε θα ρίχνουμε.

0: μας έπρεπε να στεναχωρεί.
1: Για πες.
0: Ότι έχω ντέρμπι την Κυριακή με τον Πανατολικό.
1: Ναι, ντέρμπι πρωτοπόρο, ναι.
0: Πρωτοπόρο, αυτό έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Πανετολικός, Παναθηναϊκός, να είναι ντέρμπι πρωτοπόρο, νομίζω δύσκολο.
0: Δύσκολο. Λοιπόν, από εδώ και πέρα σου είπα, αν απέξω στοίχημα τώρα γιατί μου αρέσει. Πρώτο Παναθηναϊκό, δεύτερο ΑΕΚ, τρίτο Πανετολικό, τέταρτο ΠΑΟΚ και μείνω Ολυμπιακό. Κάτι θα δίνει.
1: Ναι.
0: Ένα κατοστάρικο και ό,τι γίνει.
1: Ένα κατοστάρικο θα βάλεις.
0: Τι θα βάλω, να πάρω 2.000 ευρώ, τι να πάρω, να πάρουμε τώρα 300.
1: Ένα εκατοστάρικο. Κρίμα να μην έχω στοιχηματική εταιρεία, ρε Σάκη.
0: Άμα έχεις, την προτιμούσα, γιατί ξέρεις πολύ, ξέρεις πάρα πολύ. Έχεις πει όλο τον Παναγιώτο. Ρε φίλε, αυτός ο Γκάγκουα, τι παιχτάρα είναι.
1: Είναι πολύ καλός, ναι. Είναι παιχταράς.
0: Εγώ μιλάω, εντάξει, μου μιλάω την σοβαρά. Εγώ ακούω και σε έναν τύπο ότι πραγματικά παίζει και σαν οχτάρι.
1: Τώρα, ο οχτάρι είναι ο Γκάγκουα, ναι.
0: Μπράβο. Παίζει και δεκάρι όμως.
1: Και δεκάρι. Στην χαμηλή Περσεβέα παίζει δεκάρι. Βέβαια ο Παναθηναϊκός τώρα δεν θα τον βάλει δεκάρι γιατί έχει τον Ουναΐ που αυτός θα παίζει κατά κύριο λόγο δεκάρι. Παίζει με δύο σεντερφόρ με Λιβάη Γκαρσία. Έχει τον Γιάγκουσιτς που τελευταία δεν τον βλέπουμε και πολύ. Είναι ο Ταμπόρδα, έχει επιλογές. Οπότε δύσκολο να τον δούμε στο 10 τον Κάγκουα.
0: Ναι, όχι μπρο, ναι, εντάξει, σίγουρα στο 10. Να σου πω κάτι, γιατί μπορεί να το συγκεντρίσω.
1: Στο 10 δεν θα παίξει με δύο παίκτες στο 10.
0: Γιατί?
1: Δεν είναι τόσο ορθολογικό.
0: Παρκελόνα δεν παίζει.
1: Δεν παίζει έτσι. Κατά κύριο λόγο με δύο οχτάρια παίζει που προωθούνται.
0: Τα οχτάρια είναι και δεκάρια τώρα στο ποδόσφαιρο το τοπικό είναι και δεκάρια αυτοί. Περάζουν, βάζουν και γκολ.
1: Όχι, μπορούν να παίξουν μαζί, μπορούν να παίξουν κάμπου με
0: Ναι, ρε παιδί, εντάξει, αυτό λέω. Εντάξει. Θα πέφτουν. Εγώ είναι πιο μπροστά. Είναι το δεκάρι, εντάξει. Αυτό είναι πεκτάρα μεγάλη. Δεν μου λε κάτι άλλο.
1: Για πε.
0: Έχουμε τίποτα για τον μπάσκετ.
1: Για τον μπάσκετ έχει σήμερα φιλικό ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ στις 8 η ώρα, άξιον 24 για όποιον θέλει να το παρακολουθήσει. Είχε τραυματισμό και ο Φαλ τις προηγούμενες ημέρες, υπέστη θυλάστη και αυτός. Τραυματισμός ο Φαλ, τραυματισμός ο Ρογκαβόπουλος, τραυματισμένος ο Νάν, ο Νέτζελ Χέις Ντέιβις.
0: Κρατημού στον Πίλη και σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στον Κυπριακό. Σκυρθανάτη, θέλω να είσαι άρχοντας. Λοιπόν, σε όλο τον κόσμο υγεία.
1: Πάνω απ' όλα, Σάκη.
0: Ένα κάτι άλλο, για φαντάστο ρε Θέμη, ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός, ο Τσάμπιον. Που έπαιζε Champions League και αυτά και πρωταθλήματα 50, να έχει προπονητή από τη Σοσιεδάδ.
1: Εντάξει, η Σοσιεδάδ ήταν, που δεν ήταν
0: εσύ. Θα κατακτονίσει, θα κατακτονίσει από το Λικαβιτό, θα κατακτονίσει.
1: Γιατί είναι μικρή ομάδα η Ρεάλ Σοσιεδάδ, θεωρείς.
0: Γιατί τι είναι η Ρεάλ Σοσιεδάδ, είναι λιβαδιώτη τη Ισπανία, τι είναι.
1: Ίδιο και το αυτό.
0: Ο προπονητή αυτό, το Βικέρα Βίαντε, ξέρει με τι έπαιζε, με κελεμπίε έπαιζε, κάτι η μπάλα κρυβότανε.
1: Είχες παρακολουθήσει κι άλλα σαμπά πέρσι.
0: Ναι, βέβαια είχα παρακολουθήσει και έτσι αυτή φορά και λεμπίες να θέλω.
1: Αν σε ρωτήσω πέντε παίχτες θα μου πεις.
0: Βέβαια, κάτσα με τόσο, γιατί να σε πω. Λοιπόν, άντε,
1: έγινε σαν κοινά, σε καλά.
0: Καλά, ευχαριστώ.
1: Γεια, καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
2: Χαίρετε. Τι κάνεις, Θέμη?
1: Όλα καλά, Μάκη εσύ.
2: Μάκη σου, ναι.
1: Όλα καλά, πώς είσαι?
2: Μια χαρούλα. Να σε ρωτήσω. Αν μπορείς, κάνε μια ερώτηση στο Χάρη. Αν έβγαινε παλαιότερα σε άλλους σταθμούς ως Χάρης από Νίκαια.
1: Ναι. Μπορεί να ακούει ο Χάρης, οπότε θα το ρωτήσω, αλλά θα μας απαντήσει.
2: Στέλνει μηνύματα, αν στέλνει μήνυμα μπορεί να στείλει και τώρα.
1: Μηνύματα δεν στέλνει ο Χάρης, όχι.
2: Okay. Όταν ξαναβγεί λοιπόν, θα απαντήσει
1: Δευτέρα.
2: Την ερώτηση αυτή.
1: Από Δευτέρα.
2: Πάμε τώρα στο χθεσινό παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Έχει χάσει το πέναλτι την αξία του. Είναι η εσχάτη των ποινών.
1: Σωστά.
2: Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
2: Έτσι. Λοιπόν, για να είναι η εσχάτη των ποινών σημαίνει ότι έχεις κάνει κάτι που δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, κάτι χειρότερο, εννοώ αγωνιστικά, στη συγκεκριμένη φάση, πώς να αποτρέψεις ένα γκολ.
1: Σωστά.
2: Ο
1: ουσιαστικά το πέναλτι είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία που μπορεί να έχει ένας αντίπαλος, έτσι.
2: Ναι, ο αμυντικός εκεί δεν έκανε κάτι να αποτρέψει τον γκολ. Ένα αυτό. Δεύτερο. Ακούω, το είπα και χθες το κύριο Γερασίμ. Όταν η μπάλα πηγαίνει στα δίχτυα και χτυπάει στο χέρι, η μπάλα δεν πήγαινε στα δίχτυα.
1: Μάκη, το είπα και νωρίτερα αυτό, εξήγησα τον κανονισμό. Αυτό
2: δεν το άκουσα γιατί αυτό... εγώ κάθε μεσημεράκι, ναι, πέφτω και γέλιο.
1: Μου τα έχεις πει, ναι. Αυτό αρχικά δεν παίζει κανένα με κανένα ρόλο. Δεν ξέρω γιατί λέγεται από χθες και το ακούμε συνεχώς. Δεν παίζει κανένα ρόλο αν ο παίκτης ο οποίος κάνει την παράβαση ή δεν κάνει την παράβαση, η φάση που εξετάζεται, είναι πάνω στη γραμμή ή είναι στη γωνία της περιοχής. Το μόνο που παίζει ρόλο είναι η κάρτα την οποία αν έχει κάνει παράβαση θα αντικρίσει. Δηλαδή αν είναι πάνω στη γραμμή και η μπάλα μπαίνει στα δίχτυα και κάνει εκούσια. Εκούσια βρίσκει την μπάλα, θα είναι κόκκινη. Αν κάνει τη γωνία της περιοχής θα είναι κίτρινη, παιδί μου. Αυτό που παίζει ρόλο είναι δύο. Πρώτον, υπήρχε πρόθεση. Αυτό εξετάζουμε. Ναι ή όχι. Και δεύτερον, αν κάνει το σώμα αφύσικα μεγαλύτερο.
2: Ούτε αυτό.
1: Αυτές οι δύο είναι οι περιπτώσεις. Τελεία και παύλα. Αυτός είναι ο κανονισμός που λέει για το χέρι είναι αυτός.
2: Εγώ ακούω ότι ισχύουν άλλοι.
1: Δεν ισχύει. Άλλοι... Διάβασα τον κανονισμό, τον έχω εδώ μπροστά μου. Έκατσα τον έψαξα από το επίσημο site της IFAB, που είναι δηλαδή το International Football Association Board στα ελληνικά Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο, το οποίο βγάζει τους κανονισμούς. Είναι οι επίσημοι κανονισμοί και το λέει εδώ ξεκάθαρο. Ότι δεν παίζει κανένα ρόλο αν είναι. Δεν το λέει ο κανονισμός, αλλά προφανώς δεν αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο και δεν παίζει κανένα ρόλο αν είναι στη γωνία της περιοχής ή αν είναι πάνω στη γραμμή.
2: Εγώ άκουσα ότι αν είναι κοντά στη γραμμή.
1: Όχι, δεν ισχύει, δεν ισχύει. Πες τους να σου διαβάσουν τον κανονισμό. Αυτό είναι επινόηση κάποιον. Δεν ξέρω ποιο το άρεσε. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό πάντως, έτσι.
2: Άρα συμφωνούμε απόλυτα ότι δεν υπάρχει πέναλτι. Πάμε παρακάτω. Α, κάτι άλλο που θυμήθηκα. Το οποίο για μένα δεν είναι σωστό.
1: Ναι.
2: Τραυματίζεται κάποιος παίχτης. Πρόσεξε τι εννοώ. Ο παίχτης που τον τραυμάτισε μπορεί να μην φάει ούτε κάρτα και να αναγκαστούν να βγουν να μπει το ιατρικό προσωπικό μέσα να παράσχει τις πρώτες βοήθειες και όταν σηκωθεί ο παίχτης βγαίνει έξω, κάθεται ένα λεπτό, ο άλλος που τραυμάτισε τον συγκεκριμένο παίχτη συνεχίζει να παίζει κανονικά. Κακός. Πολύ κακός. Πρέπει να βγει και αυτός έξω μέχρι ότου μπει και ο άλλος μέσα.
1: Ναι, αυτός είναι ένας από τους καινούριους κανονισμούς.
2: Δεν υπάρχει τέτοιος κανονισμός.
1: Υπάρχει καινούριος κανονισμός. Ουσιαστικά αυτό υπάρχει πλέον για τις καθυστερήσεις. Γιατί πολλοί προσποιούνταν τραυματισμούς, μπαίνει το ιατρικό επιτελείο μέσα, παίρναγε ξέρω εγώ κανένα διάλεπτο, τρίλεπτο.
2: Εγώ μιλάω για χτύπημα. Ή όταν φάει μια κίτρινη κάρτα που σημαίνει ότι ο παίχτης τραυμάτισε τον
1: παίχτη. Όταν φάει κίτρινη κάρτα, δεν χρειάζεται να βγει ο παίχτης έξω. Εκτός άμα είναι πολύ σοβαρός τραυματισμός και θα βγει έξω όπως και να έχει.
2: Άμα
1: δει κάρτα, δεν χρειάζεται. Δηλαδή, άμα παίζουμε εμείς αντίπαλοι και μου κάνεις εσύ ένα φάουλ, σου δείξει το γιατί έχει κίτρινη κάρτα και εγώ τραυματιστώ όντως και μπει το ιατρικό επιτελείο μέσα, περάσει ένα δίλεπτο, δεν χρειάζεται να βγω εκτός. Γιατί είναι δικαιολογημένος ο τραυματισμός ο οποίος έχω πάθει. Δηλαδή, το ίδιο ο γιατίς δείξει την κίτρινη κάρτα. Αν όμως μου κάνεις ένα απλό φάουλ, ξέρω εγώ να τζαρτζάζει που λέει ο λόγος, τόσο γιατί φάουλ και εγώ κάτσω κάτω 5 λεπτά, θα σου πει ένα λεπτό, βγαίνει εκτός.
2: Όχι, μαζί σου. Τότε εγώ δεν είχα. Δεν ήμουν ενήμερο στα καινούργια τα συστήματα.
1: Αυτό είναι το καινούργιο το σύστημα.
2: Με τον προπονητή τον καινούργιο.
1: Μάκη, μείνε στην γραμμή να πάω λίγο διαφημίσεις και σε δύο λεπτά για να επιστρέψουμε. Εντάξει. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: 4,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
7: Πέσαμε σε Krav Maga Magam.
8: Έτσι.
9: Μείνε άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
9: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και συσκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε για πάλι στον Μάκη.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για τον καινούριο προπονητή. Νομίζω κανείς δεν μπορεί να πει είτε τα υπέρ είτε τα κατά, γιατί ακόμα δεν τον έχουμε δει στη δικιά μας ομάδα. Το ότι είχε, παρουσιάσει καλά δείγματα στην προηγούμενη ομάδα, στη δικιά του, στη Real Sociedad, αυτό είναι ας πούμε ένα συν για τον προπονητή.
0: Ναι.
1: Θα περιμένω εγώ, γιατί εμένα μου άρεσε η ομάδα εκείνη, έπαιζε γρήγορο ποδόσφαιρο, οπότε έβγαινε στην επίθεση. Αυτό που ζητάω εγώ από οποιονδήποτε προπονητή κάθεται στον πάγκο του Ολυμπιακού. Περιμένω μόλις πάρει την μπάλα να δημιουργήσει φάσεις, είτε από το κέντρο, είτε από τα άκρα, είτε με την μπάλα κάτω. Αυτή ήταν η Sociedad, αυτό θέλω και από τον Ολυμπιακό. Που ο Ολυμπιακός σαν μέγεθος είναι μεγαλύτερος από τη Real Sociedad. Λοιπόν, θα δούμε.
0: Θα τα δούμε στο γήπεδο, Μάκη.
1: Λοιπόν, εγώ ήμουν αντίθετος με την παραμονή του κυρίου Μεντιλίμπαρ. Ήμουν όμως υπέρ όταν ήρθε με τον κύριο Μεντιλίμπαρ. Άρα δεν υπάρχει κάποια, πώς να το πω τώρα, κάποια κακία εναντίον του Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ θέλαμε να τον διώξουμε. Θα ήθελα να φύγει από τον Ολυμπιακό μόνο και μόνο για καθαρά αγωνιστικούς λόγους. Γιατί δεν άρεσε αυτό που μας είχε παρουσιάσει μέσα στο γήπεδο. Ήτανε αντιποδοσφαιρικό το θέαμα αυτό. Και εμείς που έχουμε ζήσει στον Ολυμπιακό σε παλιότερα χρόνια και όχι με τόσα πολλά χρήματα που διαθέτει ο κύριος Μαρνάκης, βλέπαμε Ολυμπιακό επιθετικό. Είναι το DNA μας, ρε παιδί μου, πώς να το πω. Ο κύριος Μεντιλίμπαρ δεν μπόρεσε να μπει σε αυτό το DNA. Μας έδωσε το ευρωπαϊκό, μας έδωσε ένα τρέμπλ, τον ευχαριστήσαμε και του ευχόμαστε να είναι καλά όπου είναι, όπου κι αν ξαναέρθει πάλι θα τον υποδεχτούμε. Μπορεί να ξαναθεί πάλι, όπως είπε, στο επανειδήν. Μπορούμε να του δώσουμε και άλλη ευκαιρία, όπως του έδωσε ο κύριος Μαρνάκης. Άρα, εμείς που ήμασταν αντίθετοι στην παραμονή, δεν θέλουμε το κακό του Ολυμπιακού. Ούτε εγώ πιστεύω ότι αυτοί που θέλανε την παραμονή του κυρίου Μεντιλίμπαρ θέλανε το κακό. Απλώς δένονται πιο πολύ με πρόσωπα.
0: Εντάξει, okay, υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις, Μακή. Τώρα το ποια ήταν η σωστή ή λάθος
1: όχι
0: άποψη
1: εννοώ,
0: θα το δούμε στην πορεία.
1: Γιατί λέει είμαστε χωρισμένοι, ακούω σε δύο. Όχι.
0: Όχι, μα σε αυτό το κομμάτι ήταν χωρισμένος ο κόσμος του Ολυμπιακού. Όχι, είναι άλλο να υπάρχει διχόνοια και άλλο να υπάρχουν ουσιαστικά δύο διαφορετικές απόψεις που με επικρατούν.
1: Και εμφύλιος,
0: εντάξει, εμφύλιος δεν υπήρχε. Προφανώς και όχι.
1: Που όλοι αγαπάμε τον Ολυμπιακό. Απλώς άλλοι δένονται με πρόσωπα, άλλοι δένονται μόνο με τον έφηβο.
0: Ναι.
1: Αυτό και καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, Μάκη, να είσαι καλά. Λοιπόν, πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή και στα μνήματά σας, να πούμε την αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με τον Όφη. Πρώτη αποστολή υπό τις οδηγίες του Ιμανουέλ Αλγουαθίλ. Λοιπόν, η αποστολή του Ολυμπιακού είναι η εξής: τερματοφύλακες Ορτέγα, Πόποβιτς, Τουρνάρα, αμυντική Σάλιακα, Μαϊλόβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο και Τικνιζιάν, Μέση, ο Φορτούνης, ο Γκουστάβο Σά, ο Ζέλσο Μαρτίνς, ο Ντάνι Γκαρθία, ο Πουέρτα, ο Μπέιλι, ο Φρόιλερ, ο Τσικίνιο, ο Έσε και επιθετική, ο Γιάρεμτσουκ, ο Ζώτα Σίλβα, ο Αρμάντο Γκονζάλες και ο Κλέιτον. Τι βλέπουμε από εδώ? Βλέπουμε ότι για πρώτη φορά μπαίνει στην αποστολή ο Μπέιλι, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού χρονικά. Ότι μπήκε στην αποστολή ο Πιρόλα, ο οποίος είχε πάθει θλάση πρώτου βαθμού, λεγόταν ότι θα είναι αμφίβολος ακόμα για την Γιαγκελόνια. Εν τέλει την ξεπέρασε και θα αγωνιστεί. Και έχει μείνει εκτός αποστολής ο Σιπιόνι, να δούμε αν είναι θέμα τραυματισμού. Είναι θέμα τακτικής προσέγγισης. Αυτή είναι η πρώτη αποστολή του Ολυμπιακού υπό τις οδηγίες του Ιμανουέλ Αλγκουαθίλ. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα, Θέμη, καλή εκπομπή, ρε φίλε. Στο εικόνιο, στο πέρασμα. Λέει: κάνει παράσταση, μπορείτε να το κοιτάξετε. Ναι, Δημήτρη, οκ, θα το κοιτάξουμε. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Ο Τόλης είχε στείλει ένα χαχαχα προηγουμένως. Ο Σπύρος λέει: Σάκη, άστο εκατοστάρικο στο στοίχημα και έλα να πάρεις λέει τον Μπουρμπουάρ. Ο Τάσος λέει, δώστε μου σόλου να διαβάσω το μήνυμά του. Ο Τάσος λέει, όταν μια ομάδα έχει ποιοτικούς και γρήγορους ποδοσφαιριστές, οι αντίπαλοι αμυντικοί θα κάνουν και πολλά φάουλ, θα παίξουν σκληρά και θα έρθουν και οι κόκκινες και τα πέναλτι. Βγήκαν ξαφνικά όλοι και κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Αυτό ισχύει για κάθε ομάδα που διαθέτει τη μέση και μπροστά ταχύτητα και ποιότητα και παίζει με μικρότερες ομάδες, λέει ο Τάσος. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε.
2: Για το πέναλτι ήθελα να πω.
0: Ναι, ο Γιώργος δεν είσαι.
2: Ναι, ναι.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Είμαι πολύ λακωνικός. 10 με 15 δευτερόλεπτα θα σε απασχολήσω, θα πω την άποψή μου και θα κλείσω.
0: Βεβαίως.
2: Εγώ βλέπω και πρόθεση και λυγισμένο το χέρι. Αυτό άλλωστε δείχνει και ο διαιτητής. Πρόθεση έχει διότι προσπαθεί να αποκρούσει την μπάλα που πάει στα δίθια. Και το χέρι είναι λυγισμένο, άρα υπάρχει προέκταση γιατί χτυπάει στον αγκώνα. Το δείχνει και ο διαιτητής, είναι λυγισμένο το χέρι. Κάνει ένα λάμδα ή ένα δέλτα σε επαφή με το σώμα. Αυτό είδα εγώ.
0: Καλό σας βράδυ. Σεβαστές όλες οι απόψεις. Να σε καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Πάμε να

2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Ο Bill Bytax μας έστειλε ένα μήνυμα στο Viber. Βέβαια, ο Bill, αυτό που μου έστειλε επειδή τώρα το είδα, είναι η δηλώση του Βαγγέλη Μαρινάκη μετά την κλήρωση για τη League Phase του Europa League, όπου λέει ότι θα πάμε ενωμένοι να κερδίσουμε το πρωτάθλημα και να κερδίσουμε το Europa League, κάτι που προφανώς δεν έγινε. Δεν έχει να κάνει με δηλώσεις με τη Λίμπαρ πάντως. Να το ξεκαθαρίσουμε. Ο Γιάννης λέει όχι άλλο Γκαρθία, όχι άλλο Τζέλσον, όχι άλλο Τσιγκίνι, όχι άλλο Κάρβουνο. Λέει ο Γιάννης, γεια σου ρε Γιάννα, να σε καλά. Ο Αντών, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Το νομίζω διορθώθηκε. Ο Αποστόλης λέει Θέμη, αν δεν στείλει αυτό που διάβασε ο Μπίλ το σχόλιο για το με τη Λίμπαρ, πες του. Ότι τα παντελόνια τον φοράνε, λέει. Μάλιστα, ο Γιώργος λέει καλησπέρα. Γιώργο, το έχουμε ενημερώσει. Να είσαι καλά. Ο Δημήτρης λέει. Ο Δημήτρης το διάβασε το μήνυμά σου προηγουμένως. Να είσαι καλά, πάντως. Σε ενημερώσω. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δούμε τι έγινε χθες στην League Phase του Champions League. Να δούμε τα αποτελέσματα. Πριν πάμε στο Champions League, να πούμε ότι είχαμε και ένα παιχνίδι για το κύπελλο Ελλάδος. Αστέρας Τρίπολης Άρης 1-1. Ο Αστέρας, ο οποίος, να θυμίσω, έχει πάρει την θέση του Λεβαδιακού μετά την. Καθώς δικαιώθηκε από το εφετείο για παράνομη συμμετοχή ποδοσφαιριστή του Λεβαδιακού στη μεταξύ της αναμέτρησης στα προκριματικά του κυπέλλου Ελλάδος. Όσον αφορά τα χθεσινά αποτελέσματα, είχαμε τις δύο πρώτες ισοπαλίες. Δεν υπήρχαν άλλες ισοπαλίες στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Αϊτχόφεν Σαχτάρ Ντονέτσκ 1-1 και Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1. Μάλιστα, ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε δήλωσε την παραίτησή του μετά το τέλος της αναμέτρησης και μετά την ισοπαλία με την Ρώμα. Η Ρώμα, η οποία ήταν καλύτερη. Η Φενέρμπαχτσε είναι μια ομάδα η οποία έχει πάρει πάρα πολλούς παίκτες, πολλούς γνωστούς παίκτες, κατά κύριο λόγο σε μεγαλύτερη ηλικία, από τα 30 και έπειτα. Αλλά έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα. Ο Καρτάλ ήταν ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε. Μεταξύ άλλων, ας πούμε, η Φενέρμπαχτσε έχει τον Λουκάκου, έχει τον Γκρίνγουτ, ο οποίος είναι νεαρότερος σε σχέση με τους άλλους, τον Άκε που παίζει στη Σίτι, τον Σκρίνιερ που παίζει στην Ίντερ, τον Έντερσον, τον τροματοφύλακα που έπαιζε στην Σίτι και αυτό, τον Εγκολό Καντέ και αρκετούς ακόμα πολύ γνωστούς ποδοσφαιριστές, πολύ γνωστούς επειδή έπαιζαν σε ομάδες κορυφαίου επίπεδου. Έτσι. Στα υπόλοιπα αποτελέσματα, στους τέσσερις αγώνες που έγιναν το βράδυ, Κόμο Λειψία 4-1. Να θυμίσω πως στο Κόμο έχει να πάει και η ΑΕΚ. Κόμο Λειψία 4-1 με τον Δουβίκα να πετυχαίνει ένα γκολ. Manchester United Σαμπά Μπακού 4-0. Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμπτ 5-0 τελικό με το παιχνίδι να είναι 0-0 στο ημίχρονο. Και Σλάβια Πράγα Λανς 2-3. Αυτό ήταν πολύ καλό για την Ελλάδα, καθώς η Σλάβια είναι η ομάδα από την Τσεχία, η μοναδική ομάδα από την Τσεχία που αγωνίζεται στο Champions League. Μάλιστα, η Σλάβια προηγήθηκε δύο φορές. 1-0 στο 51, ενώ είχε μείνει με 10 παίκτες στο 49. Ισοφάρισε η Λανς 1-1 στο 73 λεπτό. Το έκανε 2-1 στο 88 η Σλάβια Πράγας και δέχτηκε δύο γκολ στις καθυστερήσεις, παρακαλώ. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων και στο τρίτο για το τελικό σκορ 2-3. Πολύ καλό για εμάς τις ελληνικές ομάδες και την Ελλάδα γενικότερα. Να θυμίσω ότι κυνηγάμε Τσέχους και Πολωνούς.

Για πάμε να δούμε και το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής της Super League. Οι αγώνες οι οποίοι διεξάγονται το Σαββατοκύριακο, δηλαδή αύριο και μεθαύριο. Αύριο το απόγευμα 7 η ώρα Ολυμπιακός Όφη και 9 η ώρα Ηρακλής Ατρόμητος, ένα παιχνίδι που θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό στάδιο, στον Βόλο, καθώς το Καφτατζόγλιο δεν είναι ακόμη έτοιμο. Και την Κυριακή, Καλαμάτα Βόλος 6 ώρα, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ στις 7, 9 η ώρα έχουμε και Κηφισιά Λεβαδιακός και Ντέρμπι Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, και στις 9.30 Παναθηναϊκός Πανετολικός. Φυσικά όλα τα παιχνίδια μπορείτε να τα ακούσετε ραδιοφωνικά από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επίσης υπάρχει ένα θεματάκι σχετικά με την πέμπτη αγωνιστική όσον αφορά το πρόγραμμα και τις ώρες οι οποίες έχουν οριστεί. Το οποίο είδα στο Facebook, να σας πω την αλήθεια. 5 η ώρα την ερχόμενη Κυριακή στις 5 παίζει Λεβαδιακός Ολυμπιακός και την ερχόμενη Κυριακή στις 6 παίζει Βόλος ΑΕΚ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι οπαδοί του Ολυμπιακού και οι οπαδοί της ΑΕΚ θα βρίσκονται στην ίδια πορεία, χιλιάδες φιλαθλοί, όταν θα πηγαίνουν στα γήπεδα. Άλλοι θα πηγαίνουν στη Λιβαδιά, οι φιλαθλοί του Ολυμπιακού, και άλλοι θα πηγαίνουν στον Βόλο, οι φιλαθλοί της ΑΕΚ. Τώρα δεν ξέρω πόσο ασφαλές είναι όλο αυτό, δηλαδή το να αφήσει τόσους οπαδούς να πηγαίνουν στον ίδιο δρόμο μαζί. Ελπίζω, είτε βλέπω αλλαγή ώρας, είτε βλέπω αλλαγή μέρας σε ένα από τα δύο παιχνίδια. Του Ολυμπιακού δεν μπορεί να αλλάξει μέρα, γιατί παίζει την Πέμπτη με τη Γιαγκελόνια. Και μετά θα παίξει την Κυριακή με τον Λεβαδιακό, δηλαδή το μόνο που θα μπορούσε να γίνει να γίνει Δευτέρα. Η ΑΕΚ είναι λίγο πιο ευέλικτη, αν δεν κάνω λάθος, σχετικά με αυτό το θέμα. Πάντως νομίζω ότι καλό θα ήταν να αλλάξει αυτό, καθώς να μην έχουμε πράγματα τα οποία δεν θέλουμε να συμβαίνουν. Από εκεί και πέρα, να θυμίσω πως την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε Europa League, όπως είχαμε αυτήν την εβδομάδα Champions League, την ερχόμενη έχουμε Europa League. Με τον Ολυμπιακό να παίζει Τετάρτη και τον Όφη να παίζει Πέμπτη. Με συγχωρείτε, προηγουμένως είπα ότι παίζει Πέμπτη Ολυμπιακός. Τετάρτη παίζει Ολυμπιακός. Οπότε και ο Ολυμπιακός μπορεί να παίξει Σάββατο, καθώς τρεις μέρες μετά θα μπορούσε να παίξει. Οπότε μπορεί να παίξει Ολυμπιακός είτε Σάββατο είτε Δευτέρα. Η ΑΕΚ παίζει στις 16 με τον Πανσεραϊκό, στις 16 του μήνα, και μετά παίζει στις 20 με τον Βόλο, οπότε και η ΑΕΚ είναι ευέλικτη. Πιστεύω ότι θα έχουμε αλλαγή ημερομηνία σε ένα από τα δύο. Αλλά το καλύτερο θα ήταν και για τους φιλάθλους που προγραμματίζουν να κάνουν μια εκδρομή να γίνει το γνωστό αυτό το συντομότερο δυνατό.

0: Για πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, ναι.
1: Εγώ μιλάω, λέω.
0: Εσύ μιλάς, ναι.
1: Α, ήθελα να ρωτήσω το πρωτάθλημα πότε διακόπτεται.
0: Παίζουν οι ομάδες μέχρι τις 20 του μήνα.
1: Και μετά πότε ξανά.
0: Και μετά ξεκινάει και πάλι το διήμερο 9 με 10 Οκτωβρίου.
1: Δηλαδή έχει 2 εβδομάδες διακοπή.
0: Ναι, 2 Σαββατοκύριακα δεν έχουμε αγώνες. Σύνολο δηλαδή είναι 3 εβδομάδες.
1: Εγώ το κατάλαβα 3 εβδομάδες διακοπή. Και την τέταρτη, γιατί έλεγε 3 εβδομάδες διακοπή. Δεν πιάνει.
0: Χρονικά είναι 3 εβδομάδες διακοπή, ότι παίζουν οι ομάδες 20.
1: Ναι, άμα βάλει και την απόσταση, ναι, είναι 3 εβδομάδες.
0: Η απόσταση είναι 3 εβδομάδων. Αλλά ουσιαστικά έχουμε διακοπή για 2 εβδομάδες. 2 Σαββατοκύριακα δηλαδή δεν θα έχουμε ποδόσφαιρο Super League.
1: Η επόμενη 20 και μετά πάει 9, είπαμε.
0: Και μετά πάει το διήμερο 9 με 10 Οκτωβρίου.
1: 9 με 10.
0: Που ξεκινάει
1: και ένα άλλο. Η εβδομάδα που μας έρχεται έχει κύπελο.
0: Την εβδομάδα που μας έρχεται έχει κύπελο, ναι. Έχει πολλά παιχνίδια την Τετάρτη για το κύπελο Ελλάδος. Παίζουν αρκετές ομάδες. Θέλετε να σας πω ποια παιχνίδια υπάρχουν,
1: ναι. Ναι, αν σας είναι εύκολο.
0: Ναι, βέβαιως. Στις 15 του μήνα, δηλαδή την Τρίτη, έχουμε νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 6 ώρα και 7 η ώρα Κηφισιά Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
1: Σαν
0: γηπεδούχος η Κηφισιά, ναι, τώρα οξύμορο αυτό.
1: Τι ώρα μου είπατε ο Παναθηναϊκός?
0: 7 η ώρα την Τρίτη. Και την Τετάρτη έχουμε στις 6 η ώρα, έχουμε το απόγευμα της Τετάρτης ΑΕΚ Πανσεραϊκός, Άρης Μαρκό, Ατρόμητος ΠΑΟΚ και Καλαμάτα ΕΛ. Αυτά είναι τα παιχνίδια.
1: Οι ώρες?
0: Εδώ βλέπω ότι είναι όλα στις 6 η ώρα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποιο λάθος ή απλά δεν έχει ενημερωθεί η ώρα ακόμα. Δεν νομίζω ότι θα είναι όλα στις 6 η ώρα.
1: Όχι, εγώ δεν νομίζω.
0: Οπότε δεν ξέρω αν έχει οριστεί. Όχι, δεν έχει την Πέμπτη. Αυτά είναι τα παιχνίδια για το κύπελο. Και μετά κύπελο έχουμε πάλι το διήμερο 27-28 Οκτωβρίου.
1: Α, τρέχει γρήγορα το κύπελο.
0: Ναι, 27-28 Οκτωβρίου και μετά όλοι οι αγώνες για την τελευταία αγωνιστική θα γίνουν την ίδια ώρα στις 2 Δεκεμβρίου και τελειώνει η League Phase του κυπέλου και πάμε στα νοκάουτ.
1: 2 Δεκεμβρίου.
0: Ναι, 2 Δεκεμβρίου.
1: 2 Δεκεμβρίου, μάλιστα.
0: Τελευταία αγωνιστική.
1: Αυτά.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
0: Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Δεν λέω, Ρεφίλ, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Θοδωρής, καλά
0: είσαι. Έλα, Θοδωρή μου, καλά εσύ.
2: Απλά παίρνω δεύτερη μέρα συνεχόμενα, γιατί παίρνω την κοπέλα και την ενημερώνω ότι μετά από διακοπές μπαίνουν κλαρίνα.
0: Α, δεν ξέρω με το σήμα τι γίνεται, να σου πούνε αλήθεια.
2: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, μια και πήρα να πω μια καλησπέρα.
0: Ναι.
2: Να πω ότι βλέποντας τα παιχνίδια χτες και προχτές, αν αυτή η ΑΕΚ μπορέσει και πάρει βαθμό από αυτή την Κόμο και από αυτή τη Σαχτάρ, θα πάω ένα πολίτικο παγωτό εκ μέξ τον κύριο Γιώργο, πες του.
0: Θα ακούει ο κύριο Γιώργο, είναι τακτικό ακροατή, οπότε θα το κρατήσει. Μην τυχόν δεν κρατήσει την υπόσχεσή σου.
2: Όχι, όχι, πολίτικο εκ μέξ.
0: Μάλιστα. Θα ακούει ο κύριο Γιώργο, οπότε θα έχει και έξτρα κίνητρο να γκρινιάξει παραπάνω για να πάει καλά η ομάδα.
2: Τι ομάδα ήταν αυτή η Κόμο χτες, να
0: πει. Ναι, ναι, ναι, 4 γκολ στη Λειψία. Και είναι πολύ καλή η Κόμο. Θεωρείτε από τι ομάδε οι οποίε είναι πιο.
2: Εγώ δεν λέω ψέματα, δεν την ήξερα έτσι. Και το είδα χθες το βράδυ. Και λέω δεν είναι δυνατόν, ας πούμε. Δηλαδή, όχι βαθμό. Δηλαδή, μακάρι να πάρει.
0: Ναι, ναι. Δεν έχω εικόνα καθόλου από Σαχτάρ, να σου πω την αλήθεια. Γιατί όσο.
2: Δεν το έδωσε το παιχνίδι με την Αντιχόβερ.
0: Όχι, έβλεπα το άλλο, το Φενέρ Ρώμα.
2: Α, καλύτερα.
0: Που ήταν την ίδια ώρα.
2: Λοιπόν, μια γρήγορη ιστορία σχετικά όπως. Μια και το θυμήθηκα με το σταθμό σήμερα τις διακοπές.
0: Ναι.
2: 1982, λοιπόν, 18 χρονών. Εγώ είχα ψώνιο με τη μουσική πάντα, είχα πάρει και το πρώτο μου στερεοφωνικό. Είχα ένα φίλο, την είχα πει την ιστορία στον κύριο Τσαπαλιάρη. Λοιπόν, είχα και ένα φίλο ο οποίος ήταν πολύ τέτοιο με τα ηλεκτρονικά, να φτιάξουμε μιλή σταθμό. Άντε λέω να φτιάξουμε σταθμό, όταν είσαι 18 χρονών και γίνεται την εποχή, μηχανάκια, να βγάλουμε και καμιά πιτσιρίκα, να πουλήσουμε και λίγη μούρη, ας πούμε, στους φίλους γύρω-γύρω, στο Εγάλεο. Λοιπόν, πηγαίναμε εκεί στο ΠΟΠ 22, πού να το ξέρεις εσύ, στην υφέση τέλος πάντων.
0: Δεν το ξέρω.
2: Λιγνίες ιστορίες τέλος πάντων. Καταφέρουμε και φτιάχνουμε ένα σταθμό. Όλο γαμάρι αρχίζουμε και εκπέμπουμε, όλο ψιτ, ψιτ, ψιτ. Τέλος πάντων, μία-δύο μέρες μπήκαμε σε μία σειρά μέχρι που το μαθαίνει ο πατέρας του, ο οποίος ήταν αστυνομικός. Μας έσπασε και το σταθμό, μας έσπασε και τα κεφάλια. Πάει...
0: δεν πήγε πολύ καλά αυτό.
2: όχι, αλλά ακόμα να βγάλαμε.
0: Εντάξει, τουλάχιστον κάτι κρατήσατε από όλο αυτό. Κάτι καλό κρατήσετε.
2: Το θυμήθηκα σήμερα με τις τόσες διακοπές. Ούτε εμείς δεν πήγαμε έτσι.
0: Ναι, θα τα διορθώσουμε όλα, θα τα φτιάξουμε.
2: Όχι, μόνο πλάκα κάνω. Να σε καλά,
0: να σε καλά, να σε καλά, Θοδωρή. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, coach. Κυριάκος.
0: Γεια σου, Κυριάκο.
3: Τι κάνεις, καλά.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Έχω και εγώ πρόβλημα. Μία σε χάνω, μία.
0: Ναι, ναι, ναι, πολύ, πολύ.
3: Θέλω λοιπόν από τον κύριο διευθυντή που έχει καταφέρει τόσα να κάνει κάτι καλό, έχει τη δύναμη, έτσι. Να διορθωθεί η κατάσταση, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Ναι.
3: Θέλω να πω δύο κουβέντες σε αυτόν τον κύριο που βγήκε πριν το Θοδωρή.
0: Ναι.
3: Που σε ρώτησε για αναλυτικά για κάποιους αγώνες.
0: Ναι.
3: Πώς θα το όνομα, κύριε Δημήτρη?
0: Δεν είπε όνομα, δεν είπε όνομα.
3: Ναι, δεν είπε όνομα γιατί υπάρχει λόγος. Άκου φίλε. Άκου φίλε. Ο μεγάλος coach, ο Θήμης ο Παλιούρας, είναι τσάκαλος. Και γύρω από τον τσάκαλο υπάρχουν τσακαλάκια και τον προστατεύουν. Θα βγαίνεις με το όνομά σου και δεν θα κάνεις πλάκιτσα.
0: Καλά, δεν έκανε πλάκιτσα. Ρώτησε κανένα. Νομίζω
3: υπάρχει λόγος, το λέω.
0: Δεν ξέρω τι λόγος υπάρχει, πάντως μια χαρά ευγενικός.
3: Φίλε, εσύ που μοιάζεις με τον Τζουγκανέλη, κάνεις τη φωνή σου και την παρομοιάζεις, δεν θα κάνεις πλάκιτσα στον coach. Την πλάκιτσα αλλού.
0: Εσύ για ποιον λες τώρα?
3: Αυτό που βγήκε πριν από τον Θοδωρή.
0: Μάλιστα, δεν νομίζω ότι έκανε κάτι, Κυριακό, οπότε μην μπαίνουμε τώρα στα αντιπαραθέσεις. Τώρα δεν ξέρω τι προηγούμενα που υπάρχουν. Αλλά...
3: Δεν έχω κανένα προηγούμενο. Τον ακούω σε άλλη εκπομπή και βγαίνει και κάνει πλακίτσα, δηλαδή θα είναι ηθοποιός. Αν θες να κάνεις θέατρο, πήγαινε αλλού.
0: Καλά, δεν έκανε κάτι, Κυριακό. Δεν θέλω να τσαντίζεσαι, νομίζω, τώρα χωρίς λόγο.
3: Εγώ δεν αγριεύω.
0: Ναι, το ξέρω ότι δεν αγριεύεις, αλλά σου λέω ότι τσαντίζεσαι χωρίς λόγο, νομίζω.
3: Αν είναι όμως να βγει τη Δευτέρα με το πραγματικό του όνομα και να μου πει εμένα στον Κυριακό από τη Λαμία. Τι ακριβώς θέλει.
0: Απλά ρώτησε ο άνθρωπος, Κυριακό, μια ενημέρωση. Τώρα δεν υπάρχει λόγος.
3: Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
0: Γιατί, τι κακό έκανε τώρα.
3: Για να είμαι εγώ εκνευρισμένος, εκτός του με τη συχνότητα που γίνονται, υπάρχει λόγος. Ακούς, κύριε Δημήτρη, πώς σε λένε.
0: Μάλιστα. Δεν είπε όνομα του άνθρωπος, δεν είπε κάτι κακό, Κυριακό. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος.
3: Λοιπόν,
0: να...
3: θέλω από τον κύριο διευθυντή, ναι. Επειδή έχει πολύ δύναμη, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί βγήκε και από τον Βόλο μια φορά και να φτιάξει τη συχνότητα. Σε ευχαριστώ
0: πολύ. Να είσαι καλά, Κυριακό. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43, 69-39-9-43-9-43. Είναι το Viber του σταθμού. Ο Τάκης λέει: θέλει κάποια στιγμή να βάλει στη θέση τον κύριο με το χιούμορ του που αναφέρεται στην ομάδα του Παναθηναϊκού και τον αναφέρει δίθεν εκ παραδρομής Τσαμπαϊκό. Γιατί αν είναι έτσι και εμείς ξέρουμε να αναφέρουμε για τον Ολυμπιακό και Κάρα και Ολυμπιακάρα, όπως και για τους παλιότερους να τον ονοματίσουμε. Ναι, που είχε παλιά βγει λόγω Πειραιά. Αυτά και σταματήσει εδώ με αυτό γιατί πραγματικά κούρασε. Τάκη, δεν νομίζω ότι σήμερα το είπε αυτό το πράγμα και του έχω κάνει παρατήρηση πολλές φορές για αυτό το οποίο αναφέρεις. Οπότε δεν νομίζω ότι είπε. Για το χάρη αναφέρεις προφανώς, για να μιλάμε με ονόματα, ότι είπε Τζαμπάικος ή κάτι τέτοιο. Του έχω κάνει παρατήρηση πολλές φορές. Εκτός αν το είπε και δεν το άκουσα εγώ έτσι. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Αλλά νομίζω ότι δεν το είπε σήμερα. Το όλοι το βλέπω το μήνυμά σου. Να σε καλά, όπως βλέπω και το μήνυμα της Ντίνας. Να σε καλά, Ντίνα. Καλό απόγευμα, εύχομαι. Παιδιά, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Είναι πολλά. Προφανώς θα διορθωθεί και για να έχουμε καλύτερη, για να έχετε καλύτερη ακρόαση και να μπορούμε να τα λέμε και πιο ευχάριστα. Μέχρι και την Αγγλία έφτασε η χάρη μας, καθώς ο Έντσο Μαρέσκα έκανε κάποιες δηλώσεις σχετικά με το ντέρμπι του Manchester, καθώς έχουμε Manchester City εναντίον Manchester United στο Old Trafford την Κυριακή στις 18:30. Οι δηλώσεις του ήταν πως αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ σημαντικά για διάφορους λόγους. Έχω υπάρξει σε διάφορα ντέρμπι. Το χειρότερο ντέρμπι που έχω υπάρξει είναι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ καυτό παιχνίδι. Υπάρχουν ιδιαίτερα παιχνίδια για τους οπαδούς, τους παίχτες, το τεχνικό staff. Είναι ξεχωριστό παιχνίδι για όλους. Ανέφερε ο Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος, να θυμίσω, είχε περάσει από τον Ολυμπιακό την σεζόν 2009-2010. Ο που τα έχει λέει, βάλε σε παρακαλώ να ακούσει την εκπομπή για να με δικαιώσει. Τα έχει να τη βάλω. Πάνε και επειδή έκανε και πολλέ διακοπέ, να σου πω την αλήθεια, δεν το παρατήρησα. Θα στο έλεγα. Δεν νομίζω ότι έτσι κι αλλιώ στον αέρα ακούγονται, όταν ανεβαίνουν στον demand, δεν υπάρχει λόγο να πω ψέματα. Υπάρχουν όλα καταγεγραμμένα. Οπότε θα το ακούσω, Τάκη, και θα σου απαντήσω καλώς των ερχόντων των πραγμάτων από Δευτέρα. Και 2-10-2-20-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. 69-39-9-43-9-43 είναι το Viber. Έχουμε 3 λεπτά και ελεύθερες είναι οι γραμμές. Όποιος θέλει μπορεί να βγει για ένα τελευταίο τηλεφώνημα. Ο Τόλης 7 λέει ότι το είπε. Οκ, okay, Τόλη, για να το λες και εσύ και να είσαι και δεύτερος που το λέει. Μπορεί να το είπε και να μην το άκουσα εγώ, παιδιά. Πάντως, αν το είπε, Τάκη, έχεις δίκιο στο που λες. Οπότε σε δικαιώνει ο Τόλης, θα το ακούσω κι εγώ, για να σε δικαιώσω κι εγώ. Να είσαι καλά.

0: Πάμε να δούμε τι απουσίες θα έχει ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ στη σημερινή φιλική αναμέτρηση των δύο ομάδων στις 8. Θυμίζω ότι τη τηλεοπτική κάλυψη από το Action 24. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να υπολογίζει στον Κέντρικ Νάν, στον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, στον Νίκο Ρογκαβόπουλο, στον Μουσταφά Φαλ, στον Γιάννη Κουζέλογλου καθώς και στον Κώστας Λούκα. Επίσης ο Ντράγκα Ζάκοτα δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ντέρικ Βίλιαμς, Λάντερς Νόλεϊ, Δημήτρη Φλιώνη, Κίζολ Φίζελ και Γκρέγκ Μπράουν. Πάρα πολλές απουσίες και για τις δύο ομάδες σε ένα από τα πρώτα φιλικά προετοιμασίας που δίνουν. Έχουν δώσει και άλλα παιχνίδια βέβαια και οι δυο τους. Ειδικά η ΑΕΚ έχει παίξει περισσότερα φιλικά, έχει παίξει στην Τουρκία την προηγούμενη εβδομάδα. 8 η ώρα ξαναλέω, στη Ρόδο θα γίνει το παιχνίδι σήμερα το απόγευμα. Στα υπόλοιπα μπασκετικά παιχνίδια, 6 η ώρα ο Άρης με τη Μακάμπι Τελαβίβ, 9 η ώρα Ολυμπιακός τον Ερυθρό Αστέρα και τα δύο παιχνίδια αυτά μπορείτε να τα δείτε από το Sky. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα, στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Ήμασταν μαζί από τις 3, σας ευχαριστώ όλους για την παρέα. Να είστε καλά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια για παραγωγή της εκπομπής ήταν η Αντριάννα Πούλιου και ο Νίκος Κατσάτσος. Ο Πάνος Πουρναράς ήταν νωρίτερα στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ακολουθεί η εκπομπή του Δημοσθένη Τσαπαλιάρη και του Γιώργου Καραμπεσίνη. Πριν από τον Δημοσθένη Τσαπαλιάρη και τον Γιώργο Καραμπεσίνη, ακολουθεί αθλητική ενημέρωση με τον Νίκο Κατσάτσο, από τον Θέμη Παλιούρα και όσους εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκυριακό. Θα τα πούμε αύριο το Γεώργιος Καρεσκάκης 7 η ώρα με τον αγώνα Ολυμπιακός Όφη και μετά την Δευτέρα με την εκπομπή Μίλα μου για μπάλα, όπως πάντα στην ίδια ώρα στις 3 το μεσημέρι. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκυριακό.
1: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
3: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού αποφάσισε την ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών για την αγωνιστική περίοδο 2025-26 για ενδεχόμενη χειραγώγηση αγώνων. Επίσης υπέβαλε 50.000 ευρώ πρόστιμο στην ΚΑΕ Προμηθέας και 10.000 ευρώ πρόστιμο στον πρόεδρο της ΕΟΚ Βαγγέλη Γιώγιο. Λέον Μπέιλι, Λορέντσο Πιρόλα και Κλέιτον συμπερίληφθηκαν στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα του Σαββάτου με τον Όφη. Την ανανέωση των συμβολέων των Φίλι, Μαρτίνι, Σιόζο και Αβραμούλη ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες. Σε αναζήτηση επιθετικού βρίσκονται ερυθρόλευκοι. Μετά τη χθεσινή νίκη επί της Κηφισιάς, ο Παναθηναϊκός ανέβηκε μετά τον Ιανουάριο του 2024 στην κορυφή της βαθμολογίας Super League με 9 βαθμούς. Συγκάτοικος του αυτή τη στιγμή είναι ο Πανατολικός, τον οποίο υποδέχεται την Κυριακή στο ΆΚΑ. Διαθέσιμος θα είναι ο Ντέζερς που εξέτησε την ποινή του. Πριν από μία εβδομάδα είχα πρόταση από έναν σύλλογο που άλλαξε τον προπονητή στην Ελλάδα, τόνισε σε συνέντευξή του στην Αμπόλα ο Σέρτζιο Κονσίσαο με τους Πορτογάλους να φωτογραφίζουν τον Ολυμπιακό. Φάνελα βασικού διεκδικεί ο Κάρινεν ενώπιον του κυριακάτικου αγώνα της ΑΕΚ με τον Αστέρα Σάκθρο στην Τρίπολη. Σε ελάχιστες αλλαγές στην 11η του δικεφάλου θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Οι ανακοινώσεις απομένουν για την επέκταση της συνεργασίας της Ένωσης με τον Λούκα Γιόβιτς. Το απόγευμα θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο 30χρονος επιθετικός Σιμών Μπάντζα για να ολοκληρώσει τον δανεισμό του στον ΠΑΟΚ από την Αλ Τζαζίρα. Η συμφωνία για τον ποδοσφαιριστή περιλαμβάνει οψιόν αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον Άρη στην Τούμπα την Κυριακή, επικεντρώνονται στους ασπρόμαυρους. Ποδοσφαιριστής του Όφη με κάθε επισημότητα είναι ο Τάσος Γατζιοβάνης, ο 29χρονος. Επιθετικός υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους κριτικούς και σήμερα πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση. Την Κυριακή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 29χρονος διεθνής Σκοτσέζος στόπερ Τζον Σούταρ, ώστε να περάσει υπαιοιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τον Άρη. Την παραμονή στην πρώτη κατηγορία του Nations League έθεσε ως στόχο ο Ιβαν Γιοβάνοβιτς. Γνωρίζουμε ότι μας περιμένουν δύσκολοι αγώνες, αλλά θα είμαστε έτοιμοι και θα δώσουμε τα πάντα για να πετύχουμε τον στόχο μας, τόνισε στο site της UEFA ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός. Στο πλαίσιο του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ ο Άρης κοντράρεται στις 6 με την Μακάμπι Τελαβίβ, τηλεοπτική μετάδοση από Sky. Ποτέ δεν με προσέγγισε κάποιος για να μου πει για ελληνικό διαβατήριο. Δεν ξέρω την κατάσταση. Πολλές φορές τα μίντια λένε πολλά, αλλά αυτή είναι η δουλειά τους. Είτε είναι αλήθεια είτε όχι, τόνισε σε δηλώσεις του στην Νόβα ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Παναθηναϊκός Άκτορ και ΑΕΚ κοντράρονται στη Ρόδο στις 8 σε φιλική αναμέτρηση για το τουρνουά που διεξάγεται στη Ρόδο. Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Μουστάφα Φαλ, Γιάννης Κουζέλογλου καθώς και ανέτοιμος Κώστας Λούκας δεν θα βρίσκονται στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Στους Ντέρικ Βίλιαμς, Λάντερς Νόλεϊ, Δημήτρη Φλιόνι, Κίζολ Φίζελ και Γκρέγκ Μπράουν δεν μπορεί να υπολογίζει ο Ντράγκαν Σάκοτα. Τηλεοπτική κάλυψη από Action 24. Στο βόλεϊ ανδρών, η Ελλάδα αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Τσεχία στην πρεμιέρα του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στη Μόντενα της Ιταλίας. Τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport. Η Χετάφε είναι κοντά στην απόκτηση του 29χρονου Πορτογάλου τέως μέσου του Παναθηναϊκού Ρενάτο Σάντσες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή αθλητικά και όχι οπαδικά με τον Γιώργο Καραμπεσίνη.
4: Ο Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι. Είμαι ο Γιώργος ο Καραμπεσίνης. Σήμερα δεν θα είναι μαζί μας ο Δημοσθένης. Επαγγελματικοί λόγοι τον κρατάνε μακριά μας. Θα είμαστε όμως στο στούντιο, θα έχω τη χαρά να είμαστε με τον Γιώργο τον Γεωργιάδη. Τον Γιώργο Γεωργιάδη που ακούτε κάθε πρωί 10 με 12 μαζί με τον Πάνο το Πουρναρά στην εκπομπή τους «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλώς τον Γιώργο.
1: Ήρθα να δράξω την ευκαιρία. Ήρθε ο στόχος της ζωής μου, ήταν τετραπλός. Το πρώτο να είμαι ανταυτού σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Το δεύτερο να φάω μια σφαίρα. Το τρίτο να γίνω κάπως της οικογένειας ανιψιός. Και το τέταρτο να παίρνω τους μικρούς και να τους εμψυχώνω. Και την υπόλοιπη μου ζωή θα είμαι ευτυχισμένος.
0: Μάλιστα.
1: Άρα άδραξα την ευκαιρία του ανταυτού.
0: Carpe diem, λοιπόν, που λέγανε και οι Λατίνοι, άδραξε την ημέρα και εσύ αυτό ακριβώς έκανες, φίλε Γιώργο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με κάποια θεματάκια που θέλω να ακούσω και τη δική σας άποψη, όσοι έχετε την καλοσύνη. Θα ξεκινήσω πρώτα-πρώτα. Σήμερα είχαμε το πρώτο κουδούνι, όπως λέμε, με τον καθιερωμένο αγιασμό. Άνοιξαν σήμερα τα σχολεία όλης της χώρας, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια. Εμείς από εδώ να ευχηθούμε μια παραγωγική σχολική χρονιά στους μαθητές, στους δασκάλους, στους καθηγητές, στους γονείς και γενικά σε όλους όσοι εργάζονται στις βαθμίδες της εκπαίδευσής μας. Χρήσιμο είναι να θυμόμαστε πάντοτε αυτό που έγραψε ο Λουκιανός πριν από 1800 τόσα χρόνια. Παιδεία, έγραψε, πολλού κόπου και μελέτης μακράς επιγέννημα. Με άλλα λόγια, η μόρφωση είναι αποτέλεσμα μεγάλων κόπων και μακρόχρονης σπουδής. Σε αυτό θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και δαπάνης ου μικράς. Σημειώνουμε ότι η χώρα μας δαπανά το 4% του ΑΕΠ για την παιδεία, ενώ ο μέσος όρος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 6%. Να λάβουμε όμως υπόψη μας τη γεωγραφία. Μια γεωγραφία που είναι ευχή και κατάρα για τη χώρα μας. Η αδύρυτη ανάγκη για εξοπλισμούς είναι φυσικό να αποστερεί πόρους για κοινωνικούς σκοπούς. Μοιραία, αλλά αναγκαίο. Τι έχετε εσείς να μας πείτε, κύριε Γεωργιάδη,
1: καλή
0: για την πρώτη μέρα που είσαι και μπαμπάς?
1: Καλή αρχή στα παιδιά.
0: Χώρις που πηγαίνεις στο σχολείο.
1: Του δασκάλους και στους γονείς που ειδικά του νηπιαγωγείου και του δημοτικού που είμαστε κάθε πρωί με την τσάντα στον ώμο και πηγαίνουμε στο σχολείο. Και να, έτσι να πω πάλι, όπως λέω σε κάθε εκπομπή, στην κυρία Κεραμέως συγχαρητήρια που αυτή η τσάντα πρέπει να είσαι κάτι σαπείρος Δήμας για να τη σηκώσει. Το παιδί δεν υπάρχει περίπτωση. Ο μπαμπάς δεν μπορεί. Η μαμά με το ζόρι. Να πω πάλι τα συγχαρητήρια έτσι με τα μαθήματα που έχει βάλει και τον τρόπο που προχωράει το σχολείο, να την ευχαριστήσουμε όλοι μαζί.
0: Άρα αναδεικνύεται εδώ και ο ρόλος του πατέρα.
1: Ναι, κάποιος πρέπει να σηκώνει τα βάρη.
0: Κάποιος πρέπει να σηκώνει τα βάρη. Ακριβώς, ακριβώς. Καλή χρονιά λοιπόν να έχουν τα Ελληνόπουλα, τα παιδιά όλης της χώρας. Α, εδώ τώρα. Καλές είναι οι ευχές. Όλμε. Ολμέ, όπως θέλετε πέστε, είναι Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως. Μέσης εκπαίδευσης.
1: Μέσης εκπαίδευσης.
0: Τι ανακοίνωσε σήμερα η Ολμέ? Είναι ο συνδικαλισμός των καθηγητών της Μέσης Εκπαιδεύσεως. Με το καλημέρα της έναρξης σχολικής χρονιάς εξήγηλε η Ολμέ κυλιόμενες μονόρες και τρίωρες στάσεις εργασίας από σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.
1: Δηλαδή σήμερα τι κάνανε την στάση?
0: Κυλιόμενες μονόρες και τρίωρες στάσεις μετά τον αγιασμό.
1: Α, μετά τον αγιασμό. Μήπως το κάνανε την ώρα του αγιασμού?
0: Και ποιος, τι είναι οι λόγοι που επικαλούνται? Πρώτον, αρνούνται να καλύψουν τυχόν κενά που θα δημιουργούνται από κολλήματα συναδέλφων τους. Αρνούνται να καλύψουν τα κενά που θα δημιουργηθούν από κολλήματα συναδέλφων, ασθενειών κτλ. Και δεύτερον, αμήνονται στεναρά κατά της αξιολόγησής τους. Έτσι, στεναρά. Αυτοί μπορούν να αξιολογούν τα παιδιά μας, αλλά προς Θεού να μην αξιολογούνται. Αυτά και για τους κυρίους καθηγητές. Και γιατί είναι οι στάσεις, αγαπητέ Γιώργο, μονόρες έως τρίωρες? Γιατί άμα είναι όλη η μέρα, χάνεται το μεροκάματο.
1: Επίσης, περιμένουμε και τη ΔΟΕ, τους διδάσκαλους δηλαδή. Περιμένουμε και την ΟΗΕΛΕ, η οποία έχει ανακοινώσει ότι μέχρι τη Δευτέρα θα κάνουν και αυτοί τις αντίστοιχες ενέργειες. Ένας από τους λόγους που διαμαρτύρονται, Γιώργο, είναι το ότι η κυρία Ζαχαράκη, η υπουργός, είπε στο νομοσχέδιο φέτος μεταξύ άλλων ότι είναι υποχρεωτικές 6 εκπαιδευτικές εκδρομές για τα παιδιά όλων των βαθμίδων. Δηλαδή θα πάνε να δούνε μουσεία, θα πάνε. Δηλαδή αυτές οι 6 εκπαιδευτικές εκδρομές ενόχλησαν λίγο τους δασκάλους και τους καθηγητές. Όπως επίσης αυτό που δεν κατάλαβα γιατί τους ενόχλησε, του δημοσίου θα πω, είναι το ότι είπε τα πούλμαν που θα πηγαίνουν τα παιδιά κάπου θα πρέπει να έχουν κταίο και οδηγό με ποινικό μητρό καθαρό, όπως είναι τα πούλμαν των σχολικών, των ιδιωτικών σχολείων. Ούτε αυτό άρασε πολύ στους δασκάλους και είπαν και γι' αυτό θα κάνουν θέμα.
0: Αυτά είναι σοβαρά θέματα. Είναι πολύ σοβαρά θέματα. Ελπίζω η ελληνική κοινωνία, η θύραθεν κοινωνία, να τα βλέπει αυτά. Σήμερα όμως, 11 Σεπτέμβρη, υπάρχει και μια άλλη επέτειος. Και τι επέτειος? Ήτανε σαν σήμερα πριν 25 χρόνια, 11 Σεπτεμβρίου του 2001, όταν έγινε το τρομοκρατικό χτύπημα στους δίδυμους πύργους στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, στην καρδιά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Από τότε, από εκείνη την ημέρα, άλλαξε στην κυριολεξία ο κόσμος όλος. Η 9-11, όπως λένε οι Αμερικάνοι, θα στοιχιώνει για πάντα την καθημερινότητα των ανθρώπων όλου του πλανήτη. Κατά την άποψή μου, η 11 Σεπτέμβριου 2001 είναι το σημείο 0, είναι το τέλος της αμεριμνησίας, είναι η στιγμή που γεννήθηκε ένας άλλος κόσμος, ένας κόσμος εφιαλτικός, ένας κόσμος που μόνο ελπιδοφόρο μέλλον δεν προϊονίζεται. Αγαπητέ Γιώργο.
1: Εντάξει, τη θυμόμαστε αυτή τη μέρα. Δεν ξέρω, μια μηχανία υπήρχε σε όλους μας, μια μηχανία το τι ακριβώς συμβαίνει, το τι είναι αυτό. Τουλάχιστον η δική μου γενιά το είχαμε ξαναζήσει κάτι τέτοιο σε αυτό το...
0: Συμφωνείς ότι από τότε άλλαξε πλέον ο κόσμος, το οποίο το αισθανόμαστε ακόμα και στις αεροπορικές μετακινήσεις και παντού?
1: Έχω την αίσθηση ότι και όλη αυτή η γεωπολιτική αλλαγή που συμβαίνει και σήμερα και μέρος των πολέμων που όλοι όσοι έγιναν μετά και Ιράκ και τα λοιπά, ήταν αυτή η στιγμή, αυτή η μέρα. Αρχής γενομένης αυτής της μέρας δημιουργήθηκαν όλα μετά κατ' εμέ.
0: Ακριβώς. Είναι η γενέθλια ημέρα ενός μέλλοντος για την ανθρωπότητα που δεν προϊονίζεται τίποτα καλό. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Να πάμε και σε ένα θέμα που τρέχει στην επικαιρότητα. Βλέπω ώρες ατέλειωτες στα τηλεοπτικά μας κανάλια, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα λοιπά και στα λοιπά. Δεν θα μπω καθόλου στην περίπτωση. Υπάρχει άταφος νεκρός ακόμα και πρέπει να το σεβαστούμε. Αλλά θέλω να επισημάνω ένα πράγμα, Γιώργο. Όταν στην ιατρική, ως επιστήμη, στην ιατρική, μπαίνουν διάφορα προθέματα όπως, για παράδειγμα, ολιστική ιατρική, εναλλακτική ιατρική, κβαντική ιατρική, συνδυαστική ιατρική, σαμανική ιατρική και ό,τι άλλο μπορεί να σκαρφιστεί ένας εφάνταστος νους, αυτό που έχω να σας πω, αδέρφια, είναι μακριά και αλάργα. Κοίταξε. Εκτός και αν στη σχετική ταμπέλα, Γιώργο, εκτός εάν η σχετική ταμπέλα φέρει τα γράμματα ΑΠ, που είναι τα αρχικά γράμματα της λέξης απατεώνας.
1: Εντάξει, τώρα εδώ θα τσακωθούμε, διότι το ταυσίγμα είναι τσαρλατάνος. Ταυσίγμα, τσαρλατάνος, τσαρλατάν είναι αυτή. Λοιπόν, εγώ όμως θέλω να πω ότι ακόμα και κάποιοι εκ των βουλευτών, κάποιοι εκ των συναδέλφων που έχουν κάνει, καταρχάς που έχουν δίνει οι δήμονες αυτό, πώς το είπαν, εγώ ξεχνώ και πώς το λένε αυτό που πήγε να κάνει, λέει, έχουν γίνει όλοι οι δήμονες, έχουν γνώση. Την Καρνεάδου και τους κυρίους αυτούς, την γιατρό, την ξέρανε. Το 23 στην μεγάλη εκδήλωση, που, το συνέδριο που είχε γίνει το ιατρικό με το Υπουργείο Υγείας, χορηγό επικοινωνίας κτλ. Με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, την Περιφέρεια Αττικής, που η κυρία αυτή ήταν ομιλήτρια. Αυτό Δηλαδή την καρνιά αυτό το μαγαζί και αυτού δεν του ξέραμε. Αν δεν είχαν πάει στο μαγαζί, δεν είχαν πιει καφέ, δεν είχαν φάει κάπου γύρω-γύρω εκεί δίπλα. Δεν ξέραμε ποιοι άλλοι έχουν πάει και ποιοι δεν έχουν πάει. Τώρα πώς ανακαλύψαμε ξαφνικά. Δηλαδή πώς πέσαμε από τα σύννεφα. Αυτούς ξέραμε.
0: Εγώ δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Απευθύνομαι σε αυτούς που μας ακούνε, στον άνθρωπο τον καθημερινό, όταν βλέπει τέτοια πράγματα να παίρνει δρόμο. Τι θα πει εναλλακτική, τι θα πει κβαντική.

0: Μπερδεύτηκα, ξέρεις. Ο κουφός ξέρει για να ταιριάζει.
1: Χαμηλώστε λίγο το κλιματιστικό, γιατί και με τα αστεία του, του Γεωργιάδη πέφτει ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία.
0: Πραγματικά έτσι, άμα είναι να λέω συνέχεια για να γλιτώσουμε και το ρεύμα.
1: Να μας λες συνέχεια τέτοια να έχουμε οικονομία.
0: Εγώ πραγματικά έτσι άκουσα και δεν κάνω αστείο.
1: Είναι σαμανική. Υπάρχει και αυτό. Καλά, θα μου πεις εδώ, επί δύο χρόνια εκατομμύρια Έλληνες βγήκαν στους δρόμους αναλλάζοντες για τα ξυλόλια και δεν θα γίνουν θύματα στους απατεώνες επιστήμονες. Τέλος πάντων. Έχουμε γραμμή.
2: Έχουμε.
1: Νίκο. Mm-hmm. Ναι, καλησπέρα σας. Να μας ακούτε.
0: Μάλλον δεν μας ακούνε από τη γραμμή, οπότε θα πάμε στην επόμενη.
1: Ναι, καλησπέρα σας. Έχουμε πρόβλημα με το κέντρο. Ναι, καλησπέρα σας.
0: Μάλλον κάποιο πρόβλημα υπάρχει, θα το λύσουμε εδώ οι τεχνικοί και θα επανέλθουμε, θα επανέλθουμε πολύ γρήγορα. Δεν θα σε ρωτήσω, Γιώργο, μας είπες για που δεν θα, από απατεώνες που θα, δεν θα τους κοροϊδέψουν με όποιο κομμάτι βάζουν. Γιατί αυτοί που λέγανε για ξυλόλια τι ήταν και κάνα τον κόσμο να κατέβει κάτω.
1: Δεν γνωρίζω. Εγώ ξέρω
0: τι ρωτώ εγώ.
1: Πολιτική.
0: Εγώ δεν ξέρω. Ρωτώ εγώ.
1: Ήταν κάποιοι με θεσμικές.
0: Δεν ξέρω, εγώ ρωτώ.
1: Απαντώ. Άνθρωποι με θεσμική ιδιότητα. Δηλαδή πολιτική.
0: Μάλιστα.
1: Και άλλοι βέβαια, δημοσιογραφούντες, δημοσιογράφοι κτλ.

0: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Βασίλη από Μέγαρα.
0: Έλα, Βασίλη, καλησπέρα.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε εσύ, Βασίλη.
1: Να χαιρετήσω και τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Τον πρωινό, τον κύριο Γεωργιάδη, τον πρωινό μας. Ναι.
1: Τον πρωινό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα σχολεία.
0: Ναι, Βασίλη.
1: Σήμερα είχαν, όπως είπατε και εσείς, ήταν η πρώτη ημέρα της νέας σχολικής σεζόν.
0: Σωστά.
1: Και πριν από λίγες μέρες άκουσα για μία έκθεση που υπάρχει, όπου ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών έχουν πρόβλημα ως προς την κατανόηση του κειμένου και ως προς το να κάνουν πράξεις.
0: Κάποιες πράξεις αριθμητικής και στην κατανόηση κειμένου. Είναι περίπου το 40%. Ναι,
1: ναι, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Αναρωτιέμαι εάν αυτό πρέπει να αλλάξει.
0: Με ένα, νόμο και ένα άρθρο λέτε? Όχι, Βασίλη, δεν θα αλλάξει. Ξέρεις γιατί δεν θα αλλάξει? Γιατί αμέσως με την έναρξη οι συνδικαλιστάδες καθηγητές προκήρυξαν απεργίες.
1: Παλιά.
0: Δεν θα αλλάξει, κύριε Βασίλη. Όχι, δεν θα αλλάξει. Και αυτά, ξέρετε, δεν αλλάζουν με ένα νόμο και ένα άρθρο.
1: Το ξέρω.
0: Ναι.
1: Το ξέρω. Και παλαιότερα, θυμάστε, στα δικά μας τα χρόνια, δεκαετία του 70, έπαιρναν άδειες, πώς το λένε, νοσηλείας.
0: Εντάξει.
1: Όταν έπαιρναν, δηλαδή θυμάμαι που ερχόντουσαν εδώ, παράδειγμα, στα Μέγαρα, στο γυμνάσιο, καθηγητές και έπαιρναν, παράδειγμα, άδειες νοσηλείας για να πάρουν τη μετάθεση μετά εκεί που ήθελαν.
0: Το ότι τα σχολιά μας βγάλουν λειτουργικά, σε ποσοστό βέβαια, έτσι, δεν ισοπεδώνουμε και δεν γενικεύουμε προς θερού.
1: Αλλά
0: βγάζουν μεγάλο ποσοστό λειτουργικά αγράμματων παιδιών, δεν είναι κάτι που πέτυχε μετά από πολλούς αγώνες.
1: Ακριβώς. Και δεν μπορώ να καταλάβω το εξής. Εμείς, γιατί πρέπει να είμαστε συνομήλικοι. Τι συνομήλικοι, πρέπει να, εδώ που τα λέμε, να είσαι και μεγαλύτερός μου.
0: Όπως το λέτε είναι.
1: Λοιπόν, εγώ θυμάμαι πέμπτη δημοτικού έγραψα διαγωνισμούς. Έκτη δημοτικού έγραψα διαγωνισμούς. Πρώτη γυμνασίου, εισαγωγικές. Μετά στο γυμνάσιο έπρεπε να γράφω έκθεση ή στην καθαρεύουσα ή στην

0: δική του Τριανταφυλλίδη που λέγαμε τότε.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, εγώ πώς θα κατάφερνα τότε. Δηλαδή, εγώ είχα πιο πολύ μυαλό από τα σήμερα τα παιδιά. Και θα σας πω και κάτι. Δούλευα, πήγαινα σχολείο, έτσι, και ειδικά το χειμώνα, όχι τώρα, πιο αργότερα, σχεδόν κάθε βράδυ πήγαινα με τον πατέρα μου, είχε φορτηγό ο πατέρας μου, και 12 χρονών πήγαιναμε στη λαχαναγορά, δεμάτια με σπανάκι, με τέτοια πράγματα, στα διάφορα μαγαζά, στις πόσες που λένε, στη λαχαναγορά.
1: Δρομολόγιο.
0: Δρομολόγιο. Λοιπόν, κάθε βράδυ. Δεν είχα κάνει ποτέ λάθος. Εγώ κράταγα τα τιμολόγια και ήξερα πιανού παραγωγού ήταν τα δεμάτια και πού έπρεπε να πάνε. Ξέρω εγώ, τα 10 δεμάτια σπανάκι στο Βοσκόπουλο, του Τόλι τον πατέρα παραδείγμα, γιατί τους ήξερα σχεδόν όλους.
1: Σωστά.
0: Στο Μιχάλη το Γενίτσαρη που είχε το Ρεμπέτι, ξέρω εγώ, που ήταν στο Γάμα 22. Τα θυμάμαι ακόμα τώρα. Στο τέλος πάντων και άλλους. Λοιπόν, και ήξερα που έπρεπε να πάνε το κάθε δεμάτιο και δεν είχα κάνει ποτέ λάθος. Εγώ δηλαδή γιατί. Και τα σημερινά τα παιδιά δεν μπορούν.
1: Γιατί αν την άλλη μέρα το πρωί δεν είχες διαβάσει το μάθημα, ο δάσκαλος θα σε έστελνε πακέτο στον πατέρα σου και ο πατέρας σου επίσης πακέτο στο δάσκαλο με ό,τι αυτό μεσολαβούσε.
0: Ναι, με σφαλιάρα που θα τρίζαν τα δόντια.
1: Έλος πάντων.
0: Λοιπόν, εντάξει, δεν μιλάμε να φτάσουμε σε εκείνα τα σημεία.
1: Όχι,
0: αλλά
1: όχι βέβαια.
0: Θυμάμαι μετά κάτι άλλο, ας πούμε, από τα γυμνασιακά μου χρόνια. Η κόντρα μας τότε, που θέλαμε να κάνουμε και τους σπουδαίους στα κορίτσια, ήταν να πούμε κανένα βάρναλι, να εντυπωσιάσουμε, ότι διαβάσαμε, ξέρω, Καζαντζάκι, ότι Λουντέμι.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Αυτή ήταν η μαγιά μας τότε. Δεν ήταν ούτε τα στιλέτα, ούτε οι σογιάδες, ούτε άλλα πράγματα.
1: Σήμερα η μαγιά είναι το καλύτερο iPhone.
0: Ναι.
1: Το πιο ακριβό.
2: Εντάξει, να μην αδικήσουμε όμως και τα σημερινά παιδιά, γιατί εγώ που είμαι λίγο μετά από σας μάλλον, δεν κάναμε μαθηματικά στην τρίτη δημοτικού.
1: Μαθηματικά δεν γίνονται στο δημοτικό, γίνεται πρακτική αριθμητική γίνεται.
2: Ναι.
0: Ακριβώς. Να σας πω κάτι, επειδή είχαμε παντοπολείο, και δεν το λέω, απλά το λέω σαν παράδειγμα, και ούτε να μου πείτε μπράβο, ούτε έτσι. Απλά λέω πώς ήμασταν τα παιδιά τότε. Καθόμουν στο παντοπολείο, τρίτη δημοτικού, και ήξερα να ζυγίσω, να κάνω πολλαπλασιασμό, πόσο κάνει, ξέρω, το μισό κιλό φέτα, να δώσω και τα ρέστα.
1: Σωστά.
0: Έτσι, και τα παιδιά σήμερα δεν ξέρουν 2 και 2 αν κάνει 4. Δηλαδή, απλά πράγματα. Σε αυτό θέμε και εμείς οι γονείς. Πιστεύω.
1: Είναι πολύ παραγωγικό το
0: πρόβλημα. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Αλλά και οι δάσκαλοι δεν ξέρω. Εμείς οι δάσκαλοι βλέπαμε τότε, είχαμε σεβασμό, τους φοβόμασταν, είχαν με σεβασμό. Εντάξει, είχαν και την βέργα τότε. Τρώγαμε και ξυλιές στα χέρια και στα πόδια. Ούτε μία τήρηση. Αλλά ήταν το σύστημα, δηλαδή δεν μας παραξένευε αυτό το πράγμα. Δηλαδή είχε έρθει η μητέρα μου στο γυμνάσιο, στο δημοτικό. Και είχα τσακωθεί εγώ με το γιο της δασκάλας. Λοιπόν, και δεν είχε φωνάξει η δασκάλα. Λοιπόν, να της πει, ξέρεις, και λέει η μάνα μου, πόσες χίλιες του έδωσες. Λέει 5. Γιατί δεν του έδωσες 15.
1: Βασίλη, να σου πω κάτι. Σε σχέση με αυτά που λες, τα οποία βεβαίως ανασύρουν μνήμες και δικές μας, εννοείται. Εδώ σε αυτόν τον τόπο, παρότι εδώ ακούστηκε το μέτρον άριστον, παρότι εδώ γεννήθηκε η έννοια του μέτρου, είμαστε των άκρων. Από αυτό που τώρα μιλάμε, και θυμάσαι και εσύ και όλοι μας, την αυταρχική εκπαίδευση, από το δάσκαλο με τη βέργα δηλαδή, τον αυταρχικό, φτάσαμε στο άλλο άκρο, στο ακριβώς αντίθετο που το έχουμε περιλάβει με τον όρο που ακούγεται και ωραία, αντιαυταρχική εκπαίδευση.
0: Ναι,
1: όπου δηλαδή ο δάσκαλος δεν τολμάει να πει στον μαθητή γιατί δεν διάβασε σήμερα, γιατί δεν είπε στο μάθημα, γιατί και τα λοιπά, γιατί μπορεί να προσβάλλει την προσωπικότητά του, και αν ο μαθητής βάλει και τα κλάματα εκεί να δείτε πλέον θέματα που μπορούν να προκύψουν. Δηλαδή μπάστα, από τη μια άκρη στην άλλη, δεν γίνεται έτσι η δουλειά.
0: Και τελειώνοντας να πω το εξής. Άκουσα σήμερα στο ραδιόφωνο, έτσι, ότι δεν ξέρω, μπορεί και στο δικό σας, ότι στην Αγγλία έχουν επαναφέρει τη διδασκαλία χαρτί και μολύβι. Ένα συν ένα ίσον δύο. Γράφουν. Πάλι γραφή. Γραφή και ανάγνωση.
2: Στη Σκανδιναβία έχει γίνει αυτό και έγινε ακριβώς επειδή στην Αμερική, όπως και τα βιβλία που στην Αμερική δεν ξέρουν να γράφουν το όνομά τους. Στην Αστόρια που μιλάω συνέχεια με... δεν το κάνουν. Έχουν το τάμπλετ και τους ηλεκτρονικούς πίνακες. Λοιπόν, εκεί όμως για να πας σχολείο πρέπει να πάρεις όπως τα βιβλία μόνος σου ή το τάμπλετ μόνος σου. Στη Σκανδιναβία που δεν έβγαινε οικονομικά να δίδουν τάμπλετ σε όλους για πολλά χρόνια, τα μάζεψαν λίγο πίσω και ξανάφεραν το χαρτί, το μολύβι και το βιβλίο. Οικονομική ήταν η λόγη στη Σκανδιναβία.
0: Και να σας πω κάτι, ήμουνα και φοβερός καλλιγράφος.
2: Όχι, όντως στην Αστόρια, αν πεις ένα παιδί που είναι αριστούχος, γράψει το όνομά σου με μολύβι και χαρτί, δεν ξέρει, διότι ποτέ δεν το έχει γράψει, διότι θεωρούν ότι δεν χρειάζεται να το μάθει, γράφει τέλεια και γρήγορα στο τάμπλετ.
0: Κι όμως, παράδειγμα η γραμματική, αλλά και μία πρόταση που συντάσσουμε ή αυτό που διαβάζουμε, είναι εικόνα. Πρέπει να έχεις εικόνες. Μέσα στο μυαλό σου να είναι τυπωμένο η εικόνα.
2: Λοιπόν, αυτά όμως να σε χαιρετήσουμε γιατί υποχρεωτικά πάμε στο διάλειμμά μας.
0: Εγώ, γεια σας.
2: Και ευχαριστούμε πολύ. Και γαλαμπάνιο θα λέμε χώρι να κάνουμε.
0: Εγώ πάω Κινέτα.
2: Εντάξει, καλά.
0: Και μέγαρα, παρέα.
2: Καλά, εντάξει. Όλα καλά είναι.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Και άλλη υποχώρη, και άλλη υποχώρη. Εντάξει, γεια σας.
3: 4,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις, επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
9: Έτσι.
10: Μην είναι άνθρωπος.
11: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
10: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
12: Θέλω κι εγώ.
10: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
14: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
15: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
16: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
1: Έχουμε γραμμή. Ναι, καλησπέρα σας.
17: Εγώ είμαι.
1: Εσείς.
17: Γεια σας λοιπόν, κύριε Δημοσθένη, τι κάνετε, καλά?
1: Ο Δημοσθένης σήμερα είναι εκτός, ναι, το είπαμε, κύριος, στην αρχή. Είναι ναι, ο ναι. Γιώργος ο Γεωργιάδης μαζί μας που τον ακούτε κάθε πρωί 10 με 12 μαζί με τον Πάνο τον Πουρναρά.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
17: Γεια χαρά, λοιπόν, επειδή έχω και κόσμο και έχω ξένους, για μένα το κλείσα, θα να το έκλεινα. Θέλω να σου πω καλά Σαββατοκύριακο και υγεία, τίποτα άλλο σε όλους.
1: Ευχαριστώ.
17: Είμαι ο Σάκης με το ταξί.
1: Άρα, Σάκη.
17: Και δεν μιλάω. Δεν μπορώ να μιλήσω για το κάτι ξένο.
1: Εντάξει, Σάκη, καλές διαδρομές να έχεις.
17: Να είστε καλά, ευχαριστώ, γεια σας.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Δεν έχουμε γραμμή, Γιώργο.
2: Δεν έχουμε γραμμή αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, έχουμε και βόλεϊ, παίζει Ελλάδα.
9: Ναι.
2: Έτσι, από ό,τι βλέπουμε, παίζει με την Τσεχία. Mm-hmm. Και μήπως κάτσα νιούς και έχεις και το αποτέλεσμα έτσι να μας πληροφορήσεις πώς είμαστε αυτή τη στιγμή. Να δούμε τι κάνουμε και στο βόλεϊ. Τι είναι αυτό το παγκόσμιο, τι είναι.
11: Είναι πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξάγεται σε 4 χώρες. Η Ελλάδα κληρώθηκε στον πρώτο όμιλο που διεξάγεται στη Μόντενα της Ιταλίας. Μία Μόντενα, μία Ιταλία η οποία είναι σαν να λέμε η Ισπανία στο ποδόσφαιρο. Έτσι λοιπόν είναι και η Ιταλία στο βόλεϊ. Είναι η πρώτη αγωνιστική, για να ενημερώνουμε και τον κόσμο. Είναι πρεμιέρα δηλαδή για την εθνική ομάδα, όπου χάσαμε το πρώτο σετ, 25-21, και τώρα έχουμε βγει στην επίθεση.
2: Ναι, μόλις ξεκίνησε το δεύτερο σετ.
11: Και μόλις πήραμε και το πρώτο πόντο.
2: Ωραία. Άντε, καλή αρχή.
1: Καλή επιτυχία στην ομάδα.

0: Λοιπόν, Γιώργο, μία σύμπτωση έτσι που είδαμε τη χθεσινή μέρα. Ο Πρωθυπουργός είχε πάει στη Γαλλία και μίλαγε με τον Μακρόν για UFO. Ο Τσίπρας μας έλεγε για τη διαπλανητική, πραγματικά διαπλανητική βάση δεδομένων. Και ξαφνικά έχουμε και μία εκδήλωση Κυριακής στις 20 του μήνα που μιλάμε πάλι για αυτά τα θέματα. Αλλά εμείς στο στούντιο, στην Κυψέλη, τον κινηματογράφο.
1: Κοίταξε, Γιώργο, συμφωνώ. Αν η πραγματικότητα μας στοιχιώνει κάθε μέρα αυτή που ζούμε, ίσως μια λύση είναι η απόδραση στα UFO.
0: Να φύγουμε. Δεν ξέρω τώρα πόσο πάει το οικόπεδο στον Άρη, γιατί πήγαν εκεί, βρήκανε νερό, βρήκανε παγωμένες λίμνες. Οπότε λέει τώρα, μήπως σιγά σιγά αρχίζουμε και φεύγουμε. Χαλάει και η ατμόσφαιρα εδώ, χαλάνε τα πράγματα, δεν είναι καλά. Οπότε, πάντως ήταν μια ωραία μέρα. Έχουμε και μια ωραία ΦΕΘ. Διότι ξεκινήσαμε με τον κύριο Τσίπρα. Περιέργως ο κύριος Τσίπρας πρώτος, αλλά εντάξει, ο κύριος Τσίπρας. Μαζέψαμε τη βαλίτσα, πήραμε την υποσχετική ότι μέχρι το 30 θα έχουμε πολλά λεφτά. Μετά συνέχισε ο Πρωθυπουργός, πήραμε τη βαλίτσα, μαζέψαμε την υποσχετική ότι στην διαδικασία μέχρι το 30 θα έχουμε πολλά λεφτά. Εγώ λέω ότι αύριο ο Ανδρουλάκης θα μας πει ότι πάρτε τη βαλίτσα με την υποσχετική μέχρι το 30 θα στο λιπλούσει.
1: Πολύ καλή. Άρα, ό,τι και να γίνει, εμείς θα είμαστε ευτυχισμένοι.
0: Μετά το 30 όμως.
1: Α, μετά το 30.
0: Μετά το 30.
1: Καλά, περνάει ο καιρός.
0: Περνάνε τα χρόνια. Πότε πηγαίναμε σχολείο, τελείωσε το σχολείο. Περνάει ο καιρός.
1: Έχουμε γραμμή.
2: Ναι.
1: Ναι, σας ακούμε. Καλησπέρα.
2: Πολύ καλησπέρα. Όντως περνάνε τα χρόνια από την ημέρα που μετακόμισα στη Σουηδία μέχρι τώρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Ποια πόλη?
2: Είμαι λίγο πιο βόρεια από το Μάλμε, μεταξύ Μάλμε και Γκέτεμπορκ.
0: Αυτό που διαβάζουμε και πληροφορούμαστε εδώ, ότι ξεκίνησαν σε όλη τη Σκανδιναβία και φυσικά στη Σουηδία τα μαθήματα με τάμπλετ, αλλά γυρίζετε πίσω στο βιβλίο. Γυρίσατε.
2: Βασικά, γι' αυτό το λόγο ήθελα να πάρω. Έχω δύο κόρες.
0: Και πολύ καλά κάνατε. Σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
2: 16 και 12 χρονών. Εγώ είμαι στα 50 και είμαι λίγο, πιστεύω, παραδοσιακός τύπος από θέμα χαρτί και μολύβι. Δηλαδή πολλές φορές λέω στα παιδιά μου ότι όταν κάνετε μαθηματικά θέλω δίπλα σας να έχετε ένα χαρτί και ένα μολύβι να κάνετε τις πράξεις εκεί σαν πρόχειρο και μετά πέταξέ το. Λοιπόν, ξεκίνησα τα παιδιά σχολείο και μετά από κάποια στιγμή το σχολείο αποφάσισε θα... Έτσι κι αλλιώς έδινε υπολογιστές. Υπολογιστές, όχι τάμπλετ, λάπτοπ, να το πούμε ελληνικά.
1: Ναι,
2: λάπτοπ.
1: Ελληνικά, σωστά.
2: Λοιπόν, όπου ρώταγα τα παιδιά, τα βιβλία σας πού είναι, λέει, τα βιβλία τα έχουμε στο σχολείο. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θέλω και τα βιβλία να είναι στο σπίτι. Μα δεν μπορούν να μας τα δώσουν. Τέλος πάντων, σε κάποια φάση κάνουμε μια... συνάντηση με τη δασκάλα και της αναφέρω ότι λόγω ελληνικής νοοτροπίας και επειδή τα σουηδικά μας δεν είναι τόσο καλά, ναι. Αν γίνεται να πάρουμε και τα βιβλία στο σπίτι, ειδικά τα μαθηματικά, την ιστορία.
1: Σωστά.
2: Και τα σουηδικά. Για να μπορέσουμε να δουλέψουμε λιγάκι πιο εύκολα και να βγάζουμε εμείς φωτοτυπίες από το σπίτι. Η δασκάλα ήταν πολύ συνεργάσιμη. Βοήθησε αρκετά. Εν τω μεταξύ, αυτό που της είπα είναι ότι έχουμε ένα project. Το project αυτό είναι το παιδί. Εσύ στο σχολείο, εγώ στο σπίτι. Για να το προχωρήσουμε μπροστά. Γιατί έβλεπα ότι και τα παιδιά ακόμα και τώρα που προσπαθώ να περιορίσω όσο γίνεται περισσότερο το τηλέφωνο, κολλάγανε στην οθόνη. Δηλαδή αυτό το τρίλεπτο του βίντεο και είχαν ήδη βαρεθεί. Και πέρυσι, έτσι με μια ευχάριστη έπληξη, ακούσαμε ότι τώρα τα παιδιά θα μπορούν να έχουν και τα βιβλία μαζί.
0: Μια ερώτηση που θέλω να σας κάνω. Τα βιβλία,
2: ναι.
0: Τον
2: Ενικό, Σπύρος.
1: Ναι, Σπύρο.
0: Λοιπόν, τα τάμπλετ, τα λάπτοπ, σας τα δίνει το σχολείο ή τα παίρνατε εσείς?
2: Τα τάμπλετ μας τα δίνει το κράτος, όπου υπογράφουμε ένα χαρτί ότι είμαστε υπεύθυνοι. Αν εμείς αύριο μεθαύριο το πάρουμε και το σπάσουμε,
0: κάτι πάθει να το αντικαταστήσουμε.
2: υπόλογοι για το τάμπλετ. Mm. Αλλά το τάμπλετ το ξεκινάνε τώρα και το έχουν μέχρι να φύγουν να πάνε στην πρώτη λυκείου.
0: Mm.
2: Και μετά εκεί παίρνουν άλλο τάμπλετ για το λύκειο που είναι.
0: Και τώρα σιγά σιγά γυρίσανε στα βιβλία.
2: Γυρίσαμε στα βιβλία, το καταλαβαίνω αυτό που είπατε κιόλας και είναι και πάρα πολύ ότι έχουν χάσει δάσκαλοι την έγκλη ποιος κάνει κουμάντο εδώ. Δηλαδή στην τάξη αυτός που πρέπει να κάνει κουμάντο φυσικά ως ένα επίπεδο είναι ο δάσκαλος. Δεν μπορεί τώρα το παιδί να έχει το μυαλό του πάνω από το κεφάλι και να κάνει ό,τι, να το πω πιο απλά, ό,τι γουστάρει.
1: Ναι, λογικό.
2: Υπάρχουν κάποιες
1: παιδί είναι, έτσι σκέφτεται το παιδί, αλλά πρέπει λίγο-λίγο να μπαίνει πράγματι σε κανόνες, γιατί η ζωή έχει κανόνες, δυστυχώς.
2: Αυτό που λέω στα παιδιά μου είναι ότι ό,τι κάνεις υπάρχουν συνέπειες. Δηλαδή όπως έχεις μια πέτρα στο χέρι και έχεις απέναντί σου ένα τζάμι, ξέρεις από πριν ότι αν πετάξεις την πέτρα στο τζάμι θα σπάσει. Αυτές είναι οι συνέπειές σου.
1: Σωστά.
2: Απλά πρέπει να σκεφτείς λίγο περισσότερο τι συνέπειες υπάρχουν αν ας πούμε κάνεις φασάρια, εάν δεν διαβάσεις το μάθημα.
1: Και αργότερα αν περάσεις με κόκκινο στο αυτοκίνητο, στο δρόμο και λοιπά.
2: Καλά, αυτό...
1: Έτσι η αγωγή, έτσι χτίζεται, από το σχολείο χτίζεται η αγωγή του πολίτη.
2: Όχι, δεν συμφωνώ 100% μαζί σας. Χτίζεται αυτό που είπα πριν. Υπάρχει ένα project και αυτό είναι το παιδί. Χτίζεται από το γονιό και από τον δάσκαλο. Και από τους δύο χτίζεται. Και
1: ναι, αρκεί να μην επικαλύπτονται οι ρόλοι, Σπύρο. Είναι άλλος ο ρόλος του δασκάλου και άλλος ο ρόλος του γονιού. Είναι διακριτή ρόλη. Εδώ όμως επικαλύπτονται. Στον τόπο μας επικαλύπτονται πάνε οι γονείς και παραπονιούνται στο σχολείο γιατί έβαλες 17 στο μικρό Γιωργάκη ενώ είναι άριστο σε όλα και ο φίλος του ο Πετράκης που διαβάζουν μαζί πήρε 20 καταλάβατε σας λέω
2: όμως, εκεί ναι, όμως ναι. Μπορεί εύκολα να πει ένας γονιός okay, δείξε μου το διαγωνισμό, δηλαδή εγώ αυτό το κάνω. Προκαλώ τον καθηγητή με ευγενικό τρόπο να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα. Παραδείγματος χάρη η διαίρεση είναι με άλλον τρόπο στη Σουηδία και με άλλο τρόπο το μάθαμε εμείς στην Ελλάδα. Και το παιδί δυσκολευότανε.
1: Σωστό.
2: Λοιπόν, και εγώ του έμαθα του παιδιού τον τρόπο το ελληνικό. Μα μου λέει η δασκάλα δεν θα με αφήσει και τα λοιπά. Λέω, εγώ στο πανεπιστήμιο αυτό που με μάθανε είναι το αποτέλεσμα να είναι σωστό και να υπάρχει μια λογική από πίσω.
1: Άρα δηλαδή με κάποιο τρόπο, Σπύρο, αγαπημένε φίλε, υποκαθιστάς το ρόλο του δασκάλου εσύ. Εσύ δηλαδή είναι δικό σου ρόλος να μάθεις εσύ το παιδί τη μέθοδο της διαίρεσης.
2: Όχι, αλλά από την ώρα που δυσκολεύεται το παιδί να μάθει τη διαίρεση και εγώ για να καταλάβω πώς λειτουργεί το συσταγωγικά σουηδικό τρόπο της διαίρεσης για να μην το ταλαιπωρήσω το παιδί του έδειξε έναν άλλον τρόπο. Εντάξει, και όταν πήγαμε στη δασκάλα
1: στην περίπτωσή σας, εντάξει, θα δεχτώ βεβαιότατα στην περίπτωσή σας είναι μια ιδιόμορφη περίπτωση είναι που τα παιδιά έφυγαν από ένα τόπο, από ένα σύστημα και προσπαθούν να εγκληματιστούν σε ένα
2: τελευταίο
1: σύστημα.
2: Ένα τελευταίο συγκεκριμένα για την διαίρεση έκανα τον τρόπο αυτό το τάφ που έχουμε το ελληνικό το στυλ της διαίρεσης και πήγα στη δασκάλα και της είπα αυτό έμαθα στα παιδιά και τα λοιπά. Λέει αυτό το είχαμε και εμείς πριν χρόνια. Υπήρχε το σύστημα αυτής της διαίρεσης με το ΤΑΦ. Και τώρα είχαν δείξει έναν άλλο τρόπο.
0: Το ζητούμενο μπορείς είναι το αποτέλεσμα ήταν σωστό. Το αποτέλεσμα της διαίρεσης. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα όταν θα χρειαστεί να κάνει ένα παιδί διαίρεση, με ποιο τρόπο θα την κάνει, το θέμα είναι το αποτέλεσμα να είναι σωστό. Και να υπάρχει μια λογική, μαθηματική λογική.
2: Σωστό. Μα αυτό μας μάθανε και στο πανεπιστήμιο.
0: Μάλιστα.
2: Το τέλος. Τέλος πάντων, αυτό ήταν μια μικρή παρένθεση που επειδή άκουσα για τα...
0: Ναι, για τα σουηδικά που είπαμε για τα laptop, tablet και τα λοιπά.
1: Και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την παρέμβαση αυτή.
0: Και να είστε καλά που μας ακούτε εκεί.
1: Να είστε καλά.
2: Αμήν, αμήν, αμήν.
1: Καλή πρόοδο και στα δυο σας παιδιά.
2: Αμήν και καλά μυαλά εγώ τους λέω.
1: Το κυριότερο. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου Σπύρο.
2: Χαιρετώ.
1: Έχουμε γραμμή. Ναι, παρακαλώ. Ναι, σας ακούμε.
0: Μάλλον δεν σας ακούμε.
1: Μάλλον δεν μας ακούει ο κύριος. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, είδες, όντως τα παιδιά στην Σκανδιναβία ξεκίνησαν όπως Αμερική με τάμπλετ, λάπτοπ, αλλά αυτά στην Αμερική τα αγοράεις εσύ, όπως και τα βιβλία, και το συνέχισαν. Στη Σκανδιναβία δεν μπορούσε το κράτος να συνεχίζει να δίνει και ξαναγυρίσει τα βιβλία.
1: Κύριε Γεωργιάδη, αυτό είχατε να μου πείτε μετά την παρέμβαση του φίλου μας από τη Σουηδία ή ότι η εκπομπή μας είναι τόσο διαδραστική που είπαμε κάτι για τη Σκανδιναβία και αμέσως ακροατής παρενέβη από τη Σκανδιναβία.
0: Να
1: μας δώσει τα φώτα του.
0: Εγώ θα ευλογήσω τα γένια σας.
1: Να τα ευλογήσετε.
0: Να το κάνει κανένας άλλος.
1: Γι' αυτό σας καλέσαμε, να μας ευλογείτε.
0: Εγώ είπα, είμαι ανταυτού εδώ. Λοιπόν, έχουμε νέα γραμμή. Πολύ ωραία. Καλησπέρα.
3: Γεια σας κύριε Καραβεσίνη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι και ο κύριος Γεωργιάδης δίπλα μου που τον ακούτε κάθε πρωί.
3: Κύριε Γεωργιάδη, εγώ δεν σας ακούω το πρωί γιατί είμαι μεγάλος στην ηλικία, κοιμάμαι μέχρι αργά το μεσημέρι.
1: Υπάρχει λοιπόν μια παροιμία σχετική με αυτή. Είστε ο κύριος?
3: Κύριε Γιώργος από Χλαργό,
1: ο Κωνσταντινοπολίτης. Κύριε Γιώργο μου, μην ανησυχείτε, διότι ο σοφός λαός λέει χαρά στο νιό που ξαγρυπνά, στο γέρο που κοιμάται.
3: Α, ναι, αλλά τι ώρα κοιμάται το βράδυ όμως, σχεδόν καθόλου. Λοιπόν, ήθελα να πω, σήμερα καταταλαιπωρηθήκαμε με το σταθμό σας.
1: Ναι.
3: Δηλαδή είναι το κάτι άλλο, δηλαδή έχουν σπάσει τα νεύρα. Από τις 3 η ώρα που ξεκίνησε ο Θέμης, σήμα δεν υπήρχε. Πέφταμε σε άλλους κανάλι, σε άλλο σταθμό, χάνονταν οι γραμμές.
1: Πολύ σοβαρό τεχνικό πρόβλημα προέκυψε, πολύ σοβαρό. Και μέχρι αυτή τη στιγμή η τεχνική μας αυτό κάνουν.
3: Και τώρα που μιλάμε μπορεί να ξανακοπεί. Λοιπόν, και ένας λόγος που σας παίρνω είναι γιατί με πήρε μια εξαδέλφη μου από την Κωνσταντινούπολη και ήθελε να συμπληρώσει αυτό που σας είπα χθες για τους Κούρδους. Εν ονόματι τους παίρνω, δεν μπορεί να πάρει αυτή, δεν θέλουν, φοβούνται να παίρνουν Ελλάδα.
1: Σωστά.
3: Κατάλαβα τι γίνεται τώρα.
1: Ναι, ναι.
3: Έχουμε συγκεντρήσει εκεί και φοβούνται να πάρουν. Σου λέει τώρα άσε μην δίνουμε δικαιώματα κτλ.
1: Καταλαβαίνουμε.
3: Και επειδή αυτή είναι ακριβώς, έγινε αυτό που θα σου πω και κλείνω. Λοιπόν, δύο εκκλησίες στην Κωνσταντινούπολη, η Αγία Εφημία και νομίζω και η άλλη Αγία Τριάδα. Ναι, και η Αγία Τριάδα. Λοιπόν, αυτοί είχαν τους Κούρδους, σας είπα, τους χαμάλιδες, αυτούς που κουβάλαγαν. Αυτοί ήταν πάμπτωση. Τους έδινε, ξέρω εγώ, ένα γρόση και σου κουβάλαγαν τα δά. Κάτι ντουλάπες όμως, μιλάμε κάτι Συρία μέχρι εκεί απάνω. Κούρδοι, πάμπτωση. Χαμάλιδες σου λέγανε.
1: Ναι, κύριε Γιώργο. Είναι...
3: Λέγεται κάτι γιατί είμαι
1: νόμιζα. Ναι, έχετε δίκιο. Ναι, ναι.
3: Και επειδή ο παπάς εκεί της εκκλησίας και τα λοιπά, πάντοτε τους φώναζε, τους έδινε και έτρωγαν, τους έδινε κανένα μπακτήσι και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, όταν ξεκίνησε ένας όχλος 100 ατόμων, 150 ατόμων, και ξεκίνησε να πάει να βάλει φωτιά να κάψει την εκκλησία όπως κάψανε και άλλες περιοχές.
1: Μιλάτε τώρα πάλι για τα Σεπτεμβριανά, έτσι.
3: Ναι. Νόμιζα ότι είπα Κωνσταντινούπολη, το ξέρετε.
1: Ναι, για τα Σεπτεμβριανά, του Σεπτέμβριου του
3: 1955. Ναι. Ήταν δύο ντυρέκια του λάπες. Κούρδοι. Ο Κούρδος είναι κοντός και τέτοιος είναι Σύριο. Και μόλις βλέπει έρχονται 150 άτομα εκεί, ξένοι, δεν τους γνώριζαν, να πάνε να βάλουν φωτιές με δαδελιά και τα λοιπά να κάψουν την εκκλησία, στάθηκαν μπροστά και δεν άφησαν να περάσει ούτε ένας. Ούτε ένας, το βάλαν στα πόδια 150 άτομα με αυτούς τους δύο που τρώγανε εκεί, τους είχαν στον περίβολο, καταλάβατε τώρα, σε την αγορά, στην λαϊκή, γύρω γύρω. Γιατί το λέω, γιατί δεν είναι όλοι οι Κουρδοί, αυτό που έλεγε ο κύριος Δημοσθένης. Αυτή ήταν η ψεύτης.
1: Μα και με τον κύριο Δημοσθένη, αυτό είπαμε, δεν γενικεύουμε. Δεν λέμε, ποτέ ένας λαός δεν είναι μόνο καλός ή μόνο κακός. Άνθρωποι υπάρχουν που μπορεί να είναι κακοί. Δεν γενικεύουμε ποτέ, είναι λάθος. Η γενίκευση είναι η μήτρα που κυοφορείται ο φασισμός. Δεν είναι όλοι καλοί, όλοι κακοί. Υπάρχουν καλοί, υπάρχουν και κακοί.
3: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω κατά πόσον αρμόζει για αυτούς ορισμένους λαούς. Εντάξει, τα ξέρετε εσείς καλύτερα και ασχολείστε, τι να πω εγώ τώρα, είναι γνωστά αυτά. Αλλά θέλω να πω ότι οι σχέσεις, αυτοί που κάνανε στη Σμύρνη και μπήκανε μέσα και σφάξανε και βιάσανε και ό,τι κάνανε, δεν ήταν Κούρδοι μόνο, δεν ήταν, όχι μόνο, Κούρδοι ήταν, αλλά ήταν αυτούς που άνοιξαν τις φυλακές, ο Κεμάλ άνοιξε τις φυλακές και έβγαλε όλους τους εγκληματίες.
1: Κάθε καρδιάς καρύδι, ακριβώς. Σεις ο ίδιος όμως μας έχετε πει και πολύ σωστά.
3: Λεγόταν Τσέτες.
1: Οι Τσέτες, οι γνωστοί Τσέτες. Εσείς ο ίδιος μας είπατε σε άλλη σας παρέμβαση εδώ και πολύ σωστά και έτσι είναι, ότι υπήρξαν και πάρα πολλοί Τούρκοι γείτονες και φίλοι των Ελλήνων, είτε στην πόλη είτε στη Σμύρνη, που συνέδραμαν και βοήθησαν και έκρυψαν και κάλυψαν τους Ρωμιούς. Έτσι δεν είναι?
3: Αυτοί μπορεί να ήταν και χριστιανοί. Και υπάρχουν πολλοί. Στον Άγιο Γεώργιο στην Πριγκυπόνησο είναι ο Άγιος Γιώργης.
1: Ναι.
3: Ξέρετε ότι πηγαίνουν Σαββατοκύριακα ουρές να πάνε να προσκυνήσουν Τούρκοι, εννοείται ότι είναι Τούρκοι, να πάνε στον Άγιο Γιώργιο να ανέψουν κερί, Τούρκοι, γιατί πιστεύουν.
1: Εντάξει, είναι και κρυπτοχριστιανοί. Ναι.
3: Α, μπράβο, ακριβώς.
1: Ναι.
3: Εδώ στη Μικρά Ασία υπάρχουν ακόμα, κατεβαίνουν και κάνουν λειτουργίες με εικόνες και τα λοιπά στα υπόγεια, διότι φοβόνται να πούν ότι είναι χριστιανοί.
1: Είδατε, εδώ πριν λίγου είπατε και πολύ σωστά ότι η αδερφή μου από την πόλη κάπως δεν θέλει να πάρει τηλέφωνο, γιατί αυτό περιορίζεται, ας πούμε, να το πούμε έτσι κομψά.
3: Ναι, αυτοί φοβόνται, αλλά αυτοί είναι Κωνσταντινούπολιτες, όμως είναι, ξέρουν ότι είναι Έλληνες, ενώ οι άλλοι δεν είναι, οι άλλοι είναι μέσα, ναι. Αυτοί που λέω κρυπτοχριστιανοί εμφανίζονται σαν Τούρκοι, ναι, αλλά μέσα τους πιστεύουν.
1: Ακριβώς το, αυτό είναι.
3: Αυτό λέω είναι, και εγώ.
1: Ότι εν υπάρχει ο φόβος.
3: Υπάρχει ο φόβος και γι' αυτό θέλω να σας πω ότι δεν είναι, οι Κούρδοι έχουν κατατρακίσει τους Τούρκους. Οι Τούρκοι έχουν μεγάλες απώλειες στο στρατό από τους Κούρδους. Καταλαβαίνετε. Δεν έχουν συμμαχία καμία μέχρι τώρα με τους τέτοιους. Δεν σημαίνει ότι Τούρκος είναι και Κούρδος.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιώργο, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Για την άλλη μια παρέμβασή σας και ελπίζω να συνεχίσετε έτσι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
3: Εσείς να συνεχίσετε.
0: Μάλιστα.
3: Εσείς οι δημοσιογράφοι να συνεχίσετε. Διότι δεν βλέπω εκτός από ορισμένους σταθμούς, τα κρατικά κρατάνε μια πάσο. Εάν δεν μιλάνε, δεν είναι τα ράδια και δεν είναι και ορισμένοι σταθμοί ιδιωτικοί, κανάλια ιδιωτικά, δεν θα μάθουμε τίποτα.
1: Δεν υπάρχει λόγος να πηγαίνουμε πάσο τη στιγμή που έχουμε καλό χαρτί στα χέρια μας.
0: Και με τρεις Γιώργιες τι έχουμε τώρα.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι είναι κλέφτες, χαρτοπαίκτες.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιώργο.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Γιώργο.
3: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό απόγευμα.

0: Λοιπόν, Γιώργο, σήμερα είχαμε την. Είχαμε αυτή τη ΔΕΘ, είχαμε πολλές διαφορές από το παρελθόν.
1: Στη ΔΕΘ, λέτε.
0: Σε αυτή, ναι. Πρώτον, άνοιξε ο Τσίπρας πριν από τον Πρωθυπουργό, πριν τα εγγένεια, και μετά διαμαρτυρήθηκε.
1: Μα
0: πριν τα εγγένεια.
1: Μα δεν πήγε στη ΔΕΘ ο κύριο Τσίπρας.
0: Εκεί ήθελε να πάει. Μετά έγινε Θεσσαλονίκη. Αφού διαμαρτυρήθηκε, λέει, δεν του δώσαν το μαγαζί.
1: Σε κάποιο ξενοδοχείο και το όπως είχε δικαίωμα.
0: Δεν είχε ακόμα.
1: Μα η ΔΕΘ, αγαπητέ Γιώργο, νομίζω ότι έχει μια συγκεκριμένη χορογραφία.
0: Ακριβώς.
1: Πάει ο Πρωθυπουργό, πάει η αντιπολίτευση, τα κόμματα τη αντιπολίτευση.
0: Σήμερα είχαμε ΣΥΡΙΖΑ. Άλλον το πρωί, άλλον το βράδυ.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κανονικά θα έπρεπε ο λαός στις τελευταίες εκλογές τον όρισε αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Τώρα είναι στο 1,5% βέβαια. Δημοσκοπικά.
1: Καλά, δημοσκοπικά.
0: Πάντως και εκεί έγινε μια αλλαγή. Άλλος το πρωί να δώσει την συνέντευξη, άλλος να μιλήσει το βράδυ. Και έχουμε τώρα.
1: Καλά, Σαββατοκύριακο Ανδρουλάκη. Η γνωστή πολυφωνία της αριστεράς. Εντάξει.
0: Εντάξει, έτσι τη ΔΕΘ. Τώρα το είχαμε δει άλλο το πρωί, άλλο το βράδυ. Πρώτη φορά γίνεται και αυτό.
1: Ιστορικά γνωστή αυτή.
0: Δηλαδή είχαμε Τσίπρα το πρωί, Τσίπρα το βράδυ με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εντάξει.
0: Κουτσούμπα το πρωί. Εντάξει, Παπαρίγα το πρωί, Παπαρίγα το βράδυ.
1: Έχει μια πολυφωνία η αριστερά από παλιά τώρα. Εντάξει. Εντάξει.
0: Λοιπόν, και έχουμε και Σαββατοκύριακο με τον Ανδρουλάκη. Σάββατο μιλάει, αύριο.
1: Α, ναι,
0: και την Κυριακή το μεσημέρι στην έντευξη.
1: Ο θεσμικός πρόεδρος της αντιπολίτευσης που είναι ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει αύριο.
0: Αύριο μιλάει στις 5 το απόγευμα και την Κυριακή στις 12 έχει συνέντευξη τύπου.
1: Θα έχει ενδιαφέρον, διότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι θεσμός, είναι θεσμικό πρόσωπο και ό,τι πει θα πρέπει να το ακούσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Και να κάνουμε τα σχόλια συνολικά γιατί δεν θα μια άλλη εκπομπή μετά το Σαββατοκύριακο.
1: Αφού θα έχουμε πλέον. Ναι,
0: και θα έχουμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Αν και οι πρώτες βγήκαν και οι δεύτερες βγήκαν, τις έχουμε. Αλλά θα έχουμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις με ολοκληρωμένες τις ομιλίες.
1: Τώρα που είπες δημοσκοπήσεις, ρε Γιώργο, έχω τη γνώμη. Σας ακούω και εσάς το πρωί με τον Πάνο που μιλάτε με πολιτικούς κτλ. Και αναφέρεστε συνέχεια στις δημοσκοπήσεις. Ένα ερώτημα, έτσι, ένα προβληματισμό, μάλλον έτσι εκφράζω τώρα. Μήπως παράγουμε περισσότερες δημοσκοπήσεις από όσες μπορούμε να καταναλώσουμε,
0: από όσες μπορούμε να πληρώσουμε.
1: Κάθε μέρα και μια δημοσκόπηση. Όχι, μιλάω εμείς σαν ακροατές και θεατές. Εμείς δεν πληρώνουμε.
0: Όχι, εμείς δεν πληρώνουμε.
1: Αυτοί που πληρώνουν δεν με ενδιαφέρει. Λέω εμείς, ακάτω που είμαστε ακροατές, είμαστε θεατές, οι χρήστες κτλ. Όπως θες πες. Μήπως παράγονται περισσότερες δημοσκοπήσεις από όσες. Γκώσαμε πια. Μπάστα, γκώσαμε.
0: Αυτό έχει να κάνει με τα κόμματα και τα κανάλια που πληρώνουν για να έχουν δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, ωραία.
0: Οι άλλοι τι να κάνουν. Εμάς
1: αφορούν τόσο πολύ, ας πούμε.
0: Δείχνουν την στιγμή και επηρεάζουν και όσο χρειάζεται.
1: Επηρεάζουν, δηλαδή οι δημοσκοπήσεις.
0: Επηρεάζουν.
1: Επηρεάζουν το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Ωραία.
0: Επηρεάζουν, σίγουρα επηρεάζουν. Το μόνο σίγουρο που συμφώνησαν οι δύο πρώτες δημοσκοπήσεις είναι το ότι αυτοί που ήταν στο σπίτι, στον καναπέ τους και σηκώθηκαν λίγο με τα δύο νέα κόμματα, με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις ξανακάθισαν στον καναπέ τους.
1: Κοίταξε.
0: Εκεί συμφώνησαν δύο τελευταίες.
1: Καλή είναι και η πολιτική μας, σαν τον καναπέ, όχι.
0: Τώρα, ο καναπές, το τηλεοπτικό μας, να είναι. Λοιπόν, τελειώσαμε, εδώ είμαστε. Κύριε Καραμπεσίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Γιώργο. Ήταν τόσο ευχάριστη η παρέα σας που ούτε καν κατάλαβα πότε πέρασε η ώρα.
0: Λοιπόν, ανταυτού εγώ, το πρώτο βήμα το έκανα, πάω για τα επόμενα. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό σας βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο. Με υγεία.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
9: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
10: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
9: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ο Θέμης Παλιούρας. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού αποφάσισε την ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 για ενδεχόμενη χειραγώγηση αγώνα. Επίσης, υπέβαλε 50.000 ευρώ πρόστιμο στην ΚΑΕ Προμηθέας και 10.000 ευρώ πρόστιμο στον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο. Η υπόθεση θα εξεταστεί πλέον από τον αθλητικό δικαστή. Στην αποστολή του Ολυμπιακού για την αυριανή αναμέτρηση με τον Όφη στο Γεώργιο Καραϊσκάκη συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά ο Λέον Μπέιλι και ο Λορέντσο Πιρόλα που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Εκτός έμεινε ο Λορέντσο Σιπιόνι. Τις πρώτες του δηλώσεις ο προπονητής των Ερυθρολεύκων έκανε ο Ιμανόλα Αλγκουαθίλ. Έχω τον μέγιστο σεβασμό για τον Μεντιλίμπαρ. Πρέπει αρχικά να προσαρμοστούμε στους ποδοσφαιριστές που έχουμε και στη συνέχεια θα περάσω τις ιδέες μου σιγά σιγά. Εύχομαι να με σεβαστούν και να με αγαπήσουν οι φίλοι του Ολυμπιακού όσο τον Μεντιλίμπαρ και τον Βαλβέρδε, τόνισε μεταξύ άλλων ο Βάσκος ο τεχνικός. Τρέφω μεγάλη εκτίμηση προς το πρόσωπό του, κυρίως στον άνθρωπο και μετά στον προπονητή. Ο Αλγκουαθίλ έχει ξεκάθαρη ιδέα για το πώς θέλει να παίζουμε, δήλωσε με τη σειρά του ο Παναγιώτης Ρέτσος. Την ανανέωση των συμβολέων των φίλων Μαρτίνη Χιόζο Αβραμούλη ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες. Πριν από μία εβδομάδα είχα πρόταση από έναν σύλλογο που άλλαξε προπονητή στην Ελλάδα, τόνισε σε συνέντευξή του στην Αμπόλα ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο με τους Πορτογάλους να φωτογραφίσουν τον Ολυμπιακό. Την προσοχή του στον κυριακάτικο αγώνα με τον Πανετολικό στο ΆΚΑ στρέφει ο Παναθηναϊκός μετά τη χθεσινή νίκη επί της Κηφισιάς. Στη διάθεση του Γιάκομπ Νίστρου που επιστρέφει ο Σίριλ Ντέσσερς που εξέτησε την τιμωρία του. Σε προχωρημένες συζητήσεις για την εξαγορά της Νόβα βρίσκεται ο Γιάννης Αλαφούζος σύμφωνα με δημοσιεύματα. Φανέλα βασικού στον κυριακάτικο αγώνα της ΑΕΚ με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη διεκδικεί ο Κάιρινεν. Σε ελάχιστες αλλαγές στην ενδεκάδα θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Μόνο οι ανακοινώσεις απομένουν για την επέκταση της συνεργασίας της Ένωσης με τον Λούκα Γιώβιτς. Γνωστό έγινε το αναλυτικό πρόγραμμα κυπέλλου Ελλάδος για την τρίτη αγωνιστική της League Phase. Την ερχόμενη Τετάρτη στις 3 η νίκη Βόλου φιλοξενεί τον Αστέρα Άκτορ. Στις 5 παρατέταρτο ο Άρης στη Μαρκό. Στις 6 παρατέταρτο η Κηφισιά αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης. Και στις 8 ο Ατρόμητος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Την 5η στις 4.30 η Καλαμάτα κοντράρεται με την ΑΕΛ. Και στις 6 παρατέταρτο η ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται εντός της ημέρας ο 30χρονος Κονγκολέζος επιθετικός Σιμών Μπάνζα για να ολοκληρώσει τον δανεισμό του στον ΠΑΟΚ από την Αλ Τζαζίρα. Η συμφωνία περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Στον ντέρμπι Θεσσαλονίκης με τον Άρη Σιτούμπα την Κυριακή επικεντρώνει το δικέφαλο του Βορρά. Αυτή την ώρα η ασπρόμαυρη ΠΑΕ παρουσιάζει την πρόοδο του μελετητικού και τεχνικού σχεδιασμού του έργου για τη νέα Τούμπα. Ποδοσφαιριστής του Όφη με κάθε επισημότητα είναι ο Τάσος Χατζηγιοβάνης. Ο 29χρονος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους Κρητικούς και σήμερα θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση. Την Κυριακή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 29χρονος διεθνής Σκοτσέζος στόπερ Τζον Σούταρ ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τους Κίτρινους. Την παραμονή στην πρώτη κατηγορία του Nations League έθεσε ως στόχο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Γνωρίζουμε ότι μας περιμένουν δύσκολοι αγώνες, αλλά θα είμαστε έτοιμοι και θα δώσουμε τα πάντα για να πετύχουμε το στόχο μας, τόνισε στο site της UEFA ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός. Στο πλαίσιο του τουρνουά Νεόφιτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, ο Άρης κοντράρεται αυτή την ώρα με τη Μακάμπι Τελαβίβ και στις 9 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα. Τηλεοπτική μετάδοση και των δύο αγώνων από Sky. Ποτέ δεν με προσέγγισε κάποιος για να μου πει για ελληνικό διαβατήριο. Δεν ξέρω την κατάσταση, πολλές φορές τα μίντια λένε πολλά. Αυτή είναι η δουλειά τους, είτε είναι αλήθεια είτε όχι. Τόνισε σε δηλώσεις του στην Νόβα ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Την αποκάλυψη πως κάποιες ομάδες έδιναν λευκή επιταγή στον Γιάν Μοντέρο για να αποσπάσουν την υπογραφή του έκανε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Το γεγονός ότι προτίμησε να έρθει εδώ τον τιμά. Φυσικά τιμά και τον Ολυμπιακό, συμπλήρωσε ο Έλληνας τεχνικός. Παναθηναϊκός Άκτορ και ΑΕ κοντράρονται στη Ρόδο στις 8 σε φιλική αναμέτρηση για το τουρνουά που διεξάγεται στη Ρόδο. Κέντρικ Νά, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Μουσταφά Φαλ, Γιάννης Κουζέλογλου καθώς και ο ανέτοιμος Κώστας Λούκας δεν θα βρίσκονται στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Στους Ντέρικ Βίλιαμς, Λάντερ Σνόλι, Δημήτρη Φλιόνι, Κίζολ Φίζελ και Γκρέκ Μπράουν δεν μπορεί να υπολογίζει ο Ντράγκαν Σάκοτα. Τηλεοπτική κάλυψη από Action 24. Στο βόλεϊ ανδρών η Εθνική Ελλάδος βρίσκεται πίσω στο σκορ με 2-0 από τη Τσεχία, στην πρεμιέρα του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στη Μόντενα της Ιταλίας. Τηλεοπτική κάλυψη από R2 Sport. Η Χετάφε βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του 29χρονου Πορτογάλου Μέσου Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στον Παναθηναϊκό. Στο χάντμπολ ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου διεθνή Αιγύπτιου Χισάμ Σαλάχ, ο οποίος αγωνίζεται στη θέση του Ίντερ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι, εδώ σωστά συντονισμένοι στον Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports 94,3, 16 λεπτά μετά τις 6. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με όλη την αθλητική επικαιρότητα, αλλά και με πλούσιο ρεπορτάζ, με την εκπομπή φυσικά Sports On Air Live, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου του 2026.

Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Κουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Εφήνη στην οργάνωση της παραγωγής. Να σας πω για τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο πρώτος τρόπος, ο δεύτερος 698-45-21-821 με απλή χρέωση μηνύματος.

Λοιπόν, να πούμε ότι χθες ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Κηφισιά. Φυσικά υπάρχουν και δύο φάσεις που συζητούνται όλη μέρα σήμερα. Αν πέρασε η μπάλα τη γραμμή ή όχι, τα μπόρδα να κάνω λάθος. Και φυσικά για το πέναλτι που πήρε ο Παναθηναϊκός. Θα τα συζητήσουμε αργότερα με τον Χρήστο Παπανικολάου.

Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν θα έχει τον Καμαρά στο μάτς με τον Αστέρα Άκτορ. Και αυτό γιατί στο παιχνίδι με την Κηφισιά ο Καμαρά δέχτηκε την κίτρινη κάρτα την Τρίτη σε τρία μάτς του πρωταθλήματος. Έχει πάρει τρεις κάρτες. Αποτέλεσμα είναι να δηλώσει, θα έπρεπε να δηλώσει ο Παναθηναϊκός σε ένα από τα τέσσερα προσεχή παιχνίδια την απουσία του

απόφαση του Λίστρου, του τεχνικού επιτελείου των Πρασίνων, ήταν να, να εκτίσει την ποινή στην 7η αγωνιστική απέναντι στον Αστέρα Άκτορ.

Να σας πω ότι την Τετάρτη 16 του μήνα, την επόμενη δηλαδή, στις 6 παρατέταρτο, στο γήπεδο Πόσος Νικολαίδης, θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Η Κηφισιά θα αντιμετωπίσει δηλαδή τον Παναθηναϊκό. Κηφισιάς γηπεδούχος στο γήπεδο αυτό. Αλλά για την εκφέση του κυπέλου θα είναι το μάτς. Τώρα πάμε σε ένα Σαββατοκύριακο που έχει την τέταρτη αγωνιστική για τη Super League. Έχουμε μάτς το Σάββατο, αύριο. Δύο είναι τα μάτς. Στις 7 με νέο προπονητή ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Όφη. Ο Ηρακλής στις 9 υποδέχεται τον Ατρόμητο. Την Κυριακή 13 του Σεπτέμβρη Καλαμάτα υποδέχεται τον Βόλο στις 6. Ο Αστέρας Άκτορ την ΑΕΚ στις 7. Η Κηφισιά τον Λεβαδιακό στις 9. Την ίδια ώρα ΠΑΟΚ τον Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Και στις 9.30 οι δύο πρωτοπόροι απέναντι. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πανετολικό.

Καλησπέρα φίλε Σάκη, λέει από το κάτω Εγάλεο ο φίλος μας ο Βαγγέλης, ο Λάκης 811. Γεια σου Βαγγέλη μου, καλό Σαββατοκύριακο φίλε. Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Πλούσιο ρεπορτάζ και σχόλια και σήμερα από τους εκλεκτούς ρεπόρτες. Αναμένω, ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, μας λέει η φίλη μας η Βίκη. Γεια σου Βίκη μου, σε ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα.

να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά. Ιδιαίτερα στα παιδάκια που πάνε πρώτη φορά στο σχολείο.

Με την έναρξη λοιπόν της σχολικής χρονιάς δεν θα μπορούσα να μην ευχηθώ στους μικρούς μου φίλους να έτσι κυλήσει όμορφα και ευχάριστη σχολική χρονιά και να λατρέψουν το σχολείο. Τώρα για τους γονείς, θα ευχηθώ να έχουν δύναμη και να καμαρώνουν τα παιδιά τους βλέποντας τα να προοδεύουν και να μαθαίνουν καινούργια πράγματα και να είναι κοντά τους σε κάθε εκδήλωση των παιδιών τους. Αυτό είναι βασικό, μην το ξεχνάτε. Τα παιδιά είναι οι άγγελοι που περιμένουν στο χθες, από τώρα. Συγγνώμη, τα παιδιά είναι οι άγγελοι που περιμένουν στο χθες, στο τώρα και στο αύριο. Κάποιοι να τα ακούσουν. Είναι ο ρυθμός της αθότητας, ο ορισμός της αθότητας, της αλήθειας και της πραγματικής ζωής. Ας τους δώσουμε λοιπόν την ευκαιρία να μας δείξουν τον κόσμο όπως αληθινά θα έπρεπε να είναι. Αμέσως ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Είναι το πρώτο διάλειμμα για την σημερινή μας εκπομπή. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, αψογή εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι επιστρέψαμε εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 9 με το Σάγκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη που είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Να θυμίσω για τους τρόπους επικοινωνίας και θα πάμε στο Μάνο Σταραμόπουλο. 6939-943-943 είναι το Viber του σταθμού. 698-4521-821 ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Πάμε να, να ακούσουμε όλα τα διεθνή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Μάνο, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στους αγροατές του 943 Intervention Sports.
0: Από πού θες να ξεκινήσουμε, τι φρέσκο, τι νέο υπάρχει?
2: Καταρχήν από τις Σαχτάρ Ντονέτσκ, η οποία είναι πολύ πιθανό να τη φύγει ο προπονητής της Ουράν, να πάει στην Τραμπζόνσπορ, καθότι η υπουργική ομάδα βρίσκεται σε επαφές με τον Τούρκο παλιό σπουδαίο προπονητός και τώρα προπονητή. Προσφέρει λένε 6 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, οπότε είναι πολύ πιθανό να αποδεχθεί την πρόταση και να πάει να λάβει την ομάδα στην οποία αγωνίζεται ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο σπουδαίος αυτός Αιγύπτιος ποδοσφαιριστής που έφυγε φέτος το καλοκαίρι από την Λίβερπουλ, καθότι η διοίκηση της αγγλικής ομάδας δεν του ανανέωσε το συμβόλαιο. Ακούγομαι?
0: Ναι, συνεχίζεις.
2: Να ακούγομαι, εντάξει.
0: Ναι, μάνα μου, λοιπόν, ναι, σε ακούμε, είσαι έξω.
2: Ωραία, πρέπει να πούμε ότι είναι σημαντική η νίκη που πέτυχε χθες η Λάνς εκτός έδρας στην Πράγα με 3-2 επί τη Σλάβια της τσεχικής ομάδας με διεκδικητή τον Λάζαρο Δοχοδιά. Ειδικά τον γκολ το τρίτο του το Βέρν έδωσε μεγάλη ανάσα στην, όχι μόνο στη Λάνς αλλά και στην προσπάθεια της Ελλάδος να φτάσει στη 10η θέση. Η Ελλάδα παραμένει στη 12η θέση της γενικής κατάταξης της UEFA με 44.212 βαθμούς. Στην 11η είναι η Τσεχία με 44.725, αλλά η Τσεχία η οποία ξεκίνησε με 4 ομάδες συνεχίζει μόνο με 1. Και βεβαίως ο πρωταρχικός στόχος είναι η Ελλάδα να πάει στη 10η θέση που είναι η Πολωνία αυτή τη στιγμή με 45.125 βαθμούς και η οποία Πολωνία ξεκίνησε με 5 ομάδες και συνεχίζουν, συγγνώμη, οι 2. Από εκεί και πέρα μπορούμε να πούμε ότι τώρα μόλις βγήκε η κορυφαία ενδεκάδα της Champions League της πρώτης αγωνιστικής, τερματοφύλακας ο Κουρτουά, δεξιά ο Ντεστ ο Ολλανδός, τα δύο στόπερ είναι ο Μπαρτρά ο Ισπανός και ο συμπατριώτης του Πάου Τόρες, αριστερά είναι ο Μπράουν της Μπάγερ Μονάχου. Στην μεσαία γραμμή είναι ο Έντεγκαρτ, ο πολύ καλός αυτός ποδοσφαιριστής, με τον Μπατούρινα της Κόμμα που σκόραρε κιόλας. Μεσοεπιθετική ο Λίσε της Μπάγερ Μονάχου με τον Φεράν Τόρες, αν και είναι center forward, τον έχει βάλει η ειδική επιτροπή αυτή της UEFA. Ο Τόρες, ο οποίος τότε πούτε του με τη φανέλα της Μπαρσελόνα στο Champions League, έτυχε 3 γκολ, δεν πρέπει να ξεχνάμε, έτσι. Και επίθεση είναι στη γραμμή πυρός ο Ραφίνια, ο αρχηγός πλέον της Μπαρσελόνα, σπουδαίος αυτός ποδοσφαιριστής, με τον Ντεμίροβιτς, τον επιθετικό της Στουτγκάρδης που πέτυχε 3 γκολ στην πρεμιέρα. Όσον αφορά τώρα κορυφαίος ποδοσφαιριστής πρώτης αγωνιστικής, αναδείχθηκε ο Φεράν Τόρες, ο νέος center forward της Paris Saint-Germain. Σήμερα θα θυμίσω ότι θα ήταν και τα γενέθλια του φίλου μας, του αξέχαστου, του αείμνηστου, του Franz Beckenbauer, του κορυφαίου λίπερ όλων των εποχών, και ενδεχομένως κατά την προσωπική μας εκτίμηση της μεγαλύτερης προσωπικότητας στον χώρο του ποδοσφαίρου. Θα γίνουν τα έκλειπτα στα 81 του χρόνια, καθώς γεννηθεί σε 11 Σεπτεμβρίου του 1945. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι ο Κάρλο Αντσελότη στην νέα εθνική Βραζιλίας που θα ξεκινήσει να χρησιμοποιεί για τον Nations League της Λατινικής Αμερικής δεν προτίθεται να συμπεριλάβει τον Καζεμίρο και τον Φαμπίνιο, εντάξει είναι και οι δύο άνω των 30 βεβαίως, και οπότε θα προχωρήσει με νέα παιδιά. Τώρα όσον αφορά τη Σαμπάχ, την ομάδα αυτή που έκανε φέτος την έκκληση και εμφανίζεται για πρώτη φορά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, αν όχι του κόσμου, με προπονητή τον γνωστό από τη Βιβλία του και στον Όμικ, τον Βάλτας Νταμπράουσκας. Πρέπει να πούμε ότι έχει 11 από τους ποδοσφαιριστές της το σύνολο, είναι από εντελώς διαφορετικές χώρες. Δηλαδή, υπάρχει ένας Αλγερινός, υπάρχει ένας από το Αζερμπαϊτζάν, ένας από την Κροατία, ένας από την Τζαμάικα, ένας από το Καζακστάν, ένας από την Πολωνία, ένας από τη Σερβία, ένας από τη Ρουάντα, ένας από την ΕΜΕΑ. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια Βαβυλώνα, ομάδα Βαβυλώνα στην κυριολεξία, αλλά έτσι είναι πλέον το ποδόσφαιρο και ειδικά το ευρωπαϊκό που δεν υπάρχουν, μπορεί να παίξει οποιοςδήποτε, έτσι δεν υπάρχουν κοινοτικοί ή όχι όπως ισχύει στην Ελλάδα ή στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Στο Champions League μπορεί να χρησιμοποιήσει η ομάδα όσους θέλει, 11 ξένους, 15 όσους μπορεί και θέλει.
0: Ναι, δεν έχει περιορισμό.
2: Δεν έχει περιορισμό. Τώρα ο Ντέκο, αθλητικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα, μίλησε με πολύ κολακευτικά λόγια για τον Γκόρντον, τον διεθνή Άγγλο που έχει πάρει φέτος στη θέση του Μάρκους Ράσφορντ, λέγοντας ότι ο Γκόρντον είναι πολύ πιο κινητικός, πολύ πιο δραστήριος από τον Ράσφορντ, άρα κάναμε καλή επιλογή. Ρωτήσαμε να πάρουμε αυτόν τον πολύ καλό μέσο επιθετικό, ο οποίος παίζει τις περισσότερες φορές ως αριστερό εξτρέμ στην Μπαρτσελόνα. Και βεβαίως είναι το μάχη στα κανάλια στην Ελλάδα, έτσι για τη λίγη το 27 το τριετές τηλεοπτικό πλάνο. Η Telecom που είναι ο ένας πάροχος, η πρώην Κοσμοτέ, αυτή τη στιγμή έχει 800.000 πελάτες, ενώ η Nova έχει 450.000 και προβλέπεται να γίνει μεγάλη μάχη για το νέο πακέτο 27-30 που σίγουρα θα είναι και αυξημένο από πλευράς προσφοράς που πρέπει να κάνουν οι δύο πάροχοι για να πάρουν να εξασφαλίσουν τα δικαιώματα των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ενδεχομένως και άλλων ό,τι θέλουν, γιατί μπορεί να πάρουν και εθνικές ομάδες. Θα δούμε τι άλλο θα προσφέρει η UEFA, τα πάντα προσφέρει και θα προσφέρουν ως αντίτιμο οι δύο πάροχοι. Τουλάχιστον αυτοί οι δύο από ελληνικής πλευράς είναι μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα. Κάπου διάβασα για Γιάννη Αλαφούζο και Νόβα. Δεν ξέρω αν ξέρεις κάτι.
2: Ναι, αυτό ναι, ότι ο Γιάννης Αλαφούζος θέλει από ό,τι έμαθα και εγώ να εξαγοράσει το πλειοψηφικό πακέτο της Νόβα. Τώρα θα δούμε. Αυτά όλα είναι σε εξέλιξη. Είναι
0: καλά,
2: όταν
0: ναι.
2: ολοκληρωθούν ή οτιδήποτε άλλο, σίγουρα θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση και θα το μάθουμε όλος ο κόσμος θα το πάθει.
0: Μάλιστα.
2: Και άλλο να πούμε ότι ο Κούνια, πρέπει να πούμε ο Βραζιλιάνος επιθετικός, είναι ο τέταρτος για λογαριασμό της Manchester United που σκοράρει σε παιχνίδι του Champions League. Είχε προηγηθεί ο Άντερσον, ο Άλεξ Τέλες και ο Καζεμίρο. Και έτσι λοιπόν ο Κούνια τώρα έβαλε και αυτό το όνομά του στους Βραζιλιάνους σκόρες για λογαριασμό της Manchester United.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο? Υπάρχει κάτι άλλο?
2: Τιμή όχι.
0: Ωραία. Σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Να είμαστε καλά.
0: Να υγεία πάνω απ' όλα. Αυτό είναι το βασικό. Λοιπόν.
2: Πάνω απ' όλα.
0: Καλή συνέχεια.
2: Και να πούμε ότι βγήκε από το νοσοκομείο ο Καρέτσας, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Βγήκε από το νοσοκομείο ο Καρέτσας και την Κυριακή θα είναι στο Βέλγιο να παρακολουθήσει το παιχνίδι της πρώην του ομάδας της ΧΕΚ. Και μετά θα ξεκινήσει κατευθείαν περαιτέρω εξετάσεις, γιατί πρέπει να μπει σύντομα σε πρόγραμμα. Όπως έλεγε ο αθλητικός διευθυντής της Dortmund, ο κύριος Μπουκ.
0: Και θα επιστρέψει και στη Θεσσαλονίκη για κάποιες μέρες ο Κωνσταντέλιας, έτσι.
2: Ο Κωνσταντέλιας, ναι, βεβαίως. Θα επιστρέψει για να χαλαρώσει μετά την εγχείρηση που υποβλήθηκε χθες στο Μόναχο.
0: Ναι, γιατί τον περιμένει πολύ δουλειά από την επιστροφή του, ναι.
2: Ακριβώς. Το αυστηρό πρωτόκολλο που του έχει δώσει η ηγεσία της Μπορούσια Ντόρτμουντ.
0: Έγινε, μάνα μου. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε. Σε ευχαριστώ.
2: Επίσης, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Μάνος Σταραμόπουλος, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας με όλα τα διεθνή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα στο φίλο το Σωτήρη. Ήταν πέναλτι, κύριε Σάκη, λέει, όπως θα ρωτούσε και ο Ζουγανέλης. Κύριε Σωτήρη, θα τα συζητήσουμε αυτά σε πιο μετά με τον Χρήστο Παπανικολάου. Θα μιλήσουμε για Παναθηναϊκό. Γιατί σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, γι' αυτό. Ούτως ή άλλως από το πρωί αυτό ακούω, αυτό διαβάζω, αυτό συζητιέται, αν ήταν πέναλτι, αν πέρασε μπάλα τη γραμμή ή όχι.

0: Πάμε να συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε να συναντήσουμε τον Μάριο Ματσάνκο να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα Μάρια.
2: Καλησπέρα Σάγη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Δόξα τω Θεώ, περιμένω να περάσουν οι μέρες για να έρθει η Κυριακή.
0: Παρασκευούλα ζάχαρη λέει, παρασκευούλα μέλι, έτσι λέμε.
2: Ακριβώς, ναι.
0: Λοιπόν, να έρθει η Κυριακή γιατί θα πάμε Τρίπολη.
2: Γιατί παίζει ΑΕΚ στην Τρίπολη, κοντρα στον Αστέρα, και πρέπει επιτέλους να πάρει διπλό, γιατί αυτή τη στιγμή στις εκτός έδρας αποστολές η ΑΕΚ μετράει ένα χαμένο Super Cup, μετράει μια ισοπαλία στη Βουλγαρία κόντρα στη Λεύσκη και μετράει μια ισοπαλία στη Λεωφόρο κόντρα στην Κηφισιά. Άρα λοιπόν έχει ιδιαίτερη σημασία το κυριακάτικο παιχνίδι κόντρα στους Αρκάδες.
0: Εντάξει, λογικό. Να πω λίγο, αν μου επιτρέπεις, βγήκε το πρόγραμμα για το κύπελο την επόμενη εβδομάδα. Στις 16 του μήνα, Τετάρτη, στις 3 Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης. Στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό στο κλάδι της Βικελίδης. Και Φυσιά Παναθηναϊκός στις 6 παρατέταρτο στο Απόστος Νικολαίδης. Ατρόμητος ΠΑΟΚ στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου στις 8. Αυτό το παιχνίδι από το Open, τα υπόλοιπα από το Sky. Και την Πέμπτη, Καλαμάτα Λάρισα στις 4.30. Το μάτς θα γίνει στη Νεάπολη. Από το Sky η μετάδοση, και στις 6 παρατέταρτο η ΑΕΚ που δέχεται το Παντσεραϊκό στην Φιλαδέλφια, από το Sky η μετάδοση. Συνεχίζει, sorry για τη διακοπή, γιατί έπρεπε να πω.
2: Όχι, και το καλά πρόγραμμα. Έκανες. Καλά έκανες, για να το ξέρει και ο κόσμος, αν θέλει να παρακολουθήσει κάποιος τα παιχνίδια.
0: Ένα μάτς που πρέπει να προσέξει η ΑΕΚ. Το λέγαμε και χθες, το πάθημα να γίνει μάθημα και λόγω της Κηφισιάς.
2: Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι ο Μάρκο Νίκολιτς δεν σηκώνει πλέον μύρα στο σπαθί του. Ξέρει τι πρέπει να κάνει, ξέρει τι πρέπει να κάνουν και οι ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι θα έχουν και τη συμπαράσταση 1.400 φιλάθλων τους. Ήδη έχουν διατεθεί τα εισιτήρια κυρίως σε συνδέσμους οργανωμένων οπαδών. Στο θύρα 4 στο πέταλο του Θεόδωρος Πολυκοτρώνης θα είναι η φίλη της ΑΕΚ. Από 25 ευρώ το κάθε εισιτήριο. Αγωνιστικά προβλήματα πέραν του 300 που, όπως έχουμε αναφέρει, δεν υπάρχουν. Γι' αυτό θα είναι κάτω το Κάριο Μπρινιόλι. Να δούμε αν θα κάνει ο Νίκολιτς κάποιες αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Αλλά και αν κάνει, αυτές θα είναι λιγοστές. Ή αν θα προτιμήσει να πάει με την ίδια ακριβώς εντεκάδα όπως το παιχνίδι κόντρα στη ΛΑΣΚ. Την ίδια να δούμε δηλαδή και στην Τρίπολη. Μιας και την Πέμπτη, 17 του μήνα, όπως ανέφερες πριν από λίγο για το πρόγραμμα, η ΑΕΚ υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια τον Πανσεραϊκό για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.
0: Εντάξει, εκεί κάποιες αλλαγές θα δούμε, φαντάζομαι.
2: Εκεί αναγκαστικά δύο αλλαγές θα δούμε.
0: Καλά, ναι.
2: Γιατί μιλάμε για ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί το 2004, ίσως δούμε και κάτι παραπάνω. Απλά θυμίζω και εκεί η ΑΕΚ χρειάζεται πολλά γκολ, μετράνε τα γκολ για καλύτερη κατάταξη στη βαθμολογία.
0: Βλέπεις ενδεκάδα δηλαδή. Ίδια με τη ΛΑΣΚ πάνω κάτω.
2: Και ποιοι, ποιοι
0: παίκτες θα είναι αυτοί που ίσως διεκδικούν θέσεις στην ενδεκάδα, κατά τη γνώμη σου?
2: Κοίταξε να δεις, αν πούμε ότι η ενδεκάδα με κόντρα στη ΛΑΣΚ ήταν ο Μπρινιόλι, που ο Μπρινιόλι δεν αλλάζει, θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Ρώτα, μου κουτί, Ρέλβας, Πύλιος. Αυτή είναι η τετράδα που λέμε μπετόν.
0: Στην άμυνα, ναι.
2: Στην άμυνα, από εκεί και πέρα ο Μαρίν με τον Βιτάλης. Εκτός και αν δούμε τον Κάιρινεν από την αρχή. Δεξιά ο Μάγερ, αριστερά ο Κοϊτά. Εκεί παίζει και το σενάριο Γκατσίνοβιτς. Και στην κορυφή της επίθεσης η Βάργα Μεγιόβιτς. Θα βάλω στην εξίσωση εδώ και τον Ζήνη. Δηλαδή αν θα δούμε 2 με 3 αλλαγές. Δεν βλέπω εγώ να γίνονται παραπάνω αλλαγές στο κυριακάτικο παιχνίδι με τον Αστέρα.
0: Ναι, γιατί κοίτα να δεις, μετά υπάρχει και διακοπή. Οπότε θα πάρουν, θα ξεκουραστούν.
2: Ναι, θα πάρουν ανάγκη. Είναι μετρημένα τα κουκιά. Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει δείξει ότι χρησιμοποιεί συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Δεν έχει ανοίξει πάρα πολύ το ρόστερ. Θα πρέπει όμως να το κάνει στη συνέχεια, μετά την επιστροφή από τη διακοπή. Γιατί η ΑΕΚ έχει έναν Γολγοθά πραγματικό, έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Άρα λοιπόν, όταν δηλαδή έχει η ΑΕΚ 18 παιχνίδια από τις 10 Οκτωβρίου έως τις 20 Δεκεμβρίου σε πρωτάθλημα Κύπελλο και Champions League, με την επιστροφή δηλαδή από τη διακοπή, καταλαβαίνει κανείς ότι ο Μάρκο Νίκολης θα πρέπει να δώσει χρόνο συμμετοχή σε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν και άλλοι βέβαια, υπάρχει και ο Αριάγιο και ο Ζουμπκόβ, Υπάρχουν δηλαδή παίκτες που μπορούν να δώσουν λύσεις. Ακόμα και ο Λυκογιάννης, εγώ θα πω, στο αριστερό άκρο της άμυνας. Άρα λοιπόν ο Μάρκο Νίκολιτς θα παρατάξει μια εντεκάδα που θα τους έχει δώσει την οδηγία όπως μπαίνουν στα παιχνίδια στη Νέα Φιλαδέλφια, έτσι να μπουν και στην Τρίπολη για να σκοράρει γρήγορα.
0: Μάλιστα, για να δούμε. Υπάρχει κάτι. Μια ερώτηση εδώ από το φίλο, το Βασίλειο, από το Βύρονα. Θα συνεχιστούν φέτος αυτές οι βραβεύσεις? Δεν ξέρω τι ήταν με τους παλιούς παίκτες της ΑΕΚ.
2: Εντάξει, οι βραβεύσεις συνεχίζονται σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι. Λογικά και με τον Πανσεραϊκό περιμένουμε να δούμε ποιος θα βραβευτεί πριν από την σέντρα του αγώνα. Αυτό κυρίως γίνεται 3 ώρες πριν τη σέντρα του κάθε παιχνιδιού. Να πούμε κάτι που αξίζει να το αναφέρουμε, την εμφάνιση του Λάζαρου Ρότα με τη ΛΑΣΚ που τον έστειλε στους κορυφαίους της αγωνιστικής, είναι δηλαδή στην κορυφαία εντεκάδα ο Λάζαρου
0: Ρότα. Ναι, μπράβο στο παιδί.
2: Που πολύ σημαντικό για ένα παιδί που έχει ακούσει τα εξαμάξεις. Δουλεύει, δικαιώνεται και καταλαβαίνει κανείς πως είναι πολύ σημαντικό και για τον ίδιο αλλά και για την ΑΕΚ η συμμετοχή του στην κορυφαία εντεκάδα.
0: Και να μην ξεχάσεις, λέει εδώ ο φίλος ο Μάκης, να δεις το μπάσκετ σήμερα, να δούμε λέει την καινούργια ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό.
2: Εντάξει, να δούμε την καινούργια ΑΕΚ, έχει πέντε απουσίες η ΑΕΚ. Ναι. Να δούμε ποια καινούργια ΑΕΚ, έχει πέντε απουσίες και μάλιστα σοβαρές απουσίες.
0: Ναι, ο Νόλε είναι έξω, ο Φλιώνης είναι έξω, ο Βίλιαμς είναι έξω, ο Μπράουν και ο Φίζελ.
2: Άρα...
0: Ναι, και από τον Παναθηναϊκό με την ευκαιρία να είναι έξω ο Ρογκαβόπουλος, έξω ο Χέι Ντέιβις, ο Σλούκας, ο Κουζέλογλου και ο Μουσταφά Φάλ.
2: Ναι, το θέμα είναι να μην συμβεί το παραμικρό όσον αφορά τον κόσμο της ΑΕΚ που θα βρει στο γήπεδο, όχι για προτύπων επεισόδια, γιατί σίγουρα υπάρχει και μια ανακοίνωση από την Original Ρόδου για όλες αυτές τις κινήσεις που έχει κάνει ο Μάκης Αγγελόπουλος με το θέμα του γηπέδου, του Κλειστού, στα Νολιώσια. Mm-hmm. Το ότι
0: υπάρχουν αντιδράσεις
2: εκεί. Υπάρχουν αντιδράσεις βέβαια. Είχε προηγηθεί και η ανακοίνωση της Original 21. Καταλαβαίνεις εκεί λίγο τα πράγματα είναι τεταμένα και δεν ξέρω πόσο κόσμο θα έχει φέτος η ΑΕΚ στα εντός έδρας παιχνίδια. Γιατί ακούω αριστερά και δεξιά και μαθαίνω ότι δεν θα έχει πάρα πολύ. Θα υπάρχει αποχή. Θα δούμε.
0: Για να δούμε.
2: Και μπάσκετ σου λέω. Τι άλλο θέλεις. Και φυσικά.
0: Ναι.
2: Βέβαια αν και αργεί ακόμα, αργεί, μια εβδομάδα έχουμε.
0: Για φούτσαλ υπάρχει... να μου πεις.
2: Φούτσαλ θα σου πω, σε μια εβδομάδα σου πω για φούτσαλ που ξεκινάει και το πρωτάθλημα.
0: Α, ναι,
2: και υπάρχει και συναγερμός στην ελληνική αστυνομία για πιθανή συνάντηση οπαδών ΑΕΚ και Ολυμπιακού, γιατί την Πέμπτη η αγωνιστική Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Λιβαδιά, η ΑΕΚ ταξιδεύει στο Βόλο, τα έχουν βάλει την ίδια μέρα τα παιχνίδια Κυριακή, ο Ολυμπιακός παίζει 5 η ώρα, η ΑΕΚ παίζει 6 η ώρα, καταλαβαίνεις ότι η ελληνική αστυνομία ήδη είναι επιβοδός, πρέπει να λάβει ειδικά μέτρα προκειμένου να μην υπάρξει το παραμικρό.
0: Εντάξει, δεν θα ήθελα να δεις το να κόψουν οπαδούς, να μην πάνε, δεν θα είναι η λύση. Αυτά έπρεπε να είναι.
2: Όχι,
0: λίγο...
2: όχι, ο οπαδί θα έχει και από τις δύο πλευρές.
0: Μπράβο, να είναι λίγο διαφορετική εντελώς οι ώρες, ξέρω εγώ, κάπως να το φτιάχνανε ούτως ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γιατί πάντα θα υπάρχουν οι θερμόιμοι.
2: Έχω αναφέρει και την άποψή μου κατά καιρούς για τη μετακίνηση οπαδών εκτός Αττικής και γενικότερα εκτός Ελλάδος. Δηλαδή πρέπει να γίνεται οργανωμένα και όχι μεμονωμένα. Όπως γινόταν παλιά. Δηλαδή στα Πούλμαν να είναι συγκεκριμένα άτομα, συγκεκριμένα λεωφορεία και όχι ο καθένας να βάζει το αυτοκίνητό του ή το βαν ή το οτιδήποτε. Γιατί εκεί χάνεται λίγο η μπάλα. Αλλά η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να τραβήξει άλλο δρόμο.
0: Μάλιστα, τώρα που έρχονται εκλογές, φίλε, βάλει υποψηφιότητα.
2: Δεν ξέρω τώρα που έρχονται
0: βάλει υποψηφιότητα, σου λέω.
2: Ήδη στη ΔΕΦ ακούστηκαν πολλά πράγματα, δεν ξέρω τώρα.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω το καλάθι που το έχεις. Το έχεις κοντά σου, μικρό, μεγάλο.
2: Το καλάθι.
0: Ναι.
2: Το έχω κοντά μου, ναι. Σκουπιδιών ή αγορών.
0: Το καλά.
2: Αυτό είναι το θέμα.
0: Λοιπόν, φίλε, για το μάτς της Τρίπολης θα τα πούμε μαζί τη Δευτέρα. Οπότε να σου ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις.
2: Από πλευράς ΣΑΕΚ να πούμε ότι η αποστολή της ΣΑΕΚ θα καταλήξει στο ξενοδοχείο που ήταν και πέρσι στην κεντρική πλατεία, στο ξενοδοχείο Μέναλον. Δηλαδή όσοι φίλοι της ΣΑΕΚ θέλουν και θα βρεθούν στην Τρίπολη, καλό θα είναι να πάνε εκεί να βγάλουν κάποιες φωτογραφίες να αποθεώσουν και την κίτρινο μαύρη αποστολή. Κάτι άλλο. Εντάξει, να πω ότι η ΑΕΚ είχε τυφεί 4.000 εισιτήρια.
0: Ναι.
2: Δεν αποκλείω αυτά να αυξηθούν. Γιατί ξεκίνησαν από 2.500, πήγαν στα 4, δεν αποκλείω να πάνε στις 6.000, αν δει ότι η ΠΑΕΑΕΚ ότι υπάρχει έτσι
0: επιθυμία
2: του κόσμου, ενδιαφέρον ακριβώς. Και νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Για να δούμε. Εδώ θα είμαστε, θα τα παρακολουθούμε όλα, φίλε. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλό Σαββατοκύριακο, να σε καλά, Σάκη.
0: Γεια σου, Μάρια, εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, ήταν ο Μάριος Μαντσάνκος με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Είμαστε 7 λεπτά πριν από τις 7, πριν από το τέλος της πρώτης ώρας για την σημερινή μας εκπομπή.

Ο φίλος ο Δέοντας λέει, ρε Σάκαρε, δεν λες άλλη μία το πρόγραμμα του κυπέλου. Να το πω ρε φίλε. Λοιπόν, η επόμενη εβδομάδα είναι εβδομάδα κυπέλου Ελλάδος, την Τετάρτη στις 16 του μήνα, στις 3, η Νικηβόλη που δέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. Στο Παντελής Μαγουλάς, στις 5 παρατέταρτο ο Άρης Τιμαρκό, στο Πλάνης Βικελίδης. Στις 6 παρατέταρτο η Κηφισιά τον Παναθηναϊκό, στο Απόστολος Νικολαίδης. Στις 8 ο Ατρόμητος τον ΠΑΟΚ στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Αυτό το παιχνίδι θα το δείτε από το Open, τα προηγούμενα 3 από τον Sky. Την Πέμπτη έχουμε 2 μάτς, στις 4.30 η Καλαμάτα υποδέχεται τη Λάρισα στην Νίκαια από το Sky μετάδοση, όπως και το άλλο μάτς από το Sky στις 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός στην Νέα Φιλαδέλφια.

0: Πριν πάμε στο διάλειμμα, να σας πω πως σκληραίνει τη στάση της απέναντι στη χρήση φωτοβολίδων στα γήπεδα η Ολλανδία, καθώς στο εξής: οποιαδήποτε ρήψη ή χρήση τους στις εξέδρες θα οδηγεί σε οριστική διακοπή της αναμέτρησης. Η απόφαση αυτή προέκυψε έπειτα από συμφωνία της Ολλανδικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, της Εισαγγελίας και του Υπουργού Δικαιοσύνης και Ασφάλειας του κ. Βέλ. Το νέο μέτρο έρχεται ως απάντηση στα ολοένα και συχνότερα περιστατικά με φωτοβολίδες στις εξέδρες, αλλά και στους κινδύνους που δημιουργούν για την ασφάλεια των φιλάθλων. Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση έπαιξε το περιστατικό που σημειώθηκε πρόσφατα στην αναμέτρηση της Καμπούρ με τη Φέγενορντ. Οι οπαδοί των φιλοξενούμενων άναψαν μεγάλο αριθμό καπνογόνων και εκτόξευσαν φωτοβολίδες, ορισμένες από τις οποίες κατέληξαν προς την πλευρά των γηπεδούχων. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν 5 φύλαθλοι με αναφορές για εγκάβματα, προβλήματα ακοής και τραυματισμού στα μάτια. Η αναμέτρηση είχε διακοπεί για περίπου 20 λεπτά.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης In-House. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης In-House. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Δύο λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο Ντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 9 με την εκπομπή Sports On Air Live, με το Σάκη Μπουζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουρόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής.

Πάμε να θυμηθούμε και τους δύο τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-4521-821.

Καλησπέρα, καλέ μου φιλεσάκι και καλή εκπομπή. Καλή ακρόαση και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους που ακούνε εντός και εκτός Ελλάδας. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ο φίλος μας ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Γεια σου, Αλέξανδρε. Καλησπέρα να πω και στο φίλο το Θέμη. Μας ακούει στην Κύπρο. Εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM στους 104.

Καλησπέρα στο φίλο του Παντελή στην Πετρούπολη. Να χαιρετήσω και το φίλο τον Βασίλη και την Εύη στο Ήλιον. Έχουμε και την πρώτη αποστολή του Ολυμπιακού με τον νέο προπονητή στον πάγκο του για το μάτς με τον Όφη, τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Θα μας τα πει ο Κώστας Μαστράκης σε λίγο.

0: Συνέχεια τώρα με τα ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη να μιλήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα, Κώστα.
2: Γεια σας, Σάκη μου. Την καλησπέρα μου σε όλους.
0: Καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Όλα καλά.
0: Έχουμε την πρώτη αποστολή για τον νέο προπονητή,
2: ναι,
0: του Ολυμπιακού, έτσι?
2: Ναι, ναι. Γύρω στις 4 η ώρα ανακοινώθηκε η πρώτη αποστολή. Είναι όλοι μέσα. Ακόμα και ο Πιρόλα, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα, αλλά φαίνεται να το έχει ξεπεράσει. Εκτός... και ο Μπέιλι, μάλιστα, ο οποίος εδώ και 2 μέρες προπονείται κανονικά. Δεν θα παίξει, δεν θα αγωνιστεί προφανώς. Απλά τον έχει, άρα θέλει να τους έχει όλους μαζί προφανώς, να αρχίσει σιγά σιγά να τους γνωρίζει.
0: Έξω είναι ο Σιπιόνι από ό,τι είδα.
2: Ο Σιπιόνι μάλλον πρέπει να έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού από ό,τι έμαθα. Εκτός από τους Δόγα και Ελκαμπή που είναι οι γνωστές απουσίες, ο Σιπιόνι πρέπει να έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού. Γι' αυτό δεν είναι μαζί στην αποστολή. Ορτέγκα, Πόποβιτς, Τουρνάρα, Σάλιακα, Μαϊλόβιτς, Πιρόλα, Κάρμου, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνι, Σα, Μαρτίνες, Γκαρθία, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Γιάρεμψουκ, Σίλβα, Γκονζάλες και Κλέιτον. Και ο Τον Κλέιτον έχει πάρει μαζί, όπως βλέπουμε.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα μην μου ζητήσεις, γιατί σε βλέπω να είσαι έτοιμος, ας πούμε. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να γίνει...
0: Θα το έκανα για πλάκα βασικά, εντάξει, λογικό είναι, τι να πεις τώρα.
2: Ναι, για τρολάρισμα σίγουρα είναι, έτσι. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή και κανείς δεν νομίζω ότι μπορεί. Δεν είμαστε άλλο στο ready, από ό,τι μαθαίνουμε, να ξέρουμε γενικά τι γίνεται.
0: Ναι, ναι, και πώς δουλεύει.
2: Αυτό που ξέρουμε ότι είναι κάνει πολύ δυνατές προπονήσεις, ότι τρέχει μαζί με τους παίκτες, είναι πολύ ενεργός δηλαδή στην προπόνηση. Όπως και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Σάκη, οι δηλώσεις που έκανε.
0: Για πες μας.
2: Στην Κοσμοτέ. Τέλος πάντων, δεν λέγεται Κοσμοτέ, Μέγαν, αλλιώς.
0: Ναι, τώρα άλλαξε, ναι, ούτε ναι. Θυμάμαι.
2: Από αυτές όλες, εγώ τουλάχιστον κρατάω ότι μια τελευταία τάκα που λέει: εύχομαι να με σεβαστούν οι φίλοι του Ολυμπιακού και να με αγαπήσουν όσο με τη Λίμπερ και ο Βαλβέρδε. Άρα ξέρει, είναι ενημερωμένος, ας πούμε, ότι καλά για το με τη Λίμπερ σίγουρα, γιατί ήταν και φίλοι, εννοείται έτσι. Ότι είχε περάσει και ο Βαλβέρδε από τον Ολυμπιακό και επειδή προφανώς το ρώτησαν, ακούγομαι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Το ρώτησα για τον κόσμο του Ολυμπιακού, απάντησε με αυτόν τον τρόπο. Για το πώς πήρε την απόφαση να αναλάβει τον Ολυμπιακό, δεν χρειάζεται να εξηγήσω πόσο μεγάλος ιστορικός σύλλογος είναι. Ο Ολυμπιακός είναι ένας τεράστιος σύλλογος και όταν σε καλεί να συζητήσει δεν μπορείς παρά να ακούσεις την πρόταση. Αυτό έκανα, μιλήσαμε για την προοπτική να έρθω εδώ και δέχτηκα γιατί ήξερα που ήρθα. Για την αποστολή που ανέλαβε είπε ότι είναι αλήθεια πως έχει ξεκινήσει η σεζόν και ο χρόνος είναι λίγος. Αυτό συμβαίνει όμως στο ποδόσφαιρο. Παντού σε όλο τον κόσμο αλλάζουν προπονητές μέσα στη σεζόν. Είμαστε λοιπόν αναγκασμένοι να προσαρμοστούμε και σε αυτές τις συνθήκες. Εντάξει, λίγο πολύ σε αυτά τα πράγματα αναφέρθηκε. Είπε για την Real Sociedad που έμεινε τόσα χρόνια. Για το πώς θέλει να παίζει ο Ολυμπιακός. Έχω κάποια πράγματα στο μυαλό μου, απάντησα, αλλά θα τα δείτε σιγά σιγά μέσα στο γήπεδο. Είναι δύσκολο φυσικά με 2 προπονήσεις να δείτε μεγάλες αλλαγές. Λογικό είναι αυτό που λέει. Η ομάδα χρειάζεται χρόνο, έχω στο μυαλό μου πώς να προσαρμοστώ σε αυτά που βρίσκω αυτή τη στιγμή εδώ και σιγά σιγά να περάσω και τη δική μου φιλοσοφία. Λίγο πολύ αυτά είπε. Έτσι,
0: λογικά είναι όλα αυτά.
2: Και για τη σύνδεση του Ολυμπιακού με τους βάσους προπονητές, Βαλβέρδε ή με τη Λίμπαρ, δεν μίλησα απευθείας μαζί τους. Ξέρω όμως πολύ καλά τι σκέφτονται για αυτόν το μεγάλο σύλλογο που λέγεται Ολυμπιακός. Είμαι πολύ περήφανος για αυτό που έχουν πετύχει στις πατριώτες μου, ξέρω πως υπάρχει μια όμορφη σύνδεση με τους βάσους προπονητές και τον Ολυμπιακό. Και εύχομαι ότι θα φύγω και εγώ σε πολλά χρόνια από σήμερα να νιώθουν όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού, όπως αυτό που σου είπα πριν, όπως και η Βαλβέρδε και ο Μεντιλίμπαρ. Αυτά λίγο πολύ είπε, τα ενδιαφέρον όπως καταλαβαίνει στραμμένο στο αυριανό παιχνίδι να δούμε τι ενδεκάδα θα κατεβάσει, να δούμε αν θα αλλάξει Σάκη άμεσα το στυλ παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Για την πληροφορία στην Ισπανία λένε ότι παίζει 4-3-3. Δηλαδή μπορεί να μην... Μ' ακούσα εκεί.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Μπορεί να μην παίξει με 2 αμυντικά χαφ. Να παίξει με ένα αμυντικό χαφ.
0: Ναι.
2: Ή εν πάση περιπτώσει σε κάποια παιχνίδια, ας πούμε, γιατί παίζει και 4-2-3-1. Αλλά σε κάποια παιχνίδια προφανώς το Καραϊσκάκι με μικρότερους αντιπάλους αν θέλεις και όχι στο Champions League στην Ευρώπη ή σε ντέρμπι μεγάλα, ξέρω εγώ, να παίζει με ένα χαφ. Θα το δούμε αυτό, γιατί έχει πολλές επιλογές στα χαφ. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα δούμε πού θα βάλει τον Μπουέρκα, αν θα παίξει αμυντικό χαφ στο 6 ή θα τον βάλει στο 8. Θα περιμένουμε να δούμε με ποιο θα ξεκινήσει σε center for. Αυτή τη στιγμή είναι ο Γιάρεμτσουκ με τον Γκοντζάλες υποψήφι. Ποιοι θα παίξουν εξτρέμ, ποιοι θα είναι στην άμυνα. Θα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Θα είναι το πρώτο παιχνίδι του νέου προπονητή. Θα είναι κατάμεσο του Καραϊσκάκη και έχουν μείνει λίγο γύρω στα 2.000 εισιτήρια έχουν μείνει από ό,τι ξέρω αδιάθετα. Γιατί και ο κόσμος φυσικά θέλει να δει τον νέο προπονητή. Θέλει, δεν θα παίξει αυτός εννοείται. Αλλά θα παίξουν όμως πολλά από τα νέα πρόσωπα. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται. Οπότε θα είναι ένα Σαββατόβραδο καυτό.
0: Καυτό και με αρκετά να... μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Όπως λέμε, πήρε τόσο Σαββατόβραδο.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Κάπως έτσι.
0: Ματσέντα, δεν ξέρω πώς προφέρεται, Ματσέντα TV.
2: Μακέντα TV.
0: Εσύ να θυμάσαι το Μακέντα τον...
2: Το θυμάμαι, είδα χθες που έβαλε γκολ και
0: ναι, το Αστέρα Άκτορ, οπότε μια χαρά.
2: Ναι. Ανακοίνωσε και επίσημα και τον Κορδόν Ολυμπιακός, ο οποίος έχει αναλάβει τα πάντα. Αυτά είναι το δεξί χέρι του Βαγγέλη του Μαρινάκη. Εχθές είχαμε τον αγιασμό.
0: Τώρα τελευταία οι ομάδες, φίλε, τα τελευταία χρόνια δεν πολύ κάνουν αγιασμό.
2: Ολυμπιακός
0: το χρειαζόταν όντως.
2: Για να πω την αλήθεια. Δηλαδή με όλα αυτά που έχουν γίνει εδώ και κάτι μήνες, δοκάρια, πέναλτι, τραυματισμός του Ολκαμπή, το ένα το άλλο, θα το χρειαζόταν λιγάκι.
0: Ο φίλος ο Νίκος σε ρωτάει αν έχεις μάθει αν πήγε πρώτα στον Κονσεϊσάο, γιατί ο ίδιος δήλωσε ότι πρώτα σε πολιτική ομάδα.
2: Ναι, το διάβασα. Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός έψαχνε εδώ και τουλάχιστον 15 μέρες για προπονητή. Όταν φάνηκε ότι πλέον το γυαλί έχει ραγίσει, έψαχνε για προπονητές. Κυρίως από την Ισπανία. Έγινε, όχι συζήτηση, ήρθε μία πρόταση για τον Κονσεϊσάο, αλλά ο Ολυμπιακός ήθελε να πάει στην Ισπανία και μάλιστα στην Ισπανία μίλησε και με έναν προπονητή, αλλά τελικά κατέληξε στον Ιμανόλο, γιατί ο Κορδόν ήταν απόλυτο σίγουρος ότι είναι ο προπονητής που ταιριάζει στον Ολυμπιακό. Έπαιξε μεγάλο ρόλο δηλαδή η άποψη του Κορδόν, ο οποίος να σου πω ότι τον ήθελε και στη Σεβίλη, όταν τώρα πρόσφατα που είχε πάει στη Σεβίλη πριν ένα μισό χρόνο ο Κορδόν, ήθελε να τον πάρει στη Σεβίλη. Και τελικά τελευταία στιγμή χάλασε η μεταγραφή χωρίς να ξέρω λεπτομέρειες. Δηλαδή τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση και φάνηκε αυτό ότι το επέμενε πάρα πολύ ο Κορδόν για αυτόν τον προπονητή. Οπότε καταλήξαμε σε αυτή την περίπτωση. Το τι θα γίνει, το ποιος είναι, τι μπορεί να δώσει, αν ταιριάξει στον Ολυμπιακό, η φιλοσοφία και όλα αυτά.
0: Μόνο
2: δεν μπορώ
0: ξέρει.
2: Να κάνω προβλέψεις. Έτσι, και το κυριότερο απ' όλα είναι για όλους μας να μην αρχίσουμε τις συγκρίσεις με το Μεντιλίμπαρ. Γιατί για να πείσω τον λόγο Σάκη, ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει πετύχει κάτι πολύ μεγάλο στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν μπορέσει να ξανακαταφέρει άλλος προπονητής. Μακάρι να το καταφέρει.
0: Καλά,
2: να πάρει ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, να πάρει ένα double, ένα dribble, γιατί πήρε και το Super Cup. Και να χάσει ένα πρωτάθλημα εύκολα όπως πέρσι. Αλλά όμως έχει πετύχει πολλά σημαντικά πράγματα.
0: Έγραψε ιστορία.
2: Και στην Ευρώπη πέρσι στο Champions League πέρασε ο Ολυμπιακός στην επόμενη φάση με τρεις συνεχόμενες νίκες της Leverkusen επί του Άγιαξ και στο Καζακστάν στο Αλμάτι. Δηλαδή άφησε πολλά πράγματα με τη Λίμπαρ για να το θυμόμαστε. Εκτός ότι θα το θυμόμαστε και για το πόσο εξαιρετικός κύριος με τα όλα του. Ήταν σοβαρός. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι σοβαροί
0: παιδί.
2: Ο Βαλβέρδε, ας πούμε, γι' αυτό μου άρεσε. Γενικά θέλω προπονητές οι οποίοι να είναι σοβαροί, να είναι προσεκτικοί στις δηλώσεις, στις τοποθετήσεις, να μην γκρινιάζουν τη συνέχεια για τη διαιτησία, να μην γκρινιάζουν για το ένα για το άλλο. Ο Μεντιλίμπαρ ήταν κύριος με τα όλα του και εγώ. Πραγματικά και τώρα από εδώ θέλω να τον ευχαριστήσω, εκτός από να απογράψα στο blog μου ένα κείμενο, γιατί με στήριξε, με βοήθησε πάρα πολύ και ήταν ένας άνθρωπος που περάσαμε 2,5 χρόνια μαζί με φοβερές στιγμές, έτσι, δεν τα ξεχνάμε όλα αυτά.
0: Και ήταν και αποδεκτός και από τους αντιπάλους, φίλε.
2: Βεβαίως, έχει σημασία αυτό.
0: Πώς δεν έχει, μεγάλη σημασία γι' αυτό.
2: Μεγάλη σημασία. Δεν πήγε σε κανένα γήπεδο ποτέ να πλακωθεί.
0: Ούτε να προκαλέσει, τίποτα.
2: Ναι,
0: κύριος.
2: Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι ο number one προπονητής στον Ολυμπιακό και γι' αυτό το έργο θα είναι πολύ δύσκολο του Ιμανόλο, το φορτίο είναι βαρύ, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει τις υποχρεώσεις, γιατί πριν από αυτόν ήταν με την Λίμπαρο, ο οποίος είναι ο πιο δημοφιλής και ο κορυφαίος προπονητής που έχει περάσει από τον Ολυμπιακό ποτέ.
0: Έχει φέρει βέβαια τους συνεργάτες για τον Μουρίκη, ναι, και τον για τον Αγριογιάννη.
2: Δεν θυμάμαι τα είπα το μεσημέρι.
0: Καλά, δεν έχει σημασία, το όνομα θα τα μάθουμε σιγά σιγά.
2: Και για τον Αγριογιάννη δεν είναι ακόμα σίγουρο. Υπήρχε περίπτωση να απομακρυνθεί, γιατί έχει φέρει και τερματοφύλακα, γυμναστή τερματοφυλάκων. Δεν είναι ακόμα στο μεσημέρι, είπα, συζητά ότι μπορεί να αποχωρήσει. Δεν είναι ακόμα σίγουρο από ό,τι έμαθα. Τώρα μπορεί να παραμείνει σε κάποιο άλλο πόστο, σε κάποια άλλη ομάδα, στον Ολυμπιακό Β, ξέρω εγώ, γιατί στον Ολυμπιακό τον έχουν σε εκτίμηση, έτσι, μην ξεχνάμε.
0: Είναι από τους κορυφαίους, δεν το συζητάμε.
2: Και ο Σάκη, ο Τζολάκης, ας πούμε, που έχουν πήγαν στην Πρέμιερ Λίγκ, δούλεψαν με Αγριογιάννη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και γενικά έχει δουλεύει πολύ καλά με τους τερματοφυλάκες. Και όλοι είναι τα καλύτερα λόγια. Αλλά από τη στιγμή που έρχεται ο προπονητής και φέρνει δικό του γυμναστή τερματοφυλάκων, τι να πεις, δεν μπορεί να πεις.
0: Ο γυμναστής, ο Χρήστος, ο Μουρίκης μένει, έτσι.
2: Ο Μουρίκης μένει σίγουρα, ο Χρήστος.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτός είναι εξαιρετικός και με πολλή δουλειά στον Ολυμπιακό όλα αυτά τα χρόνια. Με εξαίρεση μια χρονιά που είχε φύγει και ξαναεπέστρεψε πάλι. Είναι εξαιρετικός στη δουλειά που κάνει και παραμένει και αυτός.
0: Στις 7 είναι αύριο το μάτς, να πούμε.
2: 7 η ώρα. 7 η ώρα, απομένουν περίπου 2.000 αδιάθετα εισιτήρια, να το επαναλάβω. Θα απολούνται μέχρι και λίγο πριν την ώρα έναρξης του αγώνα. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι εκτός

0: κέρδισε και μετά από τρεις μέρες πήγε στην Τούμπα και κέρδισε 2-4.
1: Ναι, ναι, το θυμάμαι.
0: Αυτά ήταν τα δύο πρώτα παιχνίδια του με τη Λίμπαρο όταν ήρθε στον Ολυμπιακό πριν 2,5 χρόνια το Φεβρουάριο. Όλα σχετικά είναι με λίγο τύχη που χρειάζεσαι πάντα.
1: Πάντα.
0: Ένας προπονητής ξέρει ότι υπάρχουν δυσκολίες ο Μανόλο, αλλά είναι καμικάζι μου φαίνεται. Δηλαδή μπαίνει, δεν φοβάται, παίρνει ρίσκα. Παίρνει ρίσκα.
1: Για να δούμε. Για την πρώτη του λοιπόν θα τα πούμε μαζί από τη Δευτέρα. Δεν ξέρω αν θα κάτι άλλο να συμπληρώσεις.
0: Ναι, όχι. Τα υπόλοιπα εδώ είμαστε το Σαββατοκύριακο γιατί άλλο προκύψει.
1: Εννοείται.
0: Για κάποια μεταγραφικά θέματα που ακούγονται, εγώ δεν πιστεύω ότι θα κάνει ο Ολυμπιακός μεταγραφή, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, μπράβο. Δηλαδή, και ξέχασα να σε ρωτήσω γιατί.
0: Για τερματοφύλακα σίγουρα δεν θα κάνει, αλλά για σέντερφορ.
1: Για σέντερφορ.
0: Οι Αργεντινοί γράφουν για τον Ικάρντι. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα πάει να πάρει ένα παίκτη τον οποίο το χρειάζεσαι τώρα, ο οποίος είναι σε απραξία εδώ και πολύ καιρό. Συν ότι ο Ικάρντι δεν έχει καλύτερα δείγματα για το χαρακτήρα του, δεν μας έχει δείξει καλύτερα δείγματα για το χαρακτήρα του. Τώρα αν ο Ολυμπιακός αποφασίσει να προχωρήσει τη μεταγραφή αυτή, θα το δούμε τις επόμενες μέρες, άλλωστε πέντε απομένουν μέχρι το τέλος.
1: Ναι. Ή για κάποιον άλλον, αν δεν είναι ο Ικάρντι.
0: Ναι, εντάξει, δεν βλέπω κάποιον άλλον.
1: Μάλιστα, τέλος. θα το δούμε. Αυτά. Τελειώνουν σιγά σιγά και οι μεταγραφές. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να σε τελειώνουν για να ησυχάσουμε για 3,5 μήνες να βγει η Παναγία φέτος.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Καλώς ήρθατε κύριε Κωστάκη.
1: Έγινε επίσης. Γεια σου Κωστά.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

20 λεπτά είμαστε μετά τις 7, φίλες και φίλοι. Ιντερβέτερ Sports 94,3, σωστά συντονισμένοι. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 9 με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Να σας πω στις 10 παρατέταρτο για τη Ligue 1 στην Γαλλία, Ρεν Μαρσέι, ένα μάτς, και στην Bundesliga έχει ένα μάτς στη Γερμανία. Στις 9.30 Union Βερολίνου Σάλκε. Ένα και στην Ισπανία για τη La Liga, Σεβίλη Βαλένθια στις 10. Και ένα για την Σέρια στην Ιταλία, Βενέτσια Φιωρεντίνα στις 10 παρατέταρτο. Για την Championship στις 10, West Ham Wrexham. Για όλα αυτά τα ματς θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.

Ολυμπιακός με νέο προπονητή λοιπόν θα υποδεχθεί τον Όφη αύριο στις 7 το απόγευμα στο Γιώργιος Καρισκάκης και ο Όφη ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αυριανή αναμέτρηση. Και ο Ολυμπιακός αλλά και ο Όφη θα έχει μάλλον αγώνα και ο Όφη την Πέμπτη. Θα ρηχτεί στη μάχη της Ευρώπης. Είναι η παρθενική τους συμμετοχή στη link phase του Europa League κόντρα στην Hoffenheim. Όφη έρχεται στην Αθήνα μαζί με τον Τάσο Χατζηγιοβάνη, το νέο μεταγραφικό απόκτημα. Στη σημερινή προπόνηση οι Σέκα και Σιέλης συμμετείχαν σε μέρος του προγράμματος αλλά μπήκαν στην 25άδα. Εκτός είναι ο τραυματίας Μαρινάκης. Η αποστολή του Όφη: Χριστογιώργος, Λίλο, Κατσίκας, Σιέλης, Κρίσμανιτς, Νικολάου, Κοστούλας, Πούγκουρας, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουριάκης, Γκοντζάλες, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελόπουλος, Φούντας, Χατζηγιοβάνης, Ρωμάνο, Νους, Αϊτόρ, Θεοδοσουλάκης, Ισέκα και Κόντρο.

Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, μετά την ανακοίνωσή του από τον Όφη, χαρακτήρισε τον Όφη παράδειγμα για τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες και τόνισε ότι πήρε πολύ εύκολα την απόφαση να ενταχθεί στην ομάδα του Χρήστου Κόντι. Νιώθω πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην οικογένεια του Όφη. Μιλούσα

Είμαι εδώ και κάποιες ημέρες και όταν έμαθα το ενδιαφέρον δεν το σκέφτηκα πολύ και πήρα αμέσως την απόφασή μου γρήγορα για να έρθω και να φορέσω τη φανέλα του Όφη. Όφη τα τελευταία χρόνια δείχνει μια πολύ όμορφη εικόνα και πρέπει να είναι παράδειγμα για όλες τις ελληνικές ομάδες. Ο Χατζηγιοβάνης γνωρίζει πολύ καλά τον Χρήστο Κόντι, γιατί τον είχε, όπως είπε και ο ίδιος, προπονητής στον Παναθηναϊκό. Οπότε λέει: γνωρίζω και το στυλ παιχνιδιού του και ανυπομονώ να γίνω μέλος αυτής της ομάδας.

Πριν το διαλύμα μας, να σας πω πως είχαμε πρεμιέρα με ήττα για την Εθνική Ομάδα Ανδρών για το Eurovolley 2026. Ιτήθηκε με 3-1 σετ από την Τσεχία. Δεν έκανε καλή πρεμιέρα η ομάδα μας. Δεν κατάφερε να βρει τις λύσεις κοντά σε μια ποιοτική αντίπαλο. Η αναμέτρηση διεξήχθη στην Μόντενα της Ιταλίας. 25-21, 25-17, 23-25 και 25-23 τα σετ. Επόμενη τώρα αναμέτρηση για την εθνική μας είναι αύριο το βράδυ στις 10:05 κόντρα στην οικοδέσποινα Ιταλία. Επίσης να σας θυμίσω, στον όμιλό μας βρίσκονται Σλοβενία, Σουηδία και Σλοβακία.

Καλησπέρα στον Παναγιώτη, το φίλο μας στο Κερατσίνη. Καλησπέρα και στη Μαρία. Καλησπέρα στα κορίτσια μας, τον Άγιο Νικόλο, τη Χριστίνα, την Ελένη και την Μαρία. Καλησπέρα στο φίλο τον Γιώργο. Καλησπέρα στον Άρη, στη Χαλκίδα. Στη Λιβαδιά να πω καλησπέρα στη Μαρία και στον Βασίλη. Εκεί μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωσης στους 97,3.

Καλησπέρα και σε φίλη τη Γεωργία από τα Μέγαρα. Θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Να στείλω καλησπέρα και στη φίλη μου τη Βέτα και στο Αγρίνιο και στο Δημήτρη.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
5: Έτσι.
1: Μείνε άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
8: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
9: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
10: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
11: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια πληροφορία που μου μετέφερε πριν από λίγο ο Κώστας Σαμοθράκης. Για πιθανό ενδιαφέρον της Φενέρμπαχτσε για τον Μεντιλίμπαρ. Να θυμίσω, μετά το 1-1 με τη Ρώμα, η Φενέρ, μάλλον ο προπονητής της Φενέρ, ο Καρτάλ, ο Ισμαήλ Καρτάλ, ανακοίνωσε την παραίτησή του. Αλλά λίγα λεπτά αργότερα ο πρόεδρος του συλλόγου δήλωσε ότι ο Καρτάλ θα παραμείνει στη θέση του. Πάντως ο Κώστας έχει αυτή την πληροφορία ότι υπάρχει πιθανό ενδιαφέρον της Φενέρμπαχτσε για τον πρώην πλέον προπονητή του Ολυμπιακού.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Λίγο μετά τις 8, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Τελευταία ώρα για την εκπομπή μας. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Με το Σάκη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο πρώτος τρόπος, 698-4521-821, ο δεύτερος τρόπος. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Τώρα ξεκινάει το φιλικό, το μάτς του Παναθηναϊκού απέναντι στην ΑΕΚ ή της ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό, όπως εσείς θέλετε. Για το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης στη Ρόδο.

Η ΑΕΚ με Λεκαβίτσιος, Μπάρτλεϊ, Νόλεϊ, Πίκνεϊ και Τζόζεφ. Η πεντάδα. Καλαϊτζάκης, Γκραντ, Ματζούκας, Μίτογλου και Γιαμπουσέλε. Η πεντάδα του Παναθηναϊκού.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην Θεσσαλονίκη. Πάμε στον Στέλιο Παπαντονίου να μιλήσουμε για, να μας μιλήσει μάλλον, για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Στέλιο, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα Σάγη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Έχει πάρα πολλά το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ σήμερα, έτσι δεν είναι?
2: Έχει αρκετά θέματα το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και έχουμε και πράγματα τα οποία προέκυψαν από την σημερινή συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε
0: για τη Νέα Τούμπα,
2: που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο για τη Νέα Τούμπα, όπου οι εταιρείες οι οποίες συνεργάζεται η Ασπρόμαυρη ΠΑΕ έδωσαν συνέντευξη τύπου και ουσιαστικά έδωσαν μια ενημέρωση για το πού βρίσκονται όλες οι μελέτες και όλες αυτές οι διαδικασίες που πρέπει να γίνουν μέχρι να ξεκινήσουν τα έργα υλοποίησης του νέου γηπέδου.
0: Μάλιστα. Τι αποκομίσαμε από εκεί, τι κρατάμε δηλαδή?
2: Το πιο σημαντικό, το οποίο νομίζω ότι είναι και το πιο χειροπιαστό από όλα, είναι το γεγονός ότι δόθηκαν εγγυήσεις και ουσιαστικά στάλθηκε το μήνυμα από όλους ότι η υλοποίηση του νέου γηπέδου βρίσκεται εντός του χρονοδιαγράμματος. Ουσιαστικά όλοι λένε ότι το καλοκαίρι του 2027 θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την κατασκευή του νέου γηπέδου, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Τώρα από εκεί πέρα δόθηκαν κάποιες οδηγίες και κάποιες πληροφορίες για το νέο γήπεδο. Η πρώτη πληροφορία θα είναι ότι η χωροτικότητα του γήπεδου θα είναι 34.000 με 35.000 κόσμου. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι ουσιαστικά θα μιλάμε για ένα υπερσύγχρονο γήπεδο, το οποίο ο στόχος είναι να λειτουργεί καθημερινά, να ανήκει στον κόσμο της Θεσσαλονίκης με μαγαζιά, με πάρκινγκ, με δραστηριότητες, με όλα αυτά, με το μουσείο της ομάδας, με την μπουτίκ και γενικότερα να είναι ανοιχτό στον κόσμο όλες τις ημέρες και όχι μόνο τις ημέρες των αγώνων. Δόθηκαν οδηγίες και ενημερώσεις για το πώς αυτό θα το κάνουν. Το σημαντικό είναι ότι ουσιαστικά μιλάμε για ένα γήπεδο το οποίο οι κερκίδες τη δεδομένη χρονική στιγμή θα φτάσουν, θα πάρουν 20 με 24 μέτρα πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο.
0: Θα είναι πιο ποδοσφαιρικό δηλαδή?
2: Ναι, θα είναι πιο ποδοσφαιρικό, γιατί η σημερινή τούμπα μπορεί να μην φαίνεται. Γύρω-γύρω ήταν ταρτάν στίβου.
0: Ναι.
2: Οπότε αυτό θα αφαιρεθεί και ουσιαστικά θα προσθεθούν κερκίδες πιο κοντά, 20 με 24 μέτρα πιο κοντά. Απλά θα ανέβουν λίγο πιο ψηλά. Δηλαδή περίπου 2 μέτρα πιο ψηλά από αυτά που μας είπανε.
0: Και θα είναι ενιαίο από ό,τι βλέπω το πέταλο των οργανωμένων με 8.700 θέσεις από ό,τι είδα.
2: Ναι, το τείχος των φιλάθλων όπως χαρακτηριστικά το χαρακτήρισαν. Νομίζω ότι ήταν μια παρουσίαση για να δείξει και η Ασπρόμαυρη ΠΑΕ ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα που ουσιαστικά υπήρχε μια ησυχία στο θέμα του γηπέδου, υπήρχαν διαβουλεύσεις και εργασία πάνω σε αυτό το θέμα. Κανείς δεν το άφησε. Ουσιαστικά βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για αυτό το μεγάλο project. Κανένας δεν το άφησε, παρόλο που τους τελευταίους μήνες δεν ήταν και τόσο πολύ στην επικαιρότητα όσον αφορά την πρόοδο. Τώρα από εκεί πέρα, όσον αφορά το οικονομικό σκέλος, γιατί ρωτήθηκε ο άνθρωπος οι άνθρωποι της ΠΑΕΠΑΟΚ όσον αφορά την αναφορά που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης για την μεικτή συγχρηματοδότηση του έργου και το όλο το οικονομικό που περιλαμβάνει, δεν ήθελε να απαντήσει. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως κάτι τέτοιο θα γίνει σε νέα συνέντευξη τύπου, όπου θα δοθούν και περισσότερες εξηγήσεις, περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την συγχρηματοδότηση του κράτους προς το συγκεκριμένο κομμάτι, που αν θέλετε να σας πω από το ρεπορτάζ, το οποίο προκύπτει είναι ότι η υπηγειοποίηση της κλεάνθησης του δρόμου που ουσιαστικά θα υπηγειοποιηθεί και του περιβάλλοντος χώρου θα το αναλάβει το κράτος, όπως είχε γίνει και στις περιπτώσεις.
0: Ναι, θα γίνει μια ανάπλαση γενικότερα εκεί.
2: Ναι, θα γίνει μια ανάπλαση, κάτι που είχε αναλάβει το ελληνικό κράτος και στις περιπτώσεις και των ομάδων των Αθηνών. Τώρα από εκεί πέρα να πούμε ότι ουσιαστικά μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα μας δείξουν και τη μακέτα το πώς θα είναι το γήπεδο. Θέλουν κάποιο λίγο ακόμα χρόνο προκειμένου να κατασταλάξουν 100% στο σχήμα και στο πώς θα είναι. Οπότε αναμένουμε τις περισσότερες πληροφορίες και την εικόνα του νέου γηπέδου του Δικεφάλου του Βορρά, που σίγουρα θα βοηθήσει και τον ίδιο το σύλλογο, και το βλέπουμε και στην ΑΕΚ, το πώς την έχει βοηθήσει το νέο γήπεδο σε όλους τους τομείς.
0: Τώρα η Τούμπα πόσες θέσεις έχει, φίλε?
2: 28.000.
0: Οπότε ναι, είναι μια αναβάθμιση.
2: Είναι αναβάθμιση και μιλάμε για ένα γήπεδο το οποίο είναι κοντά σε 60 χρόνια. Οπότε είναι πολύ παλιό γήπεδο. Δεν μπορεί να υποστηρίξει μια ομάδα η οποία κάνει πρωταθλητισμό, μια ομάδα η οποία θέλει να αγωνίζεται στην Ευρώπη. Δηλαδή νομίζω ότι το επόμενο βήμα είναι να κάνει ένα νέο γήπεδο. Και κυρίως ο στόχος από την πλευρά των ανθρώπων του ΠΟΚ είναι ότι στο νέο project και στην νέα εποχή που θέλουν να μπουν είναι οι υποδομές.
0: Και φυσικά από ό,τι είδα, το παλάτι του μπασκετικού ΠΑΟΚ, το παλατάκι, έχει ανανεωθεί και αυτό. Είμαστε σε σωστό δρόμο, έτσι?
2: Ναι, ήταν εργασίες οι οποίες είχαν προαναγγελθεί από την Ασπρόμαυρη ΚΑΕ από το τέλος της προηγούμενης σεζόν. Ουσιαστικά έγιναν κάποιες εργασίες όσον αφορά την αίθουσα τύπου, όσον αφορά το ότι αφαιρέθηκαν τα κάγκελα που υπήρχαν στις κερκίδες και μπήκαν κάποια plexiglass, προκειμένου να υπάρχει καλύτερη ορατότητα για τους φιλάθλους. Έγιναν κάποιες εργασίες στα αποδυτήρια, στην αίθουσα τύπου, στα δημοσιογραφικά, στα VIP, και ουσιαστικά άλλαξε και ο φωτισμός, μπήκε φωτισμός LED στο PAOK Sports Arena, και γενικότερα γίνονται αρκετές εργασίες αναβάθμισης, γιατί και στον μπάσκετ το PAOK κινείται σε ρυθμούς αναβάθμισης και σε ρυθμούς Ευρωλίγκα, γιατί ουσιαστικά κυνηγάει την συμμετοχή του στην Ευρωλίγκα. Ούτως ή άλλως μέσα στο Σεπτέμβρη θα μάθουμε αν η ομάδα του Δικεφάλου είναι μία από αυτές οι οποίες θα πάρει το franchise της Ευρωλίγκα. Να θυμίσουμε πως ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕΠΑΟΚ, ο Τέλης Μιστακίδης, κατέθεσε πρόταση ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ για να πάρει το franchise της Ευρωλίγκα ΟΠΑΟΚ και να συμμετέχει την επόμενη σεζόν εκεί.
0: Και να επιστρέψουμε στο ποδοσφαιρικό, να πούμε ότι η υποβολή για την άδεια δόμησης θα γίνει στο τέλος του χρόνου. Η έναρξη, από ό,τι λένε, του έργου το καλοκαίρι του 27 και θα πάρει 40 μήνες. Έτσι,
2: 40 μήνες από την έναρξη. Ουσιαστικά, ανάλογα με το πότε θα ξεκινήσει το έργο, μετράμε αντίστροφα 40 μήνες.
0: Να σε ρωτήσω με το Καφτατζόγλιο, γιατί εκεί δεν θα παίξει ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι, στο Καφτατζόγλιο θα παίξει. Δεν υπάρχει και άλλο γήπεδο.
0: Καλά, δεν υπάρχει. Μπράβο, ναι. Τι γίνεται, γιατί ήταν λίγο παρατημένο από ό,τι θυμάμαι. Γιατί πρέπει να παίξει και ο Ηρακλής εκεί.
2: Ναι, είναι αλήθεια ότι ήταν παρετημένο. Έχουν γίνει επαφές με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και με τον αρμόδιο υφυπουργό.
0: Ναι, έχει γίνει κάτι σε βελτιωτικά έργα, ας πούμε.
2: Ουσιαστικά έχουν εξασφαλιστεί τα κονδύλια προκειμένου να γίνει αυτή η αναβάθμιση. Προφανώς αυτές κάποιες εργασίες θα πρέπει να ξεκινήσουν, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα και γι' αυτό δεν παίζει και ο Ηρακλής. Ο στόχος είναι σίγουρο ότι μέχρι το τέλος της σεζόν να ολοκληρωθεί και να μπορεί να παίζει και ο ΠΑΟΚ. Τώρα υπάρχει μια καθυστέρηση σε αυτό και την πληρώνει ο Ηρακλής, είναι αλήθεια.
0: Ναι,
2: ο οποίος αναγκάζεται και πηγαίνει από γήπεδο σε γήπεδο.
0: Ναι, και δεν είναι ωραίο αυτό για την ομάδα, βέβαια.
2: Δεν είναι ωραίο, προφανώς δεν είναι ωραίο. Υπάρχει μια καθυστέρηση, αλλά οι δηλώσεις από τον κύριο Βρούτση και γενικότερα από την κυβέρνηση αναφέρουν ότι έχουν εξασφαλιστεί τα κονδύλια και ότι θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Μπαίνει να δούμε το πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες, γιατί μιλάμε για αλλαγή στα δημοσιογραφικά, αλλαγή στα ποδητήρια, αλλαγή στο χλωοτάπητα, τοποθέτηση τουρνικέ και αρκετά ακόμα.
0: Μάλιστα. Να πάμε και στο ντέρμπι. Έχουμε ντέρμπι με τον Άρη.
2: Ναι, να πάμε και στα
0: αγωνιστικά.
2: Στο ντέρμπι. Σε ένα ντέρμπι το οποίο ο ΠΑΟΚ και Άρης πηγαίνουν εκεί και οι δύο με ένα κακό αποτέλεσμα στην προηγούμενη αγωνιστική. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος θέλει την νίκη εντός έδρας για να αλλάξει το κλίμα. Ένα κλίμα το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί και λίγο μεγάλη γκρίνια και λίγο τοξικότητα. Από εκεί πέρα βγαίνει σε αυτό το ντέρμπι με μετρημένα κουκιά, με αρκετές απουσίες, με τον Γιαννούλη να μην υπολογίζεται, με τον Χατζηδιάκο να μην υπολογίζεται, τον Λουσέ, τον Ελουστόντο, τον Μεϊτέ, τον Δεσπότοφ.
0: Τον Τζάλοφ
2: έχει περίπου 6-7 απουσίες.
0: Και ο Σαρής.
2: Ο Σαρής, ο οποίος είναι μικρότερος ηλικία.
0: Ναι, 7 είναι οι απουσίες.
2: Οπότε πηγαίνει εκεί πέρα με μετρημένα κουκιά, δεν θα έχει πορεία. Και είναι μετρημένες οι επιλογές του Αλέσιο Λύση. Αν θέλετε να σας δώσω και μια πιθανή δεκάδα.
0: Εννοείται, εννοείται.
2: Σε σχηματισμό 4-2-3-1 με τον Παυλέκα κάτω από τα δοκάρια, τον Μπάμπα αριστερά, δεξιά τον Κένι. Στο κέντρο της άμυνας ο Μιχαηλίδης μαζί με τον νεοαποκτηθή Diego Costa. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής θα είναι ο Ζαφίρης με τον Σάντα Μαρία. Στην θέση 10 θα είναι ο Πέλκας, αριστερά ο Άλλη, δεξιά ο Παντρίγια Ζίσκοβιτς και στην κορυφή της επίθεσης ο Ενδιαγέ. Ενώ είναι πολύ πιθανό να δούμε να συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή και ο Γιάκητς, ο Γιάκητς ο οποίος έχει αρκετές προπονήσεις με την γερμανική ομάδα, με την Άουσμπρουκ, οπότε έχει έναν ρυθμό. Οπότε νομίζω ότι δεν θα έχει θέμα να ακολουθήσει την αποστολή και στην περίπτωση που χρειαστεί να πάρει κάποιο χρόνο συμμετοχής.
0: Και στα μεταγραφικά, ο Μπατζά είχε μια καθυστέρηση να έρθει στη Θεσσαλονίκη, διάβαζα.
2: Ναι, ήταν να έρθει το πρωί στις 9 η ώρα να αφηχθεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Τελικά αυτό δεν συνέβη καθώς υπήρχε καθυστέρηση στην πτήση του και είχε σαν αποτέλεσμα να χάσει την ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη για Ελλάδα και αποφασίστηκε να έρθει σήμερα στις 8 και 25 είναι προγραμματισμένη η άφηξή του στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου να περάσει ιατρικά και να έρθει να περάσει ιατρικά και να
0: υπογράψει
2: το νέο συμβόλαιο. Μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος ήρθε με μορφή δανεισμού, θα έρθει στον ΠΑΟ. Όπως επίσης να πούμε ότι έχει και μια ρήτρα αγοράς στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Και η απολαβή του αγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα από εκεί πέρα, όσον αφορά για το στόπερ, το οποίο λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, είναι αλήθεια ότι η συγκεκριμένη επιλογή κάπως απομακρύνεται. Νομίζω ότι μέχρι τις 15 μετά την απόκριση του επιθετικού αντιλαμβάνομαι ότι δεν θα προχωρήσει σε άλλη μεταγραφική κίνηση ο ΠΑΟΚ.
0: Κόσμο γεμάτη τούμπα για το ντέρμπι.
2: Θεωρώ ότι θα είναι γεμάτο. Δεν έχει ανακοινωθεί κάποιος sold out, αλλά νομίζω ότι δεδομένου του brand του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και όλο αυτό το οποίο ακολουθεί ένα τέτοιο παιχνίδι, νομίζω ότι θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Όπως επίσης να πούμε, γιατί έχει ανοίξει και μια πολύ μεγάλη συζήτηση για ανανεώσεις, ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις ούτε με τον Μιχαηλίδη που γράφτηκε, ούτε με τον Ζίσκο, ούτε τίποτα. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει κάτι, θα ξεκινήσουν μέσα στις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.
0: Και επειδή και οι δύο ομάδες έρχονται από ήττες, αν όποια χάσει θα έχει προβλήματα πάντως, έτσι. Είναι πολύ κρίσιμο το μάτς και για τις δύο ομάδες. Θυμίζω έχασε από την ΑΕΚ ο Άρης, έχασε από τον Παναθηναϊκό ο ΠΑΟΚ. Είναι ιδιαίτερο, θα έλεγα, αυτό το μάτς.
2: Είναι ιδιαίτερο, γενικότερα είναι ιδιαίτερο.
0: Ναι, συμφωνώ,
2: είναι
0: συμφωνώ.
2: Και πολύ,
0: και πόσο μάλλον
2: πολύ
0: τώρα,
2: δύσκολο.
0: Έτσι.
2: Ναι. Πολύ δύσκολο, γιατί και οι δύο έρχονται από δύο βαριές ήττες, και οι δύο. Και εκεί οι δύο όχι μόνο είχαν βαριά ήττα, αλλά είχαν και απογοητευτική εικόνα. Και η εικόνα δεν έπεισε τον κόσμο και φυσικά ο κόσμος γκρινιάζει. Και είναι και λογικό να γκρινιάζει ο κόσμος όταν δεν βλέπει την ομάδα του να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τις οποίες έχει δημιουργήσει.
0: Σωστό είναι αυτό. Νομίζω τα καλύψαμε όλα. Δεν ξέρω αν θες εσύ κάτι να συμπληρώσεις, φίλε.
2: Όχι, νομίζω ότι τα έχουμε καλύψει όλα. Δεν μου έχετε κάτι το οποίο έχουμε ξεχάσει.
0: Οπότε
2: είναι αλήθεια.
0: Να σου ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε από Δευτέρα.
2: Okay, τα λέμε.
0: Γεια σου Στέλιο. Ήταν ο Στέλιος Παπαντονίου, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας του ΠΑΟΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Έχουμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, έχουμε και μπάσκετ αργότερα με Σωτήρη Γεωργίου. 15-12 Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Με Ζέλικο Μπράντοβιτς μετά από τόσα χρόνια στον πάγκο ο Παναθηναϊκός. Με Λαρετζάκη η ΑΕΚ.

0: 18 λεπτά μετά τις 8, Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Ήρθε η ώρα τώρα να πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Γιώργο Τσαμπά.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου ρε Γιώργο, τι κάνεις φίλε?
2: Σάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στους φίλες και στους φίλους που μας ακούν. Καλά είμαι.
0: Απολαμβάνεις Ζέλικο Πράτοβιτς στον πάγκο?
2: Κοίτα να δεις, μαζί με τη σχολική χρονιά που άρχισε φέτος, άρχισαν και τα χείριμα μαθήματα και για μας από το μεγάλο δάσκαλο.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, βλέπω το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ το φιλικό.
0: 16-12 πόσο είναι?
2: 19-12.
0: 19-12, ναι.
2: Ναι, και εντάξει, και δυνατό φιλικό και για τις δύο ομάδες, έχουν μπει έτσι, χτίζονται δύο ομάδες, ο Παναθηναϊκός κατέβηκε με μια πεντάδα, τώρα παίζει με μια άλλη και ακόμα μία είναι που είναι τραυματίες.
0: Οπότε θες να πεις ότι έχει τρεις πεντάδες ο Παναθηναϊκός.
2: Έχει τρεις πεντάδες κανονικά, ναι.
0: Λοιπόν, να πάμε στο ποδόσφαιρο, τι λες?
2: Ναι, βέβαια, να πάμε στο ποδόσφαιρο, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε.
0: Χρώμα έχουμε πολύ, αλλά έχουμε και χρόνο.
2: Χρώμα έχουμε, γκρι μάλλον.
0: Ναι, έχουμε, είναι 8 και 20, σε λίγο θα πάμε σε διάλειμμα σε ένα πεντάλεπτο, θα συνεχίσουμε και μετά τις 8.30 για λίγο, γιατί θα πάμε και στο Σωτήρη Γεωργίου για να κλείσουμε την εκπομπή. Οπότε σου δίνω το πώς θα πάμε.
2: Κοίτα να δεις, εγώ
0: λοιπόν, να πω λίγο τα φρέσκα, γιατί είχαμε μια επιστροφή σήμερα στην προπόνηση. Στο Κοροπή που έγινε και μιλάω για τον τριαντάφυλλο Τσάπρα, ο οποίος είχε υποστεί θλάση στο παιχνίδι με την Χράντετς Κράλοβε στο ΆΚΑ για τα προγραμματικά του Conference Link. Ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημά του και μπήκε σε φούλο ρυθμό στην προπόνηση. Μαζί του και ο Τσιριβέγια, αλλά αυτός ακολούθησε μέρος του προγράμματος. Οπότε επιστρέφει και αυτός σιγά σιγά και από ό,τι φαίνεται θα είναι έτοιμος και πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Προετοιμάζεται ο Παναθηναϊκός για το ντέρμπι κορυφής, έτσι.
2: Και... ναι, με το Αγρίνιο, με το Πανετολικό, ναι, που είναι εξαιρετικό μέχρι στιγμής, με 3-3 και όπως είδαμε και χθες, κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο.
0: Εννοείται, εννοείται. Και να πω επίσης στα τελευταία νέα ότι ο Ετιέν Καμαρά, ο οποίος συμπλήρωσε 3 κίτρινες κάρτες, 3 μάτς στο πρωτάθλημα, 3 κάρτες, ο προπονητής του Παναθηναϊκού αποφάσισε να τον αφήσει εκτός στο μάτς με τον Αστέρα Άκτορ που είναι την 7η αγωνιστική στις 18 του Οκτώβρη στις 7 το απόγευμα. Έχει δικαίωμα δηλαδή μία από τις 4 επόμενες, γι' αυτό επέλεξε τον Αστέρα Άκτορ. Λοιπόν, τι είδες χθες και τι κρατάς από το μάτς με την Κηφισιά?
2: Πριν πούμε για το αγωνιστικό, Σάκη, θα ήθελα να, για ένα λεπτό να πω το εξής.
0: Ναι, σ' ακούω.
2: Επειδή βλέπω όλη αυτή την αστιότητα, μην τη χαρακτηρίσω γελιότητα, που συμβαίνει όσον αφορά τις φωνές των ανταγωνιστών του Παναθηναϊκού για τη διαιτησία.
0: Α, ναι, θα πηγαίνουμε και εκεί ούτως ή άλλως για
2: ναι, τα πέναλτι. Αλλά θέλω να τελειώσουμε αυτό γρήγορα, γιατί εντάξει, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Το πέναλτι είναι ο ορισμός του πέναλτι με τις οδηγίες και με τους κανονισμούς. Και εν πάση περιπτώσει και οι αποβολές του Παναθηναϊκού είναι ξεκάθαρες, έτσι. Για μένα και τον γκολ έχει περάσει τη γραμμή, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ο Παναθηναϊκός από το 1996 συμπληρώνονται 30 χρόνια φέτος, Σάκη, όπου διάφορες, όπως έχουν πει οι εισαγγελείς, οι κασέτες που έχουν βγει στον αέρα, παράγκες και εγκληματικές οργανώσεις που λένε, επαναλαμβάνω τα επίσημα στοιχεία, όχι εγώ, δεν είναι λόγια δικά μου. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν από αυτό το πράγμα που διοικεί το ελληνικό ποδόσφαιρο 30 χρόνια τώρα συνεχόμενα, του έχουν στοιχήσει πολλούς τίτλους που του έχουν κλαπεί με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο. Από τους ανταγωνιστές του φυσικά, με το αντίστοιχο μερίδιο που αναλογεί στον καθένα. Είναι λοιπόν αστειότητα και γελιότητα και προφανώς δείχνει φόβο για το φετινό Παναθηναϊκό οποιαδήποτε αναφορά τι συμβαίνει κατά τη γνώμη μου. Έχουν εθιστεί ή έχουν συνηθίσει αντίπαλοι του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός να είναι το κοροϊδάκι της υπόθεσης, δηλαδή να μην του δίνονται ποτέ τα σφυρίγματα που του αναλογούν. Έτσι φέτος που παίρνει μέχρι στιγμής τα σφυρίγματα που του αναλογούν, αυτά που γίνονται, δηλαδή δεν παίρνει κάτι έτσι προσεύνεια, έχουμε αυτές τις αντιδράσεις. Για μένα αυτό δείχνει κάτι άλλο, δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός προφανώς έχει καταστήσει σαφές ότι κινείται

0: σε πιο σοβαρό επίπεδο φέτος όσον αφορά και τις μεταγραφές και τη στελέχωση και την οργάνωση της ομάδας και φυσικά το αγωνιστικό που είναι το πιο σημαντικό, στο οποίο μετράει ήδη με τον νέο του προπονητή 10 παιχνίδια χωρίς ήττα και με επιτυχία σε όλους τους στόχους που ακριβώς έχει μπει από την αρχή.
1: Να προσθέσουμε, πριν πάμε στο παιχνίδι, να προσθέσουμε ότι αν ανατρέξει κάποιος στα προηγούμενα, δεν σου λέω πολλά, 2-3 χρόνια, υπάρχουν κραυγαλαίες αποφάσεις διαιτητών που αδικήθηκε ο Παναθηναϊκός και
0: 30 χρόνια, Σάκη.
1: Ναι, εντάξει, ενώ πιο φρέσκα,
0: είναι, γιατί πολλοί
1: φίλοι ρωτάνε για τα χθεσινά, θα τα πούμε για τα χθεσινά.
0: Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω. Για μένα, για την ταπεινή μου άποψη, η πιο κραυγαλαία αλλίωση αποτελέσματος, για μένα είναι δύο αυτές που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Η μία είναι στο πρωτάθλημα, στο Κηφισιά ΑΕΚ, όπου δεν αποβάλλεται ο Κοϊτά, που είναι ο ορισμός της δεύτερης κίτρινης κάρτας, το 20, που το παιχνίδι είναι 0-0 και η Κηφισιά πήρε τελικά στο παλιά και με 10 παίχτες. Εκεί είναι αλλίωση αποτελέσματος. Δεν είδα να γίνεται αυτό το πράγμα, ούτε ο Παναθηναϊκός να πει κάτι, ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε ο ΠΑΟΚ. Επίσης, στο Καραϊσκάκι, στο μάτς Κυπέλλου, ο Ολυμπιακός Βόλος που ήρθε 3-2, στο 0-0 υπάρχει καθαρή περίπτωση πέναλτι υπέρ του Βόλου και αποβολής του παίκτη του Ολυμπιακού. Γι' αυτό όχι μόνο δεν έγινε διαμαρτυρία, δεν αναφέρθηκε καν. Όσοι έχουν δει το παιχνίδι καταλαβαίνουν τι λέω. Οπότε ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί σε αυτά που λέμε. Εντάξει, καλή είναι η προπαγάνδα, καλά είναι κάποια προβλήματα εσωτερικά που έχουν κάποιες ομάδες με αλλαγή προπονητή, με ήττες, με κατεβασμένα τα χέρια κτλ. Όπως και οι πρωταθλητές να βλέπουν άλλον να είναι στην κορυφή αυτή τη στιγμή, ενοχλούνται όλοι. Το καταλαβαίνω, αλλά μέχρι ένα σημείο, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Αυτά.
1: Τι έλεγα πριν με...
0: Όπως αποσυντονιστής που είμαι εγώ και διακόπτω.
1: Με αποσυντόνισες λίγο. Τέλος πάντων, εντάξει, θα το βρούμε στην πορεία.
0: Έλεγε αγωνιστικά, ήθελα να
1: λοιπόν, ναι, θα πούμε και τα αγωνιστικά. Να δω, κοιτάζω την ώρα, να δω, έχουν 3-2 λεπτάκια πριν πάμε στη... Πες μου λίγο για το χθεσινό παιχνίδι για να τα πούμε τα διαιτητικά.
0: Η Κηφισιά είναι εξαιρετική ομάδα, αξιωμάχη, συγχαρητήρια στο Λέτο. Αλλά ο Παναθηναϊκός, αν δεν κέρδιζε χθες το χθεσινό παιχνίδι, θα ήταν έτσι ποδοσφαιρική αδικία. Ήταν πολύ καλύτερος, είχε ευκαιρίες, είχε την κατοχή. Δέχτηκε ένα γκολ από ένα τραγικό λάθος.
1: Εντάξει, ναι.
0: Που συμβαίνει και στο ποδόσφαιρο, ήταν ένα τσάφα έτσι ανεπανάληπτο. Αλλά νομίζω ότι ξεχυλίζει από ποιότητα, ειδικά μεσοεπιθετικά ο Παναθηναϊκός φέτος, και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα, θεωρώ. Σακή, δηλαδή η ομάδα ακόμα δεν έχει βρεθεί.
1: Εννοείται θα μπει στην εξίσωση και ο Ουναΐ, ο οποίος λογίζεται ως βασικός. Έτσι, τώρα έρχεται σιγά σιγά από τον πάγκο.
0: Εντάξει, χαρακτηρίζω ως το που λένε, όπως είπα, τον Γκάγκουα εξαιρετικό.
1: Ναι,
0: κάπου διάβασα ότι το 70% της γης καλύπτεται από θάλασσα και το υπόλοιπο 30% το καλύπτει ο Γκάγκουα.
1: Καλό αυτό.
0: Ναι, ο Αντίνο ήταν εξαιρετικός. Είναι απίστευτα τα κοντρόλ που κάνει.
1: Καλό παιχνίδι.
0: Όλοι ελιγμοί χτες.
1: Και δίνει την πάσα στο πρώτο γκολ του Γκάγκουα.
0: Ο Ταμπόρδα είναι ηγέτης, εξελίσσεται. Βέβαια, τα τρία πέναλτι που έχει εκτελέσει φέτος δεν είναι καλές εκτελέσεις.
1: Όχι.
0: Έχει ένα ελάττωμα, ενώ είναι χαρισματικό στο να βρίσκει τέρμα από οποιαδήποτε μεριά του γηπέδου. Στα πέναλτι δεν περιμένει να δει που θα πάει ο τερματοφύλακας και εκτελεί πρώτος και τον περιμένουν οι τερματοφύλακες. Θα πρέπει να το δει αυτό. Και χθες δηλαδή ήταν λίγο κοντά στο να το χάσει το πέναλτι, αλλά μπήκε και όλα καλά. Νομίζω ότι όλη η ομάδα.
1: Δεν νομίζω ότι υστέρησε κάποιος χθες σε γενικές γραμμές.
0: Και ο Καμαρά έπαιξε πολύ καλά στοιχεία.
1: Κοίτα, έχει δέσει πάρα πολύ με τον Γκάγκουα ο Καμαρά, φίλε.
0: Ναι.
1: Από την ώρα που δεν παίζει με τον Τζιριβέγια, γιατί δεν τέριαζε. Τουλάχιστον αυτό είχαμε δει. Δεν ξέρω στην πορεία τι θα γίνει. Αλλά
0: ναι, δεν τέριαζε με το δίδυμο και ήταν και πολύ πιο νωρίς, γιατί ξέρεις από την προετοιμασία και τα πιο βαριά, ναι, πιο ψηλά χρονιά. Ίσως κάποια στιγμή είδε και αυτός ότι χρησιμοποιήθηκε ο Πεσερικάς, ο Κουντούρης. Και θορυβήθηκε για τη θέση του, γιατί ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος. Βλέπουμε ότι ο Πελίσσερ δεν έχει αγωνιστεί λεπτό, έτσι. Μέλος εθνικής Ουρουγουάη.
1: Λοιπόν, να βάλουμε.
0: Και ο Γιάνκουσιτς επίσης. Βλέπεις ότι έχει πάει πολύ πίσω.
1: Ακριβώς. Να βάλουμε μια ανατελεία, να πάμε σε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε να ολοκληρώσουμε.
0: Βέβαια.
1: Ωραία. Λοιπόν, παραμένει στη γραμμή. Θα πάμε, φίλες και φίλοι, σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, ολικόλεπτο, και θα επιστρέψουμε να ολοκληρώσουμε με τον Γιώργο Τσαμπά για τα θέματα του Παναθηναϊκού και θα μιλήσουμε και με Σωτήρη Γεωργίου για μπάσκετ.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Λίγο μετά τις 8.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Σάκης Μπουρδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Καλησπέρα στο φίλο το Μάνο από τη Νέα Σμύρνη. Ναι, υπήρχαν κάποια τεχνικά θεματάκια, διορθώνονται. Μάνο μου. Για καλησπέρα και στο φίλο το Διονύση. Καλησπέρα. Διονύση μου, ήρθε πολύ αργά το μήνυμά σου. Την ώρα που ήταν ο Κώστας, ο Σαμοθράκης, θα το συζητήσουμε τη Δευτέρα για τα σχόλια του Ποντένσιαν και δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι, προσωπική μου άποψη. Σαν μια ιστοριούλα την είδα εγώ τώρα. Ο Κορδόν λέει έχει φέρει και στο παρελθόν προπονητές, να δούμε αυτή την επιλογή του. Όλα κρίνονται στο χορτάρι. Πάμε να επιστρέψουμε στον Γιώργο Τσαμπά να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας για τον Παναθηναϊκό. Γιώργο, είσαι εδώ?
1: Ναι, ναι. Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο, Σάκη, αν μου επιτρέπεις, ότι θέλω να προευχηθώ καλή τύχη στον Μεντιλίμπαρ, έτσι, ο οποίος ήταν ένας κύριος καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής στο μπάγκο του Ολυμπιακού. Ένας σοβαρός προπονητής. Για μένα κάνει λάθος ο αιώνιος αντίπαλος με την απομάκρυνση του, αλλά αυτή είναι έτσι.
0: Ή αν ήταν να τον αντικαταστήσει, έπρεπε να γίνει το καλοκαίρι να ο άλλος βρίσκεται στην ομάδα.
1: Τον βάζω στην ίδια κατηγορία με τον Γιωβάνοβιτς, εντελώς άδικη και με τον τρόπο που έγινε και ψυχολογείται από μάκρυνση του.
0: Σήμερα, να φανταστείς, βρήκα κάτι φίλους που ήταν αρκετά άτομα που ήταν Ολυμπιακοί τα παιδιά και ήταν πολύ συνεχωρημένοι, γιατί περιμένανε όταν θα έφευγε ο Μεντιλίμπαρ να γίνει, ρε παιδί μου, να φύγει με τη μέση που λέμε.
1: Όχι, ναι, όχι με αυτόν τον τρόπο. Είμαστε αντικειμενικοί. Ο Μεντιλίμπαρ ήταν ένας προπονητής που κοσμούσε τα ελληνικά γήπεδα και έφερε και αυτή την τεράστια επιτυχία που έφερε.
0: Ακριβώς.
1: Έφερε στον σύλλογο
0: που δεν ξέρουμε αν θα ξαναδούμε σε ελληνική ομάδα, που εύχομαι βέβαια να το δούμε πάλι έτσι.
1: Τώρα, δημοσιεύματα τύπου Ποντένσε τα θεωρώ έτσι κουσκούς και σαπουνόπερες. Και ο Ποντένσε, η μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας, ήταν με το Μεντιλίμπαρ. Αυτό σταματάω γιατί είναι άλλα θέματα, δεν άπτονται της δικής μας ειδικότητας. Θέλω να πω επίσης για το πρωτάθλημα, ότι κοίταξε να δεις. Ο Παναθηναϊκός δείχνει φέτος ποιοτικός. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, είναι στο Champions League και δείχνει μια πολύ καλή ομάδα και με συνοχή. Ο Ολυμπιακός κάνει το νέο του ξεκίνημα.
0: Ναι, θα δούμε.
1: Έχει πάρει πλούσιο υλικό.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Ακόμα και ο ΠΑΟΚ, κοίτα ότι ο σέντερφορ που πήρε έχει φοβερά στατιστικά, έτσι. Σε σκοραρίσματα και σε άσεις.
0: Ναι, θα δούμε με το που θα στρώσουν αυτές οι δύο ομάδες, όλες βέβαια, αλλά πιο πολύ ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ.
1: Έχουμε τον Όφη και τον Άρη.
0: Ο Όφη από πίσω, ο Πανετολικός πάει καλά μέχρι τώρα.
1: Πανετολικός, η Κηφισιά παίζει ποδόσφαιρο και μπράβο στο Λέτο, το επαναλαμβάνω. Οπότε έχουμε όλες τις προδιαγραφές να δούμε ένα ενδιαφέρον και πάλι πρωτάθλημα που όπως και πέρυσι κρίθηκε στα play-off κτλ. Εντάξει, είναι κακό να δηλητηριάζουμε. Δηλαδή δεν μπορεί να κατηγορεί το σύλλογο τώρα που είναι 16 χρόνια επί προεδρίας του κυρίου Αλαφούζου, που όλη η πιάτσα, όποιος εμπλέκεται με τον ελληνικό ποδόσφαιρο, γνωρίζει ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε ούτε έναν άνθρωπο ποτέ στα κέντρα αυτό που λέμε εξουσία στην Ελλάδα. Και όλοι καταλαβαίνουμε τι εννοούμε.
0: Μα εντάξει, δεν γίνεται. Όταν ακούς για παράγκα του Αλαφούζου, μόνο για σου προκαλεί γέλιο.
1: Και ειδικά σε παιχνίδια που ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ πολύ καλύτερος και άξιζε τη νίκη 1000%. Δηλαδή, έλεος κάπου έτσι. Αυτό. Λοιπόν, για να δούμε ωραίο πρωτάθλημα.
0: Ακριβώς. Μακάρι να μην υπάρχει τοξικότητα. Να πούμε δύο λόγια και για τις επίμαχες φάσεις. Εντάξει, εγώ δεν είμαι διαιτητής βέβαια, γιατί έχω αρκετά μηνύματα που ρωτάνε. Εγώ την άποψή μου την είπα και χθες ο Βασίλη Γερασίμου. Λοιπόν, υπάρχει ο κανονισμός, έχει βγει, τον έχετε διαβάσει, οκ. Okay, αλλά υπάρχει και μια οδηγία μετά από το
1: πέναλτι. Αυτό ισχύει, η οδηγία που έχει δοθεί μετά από το
0: αυτό
1: πέναλτι.
0: Αυτό που λέει, του Κουκουρέγια. Λοιπόν, η οδηγία λοιπόν είναι όταν η μπάλα πάει προς την εστία, δηλαδή προς το τέρμα για γκολ εννοώ, και η μπάλα βρει το χέρι, τότε δίνεται πέναλτι. Το λέω με απλά λόγια. Εάν ας πούμε ο παίκτης αυτός ήταν στη γωνία ή πιο έξω από τη μικρή περιοχή και δεξιά, ας πούμε, δεν θα υπήρχε πέναλτι.
1: Ακριβώς, Άκη.
0: Λοιπόν,
1: και δεν πήρε κόκκινη κάρτα γιατί δεν ήταν σκεμμένο.
0: Ακριβώς. Τα πες όλα. Αυτό είναι η λύση σε αυτούς που ρωτάνε και για τη γνώμη μου, τη γνώμη σου. Οπότε αφού συμφωνούμε, αυτή είναι η γνώμη μου λοιπόν.
1: Αυτό είναι και τέλειο. Πάνω σε αυτό
0: είναι ένα βαρύσιο πέναλτι.
1: Υπάρχει και δεύτερη ανάγνωση. Αυτό είναι ο οργανισμός.
0: Ακριβώς. Και τελείωσε το θέμα με αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη επίμαχη. Είδες τα μεταδοκάρια εκεί που δεν
1: είναι. Το γκολ, ναι.
0: Κοίτα να δεις. Αφού δεν υπάρχει τεχνολογία, υπάρχει μια κάμερα.
1: Στο ένα replay φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει περάσει.
0: Στο άλλο replay φαίνεται ότι υπάρχει. Ότι ακουμπάει λίγο στη γραμμή. Άντε, βγάλε άκρη τώρα. Πρόσεξε όμως, έπρεπε να μαζευτούν όλοι στη Λίγκα, από τη Λίγκα, σε ένα τραπέζι να βάλουν. Λένε ότι είναι ακριβό. Οκ. Για φαντάσου μια παρόμοια φάση να κρίνει πρωτάθλημα, φίλε. Φαντάσου. Οπότε αυτό κάποια στιγμή πρέπει να το δούνε για να τελειώνει και αυτό, αφού ήρθε και το VAR, για να τελειώνει, για να μην υπάρχουν. Γιατί τώρα πρόσεξε, και να το έδινε γκολ, ποιος θα του έλεγε κάτι. Να μην το έδινε γκολ, τι να του πεις. Δηλαδή είναι πολύ, έτσι, πολύ δύσκολη αυτή η φάση. Δεν μπορεί να βγάλει άκρη δηλαδή. Αυτή είναι η άποψή μου, δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Ναι. Να φύλλω και εγώ με το που το είδα στο πρώτο replay, είπα σίγουρο γκολ. Το πίσω βέβαια δεν είναι καλή η οπτική, γιατί ναι, γελάει ακόμα και με τον ίσιο κτλ. Αλλά αφού δεν υπάρχει αντίστοιχη τεχνολογία, έτσι, okay, αποφάσισαν ότι δεν πέρασε μπαλά τη γραμμή και τελείωσε.
0: Ακριβώς.
1: Το δεχόμαστε.
0: Λοιπόν, ναι, σταθήκαμε στον Ταμπόρδα, καλέ μου φίλε, γιατί έχει φοβερά στατιστικά επιδραστικό
1: και για
0: τις
1: κόκκινες κάρτες που έχει.
0: Α, ναι,
1: δηλαδή,
0: μπράβο,
1: είναι ξεκάθαρες όλες οι κόκκινες Παναθηναϊκού. Ένα ορισμός και ότι οι αντίπαλοι δεν έχουν διαμαρτυρηθεί. Εδώ φεύγουμε, το καταλαβαίνουν ότι έχουν, τι έχουν κάνει και αποχωρούν.
0: Μα όλες είναι ξεκάθαρες, όπως πολύ σωστά.
1: Ναι, το περίεργο, και μπορεί να φωνάζει ο Παναθηναϊκός εκεί, θα γίνει πως δεν έχουν δοθεί από την αρχή. Δηλαδή στο Λαβαδιακό χρειάστηκε το VAR για να το δώσει. Όπως και το πέναλτι που είναι μπροστά ο διαιτητής και ξέρει τον κανονισμό, το VAR το έδωσε. Δεν το έδωσε ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σε εποχή χωρίς VAR, ποιος θα ήταν πάλι εδώ, αυτός θα φωνάζε.
0: Πάλι ο Παναθηναϊκός. Και,
1: okay.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι το μάτς του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στις 16 του μήνα θα γίνει στην έδρα του Παναθηναϊκού, στην ουσία στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, 6 παρατέταρτο, είναι την Τετάρτη.
1: Έχεις ενημέρωση εκεί, Σάκη, για πώς θα είναι τα εισιτήρια?
0: Ακόμη όχι, δεν υπάρχει κάτι.
1: Πώς θα διατεθούν, αν θα μπορούν
0: να γίνουν. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι Δευτέρα θα γίνει αυτό. Μέχρι τώρα αυτό θα γίνει από την Κηφισιά, δεν γίνεται από τον Παναθηναϊκό. Όχι, φυσικά, αν θα πάρει εισιτήρια. Αυτό σου λέω, γιατί το πρώτο λόγο έχει η Κηφισιά που είναι
1: αντίστοιχα έσοδα σε περίπτωση.
0: Εννοείται, δεν πιστεύω δηλαδή να μην ανοίξει το γήπεδο για τον κόσμο και πιστεύω ότι θα έχει αρκετό κόσμο.
1: Ο Παναθηναϊκός ψάχνει πάντα ευκαιρία να αποχαιρετήσει τη Λεωφόρο. Νομίζω ότι όσα εισιτήρια βγουν θα εξαντληθούν, έτσι. Μακάρι να ήταν και γεμάτο.
0: Ακριβώς. Τώρα, για την
1: και είναι και μέρος της συμφωνίας για να έχει κόσμο ο Παναθηναϊκός να δώσει και το γήπεδο του σε μια ομάδα για να αγωνιστεί.
0: Ακριβώς. Για την ενδεκάδα τώρα δεν θα μου κάνει εντύπωση αν δούμε την ίδια ενδεκάδα που ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ. Σιγά σιγά να έρθει από τον πάγκο πάλι ο Ουναΐ. Τώρα δεν ξέρω αν βλέπεις εσύ κάτι άλλο όσον αφορά την ενδεκάδα.
1: Για τον Πανετολικό λες τώρα, έτσι.
0: Ναι, εννοείται.
1: Κοίτα να δεις, ίσως ο Ντέζερς που τελείωσε, εξέτησε την ποινή του, πίσω να του δώσει χώρο για βασικό στην αρχή, δεν ξέρω αν και το δίδυμο Τετέι.
0: Αν και εγώ βλέπω πάλι να έρχεται ο Ουναΐ και ο Ντέζερς από τον πάγκο πάλι, έτσι, νομίζω, δεν ξέρω τώρα.
1: Ναι, νομίζω ότι και τα ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει και αυτός ο προπονητής, και έτσι πρέπει να το δει ο Παναθηναϊκός κατά τη γνώμη μου, πολύ καλά κάνει. Αφού ο στόχος είναι το πρωτάθλημα μεγάλος, θα πρέπει κάθε παιχνίδι να αντιμετωπίζει τον τελικός και να είναι όσο γίνεται πιο συγκεντρωμένος και αξιόμαχος γίνεται.
0: Και να κλείσουμε, φίλε, με ένα σενάριο που κυκλοφορεί στα social που βλέπω, σενάριο εξαγοράς της Νόβα από τον Γιάννη Αλαφούζο.
1: Ναι.
0: Αν γίνει βέβαια αυτό, θα φέρει ραγδαίες ανακατατάξεις στο χώρο, τον τηλεοπτικό εγχώριο χώρο, όπως είπα, και τον επιχειρηματικό χάρτη, θα έλεγα. Για να δούμε τι θα γίνει και αν...
1: Ναι, θα αλλάξει τα δεδομένα όλα. Θα είναι μεγάλη συμφωνία, μεγάλο deal.
0: Ναι, και είναι και μεγάλος ανταγωνισμός, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν...
1: Απλά θα πρέπει σε αυτόν τον ανταγωνισμό που έχουν να ανταγωνίζεται και στην αντικειμενικότητα και στην γνήσια περιγραφή αυτών που βλέπουν. Για καλό όλων μας, έτσι.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Αντώνης εδώ δεν συμφωνεί. Εμείς διαβάζουμε όλα τα μηνύματα. Το πέναλτι, λέει, δεν ήταν Ιβαρίσιο, ήταν Μαϊμουδίσιο. Εγώ εξήγησα τον κανονισμό, εξήγησα την οδηγία που υπάρχει από την UEFA. Ναι. Και αυτό που έσκασε στη γραμμή, λέει, δεν πέρασε μπάλα. Όλοι, πώς θα το δώσει γκολ, θα μας τρελάνετε.
1: Μισό λεπτό.
0: Αντώνη, με αυτό είπαμε. Μάλλον άλλο σταθμό ακούς. Λοιπόν, πώς θα σε τρελάνουμε. Είπαμε εμείς ότι από μία λήψη φαίνεται ότι έχει περάσει, από την άλλη λήψη φαίνεται ότι δεν έχει περάσει. Τι είπαμε. Μάλλον δεν ακούς καλά.
1: Εμείς είχαμε αυτό που βλέπουμε.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσω, γιατί πρέπει να πάω και στο Σωτήρι.
1: Ναι. Δεν έχουμε... τελειώνει αυτή η κουβέντα.
0: Με τίποτα.
1: Να βλέπει αυτό που θέλει να δει.
0: Ναι, όταν δεν βγάλει τα γυαλιά, φίλε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται κουβέντα. Λοιπόν, καλό βράδυ, φίλε. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε από τη Δευτέρα.
1: Καλό βράδυ επίσης, Σάκη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ σε όλους τους φίλους και τους φίλους.
0: Ακριβώς. Γεια σου, Γιώργο. Εννοούσα τα χρωματιστά γυαλιά. Λοιπόν, Γιώργο Τσαμπάς, μιλήσαμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

Και για να μην παρεξηγηθώ, όταν είπα για γυαλιά δεν εννοούσα το φίλο τον Αντώνη. Εννοώ γενικά, για όλους ισχύει αυτό. Όταν βλέπεις μπάλα και τη βλέπεις με τα δικά σου χρωματιστά γυαλιά, άσα να πάνε. Ή με το συμφέρον της ομάδας σου. Εμείς τουλάχιστον και στην τηλεοπτική εκπομπή παλιότερα προσπαθούσα να βλέπω τα πράγματα όπως είναι, όχι όπως θα ήθελα να είναι.

0: Και πάμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ. Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Γεια σου, Σωτήρη.
1: Πώς είστε, καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλησπέρα, φίλε. Τι γίνεται?
1: Εδώ, εσύ?
0: Καλά. Βλέπω Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Είναι, ξέρεις, και έχω και πολλά μηνύματα από τους φίλους. Με την έλευση του Ομπράντοβιτς είναι πάρα πάρα πολύ χαρούμενοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού βλέποντας αυτόν τον προπονητή στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
1: Μετά από 14 χρόνια είναι μεγάλη επιστροφή του Ομπράντοβιτς σε ένα φιλικό με την ΑΕΚ, σε ένα παιχνίδι το οποίο σαφώς νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι στην ουσία το πρώτο καλό φιλικό του Παναθηναϊκού, που προηγείται 35-25 της ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει σοβαρές ελλείψεις.
0: Βέβαια, με απουσίες. Και οι δύο ομάδες έχουν απουσίες.
1: Και οι δύο, ναι. Ο Παναθηναϊκός είναι χωρίς Χέις, χωρίς Νάν, χωρίς Λογκαβόπουλο, χωρίς το Φαλ. Η ΑΕΚ, που δεν έχει τόσο μεγάλο ρόστερ, έχει ακόμα πιο πολλές απουσίες. Έτσι είναι χωρίς 4 Αμερικάνους και το Κλειώνει. Άρα λοιπόν πολλά τα προβλήματα για την Ένωση, η οποία κατεβαίνει με μια σύνθεση πολύ δύσκολη, όπως λέμε. Από εκεί πέρα στο τουρνά,
0: ίσως ανάγκης θα έλεγα.
1: Ναι, μπράβο, ναι, στο τουρνά της Ρόδου, όπου μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει και βρίσκει τώρα έτσι λύσεις και αρχίζει και σκοράρει. Από εκεί πέρα να πούμε ότι να λύσουμε αυτά και τα Δευτέρα.
0: Ναι, πάντως είναι ωραίο, φίλε, να βλέπεις ο Μπράντοβιτς από τη μία, Ντράγκαν Σάκοτ από την άλλη.
1: Ναι. Ναι, εντάξει. Άλλο επίπεδο, έτσι.
0: Αυτό, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, λοιπόν, το θέμα είναι ότι εδώ να πούμε το άσχημο της υπόθεσης είναι ένα πανό που ανέβησαν ο Παναθηναϊκός ΑΕΚ κατά του Μάκη Αγγελόπουλου, αυτό το φοβερό και τρομερό που λέγαμε. Μάκη έγινε σε φρόσμα, γράψανε. Απίστευτα πράγματα. Δηλαδή έφτιαξε και γήπεδο στην ΑΕΚ επειδή έδωσε παραχώρηση του γηπέδου να παίζει και ο Ολυμπιακός όσο γίνεται τη διάρκεια του ΣΕΦ. Το οποίο έχω αναλύσει ότι δεν είναι ακαθαρά θέμα της ΑΕΚ αυτό. Είναι πολύπλοκο το θέμα. Η ΑΕΚ έχει το γήπεδο, είναι δικό της. Έτσι.
0: Ναι, και νομίζω η διοίκηση είναι από το ΣΕΦ ασκείται η διοίκηση στο...
1: Μπορεί,
0: κάπως έτσι, είναι πολύ μπερδεμένο δηλαδή, γιατί δεν
1: είναι, λοιπόν, επειδή είναι τόσο μπερδεμένο, θέλω να σταθώ παραπάνω, επειδή είναι τόσο μπερδεμένο, να πω μόνο, και θα το καταλάβει ο κόσμος, ότι δεν είναι θέμα της ΑΕΚ αποκλειστικά. Δηλαδή δεν μπορεί να πει η ΑΕΚ ότι ξέρεις δεν παίζεται. Αν θέλουν, θα παίξει. Άλλοι, αν θέλουν, θα παίξει ο Ολυμπιακός, να το πω έτσι απλά. Άρα λοιπόν, γιατί να μπει η ΑΕΚ μια διαδικασία να κονταριστεί, τη στιγμή που τη συμφέρει, γιατί η ΑΕΚ επίσης στοχεύει να παίξει είτε στο NBA Europe είτε να παίξει στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι, που μπορεί να χρειαστεί το ΣΕΦ μετά η ΑΕΚ.
1: Πρώτον, μπορεί να δείξει ότι μπορεί να πει ότι για ένα μεταβατικό στάδιο παίζουν στο γήπεδο αυτό το οποίο το χρησιμοποιήσει και ο Ολυμπιακός. Άρα έχει μια καβάντζα. Και δεύτερον, μπορεί να χρειαστεί να παίξει το ΣΕΦ ή στο ΆΚΑ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν παίξει το NBA γυροπηδικά ή γίνει σύμπραξη. Άρα λοιπόν, δεν είναι έτσι απλά. Τώρα αν ο κόσμος τα βλέπει, νομίζω ότι ο κόσμος οι οπαδοί της ΑΕΚ νομίζουν, αυτοί οι συγκεκριμένοι νομίζουν ότι κάνουν τη διοίκηση, να προσέξουν, μην φύγει και ο Αγγελόπουλος, που δεν πρόκειται να φύγει βέβαια, σε πρώτη φάση τουλάχιστον το σκέφτεται, γιατί να θυμίσω ότι οι οπαδοί της ΑΕΚ είχαν διώξει και τον Φιλίππου.
0: Ναι, μου έλεγε νωρίτερα ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ, ο Μάριος Μαντσάνκος, ότι γενικά ακούει, μαθαίνει ότι σκέφτονται να μην στηρίξουν, να μην πηγαίνουν στο γήπεδο καν.
1: Το θέμα.
0: Οργανωμένοι της ΑΕΚ. Δεν ξέρω, αυτό είναι λάθος, κατ' εμέ, βέβαια, άποψη λέω.
1: Εγώ επειδή πάντα πηγαίνω σε βάθος τα θέματα, το ζήτημα εδώ έχει να κάνει με άλλες παραμέτρους. Το αν θα πάνε οι οργανωμένοι δεν είναι τόσο μεγάλο ζήτημα. Δεν είναι οι οργανωμένοι της ΑΕΚ που πηγαίνουν από 500, 1000, δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι άλλο όμως, ότι ο κόσμος φοβάται ότι μπορεί να έχουμε επεισόδια.
0: Σωστό.
1: Δεν πάω. Δεύτερον, ο κόσμος δεν παίρνει διαρκείας, γιατί σου λέει αν αυτοί τσακωθούν και τιμωρηθεί η έδρα, εγώ θα έχω πληρώσει διαρκείας και θα πηγαίνω στο γήπεδο. Άρα δυσκολεύεται να πάρει διαρκείας. Γι' αυτό και η υπόθεση διαρκείας ΑΕΚ δεν είναι καθόλου καλή λόγω του γεγονότος. Και τρίτον, εδώ στην ΑΕΚ αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο τεράστια ονόματα. Το έχω ξαναδεί αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα πω.
0: Ναι, πολύ βασικό αυτό που λες.
1: Δύο τεράστια ονόματα στη διοίκηση, δύο γκρουπ τεράστια, τα οποία εάν η ΑΕΚ, το είπα και προχθές, μπει στο NBA Europe ή στη νέα λίγκα που θα είναι NBA Europe με Ευρωλίγκα μαζί, με οποιοδήποτε τρόπο, θα ρίξουν νούμερα τα οποία θα κάνουν πάταγο στην Ελλάδα. Θα ρίξουν λεφτά πάνω από 100 εκατομμύρια και 200. Όπως θα ακούτε. Γιατί θα, για να πάρεις τις συμβόλες στο NBA Group είναι 80 εκατομμύρια. 100 για να πάρεις συμμετοχή και στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, θα πέσουν τρελά λεφτά. Αυτοί οι άνθρωποι όμως, εάν είναι να βλέπουν την ομάδα που θα επενδύσουν τα λεφτά τους για την Ευρώπη να έχει εσωτερικά ζητήματα, τσακωμούς και επεισόδια, που θα κάνουν πίσω.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα ο κόσμος της ΑΕΚ, αυτοί που διαμαρτύρονται, δεν είναι οι πολλοί, είναι οι λίγοι, αλλά είναι οι original, οι φανατικοί. Αυτοί οι original, δεν ξέρω ποιοι είναι, ακριβώς αν είναι όλοι original. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν τι θέλουν, να γυρίσει η ΑΕΚ στις εποχές που έφυγε ο Φιλίππου από κόσμο πάλι της ΑΕΚ, φανατικούς, και κατέληξε να παίζει στην Β' Εθνική το 2011 μέχρι να έρθει ο Μάκης Αγγελόπουλος. Θέλουν την ίδια ιστορία, θέλουν. Για τον Όρε, για το αν θα παίξει και μια άλλη ομάδα στο γήπεδο του, που δεν παραχωρεί το γήπεδο σου, το παραχωρεί για να παίξει, δεν το αποσύρει, το χάρη σου. Και λεφτά θα πάρει. Έτσι, λοιπόν, πάει αυτό. Οπότε είναι θέμα των οπαδών. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ απλά έβαλα τις παραμέτρους. Τώρα, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι που έχουμε, είπαμε για τα αγωνιστικά. Είχαμε πριν και το παιχνίδι του Άρη, ο οποίος έκανε μια καλή εμφάνιση. Με το παιχνίδι με τη Μακάμπη Τελαβίβ στο τουρνουά της Κύπρου που παίζει ο Ολυμπιακός, έχασε 87-92 ο Άρης, αλλά έκανε μια καλή εμφάνιση, βρέθηκε στο πλήν 15, αλλά το έκανε ντέρμπι. Η εμφάνιση του Άρη γενικά, παραλαμβάνω, απέναντι σε μια ομάδα Ευρωλίγκα που έχει στόχο τα πλέον μας στην Ευρωλίγκα, ήταν πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Δεν έχω σκόρ και τα λοιπά μπροστά μου, έτσι και το αντιλήφθη το παιχνίδι. Ο Άρης πάντως σοφάρισε 82, να πούμε, και τελικά έχασε 87-92 με μια πάρα πολύ καλή επαναλαμβάνω.
0: 15 πόντους πέτυχε ο Έρλ, ο Δημητρίεβιτς.
1: Ο Έρλ που είναι η πιο ακριβή μεταγραφή του Άρη.
0: Ναι, έτσι. 11 ριμπάντ ο Αμερικάνος.
1: Ο Έρλ Ρόμπισον ακριβώς, ναι.
0: Λοιπόν,
1: αυτό κρατάμε. Σε λίγη ώρα ξεκινάει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα που είχαν παίξει μαζί την Κυριακή το τουρνά της Κύπρου, νίκησε ο Ολυμπιακός εύκολα 84-84 και στην 15, στην 23. Εδώ κρατάμε στον Ολυμπιακό ότι επιστρέφει ο Βεζέκοφ, δεν είχε παίξει το τουρνά, άρα κάνει ντεμπούτο, δεν είχε παίξει το τουρνά της Κρήτης. Μπαίνει ο Παπα-Νικολάου, είναι εκτός ο Τζόουνς. Μιλάμε για έναν Ολυμπιακό που θα παίξει τον Ερυθρό Αστέρα ένα δυνατό τουρνά, εκεί που παίζει εκείνη την τουρνά στην Κύπρο που είναι και ο Άρης με τη Μακάβη. Και ο Ολυμπιακός θα παίξει και την Κυριακή με τη Μακάβη και ο Άρης θα παίξει με τον Ερυθρό Αστέρα. Την Κυριακή το μάτι είναι στις 6 του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός ο οποίος είναι σε καλή κατάσταση. Είπαμε ότι εντάξει, υπάρχει στον ορίζοντα μια μεταγραφή που θα γίνει. Ο Μπαρτζόκα στάθηκε πολύ σε αυτά που λέγαμε στη μεταγραφή του Μοντέρο και γιατί έπαιρνε στον Ολυμπιακό. Αυτά είναι, δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Νομίζω έχει τελειώσει η πρώτη περίοδος, αν δεν κάνω λάθος, μισό να δω. 35-27 είναι. Ναι.
1: Δεύτερη περίοδο είναι.
0: Τώρα μπαίνει στη δεύτερη περίοδο, έχει τελειώσει η πρώτη, αυτό λέω.
1: Ναι, ναι. Όχι, έχει αρκετή ώρα. Έχουν παίξει τουλάχιστον 6 λεπτά.
0: Α, ναι.
1: Ναι, τότε. Λοιπόν.
0: 39-29 είναι το σκορ.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός θα παίξει άμυνα, έτσι αυτό φάνηκε ξεκάθαρα. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτές είναι οι ειδήσεις. Υπάρχουν τρεις ειδησούλες που δεν έχουμε ακόμα είδηση, δηλαδή αν θα γίνει το Super Cup της Ευρωλίγκα. Ακόμα δεν έχει καθαριστεί. Δεν έχουμε ακόμα νέο.
0: Για να δούμε. Πολύ, ναι. Αυτό ρε φίλε έχει αργήσει πάρα πολύ. Δεν είναι ούτε ενημέρωση. Υπάρχει
1: θεωρεί, ναι, κανονικά είναι να παίξουν τώρα που δεν έχει βγει ένα πολύ επίσημα. Το θέμα βγάζει άκρη. Όχι. Το δεύτερο είναι τι θα γίνει, τι θα πει ο Κατσίπ. Εντάξει, καλά, δεν είναι άμεσο αυτό. Πέρασε από τον Εσάκη, αν θα το δεχτεί ο και ο Ψάκο που αντιδράει και να δούμε πώς θα επηρεάσει την ΕΟΚ. Αυτό εντάξει αφορά για την επόμενη περίοδο. Απλά το φέτο γιατί είναι ένα σημαντικό ζήτημα που αποφάσισαν οι ελληνικές ομάδες. Και υπάρχει και τον Οκτώβριο να δούμε τι θα γίνει με το NBA Europe, αν θα εξαγοράσει την Ευρωλίγκα, που αυτό είναι το σενάριο, λέγεται θα δώσει ένα δις, ή αν θα τα βρούμε με κάποιο τρόπο πάση περιπτώσει, ή αν πάμε σε διάσπαση των δύο, έχουμε δύο διοργανώσεις από τον χρόνο, ή το NBA Europe να μπει του χρόνου, αν υπάρχουν δύο διοργανώσεις, αλλάζουν όλα. Είναι θεματάκια τα οποία είναι στις καλένδες αυτά. Ο Ολυμπιακός είναι μια μεταγραφούλα που θα κυνήγησε μεγάλη μεταγραφή, πάρα πολύ, αν του κάτσει βέβαια.
0: Πολύ σωστά το είπες φίλε, 14 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο είμαστε, 39-29. Η πρώτη είπα εγώ, ναι, λάθος. Λοιπόν, δεν ξέρω.
1: Να πούμε επίσης ότι επειδή με ρώτησαν κάποιοι φίλοι, ο Μίροτιτς δεν έχει κλείσει πουθενά ακόμα. Δεν βρίσκει ομάδα στην Ευρωλίγκα που ήθελε. Δεν ξέρω αν θα κινηθεί τελικά ο ΠΑΟΚ. Και βγήκε ένα σενάριο σε κάποια σερβικά site ότι μήπως εγκαταλείψει και τον μπάσκετ. Αν δεν βρει κάτι καλό που να θέλει, το πιστεύω, εγώ πιστεύω...
0: Κάπου θα, λογικά κάπου θα βρεθεί ρε εσύ.
1: Δεν... κάπου, έχει ακουστεί και μπασαχεστή. Αλλά βλέπεις ότι, που θέλω να καταλήξω όμως, ένας παίκτης ο οποίος ήρθε πριν μερικά χρόνια στην Ευρώπη, γύρισε το NBA που είχε 15 πόντους και γύρισε και πήγε στην Παρσελόνα με 4 εκατομμύρια το χρόνο, το μεγαλύτερο συμβόλαιο τότε είναι, και 5 πόσο είχε πάρει, καθαρά, το χρόνο. Και είδες ότι που κατέληξε, επειδή παίζει ένα μπάσκετ το οποίο δεν έχει την ταχύτητα που παίζεται πλέον η Ευρωλίγκα, δεν βρίσκει συμβόλαιο στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι, φαντάσου.
1: Η Ευρωλίγκα παίζει με τέτοιες ταχύτητες πλέον, που αυτό ακριβώς έκανε ο Ολυμπιακός και αυτό κάνει ο Μαθναίκος με τον Ομπράντοβιτς. Δηλαδή βάζουν μέσα ενέργεια, ταχύτητα, βάζουν στοιχεία σύγχρονα τα οποία δεν τα είχαν. Δηλαδή ο Ολυμπιακός στον Άσο έχει βάλει Μοντέρα Μακιντάιρ, έβαλε τον Εντζάι στο 4 του Πίτερ. Δηλαδή πολύ αθλητικότητα, πολύ ενέργεια, ταχύτητα, προσόντα. Το ίδιο κάνει ο Μαθναίκος με τον Ομπράντοβιτς που γέμισε με παίκτες αθλητικούς. Έτσι, όλες οι μεταγραφές ήταν σχεδόν όλες οι μεταγραφές ήταν παίκτες με τρομερή αθλητικότητα, ενέργεια και με αμυντικά χαρακτηριστικά. Σύγχρονα αμυντικά. Δεν είναι το αμυντικό, να το διευκρινίσω αυτό πριν. Δεν είναι το αμυντικό οι προπονητές που ψάχνουν το παλιό που λέγαμε εμείς, του σιγάλα που λέγαμε και αυτά να σε μπλοκάρω. Και, ψάχνουν την επιθετική άμυνα. Δηλαδή να έχεις αθλητικότητα, να κλέψεις πάνω αυτή τον ενδιασμό. Άλλη άμυνα είναι αυτή η επιθετική άμυνα, αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός με τον Αστέρα και είχε 12 κλεψίματα. Και άλλο η παλιά άμυνα που λέγαμε. Η σύγχρονη άμυνα, γι' αυτό μπορεί να βλέπεις υψηλά σκορ και λες μα έπαιξε καλή άμυνα και πώς πήγε το σκορ ψηλά. Ναι, γιατί η καλή άμυνα σήμερα είναι τα κλεψίματα, η επιθετική άμυνα κλεψίματα, transition, ανοιχτό γήπεδο. Άρα ανεβαίνει το σκορ, αλλά εσύ κερδίζεις γιατί έχεις κάνει περισσότερα κλεψίματα και έχεις περισσότερες κατοχές. Έχει αλλάξει αυτό. Το λέω για να καταλάβει ο κόσμος, για να μπερδεύεται και σου λέει άλλος, μα πώς παίζει καλή άμυνα και φέρει 80 πόντους. Γιατί έβαλε 90 όμως.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ημίχρονο 42-29 με πρώτο σκόρερ τον. Φρανσίσκο, και με αυτό θα σε αφήσω, φίλε.
1: Λογικό, Φρανσίσκο ήταν. Λίρα γάτο, φυσιασκό.
0: Καλό είναι, μωρέ, καλό είναι.
1: Χωρίς Ναν και Ντέρι, θα σου γράφει το σχόλιο. Μα είπαμε ότι χωρίς τον Ναν, ο Παναθηναϊκός, όταν είναι ο Ναν μέσα εκεί, είναι έξω από την πεντάδα, ο Φρανσίσκο θα είναι στην ουσία ο Ναν, γιατί θα παίζει τα χαμηλά σχήματα με τον Μπάντιο και τον Γκραντ και θα παίρνει τις επιθέσεις στην επίθεση, θα είναι δύο δηλαδή στην ουσία. Θα είναι σαν διάρρη, επειδή έχει το σχόλιο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε από Δευτέρα, Σωτήρη.
1: Μάλιστα, καλά.
0: Και εσύ, σε ευχαριστώ πολύ. Σωτήρης Γεωργίου, μιλήσαμε για μπάσκετ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή μας εκπομπή. Από τις 6 μέχρι και τώρα, με την εκπομπή Sports on Air Live, ήμασταν παρέα. Ο Σάγιος Μπουζούνης ήταν στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που μείνετε μαζί μας αυτές τις 3 ώρες. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα, λίγο μετά τις 6. Θα σας περιμένω εδώ στο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλα ίδια και όλα αλλιώς, λοιπόν, για την συνέχεια. Με τον Γιώργο Τσουράκη. Δεν έχει άνθρωπο του Προέδρου, Βασίλη Γερασίμου. Κάθε Παρασκευή, Γιώργο Τσουράκης, όλα ίδια και όλα αλλιώς. Ευχαριστώ και για την δική σας συμμετοχή, για την παρέα μας γενικότερα. Για την παρέα σας μάλλον. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους reporters. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ένα καλό βράδυ Παρασκευής. Προσοχή στους δρόμους. Να είστε όλοι καλά. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Και πάντα εδώ συντονισμένοι στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, όπου πάντα τα μαθαίνετε πρώτοι, έγκυρα αλλά και έγκαιρα. Την αγάπη μας, καλό βράδυ σε όλους, να είστε όλοι καλά, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Goal!
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, no. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, no. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
6: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
7: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level View. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα. Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στην πιο φιλόξενη ραδιοφωνική γωνιά εδώ της μαγευτικής πόλης του Ηλίου. Στον Ιντερνετ, Ελλάδα Sports, στους 94,3 μας ακούτε στα Ερζιανά για την Κοβιωτία. Ράδιο Ένωση 97,3 για Βιωτία και Φωκίδα επίσης. Τρίπολη Μεγαλόπολη 104,6. 98,6 Πύργο Αμαλιάδα, Ζαχάρος, Άκυνθο, Σπάρτη Μονε Βασιά, Ελαφώνησος 104 και... Μισό λεπτό γιατί είμαι και γκαβούλιακος. Όχι, γκαβούλιακος δεν είμαι, αλλά εντάξει. Και 104,6. Αγρίνιο Μεσολόγγι και Ιόνιο 100,9 και Ηγουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά 98,6. Ρόδο από το Radio Prime 103,7. Στην Κύπρο Super Sport FM, Super Sport Κύπρου 104, Βρυξέλλες Radio Alma, Αυστραλία Radio Sparty και Ευρώπη Ελλάδα Sat. Και επίσης σας έχω εγώ ένα μικρό tip. Στην Αυστραλία, στο Sydney, το ράδιο γέφυρα του εκλεκτού φίλου και συντοπίτη του κύριου Οδυσσέα Πλατήραχου, εκ Ρεθύμνης Ορμόμενου, νότια του Ρεθύμνου, στο Αμάρι, ο οποίος αναμεταδίδει και εκεί την φωνή μας, μάλλον αναμεταδίδει τις εκπομπές μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο άνθρωπος να είναι καλά και από το κριτικό ραδιόφωνο και όλα τα καλά, και εκεί στις εσχατίες του πλανήτη, όπως συνηθίζω να λέω, στο Down Under. Όλα ίδια και όλα αλλιώς, κάθε Παρασκευή 9 με 12, Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο. Γιώργη με λένε οι φίλοι μου. Γιατί με λένε Γιώργο και πότε δεν τραγουδάω? Για τις αγάπης, το γλυκό πικρό καημό. Δεν έχω μάθει μαργαρίδες να μαδάω. Δεν περιμένω κανένα στο γυρισμό. Καλό στραθιά, Γιώργη Μαζονάκη. Ήσουν και εσύ ένας από εμάς, ένα λαϊκό παιδί που δεν ξέχασε την καταγωγή του, δεν ξέχασε από πού ξεκίνησε, παρόλη την τεράστια επιτυχία. Πολλές αγαθοεργίες. Εγώ δεν τον ήξερα προσωπικά, τον είχα δει αρκετές φορές όμως τα live του, γιατί δεν μπορώ να σας κρύψω ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Καλλιτέχνης γαρ και εγώ. Ας είναι ελαφρύ το χώμα του. Νέος πήγε κι αυτός, όπως ο Παντελής, ο Παντελίδης, παιδιά.

Πάμε να πούμε γρήγορα τρόπους επικοινωνίας, γιατί έχω καλεσμένους τηλεφωνικά. Μετά τις 9.30 έχουμε και Χαράλα Μπουκαρπούζο από την ΔΕΘ, το καθιερωμένο ένθετο του Χαράλα Μπουκαρπούζου σε τούτη εδώ την εκπομπή. Δικός μας άνθρωπος, υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Εν πάση περιπτώσει, κανείς δεν είναι τέλειος στην Δυτική Αθήνα. Και θα τον έχουμε εδώ κάθε Παρασκευή μετά τις 9.30 για την δική του παρέμβαση, παιδιά. Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας του ΠΑΣΟΚ. Επιχειρηματίας και ο ίδιος. Αν μη τι άλλο, γνωρίζει την κοινωνία και τα τεκτενόμενα πάρα πολύ καλά. Δεν θα πω καλύτερα από τον καθένα, γιατί ο καθένας έχει τη δική του άποψη και τη δική του γνώση, αλλά σε πάρα πολύ καλό βαθμό. Και ο Μπάμπης ο Καρπούζος, ο οποίος είναι, παιδιά, δικός μας άνθρωπος εδώ της γειτονιάς μας, εδώ στο Ήλιον. Αλλά σε λίγα λεπτά θα βγάλουμε τηλεφωνικά, για αρχή να τον ζεστάνω, τον πρόεδρο του Συλλογογόνων και Κηδεμόνων Ηλίου, τον κύριο Θοδωρή Σαρτζετάκη. Αρχιτέκτον ο ίδιος στο επάγγελμα, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι της πιάτσας, μπορώ να πω, και πολλά χρόνια στο γονεϊκό κίνημα με τεράστια προσφορά, να μας πει τη δική του εικόνα, τη δική του οπτική από τον αγιασμό, από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Παιδιά, καλή σχολική χρονιά, σύνεση, συνέπεια και η δίψα για μάθηση σε όλα τα παιδάκια μας. Κοιτάξτε τώρα εδώ, Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνη, πρόεδρος Συλλογογονέων. Εγώ θα καλέσω τηλεφωνικά τον, τον προεδρεύοντα προϊστάμενο των Συλλόγων Γονέων του Ηλίου, τον πρόεδρο του, της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ηλίου. Οπότε, πρόεδρος Κερνάει, πρόεδρος Πίνη.

0: Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας για να τους πούμε να τελειώνουμε με τα διαδικαστικά. Οι δύο τηλεφωνικές γραμμές, το 210-2-20-59-43 και το 215-2-15-59-43. Το Viber του σταθμού, παιδιά, θα ήθελα επίσης, αν έχετε την καλοσύνη, όταν ακούτε πως έχουμε καλεσμένο τηλεφωνικά, να μην καλείτε εκείνη την ώρα. Όλος ο υπόλοιπος χρόνος είναι για πάρτι σας. Μόνο οι ώρες, οι στιγμές που, έχουμε μάλλον καλεσμένο τηλεφωνικά στον αέρα. Επίσης το Viber του σταθμού μας εδώ είναι το... Όπα, βλέπω εδώ στο Viber, παιδιά, κάποιος έχει στείλει Κωνσταντίνος Τσουράκης. Έλα φίλε, ξάδερφος να είσαι εσύ, τι να είσαι άραγε. Λοιπόν, το Viber του σταθμού, στο οποίο στέλνετε αχρεωστήτως τα μηνύματά σας, το 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, θέλω πολύ Viber, 6939-943-943. Στα social media με βρίσκεται με το όνομά μου στα κεφαλαία ελληνικά, Γιώργος Τσουράκης. Στο Facebook, στο Messenger, απαντάω τα πάντα να ξέρετε. Στο Instagram είμαι George Tsourakis78 και στο TikTok Maktsour. Και στο κανάλι μου στο YouTube, πάλι κεφαλαία ελληνικά. Και πάμε γρήγορα, γιατί τον καθυστέρησα, τον Κοντζαμάν Πρόεδρο, παιδιά, σας παρακαλώ. Λοιπόν, και αγαπημένος φίλος, εκλεκτός φίλος, ο κύριος Θοδωρής Αρτζετάκης, πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ηλίου. Και είπα στον αέρα, αγαπητέ πρόεδρε Θοδωρή, πρόεδρος κερνάει, πρόεδρος πίνει.
1: Καλησπέρα, πρόεδρε.
0: Καλησπέρα, πρόεδρε μου.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, ο captain, my captain.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ηλίου. Σημαντική δράση ο σύλλογος. Και θα ήθελα πάρα πολύ, πρόεδρε, γιατί οι ελλείψεις είναι πάρα πολλές, όπως είναι κάθε χρονιά, να μου πεις, αφού πρώτα δώσεις τις ευχές όπως έκανες το πρωί, να δώσεις και τις ευχές τώρα από αέρος, θέλω να μου πεις, χωρίς να σε διακόψω, τι εισέπραξες από ελλείψεις, από παρουσίες, από διδακτικό προσωπικό, από το κτηριακό, γιατί είσαι και αρχιτέκτον στο επάγγελμα, αν το λέω σωστά. Οπότε έχεις μια πολύ καλύτερη οπτική από πάρα πολλούς από εμάς.
1: Ξέρεις, πριν να μιλάμε ώρες για το τι συμβαίνει στα σχολεία και στην παιδεία γενικότερα. Να ξαναπώ λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαιρετίζω και εγώ από τη μεριά μου την καινούργια σχολική χρονιά για τα παιδιά μας. Ξεκινώντας να πω ότι γονέας είμαι. Ο τίτλος έχει να κάνει με την Ένωση. Okay. Όλοι είμαστε γονείς, όλοι είμαστε θελοντές και εσύ το γνωρίζεις γιατί είσαι και εσύ ένας από εμάς.
0: Ναι, ναι, ξεκάθαρα.
1: Ξέρουμε τι σημαίνει θελοντισμός.
0: Είναι, με συγχωρείς πρόεδρε, θα σε διακόψω, όμως μπορεί να μην έχει κάποιο πρόσοδο αυτό, έχει ένα τεράστιο κέρδος όμως. Προσφέρουμε ο καθένας όσο μπορεί και ό,τι μπορεί στα παιδιά.
1: Ναι, θα συμφωνήσουμε. Θα πω όμως το εξής, ότι δεν μπορούν οι σύλλογοι, όλοι οι σύλλογοι γονέων, να βάζουν συνέχεια πλάτη σε πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Από αυσήματα, από κτηριακά, από. Να ξεκινήσω όμως λέγοντας ότι για ακόμα μία φορά εμείς σαν Ένωση προσπαθούμε να κερδίσουμε χρόνο για αυτά που έρχονται και τα βλέπουμε. Πήγαμε προχτές πάλι στην πρωτοβάθμια σε διαμαρτυρία για τις ελλείψεις που ξεκινήσαμε και αυτή τη χρονιά να υπάρχουν στα σχολεία. Σοβαρές ελλείψεις. Από εκπαιδευτικούς, από ολοήμερα όπως και πέρυσι το ίδιο πράγμα, πάνω κάτω. Ένας ψιλοχαμός όσον αφορά τις θέσεις των εκπαιδευτικών.

0: εκπαιδευτικούς γυμναστές, γίνεται και αυτό. Αυτό ξέρεις, δείχνει ότι δεν θέλουμε τη δημόσια παιδεία, εν πάση περιπτώσει δεν μας αφορά, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάθε χρονιά πρέπει να ζούμε το ίδιο πράγμα. Δηλαδή κάθε χρονιά πρέπει να λείπουν οι εκπαιδευτικοί. Κάθε χρονιά όμως. Δηλαδή φέτος θέλαμε κάποιες χιλιάδες εκπαιδευτικούς, πήραμε λιγότερους. Για ποιο λόγο? Να γίνει λέει δεύτερη, να γίνει τρίτη διαδικασία λέει των εκπαιδευτικών να ολοκληρώσουμε τη θέση. Βλέπεις τις ελλείψεις από τον Ιούλιο. Τις βλέπεις. Βλέπεις τις εγγραφές των παιδιών. Τα βλέπεις όλα αυτά. Είναι νούμερα. Βοηθάει η τεχνολογία να τις δεις, να τις διαπιστώσεις. Φωνάζεις τους εκπαιδευτικούς, τους βάζεις τη θέση τους από την αρχή. Συν ότι τρομερές ελλείψεις και σε άλλα πράγματα. Δηλαδή στην παράλληλη στήριξη. Λείπουν στη ΓΑΜΑ Αθήνας, λείπουν γύρω στους 350 εκπαιδευτικούς. Πολύ γνωρίζουμε τι σημαίνει παράλληλη στήριξη για τα παιδιά μας. Εντάξει, ξέρεις, με στεναχωρεί, με λυπεί κάθε χρονιά που συμβαίνει το ίδιο και δυστυχώς είναι μόνιμο, δηλαδή σαν να γίνεται επίτηδες. Σαν να μην τους ενδιαφέρει δημόσια παιδεία, πιθανόν. Όσον αφορά τα κτηριακά, σήμερα πήγα μάλιστα και σε εγκαίνια του 8ου Γυμνασίου. Να πούμε εδώ ότι αυτό είναι ένα πολύ ενθαρρυντικό κομμάτι για τον Δήμο και αυτή τη διοίκηση και τη προηγούμενη διοίκηση. Γιατί πρέπει να είμαστε δίκαιοι σε όλα τα πράγματα. Για την προσπάθειά του να φτιάξουν μετά από χρόνια, εν πάση περιπτώσει, ένα γυμνάσιο με πάρα πολύ πίεση και στήριξη από το Σύλλογο Γονέων εκεί. Σήμερα λοιπόν κάναμε αυτά τα γένεια. Εύχομαι και ελπίζω να γίνουν και άλλα τέτοια κτίρια, γιατί δυστυχώς τα κτίρια μας είναι πολύ παλιά στο Ήλιο. Όταν μιλάμε για κτίριο του 90, ξέρεις, στις δικές μας γενιές το 90 μας είναι δίπλα.
1: Το 12ο Δημοτικό είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι θεμελιώθηκε το 1978 επί Κωνσταντίνου Καραμαλή, να ξέρεις, έτσι.
0: Άμα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, τα κτίρια πόσο παλιά είναι, θα καταλάβουμε και πόσο μεγαλώνουμε και εμείς και δεν είναι καλό αυτό.
1: Το δικό μας το γυμνάσιο, πρόεδρε, που είσαι και της δουλειάς αυτής, η τυχοποιία αρχίζει και φαίνεται μπροστά. Mm-hmm. Φαίνεται η τυχοποιία, έχει σκάσει ο σοβάς, έχει σπάσει ο σοβάς μάλλον, και φαίνεται η τυχοποιία. Πού είναι οι κολόνες και πού είναι τα τούβλα. Mm-hmm. Το διακρίνεις, δεν έχει φύγει ο σοβάς, αλλά δεν θέλει πολύ γιατί δεν είναι απλά ράγισμα, είναι σπάσιμο στο σοβά. Εκεί, στη φάτσα του σχολείου, στο μεγάλο προάβλιο. Στο λέω γιατί έχεις εικόνα.
0: Εμείς σαν ένωση τα σημειώνουμε, τα στέλνουμε στην αρμόδια τεχνική υπηρεσία. Να πω εδώ κάτι και σε όλο αυτό το κομμάτι. Εγώ να πω ότι ο εκάστοτε δήμος και η εκάστοτε δημοτική αρχή προσπαθεί. Όντως προσπαθούν. Όντως βλέπεις ότι βγάζουν συνεργεία έξω, προσπαθούν μονώσεις που όλα τα κτίρια υποφέρουν από τις μονώσεις. Εδώ δυστυχώς υπάρχει πάλι έλλειψη από την κεντρική διαχείριση, από το κράτος, από την κυβέρνηση. Για να σου δώσω καταλάβεις, Γιώργο μου, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Κάθε χρόνο το κράτος δίνει κάποιο ποσό στους στον εκάστοτε Δήμο.
1: Ναι, και το μοιράζει ανάλογα με τις ανάγκες προφανώς.
0: Για τη συντήρηση των σχολείων. Mm-hmm,
1: ναι.
0: Σωστά. Στο Ήλιον έχουμε 78 κτίρια, αν δεν κάνω λάθος. Το ποσό που αντιστοιχεί, αυτό είναι στο διάβγεια, μπορεί να το δει ο καθένας. Για κάθε κτίριο είναι 3.000 περίπου ευρώ.
1: Δεν φτάνει ούτε για μπύρες.
0: Δεν φτάνει για τίποτα.
1: Δεν φτάνει ούτε για τις μπύρες των οικοδομών, ξέρεις, έτσι.
0: Ακριβώς αυτό δηλαδή. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο Δήμος προσπαθεί. Εγώ θα πω και το έχω ξαναπεί και άλλη φορά ότι πρέπει να πιέσουμε όλοι, και η Ένωση και ο Δήμος και οι γονείς. Έχω ένα παράπονο εδώ και πρέπει να το πω δημόσια ότι πρέπει να στηρίζουμε τους συλλόγους. Γιατί είμαστε γονείς οι συλλόγοι. Βάζουμε τις ώρες μας για το καλό όλων των παιδιών.
1: Είναι προφανές αυτό, βέβαια.
0: Με κανένα όφελος, με κανένα κέρδος. Ίσα-ίσα που χάνουμε χρόνο από την οικογένειά μας, και εσύ και εγώ και ο καθένας, για το καλό όλων των παιδιών και των σχολείων μας. Όταν ζητάς λοιπόν από τους γονείς απλά να δώσουν το παρόν όταν πάμε στην πρωτοβάθμια και ζητάμε εκπαιδευτικούς για τα παιδιά και έρχονται 5 γονείς,

0: Με τι δυναμική θα πας? Και όταν ζητάς εσύ να σου έρθουν στη Γενική Συνέλευση και είναι 15, 20, 30 γονείς, πώς μπορείς να δεις ένα πρόβλημα? Όταν μιλάμε για 200, 250 γονείς. Αυτό έχει να κάνει με το τι προσφορά και τι... Και ξέρεις, στο τέλος της ημέρας, θα πω και λίγο λαϊκά, σου κουνάνε και το δάχτυλο τι έκανες εσύ σαν σύλλογος, τι έκανες εσύ σαν ένωση.
1: Ναι. Γιατί θεωρούν, ο κόσμος θεωρεί ότι, τουλάχιστον είναι η δική μου άποψη, ότι οι σύλλογοι είναι θεσμικά όργανα τα οποία μπορούν να ασκήσουν διοίκηση. Εγώ θεωρώ ότι οι σύλλογοι γονέων είναι εθιμικά όργανα τα οποία όμως είναι βασικοί πυλώνες της λειτουργίας των σχολείων. Όπως το είπα, της λειτουργίας. Θεωρείς, πρόεδρε, ότι είναι θεσμικό όργανο σύλλογος γονέων ή εθιμικό, απλά με βάση την διάθεση για προσφορά του κάθε γονέα που ασχολείται με το γονεϊκό κίνημα κάνει δουλειά ενός θεσμικού οργάνου?
0: Κοιτάξτε, η ένωση σαν ένωση, δεν μιλάει για τους συλλόγους, η ένωση είναι ένα θεσμικό όργανο.
1: Okay. Αυτό το δέχομαι βεβαίως.
0: Οι σύλλογοι που ουσιαστικά απαρτίζουν και την ένωση είναι και αυτό ένα θεσμικό όργανο, αλλά με πολύ λίγες δυνάμεις ουσιαστικά στα χέρια τους. Το ξέρεις πολύ καλά ότι για να μπεις στο σχολείο πρέπει να πάρεις άδεια του διευθυντή, πρέπει να πάρεις άδεια από τον Δήμο. Για να κάνεις ακόμα και εργασίες πρέπει να πάρεις άδεια του διευθυντή. Δηλαδή δεν έχεις λυμμένα τα χέρια.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Είναι δεμένα τα χέρια. Σε πολλές περιπτώσεις οι γονείς μπαίνουν μέσα, για να το πούμε και αυτό, να βάψουν, να βοηθήσουν την όλη κατάσταση.
1: Κάτι το οποίο απαγορεύεται, έτσι.
0: Εγώ θα πω το εξής. Το έχω πει και σε Γενική Συνέλευση, το έχω πει και δημόσια. Εδώ είμαστε και βοηθάμε, όλοι βάζουμε πλάτη. Όλοι έχουμε πάρει ένα πινέλο και έχουμε βάψει, γιατί προσπαθούμε για το καλό του σχολείου. Κούφια η ώρα. Πέσει κάποιος γονέας και χτυπήσει την ώρα που κάνει εργασίες. Ποιος τρέχει? Ποιος έχει την ευθύνη? Αυτό έχει να κάνει με όλη τη διαδικασία, έτσι όπως έχει φτιαχτεί όλη η λογική των συλλόγων γονέων, όχι τώρα.
1: Ναι.
0: Χρόνια. Έλα, μωρέ, θα το βάψει ο Σύλλογος Γονέων και Δημών.
1: Μα δεν είναι δουλειά του Συλλόγου. Και ουσιαστικά θέλω να μου πεις, αν κάνω λάθος, απαγορεύεται να διεξάγει τεχνικές εργασίες ένας σύλλογος και δει άτομα τα οποία δεν έχουν κάποια κατάρτιση. Μπήκαμε, πήραμε δύο βούρτσες και δύο κουβάδες και σοβαντήσαμε, ασπρίσαμε. Πώς γίνεται αυτό?
0: Δυστυχώς. Αυτό έχει να κάνει ότι έχουν μπει οι σύλλογοι στο κομμάτι που πρέπει να μπει το κράτος. Είναι αυτό που σου είπα πριν, δηλαδή δίνεις στον εκάστοτε Δήμο, εγώ δεν εξετάζω ποιος είναι τώρα δήμαρχος ή ποιος ήταν πριν, και στην προηγούμενη διοίκηση και σε αυτήν εδώ, δίνεις 3.000 ευρώ για κάθε κτίριο. Ας βγει κάποιος και να μου πει πώς μπορεί να κοστολογήσει, άσχετα που είμαι εγώ της δουλειάς, πώς μπορεί να κοστολογήσει και να μπει να βοηθεί ή εν πάση περιπτώσει να συντηρήσει ένα κτίριο, μιλάμε για μίνιμουμ 800 τετραγωνικά ένα κτίριο, που λέω και λίγα, είναι πάνω από 1.000 τετραγωνικά. Μια σχολική μονάδα. Πώς μπορεί να συντηρηθεί με 3.000 ευρώ το χρόνο? Τι μπορεί να κάνεις σαν παρέμβαση?
1: Δεν μπορεί να συντηρηθεί.
0: Οπότε τα αφήνουμε και καταραίουν. Και έρχεται μετά ο Σύλλογος Γονέων να μαζέψει χρήματα, να βάλει πλάτη, να βάψει, να συντηρήσει, να βοηθήσει. Ωραία. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ένας φαύλος κύκλος. Γιατί η πολιτεία δεν έχει αποφασίσει, ξέρετε κάτι, πρέπει να αυξήσουμε τα κονδύλια για την παιδεία, για τα σχολεία. Καταραίουν. Όταν αφήνουμε ένα κτίριο, μέρα με τη μέρα φθείρεται. Είναι σαν το ανθρώπινο σώμα. Όταν τα αφήνει, φθείρεται. Κάποια στιγμή θα καταρρεύσει.
1: Πρόεδρε, θα σε διακόψω λίγο, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα σε ξανακαλέσω αμέσως σε 3 λεπτάκια να ξαναβγούμε να συνεχίσεις.
0: Να συνεχίσουμε.
1: Ναι, βεβαίως. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Intervention Ελλάδα Sports 943. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Radio Show. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο. Όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και απόψε μαζί σας. 9 με 12, γιατί έτσι σας αρέσει και μας μας αρέσει πολύ. Καλησπέρα στον φίλο τον Άγγελο, τον Άγγελο τον Ζανάκη, τον αγαπημένο φίλο και συνάδελφο που μας ακούει χαλαρά, λέει, μπιρίτσα, μπαλκονάκι και 9.43. Καλησπέρα στην εκλεκτή φίλη, την Ελένα την Τετόρου. Σάλβη, καλησπέρα, γλυκιά μου. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Λαμιώτη, ο οποίος μας ακούει από το Παγκράτη, βέβαια, δεν πειράζει. Καλησπέρα, Μπάμπη Καρπούζο, αδερφέ μου, σε λίγο βγαίνεις εσύ. Καλησπέρα στον καλό μου φίλο τον Βασίλη, Βασίλης Μπέτ από Καματερό, μας ακούει. Καλησπέρα, Θοδωρή Μαξούρα, αδερφέ μου. Καλησπέρα, Στέλιο Χλαχλά. Καλησπέρα, εν πάση περιπτώσει. Εν πάση περιπτώσει, ελεύθερη πτώση, παιδιά. Θρυλική εκπομπή του αείμνους του Αντώνη Μπόκτορ. Είχα τη χαρά κάποτε να συνυπάρξω μαζί του και στουντιακά, αλλά έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Θοδωρή Σαρτζετάκη, πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Γονείων και Κηδεμόνων Ηλίου, ο οποίος μας δίνει τη δική του οπτική για τις πολλές ελλείψεις που έχουμε με την αρχή της νέας σχολικής χρονιάς. Πρόεδρε, ο λόγος και πάλι σε σένα. Δεν είναι μόνο ο λόγος. Ο λόγος σου είναι καθόλου επικοδομητικός και ενημερωτικός, θα έλεγα. Δεν ξέρω αν νιώθεις ότι κάνεις μονόλογο, αλλά εγώ θέλω να σε αφήσω πραγματικά να αναπτύξεις τη σκέψη σου και να μας δώσεις την οπτική σου. Πολύ σημαντική.
1: Αν με αφήσεις, θα μιλάω για ώρες και δεν ξέρω, είναι καλό αυτό.
0: Όχι, τίποτα, ξέρεις τι, έχω για να βγάλω και τον καρπούζο, σε λέγω, από τη ΔΕΘ.
1: Και ο φίλος μου, ο Μπάμπης, θα
0: έχεις,
1: πάω τον χρόνο.
0: Έχεις πάρα πολλούς χαιρετισμούς από τον Μπάμπη τον καρπούζο, να ξέρεις. Τώρα μου έστειλε.
1: Επίσης, και χαιρετίζω τον αγώνα του.
0: Βεβαίως.
1: Πού είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει, λοιπόν, στα αδιέξοδα με την παιδεία και τα σχολεία, γιατί είναι αδιέξοδο κάποια στιγμή, είναι αδιέξοδο. Το κτηριακό, λοιπόν, που έχουμε, εγώ βλέπω μια προσπάθεια, για να μην ειλικρινήσει, έχουν μπει 7 σχολεία στο πρόγραμμα Γιαννάκου.
0: Λίγα.
1: Ναι.
0: Και το κριτήριο ποιο ήταν κιόλας, ας πούμε? Η παλαιότητα, οι φθορές.
1: Είναι όλο μαζί μια διαδικασία.
0: Ναι, κατάλαβα. Okay.
1: Έχει να κάνει και με το φάκελο του κάθε σχολείου. Γιατί το κάθε σχολείο είναι σαν βιβλιαρίο υγείας. Να το κάνω λίγο λιανά για να το καταλάβουμε.
0: Mm-hmm.
1: Μιλάω και έτσι,
0: αλλά... Όχι, όπως θες να σου πω, είμαστε λαϊκοί τύποι άλλωστε.
1: Έτσι ακριβώς. Σαν βιβλιαρίο υγείας, δηλαδή, κάθε κτίριο έχει ένα φάκελο που το συνοδεύει. Πολλά σχολεία ή έχουν φάκελο ή δεν είναι ολοκληρωμένο. Σε πάση περιπτώσει, μένω σε μια διαδικασία και με τις ελλείψεις. Δηλαδή, με μονώσεις που έπρεπε να γίνουν, με βαψίματα που έπρεπε να γίνουν, με τουαλέτες που δεν είχαν πόρτες. Να το πούμε και αυτό. Να γίνουν.
0: Αυτό που το πας.
1: Εντάξει, εγώ για να είμαι ειλικρινής, βλέπω μια προσπάθεια και οφείλουμε να την βγάλουμε προς τα έξω.
0: Ασφαλώς. Και να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο οι τωρινές διοικήσεις, γιατί πριν από αυτές τις διοικήσεις υπήρχαν άλλες διοικήσεις και οι ελλείψεις δεν είναι τώρα.
1: Εγώ γι' αυτό, είπα λοιπόν στην αρχή ότι για παράδειγμα το 8ο δημοτικό, το 8ο γυμνάσιο, συγγνώμη.
0: Ξέρεις, να αποδίδουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, έτσι.
1: Το 8ο γυμνάσιο δεν το ξεκίνησε η τωρινή διοίκηση, το έχει ξεκινήσει ο κύριος Βενέτος αρκετά χρόνια πριν και το προσπάθησε, το έφερε το έργο εκεί ώστε να δημιουργηθεί ένα καινούριο κτίριο που είναι για τα παιδιά μας.
0: Ναι.
1: Εγώ, ξέρεις, εστιάζω πάρα πολύ και δεν ξέρω αν φαίνεται σωστό ή λάθος αυτό. Εστιάζω ότι ο εκάστοτε δήμος, το έχω πει τρεις φορές, αλλά θα το ξαναπώ όσες χρειαστεί να το καταλάβουμε και να το ακούσουμε και να το ακούσουν αυτοί που πρέπει, αν θέλουν να το ακούσουν, βέβαια. Ό,τι μπορεί να κάνει ένας δήμος, αν δεν έχει τη βοήθεια του κράτους και τη χρηματοδότηση, είναι δεμένα τα χέρια του.
0: Ναι, ασφαλώς, βέβαια.
1: Δηλαδή, και στην τεχνική υπηρεσία να πάμε. Όταν έχουν ελλείψεις σε ειδικότητες, σε βασικές ειδικότητες, σε ένα δήμο, δηλαδή. Να ρωτήσουμε τη διοίκηση πόσους ηλεκτρολόγους έχει τεχνική υπηρεσία. Πόσους υδραυλικούς έχει η τεχνική υπηρεσία? Πόσους θα έπρεπε να έχει όμως? Δηλαδή για να φανταστούμε ότι σε 78 κτίρια που είναι τα σχολεία δεν θα έπρεπε να έχουμε τουλάχιστον 4 ηλεκτρολόγους για τις ανάγκες των κτιρίων. Θα έπρεπε. Τους έχουμε? Όχι.
0: Ναι.
1: Στους υδραυλικούς τους έχουμε? Όχι. Έχουμε σταματήσει να προσλαμβάνουμε προσωπικό. Έχουμε σταματήσει αυτό που είπαμε στην αρχή, δηλαδή με 3.000 δεν κάνεις τίποτα. Εκτός αν ο στόχος είναι να κλείσουμε τα δημόσια σχολεία. Ξέρω...
0: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, πρόεδρε, θα σου πω ένα πράγμα αυτό τώρα που λες. Εγώ θέλω από τούτη εδώ την... την συνομιλία μας να σε κλείσω για εκ του σύνεγγις κουβέντα όποια, όποια Παρασκευή θες, ακόμα και την επόμενη τώρα που είναι στην αρχή η χρονιά.
1: Ναι, νομίζω ότι θα φάω λίγο χρόνο, θα χρησιμοποιήσουμε λίγο χρόνο παραπάνω την εκπομπή σου και σε ευχαριστώ. Καταρχήν με τιμά πάρα πολύ που με έχεις καλέσει.
0: Από τη στιγμή που θα έρθεις από κοντά, γιατί αρχικά ξέρεις, η τηλεφωνική μας επικοινωνία ήταν για να το προλιάνω το έδαφος, για να το, έτσι, να το πιάσουμε λίγο επιδερμικά, αλλά θα εμβαθύνουμε σε εκ του σύνεγγις επικοινωνία.
1: Και να πούμε αυτά τα πράγματα που πρέπει να πούμε.
0: Βέβαια, βέβαια, για τώρα το... αστείευες, εννοείται.
1: Τι σημαίνει δημόσια παιδεία και τι θέλουμε.
0: Αυτό θέλω, αυτό θέλω πάρα πολύ να το, να το αναφέρουμε και να το αναλύσουμε.
1: Εντάξει. Θα πω ένα απλό παράδειγμα. Και
0: δηλαδή, να σου δώσω να καταλάβεις. Στέλνει εδώ ο φίλος μας ο Μάνος ο ακροατής στο Viber. Καλησπέρα Γιώργο, καλή σχολική χρονιά να έχουμε. Βασική ερώτηση σε όλους τους καλεσμένους και στον Μπάμπη που θα βγει λίγο αργότερα. Τι θα γίνει με το κτηριακό? Στο Περιστέρι τα σχολεία που είναι στο Μπουρνάζι, εκτός του Καλλιτεχνικού, έχουν κτηριακό πρόβλημα. Η κυρία Αντιδήμαρχος και ο πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας κοιτάζουν μόνο αυτά που είναι δίπλα στα σπίτια τους για ευνόητους λόγους. Το 5ο Δημοτικό προστατεύουν τα παιδιά με κοτετσόσυρμα και οι γονείς φωνάζουν. Ευτυχώς μετακόμισε και δεν πάει το παιδί μου εκεί.
1: Θες να σου πω κάτι πολύ χειρότερο.
0: Αλλά λέει αυτό δεν με κάνει να διαφορώ. Πώς μπορούμε λοιπόν να αντιδράσουμε? Ένας φίλος ο οποίος είναι ακροατής μας από διπλανό δήμο. Διπλανό δήμο και δυνατό δήμο, έτσι, δήμος Περιστερίου.
1: Αυτός ο φίλος, δεν ξέρω αν έχει παιδιά άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, έχει, γι' αυτό το είπε.
1: Οφείλει να είναι δίπλα στους συλλόγους, μόνον και δημόνων. Και όταν καλούνται σε μια διαμαρτυρία, σε μια πρωτοβάθμια, σε μια δευτεροβάθμια, να είναι εκεί.
0: Όχι μόνο σε μια διαμαρτυρία, πρόεδρε, και σε μια ενημέρωση στο σχολείο.
1: Εννοείται.
0: Έτσι.
1: Από λοιπόν κάτι. Δεν ξέρω αν το έχεις.
0: Την προηγούμενη χρονιά η κυρία Σταμούλη, η οποία είναι αντιπρόεδρος πλέον στο Σύλλογο, μετά την αποχώρηση του πρόεδρου, του κυρίου Παναγιωτόπουλου, και της κυρίας Σταυρακάκη, της αντιπρόεδρου, λόγω ασυμβίβαστο, επειδή αποφύτησε το παιδί τους και δεν έχουν αυτή τη χρονιά παιδί στο γυμνάσιο. Η κυρία Σταμούλη, λοιπόν, επειδή είναι νοσηλεύτρια, είχε μεσολαβήσει και ήρθαν από την... από κάποιο σύλλογο διασώστες για να μας κάνουν κάποια σεμινάρια, ναι, ναι, για πρώτες βοήθειες.
1: Εκεί πρέπει να πηγαίνουμε γονείς.
0: Μαζί με το σύλλογο, τα μέλη του συλλόγου που είχαμε πάει 5-6 άτομα, ας πούμε, δεν μπορεί, είχε δηλώσει κόλλημα ένα από τα μέλη μας, ήμασταν γύρω στα 15 άτομα.
1: Πες
0: εσύ, ρώτα εσύ έναν γονέα, ξέρει να κάνει λάβη Χάιμλιχ. Σε ένα παιδάκι που... σε ένα παιδάκι που μπορεί να στραβοκαταπιεί και να πνιγεί από μια μπουκιά φαγητό.
1: Αυτό το ερώτημα που κάνεις, μήπως πρέπει να το κάνουμε στην εκάστοτε κυβέρνηση? Οι εκπαιδευτικοί, για παράδειγμα, το γνωρίζουν αυτό?
0: Αυτό δεν το γνωρίζω, για να σου απαντήσω. Η αλήθεια.
1: Γιατί πολλά μπορεί να συμβούνται.
0: Ναι, ναι, τώρα το συζητάμε, εννοείται.
1: Θα έπρεπε όλα τα σχολεία να έχουν μηχάνημα για την καρδιά των παιδιών ή εμπασχετός για τους εκπαιδευτικούς.
0: Απεινιδωτεί, αλλά απεινιδωτεί. Κάποιον. Περίμενε, θα σου πω όμως. Απεινιδωτεί θέλει κάποιον ο οποίος να είναι εκπαιδευμένος για να τον.
1: Αυτό σημαίνει.
0: Όπερ σημαίνει το έχουν... κάθε νοσοκομείο πρέπει να έχει ένα νοσοκόμο. Μια νοσοκόμα.
1: Όχι. Πρέπει, οφείλει το κάθε σχολείο λοιπόν να έχει σχολικό νοσηλευτή.
0: Ναι, αυτό.
1: Θα σου πω κάτι όμως, μια και μιλήσαμε για κτίρια. Δεν ξέρω αν έχει πάρει τι έγινε
0: στους Αγίους Αναργύρους. Στους Αγίους Αναργύρους. Με το ΕΠΑΛ, λες.
1: Όχι το ΕΠΑΛ, το πρότυπο.
0: Όχι, δεν το έχουμε
1: λοιπόν αυτό. Ενημερώσαν τους γονείς.
0: Πάμε να αναφέρουμε αυτό και να κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Για να συνεχίσουμε.
1: Πολύ
0: για παρακαλώ. Αλλά σου λέω, στο λέω από τώρα και θα το ανακοινώσουμε και στα social media. Την επόμενη Παρασκευή σε έχω κλεισμένο εδώ 9 με 11, ένα δύο ώρακι.
1: Και πρέπει να μιλήσουμε και για το ΕΝΕΓΙΛ, γιατί είναι σοβαρό.
0: Ακριβώς.
1: Μόνο αυτό και κλείνουμε. Και
0: ναι.
1: Ενημερώσαν προχτές ή εχθές στους γονείς από το πρότυπο γυμνάσιο των Αγίων Αργύρων, ξέρεις τα πρότυπα είναι διαδημοτικά, δεν είναι μόνο των Αγίων Αργύρων, mm-hmm. ότι ουσιαστικά το σχολείο κλείνει γιατί είναι ακατάλληλο. Εχθές.
0: Ναι.
1: Και μεταφέρονται τα παιδιά σε άλλο δημοτικό σχολείο, που τα παιδιά του δημοτικού πάνε σε άλλο σχολείο, αντιλαμβάνεστε τι γίνεται με, με τις οικογένειες και με όλα αυτά. Εχθές. Πόσους μήνες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου.
0: Τόσο καιρό τι περιμένανε εσύ, Πρόεδρε.
1: Δεν ξέρω. Δεν είμαι εδώ για να καταγγείλω, απλά περιγράφω.
0: Δεν είναι καταγγελτικός ο λόγος σου, έτσι κι αλλιώς. Εγώ που σε ξέρω, αλλά λες τα πράγματα με το όνομά τους, Θοδωρή Σαντζετάκη. Έτσι είναι.
1: Και έτσι πρέπει, νομίζω. Θεσμικά, λοιπόν, έτσι πρέπει να λειτουργούμε.
0: Ναι. Στέλνει εδώ ο φίλος ο Μάνος που έστειλε το προηγούμενο μήνυμα. Εντάξει, το οποίο είναι κάτι που εγώ δεν μπορώ να το διασταυρώσω, αλλά μας στέλνει. Πριν 2 χρόνια πέθανε παιδί στο Περιστέρι και ο γυμναστής δεν ήξερε κάρπα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το διασταυρώσω, δεν το γνωρίζω. Απλά το αναφέρω επειδή το στείλω ο φίλος μήνυμα εδώ στο
1: Viber. Ούτε και εγώ το, για να μην ειλικρινήσει, δεν το γνωρίζω. Ναι,
0: δεν το έχω ακούσει καν, ας πούμε.
1: Σκέψω όμως ότι αυτό το παιδί που έφυγε, που λέει ο φίλος, εγώ δεν έχω κανένα θέμα να το πιστέψω, ότι αν υπήρχε απεικνοδοτής προφανώς μες στο σχολείο και σχολικός νοσηλευτής, η ψυχούλα αυτή θα ζούσε σήμερα.
0: Ναι. Σημειωτέων ότι και ο σχολικός νοσηλευτής πρέπει να είναι εκπαιδευμένος στη χρήση του απεικνοδοτή, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Δεν μπορεί να πάρει ένα οπωσδήποτε.
1: Γνωρίζω παιδιά που έχουν τέτοια χαρίσματα. Γιατί χάρισμα είναι, ναι, να σώζει ζωή.
0: Ναι.
1: Περιμένουν διορισμό, ο οποίος δεν έρχεται ποτέ. Εντάξει, εδώ δεν έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Ξέρεις, φαίνεται λίγο πολυτέλεια.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όμως. Το να σώζει ανθρώπινη ζωή είναι απαραίτητο. Ναι. Χρειάζεται. Πρέπει να υπάρχει. Εύχομαι και ελπίζω ότι τα καλύτερα σου, αλλά δεν το βλέπω. Εν πάση περιπτώσει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
0: Την άλλη Παρασκευή θα έχουμε 2 ώρες γεμάτες.
1: Θα πούμε πάρα πολλά.
0: Μαζί
1: πάρα.
0: Και με την επικοινωνία με τους ακροατές, γιατί οι περισσότεροι ακροατές μας εδώ πέρα είναι άνθρωποι με οικογένειες, με παιδιά. Δεν είναι δηλαδή ότι, ξέρεις, η εκπομπή βγάζει μόνο Παναθηναϊκούς, Ολυμπιακούς, Αεξίδες, Παοξίδες.
1: Θα χαρώ πάρα πολύ να.
0: Λοιπόν, είναι ποικίλη ύλη. Και νομίζω θα κάνουμε και μια ωραία κουβέντα με τους ακροατές μαζί με σένα, Πρόεδρε.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ θερμά. Μεγάλη τιμή που μου έκανες απόψε και μεγαλύτερη για την επόμενη εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έτσι, οπότε το έχουμε κλείσει, έτσι.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: με κριτικό λόγο, έτσι.
0: Με κριτικό λόγο, όλα με γιώτα.
1: Έτσι.
0: Ή θες και με ήττα.
1: Με ήττα.
0: Να μιλάμε και με κι.
1: Έτσι. Λοιπόν, μ' αρέσει.
0: Να έχω τσικουδιά δηλαδή.
1: Νομίζω θα χρειαστεί.
0: Τσικουδιά Ιράκη, Πρόεδρε. Πες μου αυτό.
1: Στα Χανιά εμείς λέμε τσικουδιά.
0: Τσικουδιά. Στο Ρέθινο τη λέμε ρακί, όμως δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω γιατί να το προσέξω.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Πρόεδρε μου, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, για χαρά σου, ευχαριστώ. Αυτός ήταν και ο Θοδωρής Σαντζετάκης, φίλες και φίλοι, πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Ηλίου. Ένας μεγάλος δήμος, η αλήθεια είναι, και μια μεγάλη ένωση. Να παρτίζουν πάρα πολύ σύλλογοι γονέων με σημαντικό έργο, σημαντική παρουσία, γιατί τα προβλήματα στην παιδεία είναι πάρα πολλά. Κάθε χρόνο τα ξέρουμε και κάθε χρόνο τα ίδια. Τι να πω, ρε φίλε.

0: Λοιπόν, και αφού είχαμε πριν καλεσμένο τηλεφωνικά τον κύριο Θοδωρή Σατζετάκη, τώρα πάμε στο ένθετο της εκπομπής. Είναι μόνιμο ένθετο. Χαράλαμπος Καρπούζος, υποψήφιος βουλευτής, παρακαλώ, με το ΠΑΣΟΚ στη Δυτική Αθήνα. Μόνιμος συνεργάτης εδώ της εκπομπής, για το δικό του σχόλιο. Μπάμπη μου, καλησπέρα. Είσαι στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ.
1: Καλησπέρα και, από το Λευκό Πύργο.
0: Και ξέχασα να αναφέρω και αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας, και έκανα μια ανάρτηση για την μικρή επιχειρηματικότητα στα social media το απόγευμα, για να καταλάβει και ο κόσμος τι πάει να γίνει. Και σχετικά με τα κηλικία, έχει αλλάξει το ΦΕΚ, Μπάμπη. Τα κηλικία των σχολείων.
1: Βέβαια, ναι. Γιώργο, πριν ξεκινήσουμε, επειδή βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη και δεν είναι εύκολο, ξέρεις, να είμαστε συνέχεια στη Θεσσαλονίκη, να σου μεταφέρω ένα κλίμα έτσι διαφορετικό όταν έρχεσαι σε αυτή την πόλη. Είναι μια μαγεία, είναι ένας μαγευτικός τόπος και νομίζω ότι η χώρα μας έχει υπέροχα μέρη, και το πιο υπέροχο θεωρώ από όλα είναι η Θεσσαλονίκη μας. Ναι. Ο Λευκός ο Πύργος, οι άνθρωποι αυτής της πόλης, οι άνθρωποι της Βόρειας Ελλάδας, υπέροχο φαγητό, υπέροχη ατμόσφαιρα. Έχει λίγο ζέστη, οφείλω να ομολογήσω.
0: Και εδώ Αθήνα έχει ζέστη, να ξέρεις.
1: Αλλά είναι υπέροχα, είναι φοβερά, και θέλω να μεταφέρω και αυτό το κλίμα στον κόσμο, γιατί ξέρεις, Ελλάδα δεν είναι μόνο Αθήνα, Ελλάδα είναι όλη η χώρα μας, και Ελλάδα είναι εκεί που υπάρχει ελληνική ψυχή σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Και νομίζω ότι πρέπει να το τονίσουμε και να το λέμε. Αλλά μία παρένθεση θα ήθελα να πω, για να βρίσκομαι εγώ σήμερα εδώ και όπου και να πηγαίνω, Γιώργο. Έχω τη στήριξη της γυναίκας μου, της Μαρίσιας, και θέλω να της στείλω την αγάπη μου και της οικογένειάς μου, τα παιδιά μου δηλαδή, αν έχονται ο παπάς να μπορεί να κάνει τέτοια ταξίδια που είναι σημαντικά. Και θέλω να του στείλω την αγάπη και στην Αδρονίκη και στον Γιώργο και στον Θοδωρούλη.
0: Λοιπόν, θέλω και εγώ να στείλω την καλησπέρα μου, επιτρέπεις?
1: Ναι, βέβαια. Ναι.
0: Λοιπόν, και στον Θοδωράκη και στον Γιωργάκη και στην Μαρίσια, αλλά κατά κύριο λόγο στην Ανδρονίκη, και να της πω: φίλη μου! Μας ακούει τώρα και θα φωνάζει. Θα φωνάζει: φίλε μου!
1: Είναι σίγουρο. Γιατί
0: Μπάμπη, μου άρεσε πολύ το βίντεο που ανέβασε, που είχατε πάει στο Άλτος Περιστερίου με την μικρή, στη συναυλία του Μαραβέγια.
1: Είναι δύο εκδηλώσεις. Είναι στο Άλσος Περιστερίου. Εξαιρετική συναυλία. Ο Ανδρέας Παχατουρίδης κάνει εξαιρετική δουλειά, δήμαρχος του Περιστερίου. Και μετά είχαμε πάει στους Ευβοιώτες του Ηλίου.
0: Ναι, και εκεί βεβαίως.
1: Και εκεί πέρα χαμός, πολλοί κόσμος στο κτήμα Ηλίου εκεί πέρα. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει ανάγκη να διασκεδάσει.
0: και απόψε και αύριο στο Ήλιον έχουμε γιορτή κρασιού της Ένωσης Κρητών Ηλίου. Απόψε με Νίκο Ζωηδάκη και αύριο με Δημήτρη Σπυριδάκη στο Λαούτο και στα μάτια Αλεξανδράκη στη Λύρα. Φίλοι μου, αδέρφια μου, όλοι τους.
1: Είναι εξαιρετική. Θα ήμουν και εγώ εκεί πέρα. Αλλά δυστυχώς.
0: Συνθάσουν πρώτη γραμμή, φίλε.
1: Είμαι στη ΔΕΘ και καταλαβαίνεις ότι τόσο μεγάλα και σημαντικά γεγονότα για τη χώρα μας θα πρέπει να δηλώνουμε την παρουσία μας και να βλέπουμε και τις εξελίξεις. Να συζητάμε με νέους ανθρώπους, να συζητάμε με καινοτόμες εταιρείες. Που είναι το μέλλον αυτού του τόπου, και startup αλλά και νέα παιδιά τα οποία πραγματικά αγωνίζονται για ένα καλύτερο αύριο και ένα καλύτερο μέλλον σε αυτή τη χώρα.
0: Μπάμπη, για δώσε μου λίγο κλίμα από τη ΔΕΘ και θέλω να μου σχολιάσεις λίγο και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, τις εξαγγελίες του, κατά κύριο λόγο.
1: Γιώργο, θες να το πάμε τόσο βαριά,
0: Θέλω να το βαρύνουμε λίγο, ρε φίλε. Αυτό, να σου πω κάτι. Εμείς εδώ οι δύο δεν μασάμε τα λόγια μας, το ξέρεις πολύ καλά.
1: Εγώ δεν το μασάω καθόλου. Απλώς θα ήθελα να πω καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά, σε όλη τη χώρα. Είναι μια δύσκολη σχολική χρονιά. Εγώ αυτό που βλέπω και παρατηρώ είναι ότι φέτος θα έχουμε λιγότερα τμήματα, λιγότερους μαθητές και λιγότερους καθηγητές.
0: Ναι,
1: είναι κάτι που με προβληματίζει. Είναι αυτό που λέμε υπογεννητικότητα. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει σαν χώρα να μας προβληματίζει. Το δημογραφικό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και νομίζω ότι για να το συνδέσει κιόλας ότι ο Πρωθυπουργός δυστυχώς δεν μπόρεσε να δώσει λύσεις όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 7 χρόνια που βρίσκεται στο τιμόνι αυτής της χώρας.
0: Τα οποία δεν είναι και λίγα, έτσι.
1: Όχι, καθόλου, και πλέον πάει στα 8. Άρα καταλαβαίνεις ότι έχουμε αποτύχει, γιατί όταν είμαστε λιγότεροι Έλληνες στη χώρα μας από ό,τι ήμασταν πριν 7 χρόνια, είναι πρόβλημα. Δεν έχει πετύχει ένα κράτος.
0: Ναι.
1: Ένα κράτος έχει στόχο την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη δεν είναι οικονομία. Οι άνθρωποι δεν είναι αριθμοί. Οι άνθρωποι είναι ψυχές. Οι άνθρωποι είναι το πνεύμα. Οι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν καθημερινά ζωή σε αυτόν τον τόπο, ζωή σε αυτή τη χώρα. Και πρέπει να υπάρξουν πολιτικές που να έχουν τον άνθρωπο στο κέντρο του. Πρέπει να αλλάξει θεώρηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό. Σε αυτό να σου πω την αλήθεια. Και εμείς ως παράταξη έχουμε κάνει προτάσεις ο πρόεδρος μας, εντάξει, εξαιρετικές και για τη στέγαση και για την επιδημιστικότητα και για τα νέα ζευγάρια και για τη μείωση του ΦΠΑ και για την ακρίβεια, για την ενέργεια και για την οικονομία συγκεκριμένες, αλλά και για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Γιατί υπάρχει ακρίβεια έξω και όπως καταλαβαίνεις, ένα νέο ζευγάρι το έχουμε πει και άλλη φορά και εγώ θα το ξαναλέω. Γιατί ναι, είναι το μέλλον αυτού του τόπου. Δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια. Όταν εγώ και η γυναίκα μου πάρουμε από 1000 ευρώ καθένας, συγγνώμη που θα σου το πω, θέλουμε 700 εκατοστάρικα στον Περιστέρι, στο Ήλιο και στο Γάλλιο, να νοικιάσουμε ένα σπίτι.
0: Ένα σπίτι το οποίο να μην είναι μια τρύπα. Και στέλνει ο φίλος ο Μάνος εδώ, ευτυχώς που υπάρχουμε εγώ και ο Μπάμπης, ο ένας πολύτεκνος, ο άλλος τρίτεκνος, και διορθώνουμε λίγο το πρόβλημα της υπογεννητικότητας, φίλε.
1: Να σε καλά, Μάνο. Ο Μάνος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει 4 παιδιά, αν δεν κάνω λάθος. Μιλάμε για τον Μάνο τον Παντελίδη, συνάδελφος, Γιώργο δικό σου.
0: Ναι.
1: Ο οποίος, Μάνο μου καλησπέρα, καταρχήν να σε καλά αγαπημένο μου, κατάλαβα ποιο Μάνο λέμε. Ξέρεις, είμαστε μια κοινωνία στη Δυτική Αθήνα, δεν είμαστε μετρημένοι, δεν είμαστε άπειροι. Ο Μάνος για παράδειγμα έχει 4 παιδιά και είναι μικρά τα παιδιά του.
0: Ναι.
1: Πες μου λίγο ρε Γιώργο, όταν το γάλα, το βρεφικό που είχε ένα μωράκι, το βάφτισε τώρα την προηγούμενη εβδομάδα. Και οι πάνες του έχουν 30 ευρώ, ρεαλιστικό παράδειγμα. Και χρειάζεται δύο τέτοια την εβδομάδα. Δηλαδή 60. Το μήνα 250 ευρώ.
0: Έχουν καταντήσει ήδη πολυτελείας, έτσι.
1: Δυστυχώς, αυτό είναι ντροπή. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει φόρος. Ξεκάθαρα, εμείς το έχουμε προτείνει. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει φόρος. Έχει τελειώσει αυτό το πράγμα. Σε αυτά τα προϊόντα.
0: Ναι.
1: Κάποια προϊόντα δεν θα έπρεπε να είχαν.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Τώρα βλέπεις ότι η βενζίνη έχει πάει στο Θεό. Ναι, εντάξει.
0: Πάλι είναι, πάνω από 2 ευρώ, ρε φίλε. 2,15 ευρώ.
1: Είναι σοκαριστικό. Εγώ έβαλα σήμερα βενζίνη με 2,065. Σοκαρίστηκα. Σοκαρίστηκα, αλήθεια σου λέω. Δηλαδή, πώς θα τα απεξέλθει, ένα νέο ζευγάρι. Εγώ έχω 3 παιδάκια. Και εμείς αγωνιζόμαστε με τη γυναίκα μου, δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν καθόμαστε. Δεν είμαστε πέλητες. Ωραία, δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ να έχουμε την αξιοπρέπειά μας όλος ο κόσμος. Υπάρχει κόσμος που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, ρε Γιώργο. Τι έχει να πει αυτή η κυβέρνηση για αυτόν τον κόσμο, δεν έχει να πει τίποτα. Ο Μητσοτάκης έχει αποτύχει σαν πρωθυπουργός. Ο καθένας από όλους όσοι είμαστε αυτή τη χώρα μπορούμε να είναι καλύτεροι πρωθυπουργοί από τον Μητσοτάκη. Ξέρεις γιατί? Γιατί οι περισσότεροι, όταν θα αναλάβουν τα ενία αυτού του τόπου, θα πούνε ότι υπάρχει κόσμος που ναι, πάμε να τους στηρίξουμε. Πάμε να καταργήσουμε σε 5 βασικά προϊόντα τα οποία είναι άμεση ανάγκη για τον άνθρωπο. Πάμε να καταργήσουμε το ΦΠΑ. Είναι απλό. Έχει συμβεί σε άλλες χώρες. Γιατί δεν το κάνουμε εδώ?
0: Μπάμπη, να σου πω κάτι. Επειδή και εσύ είσαι άνθρωπος που είσαι μέσα στην επιχειρηματικότητα, η Ελλάδα ανέκαθεν ήταν παραγωγός χώρα. Υπήρχε εργοστάσιο στην Ελλάδα της Nissan όπου συναρμολογούνταν αυτοκίνητα. Υπήρχαν βαριές βιομηχανίες, η Πίτσος, η Ζόλα. Η Πυράικη, η Πατράικη, υπήρχε μεγάλη αγροτική παραγωγή. Τώρα τρώμε ντομάτα Βελγίου και πατάτα Αιγύπτου.
1: Θέλει να δώσω χαρακτηριστικό.
0: Τι μπορεί να γίνει γι' αυτό, ρε Συμπάμπη, τώρα πραγματικά, έτσι? Γιατί πλέον εισάγουμε τα πάντα. Δεν παράγουμε ούτε καρφίτσα. Δηλαδή, λες, ρε φίλε, γιατί έχει γίνει, γιατί έχουμε καταντήσει έτσι?
1: Μας έχει μείνει σε αυτή τη χώρα, Γιώργο. Εγώ σοκαρίστηκα.
0: Να λες τώρα ότι η βαριά σου βιομηχανία είναι ο τουρισμός.
1: Ναι, δυστυχώς. Ευτυχώς δηλαδή που είναι, γιατί και αυτός μπορεί κάποια στιγμή, δεν ξέρω, ελπίζω ποτέ. Θα σου πω όμως κάτι το οποίο είναι σοκαριστικό. Από τα ελάχιστα πράγματα που παράγουμε και είναι θείο δώρο, ξέρεις ότι είναι το λάδι.
0: Ναι, αυτό πάει να καταρακωθεί.
1: Πριν μια εβδομάδα είχαμε βγει καλά συντάγμα, ήμουν στην Κρήτη, στο Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Μίλησα, γύρισα κάποια χωριά, ιδιαίτερα στο νότιο Ηράκλειο, α το πούμε, στις νότιες περιοχές, αλλά και μέσα στην πόλη Ηράκλειο, με κάποιους παραγωγούς. Ξέρεις τι μου λέγανε για το λάδι? Ότι σε λίγα χρόνια δεν θα τους συμφέρει να παράξουμε λάδι. Θα πρέπει το λάδι να επιδοτηθεί. Πρόσκειτο αυτό, είναι άρρωστο το απειλό. Θα πρέπει να επιδοτηθεί για να μπορέσουν να είναι βιώσιμες οι επιχειρήσεις παράγουν λάδι.
0: Ποιο ρε φίλε, το λαδάκι που, είναι, που είναι βασικός γιατί, πυλώνας της διατροφής μας, αδερφέ.
1: Ναι, γιατί το λάδι, να ξέρεις, θα το παράγουν, πρόσεξε τώρα αυτό που σου λέω, θα παράγουν στην Τινησία και θα εισάγουμε από την Τινησία φθηνότερο.
0: Καλά να πάθουμε.
1: Είναι σοκαριστικό.
0: Βρε καλά να πάθουμε. Τι να σου πω τώρα.
1: Καταλαβαίνεις ότι με τέτοιες πολιτικές και εκεί πέρα έχει τεράστια ευθύνη. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση πηγαίνει με πολύ αργούς ρυθμούς. Πρέπει να κάνουμε σκληρή αξιολόγηση το πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να το δούμε σοβαρά γιατί. Γιατί στέλνει ουσιαστικά τις κεντρικές οδηγίες για το πώς θα κινηθούν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δυστυχώς κινείται πολύ αργά αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να αλλάξει η λογική. Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που να έχει στο κέντρο της τον άνθρωπο. Ξαναλέω, δεν είμαστε μόνο αριθμοί, Γιώργο. Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας.
0: Μπάμπη, με την Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να έχουμε σπάσει τα αυγά όταν έβγαινε η βρώμα ότι η Ελλάδα έχει την προοπτική να γίνει η μπαταρία της Ευρώπης.
1: Γιώργο, μπορούμε να
0: συζητήσουμε. Εκεί έπρεπε να τα έχουμε σπάσει τα αυγά, μπάμπη μου.
1: Μπορούμε να συζητήσουμε τα πάντα. Όμως θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι ο κόσμος δυστυχώς έχει απογοητευτεί από την πολιτική.
0: Γι' αυτό έχει κάνει.
1: Εγώ δηλαδή καμιά φορά αισθάνομαι. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, Δόν Κιχώτης θα ήταν μια πιο. Δεν έχουν να κερδίσουν κάτι από αυτό.
0: Πράγμα. Μα να σου πω κάτι. Μα βλέπεις και την.
1: Δεν υπάρχει κάτι. Και επειδή είμαι και άγνωστος.
0: Βλέπεις και τη συμμετοχή του εκλογικού σώματος. Μπάμπη, στις εκλογές τώρα.
1: Ο κόσμος τους κράζει, τους βρίζει, τους πετάει. Εγώ είμαι και άγνωστος. Δεν με ξέρει μάνα με εμένα. Εγώ δηλαδή και που συμμετέχω δεν είναι σίγουρο ότι θα. Όχι, τι θα εκλεγώ. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο. Να μιλάμε και ρεαλιστικά. Δίνω τον αγώνα μου. Αλλά εντάξει ρε φίλε, άμα δεν έχεις πέντε κανάλια από πίσω, δεν έχεις πέντε γνωστούς. Δηλαδή πώς να σου πω, εγώ έχω και εδώ και χώτης. Έχω την παράμα, έχω τους φίλους μου, έχω ανθρώπους τους οποίους καθημερινά με βοηθάνε, πιστεύονται, ξέρουν τον αγώνα που κάνω. Εγώ βγαίνω στις φυλακές, περπατάω, ακούω τον κόσμο. Είμαι στην αγορά καθημερινά. Δεν έχω λιώσει τα παπούτσια μου. Για ανθρώπους σαν και εμάς που μένουμε στο Ήλιο, που έχουμε γεννηθεί στην Ιωαννίνα 26, που δεν έχουμε βαρύ όνομα, που δεν έχουμε βαρύ επίθετο, αλλά είμαστε απλοί άνθρωποι. Είναι δύσκολο για μας. Όμως αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Όχι για μένα. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα τίποτα. Αφήστε με στην άκρη. Θα πρέπει να αλλάξει για τον τόπο. Για τους νέους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν οικογένειες. Για τους νέους ανθρώπους που θέλουν να αγωνιστούν. Για τους νέους ανθρώπους που θέλουν να έχουν αξιοπρέπεια.
0: Μπαμπή, θέλω να μου δώσεις 2 λεπτά. Να σε αφήσω λίγο αναμονή. Να ρίξω ένα διαλυματάκι των 10 ακριβώς. Και να συνεχίσουμε για λίγο ακόμα την κουβέντα μας. Μπορούμε, το έχουμε.
1: Το έχουμε, άνετα.
0: Έγινε, Μπαμπή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, να
2: σε καλά. 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
8: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning, και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Φάγαμε την πρώτη ώρα. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Εδώ στον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Στους 94,3. Σήμερα είχαμε την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Αγιασμοί, κακό, χαμός, παιδάκια, φωνές, γονείς, καθηγητές, καθηγήτριες. Πιάσαμε την πασάρελα, παιδιά, στα σχολεία. Τα παιδάκια σήμερα, και θα το πω έτσι με πολύ μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη περηφάνεια, είναι όλα όμορφα, όλα έξυπνα. Το ζήτημα είναι και τι ανατροφή θα πάρουν από το σπίτι για να εμπλουτίσουν και να... πραγματικά να βγάλουν όλη αυτή την ομορφιά που κρύβουν μέσα στις καρδιές τους, αλλά και εμφανισιακά. Βλέπεις παιδιά, αγόρια, κορίτσια, ψηλά, ανεπτυγμένα, και βλέπεις και όμορφα μυαλά. Αυτό είναι το βασικό. Αλλά το θέμα είναι τι εφόδια θα δώσουμε σε αυτά τα παιδιά, ώστε αυτό να το αναπτύξουν και στην πορεία. Γιατί ζούμε στην εποχή της κατάρτισης, φίλες και φίλοι. Στο σχολείο θα πάρουν τα πρώτα εφόδια και από εκεί και ύστερα θα το χτίσουν μέσα τους για να έχουν μια επιτυχημένη ζωή και μια ευτυχισμένη ζωή, θα έλεγα. Πάμε λοιπόν ξανά στον εκλεκτό φίλο και συνεργάτη πλέον της εκπομπής, μόνιμο συνεργάτη, τον Χαράλαμπο Καρπούζο, υποψήφιο βουλευτή στη Δυτική Αθήνα, ο οποίος πάντα κάθε Παρασκευή θα βγαίνει και θα μας κάνει το κοινωνικό του σχόλιο από τη δική του οπτική γωνία. Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας στο ΠΑΣΟΚ και ο ίδιος επιχειρηματίας, αλλά πάνω απ' όλα σύζυγος και γονέας. Μπάμπη μου.
1: Γιώργο μου, αυτό που θέλω να πω είναι ότι και να έρθω στο ερώτημά σου που είπες πριν, ότι ο Μητσοτάκης δεν είπε τίποτα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πραγματικά τίποτα. Τους έχει στο περιθώριο, τους έχει πετάξει.
0: Είναι η ραχοκοκαλιά όμως της οικονομίας, ρε φίλε, που κινεί ο ελεύθερος επαγγελματίας, κινεί το χρήμα.
1: Δεν μπορεί να το κινεί. Αυτή τη στιγμή η ελληνική αγορά, να ξέρεις, καθαρέ. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αν κάνουμε μια βόλτα στην Δυτική Αθήνα, στον κεντρικό πεζοδρόμιο του περιστερίου, και στο Ήλιο και στο Εγάλαιο, σε όλες τις γειτονίες, θα δεις κλειστά μαγαζιά. Αυτό δεν υπήρχε πριν χρόνια.
0: Και τον πρωτογενή τομέα. Δηλαδή, εγώ μεγάλωσα, ο πατέρας μου ελεύθερος επαγγελματίας βιοτέχνης. Και ο θείος μου και ο παππούς μου. Βλέπω, ας πούμε, μαραζώνει αυτός ο πρωτογέννης.
1: Μαραζώνει, ναι, γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα.
0: Να σου πω, μου έστειλε εδώ ο φίλος ο Μάνος και λέει: όταν πτώχευσα στο lockdown, έπιασα για 4 χρόνια στη λαχαναγορά ως φύλακας δουλειά. Είμαστε η μοναδική χώρα που δεχόμαστε τουρκικές ντομάτες. Πιπεριές το 90% είναι Ολλανδικές και η μόνη περιοχή που είχε παραγωγή είναι η Κρήτη. Όμως δεν ξέρω για πόσο ακόμα η Κρήτη πάντα θα έχει παραγωγή και όπλα. Μάνο, να ξέρεις, το λέω εγώ.
1: Πάντα θα έχει παραγωγή, αλλά μπορεί και να μην του συμφέρει κάποια στιγμή, Γιώργο. Κάτσε να δεις και θα γελάμε.
0: Ρε σε.
1: Εγώ σου λέω τώρα στην Κρήτη άκουσα για το λάδι.
0: Ναι, ναι.
1: Το είπαν οι παραγωγοί. Έχουν αγκούρια εκεί πέρα να παράγουν. Έχουν μπανάνες. Με τις μπανάνες. Τι αδέσεις με τις μπανάνες εκεί, η Άρβη εκεί πέρα που έχει φοβερές μπανάνες. Ναι. Φοβερές μπανάνες. Τι γίνεται, οι άνθρωποι που είναι απόλυτες. Και όχι μόνο εκεί, σε πολλά μέρη της χώρας. Αυτό όμως που μετράει, Γιώργο, είναι ότι τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ελληνικές επιχειρήσεις, ο Μητσοτάκης ουσιαστικά θέλει να τις κλείσει με ξεκάθαρα. Και θέλει να τις κλείσει γιατί τι ζητάμε, 120 δόσεις, δεν ζητάμε κάτι παραπάνω. Τα λεφτά από το ΕΣΠΑ και από τα ευρωπαϊκά προγράμματα δεν πήγαν στις ελεύθερες επιχειρήσεις, πήγαν σε 7, 8, 10 μεγάλες εταιρείες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πες μου λίγο κάτι.
0: Οι πλούσιοι, οι πλουσιότεροι και οι φτωχοί, φτωχότεροι, καρπούς, έτσι.
1: Αυτό που έχει συμβεί με τις εταιρείες με τις οποίες παίρνουν από την Κίνα. Θέλουν πράγματα και τα μαγαζιά δεν μπορούν να πουλήσουν τα δικά τους εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα έπρεπε να μπει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ουσιαστικό μέτρο. Που δεν έχει. Εντάξει, τώρα έχουν βάλει 2 ευρώ, 3 ευρώ το κάθε πακέτο. Αλλά για να μπει ένα ουσιαστικό μέτρο, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν οικογένειες, δεν έχουν παιδιά. Τα παιδιά τους τι κάνουν.
0: Να προστατεύσεις τον πρωτογενή τομέα σου δηλαδή, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση ας πούμε. Δεν είναι όλα κία, όλα από την Κίνα.
1: Είναι δυνατόν οι τράπεζες να μην φορολογούνται? Είναι δυνατόν οι τράπεζες να έχουν το λεγόμενο αναβαλλόμενο φόρο 14 χρόνια? Είναι δυνατόν να δίνουν μερίσματα? Εμείς γιατί δίνουμε ΦΠΑ, δίνουμε πόντους, δίνουμε τις υποχρεώσεις μας? Εμείς δεν έχουμε οικογένειες? Εμείς γιατί δεν έχουμε αναβαλλόμενο φόρο? Στηρίξαμε τις τράπεζες για να σωθούν. Εμείς τις στηρίξαμε. Εμείς οι απλοί πολίτες.
0: Βέβαια, εσύ. Βέβαια.
1: Και τι έχουν κάνει, τώρα μας ξεζουμίζουν.
0: Μα την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών δεν την έκανε το κράτος από τον πεζαχτά του. Το κράτος από τον φορολογούμενο πολίτη.
1: Θες να σου δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα? Εγώ δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ και εγώ και πάρα πολλοί κόσμοι που μας ακούει. Θες να σου δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα? Πήγαινε κάποιο σε ένα περίπτωμα, γιατί και εγώ σε περίπτωμα δουλεύω. Και πληρώνει τα τσιγάρα του με κάρτα. Έτσι έχει μαθηθεί ο κόσμος, καλά κάνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οι άνθρωποι οι οποίοι πας και του παίρνεις ένα πακέτο τσιγάρα με κάρτα, δεν βγάζει τίποτα άνθρωπο που δουλεύει μέσα στο περίπτωμα. Έχει μιλήσει κανείς για αυτό το πράγμα?
0: Ένα μπουκαλάκι νερό με κάρτα, μπαμπή. Ακόμα χειρότερα.
1: Το ένα μπουκαλάκι νερό κάτι βγάζει ο περίπτερας, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Τα τσιγάρα που παίρνει μπαίνει και μέσα κάποιες φορές, να ξέρεις. Έχει βγει κανένας να τα πει αυτά τα πράγματα? Οι άνθρωποι δεν μπορούν εύκολα να πληρώσουν τη ΔΕΗ τους, δεν μπορούν εύκολα να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν γονατίσει. Και για αυτούς τους ανθρώπους ουσιαστικά δεν είπε τίποτα. Και να σου πω και κάτι, αυτή η χώρα δεν έχει περιφερειακό πρόγραμμα ουσιαστικό. Πρέπει να υπάρξει ουσιαστική περιφερειακή ανάπτυξη. Ξέρεις πόσα σχολεία δεν άνοιξαν σήμερα και πόσα δεν θα ανοίξουν τα επόμενα χρόνια, θα κλείσουν ακόμα περισσότερα? Γιατί δεν υπάρχει ένα σχετικό πρόγραμμα για το τι θα γίνει στη χώρα μας με την υπογεννητικότητα, με τα νέα ζευγάρια?
0: Εγώ σήμερα στο γυμνάσιο της κόρης μου, Μπάμπη, το ξέρεις το γυμνάσιο αυτό, παρατήρησα, δηλαδή κάποια στιγμή, επειδή θυμάμαι ας πούμε πέρσι, τα παιδιά στο προάβλη ήταν πολύ πιο απλωμένα. Φέτος χώρουσαν σε μικρότερο χώρο. Κοίταζα από εδώ, ξανακοίταζα από εδώ. Ρωτάω μια καθηγήτρια, λέω, έχουμε λιγότερα παιδάκια φέτος? Μου λέει, ναι, αρκετά λιγότερα.
1: Τα επόμενα χρόνια, βλέποντας τους αριθμούς, δεν έχεις ιδέα τι θα γίνει. Δεν μπορεί να καταλάβει κάποιος.
0: Ναι. Δεν θέλω, να σου πω κάτι, δεν θέλω να το σκέφτομαι. Αλλά παρόλα αυτά είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας βασανίζει, όχι απλά να το σκεφτόμαστε. Να μας βασανίζει, φίλε, πώς θα το αποφύγουμε. Σε 50 Γιώργο, χρόνια δεν θα υπάρχει, έθνος ελληνικό, Μπάμπη.
1: Να σου πω, Γιώργο, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είναι δυνατόν ο ιδιωτικός τομέας δίνει 13ο και 14ο μισθό? Ως συνταξιούχος, ρε φίλε, και δημόσιο υπάλληλος. Ως συνταξιούχος, ας ξεκινήσω αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Που έχει δουλέψει σαν σκυλιά από το πρωί μέχρι το βράδυ, όλα αυτά τα χρόνια, 40 χρόνια. Γιατί να μην πάρει το δώρο του το Πάσχα, κοιτάξτε το γεννά. Εμείς το δίνουμε στο
0: εργαλείο. Ο συνταξιούχος τα έχει δουλέψει αυτά, αδερφέ, έτσι.
1: Γιατί να μην το πάρει? Τις οικογένειες βοηθούσαν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι,
1: οι δημόσιοι
0: ναι.
1: Πάλι, γιατί
0: ναι,
1: δεν πάρει το 13ο και 14ο μισθό? Πες με ένα λόγο. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή τι είναι? Είναι από άλλο Θεό?
0: Μα και τα χρήματα που παίρνανε στην αγορά πέφτανε, Μπάμπη μου.
1: Συγγνώμη, τώρα με έχει πιάσει και φουρκίζομαι που λέμε. Ξέρεις τι με ενοχλεί? Με ενοχλεί που τα χρήματα τα οποία δίνουμε στο κράτος δεν μας επιστρέφουν σε εμάς. Σε υποδομές, χαρακτηριστικό παράδειγμα, στους Αγίους Αναργύρους. Ένα γυμνάσιο, την τελευταία στιγμή τους ανακοίνωσαν ότι δεν μπορεί να πάνε τα παιδιά σε σχολείο. Και τους ανακοίνωσαν την τελευταία στιγμή τους γονείς ότι θα πρέπει να πάνε σε ένα άλλο σχολείο.
0: Ναι, ναι, ναι. Το λέγαμε και με τον Θοδωρή Σαντζέδη.
1: Το ξέρεις αυτό το περιστατικό?
0: Ναι. Και με το επαλλαγείο αναργύρων που θα το βάλουν στο υπόγειο του κτηρίου.
1: Αυτά είναι σοκαριστικά πράγματα.
0: Ναι.
1: Αυτή η κυβέρνηση και δυστυχώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος εκλέγεται ουσιαστικά και από αυτή την περιοχή, δεν έχει κάνει κάτι δυνατό τώρα να είμαστε το 2026 και να συζητάμε για υποδομές σχολείων. Είναι δυνατόν?
0: Οι υπουργοί του, ρε φίλε, τι κάνουν? Δηλαδή και αυτοί, ας πούμε.
1: Τόσα λεφτά έχουν εξαφανιστεί, τόσα λεφτά που έχουν πάει.
0: Δηλαδή το παίζουν απλά όμορφοι στις καρέκλες. Πες μου εσύ.
1: Θέλω να μου πεις τι έχει γίνει με αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσαν, δηλαδή, στα τέμπη τι έγινε, ρε Γιώργο, για πες μου.
0: Εν τω μεταξύ, όση ώρα μιλάς, να ξέρεις, όση ώρα μιλάς, οι γραμμές έχουν τρελαθεί. Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης πρέπει να ξέρεις να σχολιάσει.
1: Δεν ξέρω ποιος παίρνει, αλλά είναι δυνατόν? τι γίνεται, δηλαδή σε αυτό το κράτος τι γίνεται, τι κάνουμε. Και ο κόσμος είναι όλος απογοητευμένος. Α, σου λέει, α, και αυτοί θέλουν την κυβέρνηση να πάρουν. Ναι, έχουν απογοητευτεί όλοι. Δεν είναι όμως έτσι. Πρέπει να σηκωθούμε από τους καναπέδες μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε άλλο τα πράγματα να τα αφήσουμε να πηγαίνουν με αυτή τη ροή που πάνε. Δεν είπα να στρίξουμε. Να στρίξει ο κόσμος ό,τι θέλει. Ό,τι πιστεύει, ότι τον ευχαριστεί και ότι θα είναι καλύτερο για αυτόν. Ναι. Αλλά πρέπει να πάει. Πρέπει να συμμετέχει στις διαδικασίες. Όποτε και αν γίνουν εκλογές.
0: Τις περιμένουμε όσο νούμε, έτσι το 27.
1: Εντάξει, δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει με αυτό το τρόπο.
0: Ναι.
1: Και στην τελική να σου πω και κάτι, Γιώργο, δεν έχουμε να χάσουμε και τίποτα. Τι θέλουμε, την αξιοπρέπειά μας θέλουμε. Δεν ζητάμε ούτε να αποκτήσουμε Φεράρι, ούτε να αποκτήσουμε βίλες με πισίνες, ούτε τίποτα. Την ναι, αξιοπρέπειά μας.
0: Ναι, ναι, Μπάμπη, όπως το λες. Αξιοπρέπεια. Μια αξιοπρέπεια διαβίωση.
1: Αυτό.
0: Φίλε. Να έρθει το λογαριασμός του ρεύματος και να μην λες, όχι Παναγία μου.
1: Είναι τώρα παίρνω στον κοσμάκι, παίρνοντας πίσω τους. Είναι δυνατόν. Αυτές είναι οι τράπεζες, αυτά είναι τα φαν. Ξεπουλήσανε οι τράπεζες ενώ τους έρευνες, ξεπουλήσανε τα δάνεια των ανθρώπων, τα ξεπουλήσανε στα φαν και τώρα τρέχα γύρευε.
0: Ναι.
1: Θέλουμε αυτή τη στιγμή οι πολίτες, οι Έλληνες πολίτες να πάρουν πίσω τη χαμένη τους αξιοπρέπεια. Αυτό ζητάμε. Και το κυριότερο.
0: Σε έχασα λίγο, Μπάμπη.
1: Ξέρω ότι έχω βάλει πολλά θέματα μαζί τώρα, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει κάποια πράγματα να υποθούν, Γιώργο.
0: Εγώ να σου πω κάτι. Αυτή ήταν και η δική μου λογική για να κάνουμε αυτό το ένθετο στην εκπομπή αυτή, Μπάμπη μου. Θέλω να βγαίνεις να τα λες. Θέλω να βγαίνεις να τα λες.
1: Γιώργο, εγώ ξέρεις, λέω, αυτά που ζω εγώ και αυτά που βλέπω μου, από την οικογένειά μου, από τη γειτονιά μου, από το δήμο μου, από την περιφέρειά μου, από τους φίλους μου, από τους φίλους μου εμπόρους που είναι σε όλη τη χώρα. Τους ανθρώπους τους οποίους δεν...
0: Μπάμπη, θα σου πω ένα πράγμα. Δεν είμαστε τώρα άνθρωποι που τρώμε με χρυσά κουτάλια. Ούτε εγώ, ούτε εσύ. Ούτε κυκλοφορούμε με Mercedes, με Φιμέ και οδηγό. Το καταλαβαίνεις αυτό, έτσι.
1: Λοιπόν,
0: εάν δεν πούμε εγώ και εσύ που είμαστε απλοί άνθρωποι του μόχθου τον προβληματισμό μας για όλο αυτό που συμβαίνει, ποιος θα το πει, ρε φίλε. Έτσι. Ποιος θα το πει. Βλέπεις πολλές φορές εν ενεργεία βουλευτές και υπουργούς να κάνουν δηλώσεις σε κάποιο πάνελ, ας πούμε, τελείως εκτός ελληνικής πραγματικότητας.
1: Δεν υπάρχει, μωρέ, όχι, βέβαια. Κάποιοι βρίσκονται αλλού.
0: Δηλαδή, λες, ότι... αυτός, σαν τη Μαρία Αντουανέτα, όταν της είπαν ότι ο λαός δεν έχει να φάει ψωμί να φάει, είπε ας φάει παντεσπάνι. Λοιπόν, και να κλείσουμε σε αυτό το σημείο για να συνεχίσουμε και την άλλη Παρασκευή εδώ θα είμαστε.
1: Θα συζητήσουμε για την επόμενη εβδομάδα για το τι έγινε στην δεύτερη
0: σαν αυτά θέλω, εδώ. Αυτά θέλω. Και θα έχω και Θοδωρή Σαρτζετάκη, πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ηλίου, εδώ εκ του σύνεγγης διαζώσης, να πούμε για τα, και για τα κτηριακά, πολύ σημαντικά εδώ στο Ήλιον, φίλε, τα σχολεία.
1: Πολύ σημαντικά τα κτηριακά, έτσι. Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Βέβαια, πολύ σημαντικό, όχι μόνο στο Ήλιο.
0: Και θα βγάλω και Θοδωρή Μαξούρα, γιατί έχει δημιουργηθεί ένα θέμα στο Δήμο Αγίων Αριών Καματερού, κάτι με το ΕΠΑΛ, κάτι έχει γίνει εκεί με το κτίριο, κάτι συμβαίνει. Και ο Μαξούρας θα μας διαφωτίσει.
1: Θα βγάλω και τον δήμαρχο εκεί πέρα, ο οποίος αγωνίζεται καθημερινά. Σήμερα συνομίλησα με τον Θοδωρή Γιώργο, ήταν στα σχολεία, στα Μικονιάτικα.
0: Ναι, ξέρω. Τα είπαμε και εμείς
1: στην πρώτη. Με τον κόσμο. Άκουσε πολλά προβλήματα και εμένα μου μετέφερε πολλά προβλήματα. Νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα ο Θοδωρής θα ξετυλίξει και θα σου αναλύσει όλα τα ζητήματα. Κάναμε εκτενέστατη κουβέντα για τα κτηριακά και για τα σχολεία, για τα προβλήματα που υπάρχουν.
0: Μπάμπη μου, σε υπέρα ευχαριστώ.
1: Το μέλλον είναι τα παιδιά μας και
0: εμείς πρέπει ξεκάθαρα.
1: Να είμαστε εδώ. Το μέλλον είναι τα παιδιά μας και εμείς πρέπει να είμαστε εδώ ώστε να στηρίξουμε τις νέες γενιές, τους νέους ανθρώπους που έρχονται. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να αφήσω και εύχομαι καλή σχολική χρονιά σε όλους και Γιώργο μου, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτός ήταν και ο Χαράλαμπος Καρπούζος, υποψήφιος βουλευτής με το Πασόκ στη Δυτική Αθήνα, αλλά ασχέτως του Πασόκ, παιδιά, ασχέτως των κομματικών προτιμήσεων ή των κομματικών διαδρομών που είχε ο καθένας. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα βγει και θα πει την αλήθεια, θα πει τα πράγματα με το όνομά τους. Γενικός Γραμματέας Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας, επιχειρηματίας και ο ίδιος, ο οποίος όμως, παιδιά, είναι εκεί απίκος στην επιχείρησή του, από το πρωί στο βράδυ. Το λέω γιατί το ζω, ας πούμε, έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο το λέω για να ωρεοποιήσω καμία κατάσταση. Εδώ, Interveten Ελλάδα Sports, 94,3, όλα ίδια και όλα αλλιώς. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, κάθε Παρασκευή 9 με 12, Γιώργης για εσάς, έτσι. Οι φίλοι μου με λένε Γιώργη. Σε λίγο θα βγάλουμε και τον αγαπητό φίλο, τον κύριο Μανώλη Πράσινο, υπεύθυνος των σχολών ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού στην Νίκαια. Μου λέει ο Μάνος εδώ, οι πολιτικοί, Γιώργο, έχουν ένα πρόβλημα. Έχουν χάσει την επαφή τους με τον πολίτη. Ευτυχώς που έχουν το καρπούζι. Αυτό είναι αλήθεια, ρε φίλε. Τους βλέπεις. Και ακόμα και κάποιοι που περπατάνε στους δήμους, υπάρχουν και αυτοί. Δεν ξέρω, σε κοίτανε έτσι με ένα βλέμμα λίγο απλανές, λίγο περίεργο, δεν ξέρω.

0: μουσικάρες παίζουμε απόψε. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ροκές, ροκάρουμε. Και πάμε να βγάλουμε τον φίλο τον Κυριάκο τον Λαμιώτη. Λαμιώτης από το Παγκράτη, από το Βίρονα. Για θύμισε μου, ρε φίλε.
1: Ναι, Γιώργη μου, ναι.
0: Έτσι, Τζορτζ Μαγκάρετ. Έχουμε κοινό τον Γιώργο Μαργαρίτη. Εντάξει, κοινή συμπάθεια.
1: Μεγάλο κομμάτι, Γιώργη.
0: Ναι,
1: καταρχάς θέλω να σε ενημερώσω ότι δεν άκουσα όλες τις συνεντεύξεις των προηγουμένων, οι οποίοι ήταν εξαιρετικοί. Γιατί έχω διακοπές από το απόγευμα μετά την εκπομπή του Θέμη του Μπαλιούρα, του Μεγάλου Κόσμου.
0: Έχουμε ένα θεματάκι με τον Πομπό στο βουνό, στον Ημιτό.
1: Να πάω να το φτιάξω εγώ, από τότε είναι ο Παγκράτη. Λοιπόν, Παγκράτη, μητά, φίλε, δύο βήματα.
0: Μίλησα εδώ με τον κουμανταδόρο του σταθμού μας, τον Δημοσθένη μας, ο οποίος είναι καθοδόν για βουνό, φίλε. Και πάντα τρέχει.
1: Ο κύριος διευθυντής θα τα φτιάξει όλα, ρε φίλε. Έχει φτιάξει άλλα πράγματα.
0: Να είναι καλά. Είναι πάντα απίκο, φίλε, πρώτη γραμμή ο Δημοσθένης.
1: Ναι, για να φέρω το σωρά. Δηλαδή έχουν διαμαρτυρηθεί και άλλοι. Μόνο εγώ διαμαρτύρομαι.
0: Ναι, μου το έχουν πει και άλλα παιδιά. Είχαμε και ένα θεματάκι ακόμα και εδώ δίπλα, το διορθώθηκε. Αλλά ξέρεις τι γίνεται.
1: Δηλαδή δεν έχω ηρμό σκέψεων πλέον. Κατάλαβες. Όχι, έχω εκνευριστεί. Καταρχάς θέλω να πω μια κουβέντα και θα την τελειώσω γιατί έχω πένθο λόγω μαζό. Λόγω μαζό έχω μεγάλο πένθος.
0: Ήταν ωραίος ο μαζό, φίλε. Ήταν και ωραίος τύπος.
1: Θα σου πω, Γιώργη μου, θα σου πω. Τι έγινε, το απόγευμα στην εκπομπή του μεγάλου κότ, του Θέμη του Παλιούρα, επειδή εγώ του έχω μεγάλη γραμμία,
0: ναι.
1: Είχε ένας τύπος υποτιθέμενος, κύριος Δημήτρης, ο οποίος ήθελε να εμπέξει το Θέμη του Παλιούρα. Εγώ τον παρακολουθώ σε πρωινές εκπομπές σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Και θέλω να πω, κύριε Δημήτρη, εδώ, σε αυτήν την εκπομπή, σε αυτόν τον σταθμό, δεν θα περάσουν αυτά τα πράγματα. Σε περιμένω να βγει στον αέρα τη Δευτέρα.
0: Μπορεί να βγει και τώρα, άμα θέλει ο κύριο Δημήτρη, δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Ο κύριο Δημήτρη παίζει, αλλά.
0: Πήρε να εμπέξει ποιον τώρα, τον Παλιούρα, έτσι, που είναι Παλιούρα.
1: Είναι τσάκαλο. Και γύρω από τον τσάκαλο υπάρχουν τσακαλάκια. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Να μην τα πολυλογούμε τώρα. Εγώ είμαι σε πένθο λόγω μαζό. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις.
0: Ναι,
1: είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένος και λόγω μαζό πιο πολύ και μετά λόγω Ολυμπιακού. Με αυτά που γίνονται στην Ολυμπιακάρα.
0: Εντάξει, ρε, okay. Και ο Μεντιλίμπαρ ίσως να έκανε τον κύκλο του άνθρωπος, φίλε.
1: Δεν ξέρω. Γιώργη, του είχα μεγάλη αδυναμία, δεν τον είχα γνωρίσει. Είχα παρακαλέσει το Θέμη να με πάρει μια φορά σε μια συνέντευξη που να τον δω, να του μιλήσω. Δεν τα κατάφερε. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, ήταν.

0: παίζει να έχουμε κλείσει μαγαζί. Την άλλη Παρασκευή θα το ανακοινώσω κιόλας.
1: Ωραία. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω καμιά διάθεση. Είμαι πολύ χαλιά. Λόγω γιατί το Μαζό δεν είναι ξεροπροσωπικό, αλλά λέω, καταρχάς ο Μαζό είχε ένα από τα μεγαλύτερα fan club. Και θα σου πω γιατί. Μεγάλο fan club. Οργανωμένοι. Δηλαδή έπαθε αυτό το πράγμα αυτός ο τεράστιος, ο γίγαντας τραγουδιστής. Τι με περιμένει εμένα, ρε φίλε? Τι με περιμένει εμένα να πάω σε ένα γιατρό, δηλαδή?
0: Θα σου πω. Ήταν λανθασμένη λογικά η επιλογή.
1: Συγγνώμη, Γιώργη, εγώ ήμουν καλά.
0: Μια χαρά. Πένα. Πέντε στα πέντε. Εγώ ήταν χωρίς να είμαι γιατρός, έτσι, και χωρίς να. Απλά πώς το βλέπω, πώς το υποψιάζομαι, έχω την αίσθηση ότι ήταν λανθασμένη η επιλογή αυτής της ιδιωτικής κλινικής. Βγήκε ένας γιατρός το απόγευμα σε ένα πάνελ, το μεσημέρι, μάλλον όχι το απόγευμα, και έλεγε ότι υπάρχουν πάρα πολλές δεκάδες παράνομες ιδιωτικές κλινικές που κάνουν τέτοιες ιατρικές πράξεις, αδερφέ, οι οποίες ουσιαστικά είναι και αμφιβόλου ποιότητας οι ιατρικές υπηρεσίες που παρέχουν. Και όπως φάνηκε περίτρανα τώρα εδώ πέρα με τον αδικοχαμένο, τον Γιώργο τον Μαζονάκη, ας πούμε, που ένας άνθρωπος ο οποίος και με μια πολύ δυνατή οικονομική επιφάνεια, το παιδί από τη δουλειά του, έτσι.
1: Φυσικά, αυτοδημιούργητο.
0: Θεώρησε ότι αυτοί θα του παρέχουν αυτή την ιατρική υπηρεσία που ήθελε, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, το παλικάρι και αυτό πάλευε και με τους δαίμονές του, έτσι. Το είχαμε δει και πριν λίγο καιρό που τον είχαν βάλει στο ψυχιατρικό.
1: Εντάξει, ρε Γιώργη, κάθε ένας έχει τα δικά του τώρα. Εντάξει.
0: Τον είχαν βάλει, ρε φίλε, οι δικοί του σε ψυχιατρία τώρα, είναι δυνατόν, εσύ,
1: Κυριάκο. Εντάξει, τραβηγμένα πράγματα τώρα. Αλλά έκανε και κοινωνικό έργο, πήγαινε, μαγείρευε.
0: Ναι,
1: τέλος πάντων,
0: ναι.
1: Τώρα, το θέμα τώρα, Γιώργη,
0: τα χρήματα είναι που κέρδιζε, κομμάτι από αυτά το απέδιδε στους αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας.
1: Εγώ έχω ακούσει ότι τραγούδα για μάξε το ξημέρωμα, αλλά δεν πήγαινε σπίτι και μετά πήγε και μαγείρευε στην ίδια και έτρωγαν φτωχοί. Τέλος πάντων, το θέμα, Γιώργη μου, ξέρεις ποιο είναι, ότι έδειξε τηλεόραση την Καρνεάδου και εκεί που πήγε ο Μαζό, δίπλα είχε ένα ιατρείο, ένα φίλο μου πολύ καλός ορθοπαιδικός από τη Λάμια.
0: Ναι.
1: Βέβαια συγχωρεμένος τώρα, έφυγε μικρός. Και λέω, κοίτα ρε φίλε, σύμπτωση. Πέρναγα δηλαδή, πήγαινα να δω το φίλο μου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα σου πω εν περιλήψη που έχω απολαύσει το Μαζό. Και καλή του ώρα εκεί που είναι. Λοιπόν, πριν από κάποια χρόνια γνώρισε μια κοπέλα η οποία ήταν φαν του Μαζονάκη, χωρίς να το ξέρω εγώ. Τον είχε παρακολουθήσει το Μαζό από ένα αξίδι του 19 χρονών, μου είχε πει στη Συγκρού. Δεν ξέρω αν την έχει διαβάσει την ιστορία του Μαζό, αλλά η κοπελιά μου είχε πει ότι τον είχε δει 19 χρονών σε ένα μαγαζί στη Συγκρού. Τέλος πάντων.
0: Από πολύ μικρός και μάλιστα ξέρω ότι στο πρώτο μαγαζί που είχε πάει είχε πει και ψέματα για την ηλικία του για να τον αφήσουν να δουλέψει, να τραγουδήσει.
1: Εγώ δεν τον ήξερα, τι να σου πω. Ναι. Στη Συγκρού 19 χρονών δεν τον πρόλαβα. Εγώ με το που την Κρού έκανα αυτή τη σχέση άρχισε να την πέταξα στα βαθιά που λέμε. Μαργαρίτης, Αλεξάνδρ, το ξέρεις Αλεξάνδρ?
0: Ναι, ρε φίλε. Εννοείται.
1: Ο φίλος μου Βασίλης ο Χαραλάμπος.
0: Έχω πάει στα μαγαζιά αυτά που ήταν Αχαρνών, Αλεξάνδρ, ναι. Πανόραμα, Άμπεσε. Μικρός, όταν ήμουν μικρός, με παίρναν οι γονείς μου στα μπουζούκια, φίλε.
1: Το Αλεξάνδρ είναι μια μεγάλη ιστορία. Ίσως όσοι το ξέρουν να καταλάβουν. Θα καταλάβω, δηλαδή 6 ώρα ξημερώματα, διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα.
0: Ναι, ναι. Ο Βασίλης ο Χαραλάμπους, φίλε, τραγουδάει σε ένα μαγαζί στην.
1: Σε Νοζερί.
0: Στο Πίνο και Μεθό, στους Αγίους Αναργύρους.
1: Ναι.
0: Σαν μικρό που ζητήθηκε ο παλιά κοπή είναι, να ξέρεις. Και
1: ακριβώς.
0: Αυτό που μου αρέσει εμένα με τον Βασίλη τον Χαραλάμπους και το βλέπω και από τη σκοπιά της μουσικής είναι ότι έχει μείνει η φωνή του αναλύωτα, αυτή η ωραία, η αντρική, η στεντόρια η φωνή. Έχει μείνει αναλύωτη, φίλε, γιατί δεν είναι μικρός, έτσι. Πρέπει να είναι 70ης ο κύριος Βασίλης.
1: Μπορείς, ναι. Μπορεί.
0: Αλλά είναι ωραίος, κρατιέται πολύ ωραίος, πολύ καλός, πολύ καλός.
1: Το καλοκαίρι πάει στη Λίμνα, στο νησί του, τραγουδάει εκεί, παίζει και πολύ καλό μπουζούκι. Τέλος πάντων, για τον Βασίλη θα τα πούμε μια άλλη φορά, ένα άλλο βράδυ. Πήγαινα λοιπόν με την κοπελιά σας στον Πειραιά στην Τρούμπα να πάω να δω το φίλο μου τον Βασίλη τον Μητρόπουλο. Δεν ξέρω τον πήρες τον Βασίλη τον Μητρόπουλο.
0: Τον Βασίλη τον Μητρόπουλο, φίλε, τον έχω φιλοξενήσει αρκετές φορές στην εκπομπή μου η Άμπαλη στο Sport FM 2006 έως το 2010 βεβαίως. Άλλο σου τηλεφώνω.
1: Κόλαση.
0: Ο οποίος Βασίλης Μητρόπουλος το χειμώνα που μας πέρασε ήταν στο κλαμπ Κούρος στην Καλυθέα και έχω πάει και τον έχω ακούσει εκεί.
1: Ναι, δεν το
0: και
1: ξέρω.
0: Μάλιστα πάρα πολύ ωραίος, ευγενέστατος και με θυμήθηκε κιόλας.
1: Και όταν του είπα,
0: με θυμήθηκε και από την εκπομπή και θυμήθηκε ότι είμαι και τραγουδιστής και μου έδωσε και το μικρόφωνο και τραγούδισε ένα κομμάτι.
1: Ναι, μπράβο, καλά έκανε. Αυτός είναι σεβασμός στο.

0: Ναι, και όλες ναι, ναι. Οι
1: αλλά ο σεβασμός στον συνάδελφο, πρόσεξε, το σεβασμό στον συνάδελφο τον ανταποδίδεις, σου δίνει το μικρόφωνο και λες ένα κομμάτι. Είναι κάποιοι συνάδελφοι, αδελφέ, που τους δίνεις το μικρόφωνο και ξεχνάνε να το δώσουν πίσω και γίνεσαι κακός.
0: Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα για το μαζό τι έγινε. Εφόσον πήγα την κοπελιά σε αυτά τα μαγαζιά, μου λέει: όπα ρε μεγάλε, εντάξει, εσύ με πας μαργαρίτη, με πας τα μπουζούκια και στα σκυρά. Έχω και εγώ μια συμπάθεια. Τι κορίτσι μου, της λέω. Γιώργος Μαζωνάκης. Ναι. Τι λες μου, του λέω. Της λέω: η συμπάθειά μου. Την άλλη μέρα λοιπόν είχε στο σπίτι όλα τα CD του μαζό. Μισή μέρα ακούγαμε μαργαρίτη και μισή μέρα.
1: Μαζωνάκη. Γιώργηδες και οι δύο, ρε, μια χαρά.
0: Ναι, είναι και φίλοι, τέλος πάντων. Γνωρίζετε με το, έτσι νομίζω. Λοιπόν, εγώ έχω απολαύσει λοιπόν το μαζό, το λέω και σε εσένα και σε όλους τους ακροατές σου, γιατί έχεις και εσύ πολλούς ακροατές. Πρώτη φορά στο Taekwondo, του γήπεδο το Taekwondo, δεν ξέρω αν έχεις πάει.
1: Σε συναυλία, όχι. Για ποια χρονιά
0: λες. Σε γήπεδο το ξέρεις όμως,
1: ε? Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ένα γήπεδο σε μια συναυλία του μαζό.
1: Πριν πόσα χρόνια, Κυριακό?
0: Πριν πόσα χρόνια. 5-6 μπορεί, λιγότερο, ξέρω εγώ. Λοιπόν, ένα τεράστιο γήπεδο για πρώτη φορά πήγαινα, γεμάτο κάτω ο αγωνιστικός χώρος, ας πούμε, γεμάτες οι κερκίδες, μια ορχιστράρα, βιολιά, πάντα ολόκληρη, δηλαδή δεν το περίμενα.
1: Αυτού του επίπεδου οι καλλιτέχνες, να ξέρεις ότι η μουσική τους είναι ένας και ένας διαλεχτή, έτσι.
0: Φοβερή. Και γυναίκες, πολλές γυναίκες στην ορχήστρα. Γυναίκες με βιολιά. Τέλος πάντων, αφού είπα ο μαζό το λιγάκι κάτω, ξαφνικά σταματάει το πρόγραμμά του και ανεβαίνει στην κερκίδα και αγκαλιάζει τους γονείς του. Άκουρε, φίλε. Είχαν έρθει οι γονείς του μαζό και ανέβηκε ο μαζό στην κερκίδα. Συγκινητικό, έτσι.
1: Ναι.
0: Και αγκάλιασε τη μάνα και τον πατέρα
1: λοιπόν,
0: του.
1: Λοιπόν, θα σου πω ένα πράγμα. Το Γιώργο του Μαζόνα και εγώ, επειδή έχω πάρει αρκετές φορές σε μαγαζί να τον ακούσω, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Σε μαγαζί που δεν ήταν μόνο στο σχήμα.
0: Εννοείται.
1: Και τον έχω ακούσει. Σε μαγαζί που ήταν μόνο στο σχήμα δεν τον έχω ακούσει. Τα πιο παλιά χρόνια που ήταν και με άλλους. Και συγκεκριμένα σε ένα μαγαζί στην Πέτρου Ράλι, η πρώτη φορά που τον άκουσα ήταν το 2003 πρέπει να ήταν. Όταν είχε βγάλει το τραγούδι το «Αχ πόσο βαριέ», με το οποίο είναι μια μπλουζιά απίστευτη, αδερφέ. Λοιπόν, και έβγαινε στην σκηνή. Στην πίστα επάνω, καθισμένος σε μια μπρεζιέρα και καλά το λέω, το 2002-2003 έχει βγει το κομμάτι αυτό. Λοιπόν, πολύ θεατράλε και το τραγουδούσε αυτό, επειδή και το τραγούδι είχε τίτλο «Αχ πόσο βαριέμαι», το απέδιδε, ρε παιδί μου, και τη θεατρικότητα του όλου κομματιού. Πάρα πολύ ωραίος, πολύ αγαπημένος και να σου πω κάτι, άμα δεις τη δισκογραφία του, είναι αρκετοί μάλλον οι καλλιτέχνες που η δισκογραφία τους είναι γεμάτη σουξέ. Όχι απλά σουξεδάρες. Ένας από αυτούς ήταν και ο Γιώργος Μαζωνάκης.
0: Αν λοιπόν, δεις τη δισκογραφία του, φίλε,
1: θα πάθεις πλάκα με το πόσες επιτυχίες έχει κάνει.
0: Τα ξέρω όλα, τα ξέρω, θα έμαθα κοντά στην κοπελιά. Λοιπόν. Δεύτερη συνάντηση με τον Μάζο. Συνάντηση, να τον απολαύσω από μακριά. Ένα τεράστιο μαγαζί πριν από 3 χρόνια στην Πειραιώς. Και πώς λέγανε αυτό το μαγαζί. Μπήκα μέσα και χάθηκα. Όπως κατεβαίνουμε κάτω δεξιά.
1: Στην Πειραιώς, το Αθηνών Αρένα είναι το τεράστιο που λες.
0: Ρε Γιώργη, το ξέχασα.
1: Να σου πω, λέω μόνο εδώ πέρα. Το κακό είναι πως κανείς δεν μιλάει για το άβατο του Κολονακίου, Γιώργη. Για τους ελέγχους του ΙΣΑ και για τα 2 μέτρα και σταθμά στον κομμάτι των ελέγχων. Πραγματικό έλεγχο στα ιατρία του Κολονακίου. Πόσοι πιστεύουν πως κάνει ο ΙΣΑ? Δεν το ξέρουμε αυτό. Μάλλον.
0: Πού να ξέρω, ρε Γιώργη μου, πού να ξέρω. Εμείς είμαστε άνθρωποι ήσυχοι, ξέρω εγώ τι να πω τώρα. Όπως μου είπε να ζουν, ήρθαν τα πάνω κάτω. Τέλος πάντων, πάμε στο μαγαζί αυτό.
1: Ναι.
0: Είχαμε κλείσει ένα τραπέζι, πήγαμε στο πατάρι, δεν υπήρχε τίγκα κάτω.
1: Ναι, ναι.
0: Το fan club του Μαζό να είναι μπροστά και να χτυπιέται φορώντας καπέλα. Ο Μαζό έκανε τα τρελά του και τι κάνει στο δεύτερο πρόγραμμα, Γιώργη. Ανεβαίνει, παίρνει το μικρόφωνο, ανεβαίνει απάνω στο πατάρι να μας χαιρετήσει όλους. Ρε φίλε, έρχεται και με χαιρετάει.
1: Δεν σε κέρδισε αυτό το πράγμα τώρα, αδερφέ.
0: Το βλέμμα του, γιατί έχουμε και τα ίδια μάτια με το Μαζό. Ναι.
1: Με τέτοιο μάτι, φίλε, θα χτυπάς ψηλά.
0: Τώρα τα έχουμε τα χρονάκια μας.
1: Ένας αριθμός στην ηλικία.
0: Το βλέμμα του Μαζό και το χέρι του που με έπιασε με χαιρέτησε και νόμιζα ότι έπιανα ένα φίλο μου τερματοφύλακα. Γιατί ξέρεις τα χέρια του τερματοφύλακα είναι τα ανάλυσες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο Μαζό είχε κάτι χέρια, να σε χαιρέτησε σαν τα ανάλυσες. Ναι. Τέλος πάντων, περνάει γι' αυτό. Εγώ επειδή μένω στον Παγκράτη, κάθε απόγευμα περπατάω, μπαίνω μέσα στο Ζάπιο και περπατάω. Και βλέπω πριν, ξέρω, 2-3 χρόνια να στείλω μια τεράστια σκηνή. Λέω, τι γίνεται ρε παιδιά εδώ. Λέει, θα κάνει συναυλία ο Μαζονάκης. Πήγαινα την παρακολουθούσα τη σκηνή κάθε μέρα και εμφανίζεται μια σκηνή και εμφανίζεται ο Μαζονάκης. Δεν ξέρω αν το είχες μάθει αυτό που εμφανίστηκε στο Ζάπιο.
1: Όχι, όχι, δεν το.
0: Φίλε, συναυλία στο Ζάπιο να έχει γεμίσει όλο το Ζάπιο. Άξι, δεν ξέρω πώς.
1: Λογικό, λογικό, λογικό.
0: Ε?
1: Λογικό, λογικό αυτό που λέει.
0: Και βγαίνει, δηλαδή υπήρχαν και μέτρα ασφάλεια, δηλαδή δεν μπορούσε να πλησιάσει το Μαζό, έτσι. Λοιπόν, έκανε μια προγραμματάρα ο Μαζό.
1: Να σου πω, μην κλείσεις για 2 δευτερόλεπτα. Μην κλείσεις. Ναι. Να κάνω ένα ελάχιστο break.
0: Ναι.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Εσείς έχει πάει 10:30. Interveten Ελλάδα Sports. Ακούτε φίλες και φίλοι. Όλα ίδια και όλα αλλιώς, radio show με τον Γιώργη Τσουράκη, τον δικό σας και λαϊδο Γιώργη που έλεγα παλιά στα παραδοσιακά τα ραδιόφωνα. Αυτά τα προσωνύμια δεν φαίνονταν στον κόσμο που ακούει παραδοσιακό ραδιόφωνο, δεν φαίνονται περίεργα. Αλλά το που έχουμε αθλητικό ραδιόφωνο μπορεί κάποιος να τα ακούσει και να πει τι λέει τώρα αυτός ο παλαβός. Αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ το λέω και πάμε γρήγορα στον Κυριάκο από το Παγκράτη, Λαμιώτης κατά κύριο λόγο,
0: ναι,
1: να μας πει, να μας πει αυτό και να κλείσουμε να πάμε στην επόμενη
0: και
1: γραμμούλα.
0: Και φαν κλαμπ του Θέμη Παλιούρα, τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, Θέμη Παλιούρα, φίλε, εγώ το έχω πει, του λέω να είχα μια αδερφή απάντρευτη να σε κάνω γαμπρό. Είναι έτσι. Και ψηλό παλικάρι να μας στάνει τα ταψιά για το γαλακτομπούρικο από το πάνω ράφι.
0: Γίνεται μια συναυλία με τον Μαζό στο Ζάπιο. Τώρα όσοι είναι fan club και μπορούν να με ακούν, μπορούν να συγκινηθούν. Άφησε ιστορία. Γέμισε το Ζάπιο. Ούτε πολιτική συγκέντρωση. Ούτε πολιτική συγκέντρωση.
1: Μα δεν θα γέμιζε με πολιτική συγκέντρωση. Με συναυλία, ειδικά του Μαζονάκη, θα γέμιζε, ρε φίλε.
0: Φίλε, μόλις χαρούμενοι, ένα θα πατάει τον άλλο να δει το Μαζό. Τίποτα ναι, ναι. Μαζό. Λοιπόν, αυτό ήταν παιδιά ο Μαζό, κατ' εμέ, έστω και το ελάχιστο που μπορώ να του πω. Εύχομαι καλό ταξίδι στο Μαζό. Μήπως ξέρεις πότε θα γίνει η κηδεία του Γιώργη?
1: Νομίζω ότι Δευτέρα.
0: Πού?
1: Κυριακό μου. Δεν ξέρω, θα το κοιτάξω λίγο στο Google εδώ πέρα και θα,
0: ωραία.
1: Θα το πω.
0: Λοιπόν, παιδιά, αυτός ήταν ο Μαζό. Ευτυχισμένοι αυτοί που το γνώρισαν και από κοντά. Λοιπόν, χαιρετίζω. Γιώργη.
1: Είμαι εδώ και σε ακούω με μεγάλη προσοχή, Κυριακό.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ που με φιλοξένησες. Κύριε Δήμο, κάντε τίποτα γιατί έχουμε πάθει στέρηση. Δεν ακούμε καλά.
1: Να σου πω, λοιπόν, εδώ είναι πάντα ανοιχτά τα μικρόφωνα, φίλε. Τα έχουμε πει αυτά.
0: Πάντα. Πάντα και έχεις, δηλαδή θα μπορούσες να γίνεις και άλλη μια μέρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Είναι λίγο δύσκολο εσύ, Κυριακό. Είναι και υποχρεώσεις.
0: Εγώ δεν παρεμβαίνω σε αυτά τα πράγματα.
1: Εγώ αν μπορούσα να το έκανα εδώ κάθε μέρα, από το πρωί στο βράδυ. Αλλά...
0: Μια πρόταση, έκανα μια σκέψη.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, κοίτα, σε ευχαριστώ
1: και,
0: εμένα,
1: και εγώ θα το ήθελα και πιστεύω και ο Δημοσθένης θα είχε πρόβλημα. Βέβαια, τις υπόλοιπες μέρες έχουμε τον βασιλιά της νύχτας, Βασίλη Γερασίμου, ρε φίλε.
0: Ο Μπίλ, άλλο.
1: Έτσι. Λοιπόν, αεκάρας δικός μας.
0: Ρωμίνα Πολυκάκο του είπε μια μέρα του.
1: Πω, και εγώ Ρωμαίου.
0: Ρωμίνα Πολυκάκου μου λέει είναι φίλε μου, έλα ρε Μπίλ, του λέω. Εντάξει,
1: και εγώ Ρωμαίου, αδερφέ.
0: Εγώ Ρωμαίο, δεν την ξέρω, εντάξει, δεν έχω
1: κάνει. Δεν είσαι τόσο ψαγμένο, φαίνεται.
0: Άντε, να μιλήσει και κανένα άλλο.
1: Έγινε, αδερφέ. Γεια σου, Κυριάκο, να είσαι καλά, φιλάρα, και να είσαι καλά.

0: Εν τω μεταξύ, στην έναρξη εκπομπής με πήρε ένας φίλος ο ακροατής τηλέφωνο και με ρώτησε για το παιχνίδι της ΑΕΚ. Ήταν να παίξει η ΑΕΚ και αναβλήθηκε, ρε παιδιά. Δεν το έχω υπόψη μου καθόλου. Αγαπητέ φίλε ακροατή, ζητώ συγγνώμη, δεν το ξεχάσα όμως. Αν ακούει ο Θέμης ο Παλιούρας, θα μας πάρει τηλέφωνο να μας ενημερώσει. Εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports βρίσκεστε 94,3. Πάμε να σας πω 2-3 αποτελέσματα στο στοίχημα, γιατί έχουμε πολύ σημαντικό καλεσμένο τηλεφωνικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τηλεφωνικά στην άλλη άκρη της γραμμής, έπρεπε να πω, και όχι της τηλεφωνικής γραμμής, γιατί το είπα το τηλεφωνικά έτσι κι αλλιώς, παιδιά. Εντάξει, οκ, με έχει πιάσει τώρα, είμαι σε υπερένταση. Λοιπόν, για την πρώτη κατηγορία στη Γαλλία, Ρεν Μαρσέι στο ημίχρονο 0-0, για τους φίλους πάντα του στοιχήματος. Στην Γερμανία για την Bundesliga, Union Βερολίνου Σάλκε είναι στο 0-1. Λέτε να βάλει κι άλλο γκολ η Σάλκε, παιδιά. Μισό λεπτάκι να το δω. Όχι, δεν έβαλε γκολ η Σάλκε. Παραμένει στο 0-1. Τι λέει εδώ. Δεύτερο ημίχρονο πάει για. Ναι, λίγη το μάτσο αυτό. Μάλλον λίγη. Λοιπόν, λέω και εγώ τα δικά μου, ξέρετε, παραμιλάω στο μικρόφωνο. Για την Premier Division, την La Liga που λέτε εσείς εδώ οι φρέσκοι. Σεβίλη Βαλενθία είναι στο 0-0 στο 33ο λεπτό. Στο ημίχρονο για το καμπιονάτο, για την Serie A. Βενέτσια Φιωρεντίνα 1-2 στο ημίχρονο, όπως προείπα. Και τι άλλο έχουμε για την Αγγλία στην Championship, West Ham Wrexham 1-0 στο 34ο λεπτό. Παιδιά, η Wrexham, ένας από τους μετόχους είναι και ο Ryan Reynolds, ο ηθοποιός, ο οποίος έπαιζε στο DC Cinematic Universe τον Green Lantern και στο MCU, στο Marvel Cinematic Universe, τον Deadpool. Το αντίπολο δέος του Wolverine. Όσοι βλέπετε υπερηρωικές ταινίες θα καταλαβαίνετε τι λέω. Έχουμε τελικό στο Ημισλή Νεύτσι Βακού 2-3. Όπου μετά θα έχω εδώ πέρα τίγκα ομάδες με παράξενα όνομα τα παιδιά. Θα το σχολιάσουμε λίγο αργότερα. Αλλά πάμε γρήγορα στην γραμμή που περιμένει ο κύριος Μανώλης Πράσινος, υπεύθυνος των σχολών ποδοσφαίρου. Αν δεν το λέω καλά, θα με διορθώσεις φίλε Μανώλη, του Ολυμπιακού στην Νίκαια.
1: Καλησπέρα Γιώργο μου, φυσικά μια χαρά τα λες. Είναι μια νεοσύστατη σχολή του Ολυμπιακού στη Νίκαια.
0: Ο οποίος Ολυμπιακός επενδύει στις μικρές ηλικίες, επενδύει στα παιδάκια. Φυσικά, έτσι. Και μάλιστα φυσικά με έναν άνθρωπο όπως εσύ, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτές τις ηλικίες. Έτσι. Να τα λέμε και αυτά.
1: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια.
0: Αλλά ξέρεις ποιο είναι το οξύμορο εδώ πέρα, και άμα ακούει ο Κώστας Σωμοθράκης, ο οποίος είναι και κοινός μας φίλος, θα με καταλάβει. Πώς Μανώλης Πράσινος, υπεύθυνος της Ακαδημίων Ολυμπιακού. Ρε φίλε, για πέτσι λίγο. Ικανοποίησε με αυτή την αφορία.
1: Σκέφτηκα πολλές φορές να το αλλάξω. Να το κάνω green. να μην ακούγεται τόσο, λοιπόν, πολύ το πράσινο.
0: Θα μπορούσες, αδερφέ, να δώσουμε ένα λεπτάκι λοιπόν, να στείλω μια καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Αποστολία η Γαβρίνα λέει. Θέλει να δώσει πολλά φιλιά στον Μανώλη εδώ που είναι στη γραμμή. Για σένα λέει. Και στον Μπεχταρά Παναγιώτη Ρέτσο ψυχάρα Ολυμπιακά. Ο Τζόρζιο λέει: είμαστε η καλύτερη παρέα. Ο Μαζονάκης θα κηδευτεί τη Δευτέρα στο τρίτο κημητήριο Νίκαιας, λέει η αποστολία μας. Και ο Μάνος λέει: μάλλον λέει το φιλικό της ΣΑΕΚ στο μπάσκετ. Χαιρετίσματα στον Μανώλη Πράσινο. Ο Μάνος Παντελίδης με τέτοιο όνομα φανερώνει πως είναι σε λάθος ομάδα προπονητής. Φίλε τώρα, κοίτα να δεις τώρα. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να μου πεις για αυτό το εγχείρημα του Ολυμπιακού. Γιατί όπως προείπα, ο Ολυμπιακός παιδί στις μικρές ηλικίες. Έτσι δεν είναι, Μανώλη μου?
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Γιώργο μου, υπαγόμαστε και εμείς στο δίκτυο σχολών του Ολυμπιακού, που υπάρχει σε πολλές πόλεις της Ελλάδος και στο εξωτερικό. Έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ το δίκτυο σχολών του Ολυμπιακού. Η σχολή μας στη Νίκαια είναι νεοσύστατη. Φέτος ξεκινήσαμε, έχουμε ξεκινήσει πολύ δυνατά με τα πρωτόκολλα οργάνωσης και προπόνησης του Ολυμπιακού. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, δεχόμαστε κόσμο καθημερινά. Ξεκινήσαμε εδώ και 2 εβδομάδες και ελπίζουμε και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, να έχουμε υγεία, πρώτα απ' όλα τα παιδιά μας να έχουν υγεία και να προβάλλουμε και να παράγουμε και εμείς έργο.
0: Οι περιοχές αυτές έτσι κι αλλιώς, οι ευρύτερες περιοχές της Νίκαιας, του Κορυδαλού, είναι περιοχές οι οποίες έχουν ιστορικούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους, έτσι, τον Ιωνικό, την Προοδευτική. Θα τις χαρακτήριζε κανείς ποδοσφαιρομάνες περιοχές, Μανώλη.
1: Σίγουρα, έτσι. Σίγουρα, και έχουν βγει πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές από αυτές τις ομάδες, και από την Προοδευτική και από τον Ιωνικό.
0: Και κάποτε ήταν και, θα έλεγα, τρομερό. Ήταν για τις μεγάλες ομάδες δύσκολες εξόδοι εκτός έδρας. Έτσι, και το γήπεδο του Ιωνικού και το γήπεδο της Προοδευτικής.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς.
0: Εγώ το λέω σε εσένα γιατί έχεις υπάρξει ποδοσφαιριστής.
1: Έχω παίξει την Προοδευτική.
0: Της Προοδευτικής, έτσι.
1: Ναι. Έχω ζήσει καλά όλα αυτά τα παιχνίδια, είχα τη χαρά αυτή.
0: Ναι.
1: Η Προοδευτική φυσικά είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, ιστορική, έχει παίξει πάρα πολλά χρόνια στην πρώτη εθνική, τότε πρώτη εθνική, τώρα Super League. Ναι, ωραίες αναμνήσεις, παλιές αναμνήσεις, ωραίες αναμνήσεις.
0: Και να σου πω, συμμετέχεις και στο βραδιποριακό, στο αλεποριακός.
1: Έχω τη χαρά και έχω συμμετέχει σε 4 παιχνίδια τέτοια, που είναι απίστευτη εμπειρία να συναντάς.
0: Κυρίως για το κλίμα και για, για τα ονόματα τα οποία συναντάς.
1: Και τεράστια ονόματα
0: του παρελθόντος.
1: Του χώρου μας. Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εμένα να σου πω κάτι από όλο αυτό, ξέρεις η αδυναμία μου μεγάλη ποιος είναι. Έτσι. Αντώνης Γλύκας.
1: ο πρόεδρος των Παλεμάχων του Ολυμπιακού, ναι, είναι απίστευτος άνθρωπος. Mm-hmm. Μεγάλος γνώστης, ξέρει πάρα πολλά πράγματα γύρω από το χώρο μας και έχει προσφέρει πάρα πολλά στο χώρο των Παλεμάχων.
0: Να στείλουμε και μια καλησπέρα στο Μάνο Σταραμόπουλο, ειδικός επιτετραμένος επί των διεθνών θεμάτων και ο μοναδικός φίλε Έλληνας δημοσιογράφος με δικαίωμα ψήφου στη Χρυσή Μπάλα, έτσι. Το ξέρεις.
1: Το γνωρίζω, το γνωρίζω.
0: Κάποτε και... λέει, κάποτε όπως είπες αγαπητέ Γιώργο. Έτσι είναι, Μάνο, δυστυχώς. Τα πάντα έχουν τα πάνω και τα κάτω τους. Μανώλη, θα ήθελα σε παρακαλώ να μου πεις αυτή τη στιγμή η σχολή πόσα παιδάκια αριθμεί. Αν έχεις το πρόχειρο το νούμερο, έτσι. Γιατί φαντάζομαι είναι και διάφορες ηλικίες και θα ήθελα να μου πεις από τι ηλικία έως τι ηλικία μπορεί ο κάθε γονιός να φέρει το παιδί του εκεί πέρα. Καλησπέρα και στο Γιώργη το Ρουμελιώτη, το δικό μας το παιδί. Από ποια ηλικία έως ποια ηλικία μπορεί να φέρει ο κάθε γονιός εκεί το παιδί του, ώστε να διδαχτεί τα μυστικά του πιο έτσι, λαοφιλούς αθλήματος στον κόσμο.
1: Ναι, εμείς ξεκινάμε από τις ηλικίες Under 6, δηλαδή από 5 χρονών και πάνω, μέχρι και την Under 16 που έχουν στελεχωθεί. Ήδη έχουμε γύρω στα 110 παιδιά έχουν στελεχώσει όλα αυτά τα τμήματα. Έχουμε νέες εγγραφές, έχουμε πολλές εγγραφές και μεγάλη ζήτηση. Προσπαθούμε να αυτές τις δύο πρώτες εβδομάδες με τους προπονητές που όλοι είναι διπλωματούχοι, προπονητές UEFA και επιστοποιημένοι. Προσπαθούμε να φτιάξουμε αυτά τα πρώτα τμήματα και όπως είπα και πριν να παράγουμε αυτό που πρέπει, και ένα έργο σωστό, αθλητισμό, υγεία και πάνω απ' όλα αν κάποιο παιδί από αυτά μπορεί να ξεπεταχθεί, με χαρά να τον δούμε και στον Ολυμπιακό.
0: Στον Ολυμπιακό, να σου πω κάτι Μάνο μου, γιατί όχι μόνο στον Ολυμπιακό, γιατί πολλά παιδιά δεν κάνουν καριέρα στο σύλλογο στον οποίο ξεκινήσαν και τους βλέπεις και πάνε και σε άλλους συλλόγους, ακόμα και σε αντιπάλους συλλόγους ας πούμε παραδοσιακά, και κάνουν καριέρα είτε από τον Παναθηναϊκό προς τον Ολυμπιακό είτε το αντίθετο. Εγώ ας πούμε τώρα αυτή τη στιγμή έχω στο μυαλό μου πρόχειρο το Φώτη τον Ιωαννίδη.
1: Ναι, ακριβώς. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις.
0: Το Λάμπρο, το Χούτο. Που στην ηλικία του ήταν ένα μεγάλο ταλέντο, ήταν στον Παναθηναϊκό και πήγε στον Ολυμπιακό. Έτσι, αυτά τα ονόματα μου έρχονται έτσι, πρόχειρα τώρα έτσι. Για... λοιπόν, και είπαμε εκεί οι σχολές αριθμούν πόσα παιδάκια, Άννα μου, περίπου.
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε στα 110 παιδιά και υπάρχουν πολλές εγγραφές ακόμα.
0: Κοίτα, είναι και το brand name το οποίο θα τραβήξει τον γονιό και το παιδάκι να έρθει και να εγγραφεί στη σχολή ποδοσφαίρου και του Ολυμπιακού στη Νίκαια και να δοκιμάσει και εκείνο την τύχη του. Γιατί θέλει και τύχη ο πρωταθλητισμός, όχι μόνο σκληρή δουλειά. Θέλει σκληρή δουλειά πάνω απ' όλα, ταλέντο βεβαίως, αλλά θέλει και τύχη, έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα, σίγουρα. Με τις ηλικίες όμως που ασχολούμαστε εμείς, το πρώτο μας πράγμα και μέλημα είναι να μπει το παιδί στον αθλητισμό, να μπει στη ζωή του ο αθλητισμός. Ένα πολύ μικρό ποσοστό από όλα αυτά τα παιδιά που ασχολούνται σε όλη την Ελλάδα θα γίνουν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Ναι. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό που μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι να έρχεται με χαρά στο γήπεδο, να ανυπομονεί να έρθει για προπόνηση, να γυμναστεί, να μάθει τα μυστικά όπως είπε στις μπάλας και να θέλει με χαμόγελο και να περιμένει πότε θα είναι η επόμενη φορά που θα ξανάρθει στο γήπεδο.
0: Πολύ βασικό για ένα παιδί. Αυτό που κάνει να το κάνει με χαρά.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ βασικό. Εγώ σου έχω πει άλλωστε το γιο μου, ο γιος μου είναι πολύ στα δύο πρώτα χρόνια τον πήγαινα με κλάμα. Βέβαια τώρα δεν το αλλάζει.
1: Έτσι είναι. Όταν αγαπάς κάτι έχει... έτσι είναι. Πολλά παιδιά, πολλά παραδείγματα σε μικρότερη ηλικία που έρχονται, κλαίνε, βγαίνουν από το γήπεδο, ξαναμπαίνουν μέσα και τους βλέπεις μετά από ένα διάστημα δεν θέλουν να φύγουν από το γήπεδο.
0: Ακριβώς. Ξέρεις, αυτά τα παιδάκια που τα αντιμετωπίζουν στην αρχή έτσι λίγο...
1: Επιφυλακτικά.
0: Επιφυλακτικά. Στην πορεία γίνονται οι πιο ένθερμοι οπαδοί του αθλήματός τους.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, έτσι που λες. Μάνα μου, εσύ έχεις δίπλωμα προπονητή...
1: Έχω αυτή τη στιγμή το UEFA-Vita.
0: Το UEFA-Vita.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Έτσι, είναι γάλεις... αναγνωρισμένο δίπλωμα της ΕΠΟ. Mm. Είμαι γεγραμμένος και στο Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όπως πρέπει να κάνουν όλοι οι διπλωματούχοι. Έχω άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, οπότε ήταν πολύ μεγάλη η τιμή και η χαρά να αποδεχτώ αυτή την κλίση, να είμαι ο υπεύθυνος της σχολής στην Νίκαια και η μεγάλη ευθύνη, όπως καταλαβαίνει.
0: Μεγάλη ευθύνη, γιατί είναι και το brand name μεγάλο. Βέβαια, έχει ηγηθεί αρκετών συλλόγων ως πρώτος προπονητής, έχει την κατάλληλη εμπειρία και σε μικρές ηλικίες αλλά και σε μεγάλες ηλικίες. Ξέρεις πώς πρέπει να γίνει. Έτσι και όπως λέμε στο χωριό μου, you will get the job done, νομίζω.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι. Είμαι προπονητής από το 2004. Έχω περάσει από πάρα πολλές ομάδες. Εδώ στον Πειραιά γνωρίζω πάρα πολύ καλά το χώρο. Αγαπάω τον Πειραιά, αγαπάω την περιοχή μου, τον Κορυδαλό, την Νίκαια. Και προσπαθώ και εγώ να βάλω το λιθαράκι μου με τη δικιά μου εμπειρία να βοηθήσω την πόλη μου.
0: Πολύ σημαντικό. Και σε αυτές τις ηλικίες, μάνα μου, πρέπει και ο προπονητής να είναι όχι μόνο προπονητής, να είναι και παιδαγωγός. Συμφωνείς αυτό?
1: Πάνω απ' όλα, ναι. Παιδαγωγός, ψυχολόγος, να βοηθάει τα παιδιά.
0: Ακριβώς.
1: Προπονητής γίνεσαι με το καιρό, αλλά παιδαγωγός και άνθρωπος και να δώσει παραδείγματα στα παιδιά δεν είναι εύκολο. Είναι μεγάλη δουλειά.
0: Βέβαια, είναι ευχής έργο το ότι είσαι και εσύ γονιός. Έτσι. Και καταλαβαίνεις και μπαίνεις στην ψυχοσύνθεση του μικρού παιδιού.
1: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Και γονιός να μην είσαι όταν έχεις σπουδάσει κάποια πράγματα και έχεις κάνει πάρα πολλά σεμινάρια ακόμα και για την ψυχολογία των παιδιών, σε βοηθάνε πάρα πολύ να αντιμετωπίσεις καταστάσεις και να βοηθήσεις τα παιδιά σε αυτό το κομμάτι.
0: Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και επειδή ο Ολυμπιακός είναι ένας πολύ οργανωμένος σύλλογος, να μην κρυβόμαστε από το δάχτυλό μας, ο μεγαλύτερος σύλλογος σε τίτλους στην Ελλάδα και με Ευρωπαϊκή Κούπα, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, και δεν αφήνει πράγματα στη δική. Οπότε φαντάζομαι ότι σας έχει και εσάς συνεχώς με σεμινάρια για να γίνεστε όλο οι προπονητές που είστε στις σχολές ποδοσφαιρικές ακαδημίες, για να γίνεστε όλο και πιο κατερτισμένοι, όλο και πιο να λαμβάνετε μια όλο και πιο εξειδικευμένη εκπαίδευση, για να μπορείτε να βγάλετε τους αυριανούς ποδοσφαίριστες, τους αυριανούς αθλητές, τους αυριανούς ανθρώπους οι οποίοι θα βγουν στην κοινωνία, γιατί όχι και τους αυριανούς πρωταθλητές.
1: Έτσι, ναι, έτσι είναι. Κάθε χρόνο ο Ολυμπιακός διοργανώνει σεμινάρια για τους προπονητές των σχολών. Ο κύριος Βασίλης Νάνος, που είναι ο διευθυντής των σχολών, του δικτύου των σχολών του Ολυμπιακού, οργανώνει κάθε χρόνο υπέροχα σεμινάρια που είμαστε πολύ τυχεροί που παρακολουθούμε. Ο Ολυμπιακός σε αυτό το επίπεδο έχει περάσει πολύ μπροστά, νομίζω, στο ακολουθούμε ευρωπαϊκές ομάδες στα ίδια επίπεδα και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί το βλέπουμε και βλέπουμε και την ανταπόκριση και από τις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες όταν έρχονται στα σεμινάρια μας.
0: Βλέποντας κανείς το δίκτυο των σχολών και ακαδημιών του Ολυμπιακού, θα ρει κανείς πως βλέπει μια Ολλανδική ομάδα, έτσι. Οι Ολλανδοί είναι αυτοί που έχουν τόσο μεγάλα δίκτυα ακαδημιών και σχολών για να κάνουν αυτό το, σε εισαγωγικά, το καλώς εννοούμενο παιδομάζωμα για να βγάλουν τους αυριανούς ποδοσφαιριστές που θα επανδρώσουν τις πρώτες ομάδες τους.
1: Ναι, ακριβώς. Οι Ολλανδοί ήταν πρωτοπόροι σε αυτό, με τον Άγιαξ και την Αϊντχόβεν που σάρωσαν όλη τη χώρα τους και μετά βγήκαν και στην Ευρώπη και φτάσανε μέχρι την Αφρική. Και νομίζω ότι με αυτά τα στοιχεία ακολουθεί και ο Ολυμπιακός πάρα πολύ καλή εμπειρία να μαζέψει αυτό τα παιδιά τα οποία θέλουν να αφηληθούν και μετά από αυτά αν κάποια παιδιά αξιοποιηθούν.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ
0: μεγάλη,
1: πάρα πολύ.
0: Μεγάλη τιμή, ειλικρινά. Κάποια στιγμή θα ήθελα έτσι να κάνεις και μια περατζάδα από το στούντιο, να τα πούμε έτσι λίγο πιο διεξοδικά.
1: Να τα πεις
0: και με τους ακροατές από τηλεφώνου, έτσι, γιατί όχι, είσαι διευθυντής σχολής ποδοσφαίρου στο μεγαλύτερο σύλλογο της χώρας. Λοιπόν, νομίζω ότι σίγουρα και ερωτήσεις θα έχουν να κάνουν οι ακροατές και εσύ να πεις ακόμα περισσότερα πράγματα.
1: Βεβαίως, με μεγάλη μου χαρά, όποτε μπορέσουμε.
0: Λοιπόν, και έχει στείλει ο φίλος ο Μάνος εδώ πέρα ένα μήνυμα και λέει: αν και Παναθηναϊκός, ο δημοσιογράφος είναι ο Μάνος, οφείλω να πω το εξής. Από το 2011 που ξεκίνησα το ρεπορτάζ στα αεραστεχνικά πρωταθλήματα της Αττικής, ο Ολυμπιακός και ο Ατρόμητος είναι οι μόνες ομάδες που κοίταζαν πάντα παιχνίδια ακαδημιών. Ο Παναθηναϊκός τα τελευταία 7 χρόνια ξεκίνησε και πάλι μετά τη φουρνιά που είχε στο Euro.
1: Μάλιστα, σωστό.
0: Ισχύει αυτό, το έχεις ως εικόνα.
1: Το κομμάτι του scouting είναι ένα μεγάλο κομμάτι που απασχολεί την Ακαδημία του Ολυμπιακού και από ό,τι γνωρίζω υπάρχουν αρκετοί έμπειροι προπονητές που κοιτάζουν τα πρωταθλήματα εδώ και εδώ στην Αττική αλλά και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Αλλά ένα ακόμα μεγάλο πλεονέκτημα είναι εμείς οι υπεύθυνοι που βλέπουμε κάθε Σαββατοκύριακο βλέπουμε πάρα πολλά παιχνίδια, οπότε έχουμε άποψη για πάρα πολλά παιδιά.
0: Ναι.
1: Και μπορούμε να μεταφέρουμε άμεσα την πληροφορία στην ομάδα μας.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Ωραία, Μανώλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ θερμά από καρδιάς για αυτή σου την παρουσία εδώ στη συχνότητά μας και θα τα πούμε και σύντομα και από κοντά, θέλω να πιστεύω.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
0: Να σε καλά, Μανώλη μου. Καλό βράδυ, να σε καλά. Φίλες και φίλοι, αυτός ήταν και ο Μάνολης Πράσινος, διευθυντής της Σχολής Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού στην Νίκαια. Είναι πολύ θετικό παιδιά, πάντως που αυτός ο τεράστιος σύλλογος, έτσι να τα λέμε αυτά, κοιτάζει να επενδύσει στις μικρές ηλικίες, γιατί εκεί νομίζω είναι η επιτυχία για έναν σύλλογο, να βγάλει παίχτες. Φίλη μου η Αποστολία από Θεσσαλονίκη μου λέει: μου αρέσει να βγαίνει στον αέρα ο κύριος Σταναμόπουλος, τον ακούω ευλαβικά, είναι φοβερός δημοσιογράφος. Συγχαρητήρια που έχει ο σταθμός αυτόν τον φοβερό κύριο. Ο Μάνος Αποστολία μου είναι ένα κόσμημα πραγματικά, όχι για τον σταθμό ετούτο. Ο Μάνος Σταναμόπουλος μας τιμά και με την προσωπική του έτσι φιλία. Εγώ, παιδιά, σας το έχω πει, δεν είμαι δημοσιογράφος, είμαι ένας πτωχός πλην τίμιος ραδιοφωνικός παραγωγός που παλεύει τα μικρόφωνα από το 1993. Λοιπόν, έχω γνωρίσει κάποιους δημοσιογράφους όλα αυτά τα χρόνια, του αθλητικού ρεπορτάζ κυρίως. Και μιας και το αναφέρεις, ο Μάνος, μάλλον τόσο ανοιχτός άνθρωπος, τόσο ψηλά φτασμένος, γιατί είναι άνθρωποι αυτοί ψηλά φτασμένοι, έτσι. Τόσο ψηλά φτασμένος, αλλά τόσο ανοιχτός σε επικοινωνία και τόσο ανοιχτόκαρδος, έχω πετύχει δύο στη ζωή μου. Ο πρώτος ήταν ο Γιάννης ο Διακογιάννης, αυτός ο τεράστιος άνθρωπος, όχι απλά δημοσιογράφος, άνθρωπος που πραγματικά, εντάξει, δεν μπορώ να πω με τίμησε με τη φιλία του άνθρωπος προς Θεού, αλλά με τίμησε με το πόσο ανοιχτός ήταν απέναντί μου, που εγώ πραγματικά τι είμαι. Λοιπόν, και ο Μάνος Σταραμόπουλος ο δεύτερος, που πραγματικά με τιμά με τη φιλία του. Αλλά ο Μάνος είχε έτσι στενή σχέση, με τον Γιάννη Διακογιάννη και καταλαβαίνετε ότι έχει πάρει στοιχεία από όλη αυτή τη μεγαλοσύνη. Μάνο, για σένα λέω, φίλε, δεν μπορώ να μην τα πω, το ξέρεις αυτό, έτσι, εγώ τα λέω όλα για όλους. Ο φίλος ο Νίκος ο Τσουκάλας λέει: καλησπέρα Γιώργο, καλή εκπομπή, την αγάπη μου σε σένα και όλους τους συναξαριστές. Νικόλα, ευχαριστέω ευδαιμονέω. Ρε Σύρου Μελιώτη, να σου πω κάτι. Λείπεις ρε φίλε. Σιγά σιγά πάμε να φάμε και την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα πάμε πιο χαλαρά στη δεύτερη ώρα, παιδιά, φίλες και φίλοι. Θα πάμε με μηνυματάκια, θα πάμε με τηλεφωνήματα. Όποιος γουστάρει να πάρει τηλέφωνο στον αέρα εδώ να τα πούμε. Τι έχουμε. Έχουμε τελικό στο Σκεντέρμπεου Τίρανα 1-1. Για όσους το είχατε παίξει, χ, οικονομήσατε. Ο Ραν Τεμουτσέντ για το πρωτάθλημα Αργερίας 1-0 στον 90 λεπτό. Στις 11 περιμένουμε το Μπελουιζντάντ Σετίφ. Στις 11 η ώρα, όπως προείπα. Ώρα Ελλάδος 11. Για την Λίγκα Προφεσιονάλα του πρωτάθλημα Κλαουζούρα, παιδιά, της Αργεντίνης. New Year's Old Boys Βελές του Σάρσφιλντ στις 11 και αυτό. Ωραίο ντέρμπι θα γίνει εκεί. Ωραία ονόματα. Έχουμε τελικά στην Premier League της Αρμενίας Βαν Μικάπα Μι Αλφα 2-1 και Αραράτ Αρμενίας Σιούνικ 3-0. Έχουμε τελικό στο El Dag El Harbi Ισμαήλι 1-1 για το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας Αιγύπτου. Μαλεγεΐτ Κάφρελ Σαγιάτ Λαβιένα 2-1. Τέλεκομ Αιγύπτου Τάντα 3-1. Τερσάνα Ελ Μανσούρα 1-1 και Team Proxy 1-0. Πώς τα λέω έτσι, τα αιγυπτιακά τα ονόματα. Παρακαλώ. Ημίχρονο στο West Ham Wrexham για την Championship είναι στο 2-0. Πάλι ποτέ κρατέα West Ham. Μ' άρεσε η West Ham πάρα πολύ και μ' άρεσε πάρα πολύ η εμφάνισή της West Ham. Τα σφυριά που λέμε. Στο 28 λεπτό 1-0 με τον Bowen ύστερα από assist του Μωράτο και στο 37 λεπτό 9 λεπτά αργότερα το 2-0 με τον Πυροέ ύστερα από assist του Καστελάνος ή Καστεγιάνος, όπως θέλετε πείτε το, παιδιά.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλεφωνάκια μας. Καλησπέρα να στείλω στους φίλους που είναι στην εργασία τους και μας ακούνε, στα αυτοκίνητά τους. Είχαμε ένα τεχνικό θεματάκι λίγο με το σήμα μας, νομίζω έχει αποκατασταθεί. Την καλησπέρα μου και την αγάπη μου σε όλους όσους είναι αυτή τη στιγμή στο τιμόνι, στους οδηγούς των λεωφορείων, των πούλμαν, των τρόλεϊ, στους οδηγούς των σειρμών του μετρό, του προαστιακού και του ηλεκτρικού, παρακαλώ. Εννοείται στην κίτρινη φυλή, στους οδηγούς των ταξί. Μας ακούτε, παιδιά, όλη την ώρα. Ελπίζω να σας κάνουμε καλή παρέα. Και σε όσους είναι οδηγοί στην εφοδιαστική αλυσίδα για να φτάνουν τα αγαθά στον προορισμό τους και να τα απολαμβάνετε εσείς όσοι μπορείτε να αγοράσετε, γιατί δεν μπορούν να αγοράσουν όλοι, η αλήθεια είναι. Και δεν το λέω, το γέλιο αυτό, παιδιά, είναι περιπαικτικό τελείως στην κατάσταση που έχουμε περιέλθει όλοι. Θέλουμε να πάρουμε ένα ζευγάρι παπούτσια και λες τώρα να πάρω, το ψάχνουμε στο ίντερνετ, κοιτάμε τιμές, κάνουμε, ράνουμε, μπήχνουμε, δείχνουμε. Να πάρουμε το πιο οικονομικό, αλλά να είναι και λίγο καλούτσικο, να είναι best value for money. Λοιπόν, για τους οδηγούς που είναι στην εμβολιαστική αλυσίδα, τους οδηγούς των φορτηγών, τα αδέρφια μας, καλή είναι σπέραν, άρχοντες.

0: Έχουμε και αποτελέσματα για το Μουντιάλ των γυναικών Under 20. Αγγλία-Βραζιλία 1-2, Τανζανία-Καναδάς 0-6, Αργεντινή-Μεξικό 3-2 και Μπενίν-Πολωνία 1-4. Βγήκε το Τζέμι τώρα, δεν ξέρω γιατί, δεν πάτησα τίποτα και λέει νέα διοργάνωση, βρίσκεται σε εξέλιξη με τη φάση των ομίλων. Τι λες ρε Τζέμινι, μαζέψου λίγο. Για το καμπιονάτο Βενέτσια-Φιωρεντίνα 1-2. Για την Πρίμερα Διβιζιόν Σεβίλη-Βαλένθια 0-0. Για την Bundesliga Union Βερολίνου-Σάλκη 0-2 πλέον. Στο 71ο λεπτό το Union Βερολίνου-Σάλκη. Στο 51ο λεπτό η Βενέτσια με την Φιωρεντίνα. Ημίχρονο στο Σεβίλη-Βαλένθια. Και στο 57ο λεπτό Ρεν Μαρσέιγ 1-0. Πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμα των 11 ακριβώς. Και επιστρέφουμε για την τελευταία ώρα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Εδώ μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 11. Πώς λέμε στην Κρήτη, για γύρα με οποίες το κουμπάρο. Παιδιά, γιορτή κρασιού η Ένωση Κρητών Ηλίου στο Πάρκο Τρίτσι. Απόψε Νίκος Ζωηδάκης, αύριο Δημήτρης Σπυριδάκης με Σταμάτη Αλεξανδράκη στη Λύρα. Καλησπέρα στο φίλο του Βασίλη. Γεια σου Βασίλη, το πήρα το χάι. Λοιπόν, μας λέει εδώ η Αποστολή, λέει το πρωί πετάω για Αθήνα, θα έρθω να δω την ομαδάρα μου τον Θρύλο και θα φύγω Δευτέρα απόγευμα, θα πάω και στην κηδεία του Μαζονάκη. Αποστολία μου, ρίξε και ένα λουδάκι από εμάς. Λοιπόν, είχαμε μια έτσι συζήτηση της προάλλης με τον Μάνο Σταραμόπουλο, παιδιά. Γενικά έχουμε μια ωραία αλληλεπίδραση με τον Μάνο στο ραδιόφωνο, όταν βγαίνουμε στον αέρα. Έτσι, με τις ρετρό ιστορίες που λέμε και τις ρετρό πληροφορίες που δίνουμε έτσι στον κόσμο, θα το καθιερώσουμε και αυτό στις προσεχείς εκπομπές. Αν μπορεί και ο Μάνος, που ο Μάνος σίγουρα θα μπορεί, γιατί είπαμε, είναι άνθρωπος πολύ ανοιχτός αυτά. Θα το καθιερώσουμε, θα κάνουμε έτσι μια δεκάλεπτη, δεκαπεντάλεπτη κουβεντούλα για ρετρό ιστορίες, παλιά παιχνίδια, παλιούς ποδοσφαιριστές. Ξέρετε κάτι, τότε που το ποδόσφαιρο ήθελε να είσαι πρώτα απ' όλα ποδοσφαιριστής και μετά αθλητής, ήθελε να τις μιλάς της μπάλας. Τώρα άμα δεν είσαι σπρίντερ δεν μπορεί να παίξει μπάλα. Βέβαια θα μου πεις, ο γρηγορότερος άνθρωπος του κόσμου, ο Usain Bolt, κάποια στιγμή προσπάθησε να κάνει έτσι, να το γυρίσει λίγο, να γυρίσει λίγο την καριέρα του, να κάνει τον ποδοσφαιριστή, αλλά δεν το κατάφερε, η αλήθεια είναι. Εντάξει, βέβαια και ο Bolt, παιδιά, είναι και πανύψηλος, είναι 95 νομίζω κάπου εκεί. Οπότε και ένα σώμα το οποίο έχει συνηθίσει σε πολύ συγκεκριμένο τρόπο να αθλείται και να κινείται, είναι λίγο δύσκολο, γιατί το ποδόσφαιρο θέλει ενεργοποιεί άλλες μυϊκές ομάδες. Έτσι, είχαμε και τον Μάνο, τον Μανώλη τον Πράσινο, και δεν τον ρωτήσαμε, αλλά γενικά το ποδόσφαιρο ενεργοποιεί άλλες μυϊκές ομάδες, ενώ το σπριντ ενεργοποιεί άλλες μυϊκές ομάδες. Άλλες χρειάζεται το ένα άθλημα, άλλες το άλλο και το νομίζω το καταλαβαίνει και ο πιο έτσι, αδαής με τα δύο αυτά αθλήματα. Είναι άλλες κινήσεις που κάνει ο ποδοσφαιριστής, άλλες κινήσεις που κάνει ο σπρίντερ και σε πιο δύσκολο τερένο ποδοσφαιριστής, έτσι. Γι' αυτό και οι τραυματισμοί των ποδοσφαιριστών, παιδιά, είναι πολύ πιο τραγικοί, είτε είναι σύνδεσμοι είτε είναι οστά, και είδαμε πρόσφατα τον τραυματισμό του Αγίου Μπέλγαμπή, παιδιά. Κνήμη περώνει, δύσκολο είναι το σημείο, το είχε πάθει και ο Σισε δύο φορές. Πολύ τραγικός τραυματισμός, για όποιον τον έχει δει σε βίντεο. Εγώ το έχω πάθει ακριβώς το ίδιο σε τροχαίο, και ήταν αρκετά δύσκολη αποκατάσταση, αλλά ξέρετε, ήμουνα και πιο νεαρός. Βέβαια δεν ήμουνα επαγγελματίας αθλητής. Ξανά έπαιξα μπαλίτσα, αλλά με τους φίλους στο 5x5 και στο 11x11. Όχι τώρα στο κορυφαίο επίπεδο. Αλλά ο Ελκαμπή, παιδιά, είναι αποδεδειγμένα σκληροτράχυλος παίκτης και πολύ δυνατός, και πιστεύω θα γυρίσει στα γήπεδα παρόλα τα 34 του χρόνια. Να είναι καλό το παλικάρι πάνω απ' όλα, υγιής, και να επιστρέψει. Υγιής πάνω απ' όλα και να επιστρέψει. Αυτό, τίποτα άλλο. και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνά μας, 69-39-943-943 το Viber του σταθμού. Σας περιμένω και εκεί με τα μηνύματάκια σας. Είπαμε όλα ίδια και όλα αλλιώς, παιδιά, είναι εκπομπή επικοινωνίας. Βγαίνετε και λέτε τον καημό σας. Είμαστε όχι απλά ανοιχτοί, ορθά ανοιχτοί.

Το Σαββατοκύριακο λοιπόν που θα έρθει έχουμε και αγώνες, έχουμε ελληνικό πρωτάθλημα φίλες και φίλοι. Για την Στοίχημαν Super League στις 7 το Σάββατο έχουμε Ολυμπιακός Όφη. Δυνατό μάτς. Στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης και στις 9 Ηρακλής Ατρόμητος. Στο Καφτατζόγλιον, αν δεν κάνω λάθος παιδιά, αν κάνω λάθος διορθώστε με. Εντάξει, επιτέλους γύρισε η Ηρακλάρα στην πρώτη κατηγορία, στέλνει από πάρα πολλά χρόνια.

Ο Ηρακλής, παιδιά, που έχει βγάλει πλειάδα εξαιρετικών ποδοσφαιριστών και έχουν περάσει και πάρα πολύ μεγάλη από τον Ηρακλή. Ο μεγαλύτερος όλων, ο Βασίλης Χατζηπαναγής, για όσους τον προλάβαμε. Εντάξει, εγώ τον προλάβα λόγω ηλικίας στα τελειώματά του, αλλά υπάρχουν βίντεο για να τον δείτε και να τον απολαύσετε. Λοιπόν, ο φίλος ο Βασίλης λέει: Γιώργο, καλησπέρα φιλαράκι. Βασίλης από Ευδόξου. Έλα ρε μπιλί, έλα ρε μπιλί. Επαέ μου, ωραία κουζουλέ, εσύ που σε γουρλείς, κάνε τη Σεβίλια σου. Περίμενε λίγο να δω, να σου πω.

0: Λοιπόν, και μου λέει εδώ ο φίλος ο Βασίλης να έρθει η Σεβίλη Άσο. Η Σεβίλη, φίλε, είναι στο ημίχρονο με τη Βαλένθια, 0-0. Εντάξει, με τη Βαλένθια παίζει, δεν είναι δύσκολο έτσι, αλλά πιστεύω θα το φέρει. Αν κερδίζει, καλό είναι. Ο αγώνας του Ηρακλή θα γίνει στο γήπεδο του Βόλου. Ευχαριστώ, ρε Αποστολία μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ρε κορίτσι, γιατί εντάξει, οι πληροφορίες πρέπει να δίνονται σωστά. Λοιπόν, και πάμε γρήγορα στη γραμμούλα, στην κυρία Αναστασία. Καλησπέρα, από Κατεχάκη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Από Κατεχάκη μας παίρνετε.
1: Ναι.
0: Είδατε που το κατάλαβα.
1: Ναι, ναι. Ναι, είστε πάρα πολύ έξυπνος.
0: Ναι, μην, κυρία Αναστασία.
1: Καλό βράδυ σας.
0: Από αυτό θα φανεί. Ναι, να είστε καλά, ναι. Να είστε καλά.
1: Είστε καλά. Εγώ να πω την αλήθεια. Δεν έχω ξανακούσει αυτή την εκπομπή. Γιατί άκουγα τα παιδιά από νωρίς μετά το απόγευμα.
0: Ναι, ναι.
1: Το βραδάκι κάτι άλλο. Αλλά... μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που κάνατε την εκπομπή, με χιούμορ.
0: Ευχαριστώ και πάρα πολύ.
1: Και σοβαρότητα πριν από εσάς. Το κακό σήμερα είναι ότι στην εκπομπή του Θέμη, άντε να άκουσα τις 2 ώρες, ένα τέταρτο. Ήτανε αμέσως με το που άκουγα 2-3 πράγματα να πούνε... Ναι. Ένα πράγμα έκανε σαν να έβρεχε.
0: Είχαμε ένα θεματάκι λίγο με το σήμα,
1: κυρία
0: Αναστασία.
1: Και μετά πάλι που βγήκανε για 1 ώρα που είναι το μεσημέρι μετά, εκεί σχεδόν καθόλου δεν ακούω.
0: Τώρα έχει διορθωθεί, μας ακούτε
1: τώρα
0: κανονικά.
1: Πολύ κανονικά. Εντάξει. Και μ' αρέσει γιατί καταλαβαίνω τώρα τι λέει, γιατί πρώτα δεν καταλάβαινα, τα μισά φεύγανε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Εγώ τώρα μέσα δεν έχω μιλήσει.
0: Εσείς κανά. Ασχολείστε με τα αθλητικά, βλέπετε αθλητικά, είστε κάποιο, υποστηρίζετε κάποια ομάδα?
1: Κοιτάτε, εγώ συμπλήρωσα 74 χρόνια που πηγαίνω στον Ολυμπιακό.
0: Α, μάλιστα. 74 χρόνια πάτε στον Ολυμπιακό.
1: Ορίστε.
0: 74 είστε ή 74 χρόνια πηγαίνετε στον Ολυμπιακό?
1: Ό,τι θέλετε βάλτε παραπάνω, 1, 2, 3.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Σημασία έχει ότι είναι τόσα.
0: Σημασία, είναι, να σας πω κάτι.
1: Η πρώτη τι, χρονιά.
0: Τι έχει πέτος. Σημασία, κυρία Αναστασία?
1: Ναι, ότι την πρώτη μέρα.
0: Τόσα χρόνια είχατε την υγεία σας και,
1: 30, ναι,
0: και
1: ναι,
0: πηγαίνατε
1: δεν,
0: να...
1: Δεν έχω προβλήματα, γι' αυτό φέτος για ναι. πρώτη φορά δεν ανανέωσα, μόνο κάρτα, του είπα κάρτα μέλους μέχρι να πεθάνω.
0: Ναι, είναι ωραίο που στηρίζετε την ομάδα που αγαπάτε.
1: Ναι, ασφαλώς. Αλλά δεν μπορώ γιατί έχω πολλά προβλήματα υγείας που μου βγήκανε από κάτι...
0: Ορθοπαιδικά κυρίως, ορθοπαιδικής φύσεως.
1: Και τα 2 ήταν από ατύχημα.
0: Oh.
1: Το ένα από αυτοκίνητο, το άλλο από πέσιμο. Δεν έχει σημασία όμως. Ναι. Να αφήσουμε αυτά.
0: Εύχομαι να σας πω κάτι. Ταχύ ανάρρωση, γιατί εδώ εμείς που είμαστε νεότεροι και παθαίνουμε...
1: κουράζομαι τώρα και παρόλο που έχω κάνει πάρα πολλοί φίλους, γιατί ήμασταν τα χρόνια τα 20 από τα 30 με τα διαρκές που πηγαίναμε από εδώ, από εκεί, στα 3 μέρη που πήγαμε. 20 χρόνια είμαστε παρέα, είμαστε... Ούτε οι καλύτεροι φίλοι που είχαμε είναι αυτοί που τώρα 20 χρόνια ήμασταν όλοι μαζί. Το πώς με νοιάζονται να με πάρουν τηλέφωνο, τα παιδιά, μικροί, μεγάλοι, εκεί όλοι γύρω, τέλος πάντων, άσχητο είναι αυτό.
0: Η αγάπη για το σύλλογο ενώνει πολύ κόσμο, να ξέρετε, για τον εκάστοτε σύλλογο.
1: Ξέρετε γιατί τους φίλους μας πολλές φορές δεν μπορούμε να τους βλέπουμε την κάθε εβδομάδα. Εδώ θέλουμε, δεν θέλουμε. Αν δεν είναι τη εβδομάδα, την άλλη θα είναι 2 φορές μετά. Να είσαι με τους ίδιους ανθρώπους, να μπαίνει γκολ και να σ' αγκαλιάζουν, να κλαίμε από τη χαρά μας. Αυτά για κάποιον που δεν ασχολείται θα του φανούν αστεία. Εμένα μου έχουν πει πολλές φορές, καλέ τι καταλαβαίνει που πας και βλέπεις μια μπάλα. Έλα, τι λέω, τώρα να σου πω εγώ τι καταλαβαίνω, δεν πρόκειται να καταλάβεις λέξη. Ναι. Λοιπόν, οπότε...
0: Λοιπόν, έστειλε εδώ ο φίλος ο Σπύρος ο Κορκολής από το Κατάκολλο τα σέβη μας στην κυρία Αναστασία. Εδώ επιτόπου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά αν δεν σας κρατάω την ώρα.
0: Χαρά μας, κυρία Αναστασία. Χαρά μου που σας ακούω τώρα. Τι να λέμε.
1: Να πω και κάτι λίγο αστείο.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Είπατε προηγουμένως για κάποιον κύριο που είναι στην. Καταρχήν για το παιδί που έφυγε. Τώρα δεν θέλω να λέω πολλά. Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα. Το νοικοταφείο της Νίκαιας, έτσι άκουσα. ότι θα γίνει τη Δευτέρα.
0: Ναι, ναι, το ανέφερε και η φίλη μας, ναι, η Αποστολή από τη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι σιγαβρίνα, να ξέρετε, με εσάς.
1: Ναι, ναι, Αναστασία μου. Την ακούω κάθε μέρα.
0: Αλήμον. Να είναι καλά. Να σας πω κάτι. Ναι. Το ωραίο είναι σε αυτό το σταθμό ότι έχουμε συγκεκριμένους ακροατές, πολλούς ακροατές, αλλά είναι συγκεκριμένοι που είναι εδώ, στέλνουν μηνύματα, παίρνουν τηλέφωνα και στηρίζουν.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο κάθε παραγωγός χτίζει μια προσωπική σχέση με τον ακροατή του, με τους ακροατές του. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, βέβαια, ναι. Εγώ είμαι μία φορά την εβδομάδα και λίγο...
1: Εγώ δεν το ήξερα καν. Ναι, ναι. Ότι υπάρχει... Ήξερα ότι ο κύριος Γερασίμου Παρασκευές δεν έρχεται.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είχα ακούσει και ποτέ. Σήμερα, επειδή το είχα, σας είπα, συνέχεια να δω μέχρι πότε θα ανοίξει και άκουσα. Μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που κάνατε...
0: Να είστε καλά, κυρία Αναστασία μου, να είστε καλά.
1: Όχι, επειδή έχω ακούσει πάρα πολλά. Ξέρω πότε είναι λίγο πιο πολύ τα καλά από κάποια άλλα που, τέλος πάντων, που δεν μου αρέσουν τόσο πολύ. Απλά να σας πω λοιπόν, αυτό που είπατε προηγουμένως για την, είναι ένας κύριος που έχει τα μικρά παιδιά στην Οίκαι, έτσι δεν είπατε?
0: Είναι, είναι ο Μανώλης ο Πράσινος, ο οποίος είναι υπεύθυνος των σχολών ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού στην Οίκαι.
1: Ναι, τώρα εγώ συγγνώμη για να γελάσω. Έλα κύριε Πράσινη, τι το θέλει το Πράσινος, δεν πάει να αλλάξει σε όνομα.
0: Να σας πω κάτι. Λοιπόν, επειδή ο Μανώλης ο Πράσινος είναι και προσωπικός μου φίλος, είναι πολλές φορές που το λέω.
1: Να, λοιπόν... να πάει να αλλάξει, εγώ στη ζωή μου ούτε Πράσινο έχω βάλει. Σαν να μην υπάρχει σαν χρώμα. Λοιπόν... Θεώ, όταν από μικρή ο πατέρας μου έπαιρνε 6 και 7 και 8 χρονών και μου έβαζε κατά κόκκινα κεφάλια, πόδια και τον καιρό εκείνο κοριτσάκια δεν υπήρχανε. Ακόμη και γυναίκες από τα διαρκείας και μετά ήρθανε.
0: Ήτανε λίγες που πηγαίνουν στο γήπεδο. Λοιπόν, έχετε μια καλησπέρα τον καλό μου φίλο τον Άγγελο τον Ζανάκη που ακούει, φίλος καθώς καλός. Α, δεν ξέρω τι ομάδα είναι ο Άγγελος, ξέρω είναι Ολυμπιακός.
1: Εντάξει, τώρα δεν μας νοιάζει. Είναι και το πράσινο.
0: Το πράσινο στα ισπανικά, το πράσινο είναι η λέξη verde.
1: Τώρα εντάξει, και εγώ έτσι το λέω.
0: Όχι, όχι, θα σας πω. Επειδή ο Μανώλης ο Πράσινος είναι και προσωπικός μου φίλος. Το πράσινο λοιπόν στα ισπανικά είναι verde. Ο Valverde, ο παλιός προπονητής του Ολυμπιακού και της Μπαρσελόνα κλπ. Το πρόθεμα Βαλ δεν θυμάμαι τι σημαίνει, αλλά το Βέρντε σημαίνει πράσινο. Και πάντα του έλεγα, εσύ του λέω, Ολυμπιακός άνθρωπος και προπονητής στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, και λέγες πράσινο. Του λέω, θα το κάνεις Βέρντε και θα είσαι ο Βαλ Βέρντε των φτωχών.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι λίγο σχήμα οξύμορο, δεν έχει να κάνει όμως.
1: Ναι, έτσι και λίγο. Λίγο χιούμορ.
0: Ναι, καλά, αλλήμωνο.
1: Με το όνομα.
0: Εγώ τον πειράζω συνέχεια, να ξέρετε. Έχει βρει μπελά με
1: καλά κάνε. Να τον πειράζετε και για λογαριασμό.
0: Έτσι. Ο Άγγελος που έστειλε χαιρετισμούς, καλησπέρα, είναι αεκάρα βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Τον αγαπάμε και ας είναι και έτσι.
1: Ναι, εγώ κατά σύμπτωση, δηλαδή εγώ, όταν έκανα οικογένεια, κατά σύμπτωση, οι φίλοι μας

0: Λοιπόν, εγώ είμαι φίλαθλος του Παναθηναϊκού, αλλά μου αρέσουν όλες οι ομάδες. Δηλαδή, όταν δω μια. Έχω πάει και στο Καραϊσκάκης να δω τον Ολυμπιακό. Και στην παλιά Φιλαδέλφια έχω πάει να δω την ΑΕΚ. Δεν έχω τέτοια προβλήματα. Λοιπόν, ο πατέρας μου. Ο Μπαρμπαγιάννης, λοιπόν, ο πατέρας μου. Φανατικός Παναθηναϊκός, άρρωστος. Στο γήπεδο πάντα, δίπλα με τον καπετάνιο.
1: Ναι.
0: Κολλητός φίλος με πολλούς ποδοσφαιριστές, ναι, με τους οποίους κάναμε και οικογενειακή παρέα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όταν έχανε ο Παναθηναϊκός, κυρία Αναστασία μου, δεν μας μίλαγε στο σπίτι για μια εβδομάδα, να ξέρετε.
1: Εμένα να ρωτήσετε.
0: Λοιπόν, και όταν ήμασταν μικρά με την αδερφή μου, έχω μια αδερφή 1,5 χρόνο μικρότερη από μένα, το μαράκι μου.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, να είναι καλά. Όταν ήμασταν μικρά με την αδερφή μου, μας έβαζε στο εικονοστάσι, κυρία Αναστασία. Κάναμε το σταυρό μας και λέγαμε «Πάω Θεέ μου, Παναθηναϊκέ μου, για να μας πάρει παπούτσια».
1: Πάρα πολύ έξυπνο.
0: Η μαμά μου όμως Ολυμπιακός, να ξέρετε. Και όταν ήμουν μικρούλης, μικρός, τώρα 5 χρονών, μη είχε κάνει Ολυμπιακό, μου φοράει και φανέλα του Ολυμπιακού. Αλλά με τα χρόνια επικράτησε δημοκρατικά ο Παναθηναϊκός.
1: Εμάς οι καλύτεροι μας φίλοι, κουμπάρι, βαφτίσαμε, παντρέψαμε, κάναμε. Ένας Παναθηναϊκός, ο άλλος ΑΕΚ.
0: Ψωνίσατε από σβέρκο, κύριε Αναστασία.
1: Και να είμαι εγώ μέσα στη μέση. Τι να πρωτοκάνω τώρα, με ποιον ψυγείο να τα βάλω.
0: Ευτυχώς που ο Ολυμπιακός είναι σύλλογος που έχει πάρει τόσα πρωταθλήματα, αλλιώς θα είχατε βρει μπελά, έτσι.
1: Ναι, και ήμουν από πάνω εγώ.
0: Όπου Παναγία μου, δεν μπορούσα να πω κουβέντα.
1: Ναι, όχι, εντάξει. Και έτσι που το λέω και εγώ για πλάκα το λέω.
0: Αλήμον,
1: μπορεί να είναι όποια ομάδα θέλει, αρκεί αυτό που νιώθει να μην του δημιουργεί κακό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να μην θέλει, εντάξει. Εγώ δεν πανηγυρίζω και λέω άχας κερδίσει ο Παναθηναϊκός, αλλά όταν παίζουμε με ξένες ομάδες, εκεί δεν μου πάει συνειδητά να πω να χάσουνε. Γιατί
0: όχι, ούτε και
1: όσο
0: εμένα.
1: Κερδίζουνε ελληνικές ομάδες, ναι, ακούγονται ποια προχώρησε, βρε παιδιά, όπως εμείς λέμε, τι έγινε σε αυτό το παιχνίδι, ποιος έκανε, έκανε αυτή η πέραση, η Άστον Βίλα, ξελογώ να πω, όποια να είναι, πέρασε. Ακούγεται και η χώρα. Θα λένε, βρε, από πού είναι αυτή ο Ολυμπιακός, από πού είναι ο Παναθηναϊκός, από πού περάσανε,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: προχωρήσανε.
0: Βεβαίως.
1: Από την Ελλάδα. Μπράβο,
0: ναι,
1: η Ελλάδα.
0: Αυτό
1: ανεβάζει το ποδόσφαιρο. Με αυτή την άποψη.
0: Η Αποστολία έστειλε από Θεσσαλονίκη, Γαβρίνα, κυρία Αναστασία, σας αγαπάμε. Να σας πω κάτι, έχετε γίνει πρώτη φίρμα απόψε. Να ξέρετε.
1: Τώρα σας ζητάω συγγνώμη για αυτό.
0: Καθόλου.
1: Δεν έγινε τώρα φίρμα.
0: Λοιπόν, τουναντίον, εγώ θέλω ακροατές σαν εσάς.
1: Θέλω να μπω στο ταξί μέσα. Με το που θα πω, που μου λένε πού θα πάμε, θα πάμε εκεί, γιατί συνήθως σε γιατρό θα πάμε εκεί και η ερώτηση που μου κάνουν, μήπως μιλάτε στο ραδιόφωνο.
0: Έτσι, έχετε χαρακτηριστική γρία φωνής γι' αυτό.
1: Ναι, μιλάω. Από τον καιρό εκείνο, όταν έγινε ο πρώτος σταθμός, το Sport FM, ούτε είχα ιδέα.
0: Ήμουνα και παραγωγός του Sport FM παλιά.
1: Ναι,
0: βεβαίως.
1: Εγώ την πρώτη φορά που άκουσα ήταν ο Μπάμπης και ήταν το 97 που πήρε το πρώτο πρωτάθλημα.
0: Λογικό να ακούγατε τον Μπάμπη. Να ξέρετε ότι ο Μπάμπης είναι ραδιοφωνικός μου πατέρας.
1: Αλήθεια,
0: βεβαίως,
1: ναι, είναι εξαιρετικός. Και όπως είχα ανοίξει το ραδιόφωνο κάτι και άκουγα και ακούω το Ρέμο να τραγουδάει, τότε ήταν και πολύ νέο παιδί,
0: ναι,
1: τόσο αγαπώ, το τραγούδι του το πρώτο που έγινε και γνωστό. Mm-hmm.
0: Ο Ρέμος είχε έρθει, προσέξτε, ο Ρέμος το 1998 παρουσιάστηκε εγώ στο Μεγάλο Πεύκο, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων,
1: ναι,
0: και είχε έρθει βραδιά ο Πλήτη, πιτσιρικάς, νεαρούλης.
1: Ναι, ναι. Αυτό που σας λέω,
0: ναι.
1: Αυτό που λέω τώρα εγώ θα πρέπει να ήταν η πρώτη φορά να τον άκουγα ή τον είχα ξανακούσει για πολύ λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Και αφού τελειώνει το τραγούδι, ακούω κάποιον άντρα να λέει αφιερωμένο στον Ολυμπιακό μας. Αχ, το Παναγία μου, τι είναι αυτό τώρα εδώ. Κάθομαι να ακούσω,
0: ναι,
1: λοιπόν. Ακούω τον Μπάμπη που έλεγε διάφορα, πάρτε τηλέφωνα και αυτά και παίρνω και λέω συγγνώμη, τι είναι αυτό που εδώ είπατε για τον Ολυμπιακό. Και μου εξηγεί ότι είναι σταθμός. Από εκεί και πέρα και έχω πάει και στα γραφεία τους και στα ένα και στα δύο και στα άλλα γραφεία με τα παιδιά Έχω γνωριστεί με κόσμο, σας λέω.

0: δεν τολμώ να πω σε ταξί να πάω. Η πλάκα είναι όταν πηγαίνω, συγγνώμη, τώρα σας καθυστερώ.
1: Δεν με καθυστερείτε.
0: Όταν πηγαίνω
1: τώρα την τελευταία. Στον Μπάμπη βγαίνατε μέχρι και πότε, ας πούμε, παίρνα τηλέφωνο στον Μπάμπη.
0: Μέχρι λίγο πριν να φύγει.
1: Εντάξει, σας έχω ακούσει 100% να ξέρετε, έτσι, γιατί εγώ άκουγα πολύ φανατικά Μπάμπη.
0: Οπωσδήποτε. Και στον Μπάμπη και τα παιδιά, αλλά συνήθως το μεσημέρι στον Μπάμπη, γιατί είχε και πλάκα πολύ και έβαζε και παλιά λαϊκά που εμένα μου αρέσουν πάρα
1: πολύ. Ναι. Λοιπόν, να σας πω και μια ιστορία με τον Μπάμπη. Εγώ κάνω ραδιόφωνο από το 93 και κάποια στιγμή για πάρα πολλά χρόνια έπαιρνα τηλέφωνο τον Μπάμπη τα μεσημέρια και του έκανα τον ψινάκι. Λοιπόν, εγώ είμαι μίμος, σαν το Μητσικό, θα κάνω καμιά 70 φωνές. Λοιπόν, και του έκανα τον ψινάκι. Και μου είχαν κολλήσει ο ψινάκι. Κάποια στιγμή ήμασταν 4-5 ακροατές που παίρναμε και κάναμε λίγο παραπάνω φασαρία τους άλλους και μας είχε καλέσει ο Μπάμπης στο στούντιο να κάνουμε μαζί μια εκπομπή.
0: Είχε και ένα μαγαζί κάτω στην παραλία.
1: Δεν είχε ένα μόνο. Λοιπόν, ας πω. Και μας είχε καλέσει στο στούντιο. Και από εκείνη τη μέρα και μετά. Γνωριστήκαμε τον Μπάμπη, πηγαίναμε κάποια μεσημέρια εγώ με ένα άλλο παιδί, τον παλιό μου τον συμπαρόγο, τον Χρήστο το Φατή, και κάναμε εκπομπές με τον Μπάμπη και τελικά γίναμε, είδε όμως ότι το έχουμε γιατί ήμασταν παλή παραγωγή και οι δύο, και τελικά γίναμε και παραγωγή του Sport FM για 4 χρόνια, από το 6 έως το 10. Γι' αυτό σας λέω ότι ο Μπάμπης είναι ραδιοφωνικός μου πατέρας. Και έχει στείλει και ο φίλος ο Αποστόλης εδώ μήνυμα και λέει καλησπέρα και στους δύο, καλησπέρα Αναστασία από έναν γάβρο φανατικό.
0: Ο Μπάμπης είναι ευφιέστατος.
1: Είναι ωραίος τύπος ο Μπάμπης. Λαϊκό παιδί, δικός μας άνθρωπος.
0: Ακριβώς, έχει ατάκα, σου δίνει μια και τελείωσε.
1: Ναι. Έτσι
0: αλλά
1: ακριβώς.
0: Αλλά είναι χρυσό παιδί.
1: Ωραίος.
0: Λοιπόν, να μην σας ζαλίζω.
1: Χαρά μου, κυρία Αναστασία μου, καταρχάς μεγάλη χαρά δική μου και μεγάλη τιμή έτσι που μας πήρατε τηλέφωνο.
0: Τελευταία φορά.
1: Τώρα που με ανακαλύψατε θα ακούτε όμως.
0: Ναι, βεβαίως ακούω. Αφού λέτε ότι είστε κάθε
1: Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή 9 με 12.
0: Ναι. Να πω τελευταία φορά, όταν κατέβαινα από το μετρό, για το Κατεχάκι είμαι, μετρό ηλεκτρικός, τώρα ακόμα μέχρι και φέτος τα μισά χρόνια, τα μισά παιχνίδια δηλαδή, τα δεύτερα,
1: ναι.
0: Μετά το ατύχημα που είχα δεν μπορούσα να πάω.
1: Κατάλαβα.
0: Και πολλές φορές οι φίλοι μου πάντα τηλεφωνούσαμε και κατεβαίναμε κάτω στην είσοδο για να ανέβουμε τα σκαλιά μαζί, γιατί από σκαλιά πήγα κάποια στιγμή τέλος πάντων. Και πολλές φορές, αλλά μία φορά το τι γελιό έκανα, πήγα στις Κυλιόμενες, πήγαινα προς τις Κυλιόμενες
1: ναι.
0: Να κατέβω κάτω, να πάμε στη Θύρα 20 που ήμασταν 20 χρόνια στη Θύρα 20.
1: Ναι.
0: Και καλά και άλλοι με κοιτούσανε με κάποιο τρόπο και κάποιοι γελούσανε. Μου λέει μια μέρα ένας κύριος, λέει συγγνώμη πήρατε λάθος δρόμο μου λέει. Λέω δεν κατάλαβα τι εννοείται. Μου λέει ο δρόμος είναι από κάτω. Εδώ που πάτε είναι μόνο για το γήπεδο. Εσείς που θέλατε να πάτε. Εκεί που πάτε εσείς.
1: Εκεί που πάτε εσείς, ναι. Εν τω μεταξύ λοιπόν, ας πω ένα πράγμα. Κάποτε δούλευα σε μια εταιρεία, μια φαρμακευτική.
0: Ναι.
1: Ήταν μια κυρία καλή της ώρα. Δεν θυμάμαι το όνομά της στο μικρό όμως. Πολύ έτσι παρόμοια η χρειά της φωνής της με τη δική σας. Ο Ολυμπιακός φανατικός σε όλα τα παιχνίδια με διαρκείας, με. Απλά δεν θυμάμαι το όνομά της. Καλή της ώρα.
0: Ας είναι καλά.
1: Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Να είστε
1: κυρία
0: καλά.
1: Αναστασία μου, καλό βράδυ.
0: Πάρα πολύ που με ανοιχτήκατε τόση ώρα.
1: Χαρά μας με αγάπη.
0: Και εύχομαι
1: ό,τι να είναι περαστικό.
0: Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Και χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα μία εκπομπή διαφορετική.
1: Το προσπαθούμε. Μου στέλνει ο Άγγελος τώρα εδώ. Θεά λέει, θεά.
0: Ναι.
1: Να είστε καλά. Χαρά δική μου. Χαρά δική μου,
0: ειλικρινά. Και ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Χαρά μας. Γεια σας. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα! Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, όλα ίδια και όλα αλλιώς, μέρος έκτο και τελευταίο, για απόψε τουλάχιστον. Εδώ στον πιο αγαπημένο σταθμό της πόλης μας, στην πιο φιλόξενη ραδιοφωνική γωνιά θα έλεγα εγώ, αθλητικά και όχι μόνο, όλα ίδια και όλα αλλιώς, Γιώργης Τσουράκης στο μικρόφωνο. Κυρία Αναστασία, έκανε μεγάλο ντόρο και μεγάλο χαμό. Παιδιά, εγώ τέτοιους ακροατές θέλω να έχω. Να παίρνουν τηλέφωνο και να ακούγεται τη φωνή τους με τόση θέρμη και τόση καλοσύνη σαν την κυρία Αναστασία, και νομίζω όλο το ακροατήριο εδώ του σταθμού έτσι είναι. Και είναι μεγάλη χαρά για όλους εμάς, να ξέρετε, που βγαίνουμε σε τούτο εδώ το μικρόφωνο. Στους 94,3 μας ακούτε για την Αττική και στο www.943sports.gr, διαδικτυακά σε όλο τον πλανήτη. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 ή τηλεφωνικές γραμμές 69-39-943-943 το Viber του σταθμού. Και πάμε ευθύς αμέσως στο φίλο το Βασίλη από τα Μέγαρα. Γεια σου ρε Μπιλαρέ.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά αδερφέ, εσύ πώς είσαι?
1: Και εγώ, μια χαρά.
0: Έχουμε, λοιπόν, φόρμουλα, τι έχουμε τώρα σήμερα?
1: Δεν ξέρω τώρα, θα έχεις το Σαββατοκύριακο φόρμουλα. Εγώ θέλω να σου πω για τη φόρμουλα για το προηγούμενο της Μόντζα. Δεν ξέρω, το παρακολούθησες τον αγώνα, τον είδες?
0: Δεν βλέπω φόρμουλα, να σου πω την αλήθεια. Εγώ είμαι φαν του παγκοσμίου πρωταθλήματος ράλι, αδερφέ, WRC. Είμαι από αυτούς. Μ' αρέσει η σκόνη, η λάσπη, το χώμα, αυτά.
1: Βρε, εντάξει, και εμένα μ' άρεσε, αλλά εντάξει, φόρμουλα παρακολουθώ από τη δεκαετία του 70.
0: Η φόρμουλα είναι πολύ κυριλέ για τα γούστα μου.
1: Κοίταξε, ήταν φοβερός αγώνας.
0: Ο μεγάλος Μάρκου Άλεν και ο επίσης μεγάλος Γιούχα Κάνκουνεν τη δεκαετία του 80, που ήταν και η κατηγορία Group B.
1: Λοιπόν, πατάνε.
0: Μεγαλύτερος όλων ο Άρη Βάτανεν, λάθος πω. Αυτοί οι δύο που σου είπα που ήταν εξίσου μεγάλοι, όπως ο Βάτανεν, είχαν πει ότι το Group B είναι σαν να οδηγάς στη Φόρμουλα 1, αλλά χωρίς αμμοπαγίδες, χωρίς λάστιχα, χωρίς μπαριέρες, χωρίς τίποτα. Γι' αυτό είχαμε και πάρα πολλούς θανάτους εκείνη τη δεκαετία, αδερφέ. Και γι' αυτό το λόγο, και ύστερα από τον θάνατο στην Κορσική του Χένρι το Ιβόνεν, που κάηκε ζωντανός μέσα στην S4 την Delta μαζί με τον συνοδηγό του, απαγορεύτηκε το Group B.
1: Τι, το Integrale ήταν αυτό, το Lancia?
0: Δεν ήταν Integrale, ήταν η S4. Μετά βγήκε η Integrale.
1: Εντάξει, θα ψιλοθυμάμαι το. Εγώ θυμάμαι, σ' έχω ξαναπεί αυτό από τις πρώτες φορές που είχαμε μιλήσει στον αέρα, για τα Μυραφιόρη δεκαετία του 70 που τα είχα δει εδώ στα Μέγαρα, σύνσοδο των Μεγάρων που είχα σταματήσει. Πριν ξεκινήσω την ειδική που ήταν γεράνια, να το πω έτσι. Πάντως στη φόρμουλα αυτό που είδα, το είχα δει, δεν θυμάμαι αν λέει αυτό που έγινε τώρα στη Μότζα, δηλαδή ο Αντωνέλη, αν το λέω σωστά, 19 χρονών, νέος οδηγός, από 16ος πρώτος.
0: Σε ποιο ράλι?
1: Εδώ στη φόρμουλα, στη Μόντζα.
0: Α, σήμερα, αυτές τις μέρες.
1: Ναι, την προηγούμενη Κυριακή.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για φοβερός αγώνας, έτσι.
0: Λοιπόν, να σου πω, κάτσε, περίμενα στον αγώνα τώρα, να σου πω κάτι άλλο. Καταρχάς, έχουμε και τον Ιάκωβο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, αλλά δεν μπορώ να σου βγάλω μαζί. Λοιπόν, στέλνει η αποστολή από Θεσσαλονίκη, θα τη λείψω Βασιλέξω από το Καματέρο, αλλά το στέλνει η αποστολή, λέει. Από Θεσσαλονίκη, αποστολία Γαβρίνια, Βασίλη από Μέγαρα, είσαι η αδυναμία μου. Μ' αρέσει η φωνή σου, αλλά και που είσαι θρύλος.
1: Τι να πω τώρα, να είναι καλά, την ευχαριστώ πολύ.
0: Τι θέλει να πει εδώ η ποιήτρια η αποστολία, φίλε Βασίλη?
1: Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω σαν φωνή ότι είναι σπαστική η φωνή μου.
0: Όχι ρε, ωραία φωνή, έχεις ανθρωπρέπει, βγάζει μια ανθρωπρέπεια η φωνή σου ρε φίλε, τι σπαστική.
1: Δεν ξέρω, πιστεύω ότι είναι έτσι λιγάκι έτσι να πάρεις γκαζοντενεκέ, ξέρω, κάπως έτσι.
0: Όχι αδερφέ, θα σου πω ένα πράγμα πάρα πολύ απλό. Το πώς ακούμε εμείς τη φωνή μας, γιατί βγαίνει από μέσα μας και την ακούμε εσωτερικά κατά κύριο λόγο και όχι εξωτερικά, είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Εγώ θα σου πω ένα πράγμα σαν τραγουδιστής και σαν παραγωγός. Δεν γουστάρω τη φωνή μου, δεν μ' αρέσει η φωνή μου.
1: Κατάλαβα.
0: Όταν όμως μου λένε στα μαγαζιά, φίλε, φωνάρα, κακό, χαμός, ή στο ραδιόφωνο που βγαίνω και ακούνε κάποιες φίλες και μου λένε ότι έχεις πολύ ωραία, πολύ ανδροπρεπή φωνή, εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Εγώ
0: νιώθω, Βασίλας, πάει να γελάσεις. Νιώθω ότι μιλάω και μου πιέζουν τον καρούτζο εδώ.
1: εγώ θα σου πω το εξής. Σε άκουσα, έβαλα δύο τραγούδια σου, ναι, και τα άκουσα. Έχεις φωνή έτσι κάπως παλιά. Δεν μπορώ να την πιάσω τώρα. Δηλαδή, εποχής, πάνω σου πω, δεκαετίας του 70, να το πω έτσι, τέτοια φωνή. Δηλαδή, να μην γίνει ρώση, δηλαδή, πώς τραγούδαγε ο Διονυσίου, ο Στράτος, Κύπριος.
0: Εγώ θεωρώ ότι η φωνή μου είναι πιο πολύ 90s, δηλαδή εποχής Τερζή, καλά και τα λοιπά.
1: Όχι, δηλαδή πιο...
0: Είναι πιο παλιακό το στυλ μου.
1: Ναι, πιο παλιό το στυλ σου. Σε κάτι κατεβάσμα, δηλαδή από εκεί πέρα που ήσουν ψηλά και κατέβαινες χαμηλά, εκεί πέρα κάπου μου το χάλαγες.
0: Ναι.
1: Στο λέω στα ίσα.
0: Ναι ρε φίλε, τι
1: δηλαδή έτσι κάπου μου το χάλαγες, δηλαδή που πήγε να κάνεις το γύρισμα εκεί πέρα, κάπου εκεί πέρα τώρα πρέπει να ακούσω το τραγούδι να σου πω εδώ. Κατάλαβες.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
1: Δεν είμαι μουσικός, δεν ξέρω να τα πω διαφορετικά. Αλλά σαν φωνή, δηλαδή έχεις έτσι παλιά φωνή, δηλαδή δεν είσαι...
0: Βασίλη, παλιοφωνή έχω.
1: Όχι παλιοφωνή, παλιά, έτσι. Παλιό στυλ.
0: Κατάλαβα. Να σε
1: καταλάβω. Πήγαν στα τραγούδια και μου αρέσει. Λοιπόν, άκου εδώ πέρα τώρα.
0: Για πάμε για τη φόρμουλα, άσε με εμένα κατά μέρος.
1: Λοιπόν, που λες ο Αντωνέλη, αν το λέω σωστά,
0: ναι,
1: ζυρικά 19 χρονών, δεύτερη χρονιά του με τη Mercedes. Από 16ος, 19ος, κάτι τέτοιο, ήταν πρώτος. Ναι. Μιλάμε τρομερές. Αυτό το έχω ξαναδεί. Δεκαετία του 70, δεν θυμάμαι αν λεγόταν Τζάκι Στιούαρτ.
0: Ο Τζάκι Στιούαρτ, φίλε. Βεβαίως.
1: Λοιπόν, τους πέρναγε, του κλατάρισε ελάστιχο, το αλλάζει και είχε πάει 13ος, 14ος. Και βγήκε, φίλε, αν ήταν ακόμα ένας γύρος, θυμάμαι, σε αυτόν τον αγώνα, θα έβγαινε πρώτος, βγήκε δεύτερος. Μιλάμε για τρελά προσπεράσματα τότε.
0: Έχεις από το Σπύρο, από το κατάκολο χαιρισμού στο Βασίλη και την Αποστολία, μόνο ο Ολυμπιακός λέει, και η Αποστολία λέει είναι αρβωνιασμένη, απλά της αρέσει η φωνή σου. Ναι, βρε Αποστολία μου, εντάξει, δεν σας πάντρεψα, μην αγχώνεστε. Λοιπόν, για τον Κίμι Αντωνέλη, λες, αδερφέ.
1: Ναι, Κίμι
0: Αντωνέλη.
1: Ο οποίος
0: είναι. Γεννημένος τον Αύγουστο του 6, είναι 20 ετών το παλικάρι μόνο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, δεύτερη χρονιά στη Φόρμουλα 1 και είναι και πρώτος στη βαθμολογία, έτσι.
0: Ναι, να σου πω, δεν είναι τυχαίος όμως.
1: Να πω και χαιρετίσματα στον Σπύρο.
0: Βεβαίως. Προερχόμενος από τα καρτ.
1: Κατάκολο, είπε έτσι.
0: Κατάκολο, ναι. Προερχόμενος από τα καρτ, υπήρξε δύο φορές πρωταθλητής της Ευρώπης στην κατηγορία Ωμικρον Κάπα. Το 20 και το 21. Δεν είναι τυχαίος δηλαδή ο Πιτσιρικάς. Και στα μονοθέσια κατέκτησε το γερμανικό πρωτάθλημα Φόρμουλα 4 Άντακ, το ιταλικό Φόρμουλα 4 και χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία Φόρμουλα 4 των FIA Motorsport Games το 2022, ενώ το 23 κέρδισε το Formula Regional Middle East και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Formula Regional. Οπότε, αδερφέ, δεν είναι τυχαίος.
1: Ναι, αλλά είναι και 19 ετών,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Πρόσκαντης, εγώ είμαι Ferrari.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, μ' άρεσε, εντάξει, άσε ένα Σουμάχερ αυτά τους παλιούς, πάμε τώρα στους καινούριους.
0: Ναι.
1: Μ' άρεσε πολύ ο Λεκλέρ με τη φινέσα του, αλλά ο Λεκλέρ έχει αυτό το ρημάνι που έχουν όλοι οι Γάλλοι, το μπουρχουά, δηλαδή κάπου το ελαφρύ. Ναι ρε παιδί μου, το ελαφρύ δηλαδή και δεν τρέχει και τίποτα, όχι ρε φίλε, τρέχει.
0: Ναι.
1: Έτσι, και αυτό που δεν ήθελε, το Χάμιλτον δεν τον ήθελα στη Φεράρι, ήθελα άλλον οδηγό. Έτσι δεν,
0: κοίτα, εγώ δεν
1: έχει πάσει πολύ άγρια.
0: Δεν μπορώ να εκφέρω.
1: Ο αρχιμηχανικός θέλει, δηλαδή, άμα ήταν ο Έτσο Φεράρι, δηλαδή, αυτόν τον αρχιμηχανικό θα είχε φάει κλωτσά που θα είχε πάει σύννεφο.
0: Γιατί δεν είναι καλός, τι δεν αλλάζει, δεν βάζει στα λάδια.
1: Μιλάμε τα pit stop που κάνει και αυτά. Να πούμε, δηλαδή, εγώ, άμα με βάλεις, θα κάνω καλύτερα pit stop. Δηλαδή, θα κάνω καλύτερη διαχείριση του αγώνα.
0: Οκ. Okay. Εντάξει. Δεν μπορώ, δηλαδή, να πω κουβέντα.
1: Θα σου πω ένα παράδειγμα. Έβλεπα τον αγώνα και το λέω τώρα. Καμιά φορά ξέρεις τα λέω και μου λέει κάνεις το ξερόλα. Όχι, απλά τα ξέρω παιδί μου, είναι η έμπνευση στιγμής.
0: Αμά παρακολουθεί, περίμενε.
1: Ήτανε πρώτος Αντωνέλη.
0: Βασίλη, θα σου πω. Αν παρακολουθείς ένα άθλημα αποκτάς μια γνώση και μια μυρωδιά. Δεν είναι.
1: Ναι.
0: Εκτός κι αν είσαι Ούγγανος τελείως και είσαι ντουγάνι και δεν χαμπαριάζεις.
1: Λοιπόν,
0: αλλά αποκτάς μια γνώση, έτσι. Όπως, μα και αυτό είναι ένα άνθρωπο όπως το ποδόσφαιρο, όπως το μπάσκετ. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι. Δεν είναι πυρηνική φυσική.
1: Ακριβώς. Που λες, είναι ο Αντωνέλη πρώτος και δεύτερος είναι ο Νόρης. Μάλλον είναι ο Νόρης, δεν θυμάμαι τώρα, είναι ο Νόρης πρώτος και δεύτερος ο Αντωνέλη, τέλος πάντων.
0: Ο Λάντο Νόρης.
1: Ο Νόρης, νομίζω πρέπει να είναι στην ίδια ομάδα, ο Νόρης πρέπει να ήταν, για ο Ράσελ. Τώρα, τέλος πάντων, μπερδεύω. Πάντως είναι 1-2, 1-2 η Mercedes. Ο άλλος, όχι ο Αντωνέλη, ο άλλος λοιπόν, ο μοσταυλός του, έχει λάστιχα σκληρά.
0: Ναι.
1: Οπότε τελειώνει τον αγώνα. Και τι γίνεται. Λέω λοιπόν εγώ, δώσω εντολή να βγει μπροστά ο Αντωνέλη, να ξεμακρύνει, να τους κρατήσει ο άλλος λίγο πίσω, να μπορέσει να κάνει το pit stop, γιατί ο Αντωνέλη είχε μαλακά, να κάνει την αλλαγή και να πάνε πάλι 1-2.
0: Ναι.
1: Μετά από 1-2 γύρους, το είπε ο εκπονητής.
0: Φίλε, είναι, άμα έχεις μυρωδιά από αυτά, λογικό είναι.
1: Έτσι. Άμα δεν είναι Φεράρι, κουκουρούκου. Ναι. Ναι, δηλαδή, βλέπω δηλαδή κάτι πιστό, τέλος πάντων. Πάμε στη μουσική τώρα.
0: Να σε πάω στα παλιά, στα ρεπέτικα. Περίμενε λίγο. Ακούει και ο Ιάκωβος, μπορεί να παρέμβει ο Ιάκωβος.
1: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Ακούει ο Ιάκωβος.
2: Αλλά έχω πέσει από την καρέκλα.
0: Γιατί, τι έχεις παθήσει, Ιάκωβε, έχεις πέσει από την καρέκλα. Περίμενε, Βασίλη, μισό λεπτό, κάτσε, γιατί έπεσε κάτω το παιδί.
2: Όταν ο άλλος μου μιλάει για Φόρμουλα 1 και μου λέει το Ράσελ με τον Νόρις, τι θες να κάνω εγώ.
0: Με τον Νόρις.
2: Ναι.
0: Δεν λέει για τον Τζακ Νόρις, για τον Λάντο Νόρις.
2: Ξέρω, ρε, ποιο λέει.
0: Α, εσύ είσαι με τον Λάντο Νόρις, δηλαδή.
2: Όχι, βέβαια.
0: Α, με ποιον είσαι.
2: Τώρα.
0: Ναι, με τι, μεθαύριο, τώρα. Για σήμερα μιλάμε, μεθαύριο δεν ξέρω.
2: Είναι ρητορική αυτή η ερώτηση που μου.
0: Εγώ δεν. Είσαι και εσύ με τη Φόρμουλα 1.
2: Τρελός.
0: Εγώ δεν παρακολουθώ, δεν μου αρέσει, δεν είμαι φαν.
2: Το ξέρω, γιατί εσύ δεν αντέχεις άλλο μπροστά και άλλο πίσω.
0: Δεν σε κατάλαβα, τι θες να έχω.
2: Γιατί δεν αντέχεις, λέω, άλλο μπροστά και άλλο πίσω.
0: Α, εγώ θέλω WRC, φίλε, είμαι μόνο μου στο και οργόνο.
2: Μόνο σου να πηγαίνεις.
0: Βασίλη.
1: Ναι.
0: Κάτι μου είπε εδώ, λέει, θες να έχεις άλλο μπροστά και άλλο πίσω. Ο Ιάκωβος.
1: Δεν αυτό να πω, το θέλω καθόλου.
0: Για περίμενε λίγο, Ιάκωβε, να ολοκληρώσει ο Βασίλης.
2: Ναι.
0: Και θα λάβεις το λόγο.
1: Λοιπόν, άντε θα πω τώρα 2-3 πράγματα πάνω στα τραγούδια και πιστεύω θα στείλουν μηνύματα οι φίλοι. Λοιπόν, αυτή που την προηγούμενη φορά που έλεγα. Λοιπόν, πάνω στα ρεμπέτικα. Μανώλης Χιώτης. Τα τραγούδια όλα που έγραφε, τέλος πάντων, πολλά, εντάξει, τα έπαιρνε και από την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου.
0: Που έγραψε,
1: τέλος πάντων, έτσι.
0: Που έγραψε ως τρίχορδος ή ως τετράχορδος.
1: Και ως τρίχος και ως τετράχορδος.
0: Okay.
1: Αν παρατηρήσεις, τα τραγούδια του όλα έχουν την αναφορά ότι ο άντρας μιλάει στη γυναίκα. Wow. Παρατήρησε το σε όλα τα τραγούδια του. Σχεδόν, δηλαδή το 90% των τραγουδιών του είναι ότι ο άντρας απευθύνεται στη γυναίκα.
0: Δεν το έχω παρατηρήσει, ρε φίλε, η αλήθεια είναι.
1: Πάρε τα τραγούδια με τη σειρά, επειδή τα ξέρω όλα.
0: Okay,
1: έτσι, okay. Ο άντρας απευθύνεται στη γυναίκα και της λέει, γιατί κάνεις αυτό, γιατί κάνεις το άλλο, γιατί έτσι, δηλαδή σε τέτοιο στυλ.
0: Ναι.
1: Μητσάκης, τα τραγούδια του, τα περισσότερα περιέχουν μέσα δαχτυλίδι,
0: okay,
1: σύννεφα και βροχή. Ξέρεις γιατί. Στα 17 του έβγε από το σπίτι του, από τον Βόλο, και για τα πρώτα έξοδα βούτυξε το δαχτυλίδι του πατέρα του.
0: Έλα, ρε φίλε.
1: Πήγε Θεσσαλονίκη και εκεί πέρα, σαν αλυτάκος που ήταν τώρα, ξέρεις τώρα, έτσι στην αρχή λοιπόν, για να τα βγάζει ως προστοσύν, κοιμότανε κάτω στα παγκάκια, κάτω από γεφύρια και κάτω από τέτοια. Ναι. Γι' αυτό όλα τα τραγούδια του έχουν πολύ βροχή μέσα, έχει φάει πολύ βροχή, κρύο, συννεφιές και τέτοια.
0: Ναι.
1: Τσιτσάνης. Τα τραγούδια του είναι, περιγράφουν την αγάπη.
0: Λίγο, το συνευχές είναι του Μητσάκη.
1: Ναι. Συνευχές όταν σε βλέπω,
0: ναι,
1: εγώ,
0: ναι,
1: και αρχές.
0: Ναι.
1: Πάρε το δαχτυλίδι μου που γράφει το όνομά
0: μου. Ναι.
1: Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, πάμε Τζοανάκος. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, ο Τζοανάκος, πολλά τραγούδια του έχουν μέσα μάγισσα.
0: Μάγισσες φέρτε βότανα.
1: Μάγισσες φέρτε βότανα. ένα παιδί μοναχοπέδι αγόρι, ξεμιάχισα στην κόρη. Το άλλο κουρσάρουσε κουρσάρικα.
0: Θα σου πω ένα πράγμα. Οι περισσότεροι δημιουργοί της τότε εποχής δημιουργούσαν και έπαιρναν έμπνευση από τα προσωπικά τους βιώματα.
1: Αυτό είναι σίγουρο, σιγουρότατο, έτσι.
0: Έτσι.
1: Ο Μάρκος, ο πρώτος δάκτυλος είναι ο Μάρκος.
0: Πιάνανε ένα θέμα, 2-3, ως κεντρικές ιδέες και αυτά τα κλωθογυρίζανε και τα χτίζανε.
1: Όχι, λέω κάποια χαρακτηριστικά πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, ο Μάρκος. Ο Μάρκος, παράδειγμα, έχει πολύ μέσα το χασάπι. Mm-hmm. Δηλαδή, θα κόψω τα χέρια μου, θα κάνω έτσι, ένα χασαπάκι που βαράει τη χατζάρα του, πώς το λέτε, τραγούδι. Έχει πολύ μέσα αυτό τον χασάπι ο Μάρκος, παράδειγμα. Δηλαδή, αυτά είναι δικές μου παρατηρήσεις τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, εντάξει, οκ, okay, κανένα πρόβλημα.
1: Ο Τσιτσάνης, γράφει για την αγάπη, αλλά γράφει γενικά αφηρημένα. Όχι, έχει μέσα βιωματικές ιστορίες, αλλά πιο γενικά και πιο αφηρημένα.
0: Είχε και πολλά της ευτυχίας, έτσι, τα οποία δεν αποδίδονται στην ευτυχία, αλλά ήταν δικά τους ουσιαστικά.
1: Ναι. Εντάξει, παράδειγμα, εδώ που τα λέμε ήταν και γνωστός κλέφτης, έτσι, ο Τσιτσάνης.
0: Δεν υπάρχει παρθενογένεση στη μουσική, Βασίλη.
1: Καλά, ναι.
0: Ούτε τότε, ούτε τώρα.
1: Ακριβώς, ναι. Και αν παρατηρήσεις, υπάρχουν και πολλά τραγούδια που τα ακούς με διαφορετικούς στίχους. Δηλαδή η ίδια μουσική, απλά ναι, αλλάζει λίγο ο στίχος.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Λογικό και αυτό.
1: Έτσι, πάρα πολλά τέτοια τραγούδια. Εντάξει, αυτά σε γενικές γραμμές πάνω στα ρεμπέτικα και στα λαϊκά, έτσι απλά ήθελα να κάνω μια αναφορά.
0: Εμένα μου αρέσουν πάντα οι αναφορές σου, να ξέρεις.
1: Και περισσότερο... Την προηγούμενη φορά ξεχάσαμε να πούμε μία μεγάλη φωνάρα, έτσι, Λίτσα Διαμάντη.
0: Ω, αδερφέ, τι είπες τώρα.
1: Φίλε, την έχω ακούσει 1990, ήταν μαζί με τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο, Φαντασία.
0: Το έχω ζήσει, πιτσιρίκι, με είχαν πάρει γονείς μου στα μπουζούκια.
1: Λοιπόν, και βγαίνει από τα καμαρίνια μέσα, με λα, έτσι. Μιλάμε, δεν έπεσε η ορχήστρα τίποτα, ήταν ορχήστρα μόνη της η φωνή της.
0: Μεγάλη φωνή, ρε φίλε, μεγάλη φωνή.
1: Έτσι, δηλαδή αυτό δεν το έχω, δηλαδή δεν το έχω ξανακούσει, έτσι, από... Μιλάμε για φωνάρα, έτσι, λέγαμε για φωνές, για τέτοιες, αλλά αυτή πιστεύω δηλαδή μπορούσε να τραγουδήσει οτιδήποτε.
0: Κάποτε είχαν εκλείψει αυτές τις μεγάλες γενικές φωνές και στη σημερινή εποχή έχουμε κάνα 2-3 τραγουδίστρες οι οποίες έχουν πραγματικά φωνάρες. Ας πούμε η Παπαμακάριου έχει τρομερή φωνή. Η Καλυμάνη έχει τρομερή φωνή. Ας είναι τη σύγχρονη εποχή. Ας είναι τα τραγούδια τους, η θεματολογία λίγο πιο ευτελής. Έχουν φωνάρες. Κάποιες δηλαδή έχουν φωνάρες.
1: Αυτή που μου άρεσε πολύ ήταν η Ζουγανέλη.
0: Εντάξει, okay, η Ελεονόρα Ζουγανέλη, τεράστιο ταλέντο, μεγάλος και σε μουσική οικογένεια. Με μπαμπά το Γιάννη Ζουγανέλη, φίλε, okay. Ναι, ναι. Βέβαια θα μου πει και η κόρη του Κατσιμίχαν. Η κόρη του Κατσιμίχαν δεν ακούγεται. Και ντε και καλά προσπαθούν να μας την περάσουν ότι μεγάλο ταλέντο, φωνάρα, κάνει, ράνει. Δεν ακούγεται όμως κοπέλα. Είναι απλά κόρη του Κατσιμίχα.
1: Ναι,
0: είναι προσωπική μου άποψη.
1: Δηλαδή,
0: και εγώ, αδερφέ, αν ήμουν γιος του Πάριου ή του Διονυσίου ή του Τερζή ή του Καρά,
1: θα
0: ήμουν σε άλλο επίπεδο.
1: Για τις δισκογραφικές.
0: Όχι, δεν είναι θέμα θα σου φωνάρα. Δεν είναι θέμα θα σου φωνάρα. Θα έχεις πάρει άλλες ατραπούς και άλλες προτάσεις και άλλη εξέλιξη. Πάμε να βγάλω και τον Ιάκωβο που περιμένει στη γραμμή, μπίλη μου.
1: Λοιπόν, έγινε. Τα λέμε.
0: Αδερφέ, την αγάπη μου σου στέλνω. Την άλλη Παρασκευή εδώ παρέτσα. Λοιπόν, για πάμε και στο Τζακ. Τζακ!
2: Ναι, ακούω.
0: Are you there? I'm in the bathroom. I'll meet you there. Λοιπόν, στη μεγάλη των μπάτσων σχολή. Είχε πάει η σχολή σε μία... πώς είναι το Εράσμους, λοιπόν.
2: Ναι.
0: Και είχαν κάνει έτσι μία συνεργασία με Ρώσους αστυνομικούς. Και είχαν απαγάγει τον διοικητή Λασάρδη και για να το καλύψουνε είχαν δώσει λεφτά σε κάποιον εκεί καμαριέρι, Ρώσο, και ήταν στην πανιέρα και όποτε χτύπουσαν την πόρτα έλεγε αυτός «I'm in the bathroom, I'll meet you there». Λοιπόν, για πάμε.
2: Ναι. Καταρχάς, καλησπέρα. Και δεν θα ήθελα κι εγώ να προσβάλλω τους ακροατές μας, όπως όλοι οι πρωινοί που μιλάνε με τους δικούς σου.
0: Να τους προσβάλλεις ακροατές. Ποιος προσβάλλει τους ακροατές, φίλε, κανείς
2: δεν. Άσε να τελειώσω.
0: Ναι, βεβαίως. Όχι πάνω.
2: Αυτούς που καλείτε το πρωί στις πρωινές εκπομπές, mm-hmm. όλοι λένε καλησπέρα, καλημέρα σας σε εσάς και στους ακροατές σας. Γιατί εσένα δεν σ' ακούνε, ρε γύφτο.
0: Καταρχάς, μην λες γύφτο, να λες Ρωμά.
2: Τέλος πάντων, όχι, αυτός είναι γύφτος. Οι άλλοι, η Ρωμά είναι μια χαρά.
0: Ποιος είναι γύφτος, μωρέ. Για ποιον
2: όλοι
0: λέμε
2: αυτοί τώρα. Που παίρνουν τηλέφωνο, ρε, πολιτικοί και τέτοιοι.
0: Μάλιστα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, εσένα δεν σ' ακούνε.
0: Άρα δεν μπορεί να πει στους ακροατές μας, πρόσεξε να δεις τι γίνεται τώρα εδώ. Όταν κάποιος, δεν πάω να σου δικαιολογήσω, απλά πώς το βλέπω εγώ. Όταν κάποιος, καταρχάς μου στέλνει, μου επιτρέπεις μια,
2: ναι, ναι.
0: Μια μικρή ανατελεία. Γιώργο, αν προλαβαίνεις, λέμε κάτι για τη φετινή χρυσή μπάλα ή την άλλη εβδομάδα αναλυτικά. Μάνο μου, θα το κάνουμε την άλλη εβδομάδα αναλυτικότατα όσο γουστάρεις για να το ευχαριστηθούμε κιόλας.
2: Αμάν.
0: Γιατί πάμε για κλείσιμο. Λοιπόν, πρόσεξε, όταν βγαίνει κάποιος καλεσμένος, υποτίθεται ότι το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται είναι το ακροατήριο του σταθμού και του παραγωγού.
2: Αμερία τον ακούνε και αυτό, ναι.
0: Ναι, αλλά, ναι, αλλά δεν είναι δικό το ακροατήριο. Οπότε λέει καλησπέρα σας και στους ακροατές σας. Αν πεις στους ακροατές μας, θα είναι σαν να προσετερίζεται το ακροατήριο.
2: Όχι, καλά κάνει, γιατί όποιος θέλει τον ακούει αυτό, ναι.
0: Οκ. Okay.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, εντάξει.
2: Άντε να πάμε παρακάτω τώρα.
0: Για ρίχτα να πω τώρα.
2: Προηγουμένως σου είπα κάτι, αλλά μάλλον το πήρε στραβά.
0: Δεν το πήρα χαμπάρι, όχι στραβά. Μάλλον.
2: Στο ράλι μου, ρε, που σου λέω, άλλο να έχει ένα μπρος και ένα πίσω.
0: Όχι, δεν το πήρε. Το πήρα σε όλο το μεγαλείο του, όπως το νέο σου, μην ανησυχείς.
2: Γιατί το να έχει τον νου σου στον μπροστινό σου και στον πίσινό σου.
0: Καλά είναι.
2: Την ώρα που είσαι στο φουλ.
0: Ναι.
2: Είναι πιο ζώρικο.
0: Δηλαδή, σκέψου, ας πούμε, ο άλλος να πηγαίνει με 300 ήγος, ξέρω εγώ, και να είναι προφυλακτήρα με τον μπροστινό.
2: Έλατε.
0: Βέβαια, δεν είσαι με πεζό 106 ραλί στη λεωφορώ Δημοκρατίας εδώ να πηγαίνεις με νίδι και να άλλος με το πουντότζι το πίσω προφυλακτήρα και να σιγά κάνει, και να πρόσεξε και να κάνει break check.
2: Ναι, σιγά μην είσαι στη λεωφορώ ΝΑΤΟ.
0: Ναι, πάμε για ζωφριά.
2: Λοιπόν,
0: βρε σατανάκι εσύ, ναι.
2: Που ασχολείται με τη φόρμουλα από το 60.
0: Δεν ασχολούμαι με τη φόρμουλα, και παντός είδους φόρμουλα.
2: Ασχολείται εγώ, όχι εσύ.
0: Εγώ, όχι εγώ, εσύ.
2: Ναι.
0: Όχι εσύ, εγώ, εσύ, εσύ, εγώ, εμένα, ναι.
2: Ναι, είμαι και εσύ, είσαι και εγώ.
0: Είμαστε και οι δυο.
2: Τώρα μάλιστα. Που έχει κάτι στο ίδιο τραπέζι και έχει φάει και έχει πει καφέ.
0: Ναι.
2: Με το σένα.
0: Έλα ρε φίλε.
2: Λοιπόν. Τώρα ό,τι άλλο από εδώ και κάτω σου πω, πάρε και κατάλαβε. Ο φίλος ο Βασίλης έψαχνε να βρει ποιος ήταν από πίσω που βγήκε μπροστά. Σωστά.
0: Όμως
2: και λέει ότι είναι και Φεράρι. Ξέχασε το Ραϊκόνε.
0: Το Κιμή.
2: Έμπιονε.
0: Παίζει μπάλα αυτός ακόμα. Πού παίζει μπάλα.
2: Όχι, όχι. Ο γιος του παίζει και υπέγραψε μάλιστα συμβόλαιο με τη Red Bull.
0: Άρα όχι ο Κιμή.
2: Ο Κίμι όταν ήταν στη Φεράρι που έκανε αυτό που λέει ότι δεν έκανε κανένας άλλος.
0: Τι έκανε.
2: Από 14ος να βγει πρώτος.
0: Εντάξει τώρα αυτή η οδηγή ήταν βιονική ρε φίλε. Δεν ήταν
2: λοιπόν.
0: Αϊντα.
2: Αλλά μ' αρέσει.
0: Αλλά εγώ και να σου κάτι και πάλι επιμένω WRC φίλε.
2: Εντάξει αυτά είναι γούστα.
0: Δηλαδή έχω δει και εγώ δόξα τω Θεώ θρύλους του αθλήματος, έχω προλάβει, εντάξει βέβαια πολύ πιτσιρίκι, αλλά έχω δει και Μισελ Μουτόν
2: και Άρη Βάτανεν
0: και βεβαίως. Η Μισελ Μουτόν ήταν το childhood crush μου, αλλά μέχρι που έμαθα ότι έχουμε ίδια γούστα. Αρέσουν και στους δυο μας τα κορίτσια.
2: Ναι, εντάξει. Ναι, γιατί η Αμάτη τι ήτανε.
0: Ποιος?
2: Η Τζοβάνα Αμάτη.
0: Τζοβάνα, πω τι μου είπες.
2: Ήταν οι γυναίκες αυτές στη
0: Φόρμουλα 1. Πρωταγωνίστρια του Ρόκο Σιφρέντι.
2: Όχι μωρέ.
0: Α, έτσι μου κάνει
2: Τζοβάνα, το όνομα. Τζοβάνα Αμάτη που έτρεχε με την ομάδα του Σέρτης τότε. Υπήρχε και η Λομπάρδη, η Λέλα Λομπάρδη, υπήρχαν κι άλλες. Αγολοκόρτσο, πού να το πω. Λοιπόν, αν θες κάτι για Φόρμουλα 1 εδώ.
0: Έλα,
2: να
0: Τζακ,
2: πάμε παρακάτω.
0: Να πάμε λίγο παρακάτω.
2: Η Φεράρι με τα χάλια που έχει.
0: Ναι.
2: δεν πρόκειται να διορθωθεί. Τώρα ετοιμάζεται να διώξει το μάνατζερ της.
0: Έχουμε ένα λεπτό ακόμα, να βγάλω ένα ακροατή ακόμα.
2: Εντάξει. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω.
0: Η Φεράρι δεν πρόκειται να διορθωθεί ποτέ.
2: Όχι ποτέ. Αν δεν διώξει
0: ναι.
2: και δεν αλλάξει μυαλά έτσι πως δουλεύει,
0: mm-hmm.
2: να μην μπορούν να βάλουν μια τάξη και στους οδηγούς τους και στους μηχανικούς, θα το κλείσει το μαγαζί.
0: Κάτσε να τους πάρω ένα τηλέφωνο, ρε, να τους το πω. Περίμενε λίγο.
2: Δεν έχω πάρει εγώ.
0: Τζακ, δεν έχω μονάδες.
2: Ναι, δεν τους έχω πάρει εγώ, μη στεναχωριέστε.
0: Άρα φίλε. Λοιπόν, την αγάπη μου σου στέλνω.
2: Ναι, βρε, καλό βράδυ, καλή συνέχεια και τα λέμε.
0: Τα λέμε την άλλη Παρασκευή, Τζακ. Να σε καλά, αδερφούλη, για χαρά. Λοιπόν, για πάμε ένα ακροατή ακόμα να βγάλουμε για ένα λεπτάκι. Έλα, φίλε.
3: Δεν μου λες κάτι, μπορώ να στα πω αυτά που θέλω εκτός αέρα.
0: Α, εκτός αέρα, ε.
3: Ναι, με.
0: Ωραία.
3: Και για λίγο, δεν χρειάζεται πολλά.
0: Ωραία. Βάζω. Περίμενε, να κάνω μια αποφώνηση. Μην κλείσεις. Μάλλον κλείσε. Κλείσε και ξαναπάρε να κάνω μια αποφώνηση.
3: Έγινε,
0: αδερφέ, να σε καλά. Λοιπόν, αυτή ήταν και η απόψε, παιδιά. Ελπίζω να περάσετε καλά. Οι τρεις ώρες δεν φτάσανε. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε εδώ Θοδωρή Σαρτζετάκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Οργανών και Κηδεμόνων Ηλίου, από κοντά. Είναι σημαντικό το να πούμε για τα σχολεία. Εννοείται θα βγάλουμε και Μάνο Σταραμόπουλο για να πούμε για τη φετινή χρυσή μπάλα. Πολύ σημαντικό. Θα ακούσουμε πληροφορίες που δεν μπορούμε να τις ακούσουμε καθημερινά και από τον οποιονδήποτε. Έτσι, Μάνο Σταραμόπουλο είναι top και εγγύηση. Και θα το φτιάξουμε, θα οργανώσουμε το χρόνο μας να έχει και το δικό του ένθετο εδώ, Μάνος, παιδιά, να τα λέμε ωραία. Έχω μιλήσει και με Σωτήρη Γεωργίου, τον ξέρετε το Σωτήρη. Πολύ δυνατός δημοσιογράφος, θα βγαίνει από καιρούς καιρών εδώ να τα λέμε. Για λίγο, εγώ δεν τον δεσμεύω, εγώ του έχω πει έχεις χρόνο σε μένα, όποτε θες να βγαίνεις τώρα. Εκείνος θα κρίνει. Λοιπόν, να περνάτε ωραία, να αγαπάτε τον εαυτό σας. Μόνο εσείς θα το κάνετε όπως πρέπει, όσο πρέπει και όσο το αξίζετε. Να αγαπάτε και τους δικούς τους ανθρώπους πριν γίνουν αναμνήσεις σε φωτογραφίες. Παιδιά, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Σαββατοκύριακο έρχεται, να περάσετε ωραία. Κριτικά γλέντια έχουμε και στην Πετρούπολη και στο Ήλιον, στα Ανταμάρια Γρηγορίου και στο Πάρκο Τρίτσης. Οι κατατόπους ενός Κριτών έχουμε και στο Καματερό, έχουμε και στο Πέραμα την άλλη εβδομάδα. Είναι γιορτές κρασιού, γιορτές τσικουδιάς, χαμός. Λοιπόν, να περάσετε όμορφο Σαββατοκύριακο, τα δέοντα στη μαμά σας και να πίνετε το γαλατάκι σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, ένας χαμός και απόψε. Κοπέλια και κοπελιές, γεια χαρά μωρέ και βίβα τον καλόν αντρός.